τον Οκτώβριο, σπουδαίος τοπιός και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζεμπρεμιέ του κλιματογράφου. Πεδαράς. Η πολύ όμορφη εφηκονόμου, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Δέσπο Διαμαντίδου, η οποία πήρε στα χέρια της μετρέσα τότε τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον έκανε ηθοποιό, στην αγκαλιά της δηλαδή, για να μην πω κάτι άλλο, που τον έκανε ηθοποιό, που έγινε ηθοποιός από Δημήτρη Παπαμιχαήλ, στην αγκαλιά της μακαρίτισσας Δέσπος Διαμαντίδου, όταν την παράτησε μια νύχτα και έπεσε στην άλλη αγκαλιά Τσαλίκης Βουγιουκλάκη. Ο Λαβρέτης Διανέλος, η Ζέτα Αποστόλου, αυτό το πολύ όμορφο κορίτσι του ελληνικού κινηματογράφου και σπουδαία χορεύτρια, και πολλοί άλλοι όπως η πανέμορφη Νίκη Λινάρδου σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Η ταινία λεγόταν «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Σήμερα έχουμε ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη παραπέμπει σε μια φωτογραφία. Να μπείτε να τη δείτε και να πάτε να αγοράσετε για να διαβάσετε όσα δεν μπορούμε να πούμε μέσα από αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περισφύγει πάρα πολύ τα δεδομένα των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, που μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, με πέτρινα χρόνια, σαν τον κύριο Σαμαρά. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε ξεκινήσει κάτι χτες. Θα το τελειώσουμε σήμερα και θα το συνεχίσουμε αύριο. Όσο δεν μιλάς, Αντωνάκη! Αντωνάκη, όσο δεν μιλάς! Στο κτήμα της Πινελόπης Δέλτα, δυσχεραίνεις την πολιτική σου επιβίωση. Άντε ρε, δεν θα κάνεις κόμμα. Άντε, περιμένουμε να σε ψηφίσουμε. Το άθεο ρεμάλι λοιπόν της Φωκίωνος Νέγρη, σε συνεργασία με κάτι άλλα άθεα ρεμάλια της Κηφισιάς, ήρθαν για να επανακάμψουν στο πολιτικό βίο της χώρας. Αλλά δεν υπολόγισαν τα τηλέφωνα των πεθαμένων. Ξέρετε, οι πεθαμένοι όταν φεύγουν από βίες ενέργειες, σκοτωμένοι δηλαδή, λένε ότι το πνεύμα τους αγριεύει. Έτσι λένε. Άλλο ένας φυσιολογικός θάνατος, να μην τα λέμε και απογευματιάτικα αυτά και να τριχιάζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει των Αγίων Αποστόλων σήμερα να ευχηθούμε σε όλους τους 12 Αποστόλους να μας φιλάνε και πάνω απ' όλα να μας προστατεύουν. Εγώ έχω Άγιο. Έχω τον Άγιο Παντελεήμονα. Γιορτάζει τον άλλο μήνα, 27 Ιουλίου. Αγίας Παρασκευής 26, Αγίου Παντελεήμονα 27. Σήμερα γιορτάζουν οι 12 Απόστολοι. Να πούμε χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και στις Αποστολίες. Και να πω χρόνια πολλά και στην κόρη μου, τη Μαρία Αποστολία. Κοριτσάκι μου, να σε καλά. Δεν πρέπει να δημοσιεύουμε προσωπικά δεδομένα, γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τον κύριο Μητσοτάκη, που σήμερα ευχήθηκε στην αγαπημένη του με μια φωτογραφία στο κάστρο του Μιστρά, στη στοιχειωμένη κάστρο πολιτεία. Ρε Μητσοτάκουλα, δεν σου έχουν πει ότι όταν φωτογραφίζεσαι σε στοιχειωμένες κάστρο πολιτείες, σε πάει κουρσουζιά? Ή φωτογραφίζεσαι ρε στο κάστρο του Μιστρά? Απέφευγε τις στοιχειωμένες κάστρο πολιτείες. Είναι νεκροί όμως, είναι νεκροί που πέραν όλων των άλλων δεν δικαίονται, αφήνουν πίσω τους και κινητά τηλέφωνα. Και τα κινητά τηλέφωνα που δεν ανοίγουν και ανοίγουν ξαφνικά, βγάζουν ειδήσεις, βγάζουν διαλόγους, έχουν ηχογραφημένα και ηχητικά ντοκουμέντα. Και για όλα αυτά θα πρέπει να παραφυλάνε στη γωνία και η μπιστική του κυρίου Τσίπρα και η μπιστική του κυρίου Σαμαρά. Θέλετε να κάνετε κόμματα? Να κάνετε. Αλλά θα βρείτε και προσκόμματα.
θα βρείτε και αποκόμματα, θα βρείτε και διαβολοκόμματα. Να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία θα την πω μέχρι το τέλος. Όσο επιμικρύνεται ο προεκλογικός αγώνας, όσο επιμικρύνει ο κύριος Μητσοτάκης την προεκλογική περίοδο, να ξέρει ότι όλα θα έρθουν στο κεφάλι του. Εδώ θα είμαστε, σίγουρα θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε.

0: κυρίες και κύριοι, να δώσουμε τα σημερινά δεδομένα της αντισυστημικής επικαιρότητας. Καταρχήν, έπεσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αν είναι δυνατόν, εργολάβη της συμφοράς να κάθεσαι μες στο σπίτι σου, να βαράνε με τα τρυπάνια δίπλα και από ένα λάθος, από μια αστοχία, εγκληματική δραστηριότητα, έχουν συλληφθεί 5, λέει. Και επειδή έχουν συλληφθεί 5, τι έγινε? Θα αλλάξει κάτι? Θα τους πάρουν και μετά θα τους αφήσουν. Να κάθεσαι μες στο σπίτι σου, ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, να σου έρθει το ταβάνι στο κεφάλι και να βρεθείς στο ισόγειο. Ευτυχώς, μέχρι τουλάχιστον αυτές τις ώρες που μεταδίδουμε, ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Θα πρέπει να σιγουρευτεί η πυροσβεστική υπηρεσία και όλες οι δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή μετά τις 5 συλλήψεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, ότι δεν υπάρχουν μέσα επιζώντες. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ήταν μια ανέμακτη αστοχία από 5 υπεύθυνους και εργολάβους, οι οποίοι έσκαβαν δίπλα και έπεσε το διπλανό σπίτι. Κατέρευσε. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη Βενεζουέλα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Κολομβία και στην Ουγκάντα. Αλλά ακόμα και στην Ουγκάντα οι πολυκατοικίες είναι φτιαγμένες με συγκεκριμένες προδιαγράφες. Οι Άγιοι Απόστολοι έβαλαν σήμερα το χέρι τους και δεν είχαμε νεκρούς εκεί πέρα. Συνεχίζουν οι διεξοδικές έρευνες των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και πώς κατέρευσε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Αυτές οι εικόνες που είδα μου θυμίζουν έντονα το σεισμό του 1999 που τον έζησα και από την Καλή και από την Ανάποδη. Όταν, κυρίες και κύριοι, κόντεψε να μας θάψει ένα συγκεκριμένο κτίριο στο οποίο δουλεύαμε, στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Φεύγαν οι καρέκλες και τα τραπέζια, λες και τα τραβάγανε με σκοινιά. Έζησα έντονα το σεισμό του 99, διότι βρισκόμουν στο Μαρούσι και το ρήγμα ήταν στην Παρνηθά, που είδαμε, είπαμε, το Δεσπότη Παναγιώτη, πραγματικά. Αυτές εμένα οι εικόνες μου θυμίζουν τις γκρεμισμένες πολυκατοικίες μεταμόρφωσης, που ακόμα και σήμερα, ειδικά με το εργοστάσιο της Ρικομέξ, τα έχετε ξεχάσει, που έπεσε και σκότωσε τόσους ανθρώπους, που σκότωσαν και δολοφόνησαν συγκεκριμένες επιχειρηματικές οικογένειες ανθρώπους που δεν τους έδωσαν ούτε μία αποζημίωση. Σκότωσαν παιδιά, γυναίκες, ανθρώπους και δεν τους έδωσαν ούτε μία αποζημίωση. Και κάθισαν στο σκαμνί και αθώθηκαν όλοι. Και μιλάω για τον κύριο Φούρλη. Για τον κύριο Φούρλη. Που έπεσε ολόκληρη Ρικομέξ και δεν πλήρωσε κανένας για αυτά τα νομίματα. Σήμερα νομίζετε θα πληρώσει κανένας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Μπούρδες. Μπούρδες. Το δεύτερο θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, η ανάδειξη των πρωτοκλασσάτων δικαστικών λειτουργών της χώρας μετά την αποχώρηση του επίορκου κύριο Κωνσταντίνου Τζαβέλα στο θέμα των υποκλοπών και την αντικατάστασή τους από δύο πανάξιους δικαστές, πανάξιους βεβαίως, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος στον Αριοπάγο για 4 χρόνια από ό,τι άκουσα. Το όνομα του κυρίου Λιμπερόπουλου ήταν γνωστό στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία εδώ και 6 με 8 μήνες. Και το ερώτημα είναι, με τη συγκατάβαση του σημερινού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος συνήνεσε, λέει, συνήνεσε στο να γίνει ο κύριος Λιμπερόπουλος, καλή επιτυχία ευχόμαστε στη νέα του ανώτατη θέση της δικαιοσύνης, πώς είναι δυνατόν εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να γνωρίζουμε ειδικά στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος θα γινόταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου 8 μήνες πριν. Άρα μιλάμε για μια προηλυμένη απόφαση. Μιλάμε ότι όλα ήταν στημένα. Μα δεν το λέμε εμείς. Το λένε κυρίες και κύριοι τα ντοκουμέντα. Πώς εγώ ήξερα ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος θα γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου 6 μήνες πριν. Πώς το ήξερα? Τι ήμουνα? Είχα πάει στη Μάντισσα? Είχα πάει στις χαρτορίχτρες? Ανώτατος λοιπόν δικαστικός λειτουργός της χώρας είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο οποίος έχει μια μακρά θητεία στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος αντικαθιστά την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, που αποχωρεί από το σώμα λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας. Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου για την επόμενη τετραετία είναι, όπως είπαμε, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αν είναι δυνατόν το Υπουργικό Συμβούλιο να επιλέγει τους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας, αυτό είναι απαράδεκτο, πέρα για πέρα. Απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Τι δουλειά έχει να εμπλέκεται η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική ανάδειξη? Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λοιπόν επελέγει ο αντιεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Η θητεία του είναι διετής. Ο κύριος Λιμπερόπουλος θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου μέχρι το 2030. Ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου εισήλθε στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993 και το 2023 έγινε αρεοπαγίτης. Το 25 ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και παράλληλα του ανατέθηκε η Προεδρία του 5ου Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Από τα τέλη του 23 διατέλεσε εκπρόσωπος τύπου και διεθνών σχέσεων του Αρείου Πάγου, ενώ το 23 αποσπάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στη θέση συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ήταν δηλαδή κοντά με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Ιούνιο του 1991 και το 2024 έγινε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον κλάδο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών του ΑΠΟΔΟΥ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επίσης, βλέπω ότι από το 18 ο κύριος Μπακέλας έως και τον περασμένο Φεβρουάριο είχε έντονη συνδικαλιστική δράση. Εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους κάθε φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγγελών Ελλάδος και διατέλεσε δύο φορές πρόεδρος στην ίδια συνδικαλιστική ηγεσία. Εύχομαι και στους δύο να τα πάμε καλά. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε δυσλειτουργίες στο έργο της δικαιοσύνης. Ειδικά με τον κύριο Λιμπερόπουλο. Εγώ δεν προλέγω. Και πάνω απ' όλα δεν προκατασκευάζω ειδήσεις. Εύχομαι και οι δύο εισαγγελείς σε μια περίοδο που η Θέμηδα βάλεται πανταχώθεν. Και σε μια στιγμή που στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες, στα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι το 65% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και τους Έλληνες δικαστές. Εύχομαι μακροημέρευση στο έργο τους. Εύχομαι να είναι δίπλα στον πολίτη. Εύχομαι να είναι απέναντι από την εξουσία. Αμφιβάλλω. Παρ' όλα αυτά, η ευχή είναι κάτι δεδομένο. Η τρίτη μεγάλη είδηση ημέρας είναι ο πόλεμος, υποτίθεται, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό το ελληνικό κράτος απέναντι στη λαθρεμπορία καυσίμων. Το τι παραμύθιασμα, κυρίες και κύριοι, πέφτει είναι άνευ αντικειμένο και άνευ δεδομένων στοιχείων τα οποία συντελούν σε ένα κράτος δικαίου. Εδώ και τουλάχιστον ακούω μία 20ετία όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, για να μην πω οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, έχουν ανάγει το θέμα της λαθρεμπορίας καυσίμων σε πρώτοτη τάξη θέμα της πολιτικής και δημοκρατικής επικαιρότητας. Ρωτώ ένα απλό ερώτημα, θέτω στον κόσμο. Πόσοι από εσάς εμπιστεύεστε τα βενζινάδικα στα οποία ρίχνετε βενζίνη? Δεν πάμε με μαγκωμένη την ψυχή μας? Δεν πάμε με μαγκωμένη την καρδιά μας? Δεν πάμε με μαγκωμένη την τσέπη μας? Για ποια πολεμική κατά των λαθρεμπόρων της Αγγλίας ομιλεί η ελληνική κυβέρνηση? Υπάρχουν και δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης ότι θα καταπολεμήσουν τη λαθρεμπορία καυσίμων. Θέλω να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό για να γελάσουμε όλοι μαζί για το πώς μας δουλεύουν αυτές οι βρωμερές κυβερνητικές δηλώσεις ότι θα καταπολεμήσουν, λέει, τη λαθρεμπορία καυσίμων. Ρε Χρυσοχοίδη, ρε καλέ μου άνθρωπε, γιατί δεν θα τα ακούς κάθε μέρα? Με περισσότερους και τους μεγαλύτερους λαθρεμπόρους καυσίμων κάνεις παρέα. Θες να αρχίσω να σου λέω ονόματα και να φρίξεις το πανηγυνιό? Θες να πάω δεμένος τεσούρου, ρε? Θες να πάω δεμένος? Δεν τους ξέρεις τους λαθρέμπορους του Πειραιά? Εγώ θα σου πω, κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει φυλακή, ρε. Συνεργάτες σου, στενοί. Ήτανε βοηθητικά στοιχεία σε αυτούς που πήγαν φυλακή για λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους είχες δίπλα σου. Αυτοί δεν σου είχαν πει με ποιους κάνανε παρέα, σε ποιους δίνανε πληροφορίες? Παίξτε, κύριε Χαραλαμπίδη, το πρώτο ηχητικό, να γελάσουμε όλοι μαζί ή να κλάψουμε.
1: Φως στη δράση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων ρίχνουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Η Σπύρα μετέφερε διαλύτες από το εξωτερικό και νόδευε τα καύσιμα σε αποθήκη συνσύνδος. Στη συνέχεια πείραζαν τις αντλίες πρατηρίων μέσω παράνομου λογισμικού.
2: Στους αποκαλυπτικούς διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, οι λαθρέμποροι μιλούν για χαμηλής ποιότητας καύσιμα, ενώ δέχονται και τα παράπονα των πελατών.
3: Έλα, μπρο.
4: Μου είπε άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη. Και του λέω, όχι, του λέω, γιατί?
3: Εντάξει.
4: Ήταν όλα γεμάτα, του λέω.
3: Να σου πω.
4: Τρία, του είπα 3,5, έχει το 3 και 50-70 λίτρα έχει ο άσος. Μου λέει, δεν κάνατε μάπα? Του λέω, όχι, γιατί ήταν όλα γεμάτα. Jet ski, σκάφη, τέτοια, ήταν όλα γεμάτα.
2: Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες. Η πρώτη έκανε συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και προχωρούσε στην ανάμειξή τους με καύσιμα, ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος όπου αρχηγικό μέλος ζητάει από τρίτο να πληροφορηθεί για την επιχείρηση της αστυνομίας και αν υπάρχει υπόθεση έρευνας για καύσιμα.
3: Τι έγινε χτες, ρε?
4: Ξέρω εγώ. Έλεγχο, είχε έλεγχο.
3: Έχουν φαγωθεί?
4: Έχουν, ναι, αφού κάποιος το δίνει εκεί χωρίς λόγο τώρα, δεν ξέρω.
3: Έχουν φαγωθεί, ρε φίλε.
2: Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισρωών νεκρών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο έδιναν στους καταναλωτές πελάτες μικρότερες ποσότητες, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πελάτης που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από τα μέλη του κυκλώματος διαμαρτύρεται για την ποιότητά του.
4: Ρε, πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες.
3: Καθαρό είναι, ρε.
4: Τι καθαρό, ρε? Πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.
3: Τι εννοείς πρόβλημα?
4: Ρε εσύ φίλε, σβήνει ο καυστήρας.
3: Έλα.
4: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, μόνο το 2025 διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εσύ κύριε, είναι δυνατόν να μην γελάω? Είναι δυνατόν εμείς οι δημοσιογράφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας, όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λαθρέμποροι καυσίμων, οι μεγαλολαθρέμποροι καυσίμων στην αγορά. Τα τελευταία 7 χρόνια, από το 2018 μέχρι σήμερα, 8 χρόνια, έχουν πέσει ξάπλα, νεκροί, σκοτωμένοι, δεκάδες μπράβοι της νύχτας, οι οποίοι ήταν ανακατεμένοι στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ο μακαρίτης Βαγγέλης Ζαμπούνης, τι νος βενζινάδικα είχε? Τα δικά μου είχε, ρε. Που όταν τόλμησα για έναν Άγιο άνθρωπο, τόσο Άγιο που έχει κάνει τέτοιες φιλανθρωπίες, τέτοιες εξαιρετικές πράξεις για τη χριστιανοσύνη, που απορώ. Βλέποντας τις παλιές ιταλικές ταινίες, παρακολουθώ μετά από κάθε δολοφονία που γίνεται από Ιταλούς μαφιόζους, ή πριν ή μετά, να πηγαίνουν στην εκκλησία και να σταυροκοπιώνται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνυφασμένο στο αίμα τους το δεδομένο της πίστης με το έγκλημα. Δηλαδή ζητάνε συγχώρηση από το Θεό κάθε φορά που σκοτώνουν. Να το κάνω κι εγώ τότε. Να το κάνω κι εγώ, ρε. Να πηγαίνω να πιστολιάζω, να σκοτώνω και μετά να πηγαίνω και να ανάβω κερί. Δείτε παρακαλώ όλες τις παλιές ιταλικές μαφιόζικες ταινίες. Οι μεγαλύτεροι μαφιόζοι ήταν ευεργέτες της χριστιανοσύνης. Όταν κάποτε τόλμησα, εγώ κατακαημένος, που έχει καεί γούνα μου, και είπα για ένα λαθρέμπορο. Μα έτσι έγινε. Δεν μιλάω για έναν, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάω για έναν. Είναι τίγκα η αγορά. Και θα μας πει η κυβέρνηση, επιμένω στο θέμα, διότι είναι θέμα της τσέπης, μας πονάει. Ξέρετε να πηγαίνεις στο βενζινάκι και σου λύνει ο άλλος ψεύτικη βενζίνη και να σου διαλύει τον κινητήρα, καινούργιο αυτοκίνητο. Με ποιο δικαίωμα? Όταν κάποτε γράψαμε σε μια εφημερίδα στο Μακελιό ότι ένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες της χώρας που ασχολείται με πετρελοειδή έκανε φυλακή για λαθρεμπορία, με πήρε τηλέφωνο. Είναι καταγεγραμμένη η συνομιλία. Αν τη βάλω και παίξει, θα φρίξει το Πανελλήνιο. Πού είσαι, έρχομαι τώρα με το αλυσοπρίωνο να σκόψω τα πόδια. Έτσι συνήθιζε να μιλάει αυτός. Βεβαίως, ούτε αλυσοπρίωνο χρησιμοποίησε, ούτε τα πόδια μου κόψε. Ένας άλλος δημοσιογράφος που τόλμησε να γράψει γι' αυτόν, δεν είναι μόνος του, είναι πολλοί. Ένας άλλος δημοσιογράφος λοιπόν που τόλμησε να γράψει για όλους αυτούς, δέχτηκε ευθεία επίθεση τηλεφωνική. Πού είσαι να σου κόψω τα χέρια, λέει, με το αλυσοπρίωνο. Αυτός το αλυσοπρίωνο το είχε ως προέκταση των χεριών του. Άλλους τους ρίξανε σε λάκκους. Άλλους τους τσιμεντώσανε. Άλλους τους ρίξανε στη θάλασσα να τους πνίξουνε. Άλλους τους βάλανε στην άμμο για να εξέχει το κεφάλι τους απ' έξω. Και τους είχαν 2 μέρες χωρίς νερό για να τους φάνε τα φίδια. Άλλους τους ρίξανε από πάνω τους αμοχάλικο. Ζεμπίλι. Το ξέρετε το ζεμπίλι? Στο χωριό. Και τους βρήκανε μετά από 2 χρόνια τσιμετωμένους. Και μιλάω για το συνδικάτο του εγκλήματος. Και μια που τα έφερε κουβέντα για το Συνδικάτο των Κλίματος, Αντώνη, χτες βγάλαμε κάτι για σένα. Για σένα ρε Αντώνη Σαμαρά. Είπαμε να μας απαντήσεις και εσύ και οι κολαούζοι σου που τους έχεις δίπλα σου 30 χρόνια. Και κάναμε το ερώτημα, το βασικό ερώτημα που πρέπει να κάνει ένας ρεπόρτερ για την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του. Σε ρωτήσαμε κύριε Σαμαρά, ακούγεται η φωνούλα σου, εσένα ή κολαούζων σου, στις φυλακές Κορυδαλλού να συνομιλείς με ανθρώπους τύπου κόσμου, να συνομιλείς με ανθρώπους οι οποίοι ξεύγαζαν, σκότωναν και εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου? Ρωτήσαμε, απάντηση δεν λάβαμε. Θα ρωτάμε κάθε μέρα κύριε Σαμαρά, γιατί αυτός ο οποίος θέλει να κατεβαίνει στην πολιτική και πάνω απ' όλα να προασπίζεται το δικαίωμα του Έλληνα πατριώτη και να μιλάει για την εξωτερική, αν θέλει ελληνική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που και αυτή είναι βουτυγμένος στο βουρκό, θα πρέπει κύριε Σαμαρά να είναι καθαρός και αμόλυντος. Αποδείξτε λοιπόν ότι η ζωή σας είναι καθαρή και αμόλυντη, και η δική σας και του περιβάλλοντός σας. Και θέσαμε και ένα ακόμα ερώτημα για μια φωτογραφία του ανθρώπου που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Απάντηση δεν λάβαμε. Πού είναι φωτογραφημένος ο εν λόγω άνθρωπος του υποκόσμου που ξεκάθαρα ήταν εμπλεκόμενος σε συμβόλαια θανάτου και τον ξεβγαλάν τον Νοέμβριο του 25 στην Ανάχοβα, όταν ήθελα να το σκοτώσω λίγους μήνες πριν στη Μάνη? Θέσαμε κάποια κεφαλαιόδη ερωτήματα διαφάνειας της δημοκρατίας, διαφάνειας του κοινοβουλευτισμού, όταν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και των πατριωτικών κομμάτων και οι κολαούζοι τους, η αυλή τους, συνομιλεί με μπρόβους της νύχτας, συνομιλεί με ανθρώπους του υποκόσμου, συνομιλεί με πρωτοπαλίκαρα, τα οποία σηκώνουν το όπλο και σκοτώνουν με αμοιβή. Ο άλλος πήρε 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ λέει, μέσω του Telegram, για να σκοτώσει, και μιλάω για τον Τούρκο εκτελεστή, για να σκοτώσει. 18.000 ευρώ αξίζει η ανθρώπινη ζωή για μερικούς. Για μερικούς άλλους αξίζει ένα πεντακοσάρικο. Σκοτώνουν για ένα πεντακοσάρικο, για ένα χιλιάρικο, για 1.500 ευρώ σου αφαιρούν την ανθρώπινη ζωή. Για να μην πω ότι έχει πέσει τα ρήφα και στα 300 για αυτούς τους χαμηλόβαθμους της μαφίας. Ρωτήσαμε λοιπόν κάτι, επειδή υπάρχει ένα μπαούλο με στοιχεία και θα πρέπει κάποια στιγμή να βγουν αυτά. Γι' αυτό σας λέω κύριε Μητσοτάκη, όσο επιμικρύνεται την προεκλογική περίοδο, τόσο μεγαλύτερα καρπούζια θα σκάσουν πάνω από το κεφάλι σας. Ευχόμαστε και είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε την έμπρακτη συνέργεια της ελληνικής δικαιοσύνης, την έμπρακτη βοήθεια, τον έμπρακτο αλτρουισμό, την έμπρακτη αλληλεγγύη της νεοπαγούς ελληνικής δικαιοσύνης, της ανωτάτης ηγεσίας της χώρας, τον κύριο Λιμπερόπουλο και στον κύριο Μπακέλα. Ευχόμαστε να είναι αρρωγή δίπλα μας στις αποκαλύψεις που κάνουμε για τη λαθρεμπορία καυσίμων, που από εκεί προέρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των παρακρατικών μηχανισμών της χώρας, που συμφύονται με την εξουσία, που συμφύονται με κόμματα της αντιπολίτευσης και που συμφύονται με το ίδιο το Μαξίμ. Μου είπαν κάποτε, ρε παιδάκι μου, πάψε πια, έχεις λυσάξει να ασχολείσαι με το Μαξίμ μου, πάψε, σταμάτα επιτέλους, σταμάτα. Γιατί ασχολείσαι με αυτούς? Τόλμησαν ολιγάρχες του πλούτου και του λαθρεμπορίου να απαγορεύσουν στο δημοσιογράφο να κάνει την έρευνα, όπως απαγόρευσαν προχτές ο κύριος Μυτιλινέος σε δημοσιογράφο κρατικού καναλιού να κάνει την έρευνα και να δώσει ραπόρτο στη Μέτλεν του κύριου Μυτιλινέου για το πώς θα γράψει το ρεπορτάζ της. Εγώ σας μιλώ εντύμως, επειδή υπάρχει ακόμα όρθια και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα υπάρχει ακόμα όρθια. Αυτή η εφημερίδα στην οποία εργάζομαι, σας λέω ευθύς εξ αρχής ότι είδατε και χτες. Το είδατε το χθες ένα πρωτοσέλιδο. Εμείς κατονομάζουμε πολιτικά πρόσωπα. Δεν ακούμε όμως διαψεύσεις. Και αυτό κάτι σημαίνει για μας. Όταν έχουμε πληροφόρηση για τον κύριο Σαμαρά και τους συνδετημόνες του ότι συναλλάσσονται, συζητούν και έρχεται να μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης τι. Τι να μας πει κύριε Χαραλαμπίδη, ρίξε το δεύτερο ηχητικό. Ρίξε το δεύτερο ηχητικό.
5: Έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις της λεγόμενης Greek Mafia στον κλάδο των υγρών καυσίμων έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, 1 στα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων χρεώνουν αέρα στους πελάτες τους, με τη χασούρα για τους καταναλωτές να φτάνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
6: Πιθανούς δεσμούς ανάμεσα στη λεγόμενη Greek Mafia και τον κλάδο εμπορίας καυσίμων αναζητούν οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί.
7: Γίνεται μια σε βάθος έρευνα για να αποκαλύψουμε και να αποκαλυφθούν όλα εκείνα τα κυκλώματα που και πουλάνε νοθευμένα καύσιμα ή κλέβουν.
0: Ρε πάλιο ψεύτη. Ρε πάλιο ψευταρά. Τι είναι αυτά που λες. Ρε στην αυλή σου τους έχεις. Και τους καμαρώνεις. Και τους κανακεύεις. Δεν τρέπεσαι λίγο. Κοροϊδεύεις τον κόσμο.
8: Μπαίνουν οι hackers στο λογισμικό της αντιλίας και έτσι την πειράζουν.
0: Δηλαδή θέλουν να με κάνουν. Έχεις να λέω ονόματα. Δεν θα πέσω στην παγίδα. Δεν θα πέσει στην παγίδα. Έχουμε χρόνο. Άπλετο χρόνο. Θα καλλιεργήσουμε το θέμα μέχρι να κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Μητσοτάκη, θα βρεθείς μπλεγμένος σε αυτή την ιστορία. Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω. Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω. Τον Αγίον Αποστόλο σήμερα.
9: Το ρεζερβουάρ πηγαίνει σε μια κρυφή δεξαμενή, η οποία μετράει δεξαμενή πράγματι αυτή, αν ήταν τα λίτρα αυτά τα οποία γράφει η απόδειξη.
10: Τα πρατήρια αυτά προσπαθούν να παραποιήσουν τις ενδείξεις του μετρητή. Για παράδειγμα, εδώ γράφει 45 ευρώ, όμως η ποσότητα που παραδίδεται στον πελάτη μπορεί να είναι ελληματική από 10 έως 24%.
11: Παίρνει 18,5 λίτρα και σου χρεώνει 19. Λες, μεγάλε, δεν γίνεται. Είχα λίγο μέσα, παίρνει 18,5, μου βάζει 19. Ό,τι λέει το ίδιο. Δυστυχώς δεν βγάζεις άκρη.
6: Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαπιστώνει ότι 300 πρατήρια σε σύνολο 5.600 επιδίδονται στο σπορ της κλοπής των πελατών τους. Για κάθε 50 πρατήρια που κλέβουν ποσότητες έως 24%, οι καταναλωτές χάνουν 20 εκατομμύρια ευρώ.
12: Δεν την κάνουν μια μέρα, την κάνουν όλο τον χρόνο. Δεν γίνεται. Δεν τους περάζει κανείς και άμα πεις και τίποτα, είσαι και κακός.
11: Υπάρχει τσιπάκι που μπαίνει μέσα στον πίνακα και το ελέγχουν εσωτερικά. Δηλαδή δεν βλέπεις τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν παίρνεις χαμπάρι.
13: Είναι μερικά βενζινάδικα τα οποία μπορεί να βάλουν και νοθευμένη βενζίνη.
6: Η ΑΔΕ από τον Ιούνιο έχει επιβάλει λουκέτα σε 18 πρατήρια καυσίμων για νοθεία, τα οποία όμως σήμερα λειτουργούν κανονικά, καθώς μετά από προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου πέτυχαν αναστολή.
5: Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης, για να μας βοηθήσει, Παναγιώτη, να καταλάβουμε πώς συνδέεται.
0: Ναι, το... να καταλάβεις, γιατί δεν ξέρεις. Δεν έχεις ακουστά.
14: Συμβόλαια θανάτου και αίμα εξελίσσεται.
0: Συμβόλαια θανάτου και αίμα, ναι.
14: Ναι, κύριε Σπύρο, καυσίμων, ναι. Την οθεία καυσίμων και το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Οι χαρακτηριστικά σου πω ότι επωνομαζόμενοι θείος Τζο, Ράμπο, Νιόνιο και Ζαμπόνι, γενικά
0: Ράμπο,
14: μάφια, ήταν νεκροί σε 1,5 χρόνο με αφορμή τα ηνία αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων στην χώρα μας. Όπως και μερικοί ακόμη παλιότερα. Όλα τα θύματα να σου πει.
0: Ρώτα το Φώτη να σου πει.
14: Δεκάδων πρατηρίων καυσίμων σε όλη τη χώρα.
0: Φώτη!
14: Κάποιοι διαλύτες από τη Βουλγαρία για την όθεση. Άλλοι καθιστούσαν κρυφές εξαμενές και λογισμικά, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Δημήτρη! Βαγγέλη! Γιώργο!
14: Οι τρεις από αυτές μάλιστα τις δολοφονούν.
0: Γιάννη!
14: Και πίσω τους
0: κρύβονταν. Η μισή είναι πεθαμένη.
14: Της ρωσογεωργιανής μαφίας.
0: Αλέκο! Η μισή είναι πεθαμένη.
14: Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, επιχείρησε να επεκταθεί δυναμικότερα στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιχάρων στην χώρα μας. Η Greek Mafia προσαρμόζεται και επεκτείνεται σε διάφορους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της χώρας, δυσκολεύοντας μάλιστα και την αντιμετώπιση τους. Η νεοσύσταση τώρα διευθύνει αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Το λεγόμενο ελληνικό FBI για πρώτη φορά θα δώσει προτεραιότητα στην ακολουθία του χρήματος.
0: Δηλαδή
14: στην αντιμετώπιση της οικονομικής διάστασης του οργανωμένου εγκλήματος. Και στόχος της νέας υπηρεσίας είναι απενεργοποίηση των ηγετικών μελών της Greek Mafia που δίνουν τις εντολές για τέτοιου είδους δραστηριοποίηση.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Μας έχουν βρει, μας περάσανε για γάβρους και μας πουλάνε για αλευρωμένους. Δηλαδή, το τι δούλεμα πέφτει σε αυτή την ιστορία, αφού τους ξέρουν όλους, ρε παιδιά. Όλους. Και αυτοί οι λαθρέμποροι, που δεν είναι μόνο καυσίμων, είναι τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών, μπόμπες, σκοτώνουν τα παιδιά μας, είναι όλη η παραοικονομία της χώρας. Και ευστόχος μου είπε κάποιος, γιατί ρε φίλε ασχολείσαι μαζί μας. Γιατί ασχολείσαι μαζί μας, εμείς ασχολούμαστε με τη δουλειά σου. Ναι, ασχολείστε. Όταν παίρνετε τηλέφωνα, όταν επιχειρείτε το διεμβολισμό της αναγνωσιμότητάς μας, όταν μας βάζετε τυκλοποδιές, όταν μας παρακολουθείτε με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα έξω από την εταιρεία μας, όταν απεργάζεστε μεθόδους για να μας σκοτώσετε, τότε, συγγνώμη, αλλά πάει μία σου και μία μου. Όταν μου δημιουργείς πρόβλημα στη δουλειά μου και στην έρευνα που κάνω, γιατί είμαι αυτό που είμαι, θα σου δημιουργήσω κι εγώ πρόβλημα, φιλαράκι, στη δουλειά σου. Όταν μου λες ψέματα, όταν με παραπλανάς, όταν μου σκάβεις το λάκκο, θα σε κυνηγήσω. Και θα σε κυνηγήσω δημοσιογραφικά. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω δύο κεφαλαιώδεις παράγοντες της χώρας. Τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάτσι. Οι οποίοι είναι άψογοι. Άψογοι. Τόσο άψογοι που μας έχουν κατακλέψει με τα δηληστήρια. Τόσο άψογοι που μας είπαν θα περνάνε τα πετρελοφόρα τους από την Ερυθρά Θάλασσα για να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη. Τόσο άψογοι που έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην πλάτη του Ραγιά. Στην πλάτη του Έλληνα πολίτη. Σεις κύριοι που είστε οι δύο μεγαλύτεροι επιχειρηματίες πετρελοειδών του τόπου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού είστε μεγαλύτεροι, γιατί δεν τους κόβετε τα χέρια? Αφού εσείς τους προμηθεύετε με πετρέλαιο και βενζίνη, δεν τους ξέρετε? Βοηθήστε λοιπόν το ελληνικό κράτος να ξεφύγει από το θέμα της λαθρεμπορίας. Γιατί αν περιμένουμε από τους ιδιοκτήτες των πετρελοειδών, λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά πιθανό να μην ζήσουμε μια άλλη ζωή για να μπορέσουμε να τους δούμε φυλακή. Και κάτι ακόμα για σήμερα. Σε ποιους δίνουν τα βενζινάδικά τους οι μεγαλοπόλιδες, οι μεγαλοσουπερμαρκετάδες των καυσίμων? Τα 3/4 εξ αυτών είναι σε μπράβους της νύχτας. Οι μπράβοι της νύχτας τι δουλειά κάνουν? Κλέβουν. Ανήκουν στη μαφία. Άρα λοιπόν, ποιους πάτε να κοροϊδέψετε? Μιχάλη, άστα ρε φιλαρακό. Άστα ρε φιλαρακό. Πάρε σύνταξη και κάνε καμιά άλλη δουλειά. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι! Δώσε ρε γανάρα! Δώσε ρε άρχοντα!

Μου λέει η κυρία Αρένα, ένα σοβαρότατο μήνυμα. Όλο τον καιρό το επίδομα παιδιών έμπαινε στο λογαριασμό μου. Σήμερα τα 150 που είπε ο να μην τον πω υποτιθέμενος πρωθυπουργός, τα έβαλα στο λογαριασμό του άντρα μου που χρωστάει. Μόνο και μόνο για να μην τα πάρουμε ποτέ. Ξεφτύλα. Αυτός ο τύπος μας κυβερνάει. Φτάνει πια. Δεν παίζει. Το φτάνει πια δεν είναι τίποτα. Όσα σε αυτά που συμβαίνουν, η κυρία μου, πίσω από την πλάτη μας. Πάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν πειράζει. Ήρθε ο κύριος Λιμπερόπουλος και ο κύριος Μπακατέας, πως λέγεται ο Μπακατέλας. Θα τα φτιάξει όλα, μην ανησυχείτε. Έχουμε ανώτατη ηγεσία του Άριου Πάγου. Είμαστε θρησκευτικισμένοι Έλληνες πολίτες.

ευτυχώς και έχουμε και το Γιάννη Μπάρι, ακούμε κανένα καλό τραγούδι, ας πούμε, και ξεμπουκώνουμε. 80 ο Πάριος, 80 ο Πάριος. 80. Και τις πρίξε όλες τις θυγατέρες, κόρες, γυναίκες, πρώην. Μπράβο ρε Γιαννάρα. Μεγάλη ψυχή ο Γιάννης. Τις πρίξε όλες. Όλες. Καμία δεν έχει παραπονό. Όλες.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα από... Επιμένω στο θέμα. Κύριε Σαμαρά, δεν έχετε δώσει καμία διευκρίνηση. Αυτός που φέρεται να συνομιλούσε και ο Δρακουμέλ φανταστείτε σε τηλεφωνικές συνομιλίες να ακούγεται ανώτατο πρωτοπαλίκαρο του κυρίου Μητσοτάκη.

λέτε ρε παλικαριά. Εσάς ήταν Υπουργοί Ανάπτυξης. Δεν ξέρετε ποιοι είναι λαθρέμποροι στην Ελλάδα. Μας κλέβουν τσαντλίες. Για ακούστε λοιπόν λίγο. Ένας κυρίες και κύριοι από αυτούς που κατηγορήθηκαν, διότι υπάρχουν ντοκουμέντα, ένας από αυτούς που κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν, επίσης και αυτός ιδιοκτήτης βενζινάδικων, για να καταλάβετε που επεκτείνεται το δικτύωμα της μαφίας των λαθρεμπορίων στη χώρα, που θα την καταπολεμήσει ο κύριος Σογοίδης. Τι να καταπολεμήσεις ρε καημένε? Εσύ δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τη βαφή του μαλλιού σου. Θα καταπολεμήσεις το λαθρεμπόριο? Άστα ρε Μιχάλη τώρα. Πήγε να πεις κανένα καφέ εκεί στο Αθηναϊκό, στο ψυχικό. Πήγε να πεις κανένα καφέ ρε Μιχάλη στο Αθηναϊκό τώρα. Κι άσε μας τώρα. Λοιπόν, ένας από αυτούς λοιπόν που κυνηγάει ο κύριος Μητσοτάκης για να τους κλείσει φυλακή 37 ετών, σκότωσε αυτόν ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Είναι όλα μέσα στην κουτάλα, στο χαρμάνι. Όλα μέσα κινούνται. Μαφία, πολιτική, δολοφονίες, ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Αλλά πάντα υπάρχει ο Άγγελος, ο Θείος, ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος μας φυλάει από τις κακοτοπιές. Ο κύριος Μπιρτζηλής, κύριος Πιτσιλής, σαν εξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Αυτός ο οποίος κυνηγάει τους λαθρεμπόρους. Μαζί με τον άλλονε, τον εντυμότατο εισαγγελέα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αφού έχουμε αυτούς τους δύο, είμαστε παναπαυμένοι ότι όλα πάνε καλά στη χώρα. Ένας λοιπόν από αυτούς που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του ανθρώπου που είχε άρρηκτες σχέσεις με το λαθρεμπόριο καυσίμων και που κι αυτός κατηγορήθηκε για δολοφονία του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος Καραϊβάς ήταν κομβικό σημείο σε αυτή την έρευνα της λαθρεμπορίας. Όχι γιατί ήξερε τα πάντα, αλλά γιατί ξεσπάσανε σε αυτόν. Και από αυτόν άρχισε να ξετυλίγει ένα περίεργο κουβάρι. Όπως και στη δολοφονία Μοσχούρη, στο Χαλάνδρη, που το σκότωσαν με Καλάζνικοφ έξω από το ιατρικό, και, από το ιατρικό κέντρο του Χαλάνδριου. Ναι. Αυτός λοιπόν ο 37χρονος, που κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε το Λάλα, έχω κάτι απίστευτες φωτογραφίες από τη Μάνη. Με αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν με το τελευταίο μοντέλο της Πόρσε. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Το τελευταίο μοντέλο της Πόρσε ή το πρώτο τελευταίο κάνει γύρω στα 400 με 500 χιλιάρικα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με τέτοια αυτοκίνητα. Ένας λοιπόν από αυτούς, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός εκ των λαθρεμπόρων, αρνείται έξω από τα δικαστήρια, όπως μου στέλνουν φίλοι, ότι ήταν αυτός ο οποίος σκότωσε τον φίλο του. Όμως, όπως είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους που τον ακούγανε όλοι που τα έλεγε αυτά, ο λαθρέμπορος καυσίμων που σχεδίαζε και εκτελούσε συμβόλαια θανάτου για 400-500 χιλιάδες ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, πολλά λεφτά, όταν ήταν μέσα στη φυλακή, είχε επαφές με πρόσωπα από τον κόσμο της εγχώριας πολιτικής, αλλά και από τους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας, και πως αν αναλυθούν οι τηλεφωνικές του συσκευές, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μπαράζ απίστευτων και τρομακτικών εξελίξεων στις επερχόμενες κρίσεις Ελλάς, αλλά και στο πολιτικό στερεό. Το ερώτημα είναι, τα τηλέφωνα αυτού του ανθρώπου άνοιξαν ή κρατήθηκαν στο ντουλάπι, όπως κρατήθηκαν τα τηλέφωνα του δολοφονηθέντος αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα, του Σπύρου Παπαχρήστου? Ο Δρακουμέλ ποιος είναι στις τηλεφωνικές συνομιλίες? Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Ποιος είναι ρε Δρακουμέλ? Ποιο λέγανε Δράκουλα την εποχή της παντοδυναμίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Τον ίδιο. Δρακουμέλ ποιος είναι? Ποιος είναι ο Δρακουμέλ που ακούγεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες να συνομιλεί με λαθρέμπορους, να απεργάζεται συμβόλαια θανάτου?

0: του και να είναι και πολιτικό πρόσωπο. Σε ποιο γραφείο φωτογραφήθηκε αυτός ο οποίος κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τον Καραϊβάς? Δεν σας λέει τίποτα, δεν πειράζει. Next, στο επόμενο. Επίσης, όλοι αυτοί οι τύποι είχαν σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Λιγκερίδη και τι ξέρουν για όλα αυτά οι διοκτικές αρχές? Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που δεν μας επιτρέπει να λέμε ονόματα. Κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που δεν μας επιτρέπεται να παίζουμε υποκλαπή σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Μόνο εάν είναι στοιχείο της δικογραφίας. Εάν λοιπόν οι υποκλαπήσεις τηλεφωνικές συνομιλίες θεωρηθούν στοιχείο της δικογραφίας, μπορούμε υπό συνθήκες να τις παίξουμε. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να παίξω νομιμοποιημένες τηλεφωνικές συνομιλίες, για να ακούσετε τη φωνή και του Δρακουμέλ, για να ακούσετε τη φωνή και αυτού που μιλάει με τον Τίλιαν, για να ακούσετε τη φωνή και αυτού που σκότωσαν στην Αλαχώβα, για να ακούσετε τη φωνή και αυτών που συνομιλούσαν με τα πολιτικά πρόσωπα. Λυπάμαι, αλλά είναι τόσο αυστηρή η νομοθεσία που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες σοβαρότατες γκάφες. Να ξέρετε όμως, και είναι ξεκάθαρο, ότι έχουμε πολλά να δούμε στην προεκλογική περίοδο η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Και θα επισημάνω πάλι στον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτούς που τον παρακολουθούν και του φτιάχνουν την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Σαμαρά, ότι όσο πιο πολύ επιμηκυνθεί η προεκλογική περίοδος, τόσο περισσότερα θα βγουν. Φορέστε κράνη, παιδιά. Φορέστε κράνη. Να δω λίγο και τα μηνύματα του κόσμου. Ο αγαπητός Χρήστος. Καλησπέρα, Πατριώτη, λέει, και στα Γιάννενα. Όταν πήγαινε ο Αβραμόπουλος σε όποιο εστιατόριο πήγαινε, έψαχνε να βρει ποιο είναι το αφεντικό για να το χαιρετήσει τάχα μου και να... Έλα ρε εσύ τώρα. Είναι να τώρα αστεία πράγματα και να του βγάζει τζαμπά. Αφού ο Δημήτρης, να πούμε, είναι απλοχέρης. Αφού πήγαινε κάτω στη Μάνη, στη Μονεβασιά, και ξόδευε, να πούμε, 7 κατοστάρια για να φάει ένα ψάρι και να πιει ένα μπουκάλι κρασί. Δεν το πιστεύω αυτό. Ο αγαπητός Μανώλης, παλιά το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν το του Αλβανούς τουρίστες. Τώρα είναι το ελληνική δικαιοσύνη. Όσο για τον Λιμπερόπουλο, όσο το είπα και προχθές. Όπου ακούς όπουλος, το νου σου. Γιατί ρε εσύ, Μαρόλη μου, το λες αυτό? Είναι καλά παιδιά και οι Πυριώτες και οι Καλαματιανοί. Πολύ καλά παιδιά. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά παιδιά. Και από τον Πύργο και από την Καλαμάτα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο αγαπητός Βαγγέλης, αυτό το τραγούδι του Πάριου που παίξατε νωρίτερα το αφιερώνει ο Τσίπρας στον κύριο Μαρινάκη. Ο αγαπητός Δημήτρης, σαν τους γύφτους εκλέβουν, λέει, και μετά πάνε στην Αγία Βαρβάρα και στον προφήτη Ηλία, μου λέει, για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Η αγαπητή Μαρία, να είστε καλά, ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού αναφερθήκατε για τους σεισμούς, έπεσε το σούπερ μάρκετ Δία και χάθηκαν 7 ψυχές. Ευτυχώς, από την άλλη, το σούπερ μάρκετ ήταν κλειστό εκείνη την ώρα και δεν θρηνήσαμε και άλλους ανθρώπους. Δεν ξεχνάμε αυτή την καταστροφή, όπου είπαν ότι ο σεισμός ήταν 5,9 ρίχτερ. Και αυτό γιατί αν ήταν 6 ρίχτερ και πάνω, θα ήταν υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν τον κόσμο. Ήταν 2-2 οδούς πιο κάτω από το σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν στην οδό Πίνδου. Με εκτίμηση, Μαρία και μαμά Αγγελική από την Αρτέμιρα. Α, είστε καλά, κορίτσια. Α, είστε καλά και όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα. Εμείς εδώ, ξέρετε, κάθε μέρα, αντισυστημικό δελτίο. Οι εκπομπές επαναλαμβάνονται μετά μεσονυχτίως. Μείνετε στην ομαλή ροή του προγράμματος για να ακούσετε την εκπομπή και το Δελτίο Ειδήσεων και την εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ, την ίδια ώρα, για το μεγάλο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Καλό σας ξημέρωμα!
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κυρίοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Οι εκπομπές μας εκπέμπονται ζωντανά από το στούντιο των Ραδιομακελάριδων. Εδώ, στο Μάχη 99,8 στα FM. Επίσης, σε μαγνητοσκόπες προβάλλονται και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Είναι το αντισυστημικό δελτίο και η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμέλεια και στο ήχο ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπάρης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Είναι πολλά που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πάρα πολλά. Και τα περισσότερα αφορούν εσάς, τα νοικοκυριά, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Κάποιοι νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν. Μαζεύτηκαν σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι σούπερ μαρκετάδες, οι γκραντ ολιγάρχες της χώρας. Ο κύριος Μασούτης, ο κύριος Κλαβενίτης, οι εκπρόσωποι των ξένων και θυγατρικών του Βασιλόπουλου και η υπόλοιπη μεγάλη κουστοδία αυτών που γδίνουν τους Έλληνες πολίτες. Προεξάρχοντος του Υπουργού Ανάπτυξης, του ακατανόμαστου, μου έχει απαγορεύσει να λέω το όνομά του, του κυρίου Νταλάρα. Ο Νταλάρας δεν είναι Υπουργός Ανάπτυξης χώρας? Μου έχει απαγορεύσει να λέω το όνομά του. Ο συντοπίτης μου. Ρε συντοπίτη μου, ρε Νταλάρα, τι είναι αυτά που ακούσαμε με τους σούπερ μαρκετάδες? Αυτοί μας κοροϊδεύουν. Ας έχουν βρει χαζούς και μας κοροϊδεύουν. Και γι' αυτό φταίτε εσείς. Εσείς τους βγάλατε πρώτους. Εσείς τους ξαναβγάλατε πρώτους. Η ανακοίνωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, του κυρίου Νταλάρα. Θέλετε να την ακούσετε? Θέλετε να ακούσετε τι αποφασίστηκε σήμερα? Για μας, χωρίς εμάς, από τη σύγχρονη τάξη της ολιγαρχίας, τη νέα, τη νεοπαγέστατη τάξη της ολιγαρχίας, που είναι οι σούπερ μαρκετάδες. Εδώ η ολιγαρχία ανοίγει σαν μια ομπρέλα σε τρεις βασικούς μοχλούς πλουτοκρατίας. Η πρώτη είναι η γνωστή, ο κύριος Μητυλινέος, ο οποίος το ζήσαμε κι αυτό. Στην πιο ξεδιάντροπη μορφή λογοκρισίας αποφάσισαν σε συνεργασία με τον νεόκοπο Δελφίνο που θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη, τον κύριο Δένδια, ότι η ΕΡΤ, καλύπτοντας την εκδήλωση της Μέτλεν του κύριου Βιτιλινέου, ο οποίος επεκτάθηκε και στα αμυντικά συστήματα της χώρας, τον κάναμε νοματέο δηλαδή, να συνεργάζεται με αμερικανικές και γερμανικές εταιρείες για να φτιάχνει οπλικά συστήματα στην Ελλάδα και να τα μοσχοπουλάει στους εγκληματίες πολέμου. Καλύφθηκε μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είπανε στη δημοσιογράφη, δεν το άκουσα να παίζει πουθενά σε κανένα συστημικό κανάλι. Και είπανε στη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, άκου παιδί μου, κοπέλα ήταν, άκου κοριτσάκι μου, θα στείλεις το κείμενο στη Μέτλεν του κυρίου Μητυλινέου, της είπαν της κοπέλας της δημοσιογράφου, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του κύριου Δένδια, για να καλυφθεί η εκδήλωση τηλεοπτικά. Θα στείλεις το κείμενό σου στη Μέτλεν, στη Βαρονία του κύριου Μητυλινέου, για να το εγκρίνουν και μετά να το σπικάρεις. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο μεγάλος πλέριος δρόμος για να κάνουν λογοκρισία οι ολιγάρχες στο τι θα παίζουν, όχι μόνο τα κρατικά αλλά και τα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ουτοπικά ανεδαφικό. Αυτό είναι ουτοπικά πρόστιχο. Πρόστιχο, προστιχότατη ενέργεια. και η μόνη που κατήγγειλε το θέμα ήταν η Ένωση Συντακτών της Θεσσαλίας. Η Ένωση Συντακτών της Αθήνας πού βρίσκεται? Η κυρία Αντωνιάδου της ΕΣΥΕΑ περιμένει να πάρει άδεια από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια για να βγάλει ανακοίνωση? Κυρία Αντωνιάδου, εσείς η νέα πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών. Μαύρη μοίρα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Οι σούπερ μαρκετάδες, η νέα ομπρέλα ολιγαρχίας του τόπου είναι, είπαμε, ο Μυτιλινέος, ο Περιστέρης, τους ξέρουμε όλους αυτούς, οι ταβαντζίδες των εθνικών οδών, των εθνικών δρόμων. Η δεύτερη τη τάξη, η ολιγαρχία της χώρας, είναι οι βενζινάδες και τα διελιστήρια, ο κύριος Λάτσης και ο κύριος Βαρδινογιάννης, οι οποίοι πουλάνε όσο γουστάρουν. Δεν είδα την ελληνική κυβέρνηση και τον Ταλάρα του Υπουργείου Ανάπτυξης να κάνει κάποια παρέμβαση στα διελιστήρια και να τους πει «Οπ, έως εδώ και μην παρέκει, ρίχνουμε 80 ευρώ βενζίνη στο ρεζερβουάρ μας». Και είναι, κυρίες και κύριοι, σαν να ρίχνουμε μία ποσότητα βενζίνης για να σβήσουμε τη λαδιά από το παντελόνι μας. Αυτά είναι τρομακτικά πράγματα. Σε μια στιγμή που τα έχουμε πει κατ' επανάληψη 200.000 φορές, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει γιατί δεν τους μαζεύει κανένας. Πουλάνε όσο γουστάρουν. Είναι δυνατόν να έχει πέσει το Brent στο πετρέλαιο στα 70 δολάρια, στα 72, στα 68 και να πουλάνε ακόμα τη βενζίνη αθεόφοβη στο 1,930? 1,930 ρίξα! Να τους κλείσετε! Αλλά πού να τους κλείσετε, αφού πίσω από αυτές τις εταιρείες είναι μισακές εταιρείες στην Ελλάδα. Οι μισές είναι του Λάτσι, ΕΚΟ και BP, και οι άλλες, ΑΒΙΝ και ΣΕΛ, του κυρίου Βαρδινογιάννη. Πώς θα τους κλείσουνε? Αλλά δεν βλέπω να αντιδράει κανένας. Πάμε σαν τα βόδια και ρίχνουμε βενζίνη και με 2 ευρώ και με 2,10 και με 2,20. Το τρίτο κομμάτι των ολιγαρχών είναι οι σούπερ μαρκετάδες. Κατσικωθήκανε στην πλάτη μας και πουλάνε τα προϊόντα όσο κουστάρουν. Τα μάθατε τα νέα? Παγώνουν, λέει, οι τιμές. Παγώνουν, λέει, οι τιμές. Όλο το καλοκαίρι και θα κάνουν εκπτώσεις, να μας κάνουν τη χάρη οι σούπερ μαρκετάδες από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ζήσουμε καλοκαίρι όχι μόνο μετεωρολογικού καύσωνα, αλλά και διατροφικού καύσωνα, διατροφικής θερμοκρασίας. Ακούστε τις δηλώσεις του κυρίου Νταλάρα, του Υπουργού Ανάπτυξης, και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Το κόστος της ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας,
0: ναι,
1: αποτελεί ένα αμφίβολο.
0: Ναι. Πες τα, Νταλάρα, πες τα, Γιώργο μου.
1: Και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν...
0: Νταλάρα! Νταλάρα! Γιώργη Νταλάρα! Εσύ πού ζεις? Αλλά τι να σε ενδιαφέρει εσένα, κατακαημένε?
1: Σε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση
0: στην υγεία των κορόιδων,
1: στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες.
0: Και τα πάει ο Νταλάρας με την υπουργική Mercedes να ρίξει βενζίνη, δεν πληρώνει από την τσέπη του, πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ότι αυτό αφορά,
0: δεν καταργούνται τα προνομία, δεν μειώνεται ο μισθός των ελληνοβουλευτών. Ένα μισή χιλιάρικο πρέπει να παίρνουν, εγώ τους δίνω 2. Εγώ, αν ήμουν στη θέση αρχηγού κράτους, θα τους έδινα 2 χιλιαρικάκια. Πάρτε 2 χιλιαρικάκια και βουλώστε το. Βουλώστε το. Τσάμπα κινητά τηλέφωνα. Τσάμπα οι βενζίνες. Τσάμπα τα λάστιχα. Τσάμπα τα σέρβις. Τσάμπα όλα. Τσαμπατζίδες. Ακούστε τον τζαμπατζί. Επαγγελματία τζαμπατζί αυτό.
1: Ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Δηλαδή, μπάτε σκύλια λέστε όλο το καλοκαίρι, υποτίθεται παγώνουν οι τιμές. Ποιες τιμές παγώνουν? Έχετε δει καμιά τιμή να παγώνει εσείς? Εγώ τη μόνη τιμή που βλέπω να παγώνει είναι του πάγου. Του πάγου που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και αυτή ανωδική είναι. Και θα δούμε από το Σεπτέμβριο εάν προχωρήσουν τα μεγάλα κογκλάβια των σούπερ μαρκετάδων σε μείωση τιμών. Όλο το καλοκαίρι θα τους φάμε στη μάπα. Όλο το καλοκαίρι δηλαδή θα είναι ίδιες υποτίθεται οι τιμές. Πιστεύετε εσείς ότι θα είναι ίδιες οι τιμές στα σούπερ μάρκετ? Κύριε Μασούτη, ο πρόεδρος των μεγάλων ελληνικών σούπερ μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, ο κύριος Μούρης, ο κύριος Μούρης, η μεγάλη Μούρη. Τώρα να σε δω τι θα κάνεις, που με τη συγχώνευση του Μασούτη με τα σούπερ μάρκετ κριτικός θα κλάψουν μέσα στο καλοκαίρι μανούλες εργαζόμενων. Ξέρετε γιατί? Γιατί η συγχώνευση που γίνεται από το Μασούτη, διότι αγόρασε ο ολιγάρχης, με τι λεφτά τα αγόρασε? Για να μπορέσεις να αγοράσεις κάτι πρέπει να αυξήσεις το εισόδημα της εταιρείας σου, πρέπει να αυξήσεις το τζίρο της εταιρείας σου, πρέπει να αυξήσεις τα καθαρά έσοδα της εταιρείας σου. Πώς τα αύξησε ο κ. Μασούτης? Πατώντας πάνω στα δικά μας κεφάλια και στα δικά μας σώματα. Μας ήπιε το αίμα ο κ. Μασούτης. Όχι κυριολεκτικά, για όνομα του Θεού. Δεν πίνει αίμα ο κ. Μασούτης. Το αίμα το πίνουν άλλοι. Το αίμα το πίνουν ταμιακές μηχανές. Μας ήπιαν το αίμα. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να ψωνίζει σταυρομολύντιλ. Σταυρομολύντιλ. Και μ' αρέσει που πάνε και παίρνουν και φαγητό από τα Λίντιλ. Αυτό μ' αρέσει. Ο κ. Μασούτης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των μεγάλων σούπερ μάρκετ, προχώρησε συγχώνευση, εξαγόρασε τα σούπερ μάρκετ κριτικώς. Και ειδικά αυτά τα σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πόσες απολύσεις έρχονται με την αγορά, με την εξαγορά των σούπερ μάρκετ κριτικώς? Αν υπάρχει άλλη άποψη να την ακούσω στο 2-10-7-18.000, στο 6-9-43-63-54-51. Να ακούσω και την γνώμη του κυρίου Μασούτη, του κυρίου Κρητικού και του κυρίου Σκλαβενίτη. Αλλά δεν τόλμησε ποτέ κανένα σούπερ μαρκετάς να κάνει απευθείας παρέμβαση σε ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κρύβονται πίσω από τα πανάκριβα softex τους, από τα πανάκριβα χαρτιά υγείας τους και από τις πανάκριβες χαρτοπετσέτες τους, τα αναψυκτικά τους και τα είδη πρώτης ανάγκης που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Όχι, επιμένω στην ιστορία του σούπερ μάρκετ. Επιμένω. Γιατί η μεγαλύτερη κλεπτοκρατία βρίσκεται εκεί. Έγκυται εκεί. Στην κοιτίδα της νέας ομπρέλας της ολιγαρχίας. Στους σούπερ μάρκετάδες. Ενισχύστε λίγο εσείς και τα περιφερειακά μαγαζιά. Δεν βλάπτει λίγο ο κόσμος να δώσετε και δύο δραχμές στα συνοικιακά σούπερ μάρκετ τα οποία βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Συγκρίνετε λίγο τις τιμές. Υπάρχουν μικρά παντοπολία, υπάρχουν μικρά σούπερ μάρκετ στη γειτονιά μας τα οποία κρατούν κάποιες τιμές. Γιατί δεν ενισχύετε αυτούς και πάτε και ψωνίζετε από τα φαρμακεία όπως είναι ο Σκλαβενίτης και ο Μασούτης? Και αφήστε τα σάπια ότι είναι φτηνή. Καθόλου φτηνή δεν είναι. Πανάκριβη είναι. Καταργούνται τα κρεοπολία. Καταργούνται τα ψιλικατζίδικα. Καταργούνται τα μικρά σούπερ μάρκετ. Και πάμε να ψωνίσουμε κρέας στο Σκλαβενίτη, στο Μασούτη, στον Κρητικό και στο Βασιλόπουλο. Γιατί ρε, τα βρίσκεται πιο φτηνά? Πιο φτηνά μπορεί να είναι. Είναι πιο ποιοτικά? Πού θα πάρει να ψωνίσεις ρε μοσχάρι? Μοσχάρια. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Αλλά εγώ δεν ψωνίζω κρέας από τα σούπερ μάρκετ. Πάω στο κρεοπόλι της γειτονιάς. αλλά και αυτοί τον έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ. Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε όλοι σας. Κρεοπολία της γειτονιάς έχουν γίνει φαρμακεία. Ρίξτε τις τιμές. Ανταγωνιστείτε, ειδικά στα κρέατα και στα φρούτα, τα σούπερ μάρκετ. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Θα πάμε άκλαυτοι. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, βγήκε αυτό το αρμάριο. Αυτός ο περίεργος τύπος του Χάρβαρντ, που λέγεται πρωθυπουργός, και χθες έκανε μια συμπερίληψη όλων των μεγάλων, των τεραστίων αποφάσεων της προόδου της ελληνικής κοινωνίας. Αν με λίγα λόγια, αυτός ο τύπος στο λογίδριο που έβγαλε χτες κάνοντας τον κυριακάτικο απολογισμό μας είπε ότι από τα 89-90 αιτήματα που είχε ο Έλληνας πολίτης για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας, περίπου τα 78 με 80 έχουν γίνει υλοποιήσιμα. Άρα, με λίγα λόγια, οι Έλληνες πολίτες ζουν σε έναν επίγειο παράδεισο. Άρα, με λίγα λόγια, δεν μας λείπει τίποτα. Άρα, με λίγα λόγια, περνάμε καλά. Άρα, με λίγα λόγια, ζούμε στον παράδεισο του Αδάμ και της Εύας. Άρα, με λίγα λόγια, η ελληνική κοινωνία είναι πλούσια. Άρα, με λίγα λόγια, από το 2019 μέχρι το 2026 ο ελληνικός λαός έχει πλουτίσει. Μας ανέφερε το θέμα της αύξησης του κατωτάτου μισθού που πήγε στα 9,20 από τα 6,20, 6,15, με τη διαφορά ότι ξέχασε να μας πει ότι από το 2019 μέχρι το 2026 ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 5-6%, ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι στο 20%. Και μιλάμε για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την τεράστια αύξηση στη ΔΕΗ, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στην ενέργεια ενός σπιτιού. Και σε τελική ανάλυση μας είπε ότι ο μισθός των 9-20 μικτά φτάνει για να ζήσουμε σε μια παραδεισένια περιοχή, όπως είναι η Ελλάδα. Δεν κοιτάζει όμως τις αντιστοιχίες που υπάρχουν με το κατακεφαλήν εισόδημα των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα από την πλευρά των εξαγωγών. Δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και δεν κοιτάζει που βρίσκεται η Ελλάδα στο θέμα της ακρίβειας. Ο κύριος Μητσοτάκης εξιβίων κρίνει τα λότρια. Το μόνο που κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι να βγαίνει κάθε φορά που έχει γενέθλια μια κόρη του, ένα παιδί του ή η γυναικούλα του, να μας κάνει μια δημόσια ανάρτηση. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Δεν μας ενδιαφέρει πότε σβήνει τα κεριά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχετε σβήσει τα κεριά τα δικά μας. Και σε λίγο θα σβήσετε και τα κεριά πάνω από τον τάφο μας. Από το Εγάλεο, ναι, θα το έλεγα, Δημήτρη μου. Πες τον κόσμο να αγοράζει κρέατα από την επαρχία, από τους βοσκούς που τα σφάζουν φρέσκα, μισή τιμή και μοσχάρι ποιότητα, και έρχονται με το κτέλ. Εγώ αυτό κάνω. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν στάνες και στην περιοχή μου, στην περιοχή της Λακωνίας και στην περιοχή της Μεσσηνίας και στην Κρήτη και στην Στερεά Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή γάλα, τυρί, κρέας και φρούτα, από τοπικές συνοικιακές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και να μας σας τις στέλνουν και να μας στέλνουν με courier σε μία μέρα. Δεν χαλάνε τα τρόφιμα. Ξέρουν αυτοί που θα τα βάλουν. Αυτό πρέπει να κάνετε. να τους αποψηλώσετε, να τους χτυπήσετε εκεί που πονάνε, να αγοράζετε τρόφιμα από τους παραγωγούς. Γίνεται αυτό, αλλά δεν σας κόβει καθόλου. Κουκούτσι μυαλό, κουκούτσι. Ό,τι σας πει ο Μητσοτάκης, ό,τι σας πει ο Σαμαράς, ό,τι σας πει ο Ψεφταράς, ο Ψευτολάγνος, ο Τσίπρας, ό,τι σας πει ο Κωνσταντοπούλου, ό,τι σας πει η Κοκορόφωνη, η Κοκορόμυαλη. Άρα λοιπόν και εγώ δεν φταίω τώρα να ανοίξω το θέμα του κυρίου Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, για να πούμε λίγο στα βαθιά, αφορμή πήραμε από μια φωτογραφία που είδαμε χτες και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι η φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. American Ambassador, λέει. Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Και μάλιστα λέει former prime minister, αν δεν κάνω λάθος ο πρώην πρωθυπουργός, φωτογραφίζεται με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαμαράς κρατάει εκλεπτισμένες σχέσεις με την Αμερικανική πρεσβεία. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός το 2012 από την Αμερικανική πρεσβεία. Έχει, λέει, πειράξει πολύ τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας στο Μαξίμου. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Μαξίμου. Το αμαρτωλό και ένοχο Μαξίμου. Η φωτογραφία που έβγαλε η κυρία Γκιλφόιλ, τον κύριο Σαμαρά. Μα είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Γκιλφόιλ δίνει τα αρέστα της. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη θα πάψει να είναι κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη όταν ο κύριος Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές βυθιστεί στο 23, 22, 21%, αφήστε τα παραμύθια και μην πιστεύετε σε καμία από τις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης θα χάσει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ντομπεί τις εκλογές, όποτε και να τις κάνει. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Και θέλουν και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής να του βουτήξουν το κόμμα. Έχουν δικούς τους ανθρώπους. Ποιους? Πρώτα απ' όλα, αυτός ο οποίος παραμονεύει στη γωνιά. Είναι αυτό που λέει, σέστησα σε μια γωνιά και ήσουν νέο παλικάρι. Λοιπόν, Πιερακάκης ο πρώτος. Αυτός είναι μεγάλη μάρκα. Εξαργυρώνει στο Eurogroup, εξαργυρώνει ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με το Ταμείο Ανάκαμψης, εξαργυρώνει με χαρτζηλίκια που δίνει από εδώ και από εκεί, ενώ νόμιμα χαρτζηλίκια, βέβαια, τι παράνομα, με έτσι ένα διευρυμένο μέτωπο φιλοδορημάτων, διαφημιστικών πακέτων, νομίμων, τιμολογημένων, στους δημοσιογράφους οι οποίοι γράφουν για αυτόν καλές κουβέντες. Ένας λοιπόν από τους κύριους δελφίνους είναι ο κύριος Πιερακάκης, το οποίο περιμένει τον κύριο Μητσοτάκη στη γωνία. Σέστησα σε μια γωνιά. Ένας δεύτερος είναι ο Δένδιας. Θα του το αρπάξουν το κόμμα του Μητσοτάκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Θα το δούμε. Είμαι όμως σίγουρος, τουλάχιστον βάσει των πληροφοριών που έχω, γι' αυτό που έγραψε σήμερα σε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Μακελιό. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συζητήσει, είχαμε αναλύσει πριν από λίγο καιρό την εμπλοκή της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος στα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος. Είχαμε πει ότι στο Μαξίμου κατοικοέδρευαν παραβατικά στοιχεία τα οποία πουλούσαν ναρκωτικά, κοκαίνη, σύναπταν συμβόλαια θανάτου. Μη μου λέτε που τα ξέρω. Μη μου λέτε που τα ξέρω. Τα ξέρω και τα παραξέρω. Υπάρχουν επίσημες δηλώσεις Υπάρχουν ρεπορτάζ που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος, λαθρέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, μπράβοι της νύχτας, αυτοί που ξυλοφορτώνανε, που σχεδιάζανε συμβόλαιο θανάτου, που σκοτώνανε, που κλέβανε τράπεζες, είχαν μαζευτεί οι περισσότεροι στο Μαξίμου, γιατί εκεί υπήρχε ένας κράχτης, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη. Όμως, ψάχνοντας βαθύτερα το θέμα, ανακαλύψαμε μια χοντρή ιστορία που αφορά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Πάμε να θυμηθούμε τι είχε γίνει με τον Καραϊβάς και μετά θα σας πω πώς εμπλέκεται ο κύριος Σαμαράς και η κουστοδία του στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Μείνετε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Κύριε, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, άγνωστοι δολοφόνησαν τον συνάδελφό μας, Γιώργο Καραϊβάς, και μάλιστα έξω από το σπίτι του, την ώρα που επέστρεφε πριν από λίγη ώρα. Η Ευλαμπία Ρεύη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ευλαμπία.
3: Είναι, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο γνωστός συνάδελφος Γιώργος Καραϊβάς έπεσε θύμα δολοφονικής συνέδρας έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε μία μοτοσυκλέτα, του είχαν στήσει ενέδρα και όταν πέρασε από δίπλα τους, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν εν ψυχρό. Αυτή την ώρα, στο σημείο όπως μαθαίνουμε, σπέβδουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις για να αποκλείσουν τον χώρο, ειδικό κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών, αλλά και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για να βρουν τους δολοφόνους.
2: Μιλάμε λοιπόν, Ευλαμπία, για μια στιγνή δολοφονία εκτελεστών που είχαν στήσει ενέδρα στο Γιώργο σήμερα το μεσημέρι έξω από το σπίτι του. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχουμε κάποια εικόνα ίσως για το όπλο που χρησιμοποίησαν ή είναι νωρίς ακόμη?
3: Ακόμη μήνα δεν γνωρίζουμε τι όπλο χρησιμοποίησαν οι δράστες, όμως ήταν μια, όπως μας λένε εμπειρότατοι αξιωματικοί της ασφάλειας, καλωστημένη ενέδρα. Είχαν μελετήσει, είχαν μελετήσει προσεκτικά όλες τους τις κινήσεις. Τον περίμεναν από το σπίτι του από κάτω, ήξεραν πολύ καλά το πρόγραμμά του και όταν τον είδαν να έρχεται, χωρίς καθόλου να διστάσουν, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν εν ψυχρό. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
0: Αυτά έγιναν στις 9 Απριλίου του 2021. Αυτή η ιστορία εμένα με βρήκε στο δρόμο οδηγώντας. Δεν σας κρύβω ότι κλονίστηκα, διότι λίγους μήνες νωρίτερα είχα φάει τις ντουφεκές κι εγώ, τις μπιστολιές, και όχι από τον αερομπίστολα. Σε αυτή την ιστορία συνελήφθησαν δύο αδέρφια. Μάλιστα, αυτά τα δύο αδέρφια τύχανε να είναι από την περιοχή της πατρίδος μου, από τη Μάνη. Ο ένας λεγόταν Γιάννης Λάλας. Τον άνθρωπο αυτόν δεν τον γνώριζα, ούτε ως επώνυμο. Τον έμαθα αργότερα, πριν τη δολοφονία Καραϊβάς. Ο Γιάννης Λάλας έχει και έναν αδερφό, τον Στράτο Λάλα. Ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κύριος Νταλάρας, ο Γιώργος ο Νταλάρας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν μας έχει απαγορεύσει, εγώ θα αποκαλώ Θεοδωρικάκο Γιώργο Νταλάρα. Εισπίσμα του Νταλάρα όταν τον αποκαλούσε ο Πανούσης με αυτό το όνομα. Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν, ο τότε υπουργός δημοσίας τάξης, όταν είχαν εκδιώξει τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον είχε εκδιώξει το Μαξίμου, τον κύριο Χρυσοχοίδη, από υπουργό δημόσιας τάξης, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές στην ΕΕΠ. Συλλαμβάνει η αστυνομία δύο αδέρφια, το Γιάννη και το Στράτο Λάλα. Τα ονόματα τους έχουν βγει, κυρίες και κύριοι. Ειδικά του πρώτου, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 στην Αλαχώβα. Τα αδέρφια συλλαμβάνονται και δημιουργείται μία δικογραφία. Προσάγονται, συλλαμβάνονται, περνάνε από ανακριτή και προφυλακίζονται. Προφυλακίζεται ο ένας εκ των δύο ως πιθανή δολοφόνη, φυσική αυτουργή της δολοφονίας, της ανεξιχνίας της υποθέσεως του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ, με τον οποίο είχα δουλέψει στο παρελθόν και δεν σας κρύβω ότι δεν είχα τις καλύτερες, το λέω ξεκάθαρα, δεν είχα την καλύτερη εντύπωση. Και όταν αργότερα είδα και τις καταθέσεις τις οποίες είχε δώσει υπέρ νονών της νύχτας, απίστευτα πράγματα, βεβαίως. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω όμως. Τα ξέρουν και οι δικηγόροι του. Δεν είχα την καλύτερη εικόνα. Όπως και να έχει, ο άνθρωπος αυτός είχε οικογένεια και παιδί. Δολοφονείται έξω από το σπίτι του και θεωρούνται ως φυσική αυτούργη, ηθικός αυτούργος ούτε κουβέντα, τα δύο αδέρφια. Ο ένας προφυλακίζεται. Είχα πληροφόρηση και εγώ και οι συνάδελφοι στην εφημερίδα μας, ειδικά οι συνάδελφοι που ασκούνται κάποιοι και κάποιοι άλλοι ενασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ήταν προφυλακισμένος ο Γιάννης Λάλας, συνομιλούσε απευθείας σε τηλεφωνικές επαφές που δεν είναι δυνατόν να μην έχει κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν, διότι τα τηλέφωνα στις φυλακές παρακολουθούνται. Τώρα, εάν υπήρχαν κάρτο κινητά με τα οποία μιλούσαν οι φυλακισμένοι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Πακιστανικά τηλέφωνα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ως εφημερίδα, και το έχουμε πάρει και πάνω μας σήμερα, στο πρωτοσέλιδο, ότι σύνδεσμοι, αστυνομικοί συνοδοί, στελέχη του κυρίου Σαμαρά, συνομιλούσαν με τον κατηγορούμενο, ο οποίος αθωώθηκε, Γιάννη Λάλα, και σε κάποια στιγμή συγκρατούμενοι του θεωρούμενου ως κατηγορούμενου δολοφόνου του Καραϊβάζ, που επαναλαμβάνω αργότερα αθωώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων σε μία γελία δικογραφία, την οποία συνέταξε ο Νταλάρας και η τότε αστυνομική του. Ντροπή τους που πήγανε μια απογυμνωμένη δικογραφία στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, σαφώς να ταλαιπωρηθούν, οι δύο κατηγορούμενοι μιλάω, διότι γνώρισαν τη βάσανο της προφυλάξης και αθώθηκαν. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν φτιάχνω κατηγορούμενους. Κατηγορούμενους έφτιαξε η ελληνική αστυνομία και αποδείχθηκε ότι όλα όσα έλεγε ήταν μπούρδες. Τις μπούρδες του κ. Αβραμόπουλου. Συγκρατούμενοι του τότε προφυλακισμένου, φερόμενου ως δολοφόνου του Καραϊβάζ, αναφέρουν σε πηγές της εφημερίδος ότι ο κύριος Σαμαράς είχε μιλήσει δύο φορές. Αυτό λένε οι ελεγχόμενες πηγές και οι ελεγχόμενες πληροφορίες. Δύο φορές με το φερόμενο ως δολοφόνο του Καραϊβάζ και αρκετές φορές αστυνομικός συνοδός του κύριου Σαμαρά. Και εγώ ρωτώ, σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ο κύριος Σαμαράς, γιατί πει την ίσα? Γιατί κάνει την πάπια? Δεν είναι σοβαρό το θέμα? Πώς είναι δυνατόν μία εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της να αναφέρει ξεκάθαρα? Να μας πει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, διότι τον ρωτάμε γι' αυτό, συνομίλησε ποτέ με τον φερόμενο ως δολοφόνο του Καραϊβάζ στις φυλακές Κορυδαλλού? Δεύτερον, αστυνομικοί συνοδοί του συνομιλούσαν με τον έγκλειστο? Τι συζητούσαν? Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που ελέγχει τα τηλεφωνήματα στις φυλακές, τον κρατάει δεμένο τον κύριο Σαμαρά? Δεν το βλέπω. Και κάτι ακόμα. Ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ, εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη ανάμειξη βάσει των πληροφοριών που φέρνουμε στη δημοσιότητα, της μαφίας με την πολιτική. Αργότερα ο θεωρούμενος ως κατηγορούμενος αθωώθηκε στο δικαστήριο και το 2025 επιχείρησαν να τον σκοτώσουν στη Μάνη, στη Σπάρτη. Τον σκότωσαν στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025, διότι έπρεπε να του κλείσει το στόμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει εφημερίδα, ο δολοφονημένος Λάλας στην Αράχοβα κρατούσε ηχητικά ντοκουμέντα που αφορούσαν το μισό πολιτικό κόσμο. Και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, που δεν ξέρω αν έχει ανοίξει, όπως έκρυψαν το τηλέφωνο του Σκαφτούρου, όπως έκρυψαν το τηλέφωνο του Καραϊβάς. Για αυτή την υπόθεση ξέρει πάρα πολλά, αλλά δεν μιλάει, γιατί κάνει τη σιγαλοπαπαδιά ο τότε δικηγόρος της οικογένειας Καραϊβάς, ο σημερινός τηλεπαρουσιαστής του Open, ο κύριος Σπύρος Χαριτάτος. Κύριε Χαριτάτε, γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για όλα αυτά που έχουμε δημοσιεύσει σήμερα? Εγώ είδα στη δικογραφία ότι λέει κατεστράφει ένα σημαντικό έγγραφο που έδειχνε με ποιους μίλησε τις τελευταίες στιγμές ο σκοτωμένος Καραϊβάς από ένα συρραπτικό. Δηλαδή πατήσανε με ένα συρραπτικό πάνω στο έγγραφο που έδειχνε τα τηλέφωνα με τα οποία είχε επικοινωνήσει ο δημοσιογράφος, κατεστράφησαν από ένα συρραπτικό, και γι' αυτό δεν έχετε να πείτε τίποτα? Ορίστε, σας προκαλούμε και εσάς και τον κύριο Σαμαρά να δώσετε στη δημοσιότητα τα τελευταία τηλέφωνα με τα οποία μίλησε ο δολοφονηθής Καραϊβάς, και να δώσετε στη δημοσιότητα ονόματα για να τα ξέρει ο ελληνικός λαός, εάν μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτικών προσώπων. Και στο Μαξίμου και στον κύκλο του κυρίου Σαμαρά. Δεν τα γράφουμε τυχαία όλα αυτά. Τουλάχιστον μια διάψευση. Δεν υπήρξε τίποτα. Ήταν όλα ομαλά. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Έχετε εμπλοκή όμως. Διότι ένας εκ των αστυνομικών συνοδών του κυρίου Σαμαρά ήταν φίλος με τον θεωρούμενο ως δολοφόνο του. Ως δολοφόνο του Καραϊβάς. Ήταν φιλαράκια. Θέλετε να σας αναφέρω ότι έγινε ένα βράδυ, διότι έχω μάρτυρες, όπως μάρτυρες έχω όταν και με επεσκέφθησαν κρατικοί υπάλληλοι αστυνομικοί της ΕΥΠ στο σπίτι μου για να μου πουν ότι το μαξί μου τους παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τους εκβιάζει να μην αποκαλύψουν στοιχεία δικογραφίας από δολοφονημένους μπράβους και νονούς της νύχτας που κάναν λαθρεμπόριο, που πουλάγαν ναρκωτικά και συναναστρέφονταν με το μαξί μου. Ο Καραϊβάς είχε κληθεί ως ύποπτος στη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ και θα καθόταν στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Και λένε ότι ήταν αποφασισμένος να μιλήσει και να πει με ποιους συνομιλούσαν οι μπράβοι, οι μαφιόζοι μέσα από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν σας λένε τίποτα, ε. Δεν σας λένε τίποτα. Επίσης, στο σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδος, που το κάνω όλοι γαργάρα, θα το βρείτε μπροστά σας. Όπως κύριε Βαξεβάνη, βρήκατε μπροστά σας και το γιο του Αβραμόπουλου. Σε δημοσίευμα δικό μας του 2022, όταν είχαμε γράψει, και θα πρέπει κύριε Βαξεβάνη να είστε λίγο πιο προσεκτικός, να επικαλείστε τις πηγές σας. Από το 2022, σε πρωτοσέλιδο που θα το κρεμάσουμε αύριο στα περίπτερα, είχαμε πει ότι ο γιος του κυρίου Αβραμόπουλου είχε βρει με δική του διαμεσολάβηση δουλειά στο Κατάρ. Ξεχνάτε εύκολα όλοι τις πηγές σας. Όταν όμως γράφουμε κάτι ή γράφετε κάτι που σας αδικεί, ξεσπάτε και φωνάζετε. Καλό είναι να ελέγξετε όλες τις παρέες σας. και ειδικά μιλάω για τους πλέον αποκαλυπτικούς δημοσιογράφους της χώρας. Και να αναφέρετε τις πηγές σας. Τώρα κολλάει. Πριν από αυτό όμως, να πω και κάτι ακόμα. Μάλλον θα το πω μετά το τραγούδι. Μετά το τραγούδι θα πω τις δύο φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή μας η εφημερίδα του δολοφονηθέντος Λάλα, που θεωρήθηκε ως φυσικός αυτούργος, ότι σκότωσε δηλαδή με 13 σφαίρες τον Καραϊβάς. Σε μία εξ αυτών των δύο φωτογραφιών, η μία είναι στη Μάνη με κουστούμι και η άλλη είναι με αθλητικά, φωτογραφίζεται μέσα στο γραφείο δεν υπάρχει πιο στενός, του πιο στενού συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη. Δικηγορικό γραφείο. Τραγούδι. Τραγούδι. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εδώ κολλάει. Εδώ κολλάει. Στράτος Διονυσίου.

Θέλω επίσης να ρωτήσω τους ανθρώπους του Μαξίμου, στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχατε με τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, ακούγεται το προσωνύμιο Δρακουμέλ? Ποιον εννοεί? Ποιον εννοεί στις συνομιλίες που είχε ο δολοφονημένος στην Αράχοβα, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, να συνομιλεί με κυβερνητικά στελέχη και να αποκαλεί έναν γνωστό συνεργάτη του Μητσοτάκη Δρακουμέλ? Δρακουμέλ! Εγώ πώς τα ξέρω? Εγώ πώς τα ξέρω? Ε? Τα ξέρω. Γιατί τα ξέρω? Ένα ρητό λέει, όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο μεγαλύτερους μπελάδες βάζεις πάνω του κεφάλι σου.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ανοίξει την παρένθεση μαφία και πολιτική. Κύριε Σαμαρά, είστε έκθετος. Διότι κυκλοφορεί πρωτοσέλιδο στα περίπτερα όλης Ελλάδος με το πρόσωπό σας. Θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Θέλω να περάσω σε κάτι ακόμα όμως, ως πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτού ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος που θεωρήθηκε δολοφόνος του Καραϊβάζ και τον δολοφόνησαν μετά στην Αλάχοβα για να του κλείσουν το στόμα, κυκλοφορούσε από κεφαλαιόδες στέλεχος, ο οποίος ήταν και κατηγορούμενος και καταδικάστηκε στην υπόθεση των υποκλοπών με τα δικά του λεφτά, με πανάκριβα αυτοκίνητα, με πανάκριβα τζιπ, με ελικόπτερα, με οδηγό, τον πιλότο συγκεκριμένου κατηγορούμενου των υποκλοπών. Ξαναλέω, ο δολοφόνος, ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάζ, ο οποίος αθωώθηκε στο δικαστήριο, κυκλοφορούσε ευρισκόμενος μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο των υποκλοπών, γιατί μιλάμε για κυβερνητικό στρατόπεδο των υποκλοπών, διότι η κυβέρνηση έκανε τις υπόκλοπες. Κυκλοφορούσε, αυτό ήταν γνωστό, με ακριβά τζιπ της τάξης των 500-600 χιλιάδων ευρώ.

πετρόλαιο που καθόσασταν. Ακούστηκε κάτι. Ο Ντίλιαν ήταν. Του Ντίλιαν ήταν ο πιλότος. Είδα τώρα συμβαίνουν αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Επίσης, είχε σκάφος. Είχε σκάφος. Ενός εκ των κατηγορουμένων στη δίκη των υποκλοπών, ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάς. Μιλάτε. Δεν μιλάτε. Θα σας τα πει ο παπάς στα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι. Και κάτι ακόμα. Η φωτογραφία που έχει βγει στο Κολωνάκι και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας. Σε ποιο γραφείο είναι? Σε τίνος γραφείο είναι? Ρωτώ, σε τίνος γραφείο είναι? Τι είναι αυτό το γραφείο? Ατελιέ? Δικηγορικό? Μπουτίκ? Χρυσοχοΐο? Νομισματοκοπείο? Καφετέρια? Δεν μιλάτε. Δεν πειράζει. Θα σας τα πω εγώ αφού δεν μιλάτε. Είναι δυνατό να κυκλοφορεί? Είναι ελεγμένες πληροφορίες. Να κυκλοφορεί ο θεωρούμενος ως δολοφόνος του Καραϊβάς με σκάφη, τζιπ, αεροπλάνα άνω του ενός εκατομμύριου ευρώ και με πιλότους από τους κατηγορούμενους των υποκλοπών. Άρα η μαφία δεν είναι αυτή που ξέρουμε. Η μαφία είναι αυτή που περιγράφεται τώρα. Αναμένω τις απαντήσεις σας. Όχι σε μένα. Εγώ πήρα το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Μακελιό σήμερα. Την οποία θέλουν να την υποβαθμίσουν. Όχι. Δεν θα υποβαθμιστεί. Γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα και αυτά που λέω. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης να μας πει. Κύριε Χρυσοχοΐδη, εσείς που είστε κολλητός του κύριου Σαμαρά, μιλούσε ο σημερινός πρώην πρωθυπουργός, ο άνθρωπος που ετοιμάζει κόμμα, με τον κατηγορούμενο τότε ως δολοφόνο του Καραϊβάς, αστυνομική συνοδή του. Συνομιλούσα μαζί του και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ένα βράδυ που δεν έβρεχε, στις 2 το πρωί, και ενώ ασχολούμην και εγώ και η εφημερίδα μας με τη δολοφονία Καραϊβάς, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού μου. Λες και ήρθαν σε μένα να μου κάνουν παράπονα. Λες και γράφω εγώ την εφημερίδα. Άλλοι την έγραψαν. Άλλοι το είχαν γράψει στο ρεπορτάζ. Ατυχήσανε. Έρχονται λοιπόν κάτι μπάτσι, πραγματικά μπάτσι, κουνάμενοι και λιγάμενοι. Τους γνώριζα. Λέω, περάστε παιδιά, να σας κεράσουμε κάτι. Όχι, λέει, είμαστε βιαστικοί. Τους είδα ιδρωμένους, τους είδα φυσάγανε και ξεφυσάγανε. Τι έγινε ρε παιδιά, λέω. Λέει, έχεις γράψει ένα ρεπορτάζ για τον Καραϊβάς. Λέω, δεν το γράψα εγώ. Λέει, όπως και να έχει, λέει, εσένα ξέρουμε, σε εσένα ήρθαμε. Έχετε γράψει ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα που λέει ότι κάποιοι αστυνομικοί συνοδοί του Σαμαρά έχουν σχέσεις με αυτούς που συλλάβανε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Και λέω, και τι θέλετε? Και αρχίζουν. Θα σου κάνουμε εκείνο, θα σου κάνουμε τάλο, θα σου δώσουμε διαφήμιση, θα σου δώσουμε λεφτά. Ο Αντώνης είναι εδώ, βάλε πλάτη. Ακούτε? Ακούτε τι τραβάμε? Βάλε πλάτη, λέει. Εγώ να βάλω πλάτη? Να πάτε στο, να γύριστο και να μην με ξαναενοχλήσετε. Και βεβαίως, επειδή είμαστε όλοι κοντοπατριωτάκια, συνάντησα μερικούς από αυτούς και χάσαν το χρώμα τους. Τίποτα δεν λέγεται εδώ χωρίς αποδείξεις. Κύριε Σαμαρά, περιμένω την άποψή σας. Διότι ακόμα και εσείς να μην έχετε μιλήσει, αν υπάρχει έστω και κάποιος από το περιβάλλον σας που συνομιλούσε με κατηγορούμενους
ως δολοφόνου, ως δολοφόνους, δημοσιογράφου, που η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη, τότε κύριε Σαμαρά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει να τους απομακρύνετε με δημόσια δήλωση, ή θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι όντως έγινε. Το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί. Και μη βάζετε ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο. Μη βάζετε ανθρώπους να με παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και ξέρετε πώς θα βρείτε τον πελά σας. Ξέρετε καλά γιατί είστε στη τσιμάνια. Προσέχετε καλά. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Δημητράκη Αβραμόπουλε. Από το 2022 σε πρωτοσέλιδο που θα κρεμαστεί αύριο ο γιώκας σου. Κάνεις το μισοκακόμυρο, ε! Τι δουλειά έχεις να προσφύγεις στον Αριοπάγο? Ο Άριος Πάγος θα ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης του Βέλγου εισαγγελέα. Καλά, σε ποιον τα πουλάς αυτά? Από το 2022 ο γιώκας σου. Και δεν είναι κακό ένα παιδί να βρίσκει δουλειά? Αλλά πού βρήκε δουλειά? Στο Κατάρ. Δηλαδή σε ανακατεύουνε με το Κατάρ Γκέιτ και από το 2022 σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είχαμε γράψει ότι ο γιος σου ζωή να έχει το παλικάρι. Εμείς είμαστε υπέρ της εργασιακής απασχόλησης των νέων παιδιών, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Το παιδί βρήκε μια δουλειά. Καλώς έπραξε και βρήκε δουλειά. Όμως, εάν αυτό έγινε με τη δική σου τη σύμφυση, με τη δική σου την όχληση και με τη δική σου την παρέμβαση, τότε η υπόθεση αποκτά διαφορετικές προεκτάσεις. Τότε σημαίνει, κύριε Αβραμόπουλε, ότι είχε ζητήσει χάρη από τα φιλαράκια σου με τα οποία σε αναστρεφόσουν. Και αυτό σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι παρά το γεγονός ότι εσύ λες ότι ο γιος μου δεν είναι, και το δεχόμαστε, ανώτερος τέλεχος στο Κατάρ, όλα συντείνουν στο γεγονός ότι την εποχή που έκανες αυτές τις δουλειές, εγώ δεν θέλω να τις αποκαλέσω βρωμοδουλειές, όχι, υπάρχει τεκμήριο αθότητος, ο Βέλγος εισαγγελέας, ό,τι πει η βελγική δικαιοσύνη. Να πας όμως, κύριε Αβραμόπουλε, να παραδοθείς, κύριε Τζίμι, κύριε Μιτσάρα, κύριε πρώην επίτροπε, υπουργέ μου, να πας να παραιτηθείς. Και να παραιτηθείς ενώ από τις αξιώσεις σου, τις δικανικές αξιώσεις σου, και να πας να παραδοθείς. Υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης εναντίον σου. Δεν μπορείς να κρύβεσαι. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε περισσότερο από ό,τι έπρεπε αποκαλυπτικοί. Όμως, να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ νερό στο κρασί μου δεν ρίχνω. Ό,τι πληροφορία έρχεται και επισέρχεται στην αντίληψή μου, θα δημοσιοποιείται. Και σας λέω και πάλι, σταματήστε να με παίρνετε τηλέφωνο. Δεν τη γράφω εγώ την εφημερίδα. Υπάρχουν συντάκτες εκεί. Να απευθυνθείτε σε αυτούς. Σας χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα. Στην υγειά σας. Καλή χώνεψη. Και συνεχίζουμε την ομαλή ροή του προγράμματος.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φυσικά με Μουντιάλ, το οποίο είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής είμαστε σε μια διαδικασία που έχουμε δει αρκετά και περιμένουμε περισσότερα. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη με σούπερ έκπληξη πρώτων πυλών, καθώς η ομάδα της Αγγλίας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 χάνοντας από το Κονγκό. Να δούμε αν οι Αφρικανοί θα συνεχίσουν και θα δείξουν ότι γενικά αυτό το τουρνουά είναι μια αφρικανική υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Γιατί αν το δούμε σε βάθος χρόνου, βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι εξαιρετική. Θα πάμε μέχρι εκεί. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής 0-1 να προηγείται η ομάδα του Κονγκό απέναντι στην Αγγλία. Ένα πρώτο ημίχρονο που οι Αφρικανοί έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία, κατάφεραν να προηγηθούν αρκετά νωρίς, μόλις το 7. Σιμπένγκα είναι αυτός ο οποίος έκανε το 0-1 με μια εξαιρετική ασίστ που πήρε από τον Εμπεμπά. Βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με ένα δυνατό διαγώνιο σούτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι έβαλε μπροστά την ομάδα του Κονγκό. Οι Άγγλοι από την άλλη πλευρά, ναι μεν φαίνεται να ελέγχουν εντός εισαγωγικών το παιχνίδι. Έκαναν μία-δύο καλές ευκαιρίες, μία με τον Χάρι Κέιν, μία με τον Μπέλιχαμ. Μέχρι εκεί όμως δεν είναι αυτό που λέμε ότι έχει αρπάξει από τα μαλλιά την ομάδα του Κονγκό και προσπαθεί να σκοράρει. Η αλήθεια είναι ότι μετά την διακοπή που υπήρχε λόγω της ενυδάτωσης των ποδοσφαιριστών, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων αυτό το θέμα, η Αγγλία μπήκε αρκετά διαφοροποιημένη, προσπάθησε, απείλησε, δεν ήρθε το γκολ. Οι Κογκολέζοι όμως δείχνουν ότι είναι μια ομάδα που μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν, όπως εδώ στην προκειμένη περίπτωση που πάλι μπαίνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή για το γύρισμα. Εκεί δεν υπάρχει παίκτης του Κονγκό, απομακρύνουν οι Άγγλοι, οι οποίοι με τη σειρά τους τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να βιαστούν, γιατί ναι μεν θα πει κάποιος υπάρχει χρόνος, ο χρόνος υπάρχει, αλλά αν δεν τον εκμεταλλευτείς δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Να ξεκινήσουμε από χθες για να φτάσουμε στο σήμερα και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία έδειξε ότι δικαιολογημένα την θεωρούν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ του φετινού, παίζοντας σε ένα ρυθμό που τον επέβαλε όπως ήθελε η γαλλική ομάδα. Δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην Σουηδία. Οι Σουηδοί οι οποίοι φάνηκαν να πελαγοδρομούν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και βασίστηκαν έτσι επιθετικά σε κάποιες εξάρσεις είτε του Ίσακ είτε του Γιόκερες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να απειλήσουν, αλλά ήταν πολύ αργά γιατί ο Εμπαπέ είχε πάρει φόρα. Έβαλε από νωρίς μπροστά τους Γάλλους με 1-0 και ήρθε η σειρά του Μπαρκολά στο 53 να κάνει το 2-0. Κάπου εκεί φαίνεται ότι το παιχνίδι θα είχε κρυθεί και έτσι ήταν. Απλά το 3-0 έκανε ο Εμπαπέ στο 74, φτάνοντας στα 18 γκολ και είναι ήδη δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, πίσω από ποιον, από τον Μέση, ο οποίος με αυτά τα 5 γκολ που πέτυχε μέχρι στιγμής στη διοργάνωση είναι και ο πρώτος σκόρερ. Αλλά δεν αποκλείεται ακόμα και σε αυτό το Μουντιάλ να δούμε αλλαγή σκηνικού στη θέση του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών και ίσως και της διοργάνωσης. Εμπαπέ δείχνει να το έχει πάρει προσωπικά αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλέον η Γαλλία έπαιξε αρκετά καλά όπως είπαμε, πέτυχε αυτό που χρειαζόταν και νομίζω ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Σουηδία. Αργότερα και μάλιστα με παράταση εντός εισαγωγικών, μάλλον δεν άκυρο το παράταση, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αργότερα, έπρεπε να ξεκινήσει στις 4 η ώρα, Ελλάδος ξεκίνησε στις 5 γιατί είχε άσχημες καιρικές συνθήκες, έτσι οι διοργανωτές αποφάσισαν να μεταθέσουν κατά μία ώρα αργότερα τον αγώνα. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί οι Μεξικάνοι οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν το Εκουαδόρ με 2-0 και θα έλεγα ότι το έκαναν όχι σχετικά εύκολα, αλλά το έκαναν με ορθολογικό τρόπο, με ορθόδοξο τρόπο. Βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 2-0, με τον Γκουένες να σκοράρει στο 22 από ασίστ του Αλβαντάρο και ο Χιμένες από ασίστ του Γκουένες αυτή τη φορά έκανε το 2-0. Αυτά τα δύο γκολ ήταν αρκετά για να κρίνουν το παιχνίδι. Στο τέλος η ομάδα του Εκουαδόρ προσπάθησε να πιέσει, δεν τα κατάφερε, υπήρχε σύραξη και αποβολές στο φινάλε της αναμέτρησης. Η ιστορία έγραψε ότι το Μεξικό βρέθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια, συγγνώμη, στους 16 της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα έχουμε πλέον μια εικόνα από το Μουντιάλ. Τι εννοώ, ότι ήδη ξέρουμε τα τρία ζευγάρια των 16, Καναδάς, Μαρόκο. Στις 4 Ιουλίου θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, με τους διοργανωτές απέναντι στην ομάδα του Μαρόκο, που πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα που θα τραβήξει ακόμα αρκετά περισσότερο την πορεία της. Η Παραγουάη, η ομάδα έκπληξη μέχρι στιγμής, που απέκλεισε στην προηγούμενη φάση τη Γερμανία απέναντι στην Γαλλία. Δεν νομίζω οι Γάλλοι να δυσκολευτούν να έχουν προβλήματα απέναντι στην Παραγουάη, τουλάχιστον έτσι όπως την είδα στο πρώτο παιχνίδι. Ενώ Βραζιλία-Νορβηγία, σαφώς εδώ υπάρχει ένα φαβορί και ένα outsider, αλλά ισχυρό outsider. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν, με την Νορβηγία τον Έρικ Χάλαντ και την παρέα του να δείχνει ότι είναι αρκετά έτσι επικίνδυνη ομάδα. Σαφώς θέλει προσοχή για να μπορέσει να μην έχει προβλήματα. Εγώ εξακολουθώ πάντως να πιστεύω, προσωπικά μάλλον, ότι η Βραζιλία, σε περίπτωση που τα καταφέρει και περάσει την Νορβηγία, πιστεύω θα την περάσει, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να τραβήξει στη διοργάνωση αρκετά. Και θα κρυθούν πολλά στον ημιτελικό, αν όλα πάνε βάσει του πλάνου που υπάρχει, του προγράμματος που υπάρχει με την Αργεντινή. Οι δύο ομάδες αυτές, αν προκριθούν, συνεχίζουν τις προκρίσεις, αναμένεται να βρεθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα είναι ένα καλό ζευγάρι και θα έχουμε έτσι μεγάλο ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Η Αγγλία έχει ανεβάσει σαφώς την απόδοσή της. Είμαστε στο 50 πλέον της αναμέτρησης, στο 0-1 η ομάδα του Κονγκό είναι αυτή που προηγείται. Να, η αντεπίδεση όμως, και πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία με τον Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ, όχι, ο Ράσφορντ ήταν, ο οποίος βγήκε στην αντεπίδεση από τα αριστερά, έκανε την κούρσα, προσπάθησε από την διαγώνιο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Κονγκό, χωρίς όμως αποτέλεσμα, παραμένει το 0-1. Μένουμε όμως σε ρυθμούς του Μουντιάλ και θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν έμπειρο τεχνικό. Ο Δημήτρης Πανός είναι μαζί μας. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευαγγέλη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που είσαστε μαζί μας και σας καλέσαμε γιατί θέλουμε τα φώτα σας για αυτό το Μουντιάλ. Τι εισπράτεται μέχρι στιγμής από αυτή τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, εισπράττω ότι το γεγονός ότι ένα κομβικό σημείο είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, δεν το περίμενε κανένας και ήρθε. Εισπράττω ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι λοιπόν ένα 90 λεπτό το οποίο δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα, όπως και μέχρι στιγμής σήμερα το κοκό κερδίζει την Αγγλία. Κοιτάξτε, είναι ένα μουντιάλ το οποίο είναι όπως είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο. Χρυγενικές γραμμές τα φαβορί έχουν περάσει, αλλά ξέρετε, αυτές οι εκπλήξεις αφήνουν το στίγμα τους.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό, κουτς, θα με επιτρέψετε. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, βλέπουμε ότι η Αφρική πλέον έχει μειώσει πολύ την ψαλίδα. Όχι τώρα επειδή τον Κονγκό, μεγάλη ευκαιρία, χάνει η Αγγλία για το 1-1. Όχι γιατί κάνουν καλές πορείες, αλλά φαίνεται πλέον ότι χτυπούν στα ίσα. Είτε ομάδες από τη Λατινική Αμερική, είτε από την Ευρώπη. Και κατά δεύτερον. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα και εντάξει, έχω να πω το ότι οι παιδιά από την Αφρική παίζουν σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Το είναι δεδομένο αυτό, όπως και εδώ στο Κονγκό. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που παίζουν στην Ελλάδα. Αλλά, κοιτάξτε, το physical είναι το προτέρημα αυτής της Ηπείρου. Παιδιά δυνατά, γρήγορα, που ξέρουν μπάλα, που έχουν γαλουχηθεί στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν φυσικό επακόλουθο, έτσι, τα μαύρα διαμάντια που λέμε, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω φαίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα ιδιαίτερα. Έτσι, βλέπω πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, πολύ μεγάλη βελτίωση, αλλά συμφωνώ και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είναι πραγματικά εντελώς διαφορετικό το Μουντιάλ, είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο project, είναι ένα άλλο format, είναι πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια, είναι τα πράγματα διαφορετικά.
0: Μα επί της ουσίας, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ και είναι οι ομάδες οι οποίες ήταν στα προηγούμενα Μουντιάλ, ίσως και περισσότερες. Και μάλιστα τώρα, Κότς, να σας δώσω ενδεικτικό παράδειγμα ότι ήδη έχουμε ρεκόρ προσέλευσης θεατών. Περίπου 5 εκατομμύρια παρακολούθησαν μέχρι στιγμής τον αγώνα και ακόμα δεν είμαστε στους 32. Τόσο είχαν κόψει το Κατάρ. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ το εμπορευματοποίησαν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, με αυτά τα time out τα οποία γίνονται, με τα πάρα πολλά παιχνίδια. Και η ερώτησή μου είναι η εξής, coach. Στο επόμενο Μουντιάλ μπορούμε να πάμε 64 ομάδες. Τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα θα είναι σε ένα περίεργο κλίμα, έτσι. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, κατά καλό καιρό. Πώς θα αντέξουν οι παίχτες σε μια τέτοια δοκιμασία?
1: Εντάξει, τραβάμε πολύ. Ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Γιατί όταν μια, ας πούμε, μια ευρωπαϊκή ομάδα από τις μεγάλες λεγόμενες δυνάμεις θα κάνει 80-90 παιχνίδια, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο για να αποσπιριστεί να πάει να παίξει άλλα 10-12 παιχνίδια, έτσι, και σε αυτές τις συνήθειες που λέτε. Πραγματικά μου φαίνονται όλα αυτά παράξενα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν 64 ομάδες. Το θεωρώ λίγο έτσι βαρύ και λίγο έτσι πολύ σκληρό πρόγραμμα. Όμως ξέρετε, στο βωμό του χρήματος και του επαγγελματισμού, πολλά μπορεί να συμβούν τη σημερινή εποχή.
0: Ναι. Και επίσης, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε, είδατε ότι στα πρώτα παιχνίδια των ομίλων υπήρχαν σημαντικές διαφορές, έτσι. Δηλαδή, είδαμε κάτι σκορ να ξεφεύγουν, κάποιες ομάδες που η Ελλάδα, αν ήταν εκεί, τις είχε για πλάκα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Παρόλα αυτά, ήταν ένα show, έτσι. Για μένα το Μουντιάλ αρχίζει τώρα.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, συμφωνώ απόλυτα. Στην αρχή ήταν ένα show και νομίζω ότι τελικά το να πας είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο και πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Αλλά ξέρετε, από, από τα επίπεδα που προκρίνονται, νομίζω ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι ομάδες που πάνε. Δηλαδή, δεν μπορώ να ψέψω εγώ ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να έχει θέση σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι, να λέμε την πραγματικότητα. Αλλά βλέπετε όμως ότι υπήρχε το πράσινο από το ακροτήριο, υπήρχε το κουραχάο. Κάτι που η καραμπόλη, ξέρετε, του Μεξικού, ας πούμε, παράδειγμα, που πέρασε χωρίς αγώνα.
0: Τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, coach, το κουρακάο προκρίθηκε γιατί Μεξικό, είπα, Καναδάς που είναι στην κεντροαμερικανική ζώνη, προκρίθηκαν άνευ αγώνος.
1: Άνοιξαν θέσεις. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο άδικη η διαδικασία, αλλά εντάξει, τόσο άδικο όσο δίκιο είναι το ποδόσφαιρο.
0: Η Αυστραλία έφυγε, πήγε στην Ασία, έμεινε μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί παίζει με τα νησιά Σολομόντα και με τα νησιά Κουκ και ξέρω εγώ ποια άλλα νησιά.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, συμφωνώ μαζί σας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι ένα Μουντιάλ όμως, coach, το οποίο μας δείχνει, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτή η διαφορά που είδαμε μεγάλη, δίνει τη δυνατότητα όμως τα σούπερ κανόνια να έχουν μια καλή πορεία. Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο. Φυσικά ο Εμπαπέ σκοράρουν κατά βούληση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ίδια εικόνα και στη συνέχεια.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ίδια εικόνα. Τουλάχιστον από τις ομάδες που θα περάσουμε και δια τον Εμπαπέ. Έτσι, δηλαδή, βλέπω ένα παιδί το οποίο πραγματικά φέτος τράβηξε αρκετά. Έτσι, που κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, δεν περίμενα να υπάρχει ο Εμπαπέ, ας πούμε, στη Ρεάλ και να δυσανασχετεί, ας πούμε, να δυσανασχετεί ο κόσμος στη Ρεάλ επειδή έχει τον Εμπαπέ. Έτσι, δεν γίνεται να λες σε ένα ποδοσφαιριστή φύγε από τη στιγμή που λέγεται Μπαπέ. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει το μεγαλείο που έχουν, το μεγάλο του ταλέντο, τον εγωισμό που βγάζουν, την όρεξη που έχουν να διακριθούν. Ξέρετε, μιλάμε για εκατομμυριούχους ή όχι δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι αν σταματάγανε το ποδοσφαιρό σήμερα δεν είχαν ανάγκη καμία. Αλλά όταν παίζεις για την πατρίδα σου, για το κράτος σου, δίνεις κάτι παραπάνω και μπράβο τους, γι' αυτό έχουν φτάσει τόσο ψηλά όσο έχουν φτάσει. Θεωρώ όμως ότι τα κανόνια που μου είπατε νωρίτερα θα συνεχίσουν να είναι κανόνια και όμως θα πάνε ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε μία έκπληξη, τουλάχιστον μία έκπληξη. Δύο, αν θέλετε, βάζω και το Μαρόκο με την Ολλανδία και το Μαρόκο. Μην ξεχνάμε πέρσι, στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στην τετράδα. Η Γερμανία έμεινε έξω από την Ουρουγουάη. Και εδώ τίθηκε έτσι, έγινε πολύς δώρος στην Γερμανία, οι οποίοι πιστεύαν ότι θα φτάσουν και μέχρι τον τελικό.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ μέχρι στιγμής, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο από τη Γερμανία.
0: Τίποτα.
1: Να λέμε την πραγματικότητα.
0: Τίποτα.
1: Και νομίζω,
0: coach, δεν υπάρχει, συγγνώμη σε διακόπτω, τα συζητούσα και με κάποιους άλλους καλεσμένους εχθές. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο παίχτης που μπορεί να πάρει την ομάδα στην πλάτη στη Γερμανία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είδα, πραγματικά βλέπω ένα σύνολο από παιδιά τα οποία όντως είναι πάει καλή παίκτες, είναι δεδομένο, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο στα παιχνίδια που έπαιξε. Μπορεί να κέρδισε, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι, αλλά ήρθε χείς αυτό που αποκτήθηκε. Αλλά συγγνώμη, αλλά δεν είδα την Γερμανία που ξέρουμε όλοι, την ομάδα όπου πίεζε από το πρώτο μέχρι το 90, όπου είχαν ευκαιρίες, όπου έβαζε γκολ. Δεν είδα το επίπεδο της Γερμανίας που υπολογίσαμε όλοι.
0: Ξέρετε, νομίζω. Μιλούσα με τον Επστάιν προχθές και μου είπε μια δικαιολογία. Τώρα, εγώ την παραθέτω, δεν ξέρω, τη βάζω στη συζήτηση. Ότι λέει, Στη Γερμανία, λέει, επειδή στις ακαδημίες δεν κρατάμε σκορ για να μην έχουν προβλήματα τα παιδιά, δεν δημιουργούν την νοοτροπία του νικητή, που ήταν ένα βασικό στοιχείο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, μπορεί να χάναμε και 3-0, εμείς τα παίζαμε για την νίκη μέχρι το 95. Και είχε βγει αυτό το περιβόητο, παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία.
1: Ναι, είναι έτσι, αλλά δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να παίξει ρόλο αυτό το πράγμα από την ακαδημία μέχρι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η ακαδημία όντως είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι το οργανόγραμμα να φτάσει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω ότι μέχρι να φτάσει να γίνει επαγγελματίας θεωρώ ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την ακαδημία. Θεωρώ ότι η Γερμανία δεν ήταν η ομάδα που έπρεπε να είναι ή μπορεί να ήταν η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ, αλλά δεν έδειξε αυτά που έπρεπε να δείξει.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, στο άλλο ζευγάρι, είπα ότι δεν είναι έκπληξη η πρόκριση του Μαρόκο. Και από την άλλη πλευρά, μια άλλη περίεργη ομάδα, η Ολλανδία, η οποία δεν έχει χάσει σε Μουντιάλ, ενώ δεν αποκλείστηκε στην κανονική ροή αγώνα από το 2006, και πάλι έμεινε εκτός νυφώνος.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Γερμανία. Δηλαδή, η Ολλανδία.
0: Καμία σχέση. Παίξαν μπάλα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι. Έτσι, έπαιξε μπάλα, πραγματικά έπαιξε καλά. Έκανε μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω 3-0, κάποια στιγμή 4 με τη Σουηδία. Έδειξε πράγματα. Όμως, όταν πέσεις σε αυτές τις διασταυρώσεις με μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα όπως το Μαρόκο, νομίζω ότι δεν ήταν έκπληξη. Έτσι, ήταν δύο, κατά τη γνώμη μου, εισάξεις ομάδες, όπου τελικά πέρασε αυτός ο οποίος ήταν πιο εύστοχος, ας πούμε, έτσι, στη διαδικασία που έπρεπε να είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι τα βέλη προς τον Κούμαν είναι άδικα. Έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι, όταν μια αποδόμηση φταίνει όλοι. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Δεν είδα κάτι άσχημο στην Ολλανδία. Εμένα δηλαδή μ' άρεσε.
0: Ναι. Άρα προγνωστικά κάνουμε για αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμή. Δεν σχολιάσαμε καθόλου Βραζιλία και Αργεντινή.
1: Καταρχάς. Προγνωστικά κάνουμε. Λέμε στο σκεπτικό πιο ότι με αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά γενικά και συνεχίζει άριστα, έτσι, είναι η Γαλλία. Έτσι, μια ομάδα η οποία βλέπεις ότι έχει πραγματικά μια σιγουριά στο παιχνίδι της, έχει ένα πλάνο, έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να σκάνουν μια ανατά στιγμή.
0: Έχει τρεις εντεκάδες.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με όλες τις άλλες. Σίγουρα και η Αργεντινή, έτσι, είναι η ομάδα του Μέση, να είμαστε ξεκάθαροι. Και υπάρχει και η Βραζιλία, η οποία εγώ βλέπω μια Βραζιλία πιο ευρωπαϊστή, πιο ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Έχετε δηλαδή, απόλυτο δίκιο.
1: Την έχει κάνει ένα τελώτη, μια ομάδα η οποία θα μπορεί να μείνεται, την έχει κάνει μια ομάδα όπου θα μπορεί να παίζει τον αντίπαλο να μην δέχεται αντιπιθέσεις. Είναι οι ομάδες του Αντζελότη που λέμε. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες είναι φαβορί, θα πάνε μέχρι τέλος και νομίζω ότι κάποια πραγματικά θα ξεπεταστεί από όλες τις άλλες.
0: Η Κολομβία μου έχει αφήσει καλές εντυπώσεις και ακούω πολύ καλά σχόλια. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κάποιο παιχνίδι.
1: Εγώ παρακολουθώ, ναι, και δυστυχώς ξενυχτάω και πάρα πολύ. Είναι όπως το λέτε, δηλαδή η Κολομβία, το Μεξικό, το Μαρόκο, ομάδες οι οποίες έχουν δείξει πράγματα, ήταν οι παραδοσιακές καλές δυνάμεις, αλλά νομίζω ότι έχουν μπει και σε μια διαδικασία να συμμετέχουν στο Μουντιάλ με καλές προϋποθέσεις για να πάνε ψηλά.
0: Και θα βάλω λίγο πιο πίσω, δεν λέω ότι θα φτάσει σε τελικούς ή εν πάση περιπτώσει ημιτελικά, αλλά θα έχει καλή πορεία, πιστεύω, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία είναι σοβαρή, πιέζει παντού, δημιουργεί ευκαιρίες με έναν προπονητή που ξέρει την ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι οι Αμερικάνοι, έτσι. Έχουν δημιουργήσει κάτι άλλο και με το MLS. Έχουν μπει στη διαδικασία του ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν, όταν αποφάσισαν να μπουν στη διαδικασία του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι θα βελτιώνονταν, θα έφταναν μέχρι εκεί που έφτασαν. Εγώ δεν θεωρώ και έκπληξη αν δείτε την Αμερική να φτάσει στο τέλος.
0: Τι εννοείται, τελικό?
1: Δεν ξέρω. Πάντως βλέπω μια ομάδα που νομίζω δεν έχει ταβάνι.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Σε αυτό το Μουντιάλ χωρούσε η εθνική μας ομάδα, θα μπορούσε να σταθεί?
1: 100%. Έτσι, μια ομάδα πάρα πολύ καλή, έτσι, αν εξαιρέσω τα δύο τελευταία φιλικά που ξέρετε, όταν τελειώνει πια η σεζόν, πάντα παίξει δύο φιλικά παιχνίδια μια εθνική ομάδα, είναι νομίζω περισσότερο Αγγαρία παρά πρόοδος. Μια ομάδα η οποία έπαιξε καλά για μένα, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε μια αφέλεια στατικές φάσεις, δεχόμασταν γκολ. Νομίζω ότι όχι θα μπορούσε να είναι και θα μπορούσε να παίξει καλά. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο με την εθνική ομάδα, έτσι, με πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλά στελέχη, με σοβαρούς παίχτες, με παίχτες σε ονόματα που τους θέλει η μισή Ευρώπη. Νομίζω ότι ναι, μας είχε αδικήσει λίγο έτσι το όλη η διαδικασία.
0: Θα δούμε πώς θα πάει η εθνική μας ομάδα, η οποία, κότσου, νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό των τελευταίων εποχών. Δηλαδή, μπροστά μια ομάδα, μια τριάδα Καρέτσας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας. Τώρα, μια που είπα Κωνσταντέλια, τι σχολιάζουμε για αυτή του την απόφαση?
1: Τι σχολιάζουμε? Νομίζω ότι, καταρχήν, νομίζω ότι η απόφαση του ήταν λαθασμένη. Το παιδί ίσως να έχει πιεστεί, ίσως να έχει κάτι στο μυαλό του. Θεωρώ ότι θα είναι παροδικό. Έτσι ήταν στιγμίο, ότι μετά από κάποια στιγμή θα αποφασίσει ο Κωνσταντέλιας να επανέλθει στην εθνική ομάδα, γιατί το χρειάζεται ο ελληνικό πρόσωπο, το χρειάζεται η ελληνική ομάδα. Είναι ένα παιδί πραγματικά που βγήκε από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία πραγματικά, θα είναι αδικία να μην τον δούμε με την εθνική ομάδα. Το θεωρώ απίθανο όμως. Νομίζω ότι θα πιστεί τελικά και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας πατριώτης, ένας Έλληνας, ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Αλήθεια είναι αυτή, γιατί ξέρετε, συμφωνώ μαζί σας ότι αν και τον Κωνσταντέλια εγώ έχω τις ενστάσεις μου, γιατί αδικεί τον εαυτό του, πραγματικά τον αδικεί, θα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα καλύτερη πορεία. Είναι ένας παίκτης που όπου πηγαίνει όλοι το χειροκροτούν. Είναι αποδεχτός από όλους, είτε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, παντού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που λέτε, κοινά αποδεκτός από όλο το φύλαθρο κόσμο. Έτσι. Είναι σημαντικό να παίζει, ας πούμε, παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ με στην ΑΕΚ και να γίνει κάτι όπως λέγεται, και να ρωτάει όλο το γήπεδο. Έτσι έχει συμβεί και με τον Ολυμπιακό. Αυτό όμως δείχνει το χαρακτήρα του, δείχνει ένα παιδί χαμηλών τόνων. Και νομίζω ότι η απόφαση που θα πάρει θα είναι προς όφελος, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάνει κακό στον εαυτό του. Έτσι, και παράλληλα κάνει και στην ομάδα.
0: Ωραία, πείτε μου και ένα σχόλιο έτσι. Τι περιμένουμε τη νέα χρονιά για τη Super League? Έχουμε έτσι σιγά σιγά ανακατατάξει τα όρια. Η ΑΕΚ πάει σταθερά. Ο Παναθηναϊκός έριξε πολλά χρήματα, θέλει να δημιουργήσει καλύτερη ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ εκεί αλλάζει το ρόστερ, άλλαξε και προπονητής. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες καλές κινήσεις. Θα περιμένουμε πάλι μια τετραπλή μάχη?
1: Εγώ περιμένω, ναι, ότι το χρόνο θα είναι πραγματικά μια μάχη χειρότερη από την φετινή. Και νομίζω ότι θα είναι. Όχι δύο-τρεις ομάδες, θα είναι όλες οι καλές ομάδες δυνατές. Και θεωρώ ότι θα φτάσει μέχρι τέλος. Καλό είναι αυτό για το ποδοσφαιρό, καλό είναι για την εμπορικότητά του. Νιώθω ότι το πρωτάθλημα αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο και θα γίνει καλύτερο.
0: Μάλιστα. Ωραία, coach. Εμείς τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, περιμένουμε?
1: Εμείς περιμένουμε, ναι, την αντίστοιχη ομάδα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στη Super League 2. Έτσι, άρα λοιπόν. Είναι μικρή δεξαμενή των ομάδων. Να δούμε, περιμένουμε, υπομονή και έτσι κάτι θα γίνει.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως εκεί αλλάζουν πολύ γρήγορα οι προπονητές σε αυτή
1: εντάξει,
0: την κατηγορία.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρξει κάτι να είναι σωστό, έτσι να μπορεί να γίνει μια δουλειά πραγματικά σωστή δουλειά, έτσι και να υπάρχει μια αρχή, ένα μέση, μια τρόση και μια λογική. Αυτό ψάχνουν τώρα πια στις ομάδες και τίποτα παραπάνω.
0: Η λογική λέει πάντως ότι θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα, περισσότερο ανταγωνιστικό πλέον με έναν όμιλο, με αρκετές ομάδες που, δηλαδή, υπάρχει μια πεντάδα, εξάδα η οποία μπορεί να πετύχει την άνοδο. Δεν ξέρω αν θα περάσει και αυτό για τρεις ομάδες, να πάμε δηλαδή σε αύξηση των ομάδων στη Super League. Οπότε θα έχουμε τρία εισιτήρια. Θα δούμε, καλό πρωτάθλημα.
1: Θα είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί μέχρι στιγμή, τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4 ήταν πραγματικά ένα τουρνουά. Έτσι δεν ήταν το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό που έγινε φέτος ήταν ντροπή. Δηλαδή, ο Ηρακλής σταμάτησε, πήρε την άνοδο 3 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν γίνεται να το πρωτάθλημα 22 Μαρτίου. Δεν γίνεται. Είναι πραγματικά είναι έξω από τη λογική. Θεωρώ ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα έχουμε ένα κανονικό πρωτάθλημα, θα γιώσουμε 5 Μαΐου. Άρα λοιπόν, όλοι ετοιμαζόμαστε για να είμαστε οι αποδέκτες μιας καλής χρονιάς.
0: Ωραία, coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με πήρατε. Να είστε καλά.

0: Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό. Είμαστε στο 70 περίπου και φυσικά έχουμε τη διακοπή λόγω της, του time out αυτό που παίρνουν για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, υποτίθεται. Περισσότερο είναι για εμπορικούς λόγους. Είναι απίστευτα τα λεφτά τα οποία εισπράττονται στα διαφημιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στην Αμερική, σε κάποια κανάλια, χρεώνουν μέχρι και 150.000 το διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα καταλαβαίνετε το πόσα χρήματα πέφτουν πάνω στο τραπέζι για την προβολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια αυτού του time out, του ποδοσφαιρικού time out που έχουν εισάγει πλέον στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Αγγλία με Κονγκό 0-1. Οι Άγγλοι είναι αυτοί οι οποίοι, η αλήθεια είναι, τα τελευταία έτσι 10 λεπτά αρχίζουν να πιέζουν περισσότερο. Εδώ Τούχελ, βλέπουμε τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέχτες, προσπαθεί να ψυχώσει τους παίχτες, λογικά τους βάζει και τις φωνές. Θέλει τον γκολ, θέλει την ισοφάριση καταρχήν η Αγγλία για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα του Κονγκό, η οποία ναι μεν αμήνεται, αλλά προσπαθεί να βρει τον τρόπο να βγει και στην αντεπίθεση, και το έχει κάνει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, φτάνοντας καλά μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά χωρίς όμως να έχει καλή τελική προσπάθεια, και αυτό της έχει στοιχήσει μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν είναι το παιχνίδι. Αυτή είναι η εικόνα της αναμέτρησης και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το τελευταίο 25 λεπτό πλέον του αγώνα, με τον Έζε πλέον να μπαίνει στην εντεκάδα της Αγγλίας, θέλοντας να βοηθήσει περισσότερο στο σκοράρισμα. Λοιπόν, έχουμε φιλικά παιχνίδια υπήρξαν σήμερα. Ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες στην προετοιμασία τους. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι πρώτες δύο ομάδες. Πάμε αρχικά στην Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει λεπτομέρειες και για το φιλικό του ΠΑΟΚ, αλλά και το τι συμβαίνει στην πόλη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Με ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο που έδωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα στην Ολλανδία, νίκησε την Μπέβερεν 4-1 στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε με πολλούς νέους παίκτες και με δύο ενδεκάδες, πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο 1-1 ήταν το παιχνίδι. Ο δικέφαλος προηγήθηκε μετά από κόρνερ του Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα και δεύτερη του Μύθου, που πέτυχε το 1-0 στο 10ο λεπτό. Μετά ο Μύθου και ο Κωνσταντέλιας έχασαν από μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Είχε δοκάρει ο Μπέρδος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και οι Βέλγοι ισοφάρισαν με τον Σαγιάλα στο 41 και έφεραν το μάτι στα ίσια κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζαφίρης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πέτυχε δύο γκολ στο 52 και στο 60. Με τον ίδιο τρόπο έκλεψε την μπάλα δύο φορές και πέτυχε το 2-1 και το 3-1 δυστυχώς. Ο Πέλκας στο 87 με ένα ωραίο σκαυτό πλασέ έκανε το 4-1 μετά από ασίστ του Ζαφίρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ζαφίρης ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αλλά διακρίθηκαν και άλλοι, όπως ο Μπαταούλας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σαν κεντρικός αμυντικός, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο που αγωνίστηκε, και στο δεύτερο ημίχρονο και ο Πέλκας και ο Ντούγκα έκαναν πολύ καλή εμφάνιση. Να πω ότι έπαιξε ο Τσάλοφ στο δεύτερο ημίχρονο, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς είναι πώς ακριβώς είναι αυτό το τραύμα και θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και να δώσω και την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν Τσιφτσής, Κέννη, Μπαταούλας, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπάλντε, Κωνσταντέλιας, Μπέρτος, Μύθου. Και στο δεύτερο ημίχρονο Γκουγκεσασβίλη, μπήκε στο 76 ο Μοναστηρλής, Λίρατζης, Κοτάς, Θημιάνης, Γκόμες, Σαρίς, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντούγκα και Τσάλοφ. Και στο 82 θέση του μπήκε πάλι ο Μπάλντε. Αυτό να ενημερώσω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς Μιχαηλίδη, Χατσίδη, Γερεμέγεφ, Παυλέγκα, Τάισον και Ελουστόντο, οι οποίοι είναι στην προετοιμασία της Ολλανδίας, αλλά δεν έπαιξαν. Επίσης να ενημερώσω ότι σήμερα ο Ηρακλής ανακοίνωσε μία ακόμη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. Ο Σόρια είναι ο παίκτης, ο οποίος έχει γνώση από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε όλοι. Έχει αγωνιστεί και στο Βόλο την προηγούμενη χρονιά, αλλά και στη Λαμία και στον Παζιάννενα. Και θα είναι αυτός αγωνίζει θέση του δεξιού μπακ, αλλά και θέση του δεξιού χαφ. Είναι η τέταρτη μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Κάρλες Σόρια λοιπόν σήμερα. Παράλληλα ο Άρης ανακοίνωσε στο μπάσκετ όμως, όχι στο ποδόσφαιρο, την απόκριση του Δημητρίεβιτς του Σκοπιανού, ο οποίος έρχεται και αυτός, είναι περιφερειακός παίκτης, καλός παίκτης, έρχεται και αυτός στον Άρη. Η ανακοίνωση έγινε 19 και 14, όπως συνηθίζει ο Άρης από το 1914, και μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκαν 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Και αν το πάτε στο ανάποδο, το 4.191 είναι 1914. Ο Άρης και επικεντρώνει εκεί στην ημερομηνία ίδρυσης. Είναι sold out και μάλιστα τα 1.000 τελευταία εισιτήρια διατέθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Είναι ρεκόρ.
0: Αυτό
1: πραγματικά
0: είναι το απίστευτο.
1: Εντυπωσιακό.
0: Ναι. Και όχι μόνο, Νίκο. Είδαμε φωτογραφίες από τις 6 τα ξημερώματα. Φίλαθλοι στήθηκαν εκεί στο Αλεξάνδριο για να μπορέσουν να προμηθευτούν το εισιτήριο διαρκείας τους.
1: Βεβαίως. Ήταν μια τρέλα πραγματική από πλευράς των οπαδών του Άρη που θέλουν, αν είχε και 10.000 εισιτήρια, πιστεύω θα τα παίρνανε οι φίλοι του Άρη, γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν για τον μπάσκετ μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Για να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια.
0: Στον ποδοσφαιρικό Άρη τώρα δεν βγαίνει κάτι από εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, ναι, ούτε, δεν κουνιέται φίλο. Μάλιστα το αντίθετο λένε ότι μπορεί να φύγουν και ακόμη δύο παίχτες. Ενώ ίσως να ανακοινωθεί κάτι αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Αλλά φεύγει και ο Ρόουζ, πάει για Γαλλία. Έχει κρούσει από τη Μέτς και την Ανσί, ίσως να πάει. Και επίσης η Λεγκανές θέλει τον Τεχέρο. Αν φύγουν και αυτοί, δεν ξέρω ποιος θα παίξει στο τέλος. Γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα στον Άρη.
0: Δεν έχεις και άδικο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή σου συνέχεια.
1: Να είστε καλά επίσης.

0: Όση ώρα εμείς μιλούσαμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, αν βλέπω τώρα καλά στον δέχτη μου, γιατί είχα επικεντρωμένο την προσοχή μου στα όσα μας μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Πετρουλάκης, ο Χάρι Κέιν είναι αυτός που με κεφαλιά πετυχαίνει το 1-1 στο 75 και φυσικά τώρα το παιχνίδι παίρνει διαφορετική τροπή με την Αγγλία να έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ο Τσιπέγκα είναι αυτός ο οποίος βγαίνει για το Κονγκό και μπαίνει ο Μουκάου σε μια προσπάθεια λίγο να δέσει τα μετόπισθεν ο προπονητής της ομάδας του Κονγκό. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι με τους παίχτες της Αγγλίας να έχουν περίπου 20 λεπτά προκειμένου να αλλάξουν το σκηνικό, αν θέλουν να πάρουν την πρόκριση χωρίς να μπουν στη διαδικασία της παράτασης. Αυτά όσο αφορά το παιχνίδι έτσι όπως είναι σε εξέλιξη. Στο 75 η Αγγλία με τον Χάρι Κέιν ισοφαρίζει σε 1-1. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα μεταγραφικά πλάνα τα οποία υπάρχουν στους Ερυθρόλευκους, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ένας Ολυμπιακός, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με τον Μετελίμπα ουσιαστικά να έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις των τερματοφυλάκων. Έφυγαν οι Πασχαλάκης Μπότης. Στη θέση του Μπότη επέστρεψε τον Ηρακλείο Τουρνάρας για να πάρει τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα. Ήρθε και ο Μπάλσα Πόποβιτς. Οπότε μπροστά είναι ο Τσολάκης. Οπότε με τερματοφύλακες ο Ολυμπιακός είναι οκ. Okay. Στα μπακ τώρα, ο Κοστίνια είναι ήδη στην Brighton, πουλήθηκε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Στη θέση του ήρθε πολύ γρήγορα ο Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ και ψάχνει τώρα έναν ακόμα δεξί μπακ με τον Ροντινέι, ίσως καλύπτει αυτό το ρόλο, αλλά να υπάρχει και περίπτωση να μετατοπιστεί στα εξτρέμ. Οπότε υπάρχει μια εναλλακτική προσωρινή με τον 17χρονο τον Σιόζο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κινηθεί για αγορά παίχτη και ειδικότερα στην αριστερή πλευρά, είναι στο παιχνίδι και ήταν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Τώρα υπάρχουν και τα προθέματα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Ο Ορτέγκα είναι προς πώληση, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα με τους κεντρικούς αμυντικούς υπάρχει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και η επιλογή ως πέμπτου του Ισίδωρου του Κουτσίδη. Αποκτήθηκε ο Κάρμο. Αναζητείται λοιπόν ακόμα ένας. Αυτός ίσως να είναι ο Ντομίνγκος Ντουάρτε, που είναι και βασική επιλογή. Υπάρχει η περίπτωση του Ζινεντίν Ισμαήλωβιτς. Να θυμίσουμε ότι ο Μπιακόν και ο Καλογερόπουλος συνεχίζουν την καριέρα τους πλέον στο εξωτερικό σε Άντραχτ και Νιρεμβέργη, ενώ ο Γκουστάβο Μάτσα μένει στη Ρίο Αβε. Άρα ένα στόπερ ψάχνει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Στα χαφ τώρα, ο Ολυμπιακός ανανέωσε με τον Ντάνι Γκαρθία. Είναι κάτι το οποίο το ήθελε ο Μετελίμπαρ και σαφώς είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν να βρουν κάποιες λύσεις. Η περίπτωση του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς φαίνεται να είναι η πιθανότερη. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες μέρες. Στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός ήθελε δύο παίχτες. Ο ένας είναι ήδη στο Ρέντι και μιλάμε για τον Κώστα Φορτούνη. Ο δεύτερος ίσως είναι ο Ζωέλ Ρόκα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία που πουληθεί ο Αντρέ Λουίς, τότε θα έρθει ακόμα ένας. Ο Καμπελά σίγουρα δεν υπολογίζεται. Και από εκεί και πέρα και για τον Μασούρα τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Και κλείνουμε τώρα με τους επιθετικούς. Εδώ τώρα ο Μπεντακόρ δεν συνεχίζει και μάλλον θα πάει στην Λας Πάλμας. Ο Ελκαμπή θα είναι ο βασικός για τη νέα σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον. Τώρα θα φανεί πως θα πάνε τα πράγματα. Ο Κλέιτον δεν είναι και 100% δεδομένο. Με τον Γιάρεμτσουκ αναζητείται ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Και με τον Ντάρεμ είναι γνωστά τα δεδομένα. Αν φέρει ομάδα από το εξωτερικό, τότε θα μπει ο Ολυμπιακός στην διαδικασία ακόμα και της πώλησής του. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά καθαρά το τι προτάσεις θα μπορέσει να φέρει ο Ταρέμι. Αυτά όσον αφορά τώρα το μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού. Υπάρχουμε, να πούμε ότι σήμερα υπήρχε μια ανακοίνωση που αφορά έναν παίχτη θρύλο. Ένα θρύλο στο θρύλο για τον Ολυμπιακό, και ο λόγος είναι για τον Τζιοβάνι, ο οποίος πλέον είναι από τους πλέον ευληματικούς παίχτες που αγωνίστηκαν στην ομάδα του Ολυμπιακού, και είναι ένας παίχτης που θέλει να τον αξιοποιήσουν στο λιμάνι και θα πάρει πλέον το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Okay, είναι πάντα μια ανοιχτή, ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον Τζιοβάνι. Με τα γραφικά τώρα, πέρα από αυτά τα οποία σας είπαμε, τις θέσεις οποίες ψάχνει ο Ολυμπιακός, υπάρχει μάλλον μια άλλη περίπτωση που μεταφέρεται στο σημερινό ρεπορτάζ, και πρόκειται για τον Ντίγκο Χόργκας. Δεν νομίζω να έχει τύχει αυτό το θέμα, καθώς ο Ολυμπιακός, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έχει κλείσει τις θέσεις στον τερματοφύλακά τους, για τη θέση μάλλον του τερματοφύλακα. Οι Σκοτσέζοι όμως αναφέρουν ότι είναι ένας παίχτης που είναι στο στόχαστρο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δύσκολα. Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο, και στον Ολυμπιακό δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε τώρα σιγά σιγά και στην ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ, μάλλον να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αγγλία, η οποία πιέζει, θέλει να φτάσει στο δεύτερο γκολ, αλλά τώρα το Κονγκό με κάθε τρόπο προσπαθεί να βγάλει κάποια αντεπίθεση χωρίς να το καταφέρνει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ψάχνονται και οι δύο ομάδες για τον γκολ, αλλά όσο περνάει η ώρα τόσο είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εξέλιξη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν ξεκαθάρισε το θέμα του Σταύρου Πίλιου. Ο Πίλιος, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ, και μάλιστα θα παραμείνει για αρκετά χρόνια, καθώς θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Πίλιος ήρθε στην ΑΕΚ το 2023, περίπου 80 παιχνίδια έχει παίξει, ένα γκολ πέτυχε, 10 assist, καλή σεζόν η φετινή, και γι' αυτό το λόγο στην Ένωση θέλησαν να μπουν σε μια διαδικασία να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους, για να μην υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα στην επόμενη χρονιά και τον χάσουν, καθότι θα είχε και το δικαίωμα πλέον να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Αυτά με την ΑΕΚ. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση τώρα του νεαρού του Σαρακασίδη. Ο Σαρακασίδης, ο οποίος είναι ένας νεαρός τερματοφύλακας και πλέον υπολογίζεται από την ομάδα της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Πανιωνίου. Με τον Πανιώνιο μάλιστα έπαιξε σε 2 παιχνίδια και έγραψε ιστορία, γιατί τον περασμένο Δεκέμβριο, έχοντας κερδίσει τον Ολυμπιακό με 2-1, ο Σαρμακτσίδης είχε περάσει σαν αλλαγή σε ηλικία 15 χρονών και ενός μηνός. Σίγουρα μια μεγάλη διάκριση για τον νεαρό πορτιέρο πλέον της ΑΕΚ. Λοιπόν, με την ΑΕΚ δεν έχω κάτι άλλο να μεταφέρω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και το φιλικό παιχνίδι σήμερα που έδειξε καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται στην Ολλανδία, επικράτησε με 4-0 με έναν πολύ καλό Αντίνο, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί φέτος να πετύχει αρκετά πράγματα με την ομάδα των Πρασίνων. Ο Τζέικομπ Νίστρουμπ επέλεξε στην αρχική εντεκάδα ένα σχηματισμό με 4-2-3-1 με Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, Νταβίτε Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, το Τάκι Μπινιάρη αριστερά, Κατρί Ντουμπά στο κέντρο στα στόπερ. Στα δύο εσωτερικά χαφ ήταν ο Τσερεβίγια και ο Τσερίν, ο οποίος ήταν και αρχηγός της ομάδας, με το Γιάνκουσιτς να είναι δεκάρι. Αριστερό εξτρέμ ξεκίνησε ο Άννας Ζαρουρί, δεξί ήταν ο Ταμπόρδα και στην κορφή της επίθεσης ήταν ο Ντετέι. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ γρήγορα με 2 γκολ και έτσι κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Επαναλαμβάνω, πολύ καλή παρουσία ήταν του Αντίνο, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία και και αν μη τι άλλο θα είναι υπολογίσιμο στη φετινή σεζόν. Οι εντεκάδες για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο εμίχρονο: Πένια, Καλάμπρια, Μπινιάρης, Κατρίς, Ντουμπάτσι, Ριβέγια, Τσερίν, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντετέι. Και στο δεύτερο εμίχρονο: Τσάβες, Τσάπρας, έπαιξε και αυτός πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Κυριακόπουλος, Ίγκαρσον, Ντουμπά στο 70, Λάβδας, Καμαρά, Σιώπης, Κουντούρης, Ταμπόρδα στο 70, Μπινιάρης, Αντίνο και Παντελίδης. Αυτοί ήταν όλοι οι παίχτες που χρησιμοποίησε ο Νίστρουπ στην σημερινή αναμέτρηση, φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Χέλμοντ, στην οποία ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0. Λοιπόν, πάμε για λίγο τώρα, ναι, να ασχοληθούμε με την εθνική ομάδα, να πάμε λίγο και στην εθνική ομάδα, στο μπάσκετ όμως, καθώς έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και έχουμε θεματάκια και εκεί και προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι παίχτες που απουσιάζουν, είναι και η τελευταία έτσι, απουσία που είχε την τελευταία στιγμή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς ο Μίτογλου δεν θα μπορέσει, έμεινε εκτός και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ταξίδεψε σήμερα το μεσημέρι για την Ρουμανία με τον Πλώτα επίσης και τον Τουλιάτο να μένουν εκτός και αυτοί από τις τελευταίες προπονήσεις και έμειναν εκτός δεκάδας. Η εθνική μας, η οποία ταξίδεψε με 12 παίχτες και πρόκειται για τους... για να δω λίγο τώρα εδώ. Ναι, εδώ τώρα γίνονται πράγματα και θάματα στο παιχνίδι της Αγγλίας, η οποία προσπαθεί να πιέσει και να πετύχει το γκολ με ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν, ο οποίος κάνει το 2-1 στο 87 της αναμέτρησης. 2-1 λοιπόν, με το Χάρι Κέιν να βάζει μπροστά την ομάδα της Αγγλίας και να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πάρει την πρόκριση, γυρίζοντας το παιχνίδι. Το έφερε τούμπα το παιχνίδι. Ο Γκάρι Λίνεκερ και αυτός εδώ χειροκροτεί με την προσπάθεια του superstar εδώ, του Γκάρι Λίνεκερ, του Κέιν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και με αυτόν τον τρόπο βάζει μπροστά την Αγγλία, κάνοντας την ανατροπή, με αποτέλεσμα η ομάδα των Άγγλων αυτή τη στιγμή να είναι μπροστά στο σκορ. Έλεγα λοιπόν για την εθνική μας ομάδα ότι αναχωρεί για την Ρουμανία. Παπα-Νικολάου, Γιαννούλης, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζινάς, Περσίδης, Νετζίπογλου, Ελάιζα, Μίτρου Λόγκ, να είναι αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε εμείς λίγο να ακούσουμε και να θυμηθούμε τι δήλωσε για αυτόν τον αγώνα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Βασίλης Πανούλης πριν την αναχώρηση της εθνικής μας ομάδας για την Ρουμανία.
1: Coach, τελειώνει η πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας. Έχει μια ήττα η εθνική ομάδα, νομίζω δεν την κοιτάζει την ήττα. Θέλει να ολοκληρώσει με νίκες και κοιτάτε σιγά σιγά το παράθυρο το επόμενο.
2: Όχι. Κοιτάμε τώρα το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι ένα δύσκολο παράθυρο. Οι παίκτες έχουν τελειώσει προέρχονται από μεγάλες χρονιές και πάνω εκεί που πάνε να ξεκουραστούν πρέπει να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να παίξουν δύο παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση όχι μόνο για εμάς, για όλες τις ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια.
1: Σταματάει το παίχτη, είναι παρόν όποτε τους δείτε από την εθνική, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, και είναι σταθερή εκεί για τα νεότερα παιδιά, παίρνοντας ένα ρίχνο παράδειγμα.
2: Εντάξει, για τον Κώστα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο Κώστας είναι ένα παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Είναι ένα παράδειγμα όχι μόνο για τα νέα παιδιά, για τους συμπαίχτες του. Είναι ο αρχηγός μας και πραγματικά είναι ευλογία να τον έχουμε εδώ στην εθνική ομάδα.
1: Γενικώς οι Έλληνες παίχτες είναι λίγο περιζήτητοι. Πόσο ευχαριστημένος είσαι από τη δεξαμενή που έχεις. Δεν είναι ωραίο να τη λέμε η εθνική ομάδα παραθύρων, αλλά αναγκαστικά, επειδή καμιά φορά δεν έχεις τα πρωτοπλασά τα στελέχη, αυτά τα παιδιά έρχονται εδώ και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, σε κάθε υποχρέωση που έχει η εθνική ομάδα, ανατακτά κομικά.
2: Ισχύει. Η εθνική ομάδα είναι υπέρτατη τιμή για κάθε παίχτη. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στις ομάδες και έρχονται εδώ για πραγματικά να βρουν τον εαυτό τους και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει όσο περισσότερο όσο μπορούμε Έλληνες να παίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο οι 4-5 ομάδες, υπάρχουν τόσες ομάδες για να παίξουν τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν και οι Έλληνες ότι θα είναι καλό να πάνε κάπου να αγωνίζονται για να εξελίσσονται και να πάνε πιο έτοιμοι στις μεγάλες ομάδες.
3: Κουτς, περήφανος μπαμπάς για να μαζευτείς πανούλη τι είναι.
2: Εντάξει, είναι μικρό. Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη.
3: Είναι δύσκολο αυτό που έχει να
2: διανύσει
3: ο μπαμπάς.
2: Δεν πιστεύω, εντάξει, γιατί τα παιδιά τα μεγαλώνουμε, πιστεύω, με τον σωστό τρόπο με τη γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι γι' αυτό να είμαι ο πατέρας του και για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 συνολικά θα πάγουν στον αγώνα της Αγγλίας με την ομάδα του Κονγκό. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για τον αγώνα με την Ρουμανία και γενικά την προσπάθεια στα παράθυρα της εθνικής μας ομάδας.
4: Στο παράθυρο είσαι εδώ, οπότε στην ευκαιρία είσαι εδώ.
5: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι σε αυτό. Άλλη μια προσπάθεια με όλα τα παιδιά, δεν είμαι μόνο εγώ. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, όλα τα παιδιά, να δουλέψουμε σωστά και καλά για να παίξουμε δύο παιχνίδια που είναι σημαντικά για τη συνέχεια.
4: Είμαι τώρα ευχαριστημένος από τη συνδρομητή αποτελεσμάτων στην πρώτη φάση.
5: Κοίταξε να δεις, σίγουρα δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να είχαμε την ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και με αυτή θα πορευτούμε. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις νίκες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση μετά που είναι και ακόμα πιο δύσκολα παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή σηκωμή.
6: Δεδομένου ότι έχει να συγκεντρωθεί αρκετό καιρό, τι έχουμε περιμένει μέσα από τα δύο παιχνίδια με Ρουμανία και τον Πορτογαλία?
5: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το θετικό σε όλο αυτό, είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα, είναι ο ίδιος προπονητής εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει το ίδιο σύστημα, πολλά από τα παιδιά είναι τα ίδια, οπότε όσο λιγότερα αλλάζει σε όλο αυτό το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων, είτε αυτό λέγεται συστήματα, είτε λέγονται οι παίχτες που καινούργιοι που πρέπει να μπουν, σίγουρα είναι προς όφελος. Αλλά κάθε φορά που μαζευόμαστε πρέπει ο καθένας να έχει συγκέντρωση 100% για να αφομοιώσει όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πληροφορίες που θέλουμε να βάλουμε για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.
4: Αρκετά εισιτήρια έχουν φύγει για το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής. Τι σπάτεται το πώς αγκαλιάζει ο κόσμος την προσπάθειά σας?
5: Το παρατηρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε, αν θέλεις, αυτή την αγάπη από τον κόσμο και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι αρχές Ιουλίου που η ζέστη είναι δυνατή, ο κόσμος έχει στο μυαλό του στο να βρεθεί σε κάποια παραλία ίσως, αλλά δίνει το παρόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει αυτό ότι και δείχνει κιόλας ότι και εμείς κάνουμε κάτι καλό το οποίο αρέσει στον κόσμο και τον τραβάει να έρθει κοντά μας.
4: Κώστα, τις προηγούμενες μέρες και μετά από μια πάρα πολύ απαιτητική

Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Αγγλίας με το Κογκό. 1,5 λεπτό απομένει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση για να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Χάρι Κέιν λοιπόν έκανε την διαφορά. Αυτός είναι που άλλαξε το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο για τους Άγγλους με τα δύο τέρματα τα οποία πέτυχε. Έβαλε μπροστά την Αγγλία και της δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Αγγλία που η αλήθεια είναι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Καμία σχέση με την εικόνα που έδειξε στο πρώτο 45 λεπτό. Και δικαιολογημένα φτάνει στην νίκη έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Εκτός και αν στο τελευταίο λεπτό που απομένει το Κονγκό έχει διαφορετική άποψη. Αν και πολύ δύσκολα εκεί θα περάσει η μπάλα, έξω από την μεγάλη περιοχή κάποιες προσπάθειες γίνονται, πέφτει και υπάρχει ένα φάουλ σε καλό σημείο για το Κονγκό. Λέτε, ο Βίσα είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Είναι λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σχεδόν στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής για τους Κονγκολέζους. Σε ένα φάουλ που κέρδισε εδώ από τον Μπέλιχαμ, ο οποίος πήγε δυνατά πάνω στην μπάλα, έσπρωξε τον Βίσα, με αποτέλεσμα τώρα να έρθει μια αστημένη μπάλα για τους Κονγκολέζους, ίσως και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με τους παίχτες του Κονγκό να είναι πάνω από την μπάλα. Οι παίχτες της Αγγλίας έχουν στήσει ένα τείχος τώρα για να αποτρέψουν την απευθείας εκτέλεση. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν από το τελευταίο σφύριγμα. Για buzzer beater τώρα ψάχνει εδώ το Κονγκό για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Με δύο παίχτες να είναι πάνω στην μπάλα. Τελευταία φάση της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Έχουμε ξεπεράσει το εξάλεπτο των καθυστερήσεων. Να δούμε αν γίνονται θαύματα. Ο διαιτητής τώρα πάει να δείξει πού θα πρέπει να τοποθετηθούν οι παίχτες του Κονγκό και όχι της Αγγλίας. Σε απευθείας εκτέλεση θα πάει, έτσι φαίνεται η εξέλιξη των πραγμάτων. Εκτελεί και η μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν βρήκε στο τείχος, όχι, είναι πάνω από τα δοκάρια, δεν βρήκε στο τείχος. Πάει έτσι αυτή η ευκαιρία για τον Κονγκό, λογικά άλλο ένα λεπτό θα δώσει. Ναι, για λίγο εκεί δεν ακουμπάει πάνω στο παίχτη της Αγγλίας στο τείχος. Εκεί αν χτυπούσε μπορεί να άλλαζε και πορεία και να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει περιμένουμε, τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει το παιχνίδι, 2-1 η Αγγλία λοιπόν, και εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά 8 με 9. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρομεών?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε αυτές τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης, 2 του Ιούλη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με οτιδήποτε διαδραματίζεται στην επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-4-80-3-4-8 και 4 για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε, όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας συχνότητα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε περιοδική συννεφιά στην πόλη και την υγρασία στο 64%. 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Αναμένουμε και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα εκδηλωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι έγινε, πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ είχε βγάλει έτσι ένα ωραίο αεράκι, έπεσε ωραία η θερμοκρασία, κοιμηθήκαμε καλά, δεν μπορώ να πω. Ωραία ήταν. Μακάρι κάθε βράδυ να είναι έτσι δηλαδή. Να ψοφολογάμε όλη την ημέρα, αλλά το βράδυ, ανακούφιση δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου κυρίου μας σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο γρανίτι της δράμας. Καλημέρα στην Ντίνα, καλή εκπομπή λέει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αστυπάλαια αυτή τη στιγμή. Στον Κώστα του Σκλιβάνου στην Ξηροκρίνη, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη, καλημέρα. Με 22 βαθμούς ξημερώνει η Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς σαλιάριδες. Ο Μπέμπης λέει μάλλον πρέπει να ξεχάστηκε σε διάκοπες. Ναι, δεν ξέρω, δεν. Ναι. Ήρθε κάποια στιγμή, είπε μια καλημέρα, δεν μπορώ να πω. Δήλωσε το παρόν, ρε παιδί μου, στείλε και μια φωτογραφία εκεί πέρα. Σαν να σου λέει, κοίτα τι ωραία περνάω εγώ. Κάτσε εκεί πέρα να λιώνει πίσω από τα μικρόφωνα. Εντάξει, τι να κάνει. Φίλος είναι, τον αγαπάμε, αλλά κάποια στιγμή λες εντάξει, κάτσε ρε αδερφέ. Σήκω πες μας και μια καλημέρα ακόμη, δηλαδή. Μη μας τρίβεις τις διακοπές σου στα μούτρα. Μα τώρα τι. Επειδή εμείς θα πάμε διακοπές το Σεπτέμβρη, αλλά ξέρετε είναι καλύτερο. Ναι, γιατί όταν όλοι οι άλλοι θα έχουν γυρίσει, εσύ φεύγεις ρε παιδί μου και το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι σπαστικό, ας πούμε, πες φεύγεις διακοπές Ιούλιο, έτσι. Γυρνάς μετά πίσω και όλοι οι υπόλοιποι αρχίζουν και φεύγουν. Δεν σου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα, ενώ θέλει πολιτική ακόμα και στις διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στους απανταχού Έλληνες, καλημέρα στην Μαρία που μας καλημερίζει εδώ στην παρέα.

Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Διακοπές λέει, τι είναι αυτό λέει, τρώγεται ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Κοίταξε, οι διακοπές είναι για εμάς τους πλουσίους. Εσείς οι φτωχοί καθίστε εκεί ρε παιδί μου, δεν είναι. Εμάς που μας τρέχουν από τα μπατσάκια, πάμε και διακοπές. Ξέρετε, τι να κάνουμε. Αλλά ωραία είναι να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

Εκρηκτικό μείγμα αναμένουμε με ανέμους 6 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτιών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστηκε σήμερα λοιπόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ίσως η συννεφιά και οι λίγες βροχούλες που θα πέσουν να ρίξουν λίγο την θερμοκρασία τις απογευματινές ώρες. Και να πάρουμε μια-δυο ανάσες, βρε παιδί μου.

Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Βασιλική. Καλημέρα στην Σούλα με υγεία. Σαν την υγεία δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Θα την εκτιμήσουμε όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο ξαδερφάκι με τον Πασχάλη, καλημέρα. Καλή εκπομπή με υγεία και καλό μήνα. Γεια σου Πασχάλη μου, καλό μήνα να έχουμε καλή υπομονή στον Διεθνές Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Μακεδονία. Όπου τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ζόρικα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν έχει αυξηθεί ο όγκος των πτήσεων και των επισκεπτών που έρχονται εδώ πέρα στη χώρα μας, αλλά όπως και να έχει. Η κατάσταση του καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Καλημέρα, καλό πρωινό.

μόνιμη, γιορτάζει κανένα σήμερα? Όχι, δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή σήμερα. Παρ' όλα αυτά είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια ημέρα άτια. Αγνώστης ταυτότητος, υπτάμενο αντικείμενο είναι το άτια, να ξέρετε. Κάτι σαν αυτά που μας κυβερνούν, τέλος πάντων. Μα κάπως, σαν τα ούφο. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 2 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1823 με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμύριο γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέες Δημοκρατίες και Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Σαν σήμερα το 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέα Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες, τις οποίες υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χάν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's αναβαθμίζει τον μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1877 έρχεται στη ζωή ο Ερμάν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Σαν σήμερα το 1939 έρχεται στη ζωή ο Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών. Ενώ σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος ο οποίος πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούς 33. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Σαν σήμερα το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, γνωστότερος για τα έργα του Βυσσινόκηπος, Θείος Βάνιας και Τρεις Αδελφές. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Αυτά λοιπόν και με την κατηγορία του Σαν σήμερα και με όλα όσα συνέβησαν στις 2 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα στον Ηράκλητο. Μας στέλνει τις καλημέρες του από το Λάντσχουτ της Γερμανίας. Ο φίλος μου, η Δομενέας, εδώ Πιερία λέει πολύ Βαλκάνια, αλλά αυτοί οι τουρίστες έρχονται στην περιοχή και έχουμε ζέστη μεράκι καμιά φορά. Βρε λεφτά αφήνουν, εκείνο το θέμα. Έρχονται που έρχονται, μην έρχονται τζάμπα, να αφήνουν και κάνα φράγκο τουλάχιστον στην τοπική αγορά, κάτι. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, Χαλκιδική που πηγαίνουν οι Βαλκάνοι, πολύ σφιχτή ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν είναι. Δεν ρέει το χρήμα. Ενώ ο Έλληνας όταν πήγαινε στη Χαλκιδική, πήγαινε στην ταβέρνα, έπαιρνε και έπαιρνε και τώρα την έχετε κάνει τη Χαλκιδική. Συναγωνίζεται τις τιμές στη Μύκονο. Και πολλοί έχουν γυρίσει την πλάτη. Θα την πατήσετε και στη Χαλκιδική, να το ξέρετε. Θα την πατήσετε και θα την πατήσετε άσχημα και θα λέτε δεν έρχεται ο κόσμος πλέον, τα μαγαζιά μας είναι άδεια. Γιατί οι Βαλκάνοι ψωνίζουν από τις χώρες τους, έρχονται εδώ πέρα, μαγειρεύουν στα ξενοδοχεία τους ή στα Airbnb ανάλογα την νοικιάζει ο καθένας. Δεν αφήνουν ιδιαίτερα χρήματα στις τοπικές αγορές κτλ. Δεν να πάρουν κανένα καφέ άμα θα πάνε στην Ξαπλώστρα για μπάνιο κτλ. Και μέχρι εκεί. Ενώ ο Έλληνας κυμπάριζε, παιδί μου, ερχότανε, σου λέει θα πιω ένα καφέ, θα πάρω ένα club sandwich, θα πάρω και δεύτερο καφέ, θα πάω μετά το μεσημέρι στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα παραγγέλνεις πρώτα να χορτάσει το μάτι και μετά να χορτάσει το στομάχι. Οι Βαλκάνοι δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Γεια σου Σούλα μου, καλημέρα, καλό πρωινό με υγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλο, να ξετυλίξουμε μάλλον όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ένθετο υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, η προειδοποίηση μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους, κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Βλέπει το Ισραήλ ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα. Πολιτικό παρασκήνιο. Με ένα ΑΠ θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Το κατηγορώ του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Έρευνα πιο σκληρά και πιο βία τα εγκλήματα των ανηλίκων. Airbnb στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, 1500 ακίνητα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών. 981.000 γονείς έλαβαν την έκτακτη ενίσχυση. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ακροαριστερή δολοφόνη. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Τρίπλη επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη, Αφροδίτης Νέστορα και Ζήση Οκίμοβιτς. Νεκρή 70χρονη μητέρα της Νέστορα. 4 τραυματίες στο νοσοκομείο. Όλες οι αλλαγές ασυμβίβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς τους Δήμους. Δηλώσεις τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο. Νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δίκαιο ΠΚΠ, την ενοχή με ΛΑ και ΡΕΠΑ, ζήτησε ο εισαγγελέας. Απορροφά τις αυξήσεις, αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαρά στη Θεσσαλονίκη. Γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο Γολγοθάς των ενοικίων της Οδό Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Απεργία λόγω του χάου στο λιμάνι της Ραφίνας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή. Εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού. Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει το καθεστώς Ζελένσκι για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, διαπραγματεύσεις αλλά και αμερικανικά σχέδια για νέες επιθέσεις. Αναθεώρηση του συντάγματος, κινητοποίηση στις 14 Ιούλιο από εργαζομένους στο δημόσιο και φοιτητές. Ναυτεργάτες, απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας. Θεσσαλονίκη, στα μαλακά τα μέλη της φασιστικής ΕΝΕΔ. Εφημερίδα Κόντρα, μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού, πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστά ενεργείας η Ελλάδα στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης ελέγχων. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενοχή με λακερέπα ζητάει ο εισαγγελέας. Φωτογραφία ντοκουμέντο, η πολυκατοικία στα Πετράλωνα είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει. Πώς δρούσε η σπήρα διάρρηξης και απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ και της εφορίας. Εφημερίδα των Συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Θεοδόρος Λιβάνιος. Στίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες. Μάνος Χατζιαννάκης, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο. Έρευνα του ΒΕΑ, υπό ασφυκτική πίεση οι μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, που είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες. Γυναίκες του κόσμου, εμφύλιο στην οικογένεια Μπολσονάρο. Μουντιάλ, αν έχεις και ενδιάβαινε. Εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρο μεταναστών. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠΕ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μέλλας. Νέα έκθεση, καμπανάκια για Ταμείο Ανάκαμψη, στεγαστική κρίση και πληθωρισμό. Συγκίνηση για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων State. Νέα αρνητική πρωτιά, ευρωβαρόμετρο. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Εφημερίδα απογευματίνη σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Πετράλων, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. 10ο Attica Roots Festival, η Μάθρα Φριτζίλα, αύριο στην Ελευσίνα. Εφημερίδα One Voice, αποκλειστικό κρίσιμο τέταρτο Βασιλιάδη Αχτσιόγλου. Οι δυο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη Λουκάρεως. Μαύρη λίστα οι γίγαντες του πνεύματος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, των Φραπέδων και των Χασάπιδων. Χρηματιστήριο, η Ελλάδα η πιο overweight αγορά της Ευρώπης. Ρεπορτάζ, οι εγκληματικές πολεοδομικές παραλήψεις θα φέρουν και άλλα πετράλωνα. Ανάλυση, με συμφωνίες κυριών δεν κερδίζει στον πόλεμο με την ακρίβεια. Εφημερίδα Μανιφέστο, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σκοτώνει τυφλή και ομίβια. Η τοξικότητα στάζει αίμα. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίξουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Ράπισμα αναβαλώμενο. Τουρνάρας προσγειώνει ανώμαλα τον Ελασίτη Τσίπρα. Κουφοντίνα στα σουβλάκια στα Εξάρχεια και η μεγαλόψυχη δικαιοσύνη. Αντίστροφη μέτρηση, δύσκολες ώρες για το κόμμα και τον Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής, δύο ενεργές καταλήψεις. Γερμανική ψήφος εμπιστοσύνης, πως η Deutsche Bank στρώνει το δρόμο για συνεχείς αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινωνικές επιδοτήσεις μόνο για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Εφημερίδα των Ποντίκη, προεκλογικό κλίμα παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες στο φθινόπωρο. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΦ. Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους. ΝΑΤΟ, σύνοδο κορυφής με κρίση ταυτότητας. Νησιά και Λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης και αποθήκευσης. Οικονομία σκληρή, πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με καζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση μιλάει ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος κατά δίκαια από Ελλάς, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αθωώνει τον Ατήλα η Κάγια Κάλλας. Η θεωρία του εσωτερικού εχθρού αξίζει να διαβάσετε. Ο ΠΚΠ καταπέλτησε ο εισαγγελέας κατά Μελάκη υπέρ Τυχεροπούλου, ζητεί ενοχή για κακουργήματα. Φορολογική επιβάρυνση και γραφειοκρατία δυναστεύουν τους μικρομεσαίους. Παράταση για τα ρουσφέτια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καριστιανού, το ακίνητο πληστηριασμός και η απάντηση. Ο Έντι Ράμα χρησιμοποιεί τις ΗΠΑ για τις φιλοδοξίες του. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, drones, οι ουκρανικές επιθέσεις αλλάζουν το ρωσικό σύστημα καυσίμων. Δεξαμενόπλια, πρόσημη ταχώς στη second hand αγορά. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δισεκατομμυρίων. Ποιοι παραγόντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών. Ισχυρά περιθώρια ανάπτυξη. Eurostat έκοψε ταχύτητα ο πληθωρισμός, αλλά έμεινε ψηλά στο 3,9%. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Τραγικό τέλος της Νέστορα, πολιτική καταδίκη της τυφλής δολοφονικής επίθεσης. Άντληση κεφαλαίων, ποιοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές μπήκαν στο μικροσκόπιο της ΓΕΚ Τέρνα. Η ποιοτική μετεξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Εφορία, ωκεανός λήξη πρόθεσμων χρεών.
1: Focus FM 103,6. Από την...

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά, το είπα και προηγουμένως. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 2 του Ιούλη του 2026. Σήμερα με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, φαντάζομαι το ίδιο και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, άσχετα αν είμαστε φτωχοί, το λέει ο Υπουργός. Υπουργός είναι κάτι ξέρει, δεν μπορεί. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Χθες είχαμε δύο απώλειες, μία από τον καλλιτεχνικό χώρο και μία από τον χώρο της πολιτικής. Κατά πρώτον έφυγε ο Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός σε όλους μας Ταμτάκος, ο οποίος καθιερώθηκε μέσα από αυτόν τον ρόλο, όπως ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του. Εκείνος δημιούργησε τον Ταμτάκο και ήταν μια μορφή η οποία του έδωσε και μεγάλη όθηση ως ηθοποιός, καλλιτέχνη, αλλά και εκείνη την εποχή του έδωσε και χρήματα για να μπορέσει να ζήσει και τα λοιπά. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ένας ηθοποιός ο οποίος την χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας έγραψε την δικιά του ιστορία. Δυστυχώς έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Το βέβαιο είναι ότι όλοι όσοι γεννηθήκαμε δεκαετία 70, δεκαετία 80, εκεί πέρα μέσα και μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες, τότε που υπήρχε μια κάποια ποιότητα στην τηλεόραση, γιατί τώρα πλέον μόνο ποιότητα δεν υπάρχει. Λίγο πολύ όλα τα σενάρια ίδια, οι ατάκες παραπλήσιες η μία με την άλλη. Δεν υπάρχει ευρηματικότητα, εν τω μεταξύ και τα σκηνικά, δηλαδή. Είχα κάτσει την περασμένη εβδομάδα που έτυχε να γυρίσω νωρίς στο σπίτι και έβαλα να δω τηλεόραση μετά από πολύ καιρό και παρακολουθούσα έτσι ένα σύριαλ στο ένα κανάλι, ένα σύριαλ στο άλλο. Λίγο πολύ ηθοποιοί στο ίδιο μήκος κύματος παίζανε, τα σκηνικά πάνω κάτω τα ίδια, τα χρώματα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 80, ας πούμε, ή και της δεκαετίας του 90, τότε που βλέπαμε το Ρετυρέ, τους Μικρομεσαίους, το Εκείνες και Εγώ, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία είχαν έτσι μια ιδιαίτερη αισθητική. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε χθες από τη ζωή. Σίγουρα όλοι οι παλαιότεροι θα τον θυμόμαστε και εσείς που είστε πιο μεγάλοι από μένα θα τον θυμάστε ακόμη πιο πολύ, διότι εκείνη την εποχή την ζήσατε, την βιώσατε, εσείς που ήσασταν έφηβοι τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα. Ωραίες εποχές τότε, η αλήθεια είναι. Εποχές όπου δεν είχε ξεφύγει η κατάσταση έτσι όπως έχει ξεφύγει τώρα, εποχές που ήταν έτσι λίγο πιο ρομαντικές, αν μπορώ να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, λίγο καλύτερες. Τώρα είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, η τεχνολογία μας έχει φάει και όλο αυτό με το διαδίκτυο, με τα κινητά, με το τάμπλετ, που μας έχουν κάνει να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, πραγματικά. Γιατί τα πάντα, ό,τι θέλουμε να βρούμε, ανοίγουμε το κινητό, γκουγκλάρουμε, το βρίσκουμε. Ανοίγουμε το τάμπλετ, μπαίνουμε στο ChatGPT, ρωτάμε, το βρίσκουμε. Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε, να βάλουμε το μυαλό μας λίγο να δούμε. Έτοιμη τροφή, έτοιμη μασημένη τροφή. Δυστυχώς. Και κάπως έτσι ο εγκέφαλος αρχίζει να σταματάει να λειτουργεί. Τέλος πάντων, και επίσης έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αν δεν κάνω λάθος, με τραχιοστομία. Η κατάστασή του τις τελευταίες μέρες είχε επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μεγάλος ο άνθρωπος, 75 ετών ήταν. Παρ' όλα αυτά, επειδή τον είχα γνωρίσει προσωπικά τον Βασίλη τον Λεβέντη, είχαμε μιλήσει κιόλα σε προηγούμενο ραδιόφωνο που εργαζόμουν. Ένας πολύ καλός άνθρωπος μου φάνηκε και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα οποία έλεγε, σε πολλά μάλλον από αυτά τα οποία έλεγε, είχε πέσει και μέσα, αλλά στην Ελλάδα Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο μόνος πολιτικός ο οποίος είχε υποστεί την μεγαλύτερη δολοφονία χαρακτήρως που έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή τα κανάλια, τα μέσα και τα λοιπά τον παρουσιάζανε ως, ρε παιδί μου, ο τρελός του χωριού, κάπως έτσι. Αλλά άμα κάτσει κάποιος και κάποιος παρακολουθεί, ας πούμε, την, τα πολιτικά δρόμενα και τα λοιπά, θα καταλάβει ότι σε αυτά που έλεγε, σε πολλά από αυτά που έλεγε, είχε και δίκιο. Και έτσι πως έβλεπα χθες το TikTok το βράδυ, έπεσα πάνω σε μια κοπέλα η οποία έκανε ένα βίντεο πάνω στο θέμα του Βασίλη Λεβέντη, στο θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, και ανέφερε κάτι που είναι η μεγαλύτερη ελληνική ειρωνία, όπως λέει, και όχι μόνο για τον Βασίλη το Λεβέντη, γενικά. Δηλαδή όσο ζει ένας άνθρωπος μπορεί να τον γκράζουνε, να τον βρίζουνε και μετά, εφόσον φύγει από τη ζωή, να αρχίζουν να λένε τα καλύτερα και πόσο καλός ήταν και τι έλεγε και πώς τα έλεγε, και ενώ όσο ήταν εν ζωή τον πολεμούσαν νυχθημέρων. Και η κοπέλα είπε τα εξής.
1: Έφυγε σήμερα ο Βασίλης Λεβέντης από την Ένωση Κεντρών και όλοι θυμηθήκαμε αυτή την επική ατάκα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα. Τώρα να καταλάβετε τα ζώα της δεξιάς. Και τα ζώα της Γαριλάου Τρικούπη, ποιος ήταν ο Λεβέντης.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το πιο πικρό? Ότι σε αυτή τη χώρα πολλές φορές πρέπει πρώτα να πεθάνεις για να αρχίσουν να λένε ότι τελικά κάτι έλεγες, κάτι έβλεπες, κάτι σωστό έβλεπες. Όσο ζεις, σε λένε γραφικό. Όταν φύγεις, σε λένε προφητικό.
0: Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί όσο ζεις, και δεν μιλάω μόνο για τον Βασίλη τον Λεβέντη, μιλάω γενικά γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, όσο ζεις και είσαι επικίνδυνος για τους άλλους, για το σύστημα και τα λοιπά, σε πολεμούν και λένε τα χειρότερα από τη στιγμή που κάποιος φεύγει από τη ζωή όμως. Επειδή πάβει να είναι απειλή, αρχίζουν μετά και λένε μα τι καλός άνθρωπος που ήταν, μα τι πόσα ήξερε, και συμβαίνει αυτό το πράγμα, και όχι μόνο στην πολιτική, συμβαίνει παντού. Δυστυχώς συμβαίνει παντού. Και αν αυτό το πράγμα, και όντως αυτό το πράγμα είναι η μεγαλύτερη ελληνική ειρωνία, το να κάνεις κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι όσο ζει ο άνθρωπος, τα καλά του να τα επισημαίνεις όπου και αν ανήκει. Εάν κάνει ένα καλό, έκανε ένα καλό, τέλος. Εάν κάνει ένα κακό, να το κατακεραυνώσεις, να το κατακρίνεις, εννοείται. Αλλά όταν μιλάω για τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή, μιλάω για τον οποιονδήποτε κλάδο, είτε είναι στην πολιτική, είτε είναι στην ιατρική, είτε είναι στη μηχανολογική, οπουδήποτε, δεν έχει να κάνει. Όταν ο άλλος κάνει κάτι καλό, ρε παιδί μου, πρέπει να το επισημάνεις, πρέπει να πεις ότι να το παραδέχεσαι το καλό το οποίο έκανε. Κάτι για το οποίο δεν θα κάνουμε ποτέ για το Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Τώρα χθες είχαμε τρεις δολοφονικές επιθέσεις, τρομοκρατικές μάλλον επιθέσεις. Η μία ήταν δολοφονική εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και δυστυχώς έχουμε και μία νεκρή γυναίκα, η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα. Ήταν η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχος της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου νοσηλευόταν η γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την επίθεση με γκαζάκια από αγνώστους χθες τα ξημερώματα στο σπίτι τους, στην περιοχή της Χαριλάου. Το νοσοκομείο Ιπποκράτιο έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι σήμερα 1η Εβδόμου του 2026 και ώρα 5:53 π.μ. η κυρία Νέστορα Βάγια, των 72, προσήλθε με πολύ βαριά κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολύ οργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου. Αρχικά να πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Εννοείται ότι κατακρίνουμε κάθε μορφή βίας από όποιον προέρχεται, σε όποιον και αν πάνε να χτυπήσουν. Δεν είναι λύση αυτό. Το να πας να σκοτώσεις ανθρώπους γιατί δεν συμφωνείς με αυτά τα οποία κάνουν ή με αυτά τα οποία λένε ή με αυτά τα οποία πρεσβεύουν, τέλος πάντων, είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να κάνει κάποιος. Άλλωστε έχουμε την δύναμη κάθε φορά στις εκλογές, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Το να πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους με μια τυφλή βία, με ένα τυφλό μίσος για τις θέσεις τους ή το οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι στη δημοκρατία δεν συνάδει αυτό το πράγμα με τη δημοκρατία και όχι τίποτα άλλο. Κοντά σε αυτούς την πληρώνουν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε, ας πούμε τα αυτοκίνητα τα οποία πυρπόλησαν γιατί μπήκανε γκαζάκια εκεί πέρα. Ήταν και αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε κάτι. Ήταν αυτοκίνητα ανθρώπων οι οποίοι είναι άνθρωποι σαν εμάς. Δηλαδή, σηκώνονται το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική άμεσα κτλ. Και όμως και αυτοί οι άνθρωποι πάθανε ζημιά στα καλά καθούμενα. Αλλά το ξαναλέω ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Δεν είναι λύση η βία, δεν είναι λύση το να πηγαίνεις και να βάζεις γκαζάκια ή να επιχειρείς να ανατινάξεις σπίτια, να σκοτώσεις ανθρώπους επειδή δεν συμφωνείς με τις πολιτικές τους πεπιθήσεις κτλ. Οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω, δεν συμφωνούμε με τις τακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει φέρει σε μια εξαθλίωση, ένα καθεστώς εξαθλίωσης όλη την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων κτλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πάρουμε τα μαχαίρια και να βγούμε έξω στους δρόμους ή να πάρουμε τα γκαζάκια, τα όπλα και να αρχίσουμε να δολοφονούμε κόσμο. Δεν είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Και πόσο μάλλον και η μητέρα της κυρίας Νέστορα, η κυρία Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε που δεν έφταιγε σε κάτι η γυναίκα, έτσι για όνομα του Θεού, η οποία ήταν το θύμα αυτής της τραγικής επίθεσης η οποία έγινε. Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Πάμε λίγο να δούμε το τι ανέφερε.
3: Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.
0: Βέβαια η αλήθεια είναι, κύριε Μητσοτάκη, ότι φταίτε κι εσείς. Φταίτε κι εσείς για όλα αυτά τα φαινόμενα τύφλης βίας τα οποία έχουμε, γιατί έτσι πως έχετε οδηγήσει τη χώρα, και το ξαναλέω, δεν είμαι, εννοείται ότι δεν είμαι υπέρ καμίας εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά δυστυχώς η κυβέρνησή σας δίνει πάτημα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και είναι τραγικό κάποιοι μέσα από το κόμμα σας να εργαλειοποιούν όλη αυτή την κατάσταση. Και μιλάω για τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ακόμη δεν οδηγήθηκε η γυναίκα στην τελευταία της κατοικία και έσπευσε να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Ανέφερε για συσπήρωση των υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο ενισχύει ακόμη πιο πολύ τους ψιθύρους που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα. Προσπάθησε να ρίξει αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα στην αριστερά, στον Αλέξη τον Τζίπρα κτλ. Για να πετάξει τον μπαλάκι της ευθύνης αλλού. Το θέμα είναι, κύριε Κυρανάκη, ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο Τσίπρας κυβερνάει, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο οποιοσδήποτε άλλος. Κυβερνάτε εσείς.

0: δηλώσεις του ίδιου για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, νομοσχέδια τα οποία έφερε ο ίδιος με δική του υπογραφή για την αποφυλάκηση εγκληματιών, για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, τα στελέχη του ήταν αυτά τα οποία βρέθηκαν στις πορείες για την αποφυλάκηση του Κουφοντίνα. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί, ιστορικά έχουν καταγραφεί. Ο κόσμος κρίνει. Κρίνει. Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Όχι. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: «Εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς».
1: Κύριε Κυρανάκη, σας ρωτάω
0: του λαϊκού
1: ξανά.
0: Στρατού,
1: λέτε
0: του εμφυλίου,
1: ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία και όλους αυτούς. Λέτε ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας για να
0: συνεννοηθούμε. Τα νομοσχέδιά του, οι ψήφοι του, οι δηλώσεις του, διαχρονικά έχουν δείξει ανοχή
1: γαζάκια,
0: στην τρομοκρατία.
1: Γκαζάκια. Έπεφταν και όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν εκτός βουλής.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι εξαρτάται σε ποια πλευρά της Μολότοφ είσαι. Το είπε άλλος.
1: Θέλετε να σας βγάλω δικές σας δηλώσεις από το παρελθόν.
0: Βεβαίως, βγάλτε μου, ναι.
1: Για να συνεννοηθούμε τώρα.
0: Να συνεννοηθούμε.
1: Γιατί ακόμα και αυτά που λέτε σήμερα,
0: άλλος,
1: κύριε Γραμματέα, με συγχωρείτε, είναι ότι πιο εμπριστικό και πιο τοξικό έχει υπάρξει. Πυροδοτείτε μια πολιτική ένταση άνευ προηγουμένου.
2: Όμως η άποψη.
0: Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί.
1: Αυτή είναι η άποψη.
0: Και θα έλεγε τη δική μου. Με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.
3: Έτρεξε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης να υποφεληθεί του πράγματος, να υποφεληθεί των καταστάσεων για να κάνει πολιτική προπαγάνδα και δεν έχω καμία διάθεση προς το πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση του θα τον έκανα μήνυση. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες τώρα τέτοια πράγματα ότι ηθικός αυτούργος είναι κάποιος άλλος ο οποίος καταρχάς δεν ξέρουμε ποιοι ήταν ακόμη πίσω από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, δεν ξέρουμε τι ήταν, δεν ξέρουμε αν ήταν αριστερή, δεξιή, κεντρώη, οτιδήποτε, ή αναρχική, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους έγινε η τρομοκρατική αυτή επίθεση. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμη. Ακόμη οι αρχές είναι στην αρχή προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της συγκεκριμένης επίθεσης και ο κύριος Κυρανάκης φρόντισε να προσπαθήσει να καπηλευτεί την όλη κατάσταση για να κάνει κυβερνητική φιέστα. Όχι, δεν πάει έτσι. Κύριε Κυρανάκη, δεν πάει έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυρανάκης, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο Βορύδης και όλοι οι υπόλοιποι στην άκρα δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι θα στοιχήσουν στο κόμμα και στο Μητσοτάκη περισσότερες ψήφους από όσες όλη η αντιπολίτευση μαζί. Αυτό είναι δεδομένο πλέον, γιατί τους βλέπω και πώς συμπεριφέρονται και τις δηλώσεις τις οποίες κάνουν και το τι λένε στα κανάλια, στα μέσα κτλ. Και είναι άστα να πάνε. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, βέβαια, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο πετυχημένος αυτός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε για τα γκαζάκια, αλλά σας έχω ένα ποτπουρί από διάφορες αξέχαστες επιτυχίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
4: Και αρχή να κάνουμε από τα γεγονότα που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα, εμπριστικές επιθέσεις, γυναίκα στο νοσοκομείο.
5: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές.
6: Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί έγκλημα ιδεχθές. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους.
5: Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή, να χτίσουν κατηγορίες
6: ισχυρές, δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Φαίνουμε ότι το τμήμα της κρατικής ασφάλειας έχει δημιουργήσει μια μικρή ομάδα και ο φάκελος Μαρφίν και στιγμή δολοφονία έχει ανοίξει για αυτούς και πάλι. Πριν από λίγο καιρό, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε από τους υπεταλείς του να ανοίξουν και πάλι το φάκελο, να εξετάσουν βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες, κενά που μπορεί να υπήρξαν στην έρευνα της υπόθεσης.
6: Για Τζούνο, τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν.
7: Επιχειρηματίες κάνουν πάρτι.
6: Επιχειρηματίες, ναι, υπάρχουν.
7: Μέσα στα πανεπιστήμια κάνουν πάρτι.
6: Εννοώ ότι γίνονται επιχειρήσεις.
7: Μέσα στο αρχιφυλακείο, πιστόλια, δολοφονή, τι γίνεται.
6: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Θέλει η
2: πανεπιστημιακή αστυνομία εδώ. Σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στα χαρτιά και στα λόγια μεν.
6: Και εγώ σας έχω πει αρκετές φορές ότι αυτό δεν χρειάζεται. Χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια.
7: Κολοτούμπας.
6: Ο ρόλος της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο, αυτής της ομάδας που είναι μια ομάδα ήπιας αστυνόμευσης, θα είναι άοπλη.
7: Κολοτούμπας.
6: Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία.
5: Ιδρύσαμε μια σειρά από υπηρεσίες προς τα κάτω. Έγιναν όλα τα πρωτόκολλα για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση ενός
7: παιδιού. Δεν λειτουργήσαν όμως όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε.
5: Κυριακή δολοφονήθηκε.
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Δεν λειτουργήσαν.
6: Γιατί το λέτε αυτό.
5: Γιατί η Κυριακή δολοφονήθηκε.
6: Μα γιατί το λέτε αυτό. Άρα είναι λάθος αυτή η εντύπωση ότι μόνο στην Κρήτη έχουμε όπλα. Παντού υπάρχουν όπλα. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες, όπως και η προχθεσινή πριν από λίγες μέρες. Κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών. Κάτι άλλοι, κάποιοι με εντολή κάποιων να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους από κάποιους.
7: Μάλιστα.
6: Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα.
3: Πίσω. Κατατοπιστικότατος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο πιο αποτυχημένος που έχει περάσει από αυτήν εδώ την θέση και απορώ πως ξανακατάφερε να γίνει και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Θα τους βρείτε τελικά, κύριε Χρυσοχοΐδη, τους εγκληματίες ή θα γίνει όπως τη Μαρφίν? Εγώ πιστεύω ότι στη Μαρφίν ξέρετε ποιοι είναι, αλλά δεν θέλετε να ανοίξετε ιστορίες με κάποιους οι οποίοι δολοφόνησαν κάποιους άλλους και τα γνωστά. Η ώρα είναι ακριβώς 7 και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber, όπου ανταλλάσσουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μεταφέρετε εδώ πέρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μας ακούτε και μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr, στην επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας. Μπορείτε να μας ακούτε εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την επίσημη εφαρμογή μας από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Μας ακούτε από εκεί όλο το 24ωρο. Και μπορείτε να μας βρείτε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, πληκτρολογώντας Focus FM 103,6. Ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, να μεγαλώσει εν περαιτέρω η παρέα μας, αλλά και η δική σας η φωνή. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία εκείνη η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση. Η εταιρεία η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Εδώ είμαστε 7 και 11 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της 5ης, 2 του Ιούλη του 2026, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα για να πάμε και λίγο στο εξωτερικό, να πάμε λίγο στην Βενεζουέλα, όπου η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή μετράει 2.300 νεκρούς από τους σεισμούς και 50.000 αγνοωμένους. Μιλάμε για έναν τραγικό αριθμό ανθρώπων. Η τραγωδία λαμβάνει πραγματικά δραματικές διαστάσεις μετά από τα δύο ισχυρά χτυπήματα του Εγκέλαδου, το ένα 7,2 και το άλλο 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Βουλής της Βενεζουέλας, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έφτασαν τους 2.295 και οι τραυματίες τους 11.267. Και βέβαια ακόμη και αυτή την ώρα υπάρχουν οι φόβοι για να υπάρξει μια κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς περίπου 50.000 πολίτες ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε παραμένουν αγνοούμενοι. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο λιγοστεύουν και οι ελπίδες να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Από την άλλη πλευρά τώρα, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγες ανακοίνωσε την έναρξη εθνικού πένθους και σημείωσε στο Telegram ότι η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς. Ως φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω 7ήμερο εθνικό πένθος από σήμερα, από χθες δηλαδή, στις 6 ώρα το απόγευμα. Συνέχισε λέγοντας ότι η διαχείριση της κρίσης προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις παρά τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Οι διασώστες και οι κάτοικοι επιχειρούν στα ερείπια με γυμνά χέρια, αξίνες και φτιάρια λόγω πλήρους έλλειψης καυσίμων και εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως διατριτικά μηχανήματα ή αισθητήρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και τώρα από αυτούς τους 50.000 αγνοωμένους, πόσοι θα βρεθούν ζωντανοί μετά από τόσες ημέρες που έχουν περάσει.

0: Παρ' όλα αυτά, επειδή έπιασα τα του εξωτερικού, θα πάω σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα, όπου βάλεται κατά του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Δηλαδή, γενικότερα έχουμε γίνει και διεθνώς ρεζίλ, μας έχουν καταλάβει και τα διεθνή μέσα, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γερμανική εφημερίδα φαίνεται να εξαπολύει μια ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό και αναφέρει ότι οι υποστηρικτές του, αλλά και ο ίδιος, αποφεύγουν τον έλεγχο χάρη στην στήριξη την οποία έχουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ πέρα στην Ελλάδα, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κάτι το οποίο είναι απόλυτα αληθές, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να πάρει υπό τη σκέπη της και τα μεγάλα κανάλια και site και τα λοιπά, τα οποία με χρήματα του ελληνικού λαού φρόντισαν να τους κλείσουν το στόμα. Η δικαστική εξουσία, η οποία και αυτή είναι απόλυτα ελεγχόμενη και φαίνεται από το πώς διαχειρίζεται τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στη χώρα και από το γεγονός ότι κανείς από τα μεγάλα κεφάλια τα οποία λέμε δεν έχει πάει ποτέ φυλακή. Αλλά και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία έχει, το επωνομαζόμενο 41%, όπου όπως είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα το εν λόγω δημοσίευμα φαίνεται ότι εστιάζει σε τρεις μεγάλες υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τα ελληνικά δεδομένα. Κατά πρώτον είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου η Νέα Δημοκρατία μάλιστα προσπαθεί το Δεκέμβριο που θα έχουμε τη δίκη του Ταλ Ντίλιαν σε δεύτερο βαθμό, γιατί πρωτόδικα καταδικάστηκε, θα προσπαθήσει να το ρίξει στα μαλακά, ούτως ώστε ο Ταλ Ντίλιαν να μην ανοίξει το στόμα του και συμπαρασύρει μαζί του και άλλους. Γιατί άμα αρχίσει να μιλάει ο Ταλ Ντίλιαν τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει και ενός από δικής του πλευράς. Μετά εστιάζει στην συγκάλυψη στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έγκλημα που έλαβε ποτέ στη χώρα εκεί στα Τέμπη, όπου η δίκη συνεχίζεται αλλά σε ένα καθεστώς παροδίας πραγματικά. Και βέβαια επίσης εστιάζει στο μεγάλο σκάνδαλο με τις γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σκάνδαλο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έγινε διασπάθηση, τρελή διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος σε γαλάζιες ακρίδες, όπου εννοείται πως η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πούνε ότι φέρτε μας τα χρήματα πίσω. Γιατί εάν το κάνουν αυτό το πράγμα, κάποιοι θα ανοίξουν το στόμα τους και εκεί πέρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως να ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από τον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα.
1: Να δούμε τώρα ένα δημοσίευμα κόλαφο από γερμανική εφημερίδα με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας για χτυπήματα κατά της Δημοκρατίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σαραφίδης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες.
2: Στέλλα, πράγματι, η ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει η γερμανική προοδευτική εφημερίδα Tageszeitung με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει λερώσει τα χέρια του. Πρώτα με ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, μετά από τη συγκάλυψη σε ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανόνας είναι πάντα μηδενική έρευνα, μηδενικές εξηγήσεις. Οι υποστηρικτές του Έλληνα Πρωθυπουργού και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμόρυτοι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, και αυτό χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες τους, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Η τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της Δημοκρατίας ανάγκασε δεκάδες βουλευτές της κυβέρνησης στη Βουλή να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, προκειμένου να ιτηθεί εμφατική απέτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο, Στέλλα, κλείνει με τον εξής επίλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εξυγχρονιστή. Όμως στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας.
0: Ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας εδώ πέρα στην Ελλάδα κόπηκε λίγο απότομα, δεν το περίμενε. Μας έχουν πάρει χαμπάρι και τα ξένα μέσα. τα οποία βλέπουν την κατάσταση η οποία επικρατεί εδώ στην χώρα, βλέπουν ότι μεγάλα εγκλήματα, πολιτικά εγκλήματα συγκαλύπτονται, βλέπουν ότι κανείς δεν πηγαίνει φυλακή, ότι όλα τα μέσα, τα έξω και τα λοιπά είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ότι όποιος τολμάει να μιλήσει εδώ στην Ελλάδα, όποιος σηκώνει ανάστημα, τρώει πολύ ξύλο και μπορεί να βρεθεί και άσχημα μπλεγμένο. Δυστυχώς η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή παρακμή σε όλα τα μέσα και τα έξω της, σε όλους τους θεσμούς της. Χθες ήταν που λέγαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση, δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται σχεδόν τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί όλα λειτουργούν κάτω από το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και κάτω από το τι θέλει η κυβέρνηση. Όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα. Και όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε τίποτα. Οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι χρησιμοποιεί η γερμανική εφημερίδα είναι βαρύτατοι, αλλά όχι και ανυπόστατοι.

0: Εν τω μεταξύ ξέσπασε ένα μεγάλο έτσι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το πω σκάνδαλο, που αφορά τη Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία θέλει να έρθει στα πράγματα για να μας σώσει, όπου υπήρξε αυτή η μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη, όπου μια εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, όπου έχει έδρα την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και τουριστικά καταλήματα, αγόρασε το 2023 ένα διαμέρισμα στο κέντρο των Αθηνών. Το ακίνητο είχε βγει σε αναγκαστικό πληστηριασμό από φαν, από αυτά τα φαν τα οποία διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια μέσω των σερβισερ, όπως η Do Value κτλ. Και η εταιρεία αυτή, η Whereabout Travels, απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο με πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή περίπου 30.000 κάτω από την αντικειμενική του αξία. Προηγουμένως, οι πληροφορίες λένε ότι άνοικε σε ένα ζευγάρι μεταναστών που δεν μπορούσε να πληρώσει το εν λόγω δάνειο. Και τώρα αυτό συνεπάγεται ότι η κυρία Καριστιανού διαθέτει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ εμφανίζεται και ως διαχειρίστρια. Βέβαια, η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για την συγκεκριμένη συναλλαγή, ούτε καν το θυμάμαι, είπε χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε το 2022 με τον τότε σύντροφό της και η αγορά έγινε από αυτόν σε μια περίοδο που η ίδια ήταν, όπως είπε, πνευματικά και σωματικά μη διαθέσιμη. Και μιλάει για πόλεμο στο σύστημα, εκβιασμούς, διαρροή από στελέχη του ίδιου του κόμματος, εκ των έσω κτλ. Το θέμα είναι ότι η κυρία Καριστιανού, αλλιώς μας τα λέγατε ακόμη και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός σας και στο υποτιθέμενο πρόγραμμα κτλ. Και αλλιώς τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν ξέρω. Και μάλιστα ο κύριος Φρονιμάκης, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, μίλησε στο ζούγκλα.gr και εξήγησε τα πάντα για την αποχώρησή του, αλλά και για την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη, όπως επίσης και για το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο πήρε η κυρία Καριστιανού σε πληστηριασμό. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να λες ότι είμαι κατά τάχα μου δήθεν των φαντς και των πληστηριασμών και όλα αυτά, και μετά να βγαίνει στην επιφάνεια ότι έχεις πάρει σπίτι κλεμμένο από τα φαντς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα ανοίξετε την σελίδα του voicenews.gr, υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για το τι έλεγε αρχικά η κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, για τα φαν και τις τράπεζες, όπου αναφέρεται ότι μια κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις. Στόχος μας, λέει, είναι η ριζική και βάση εθνικού προγράμματος παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Κινητοποιούμε, λέει, όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών που συνθέτουν το επιχειρήν και αποτρέπουν τις επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετά λέει, ας πούμε, ότι όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν τις περιουσίες τους για μικροποσά, οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των servicers και των funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτά γράφει το χαρτί της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε ότι η κυρία Καριστιανού συμμετέχει σε εταιρεία η οποία αγόρασε διαμέρισμα, κλεμμένο διαμέρισμα επί της ουσίας, από τα φαν. Και γράφει έχει γίνει δημοσιογραφική έρευνα από το Voice News, όπου έρχονται στο φως ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Ή μάλιστα μόλις λίγους μήνες μετά από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, δηλαδή μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 2023, η εταιρεία Whereabout Travels, στην οποία η κυρία Καριστιανού είναι μέλος και διαχειρίστρια και μάλιστα έχει ποσοστό 50%, απέκτησε μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού μια γκαρσονιέρα στο 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ιουλιανού στην Αθήνα. Το ακίνητο είχε κατασχεθεί από την Do Value για χρέη ενός εργαζομένου πολίτη και η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού το χτύπησε, το κατοχύρωσε και μάλιστα κάτω από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ όπως φαίνεται και σε έγγραφο το οποίο δημοσιεύει το voicenews.gr, η σφραγίδα μπήκε από τον συμβολιογράφο Πειραιά, τον κύριο Στέφανο Κωνσταντίνου Βασιλάκη, ο οποίος συνέταξε και την περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως. Τα έγγραφα είναι όλα αναρτημένα. Υπάρχει και ολόκληρο το αρχείο όσον αφορά την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου στην Αθήνα από την εταιρεία της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια το voicenews.gr βρέθηκε στην οδό Ιουλιανού για να κάνει μια αυτοψία και αναρωτιέται ότι γιατί υπάρχει ακόμα στο θηροτηλέφωνο το όνομα του πολίτη το οποίος έχασε το σπίτι του από την εταιρεία Do Value. Στο θηροτηλέφωνο του 5ου ορόφου, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, αλλά με σβησμένα το ονοματεπώνυμο του πολίτη, αναγράφεται ακόμη το δικό του το όνομα και δεν αναγράφεται το όνομα της κυρίας Καριστιανού ή του τότε συντρόφου της που είχαν μαζί την εταιρεία. Το θέμα είναι ποιος τελικά μένει εκεί πέρα, γιατί το συγκεκριμένο γεγονός καταρρύπτει κάθε δικαιολογία ότι το διαμέρισμα μπορεί να αγοράστηκε για ιδία χρήση και μάλιστα από μια εταιρεία η οποία είναι εταιρεία φάντασμα στη μέση του πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι στο Voice News υπάρχει και σχετικό έγγραφο που δείχνει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας Whereabout Travels ΙΚΕ, τα οποία μιλάμε για τρελά κέρδη, γιατί η εταιρεία ιδρύθηκε το 2022 και μάλιστα με ένα μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 300.000 ευρώ, το οποίο μοιράζεται 50-50, δηλαδή από 150.000 ευρώ έκαστος ανάμεσα στην κυρία Καριστιανού αλλά και τον σύντροφό της και συνοδοιπόρο της της επιχειρήσης, τον κύριο Ιωάννη Μωυσίδη. Παρά το γεγονός βέβαια ότι η εν λόγω εταιρεία διαθέτει τόσο μεγάλο κεφάλαιο και αγοράζει ακίνητα, οι επίσημοι ισολογισμοί της, οι οποίοι υπάρχουν, φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών για το 2024 ήταν μόλις 1.978,66 ευρώ. Για το 2023 ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν μηδενικός. Η εταιρεία, όπως φαίνεται εδώ πέρα στα έγγραφα τα οποία έχει κοινοποιήσει το Voice News, δηλώνει συνεχώς ζημιές χιλιάδων ευρώ. Και πώς γίνεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η εταιρεία, να υφίσταται αυτή η εταιρεία, μια εταιρεία η οποία δεν είναι καν κερδοφόρα. Τώρα το Voice News ήρθε και μέχρι εδώ στην επανομή της Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση όπου εμφανίζεται επίσημα στο γεμί της εταιρείας, όπου η διεύθυνση είναι η Δημοτική Οδός Επανομής Νέας Ηράκλειας, αριθμός 0. Και αυτό το οποίο έχει φέρει η έρευνα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι δεν υπάρχει καμία οργανωμένη εγκατάσταση, κανένα γραφείο και πόσο μάλλον γραφείο αντάξιων μιας εταιρείας η οποία έχει κεφάλαιο 300.000 ευρώ. Η επίσημη έδρα, αν μπείτε και δείτε φωτογραφίες, βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, ανάμεσα σε χωράφια και ξερά χόρτα, ενώ οι ντόπιοι στην περιοχή δεν έχουν ιδέα για το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί. Και βέβαια, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, το site της εταιρείας, το οποίο θα έπρεπε να διαφημίζει τις δραστηριότητες της, έχει εξαφανιστεί πλήρως και έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν έχεις μια επιχείρηση, μια εταιρεία κτλ., είσαι υποχρεωμένος να έχεις και παρουσία στο διαδίκτυο. Όπως και να το κάνουμε λοιπόν, δεν μπορεί τώρα η κυρία Καριστιανού να βγαίνει και να δηλώνει ότι εγώ θα προστατεύσω τους αδύνατους, τους μικρομεσαίους και όλα αυτά τέλος πάντων, και να υπογράφεις ως διαχειρίστρια αγορές φθηνών ακινήτων από πληστηριασμούς. Δηλαδή, μιλάμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια κατάρρευση της δίθεν ηθικής την οποία θέλει να περάσει η κυρία Καριστιανού. Γιατί τα στοιχεία, οι φωτογραφίες και όλα τα επίσημα έγγραφα μπορείτε να μπείτε να τα δείτε μέσα στο voicenews.gr, είναι πλέον στη διάθεση όλου του κόσμου και εκεί μπορείτε να καταλάβετε όλο το βρώμικο παιχνίδι το οποίο παίζεται. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, πάει και 31, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 5η 2 του Ιούλη σήμερα του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να πούμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα, καλό.

τώρα είχαμε φωτιά σήμερα τα ξημερώματα σε ένα βανάκι το οποίο βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή του Δερβενίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 όταν για άγνωστους λόγους το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες καθώς κινούταν στο ρεύμα προς Καβάλα. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ από την φωτιά ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς, αφού ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα, ενώ το βανάκι κάηκε ολοσχερός. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα οχήματα εδώ πέρα στην χώρα μας είναι κακοσυντηρημένα, χωρίς να γίνεται το απαραίτητο σέρβις. Πολλές φορές δεν έχουμε χρήματα να αλλάξουμε τα λάστιχα, δεν έχουμε χρήματα να επισκευάσουμε βλάβες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν και μοιραίες. Όλα αυτά γιατί δυστυχώς τα οικονομικά δεν μας το επιτρέπουν και το αυτοκίνητο είναι κάτι το οποίο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι βάζουμε τις ζωές μας σε κίνδυνο. Βάζουμε τις ζωές μας σε κίνδυνο μη υπολογίζοντας ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση.

0: να πάμε και λίγο στην περιοχή των Πετραλώνων, όπου εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία, γιατί οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους στο γειτονικό ακίνητο προκειμένου να μπορέσουν να διαπιστώσουν αφενός αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αφετέρου αν απαιτεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων για να μην πέσει και εκείνη η πολυκατοικία και φερνήσουμε στην τελική θύματα. Οπότε λοιπόν το κτίριο οδηγήθηκε σε προληπτική εκένωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είπα, διενεργούν ελέγχους. Οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι έπρεπε να γίνει και αυτή η εκένωση και μάλιστα μίλησαν εχθές στους δημοσιογράφους. Αρχικά ο Έλληνας καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ο οποίος μετέβη στο σημείο και επισήμανε την αναγκαιότητα να εκενωθούν οι διπλανές πολυκατοικίες μέχρι να γίνουν όλες οι κατάλληλες μελέτες και να δούμε ότι όντως είναι ασφαλής. Και τόνισε επίσης ότι πρέπει να ελεγχθούν όλες οι οικοδομικές άδειες και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν έργα αντιστήριξης. Όπως συγκεκριμένα ανέφερε, οι άνθρωποι, λέει, ήταν πολύ τυχεροί, δεν έχουμε θύματα, καθώς κατάφεραν να εκενώσουν το κτίριο και να μην έχουμε τουλάχιστον θύματα ανθρώπινες ζωές.
1: Φοβερά τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Αυτή είναι, φαίνεται ότι είναι μια κλασική ασοχία που δεν είχε γίνει καθομηχανική μελέτη, δεν είχε γίνει, φαίνεται, δεν είχε γίνει αντιστήριξη για να στηριχθεί η πολυκατοικία που έπεσε για τα θεμέλια. Και επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος να δει κανείς αν η πολυκατοικία έτσι όπως είχε κτιστεί ήταν σύμφωνα με τον οικονομικό κώδικα και αν είχε όλα τον οπλισμό προβλεπόταν. Γιατί ποτέ δεν θέλουμε να δούμε, είναι ακριβώς του είδους η αστοχία που δεν θέλουμε να δούμε. Δηλαδή ένα κτίριο τον οποίο να πέσει καταστροφικά ο ένας όροφος πάνω στον άλλον κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούν οι οικοδομικοί και οι αντισεισμικοί κώδικες να αποφύγουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει πολύ πολύ προσεκτική μελέτη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, το ένα κομμάτι της αστοχίας που καταλαβαίνουμε ότι είναι ότι δεν υπήρξε αντιστήριξη. Το άλλο κομμάτι, υπήρχε αστοχία στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή της μελέτης. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
2: Η αντιστήριξη αφορά
1: την πολιτική και την κοινωνική. Βεβαίως, στις μεγάλες, όταν κάνεις, ειδικά όταν έχεις ένα πολύ ψηλό κτίριο.
0: Ναι, δεν θέλει, μου κόλλησε το ηχητικό.

0: Ναι, δεν θέλει να ξεκολλήσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν για αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Okay. Πάντως την ίδια εκτίμηση εξέφρασε κι άλλος ένας πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Δημήτρης Καραΐσκος, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα στο σημείο και έκανε δηλώσεις και ο ίδιος τους δημοσιογράφους. Πάμε να τις ακούσουμε. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα.
1: Πώς βρεθήκατε εδώ σήμερα?
2: Η ειδικότητά μου είναι πολιτικός μηχανικός. Τα τελευταία 28 χρόνια είμαι σε εργοτάξια. Ήρθα να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια τι έχει γίνει, διότι αυτά τα γεγονότα είναι που μας κάνουν πιο υπεύθυνους και γενικά να βελτιωνόμαστε σε όλα τα λάθη που γίνονται.
1: Τι παρατηρήσατε?
2: Θα αφήσω τα αρμόδια όργανα να βγάλουν το αποτέλεσμα. Μηχανικοί σαν και εμένα, με την εμπειρία που έχω εγώ, σίγουρα ξέρουμε τι έχει φταίξει.
1: Πανεπίσημα, πείτε μας τι βλέπετε. Βλέπετε κάποιες ατέλειες που μπορεί να...
2: Θα αφήσω τον χρόνο στα αρμόδια όργανα να αποφανθούν τι έχει γίνει. Εγώ ήρθα εδώ ως πολιτικός μηχανικός, γιατί δεν πρέπει να πάρει μπάλα όλους τους πολιτικούς μηχανικούς. Είμαι 28 χρόνια στα εργοτάξια, υπεύθυνος. Έχω παραιτηθεί από εργοτάξιο για θέματα ασφαλείας και για μη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών.
1: Εδώ πιστεύω ότι έχουν γίνει λάθη.
2: Προδιαγραφές, οι οποίες δεν τηρούνταν είτε κατ' εντολή των ανωτέρων μου, είτε κατ' εντολή του ιδιοκτήτη. Για θέμα χρονοδιαγράμματος δεν τηρούνταν κάποιες προδιαγραφές, οπότε εγώ έχω παραιτηθεί από τέτοια έργα.
3: Εγώ εκτιμάω ότι έχει γίνει ανθρώπινο λάθος.
2: Θα μου επιτρέψετε.
3: Εκτίμηση δικιά σας.
2: Η εκτίμηση είναι δική μου. Ναι. Την έχω βγάλει ήδη από την εκτίμηση. Αλλά υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Ας πάρουν το χρόνο τους.
1: Να σας πω από την εμπειρία σας, έτσι όπως βλέπετε ότι έχει πέσει το κτίριο. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει ένα κτίριο, ένα τετράωρο κτίριο, να πέσει κατά αυτόν τον τρόπο? Η θεμελίωσή του, τι πράγμα?
2: Πολλά κτίρια όπως και αυτό που έπεσε, όπως το πρωτοπλάνο που ακόμη είναι όρθιο. Είναι παλιάς κατασκευάς. Αυτή τη στιγμή εγώ εργάζομαι στην Αθήνα σε ένα παρόμοιο κτίριο, στο οποίο γίνεται μια ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, το οποίο το κοστολόγιο είναι 5 φορές από το να φτιάξουμε ένα καινούριο το κοστολόγιο. Όμως το κάνουμε, διότι μέσα σε αυτό το κτίριο θα μείνουν άνθρωποι, θα μείνουν νέοι άνθρωποι και είναι απαραίτητο. Το πρώτο που θέλω να πω εδώ για την ασφάλεια όλων είναι ότι το δίπλα κτίριο θα πρέπει να εκκαινωθεί.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί?
2: Θα πρέπει να γίνει εκκαίνωση άμεσα.
1: Για ποιο λόγο?
2: Έως όπου αποφανθούν οι συνάδελφοι μηχανικοί που θα έρθουν για το αν αυτό το κτίριο πλέον έχει στατική επάρκεια ή όχι.
1: Βλέπετε προβλήματα εσείς με τη δική σας ματιά?
2: Δηλαδή.
4: Είπα κατευθείαν αν υπάρχει στατική επάρκεια πλέον του κτηρίου ή όχι.
1: Με απλά λόγια, εσείς το βράδυ σήμερα σε αυτό το κτίριο δεν θα κοιμόσασταν?
4: Θα έπρεπε ήδη να έχει εκκαινωθεί, δεν ξέρω αν έχει γίνει.
1: Πείτε μας αν μπορείτε.
4: Μέχρι να πέρασει, μιλάμε για ανθρώπινα σφάλματα.
1: Πείτε μας αν μπορείτε με το όνομά σας και την ιδιότητά σας.
2: Καραΐσκος Δημήτριος, πολιτικός μηχανικός, 28 χρόνια σε εργοταξιάρχη.
1: Μόλις.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγες ώρες η διπλανή πολυκατοικία εκκαινώθηκε προκειμένου να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί αν όντως δεν υπάρχει κάποιο στατικό πρόβλημα και μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς να κινδυνεύουν. Ελεύθεροι πάντως αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ειδικότερα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους 2 εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας και οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Τώρα η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ανοιχτή. Οι πρώτες εκτιμήσεις συνδέουν το συμβάν με τις εργασίες οι οποίες εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί μια νέα πολυόροφη πολυκατοικία. και βέβαια στο επίκεντρο των ερευνών, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι εργασίες, καθώς και τα μέτρα αντιστήριξης τα οποία είχαν ληφθεί, αν είχαν ληφθεί, ενώ εξετάζεται και η κατάσταση του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του. Πάντως υπάρχουν αποκαλυπτικά μηνύματα μεταξύ των μηχανικών, όπου σύμφωνα με τα μηνύματα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας, φαίνεται πως δεν είχαν τοποθετηθεί τυχεία αντιστήριξης στο σκάμα θεμελίωσης. Ντουλάπια, όπως λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, γεγονός που προκάλεσε και την κατάρρευση του κτίριου. Βέβαια, το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Ευτυχώς, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας εκείνη την ώρα ήταν όλοι έξω από τα σπίτια τους. Βέβαια, υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο δείχνει ότι στον τελευταίο όροφο του σπιτιού της πολυκατοικίας έχει μείνει ένα ράφι στον τοίχο. Έχει πέσει όλη η πολυκατοικία, το ράφι έχει και κάποια αντικείμενα επάνω, έμεινε εκεί πέρα. Φαντάζομαι ο μάστορας ο οποίος το έβαλε είπε ότι όλη η πολυκατοικία μπορεί να πέσει, το ράφι αυτό θα μείνει εκεί πέρα. Έπεσε μέσα. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Τι μου δίνεις εδώ Πέτρο, τι παίζεις χρηματιστήριο, τι πέφτει το πετρέλαιο, πέφτει το πετρέλαιο λέει και εδώ ανεβαίνει. Εδώ πέρα ανεβαίνει γιατί οι φόροι είναι στο Θεό, γι' αυτό ανεβαίνει το πετρέλαιο και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη αποκλιμάκωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι γύρω στο 1,85 με 1,90 εκεί πέρα κυμαίνεται, που κανονικά θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο χαμηλή, αλλά δυστυχώς είπαμε, σε ένα κράτος το οποίο κλέβει τον πολίτη, τα πράγματα έτσι έχουν. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής, καλό πρωινό Πέμπτης, στον Πασχάλη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ο Γιώργος είναι τόσο άσχετος, λέει ο Κυρανάκης, που δεν ξέρει πως ο Ελλάς δεν υπήρχε την εποχή του εμφυλίου. Τι ψάχνει να βρεις τώρα εδώ, ο Κυρανάκης πήγε να εκμεταλλευτεί πολιτικά ακόμη και το θάνατο της γυναίκας από την τρομοκρατική ενέργεια, δηλαδή είναι... Κανονικά θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να τον, ή να τον φέρει στη θέση του ή να τον ξυλώσει, αλλά τέλος πάντων. Στον γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα. Σας ακούω, λέει, τώρα που λέτε για τον τύπο που βάφει τα μαλλιά του. Να σας θυμίσω ότι βόμβα που έφαγε στο Υπουργείο και χάθηκε αθώος ταξίαρχος υπασπιστής του, ο Γιώργος Βασιλάκης. Αυτό που το πάτε όταν ήταν στο Πασόκο ο κύριος με τα βαμμένα μαλλιά, ο επιβίτωρας. Από σήμερα κανονικά ο ανεκδίκητος πρωθυπουργός, λέει, θα έπρεπε να το στείλει σπίτι του. Κανονικά θα έπρεπε να το στείλει σπίτι του, αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο. Στον Αποστόλη και στο Γιώργο, κρατάτε γερά, λέει, πατριώτες. Κάποτε θα αποκτήσουμε Έλληνα πρωθυπουργό. Μακάρι, το εύχομαι. Μακάρι να αποκτήσουμε Έλληνα πρωθυπουργό ή να αποκτήσουμε έναν πρωθυπουργό, τέλος πάντων, ο οποίος να αγαπάει και να σέβεται αυτόν τον τόπο. Γιατί όλοι όσοι έχουν περάσει μέχρι στιγμής είναι για ξύλο, για πολύ ξύλο, πολιτικό ξύλο μιλάω. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα από τη Χαλκίδα. Τρελάθηκαν, λέει, τα πρατήρια. Από ό,τι είδα σήμερα με το πετρέλαιο να είναι 20 και 25 λεπτά πάνω, πάνε να βγάλουν τα σπασμένα. Εννοείται, ξέρετε τι, πάνω σε αυτό δεν φταίνουν τα πρατήρια. Πάνω σε αυτό φταίνουν τα δηληστήρια. Οι ολιγάρχες αυτοί, οι οποίοι καθορίζουν τις τελικές τιμές στα πρατήρια. Το πρατήριο, για να σας δώσω να καταλάβετε, από κάθε λίτρο βενζίνης βγάζει περίπου 7 με 10 λεπτά κάπου εκεί πέρα. Κατά τα άλλα όλα δεν είναι ότι φταίει το πρατήριο. Το πρατήριο, ξέρετε πότε φταίει? Όταν πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη, πετρέλαιο και σου βάζουν κοπανιστό αέρα μέσα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια βάζει αέρα, ας πούμε, και κλέβει τον πολίτη. Αλλά όταν δεν γίνονται έλεγχοι, δυστυχώς αυτά εδώ πέρα θα συμβαίνουν. Όταν το κράτος αφήνει κάποιους να εσχροκερδούν και να κλέβουν τους πολίτες. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Bill the King. Δεν θυμάμαι, λέει, τον εαυτό μου σε τέτοια οικονομική ξεφτύλα τα τελευταία χρόνια με δύο δουλειές.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι να δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Τραγικό, έτσι. Καλημέρα στο Χρήστο. Από τον Χρήστο και τον Θείο, λέει, από Μπίλεφελντ, Γερμανίας. Καλημέρα και στους δυο σας. Στον Σπύρο, καλημέρα. Αυτοί που κυβερνάνε, λέει, τους φτύνουν πλέον από την Ευρώπη και νομίζουν ότι ψυχαλίζει. Όσο για το Μαράκι, λέει, φαινόταν από την αρχή το πώς το είχε δει το πράγμα. Δεν ξέρω, έτσι πως βλέπω την Καριστιανού, θεωρώ ότι έχει χάσει την μπάλα και κάπου όλο αυτό με την δημοσιότητα, με τα λοιπά, κάπου της έχει φουσκώσει και λίγο τα μυαλά. Έτσι το βλέπω εγώ, τουλάχιστον δικιά μου προσωπική εκτίμηση. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη. Εντάξει, λέει, θα πούν τώρα ότι αγόρασε, δεν το έκλεψε, το πλήρωσε νόμιμο. Δεν... Ναι, εντάξει, δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε η Καριστιανού. Ηθικό δεν είναι. Δεν μπορεί να είσαι κατά των φαν, κατά των πληστηριασμών και να έχεις αγοράσει σπίτι το οποίο εκλάπει από κάποιο φαν και να το έχεις αγοράσει και μάλιστα κάτω από την αντικειμενική του αξία. Είναι εντελώς ανήθικο αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογημένη να είναι η μέρα για όλους μας. Η Παναγία να σκεπάζει την Ελλάδα μας. Αμήν, κυρία Ελισάβετ, το ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο Σάκης για τον Καραϊβάς, λέει, και την απόπειρα δολοφονία στο Χίο είχε κάνει, λέει, τέτοια δήλωση. Έχουν εκτελεστεί τόσοι και τόσοι. Αλλά όταν είναι μακριά από τον πισινό σας, κάνετε γαργάρες και τώρα ρίχνετε κροκοδίλια δάκρυα. Τότε δεν μίλησε κανένας. Δυστυχώς τότε δεν μίλησε κανένας. Το αφήσανε να περάσει στα ψηλά γράμματα, δυστυχώς. Καλημέρα στον Γιάννη από τη Φλόρινα. Εύχομαι, λέει, να μην συνεχίσει η καταστροφή της πόλης άμα την παρουσία του δικού μας Κιμ. Γενικότερα να μην συνεχιστεί η καταστροφή της χώρας, εγώ θα έλεγα. Γιατί πραγματικά η χώρα καταστρέφεται, η χώρα καταραίει, η χώρα εάλλο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί αφενός δεν λειτουργεί τίποτα σωστά, αφετέρου όλα τα μεγάλα σκάνδαλα δυστυχώς βλέπουμε ότι πηγαίνουν, ναι, μεν στη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη τα περνάει στα ψηλά γράμματα και αθωώνονται άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να έχουν αθωωθεί. Γιατί όλα είναι ελεγχόμενα, όλα είναι καθοδηγούμενα. Και δυστυχώς όσο η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα πράγματα και δεν αποφασίζουμε να εκλέξουμε έναν έντιμο πολιτικό, τότε θα συνεχίσει όλη αυτή η τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας και μπορεί να εκνευριζόμαστε, μπορεί να φωνάζουμε, μπορεί να λέμε να πέσει η κυβέρνηση κτλ. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να μας ρωτήσουν ποιους θέλετε να σας κυβερνήσουν, εμείς να είμαστε απόντες.

καλημέρα και στη Βέρα. Έχουμε γίνει, λέει, σαν την τελευταία πόντια εκδιδόμενη που όταν έμαθε ότι άλλες πληρώνονται αυτοκτόνησε. Έτσι λέει και νέος, μόλις καταλάβουμε ότι ζούμε για να δουλεύουμε και όχι δουλεύουμε για να ζούμε, θα έχει τελειώσει το έργο και θα πάμε ήσυχα ήσυχα για ύπνο. Δεν θα αυτοκτονήσουμε με τη μία, αυτοκτονούμε σιγά σιγά. Έχουμε αυτοκτονήσει ήδη, γιατί δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή ζούμε για να δουλεύουμε, είμαστε όλη μέρα μέσα στο άγχος, πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα καλύψουμε το άλλο. Θέλεις να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, για σένα, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις. Θες για παράδειγμα να αγοράσεις π.χ. Δεν θα σου πω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, γιατί αυτό είναι, εντάξει, όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό για πολλούς Έλληνες. Θες να αγοράσεις, ρε παιδί μου, κάτι.

για το σπίτι σου μια καινούργια κουζίνα. Σου χάλασε η κουζίνα, είναι παλιά και σου δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μαγειρεύει καλά και λες θέλω να αλλάξω την κουζίνα. Πόσο έχει μια κουζίνα, 3, 4, 5 εκατοστάρικα ανάλογα τι θες να πάρεις. Και όμως δεν μπορείς. Λες ότι το τρενάρω ή θες να πας ένα τριήμερο κάπου, ρε παιδί μου. Λες είναι καλοκαίρι. Θέλω να πάω 3 μέρες διακοπές. Έτσι, 3 μέρες να ηρεμήσει το κεφάλι. Και δεν μπορείς να το κάνεις. Εγώ θα σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι αφήστε και κανένα λογαριασμό απλήρωτο, δεν πειράζει. Πραγματικά δηλαδή, και το κάνει και πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα, γιατί σου λέει ότι ICT, δεν θα κάτσω εγώ να πεθάνω για σας. Προτιμώ να αφήσω απλήρωτη τη ΔΕΗ, απλήρωτο το τηλέφωνο και να πάω 5 μέρες κάπου, 3 μέρες κάπου, όσο σηκώνει η τσέπη του καθενός. Λίγο να ζήσω λίγο όμορφα, να πάρω και τα παιδάκια μου, την οικογένειά μου κτλ. Γιατί δεν γίνεται, εντάξει, νησάφι πια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 σχεδόν και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα ευχαριστώ που ακόμη και σήμερα ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας παρέα από τις 6 μέχρι και τις 8. Θεού θέλοντος αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Κάντε υπομονή, αύριο Παρασκευή και μπροστά είναι και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη σε 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι εκρήθηκαν ένοχοι για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2019-2022. Οι καταδικαστέντες εισέπραταν να χρεωστεί τους κοινοτικές ενισχύσεις, εμφανίζοντας ψευδώς ότι κατήχαν ημίστων αναγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά. Το δικαστήριο τους χορήγησε τριετή αναστολή και απέρριψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά και σε 28 εξ αυτών επέβαλε επιπλέον χρηματικές ποινές έως 8.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δικαστές διέταξαν τη διαβίβαση των πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες ελεγκτών και στελεχών του οργανισμού για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης και την παράνομη αποδέσμευση των εμπλεκόμενων αφημί. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε μια εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά δήλωση προχώρησε ο Παύλος Ασλανίδης εξαπολύοντας σε ευθεία και σκληρή επίθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και συνηγόρου στην υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλ για τη δίκη των Τεμπών. Ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τις μεγάλες καθυστερίες που σημειώνονται στη δικαστική διαδικασία, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που εξελίσσεται σε παροδία και κοροϊδία εις βάρος των οικογενειών που θρυνούν τα παιδιά τους. Αφορμή για το ξέσπασμα στάθηκε η πολύ ωραία αναμονή προκειμένου να προσέλθει και να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, γεγονός που κράτησε παγωμένη τη διαδικασία στο δικαστήριο για 2,5 ολόκληρες ώρες, προκαλώντας την εξάντληση και την απόγνωση των συγγενών των θυμάτων. Τα μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα και αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Η ελληνική αστυνομία έκανε μια εμπεριστατωμένη έρευνα, αναλυτική έρευνα με δεκάδες καταθέσεις και συγκέντρωση στοιχείων τα οποία είναι άγνωστα μέχρι σήμερα για αυτήν την υπόθεση. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πουλήσουν την περιουσία τους επειδή είχαν χρέη προς την εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες αποκτούν πλέον διέξοδο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την πώληση ακόμη και κατασχεμένων ακινήτων, ενώ αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατασχέσεων. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιξουσιαστών της συμπρωτεύουσας έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με απολογισμό μια ηλικιωμένη γυναίκα και ακόμη 4 άτομα τραυματισμένα. Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν ότι οι δράστες των φωνικών όπως εξελίχθηκαν επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη Libertatia. Πρόκειται για δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 2021 και έπειτα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά σε επίπεδο 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Κάρλι, σας σήμερα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, και καθότι η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10, ενώ στις μουσικές επιλογές τον ήχο εν γέννη, τα ραδιοκύματα, τα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε και στο www.machfm.gr. Ο κονσολιέρης μας, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, προκειμένου να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να του δούμε έτσι, να του ρίξουμε και μια ματιά από τη δικιά μας οπτική, προοπτική. Έτσι λίγο πιο στραβά, λίγο πιο διαφορετικά από αυτά που θα διαβάσετε στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αυτά που θα σας δώσουνε. Εσείς συμμετέχετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber, τεχνολογίες, τεχνολόγια 6943. Μου κάνανε παρατήρηση χθες ότι το λέω πολύ γρήγορα. 6943 63 54 51.

Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το από πού μας ακούτε, πού είστε, παιδί μου, είσαστε σπίτι, έχετε ξεκινήσει διακοπές καλοκαιρινές, είστε από αυτούς. Είστε ήδη στο χώρο εργασίας σας, όποιος και να είναι αυτός. Είστε από αυτούς που είναι στον δρόμο στο μεταξύ. Να ξέρετε, τυχερός είμαι που κατάφερα και έφτασα και ήμουν στον δρόμο. Αποφάσισα να κλείσουν τώρα πρωί-πρωί την Αγία Σάνδης, κυρίες και κύριοι. Κάτι με κάτι καλώδια του τρόλεϊ αλλάζουν. Από ό,τι είδα, περνώντας, έχοντας κάνει παρανομίες, δεν ξέρω, παίζει να έχω φάει και πρόστιμα. Άμα δουλεύουν οι κάμερες ή οι AI, εδώ θα αρχίζουν να έρχονται τα μπιλετάκια. Διότι είναι κλειστή η Αγία Σάνδης. Κάτι καλό διαλάζουνε, μάλλον αυτά του τρόλε είναι του ρεύματος, είναι δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να πλησιάσω κοντά. Είναι αυτή η εβδομάδα, δεν την πάει καθόλου εκεί πέρα Αγία Σάνης και τέτοια. Τη μία είχαμε τη φωτιά στο εργοστάσιο που κλείνανε, τώρα έχουν τέτοιες αλλαγές.

Και οι πάντες σήμερα συζητάνε για τη δολοφονία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από λόγια. Δολοφονία της μητέρας ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας από τα Γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα βγήκε πρωί-πρωί το κυβερνών κόμμα και έχει εκδώσει και ανακοίνωση με την οποία καλεί σε συγκέντρωση τους οπαδούς του αλληλεγγύης

Τρομακτικό το γεγονός, από ό,τι διαβάζουμε, τουλάχιστον έτσι διαραίων, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορούμε να το πιστέψουμε, πρέπει να το πιστέψουμε, αν και μου φαίνεται πολύ πιθανό να σας πω την αλήθεια, είναι ότι η αστυνομία είναι πάρα πολύ κοντά στο να συλλάβει τους δράστες. Τους έχουν πιάσει κάμερες, μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, τα γκαζάκια τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, στα γκαράζ, στα αυτοκίνητα των, των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έκαναν την έκρηξη σε μία από αυτές τις εκρήξεις. Τραυματίστηκε θανάσιμα η μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και κατέληξε χτες.

Η τρομοκρατική λέει έχει αναλάβει πλέον τα ενία της έρευνας. Οι αξιωματικοί εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Έχουν συλλέξει υλικό από δεκάδες κάμερες καταστημάτων και σπιτιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που έδειξαν το ποιοι είναι οι δράστες. Υπάρχουν και διαρροές που λένε ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών πρόκειται για μια ενέργεια προφανώς οργανωμένη, αφού μέσα σε δύο λεπτά έσκασαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Και βρήκανε λέει και τα γκαζάκια, μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό. Έχουν εκεί πέρα μια πατέντα που βάζουν προκειμένου να προλάβουν να τα πυροδοτήσουν και να φύγουν. Και έχουν ξεσηκωθεί, έχουν όλοι ξεσηκωθεί μετά τη δολοφονία για το πόσο επικίνδυνα είναι τα γκαζάκια, πόσο κακό μπορούν να κάνουν, πόσο οδήγησαν στη συγκεκριμένη δολοφονία.

Γκαζάκια, επιθέσεις με γκαζάκια. Ξέρετε πόσες έχουν γίνει από το 2019 μέχρι το 2026 στην Ελλάδα? Περίπου 500 με 600 επιθέσεις με γκαζάκια τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτά τώρα είναι ανεπίσημα στατιστικά, διότι δεν μπαίνουν σε ξεχωριστή κατηγορία οι επιθέσεις με γκαζάκια. Καταχωρούνται στα επίσημα στα συστήματα υπό το γενικό τίτλο «Εμπρισμοί ή κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών». Αλλά έχουν κάνει έτσι έναν αριθμό, έχει βγει, είναι περίπου 500 με 600. Οι περισσότερες ήταν το 2021-2022. Περισσότερες από 120 επιθέσεις, λέει, είχε ένα έτος εκείνη την περίοδο. Όπως καταλαβαίνει κανένας, ο αριθμός είναι τεράστιος και συνήθως υπάρχει αδιαφορία από πλευράς κράτους, υπάρχει αδιαφορία από πλευράς αστυνομίας. Τώρα έχουμε πάνω πήγε ο Χρυσοχοίδης, πήγε ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Έχουν πάει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να βγουν στις κάμερες να τους δούμε το απόγευμα να κάνουν δηλώσεις. Και καλά θα κάνουν, έτσι. Είχαμε δολοφονία. Η δουλειά όμως μιας κυβέρνησης δεν είναι το να περιμένει να γίνει μια τραγωδία και να βγει μετά να κάνει δηλώσεις. Η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να προλαμβάνει. Και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει προλάβει τίποτα. Βέβαια τώρα έχουν πάρα πολύ ευαισθησία, αλλά όταν παραδείγματος χάρη είχαν μπει στο σπίτι του συναδέλφου και φίλου του Κωνσταντίνου του Μπογδάνου τα γκαζάκια, έπαιξε ένα δεκάλεπτο σε κάποιο μεσημεριανό και μετά δεν ασχολήθηκε ξανά κανένας. Όταν κάηκαν τα βιβλιοπωλεία του φίλου του Γιάννη του Γιαννάκη, ένα παραδείγματος χάρη, στο παρελθόν, από τις ίδιες πάνω κάτω ομάδες. Αυτοί που τώρα μιλούν για την πάταξη της εγκληματικότητας, για τους τρομοκράτες, για, δεν είπανε τίποτα. Τώρα στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής, είναι λίγο περίεργο. Η μηδενική ανοχή να προκύπτει μόνο όταν πειραχτεί από το τέρας που ενδεχομένως να αφήσαμε να αναπτυχθεί, όχι ενδεχομένως, αφήσαμε αν μη τι άλλο λόγω αδιαφορίας. Τώρα στέλνετε μήνυμα, κυβερνητικό μήνυμα, λέει, μηδενικής ανοχής. Όταν πάνω στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, είχε κάνει ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης Κουριανίδης, ένα σύλλογο. Ένα σύλλογο που κανέναν ομιλήσει, δεν είχε καμία δράση, τίποτα περίεργο. Δεσμή Ελλήνων, νομίζω τον λέγανε, αν θυμάμαι καλά, του το είχαν κάψει 2-3 φορές με γκαζάκια. Εκεί πέρα δεν τους πιάσανε ποτέ, παιδιά. Δεν τους πιάσανε. Τώρα πλησιάζουν και εκλογές, θα αποφασίσει η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται να παίξει το χαρτί της ασφάλειας. Τώρα θα θυμηθούν την ασφάλεια, τώρα θα θυμηθούν το τι γίνεται στους δρόμους, πόσα γκαζάκια μπαίνουν. Ο αριθμός, επαναλαμβάνω, είναι τεράστιος και αυτά είναι μόνο τα τελευταία 7 χρόνια που σας ανέφερα οι αριθμοί. Αν πάει κανένας πιο πίσω, θα δει ότι οι επιθέσεις αυτές είναι αδιάκοπες και συνεχείς. Ανακάλυψα στην κυβέρνηση ότι υπάρχει ανομία στη χώρα. Τώρα, ξαφνικά, τώρα ήρθε.

Θα μου πεις τώρα, αυτή είναι η μοναδική, είναι η πρώτη ας πούμε δέσμευση προεκλογική που δεν έχει τηρήσει η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι η πρώτη. Τώρα όμως έχουμε μια αθώα γυναίκα νεκρή.

Περιμένουμε, προφανώς περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε και συλλήψεις, διότι θα, αφού ανέβει και πάνω και ο Χρυσοχοίδης, αφού θα ανέβει όλο το κυβερνητικό επιτελείο, θα θέλουν να συνδυαστεί με κάποιο είδους, ας πούμε, επιτυχία η προσέλευσή τους στη Θεσσαλονίκη.

Είχαμε και τις πρώτες κάτι δηλώσεις από Κυρανάκη που εντάξει πάνω κάτω πήγε να κατηγορήσει για εμφυλιοπολεμικό κλίμα την αριστερά και το Τζίπριζα. Βγήκανε και του απάντησαν ότι εσείς είσαστε που διατηρείτε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα και έτσι δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο εμφυλιοπολεμικό κλίμα τελικά, τα καταφέρανε. Αυτό είναι, να ξέρεις, πάρα πολύ χρήσιμο, το να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίπολο. Το να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό βγήκε καν δήλωση ο Κυρανάκης, βολεύει βέβαια και τον Τζίπριζα. Βρήκε και το λόγο ο Κυρανάκης, λέει δεν προλάβανε να βγάλουν προκήρυξη, τους την έβγαλε ο Κυρανάκης, ότι λέει ήταν αντίπεινα για την επιβολή, λέει, της νομότητας στα πανεπιστήμια. Πώς το βρήκε τώρα, τι και πώς, νομότητας στα πανεπιστήμια εκεί πέρα δεν ήταν κάτι πάρτι που γινόντουσαν, που τα σπάγανε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ήταν αυτό?

Τώρα είναι δεδομένο ότι θα θελήσουν και με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός Νέα Δημοκρατία και Τσίπριζα να πολλώσουν την κατάσταση. Είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βολέψει και τους δύο αν πάνε σε ένα δίπολο, αυτό το περίφημο δίπολο που θέλουν να δημιουργήσουν. Καλημέρες να στείλουμε, γιατί μας πήρε η κουβέντα με το περιστατικό. Καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει τις ωραίες τις φωτογραφίες, καλημέρα στο Σταύρο που λέει δυνατές ροκές πρωί-πρωί. Αγιαννητόπουλος, εσένα το λέει, δεν το λέει σε μένα, ήταν μήνυμα για σένα. Ο φίλος Αθανάσης μου δίνει μια πληροφορία την οποία δεν την ήξερα. Ομολογουμένους, υπήρχε, λέει, ιδρύθηκε ομάδα, λέει, για τη διάσωση του λαγοκέφαλου και αυτό το είδος αξίζει προστασία. Θα μπω να το ψάξω τώρα, με ιντριγκάρισες. Θα είναι, λες, να είναι τίποτα ανθρωπιστές, τίποτα δικαιωματιστές, να δημιουργηθεί καμιά ΜΚΟ. Έχει, τους λέει, γαλάζιους λαγοκέφαλους, τους λέει ο Βελόπουλος. Μπορεί, άμα ιδρυθεί καμιά ΜΚΟ για την προστασία του λαγοκέφαλου και αρχίσει και παίρνει τίποτα λεφτά και τίποτα τέτοια, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, πως κάποιοι μπορεί να γράψουν έσοδα. Πρώτα απ' όλα, λέει, διάβασα, βρήκα και την προκήρυξή τους. Προκήρυξη σε εισαγωγικά. Πρώτα απ' όλα, λέει, ο λαγοκέφαλος δεν ευθύνεται για την παρουσία του στη Μεσόγειο. Είναι άδικο, λέει, να τιμωρείται ένα είδος επειδή ακολουθεί τους μηχανισμούς επιβίωσης και αναπαραγωγής. Και λέει, η μαζική θανάτωση ενός είδους δημιουργεί σοβαρά ηθικά ζητήματα. Ελπίζω να τρολάρουν, έτσι όπως διαβάζω. Ελπίζω να τρολάρουνε. Η προστασία του λαγοκέφαλου αποτελεί δοκιμασία των αρχών μας. Η πραγματική περιβαλλοντική ηθική δεν εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται για χαριτωμένα θηλαστικά ή σπάνια πουλιά. Αποδεικνύεται όταν υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ύπαρξης ακόμα και ειδών που θεωρούνται ανεπιθύμητα ή προβληματικά. Η αξία μιας ζωής δεν πρέπει να κρίνεται από τη χρησιμότητά της για τον άνθρωπο. Χρειάζεται, λέει, ένα πλαίσιο αυστηρής προστασίας, συνεχούς επιστημονικής παρακολούθησης και σεβασμού προς το είδος. Σοβαρά, όπως το διαβάζω, νομίζω ότι απλά τρολάρουν τις διάφορες ΜΚΟ για τους μετανάστες. Μα το Θεό, όπως το διαβάζω, έτσι, αυτή την εντύπωση αποκομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί όντως οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πειράζουμε το λαγοκέφαλο. Η ιδιοποικιλότητα, λέει, αποτελεί θεμελιώδη αξία και η προστασία της δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά μόνο στα συμπαθή ή οικονομικά χρήσιμα είδη. Θα πάω στον τύπο, άμα δεν τρολάρουν και τα γράφουν σοβαρά, πρέπει να φορτωθούμε ένα σάκο με ζυζάνια, ρε, κάθε είδους, και να πάμε και να το αδειάζουμε μέσα στο σπίτι να δούμε για τη βιοποικιλότητα. Καλημέρα, στέλνει και ο Γιώργος. Ο Θανάσης, καλημέρα, λέει, τι θα γίνει με τα πεσήματα, τα οπαδικά, λέει. Ακόμα και σε μπαμπάδες με ανήλικα παιδιά έχουν σκοπό να ασχοληθούν. Σιγά μην έχουν σκοπό να ασχοληθούν. Η Βασιλική μας στέλνει φωτογραφίες από την παραλία Βραχάτη Κορινθίας. Ελπίζω να μην, όπως κάθεσαι στην παραλία, να μην έρθει καμία αυτή η ομάδα για τη διάσωση του λαγοκέφαλου, να σας βάλει και χέρι. Βεβαίως μου έβγαλες ρεπορτάζ, Θανάση. Θα το ψάξω και θα το κοιτάξω. Ελπίζω πραγματικά να τρολάρουνε, να μην το λένε σοβαρά. Αξίζει, λέει, προστασία και σεβασμό λαγοκέφαλος. Και έχουμε και την άλλη, την εξαφάνιση της Κινέζας, έτσι. Όπου από εκεί πέρα, ναι, Yuting. Την έχεις ακούσει, Yuting? Ρε παιδιά, έχει εξαφανιστεί μια Κινέζα εδώ και 41 μέρες. Είναι μια Κινέζα η οποία ήρθε στην Ελλάδα. Βρήκε έναν άνθρωπο που παντρεύτηκε και ήρθε στην Ελλάδα. Όλα καλά, όλα καλά. Η Κινέζα βρέθηκαν να της χρωστάνε 500.000 ευρώ. 500.000. Και λέω, πώς, πότε πρόλαβε, τι, ρε παιδί μου, τι έγινε? Και μετά άρχισα να διαβάζω για αγοραπολισίες. Άρχισα να διαβάζω για μαφίες. Άρχισα να διαβάζω για επενδύσεις σε ακίνητα. Yuting, όχι Yuting. Yuting, μην είσαι ντροπή. Yuting. Σβουράνε και εκεί τα κατοστάρικα, χιλιάρικα.
Ήταν μια Κινέζα που ήρθε εδώ πέρα και σφυράγανε τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ήταν, λέει, εργαζόταν ως μεταφράστρια, μεσήτρια, διαχειρίστρια κινήτων, νόμιμη εκπρόσωπος εταιριών. Και λέω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, τι λάθος κάνεις στη ζωή σου που δεν έχεις αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες, έτσι, τζίρου, γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Ο άλλος, ο Τούρκος, ήρθε εδώ πέρα, σκότωσε τον άλλον. Την Κινέζα, την ψάχνω. Τι γίνεται? Τι γίνεται σε αυτή την πόλη? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Πήγε και αυτή, έκανε αγοραπολισία, είχε φτάσει με την Αλβανία. Και εκεί πέρα λέει κάτι, αγόρασε ένα σπίτι, δεν το αγόρασε, το είχαν πουλήσει σε άλλους, το πλήρωσε, δεν το πήρε ποτέ, δεν έχω καταλάβει. Χαμός γίνεται με την ομάδα διάσωσης τώρα, μου στέλνετε το λαγοκέφαλο, χαμός. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Από πού και ως πού, λέει ο Τσίπρας, δεύτερο κόμμα, πώς γίνονται αυτά? Δεύτερο κόμμα που ακόμα δεν έχει γραφεία, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, άμα εγώ, ο Αγιαννητόπουλος, ο Γιάννης ο Βασιλεάδης, εδώ πέρα τον κάναμε πρόεδρο το Γιάννη. Κάναμε ένα κόμμα, οι τρεις μας, ρε, τίποτα. Και μας παίζανε στα κανάλια, όπως παίζουν τον Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει, απλά θα έπρεπε να κλωνοποιηθούμε, να πηγαίνουμε με ολογράμματα όπως ο Άδωνης. Επί τόσο καιρό, δεύτερο κόμμα θα ήμασταν. Ε. Δεν ανοίγεις την τηλεόραση και να μην βλέπεις στέλεχος. Ελάς, αυτό είναι τώρα το καινούργιο. Γιατί έγκωσε ο κόσμος, έπηξε με τους αναπληρωτές εκπροσώπους, που είχε κάνει καμιά δεκαριά αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου ο Τσίπρας, στον Τσίπριζα. Εμείς εδώ πέρα οι τρεις, άντε και βγαίναμε και πιάναμε και τέσσερις περαστικούς από κάτω, ρε, τους πρώτους τέσσερις που περνάγανε, για να έχουμε να καλύπτουμε τα κανάλια, να είμαστε ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια. 16% το είχα στο τσεπάκι, να ξέρεις. 16% το είχα στο τσεπάκι. Τώρα άμα βάλεις από πίσω και τίποτα εφοπλιστές και τέτοια, εγώ θα πήγαινα στο 22%. Όχι εγώ, συγγνώμη, ο Γιάννης. Ο Γιάννης εδώ πέρα, το Γιάννη θα είχαμε μπροστά. Θα τον είχαμε πάει στο 22%, γιατί δεν θα είχε στην πλάτη ούτε την προδοσία της Μακεδονίας ο Γιάννης, δεν θα είχε στην πλάτη του ούτε το ότι έφερε τα φαντς. Τουλάχιστον μπορούν και κάποιοι πολιτικοί άλλοι αρχηγοί και αγοράζουν φτηνά διαμερίσματα από τα φαντς πλέον. Ε. Είδες τι βγήκε, χτες δημοσιότητα. Τέλος πάντων, δεν θα είχε στην πλάτη του ο Γιάννης ούτε τα φαντς. Δεν θα είχε στην πλάτη του ο Γιάννης ούτε το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν θα είχε στην πλάτη του ο Γιάννης ούτε την κολοτούμπα στο δημοψήφισμα. Δεν θα είχε τίποτα. 25% θα παίρναγε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Άμα είχε, σας λέω, εδώ πέρα βρείτε ένα συγγενή σας, ρε παιδιά. Βρείτε το χαζό του χωριού που λέγανε παλιά. Με τόση προβολή στα μέσα ενημέρωσης και εφοπλιστάδες από πίσω να σπρώχνουν στην ανηφόρα το 15-16 που του δίνουν στις δημοσκοπήσεις, και πολύ λίγο είναι. Και πολύ λίγο είναι. Μπορεί να πάρει και λιγότερο, διότι ο κόσμος ξέρει τι είναι ο Τσίπρας, διότι ο κόσμος ξέρει τι έχει κάνει ο Τσίπρας στο παρελθόν. Αν σας λέω, είχαν βρει έναν άλλον και τον είχαν πετάξει. Να, κατεβαίνουμε κάτω, βρίσκουμε τον πρώτο περαστικό, τον βάζουμε το μεάρχη οικονομικής πολιτικής. Με τις ερωτήσεις που κάνουν στα στελέχη του Τσίπρα, έχεις δει τι τους λένε. Τι είναι ο πλούτος, αν είσαστε υπέρ της φορολογίας, πάει ο Βελόπουλος και του λένε, πες μας μέχρι το τελευταίο ευρώ από πού θα το βρεις για να κάνεις αυτό. Πάνε τα στελέχη του Τσίπρα και τους λένε, τους κάνουν θεωρητικές ερωτήσεις. Πάλι καλά που δεν τους κάνουν ερωτήσεις τύπου πανελληνίων. Τι έχετε να πείτε για την περιχαράκωση της σημερινής κοινωνίας και πού οδηγεί η αποξένωση κτλ. Δεν έχει προλάβει ο Τσίπρας να φτιάξει application για να μαθαίνουν τα στελέχη, ενώ ο Μητσοτάκης, είδες που είναι πιο οργανωμένος, θα πηγαίνουν τώρα και θα έχουν application στο κινητό οι βουλευτές. Θα τους κάνουν ρόλο, θα λένε μισό λεπτάκι, τικι. Θα έχουν την απάντηση έτοιμη και με σφραγίδα. Βασίλη Φεύγα. Είναι του Βασίλη Φεύγα η σφραγίδα, δεν ξέρω.

0: Οπότε, φίλε Βασίλη, να μην απορείς καθόλου. Στο μεταξύ και στο 5% να είναι ο Τσίπρας, στο 15% θα τον δείξουν. Εδώ, άμα βγάλει συνολικά όλα τα ποσοστά που βγάζουν για τα. Ήταν να γίνουν τρία νέα κόμματα, παιδιά, θυμάστε. Ήταν να γίνει το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμαρά. Ναι, μωρέ, θα την πούμε την κίνηση. Δώστε μου δύο λεπτά να ολοκληρώσω τον ήρμο τη σκέψη μου. Δύο λεπτάκια. Αυτά για τα τρεις δίνανε 50% πιθανό. Ναι, θα ψηφίσω. Πολύ πιθανό να ψηφίσω. 50% ο καθένας είχε. Έβγαινε 150%, παιδιά. Δεν έβγαινε. Δεν βγαίνανε τα νούμερα αυτά που δίνανε. Τους εμπόδισε κανένας? Ήτανε μία, λέει, εκτίμηση. Πάρε. Και δώσ' του κανάλια, φουλ, πάρε. Εδώ πέρα δεν καλούσαν εσύ, δεν καλούν εκπροσώπους κομμάτων που είναι στη Βουλή, διαφόρων κομμάτων, έτσι. Και καλούν σε όλα τα πάνελ, έχουν το στέλεχος της Ελλάδας. Στο μεταξύ τώρα ξέρεις, στέλεχος Ελλάδας τι σημαίνει. Μπορώ και εγώ να πάω να λέω, το έχουν πάθει αυτό, σας το έλεγα προχθές με τον Κουρουμπλή. Τον πρώην βουλευτή, ο οποίος βγαίνει και λέει, εγώ είμαι στέλεχος της Ελλάδας. Οι άλλοι στο Τζίπριζα, που είναι το κανονικό όνομα, ας πούμε, για το Ελλάς, δεν τον έχουν γραμμένο στο κόμμα. Έλα όμως που δεν έχουν κανένα γραμμένο στο κόμμα. Δεν υφίσταται επί της ουσίας το κόμμα ακόμα. Και έτσι ο καθένας βγαίνει, ο άλλος λέει, άμα το λέω στο τέλος θα με πάρουν, ρε παιδί μου, που θέλει να εξασφαλίσει μια θέση. Ζούμε σε εποχές μιας ελαφριάς παλαβομάρας. Όπως εγώ που την πάτησα σήμερα το πρωί με την Αγία Σάντζε, τώρα ξέρεις, θα το λέω 2-3 μέρες θα το λέω. Και στο μεταξύ, καθόταν οι αστυνομικοί που είχαν κλείσει τον δρόμο, καθόταν στο περιπολικό. Και ήταν έξω ένας εργάτης της ΔΕΗ. Και πήγαινα εγώ της ΔΕΗ, δεν ξέρω τώρα τι ήταν, αυτή τέλος πάντων το συνεργείο που αλλάζανε τα καλώδια ψηλά. Και τους ρωτάω, το ρωτάω, από πού να πάω? Για να θέλω να βγω εκεί, από πού να πάω? Και μου λέει, δεν ξέρω. Του λέω, τι θα κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου. Ο αστυνομικός ήταν μέσα στο περιπολικό, δεν ήταν να βγει να σκονιστεί. Είχε και σκόνη, κατάλαβες. Είχε κάτσει μέσα, είχε καφεδάκι μέσα στο περιπολικό και καθότανε. Λέω τώρα τον πόνο μου πριν πάμε να ακούσουμε το δικό σας τον πόνο που, για τον οποίο θα μας ενημερώσει ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης.
1: Ναι, πράγματι υπάρχει μια γενική ταλαιπωρία στους κεντρικότερους οδικούς άξονες. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Αττική Οδό, όπως βλέπω, διότι οι καθυστερήσεις αγγίζουν μόλις τα 15 λεπτά.
0: Να ξέρετε, όσοι πιστεύατε, άκου τώρα μια παρένθεση. Όσοι πιστεύατε ότι θα έρθει ο Αύγουστος, άμα παίρνατε την Αττική Οδό και θα ξεκουραστείτε, κάνετε λάθος. Ετοιμάζουν Αττική Οδό έργα μέσα στον Αύγουστο, πολλά έργα, ναι. Για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βγάλανε χτες και τα βιντεάκια και τα λοιπά, λέει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κίνηση που δημιουργείται στην Αττική Οδό, θα κάνουν, λέει, έναν καινούριο κόμβο.
1: Ναι, ακριβώς ίσχυε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι.
0: Ορίστε, με επιβεβαίωση. Δεν σας είπα ψέματα, είδατε.
1: Ισχύει, είχαμε βγάλει και διάφορα ρεπορτάζ και από το Φως. Λοιπόν, ως προς το κόμβο της μεταμόρφωσης, είναι το δυσκολότερο σημείο, διότι και αυτή την ώρα έχει και την περισσότερη κίνηση σε σύγκριση με το υπόλοιπο κομμάτι τμήμα της Αττικής Οδού, όπου εκεί οι καθυστερήσεις είναι περίπου στα 20 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, οι καθυστερήσεις είναι εκεί 15 λεπτά με μαξ στην Αττική. Ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα που ζορίζουν είναι στο ύψος της Νέας Ιωνίας, έως και το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επομένως, υπομονή για αυτό το τμήμα. Μετά τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα. Ζορίζουν ξανά στην Παραλιακή, εκεί που γίνεται η συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Και στην Αλυπέδου και στο Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα Νόδου, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις. Ήδη από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου και της λεωφόρου Ελευθερίας έως και τα γήπεδα. Να ενημερώσουμε ότι. Πράγματι στην Αγία Σάνης υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί που, αλλά και στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού Ορφέως. Έχουμε κίνηση, έντονη κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και την συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεο. Στην είσοδο, στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα υπάρχει κατά τόπους κίνηση προς τη συμβολή της με την λεωφόρο Κηφισού. Τώρα, ως προς το κέντρο, όλοι σχεδόν οι μητροπολιτικοί δρόμοι, οι κεντρικοί αρτηριακοί δρόμοι της πρωτεύουσας είναι ασφικτικοί αυτή την ώρα. Είτε αφορά το Ινωμόνια, το Μεταξουργείο, την Οδό Τσαλδάρη, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, είτε αφορά την Αρδιτού, είτε αφορά τη Βασιλής Σοφίας, είτε αφορά τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπάρχει έντονη κίνηση. Ο δυσκολότερος δρόμος είναι ίσως η λεωφορός Κηφισίας, που τα προβλήματα ξεκινάνε από νωρίς στο κέντρο και εκτείνονται έως και τη Νέα Ερυθρέα. Και η λεωφόρος Μεσογείων αυτή την ώρα παρουσιάζει περισσότερη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα.

Στο μεταξύ, χτες Talk of the Town που λένε και οι Rednecks, οι Αμερικάνοι, που λένε σε διάφορα έτσι μέρη του εξωτερικού, η ιστορία με τα ακίνητα που τσίμπησε τσουπ, από την Ντουβάλιου. Θυμάστε την Ντουβάλιου, μεγάλη εταιρεία. Δεν ξέρεις την Ντουβάλιου? Είσαι τυχερός, φαίνεται. Ντουβάλιου, φίλε, είναι fund, είναι servicer, είναι όλα αυτά μαζί. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, η μία από τις δύο, το ένα από τα μεγάλα δύο funds που πήρανε τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια που αρχίσανε, που κάνανε τους πληστηριασμούς και όλα αυτά με τα ακίνητα των Ελλήνων. Talk of the Town, λοιπόν, που λένε για αυτή, ήταν το γεγονός ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού, από ό,τι διαβάσαμε, όπως βγήκε στο Ζούγκλα αρχικά, μετά αναδημοσιεύθηκε σε πλήθος ιστοσελίδων, ουσιαστικά αυτούσιο το κείμενο, τσίμπησε, κατάφερε και τσίμπησε σε τιμή ευκαιρίας 30 χιλιαρικάκια το 2023, το ένα διαμερισματάκι, τουλάχιστον ένα, ήταν το αυτό που βγήκε αρχικά στην Αθήνα, μόλις για 30 χιλιαρικάκια. Όχι η ίδια η εταιρεία στην οποία είναι διαχειρίστρια και στην οποία είναι και μέτοχος. Εντάξει, δηλαδή πάνω κάτω η ίδια, ρε παιδί μου. Ένα διαμερισματάκι το τσίμπησε προκειμένου να μπορέσει να μπει στην αγορά, την τουριστική, να το κάνει, υποθέτω, τουριστικό κατάλημα. Πήγε δηλαδή στον πληστηριασμό, εκεί πέρα που είναι ο τύπος και χτυπάει το σφυρί. Χτυπάει το σφυρί και 1, 2, 3, κατοχυρώθηκε και χάνει ο άλλος, μπορεί να έχει πληρώσει, όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Χάνει λοιπόν το σπίτι του, το πήρε η κυρία Καριστιανού. Αναγκαστικός πληστηριασμός, μια γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ιουλιανού στην Αθήνα. Είχε χρέη στη Ντουβάλιου, δεν ξέρω τι ύψος χρεών, ο ένας πολίτης, και η εταιρεία μπήκε, το χτύπησε, το κατοχύρωσε και μάλιστα κάτω και από την αντικειμενική αξία. Τώρα που αυτά ξέρεις ότι είναι δύσκολα, δεν είχαν καν αντίπαλο στον πληστηριασμό. Και μάλιστα από ό,τι διάβαζα σε συνέντευξη ενός στελέχους, πρώην στελέχους του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, χαιρόντουσαν που καταφέραν, διότι άμα είχε μπει κι άλλος μπορεί να ανέβαινε η τιμή. Να πήγαινε πάνω από την αντικειμενική αξία και ξέρεις, εκεί πέρα τώρα άμα έχεις εταιρεία και θες να τα παίρνεις όλα στον πάτο, να αγοράζεις, να τα μαζεύεις, γι' αυτό έπαιζε χθες η λέξη κοράκι τόσο πολύ, χαίρεσαι να μην έχεις αντίπαλο. Βγήκε κιόλας με τα κυρία Καριστιανού, βγήκε στη Ζούγκλα και αυτή και έδωσε τις δικές της, τις είδαμε και χθες, εξηγήσεις να το πω, δεν θυμάμαι, είπε. Δεν θυμάμαι, ήταν ο τότε σύντροφός μου, δεν ξέρω, είναι και τώρα σύντροφος, αλλά δεν γίνεται αυτό, διότι διαχειρίστρια στην εταιρεία ήταν η κυρία Καρσιανού. Η κυρία Καρσιανού έβαζε τις υπογραφές, εκτός αν του κάνει μήνυση για πλωστογραφία, αλλά δεν νομίζω. Δεν έχω δει να κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση. Και ξέρεις, όταν έχεις μια γίδα στην πλάτη και σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, τι αρχίζεις και λες? Με πολεμάει το σύστημα. Μου την έχει πέσει το σύστημα. Συγγνώμη να διορθώσω, 30.457 ευρώ, όχι 30, απλά. Και τι είπε? Με πολεμάει το σύστημα και με πήγανε να με εκβιάσουν πολιτικά για να μην δημοσιοποιήσουν, λέει, την υπόθεση του ακινήτου. Και στόχος τους ήταν να αγκάσουν την ίδια, λέει, να υποχωρήσει σε απαιτήσεις που αφορούσαν τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και την νομή της κομματικής ηγεσίας. Όλα καλά? Όλα καλά. Εδώ πέρα, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνει κανένας, η κυρία Καριστιανού φωτογραφίζει τα στελέχη του κόμματός της, τα οποία αποχώρησαν πρόσφατα. Τα φωτογραφίζει και ουσιαστικά προσπαθεί να τα απαξιώσει ηθικά. Έχουμε δηλαδή
την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι γνωστή στο Πανελλήνιο ως μητέρα θύματος στα Τέμπη. Να προσπαθεί να απαξιώσει ηθικά τους ανθρώπους τους οποίους τους γνώρισε, οι οποίοι δούλεψαν μαζί της, και υποθέτω κάπου εκεί πέρα χτίστηκε και η εμπιστοσύνη που οδήγησε στο σχηματισμό του κόμματος, να υποθέσω, και δούλεψαν μαζί της. Τώρα μιλάμε, αν καταλαβαίνω καλά, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι φωτογραφίζει τον κύριο Κάτσα Κοκοτσάκη, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήταν αυτός που σε μεγάλο βαθμό τράβηξε, πήρε στις πλάτες του τον αγώνα για τα Τέμπη. Με τις μελέτες που έκανε, με τα πορίσματα, με. Και τώρα δηλαδή τι πάει να κάνει? Πάει να τον φωτογραφίσει ως πολιτικό εκβιαστή? Πάει να τον φωτογραφίσει ως μαφιόζο? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δείχνουν πόσο σοφό ήταν που έλεγαν κάποιοι, δεν μπορείς να κάνεις κόμμα πριν τελειώσει η δίκη. Δεν μπορείς. Ή αν είσαι κόμμα δεν μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις σοου. Γιατί είχαμε και τα άλλα, τα ντράβαλα χτες με την Κωνσταντοπούλου στο δικαστήριο, αλλά δεν προλαβαίνω να τα πούμε όλα μαζί, να μην τα μπερδέψουμε. Τι κάνει λοιπόν τώρα η κυρία Καρσιανού? Η κυρία Καρσιανού μεσούσης της δίκης. Μεσούσης. Δεν είναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ξεκινήσει. Καλά, ακόμα στα διαδικαστικά είμαστε και στα τυπικά. Κάνει επίθεση σε αυτούς που θα είναι στη δίκη ως μάρτυρες. Στο Κοκοτσάκι. Γιατί? Για να αποκομίσει, για να υπάρχει κάποιο πολιτικό όφελος για το κόμμα της. Για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, επειδή βγήκε η αλήθεια σχετικά με την εμπλοκή της με τα φαντς και όλα τα υπόλοιπα.

πολύ επικίνδυνα παιχνίδια που πολύ φοβάμαι ότι μπορούν να πάνε το όλο εγχείρημα που δεν σχετίζεται με τα κομματικά για να βρεθεί το τι έγινε στα Τέμπη, για να βρεθεί το τι συνέβη, να το ρίξουν στα βράχια. Και όλα αυτά επειδή κάποιοι θέλησαν τώρα να κατέβουν να κάνουν ακόμα για να... δεν ξέρω, να πάρουν την εξουσία, να τους κάνουν καλύτερες προσφορές για θέση σε υπουργεία. Δεν ξέρω. Στο μεταξύ έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν τώρα στην υπόθεση της κυρίας Καρισιάνου, διότι όλοι, όπως έλεγα, αναπαρήγαγαν το ίδιο ρεπορτάζ που έβγαλε πρώτη ζούγκλα. Υπάρχει όμως και μία εξαίρεση. Βλέπω δύο πέρα, διαβάζω στο Voice News. Το Voice News πήγε, έκανε με αφορμή το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τα όσα βγήκανε, έκανε μία περαιτέρω έρευνα. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε, voicenews.gr. Πήγε στην Ιουλιάνου, τράβηξε φωτογραφία, το ακίνητο υπήρχε, δεν υπάρχει στο θηροτηλέφωνο, γράφει εδώ πέρα, γιατί πήγανε και κοιτάξανε, είναι ακόμα στο θηροτηλέφωνο το όνομα του πολίτη που το είχε πριν του το βγάλουν σε πληστηριασμού, πριν το πάρει η κυρία Καρισιάνου.

0: Πήγαν όμως και κάναν και κάτι παραπάνω. Ο Ιωάννη Βασιλιάδη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα για από μένα. Πήγανε να δούνε και την έδρα. Την έδρα στην επανομή που είναι δηλωμένη η εταιρεία. Αυτή τουλάχιστον τη διεύθυνση που είναι, που εμφανίζεται επίσημα στο γεμί. Και πήγανε και είδανε ένα οικόπεδο. Ένα οικόπεδο άδειο. Καμία εγκατάσταση, τίποτα. Κάτι χωράφια, κάτι ξερόχορτα. Δεν ξέρω αν τα έχουν κόψει τα ξερόχορτα που έχει περάσει και η προθεσμία. Ρωτήσανε και γείτονες και τους είπανε, ρε παιδί, ξέρετε εδώ πέρα υπάρχει καμία εταιρεία. Τώρα, έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει και όλα στο Voice News, όχι εταιρεία, ούτε παζάρι δεν στείνεται εκεί πέρα. Έχει τόσα χόρτα που δεν μπορείς ούτε πάγκο να στήσεις. Τώρα βέβαια, μπορεί εκεί πέρα που δεν χωράει ο πάγκος να χωράει μια οίκαι η οποία μαζεύει έτσι, μαζεύει σπίτια σε διάφορα, διότι όπως προέκυψε μετά το πρώτο ακίνητο, βγήκε μόνη της κυρία Καρσιανού και είπε ότι ξέρετε δεν είναι μόνο ένα, έχουμε αγοράσει, αλλά είναι σύνολο τρία, λέει. Έχουν και σε κάτι νησιά από ό,τι κατάλαβα.
1: Και το κάτι της παραπάνω, πέρα από το ότι η αυτοψία απέδειξε στην ουσία ότι στο σημείο δεν υπάρχει και τίποτα, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που πηγάζει από το ρεπορτάζ είναι και οι ισολογισμοί του φαν, το οποίο όπως βλέπουμε από το κύκλο εργασιών, όπως αποκαλύπτει και το έγγραφο, είναι περίεργο, διότι από εκεί που εμφανίζει, ας πούμε, το 2024 κύκλο εργασιών στα 1978 ευρώ, το προηγούμενο έτος είχε δηλώσει μηδενικό κύκλο. Άρα είναι και ο ισολογισμός ένα θέμα με το κατητής παραπάνω.

αυτό λοιπόν νομίζω ότι είμαστε στην αρχή. Στην αρχή. Αυτό που είπες είναι σωστό. Κύκλος εργασιών 2024-1978,66. Το 2023 μηδενικός. Η εταιρεία δηλώνει συνεχώς ζημίες. Χιλιάδων ευρώ. Αλλάζουν έδρες οι εταιρείες, αγοράζουν διαμερίσματα σε πληστηριασμούς. Το site της εταιρείας δεν υπάρχει. Κανονικά ξέρεις, είσαι μια εταιρεία, ρε παιδί μου. Δεν θες να διαφημίσεις την πλάση σου. Είμαι επιτυχημένος επιχειρηματίας. Κάνω δουλειές. Κάνω projects κάθε είδους. Θέλω να το διαφημίσω, να με εμπιστευτείτε. Να έρθετε να νοικιάζετε από μένα, να συνεργαστούμε μαζί. Το site, έλατε τώρα πώς γίνεται αυτό, το οποίο αυτό έχει εξαφανιστεί πλήρως. Έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Έχει μείνει μόνο η έδρα στο γεμί δηλωμένη που είναι στα ξερόχορτα, είπαμε εκεί πέρα. Το οποίο από ό,τι βλέπω έχει κολόνα της ΔΕΗ μέσα, έχει και δέντρα, έχει ξερόχορτα, είναι έτοιμο για φωτιά, να ξεκινήσει φωτιά από εκεί. Και είχε γίνει, δεν είναι οίκη τώρα που είχε γίνει με 50 ευρώ και 1000 ευρώ που μπορείς να κάνει οπωσδήποτε μία οίκη, είχε γίνει το 2022

τον μπέρδεψε σαν Ρέα Γιαννητόπουλο. Είχε τελειώσει τότε με τον COVID. Καλά, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για τεχνικά. Γιατί άμα πάμε να μιλήσουμε και για το ηθικό κομμάτι, έτσι, άμα διαβάσουμε τη διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που μιλούσε για έλεγχο της εσχροκερδούς δράσης των servicer και των funds. Εκεί πέρα, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα ηθικά, δεν θα τελειώσουμε, δεν θα ξεμπερδέψουμε ούτε μεθαύριο, να ξέρετε. Βγαίνει ο άλλος ο Βελόπουλος και λέει να, οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι να δούμε αν συνεργάζονται, αν έχουν πάρει σπίτια με φαντζ, αν έχουν πάρει βουλευτές, αν έχουν πάρει πολιτικοί, που έχει εκτοξευθεί η περιουσία κάποιων. Και σας λέω, αυτή η ιστορία είμαι βέβαιος ότι θα έχει και συνέχεια. Προσπάθησε για να γλιτώσει το μαρτύριο της σταγόνας χτες η κυρία Καριστιανού να βγει και να πει ότι εντάξει, πήραμε αυτά τα τρία κίνητα. Ενώ το ρεπορτάζ μιλούσε για ένα κίνητο, αλλά νομίζω ότι δεν τελειώνει, διότι στην απάντηση ενδεχομένως να τα κάνει και χειρότερα. Εδώ πέρα λέει ότι εγώ άκουγα κάτι. Διάβαζα, συγγνώμη, κάτι που έλεγε ότι εντάξει, απλά δεν ήθελα να φορολογείται δύο φορές ο τότε σύντροφός μου και κάτι τέτοια. Δηλαδή, εδώ πέρα από φοροδιαφυγή, τι μας είπε ότι έκανα τον μπροστινό.

πραγματικά νομίζω ότι στην απάντησή της, εκεί πέρα που προσπάθησε να τα μαζέψει, τα κάνει χειρότερα. Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι, λέει, ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι. Έβαλες την τσίφρα σου, έβαλες την υπογραφή σου, ναι ή όχι. Δεν, τι χρειάζεται. Ούτε καν, λέει, το θυμάμαι. Σε όλους έχεις συμβεί να αγοράσουν ένα κινητό και να το ξεχάσουν, έτσι δεν είναι? Ιωάννη Βασιλιάδη, πόσα κινητά έχεις πάρει έτσι και το ξέχασες? Δηλαδή τώρα βγαίνει σοβαρά κάποιος άνθρωπος, τον ρωτάνε, κάνατε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα και βγαίνει και λέει, αγόρασα ένα σπίτι, δύο σπίτια, τρία σπίτια, αλλά δεν το θυμάμαι. Μου διέφυγε, παιδιά. Και θα έρθει τώρα να φέρει τη δικαιοσύνη και τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά απέναντι στο ο άλλος. Ναι, θα μου πεις και ο Ανδρουλάκη, ξέχασε και αυτός ένα εκατομμύριο. Οπ, αρχίζουν και ταιριάζουν τα πράγματα. Ο άλλος του ΓΕΣΕ, ξέχασε και αυτός να δηλώσει άλλα 5 εκατομμύρια. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Μόνο εγώ θυμάμαι τον λογαριασμό της ΔΕΗ που πλήρωσα το Σεπτέμβριο του 2024 που ήταν αυξημένος, ήταν 900 ευρώ. Πόσο μου είχε έρθει, θα το θυμάμαι για πάντα. Θα πεθάνω και θα γράψω στον τάφο μου το Σεπτέμβριο του 2024 είχε πληρώσει 900 ευρώ λογαριασμό. Και οι άλλοι ξεχνάνε σπίτια που αγοράζουνε.

Λοιπόν, δεν προλάβαμε να το τέτοιο, θα το συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Οπότε μένετε συντονισμένοι, μένετε στον Mike FM στους 99,8. Είναι η ώρα να πάμε τώρα σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία με μέλος και διαχειρίστρια τη Μαρία Κριστιανού με σε ποσοστό 50% απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπια αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην Επανόμη Θεσσαλονίκης χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις και η ιστοσελίδα της έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες, εμφανίζοντας μηδενικό κύκλο εργασιών το 2023 και μόλις 1.978 ευρώ το 2024. Η συμμετοχή της αποτελεί γεγονός που έρχεται σε κραυγαλαία αντίθεση με την αντιφάντη ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη σε 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για την απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2019 έως 2022. Οι καταδικαστέντες εισέπραταν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις, εμφανίζοντας ψευδώς ότι κατήχαν ημίσθων αναγροτικές εκτάσεις στη Καστοριά. Το δικαστήριο τους χορήγησε τριετή αναστολή, απέρριψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά και σε 28 εξ αυτών επέβαλε επιπλέον χρηματικές ποινές 8.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δικαστές διέταξαν τη διαβίβαση των πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες ελεγκτών και στελεχών του οργανισμού για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης και την παράνομη αποδέσμευση των εμπλεκομένων αφημί. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το Κηφισό να βρίσκεται σε δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η οδός Αγίας Άννης και Ορφέως του Ρέντι παραμένει κλειστή λόγω βλάβη σε καλώδια τρόλεϊ. Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος σε βασικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Αθηνών, Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα, στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας καθώς και πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Παράλληλα, με χαμηλές ταχύτητες και συνεχείς δυσχέρειες, διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων και στο δίκτυο της Αττικής οδού. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρεά και ανθυγινά επαγγέλματα. Σήμερα θα είναι και η διαδικασία της ψήφισης του νομοσχεδίου. Σε μια εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά δήλωση προχώρησε ο Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύοντας ευθεία και σκληρή επίθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και συνηγόρου της στην υπόθεση της δίκης των Τεμπών, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε την έντονη αναγανάκτησή του για τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στη διαδικασία, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που εξελίσσεται σε παροδία και κοροϊδία εις βάρος των οικογενειών που θρηνούν τα παιδιά τους. Αφόρμη για το ξέσπασμα στάθηκε η πολύ ωραία αναμονή προκειμένου να προσέλθει και να τοποθετηθεί Κωνσταντοπούλου, γεγονός που κράτησε παγωμένη τη διαδικασία στο δικαστήριο για 2,5 ολόκληρες ώρες, προκαλώντας την εξάντληση και την απόγνωση των συγγενών των θυμάτων. «Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας, κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται τίποτα», είπε περιγράφοντας το παρασκήνιο της καθυστέρησης. στα μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα και αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης. Ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Η ελληνική αστυνομία έκανε μια εμπεριστατωμένη έρευνα, μια αναλυτική έρευνα με δεκάδες καταθέσεις και συγκέντρωση στοιχείων τα οποία είναι άγνωστα μέχρι σήμερα για αυτήν την υπόθεση. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν μπορούν να πουλήσουν την περιουσία τους επειδή είχαν χρέη προς την εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες αποκτούν πλέον διέξοδο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει πως συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην πώληση ακόμη και κατασχεμένων ακινήτων, ενώ αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης των κατασχέσεων. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με απολογισμό μια ηλικιωμένη γυναίκα, νεκρή και ακόμη 4 άτομα τραυματισμένοι. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Οι άνεμοι πνέουν εξασθενημένοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά ωραία μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Επαναλαμβάνω, 6940 6670 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρει την καλύτερη λύση για εσάς.

καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη, 2 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί στο πεδίο της μάχης μέχρι και τις 10. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μαζί μας φυσικά και εσείς καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, γιατί μου κάνανε παρατήρηση, 6943-63-54-51. Ναι, κάθισα χτες γυρνώντας από τη δουλειά στην πλατεία, πήγα να πάρω τα παιδιά και μου λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, δεν προλαβαίνω. Είμαι οδηγός λεωφορείου. Το λες το τηλέφωνο, δεν προλαβαίνω να το γράψω, να στείλω μήνυμα. 6943-63-54-51. Το λέω τρίτη φορά, ορίστε, έσπασα τα ρεκόρ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας, στέλνετε από πού μας ακούτε, στέλνετε τα σχόλιά σας, στέλνετε και τις καταγγελίες σας φυσικά. Στέλνει εδώ πέρα η Δέσποινα από ταξί, λέει, καλημέρα λέει, η Σεμερτζίδου, ο Μαγειριάς, οι Οπεκεπέδες ξέχασαν ότι κέρδιζαν Λαχία και τυχερά παιχνίδια και η Καρσιανού ξέχασε τρία σπίτια. Αμάν, πώς κάνετε έτσι? Εγώ θυμάμαι και τις τιμές στη Λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ απ' έξω και ανακατοτά. Παρεπιπτόντως λέει, Δέσποινα, χθες πήγα και στο σούπερ μάρκετ, είναι πολυθεματική και τράβαγα τα μαλλιά μου με την αύξηση των τιμών. Τι, πρέπει, λυπάμαι, εσύ φταίς, δεν έχεις συναντήληψη. Ο Μητσοτάκης τα είπε, ο Θοδωρικάκος τα είπε, πρέπει να έχουμε συναντήληψη με αυτούς που μας τα παίρνουν με όλα τα χέρια. Στέλνει μήνυμα ο Θανάσης, λέει, ποιος Πεσιρίδης, λέει, καλύτερα ρωτήστε την Καριστιανού για σπίτι τζάμπα. Λέει, η Καριστιανού, λέει, πιάστηκε στη φάκα λόγω απειρίας, αλλά πρέπει να δούμε και τους υπόλοιπους βουλευτές, τους κυβερνητικούς, τους συμμετέχοντες, με ποιο τρόπο έχουν αποκτήσει τόσα ακίνητα. Με τα πωλήσεις, λέει, ύστερα από πληστηριασμούς. Τα σέβη μου και καλό υπόλοιπο ημέρας ο Κώστας. Έχει πολλά να πούμε. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το πώς τα fans, κάποιοι είχαν αγαστή συνεργασία μαζί τους και ξαφνικά βρέθηκαν με σπίτια, με περιουσίες τόσα πολλά που ξεχνάνε πότε τα πήρανε, είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάποια στιγμή σε αυτή την πολιτεία θα πρέπει να γίνει. Διότι αυτό το «η κρίση είναι ευκαιρία». Κάποιοι το έχουν πάρει πολύ ζεστά και θεωρούν ότι η κοινωνία πρέπει να λειτουργεί με όρους «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Διότι όταν σου παίρνει το σπίτι στον πληστηριασμό η τράπεζα και μετά έρχεται ο άλλος να το πάρει για 30 χιλιάρικα το πήρε το σπίτι. Όχι το 2015 που ήταν πες χαμηλά, το 2016, το 2017, το 2023.

Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Fulcom. Η εταιρεία που αυτή τη στιγμή τρέχει μια προσφορά την οποία θα πρέπει, αν θέλετε και αν μπορείτε, να την εκμεταλλευτείτε. Διότι εάν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη, ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωση του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ κανονικά έχει 0,16 κιλοβατόρα, δηλαδή σχεδόν στα μισά, και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες τιμή θα είναι κειμενόμενο, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που αυτή τη δουλειά κάνει. Ανακαλείτε τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο αν είναι σε προπτυχιακό, πάει να πάρει το πτυχίο του φοιτητή ή φοιτήτρια που σπουδάζει, αλλά ακόμα και αν κάνουν μεταπτυχιακό, να το έχετε υπόψη σας αυτό. 2-31-0-20-88-08 2-31-0-20-88-08. Κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα αυτή προσφορά, αλλά και για άλλες προσφορές που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα με το δικό σας προφίλ ως καταναλωτή. Έλα, καλημέρα Βάρδη, ορίστε, είδες, πρόλαβε και το σημείωσε. Ο Βαρδής είναι ο φίλος που μου κάνει την παρατήρηση χθες. Όχι μόνο, λέει, η πολιτική αρχή, τα ξαδέρφια τους, αναφέρεται στα φαντς, τα ανήψια τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, όλοι να δηλώσουν αν έχουν πάρει σπίτι από τα φαντς. Διότι, λέει, αν θυμάστε, έχει παρατηρηθεί και ανήψια με μετοχές ακόμα και σε δηληστήρια.

Σκεφτείτε τι μπιζ να έχει γίνει όσο εμείς δεν παίρναμε χαμπάρι τίποτα. Με τα φαντζ, όσο εμείς παλεύαμε, οι δανειολήπτες πάλευαν. Εγώ με την Ντουβάλη είχα μια εκπληκτική εμπειρία ως άνθρωπος. Το ξέρεις αυτό? Α, πολύ ωραία. Ήταν ένα δάνειο το οποίο είχε πληρωθεί. Είχε μείνει στην Εθνική. Δύο δόσεις ή μία δόση. Πληρώνονταν. Δεν ήταν κόκκινο, δεν ήταν κανονικό. Και κάποια στιγμή μας στέλνει ένα χαρτί ότι πήγε, λέει, στην Ντουβάλη το δάνειο. Επειδή είχε κάνει κάποια στιγμή μία ρύθμιση. Και λέμε, εντάξει, δύο δόσεις έχουν, μην θα τις πληρώσουμε εκεί. Δεν μου πήγε το μυαλό. Και είχε ανεμπεί από αυτή την εταιρεία, την Ντουβάλη, μπήκαν στον τραπεζικό λογαριασμό και πήραν 7 δόσεις, 8 δόσεις. Σε μία εβδομάδα, ρε. Σε μία εβδομάδα. Ενώ παραπάνω δηλαδή από ό,τι έχουν πληρώσει. Και τρέχαμε 6 μήνες, 7 μήνες μεταξύ Εθνικής και του τηλεφωνικού κέντρου της Ντουβάλη που κόντεψαν να πάω από κάτω. Δεν επικοινωνούσες. Δεν είχαν προσλάβει και αρκετό, λέει, προσωπικό, γι' αυτό δεν επικοινωνούσες. 6 με 7 μήνες προκειμένου να μπορέσουν να μου επιστρέψουν τα λεφτά που μου κλέψανε με άδεια τράπεζα. Μπήκαν στο λογαριασμό και τα πήρανε, ρε. Δεν ήταν δικός μου λογαριασμός. Τη σύζυγου μπήκανε και τα πήρανε. Η Ντουβάλιου. Εντάξει, όσο εμείς τρέχαμε με αυτά και προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται και περιμέναμε στα call centers να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο που δεν υπήρχε. Γιατί με όποιον μίλαγε, σου λέγε, δεν ξέρω, αδερφέ, τι γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αίτηση. Είχα κάνει γύρω στις 17 αιτήσεις, ξέρω εγώ. Κάθε εβδομάδα έμπαινα κάθε Δευτέρα και έκανα αίτηση για να δούνε αυτοί ότι δεν τους χρωστάω. Εγώ τους παρακάλαγα. Κάποιοι άλλοι κάνανε άλλου είδους δουλίτσες. Πόσα τετραγωνικά λέει ήταν το ακίνητο? Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 1000 τετραγωνικά. Τι να σου πω, δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι πόσα τετραγωνικά, θα το βρούμε. Όλα αυτά, λέει, τα κοράκια που έχουν σχέση με τα φάντζι είναι μέτοχοι. Αν ψάξουμε πάρα πολύ πίσω, θα ανακαλύψουμε ότι μπορεί να είναι οι ίδιοι που είχαν στην εποχή του χρηματιστηρίου ΑΛΔΕ και συμβουλευτικές εταιρείες, οι γνωστοί, λέει, που πάντα επιβιώνουν. Ναι, αλλά τώρα έγινε ανάρχουσα τάξη αυτή, γιατί την εποχή εκείνη. Δεν είναι και τόσο μακριά τώρα στο μεταξύ το 2023. Φρόντισαν μέσα στη δεκαετία που πέρασε, όσο εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη να μιλήσουμε με τα fans, να δούμε, να τους πείσουμε ότι δεν τους χρωστάμε. Για να μην μας βγάλουν, να μην μας παίρνουν τα λεφτά. Οι άλλοι κάνανε δουλίτσες και τώρα έχουν βρεθεί τρία. Τώρα, στο μεταξύ, αυτή είναι μόνο μία εταιρεία με τα τρία σπίτια. Ξέρεις ότι δεν υπάρχουν και άλλες εταιρείες? Μπορεί ο κύριος Μεσίδης, πώς τον λένε, να έχει ο σύντροφος της Χέρης Κασίας, να έχει άλλες 7, δεν ξέρω εγώ. Δεν έχω μπει να το ψάξω, να το κοιτάξω, και να έχει τρία σπίτια η κάθε εταιρεία. Μπορεί στα τρία σπίτια, γιατί εκεί πέρα δεν ήταν που βάλανε και τους περιορισμούς στα Airbnb, ότι μέχρι τρία και κάτι τέτοια, δεν τα ξέρω αυτά. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορείς, και επειδή βλέπω ότι επιμένετε στα μηνύματα, στέλνετε μηνύματα, δεν μπορείς από τη μία να κάνεις ως σημαία σου τη μάχη ενάντια στα fans και την προστασία του ελληνικού λαού από τα fans. Και από την άλλη, να συνεργάζεσαι, να πηγαίνεις στους πληστηριασμούς για να χτυπήσεις τα διαμερίσματα.

ξέρω, είμαι εγώ περίεργος. Είμαι εγώ περίεργος. Και δεν είναι δηλαδή ότι... Πρόσεξε, ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι κάποιος άνθρωπος. Και πήγε και το βρήκε από εκεί, το πήρε, μπήκε. Άντε και πες ότι στα χωριά, αυτό δεν γίνεται να ξέρεις, στο χωριό μου, είχαν βγει 2-3 σπίτια σε κατάσχεση. Δεν πήγε κανένας χωριάνος να αγοράσει τα σπίτια. Το θεωρούνε κατάρα, ρε παιδί μου. Άσε που παίζει να πέφτανε για τίποτα πιστολιές, ας πούμε. Έτσι, είναι και λόγοι ασφάλειας. Άντε πες όμως ότι ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι, να μπει μέσα να μένει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Όταν έχεις εταιρεία η οποία είναι σε έδρα που δεν υπάρχει. Γιατί είναι να είναι μια εταιρεία σε έδρα που δεν υπάρχει, σε χωράφια. Ιωάννη, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν το κάνεις συστηματικά, αγοράζεις σπίτια δεξιά-αριστερά. Τα πράγματα αλλάζουν εκεί. Ε, δεν αλλάζουνε. Και στο μεταξύ δεν μάθαμε τι έγιναν. Αυτά υπήρξε εμπορική εκμετάλλευση. Τι γίνεται. Δηλαδή έχω εγώ, πες ότι κάνω μια υπέρβαση δικιά μου, πάνω αγοράσω να έχω να φτιάξω ένα ερμηνεία. Ξεκινάω να δουλεύω την επόμενη μέρα. Θα έχω μπει μέσα, εγώ θα στοκάρω. Την επόμενη με το που πέσουν οι υπογραφές θα έχω μπει να στοκάρω για να το δουλέψω. Παίρνεις και τα αφήνεις να κάθονται. Μεταφορές εδρών, κατεβαίνεις στο σελίδα μετά. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια απόκρυψης. Γιατί όταν κατεβάζει μια εταιρεία το site της, όταν αλλάζει ξαφνικά έδρα και το πάει στα χωράφια, εμένα κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Μου φαίνεται ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο και ότι επειδή κάποια στιγμή σου λέει κάτσε για να μην, γιατί θα βγουν αυτά, προσπαθούμε να τα μασκαρέψουμε. Και άντε να τα ξεπεράσεις όλα αυτά. Αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που γίνεται μετά, η επίθεση που γίνεται στα πρώην στελέχη, τα οποία ας πούμε καταγγέλει η κυρία Καριστιανού, κάνει κακό στον αγώνα που κάποιοι έδωσαν πηγαίνοντας, τρέχοντας στα δικαστήρια, όχι παρατηρώντας από απόσταση, για τα Τέμπη. Μπορούμε να φανταστούμε, λέει, ότι τα βρήκανε που είναι όλα δημοσιευμένα, λέγοντάς μου θα το βγάλω στη δημοσιότητα αν δεν ενδώσω σε απαιτήσεις για υποψηφιότητες και αρχηγηλίκια.

ουσιαστικά, όπως είπαμε, ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, έχουν μπει στο παρελθόν και στο μάτι του κυκλώνα, προκειμένου να υπάρξει, επειδή εξέθεσαν με τη δουλειά που έκαναν, με δουλειά όμως που έγινε, όχι οι συναυλίες, τα ραπτατζούμ και τα λοιπά, με πορίσματα, με τεχνική δουλειά, εργαζόμενοι σκληρά, εξέθεσαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς που, για τα μπαζώματα, για τα ξεμπαζώματα, για το τι συνέβη, για το πώς έγινε η έξαρση και όλα αυτά, προσπαθούν τώρα, γίνεται προσπάθεια να αποδομηθούν ηθικά, να παρουσιαστούν ως δεν ξέρω και εγώ τι, προκειμένου να μην δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει με τα σπίτια. Και επαναλαμβάνω, μπείτε στο Voice News, γιατί να λέμε την αλήθεια, μόνο το Voice News πέρα από το, προχώρησε πέρα από την αρχική καταγγελία. Αυτό που δημοσιεύτηκε στο Ζούγκλα, που ήταν, αυτό βγήκε πρώτο, αλλά κάποιος πήγε και έκανε και τη δουλειά μετά, να πάει να φωτογραφίσει τα ακίνητα, να πάει να φωτογραφίσει την έδρα της εταιρείας, να πάει να δει τι συμβαίνει δεξιά, τι συμβαίνει αριστερά. Και τα έχουν βγάλει, έχουν βγάλει τις φωτογραφίες, ποια είναι η έδρα, ποιοι είναι οι ισολογισμοί, ποιος είναι ο κύκλος εργασιών κτλ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, μας ανεβάζεις, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γνωστό μου άτομο, λέει, με ακίνητο σε πολύ καλή περιοχή, έχει υποπληστηριασμό, ακίνητο κοινό και ξεαδιαιρέτου με πρώην σύζυγο που έχει χρέος. Αυτοί που εμφανίζονται, λέει, ως ενδιαφερόμενοι είναι εργολάβοι κοράκια. Συγκεκριμένα σε δύο πληστηριασμούς εμφανίστηκαν τρεις διαφορετικοί, κάνοντας το ίδιο παιχνίδι στον κάτοχο του καθαρού που έχει το 50%. Τέτοια κεφάλαια, λέει, δεν είναι εύκολο να βρεθούν, κάτι συμβαίνει. Ισχύει, λέει κάποιος, αν έχει κάποιος έχει 21 Airbnb θα τα έχει σπάσει σε 7 εταιρείες ή με αλλοδαπή έδρα. Δεν ξέρω, σας λέω, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα λογιστικά, αλλά όταν διαβάζω να λέει η ίδια κυρία Καρσιάνου ότι μπήκα εγώ για να μην φορολογείται διπλά ο σύζυγος που είναι κάτοικος φορολογικός εξωτερικού, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά, δεν είμαι λογιστής, δεν έχω κάνει. Παιδιά, πρέπει να τα δούμε, να μας ενημερώσει κάποιος, γιατί κάποιος που μένει στην Αθήνα, ξέρω εγώ, που μένει στη Θεσσαλονίκη, είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Δεν τα ξέρω. Και βάζει κάποιον μπροστινό.

Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω, έχουν βγει και διάφορα άλλα πρώην στελέχη και επιβεβαιώνουν ότι αυτό ήταν ένα ζήτημα που το συζητάγανε, παιδιά, μεταξύ τους. Το είχαν στον πύρι-πύρι.

Αλλά για εμένα, τουλάχιστον όπως το διαβάζω, το πιο σοκαριστικό είναι το «Δεν θυμάμαι». Που μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα το «Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή». Μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα όταν ρωτούσαν στις εξεταστικές πόσες φορές έχετε κερδίσει το λαχείο. Το θυμάσαι αυτό, Γιαννητόπουλε? Ρωτούσαν τη Σεμετζίδη ή το φράπε. Πόσες φορές έχει κερδίσει το λαχείο? Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Έτσι δεν θυμάμαι και πότε πήραμε τα διαμερίσματα. Ούτε θυμάμαι, ούτε καν θυμάμαι αυτή τη συναλλαγή. Αυτό είναι η ακριβής έκφραση. Συναλλαγή λες και πήγες στο περίπτωρο και πήρες τσιγάρα, ας πούμε. Που πήρες ένα διαμέρισμα από τέτοιο. Στο μεταξύ δεν ξέρω καν κατά πόσο, ούτε που τα βρίσκουν, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω ούτε που είναι η πλατφόρμα αυτή για τους πληστηριασμούς, ας πούμε. Και οι άλλοι αγοράζουν διαμερίσματα με τη σειρά.

0: κατά τα άλλα λέει συνεχίζει τον αγώνα. Παιδιά, αυτό λέει, τι να κάνω, εγώ δεν έχω να κάνω κάτι, δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως, εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου κατά των fans. Εντάξει, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Κάνουμε αγώνα όλοι μαζί κατά των fans. Ξεκινήσει ο Φραπές, μάχη κατά της διαφθοράς. Είσαι Μερτζίδου, μάχη κατά των αυτοκινήτων που πηγαίνουν γρήγορα. Θα κάνει αγώνα υπέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είσαι Μερτζίδου με τη Φεράρι. Τι να πω. Δεν ήξερα, δεν θυμάμαι. Μου διαφεύγει. Λανθάνει τις μνήμες μου. Έτσι κινούνται από ό,τι φαίνεται. Δεν είχα προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Δεν είχα προσωπική γνώση. Παιδιά, θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε συλλογή, να κάνουμε ηχητικό. Πώς έχεις κάνει στην εκπομπή του Βελόπουλου που μπαίνουν και χαιρετάνε. Θα κάνουμε και εμείς ένα ηχητικό. Πόσες φορές έχει κερδίσει το λαχείο, δεν θυμάμαι. Θα κάνουμε ένα ηχητικό με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή. Ένα τέτοιο, να ξεκινάμε εμείς να μπαίνουμε μέσα σε αυτό το στυλ. Τι τραβάμε. Θα σου πει και ο Χρυσοχοίδης, θα το ρωτήσει τον Χρυσοχοίδη πόσες φορές έχουν γίνει επιθέσεις με γκαζάκια. Θα σου πει, δεν θυμάμαι. Δεν έχω ενημερωθεί. Περιμένετε, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Λοιπόν, είναι η ώρα 9:30. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, η κίνηση παραμένει αυξημένη στους περισσότερους από τους δρόμους που αναφέραμε πριν. Υπάρχει περαιτέρω κίνηση ως προς την λεωφόρο Κηφισού αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι ζόρικα από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλαιο. Στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε κατά τόπους κίνηση κατά μήκος όλου του δρόμου. Τα περισσότερα όμως προβλήματα σημειώνονται από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας. Επιμένει κίνηση λοιπόν στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην λεωφόρο Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας και έχουμε έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Τα προβλήματα είναι έντονα τόσο στο κέντρο, όσο και στο Χαλάνδρι, όσο και στο Μαρούσι, όσο και στην Ερυθρέα, όπως και την προηγούμενη ώρα. Έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Μεσογείων, ακόμη κυρίως στην κάθοδο προς την Αθήνα. Η κίνηση στην Αττική Οδό έχει αυξηθεί περισσότερο αυτή την ώρα. Οι καθυστερήσεις, ιδίως στο κόμβο της Μεταμορφώσεως, αγγίζουν τα 20 με 25 λεπτά πλέον και τα προβλήματα αφορούν τις εξόδους κυρίως στην μεταμόρφωση στην Κηφισίας αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αλιπέδου. Και έχουν γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα όσο αφορά την κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του πάρκου και στο Ίδρυμα Σταυρουνιάρχου. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα προς τα κάτω, όπως πας για τη Γλυφάδα, στο Ελληνικό, στο ύψος Αλίμου. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

Έκανε σχολή, στέλνει ο Γιώργος ο Τριαντάφυλλου. Έκανε ο Μέγας, λέει, Κουλής Κυριάκος. Κυριάκος. Έκανε σχολή με το «εγώ δεν το γνωρίζω». Ορίστε, σου δίνω ιδέες για το ηχητικό που θα φτιάξουμε.

ανήξεροι όλοι, παιδιά, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Ανήξεροι. Ο ένας δεν ξέρει πότε κερδίζει το λαχείο, ο άλλος δεν ξέρει πότε πιάνει το τζόκερ, ο παράλληλος δεν ξέρει τι κάνουν οι υπουργοί του, η άλλη δεν θυμάται που αγόρασε τα διαμερίσματα. Πω, μη σου λάχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου.

είχαμε στο μεταξύ χθες και μιας και είμαστε στο θέμα και με τα ΤΕΠ, είχαμε τις καταγγελίες Ασλανίδη στη δίκη των Τεμπών. Βγήκε ο άνθρωπος εξοργισμένος από το δικαστήριο, έχει χάσει το γιο του, έτσι, τον Δημήτρη στην τραγωδία των Τεμπών, και λέει, είπε, η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Και πολύ φοβάμαι ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Πολύ το φοβάμαι, να ξέρετε. Και αυτό εξυπηρετεί κάποιους, έτσι. Κάποιους τους εξυπηρετεί. Η πρόεδρος, λέει, μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα περιμένουμε 2 ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας και περιμέναμε 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγαίνει, λέει, αυτός ο κύριος και είπε ότι δεν είχε συνήγορο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα. Χάσαμε τα παιδιά μας. Ματώνουμε οικονομικά. Έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Η ψυχή μας. Δεν βρήκε παρηγοριά. Ερχόμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας και κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν, λέει, να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία έναν συνήγορο την κυρία Κωνσταντοπούλου? Τόνισε ο Ασλανίδης, λέει, ότι οι πολιτικές επιδιώξεις του καθενός πρέπει να μένουν εκτός της δίκης και να μην την επηρεάζουν. Είπε μάλιστα πως με τέτοιες συμπεριφορές απαξιώνεται η διαδικασία και υπάρχει κίνδυνος να μην έρχονται οι συγγενείς. Η πρόεδρος, λέει, μας είπε ότι δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει. Από πλευρά τη, για να μεταφέρουμε και όλο το ρεπορτάζ, η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε και είπε ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός, ότι το δικαστήριο είχε διακόψει εξαιτίας της. Ποτέ, λέει, δεν έχω ζητήσει εδώ να διακοπεί το δικαστήριο. Τώρα τι να σας πω. Εγώ εκεί δεν ήμουνα για να ξέρω τι έγινε, αλλά τον είδα τον άλλον, βγήκε έξω παρμένος ο Ασλανίδης και μου φαίνεται και λογικό, γιατί σκέψεις τώρα να κάνεις χιλιόμετρα, επί χιλιόμετρων, επί χιλιόμετρων, επί χιλιόμετρων, να πηγαίνεις στις δίκες εκεί πέρα που κάποιοι πηγαίνουν, ξέρω εγώ, μία φορά για να βγουν φωτογραφίες, να πηγαίνεις κάθε φορά και να σου λένε, όχι, τώρα πρέπει να περιμένουμε, δεν θα προχωρήσει ξανά για ακόμα μία φορά η διαδικασία. Θα μου πεις εδώ πέρα διακόπηκε, έχει διακοπεί η δίκη με το βίντεο. Έχει διακοπεί. Έχει διακοπεί η δίκη με το βίντεο που αναγκάστηκαν οι εκπρόσωποι της Interstar μετά το στρίμωγμα που φάγανε να πούν ότι ναι, τα σβήσαμε χεράτα τα βίντεο. Και αυτή η δίκη απλά δεν θα γίνει, παιδί μου. Μπορεί να γίνει σε 4 χρόνια. Δεν ξέρω εγώ πώς θα το πάνε, τι έχουν στο μυαλό τους. Και αυτό λόγω τακτικών που χρησιμοποίησαν κάποιοι δικηγόροι. Και οδήγησαν σε παραίτηση την έδρα. Δεν ξέρω πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ. Τα όσα έχουν προκύψει από τα ΤΕΜΠΗ δυστυχώς δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι τελικά θα λάμψει η αλήθεια, ότι θα βρεθεί άκρη.

Οι μεν δικηγόροι που προσπαθούν να μετατρέψουν σε προσωπικό πολιτικό σοου τη δίκη των τεμπών. Οι δε πολιτικοί αρχηγοί έχουν εμπλεχτεί και πάρα πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Που λένε ότι δεν μπορούσα, είχα μια εταιρεία, αλλά δεν ασχολούμουν εγώ, διότι εκείνη την περίοδο είχα άλλα πράγματα να κάνουμε.

Δεν ξέρω, δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος. Ενώ κάποια στιγμή υπήρξα αισιόδοξος, πίστευα ότι θα. Ότι υπήρχαν αρκετές δυνάμεις που ενάντια στις μεθοδεύσεις, ενάντια στις κινήσεις που έγιναν από πλευράς κυβέρνησης για μπάζωμα και ξεμπάζωμα, βλέπω ότι υπάρχουν αυτά, υπάρχουν οι προσωπικές στρατηγικές, βλέπω ότι υπάρχουν οι προσωπικές προτεραιότητες και με κάνει όλο αυτό να μου έχει κοπεί, αν μη τι άλλο, η αισιοδοξία.

Στο μεταξύ, σε όλο αυτό το ζήτημα με το real estate, νομίζω ότι κάποια στιγμή, σε κάποια χρόνια, όταν αρχίσουμε και ανακαλύπτουμε το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν, τα ύψη των περιουσιών που άλλαξαν χέρια και όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά θα μείνουμε άναυδοι. Θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Εδώ σας λέω, αυτή η υπόθεση με την Κινέζα, επαναλαμβάνω, δεν είναι άσχετη με αυτά που ζητάγαμε. Από ό,τι φαίνεται, η κυρία αυτή είχε έρθει εδώ πέρα και αυτή η διαχειρίστρια ήταν σε εταιρεία, αγοραπολισία ακινήτου. Εμπλοκή της μαφίας, διαβάζω. Εμπλοκή της μαφίας για την Κινέζα, επαναλαμβάνω, που αγνοείται εδώ και 41 μέρες. Της οφείλονταν πάνω από 500.000 ευρώ. Είχε λάβει πρόσφατα και αλβανικό διαβατήριο η Κινέζα, Μιλάμε τώρα για τι business γίνονται εκεί πέρα, δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Αγόρασε η Κινέζα στα τέλη του 2025 μια διόρροφη κατοικία στην Αρτέμιδα. Δεν ξέρω αν την πήρε, δεν ξέρω αν την πήρε από fans. Γύρναγε, λέει αυτή, και εισέπρατε ενίκεια για λογαριασμό εύπορων Κινέζων πελατών. Σκεφτείτε τι έχει παίξει. Ήταν η 50χρονη μεταφράστρια, είπαμε, μεστήτρια κινήτων, διαχειρίστρια ενοικίων και νόμιμη εκπρόσωπος σε διάφορες εταιρείες. Θυμάστε τι λέγαμε με τις εταιρείες που μοιράζουν τα ακίνητα σε διάφορα κτλ.

Ακούστε τώρα, μέσα του WeChat, ενός application κινέζικου, πραγματοποιούσε ακόμα και οικονομικές συναλλαγές, λέει, όταν δεν ήταν εφικτή η μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικού συστήματος. Εγώ έχω, είπα, λογιστής δεν είμαι. Λογιστής δεν είμαι, αλλά μεταφορές χρημάτων μέσω WeChat με έδρα την Κίνα και τέτοια μου μυρίζουν πολλά και διάφορα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αποδειχτεί, λένε οι αρχές, ιδιαίτερα χρήσιμη στην έρευνα, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις επαφές της και τις πιο πρόσφατες οικονομικές συναλλαγές της. Δεν θα πιστεύουμε τι ποσά είναι. Σου λέω, η Καριστιανού έγινε εκπρόσωπος για να μην έχει διπλή φορολόγηση ο σύντροφος, αραβωνιάρης, δεν ξέρω τι είναι, που ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Η Κινέζα έστελε και έπαιρνε λεφτά από την Κίνα με WeChat. Δεν ξέρω και εγώ τι. Σκέψου τι άλλο υπάρχει. Σκέψου τι άλλο υπάρχει. Και η ρίζα όλου αυτού είναι το αδιαφανές καθεστώς που επικρατεί με τα fans. Εντελώς όμως, έτσι. Εντελώς. Κάτσε να δούμε μήπως όλα τα ακίνητα φιλέτα, παραδείγματος χάρη, που διαχειρίστηκαν τα fans, έχουν καταλήξει στα πόθενές και σε εμφανίζονται πολιτικών. Αυτοί που ξεκίνησαν με 4 ακίνητα και έχουν φτιάξει 41 και 51 και 61 και 71 ακίνητα, μήπως τα πήρανε και αυτοί όλοι από εκεί. Έχει γίνει ενδεχομένως να είναι η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου, όχι με την έννοια που τη λένε οι αριστεροί, ξέρω εγώ, οι κομμουνιστές, αναδιανομή πλούτου, θα πάρουμε τους πλούσιους να τα δώσουμε στοχούς. Τα πήραν όλα. Ό,τι είχε η μεσαία τάξη, ό,τι είχαν οι φτωχοί άνθρωποι, τα πήρανε για να τα συγκεντρώσουν στα χέρια πολύ ολίγων.

εκεί πέρα με το real estate, με τις συναλλαγές, με τις εταιρείες που φτιάχνονταν για τις διαχειρίσεις ακινήτων. Εάν ποτέ αποφασίσει έρθει κάποιος και αρχίσει και τα ξετινάξει, είμαι βέβαιος ότι θα δούμε από εμπλοκές, από κινέζικες τριάδες, λέω εγώ τώρα κάτι τυχαία με αφορμή ένα μήνυμα που μου έρχεται από τη Μαρία την Κάπα και θα το τσεκάρω παραπάνω. Στα πάντα όλα, το τι έχει γίνει με τα χρήματα, πώς πηγαίναν αυτά τα χρήματα, βγαίνει με την τουρκική μαφία, ε. Τουρκική μαφία, δεν θα έχει αγοράσει και αυτή δικά της. Δεν θυμάσαι τους άλλους που σκοτωθήκανε που είχαν αγοράσει την Παλίνη κάτι βίλες. Κυκλοφορούσαν με 8 Mercedes και βίλα στην Παλίνη. Όλοι έχουν λεφτά εκτός από εμάς, ρε Ανδρέα. Ρε Αγιαντόπουλε, πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, μη μου στέλνετε τώρα συγκεκριμένα πράγματα για μαφίες και real estate και fans, παιδιά, είναι δεδομένα αυτά. Τώρα, άμα θέλετε να μπούμε βαθιά σε τέτοια ζήτηση, να θυμηθούμε τον πολεοδόμο που τον σκότωσαν. Ε, που έκανε κάτι, αυτός κοίταζε επενδύσεις real estate στη Μύκονο. Θέλετε να μπούμε και σε αυτή την κουβέντα?

Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και επαναλαμβάνω ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην αδιαφάνεια με την οποία χειρίστηκαν. Στην αδιαφάνεια με την οποία επετράπει στα φαν, στους σέρβις, σε όλες αυτές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, θυγατρικές των τραπεζών, των τραπεζικών ιδρυμάτων. Και τους επετράπει να λειτουργήσουν με αδιαφάνεια προκειμένου κάποιοι να υποφεληθούν. Αυτή είναι η αλήθεια.

Εκεί πέρα έχει γίνει της τριγωνικής συναλλαγής το κάγκελο. Αγοράζουν οι τράπεζες ακίνητα από τους πληστηριασμούς του φανς, τα οποία φανς πήραν τα ακίνητα από τις ίδιες τράπεζες που τα αγοράζουν. Εξοντώνουν τον απλό τον πολίτη, ο οποίος βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή. Του παίρνουν το σπίτι, ενώ ήδη το έχει πληρώσει, μπορεί να το έχει πληρώσει ολόκληρο, αλλά να μην έχει μπορέσει να ξεπληρώσει τους τόκους. Και βγάζουν λεφτά πολλοί και διάφοροι πάνω σε αυτή τη λογική.

Νομίζω θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια, σε περίπτωση που έρθει κάποιος και αποφασίσει να ψάξει να βρει τι έγινε και θα καταλάβουμε το μέγεθος της κοροϊδίας της οποίας έστησαν στις πλάτες μας προκειμένου κάποιοι να γίνουν πάρα πολύ πλούσιοι. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι κατά βάση κατά π.χ. των Airbnb. Κάποια Airbnb έσωσαν τις περιουσίες εν Ελλήνων. Τότε στην εποχή της κρίσης, αν ο άλλος δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει και Airbnb, μπορεί να το είχαν πάρει διπλάσια σπίτια. Όχι 650.000, 700.000 σπίτια ακίνητα, συγγνώμη, που έχουν πάρει, που πήραν οι τράπεζες. Να ήταν πολύ παραπάνω.

στο μεταξύ, ξέρετε, είναι σε όλα αυτά τώρα, μιλάς για όλα αυτά. Δεν μπορείς να μην συζητήσεις και για τη βομβιστική επίδυση στο Μονακό με τον Ουκρανό, τον Ολιγάρχη. Ξέρεις τι εταιρεία έχει αυτό, ήταν η κυρία του. Η κυρία του δουλειά, ξέρεις ποια ήταν. Κατασκευαστική εταιρεία. Έχουν βγει στο μεταξύ τώρα και κάνουν ανάλυση για το χτύπημα. Μιλάμε τώρα για τη βόμβα. Α, το άλλο δεν το είπαμε. Χτες λέγαμε ότι έχασε τα πόδια της σύζυγός του. Δεν ισχύει. Ιερωμένη ήταν στο σπίτι. Ιερωμένη έχασε τα πόδια στη βομβιστική επίθεση. Ήτανε με την ιερωμένη και το γιο η σύζυγος ήταν κάπου αλλού, δεν ξέρω. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Και κάνανε και μία ανάλυση στην επιχείρηση πώς έγινε για τη βόμβα. Λέει ήτανε μία πολύ καλά σχεδιασμένη απόπειρα δολοφονίας. Όποιος το σχεδίαζε, λέει, δεν τον ένοιαζε ποιον θα χτυπήσει. Απλώς ήθελε να βεβαιωθεί ότι θα πετύχει τον στόχο. Αναρωτιούνται τώρα μεταξύ μας αν ήταν στρατιωτική η επιχείρηση ή όχι, γιατί προσπαθούν να δούνε ποιος την έκανε. Πάντως διαβεβαιώνουν ουκρανικά μέσα ότι η επίσημη σύζυγος δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν αλλού τη στιγμή της έκρηξης, ενώ η άτυχη ιερωμένη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει υποβληθεί σε ακροτηριασμό των ποδιών της. Ερωμένη μεταξύ πολλά χρόνια έχουν το παιδί που έχει είναι με την ερωμένη, όχι με την κανονική σύζυγο, και περιγράφεται, λέει, άκου τώρα τάκα, είναι σαν να την ακούω από Έλληνα πολιτικό. Σύζυγος κατά κοινή παραδοχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Έτσι το διαβάζω, έτσι σας το μεταφέρω. Είναι διευθύντρια, λέει, σε μια βρετανική εταιρεία. Έχει ένα ιδιωτικό κλαμπ μελών και λογοτεχνικών εκδηλώσεων με έδρα την Οξφόρδη και παράρτημα στο Μονακό. Οι ερευνητές πάντως, λέει, στο Μονακό, στη Γαλλία, επί της ουσίας, εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο της εμπλοκής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, της περίφημης SBU, στην απόπειρα. Και όλο αυτό ξεκινάει από την κατασκευαστική που θέλουν, καλά, τι business, τι real estate έχει να παίξει στην Ουκρανία μετά το, όταν τελειώσει κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος. Τώρα θα είναι στην Ουκρανία, θα είναι στη Ρωσία, δεν ξέρω τώρα που θα είναι συγκεκριμένες περιοχές, αυτό θα το δούμε. Αλλά έχει να γίνει για εκεί πέρα ο κακός χαμός, να ξέρεις. No space to rent in this town, you're out of luck. Θα τα πούμε επειδή μου στέλνετε μηνύματα για το ΝΑΤΟ, για το ΤΡΑΜ, για τα F-35, για τις αντιδράσεις στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και όλα υπόλοιπα θα τα μαζέψουμε να τα πούμε τώρα τις ημέρες που έρχονται, τις επόμενες που θα είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μεγάλη κουβέντα, υπάρχει μεγάλη εσωτερική σύγκρουση και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ζήτημα αυτό. Έχουμε και ένα πολύ άσχημο περιστατικό στη Γερμανία. Έχει φωτιά σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι δεκάδες τραυματίες. Χθες είχε και στην Αμβέρσα φωτιά. Σε μια πολυκατοικία που πέθανε πολλοί κόσμος. Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με γερμανικά, μέσα στο νοσοκομείο την ώρα της φωτιάς υπήρχαν 82 ασθενείς. Ακού τώρα. Αυτό τώρα πρέπει ενδεχομένως να μας εντυπωσιάσει. Σύμφωνα με την Bild συγκεκριμένα, λέει, στο νοσοκομείο την ώρα της φωτιάς υπήρχαν 82 ασθενείς. Το δε νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 160 κλίνες. Δηλαδή ήταν ξενοδοχείο που ήταν το μισό άδειο.

κέφαλο, από την προστασία του λαγοκέφαλου, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και τις φέρνουν όλες μαζί τις τροπολογίες σε ένα νομοσχέδιο, τις πετάνε και λένε, ξέρω εγώ, έχεις 40 λεπτά να διαβάσεις 4.312 σελίδες. Και εκεί πέρα μπορεί σε μια τέτοια τροπολογία να υπάρχει ορισμός της σύζυγου κατά κοινή αποδοχή, πώς το λέγανε και τα λοιπά, που τώρα το πιάσα, τώρα το ανέλησα, Αναστάσια.

στέλνουν εδώ πέρα κινέζικες τριάδες, μου στέλνουν αλβανική μαφία, μου στέλνουν τα πάντα όλα έρχονται εδώ πέρα σε σχέση με το real estate και νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται και κοινή, είναι και κοινή γνώση. Έτσι, το ποιοι έχουν εμπλακεί. Μέχρι και μεξικανικά καρτέλ παίζει να είναι εδώ πέρα, να ξέρετε, να φύγουν από τη Λατινική Αμερική που τους κυνηγάει όλους, τους βομβαρδίζει ο Τραμπ, να έρθουν εδώ πέρα να κάνουν επιχειρήσεις. Εκνευρίστηκε η Δέσποινα, ερωμένη κοινής αποδοχής στην Ελλάδα, ξεχάστε το, μην μπαίνουν τα μυαλά σας αέρα, λέει.

Έχει και έρευνες αυτή τη στιγμή, λέει, στις φυλακές Γρεβενών. Με smart watches, λέει, βγάλανε, έχουν βγάλει διάφορα. Ω, σηκώθηκε σορτίος, τι ώρα είναι? Α, είναι 9:57. Η ώρα είναι 9:57, άρα εμείς οδηγούμεθα προς την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 8 η ώρα ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, με μέλος και διαχείριστρια τη Μαρία Κριστιανού σε ποσοστό 50% απέκτησε τον Νοέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπια αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην Επανομή Θεσσαλονίκης χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις και η ιστοσελίδα της έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες, εμφανίζοντας μηδενικό κύκλο εργασιών το 2023 και μόλις 1.978 ευρώ και 66 λεπτά το 2024. Η συμμετοχή της αποτελεί γεγονός που έρχεται σε ακραυγαλαία αντίθεση με την αντιφάντη ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Συνεχίζεται σήμερα 5η 2 Ιουλίου ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην εξέταση των μαρτύρων. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση βιασμού ενός 15χρονου για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωωθεί κατά πλειοψηφία πρωτοδίκως, επισημένοντας ότι θα είναι δίπλα σε αυτά τα γενναία παιδιά και έκανε κάλεσμα να παρευρεθούν οι ηθοποιοί στο πλευρό του. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθε 12 ετών με αναστολή για τον βιασμό δύο ανηλίκων το 2015 στην Αθήνα και τον Επίδαυρο. Το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη σε 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2019 έως 2022. Οι καταδικαστέντες εισέπραταν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις, εμφανίζοντας πρευδώς ότι κατήχαν ημίσθων αναγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά. Το δικαστήριο τους χορήγησε τριετή αναστολή, τους απέρριψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά και σε 28 εξ αυτών έχει επιβάλει επιπλέον χρηματικές ποινές έως 8.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δικαστές διατέξαν τη διαβίβαση των πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες ελεγκτών και στελεχών του οργανισμού για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης και την παράνομη αποδέσμευση των εμπλεκόμενων αφημί. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε στέγη νοσοκομείου στη πόλη Ludwig Schlut στη Βόρεια Γερμανία τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Ο Κηφισός βρίσκεται σε δύσκολες κυκλοφορικές συνθήκες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η οδός Αγίας Άννης και Ορφέως του Ρέντι παραμένει κλειστή λόγω βλάβης σε καλό διατρόλη. Αυξημένος είναι ο κυκλοφορικός φόρτος σε βασικές αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Αθηνών, Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, καθώς και Πέρξ του λιμανιού στο Πειραιά. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σήμερα θα είναι και η διαδικασία της ψήφισης του νομοσχεδίου. Τα μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα και αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Η ελληνική αστυνομία έκανε μια εμπεριστατωμένη έρευνα με δεκάδες καταθέσεις και συγκέντρωση στοιχείων τα οποία είναι άγνωστα μέχρι σήμερα για αυτήν την υπόθεση. Κοντά στη χαρτογράφηση και ταυτοποίηση των δραστών που πραγματοποίησαν τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις και κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυρας Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι έρευνες επικεντρώνονται αυτή την ώρα στην καρέ-καρέ ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που δείχνει τη δράση τουλάχιστον τριών ατόμων με δύο μοτοσυκλέτες, καθώς και στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό γενετικού υλικού. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυμερινό ηλία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, η οποία είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι ως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα πρόκειται να κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. 2 Ιουλίου μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού, αν και επιβεβαιώνονται όσοι προέβλεπαν χωρίς πανικούς και άλλες σκοπιμότητες ότι ο περίφημος εισαγωγικά καύσωνας που θα ερχόταν δεν ήρθε ποτέ και οι θερμοκρασίες δεν είναι τόσο. Ιούλιος μήνας είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Πάνω απ' όλα ότι είναι απέτηση, πρέπει να είναι απέτηση όλων, να βρεθούν οι δράστες της χθεσινής αποτρόπαιας επίθεσης που είχε θύμα την 72χρονη γυναίκα, όποια και αν είναι, στη Θεσσαλονίκη, και πρέπει να βρεθούν για έναν ακόμη λόγο, για να μην μείνει χώρος και σε κανενός είδους σπέκουλα, σε πολλές σπέκουλες που σίγουρα βλέπουμε ότι γίνονται. Και διότι άκουσα και τον ανεκδίκητο κύριο Σκέρτσο να φτιάχνει αφηγήματα. Θα τα δούμε πολλά, πολλά, και για την κυρία Γκυλφόιλ έχω να πω πολλά. Την κυρία Γκυλφόιλ, με ορισμένες μερικές τιμητικές εξαιρέσεις πολιτικών αρχηγών, όλοι, για να μην θεωρηθεί τώρα σεξιστικό αυτό που θα πω, από τα παντελόνια της οι άλλοι έτρεξαν να κρεμαστούν, εν πάση περιπτώσει. Επειδή όμως ο κύριος Αγιαννητόπουλος ορθώς, αν και καθήμενος ορθώς ομιλεί, μου ζήτησε να τον ενημερώσω για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα που λέγαμε χθες, γιατί δεν προλάβαμε στο τέλος της εκπομπής να πούμε περισσότερα. Δεν είχαν προκύψει. Εγώ σας είπα ότι διαρκούσεις της χθεσινής ημέρας θα έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις και παρενέργειες γύρω από το θέμα που αναδείξαμε λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί εκείνη την ώρα ακριβώς, ζεστό που λένε, φρέσκο, είχε βγει στην επικαιρότητα από τον Τριανταφυλόπουλο, από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, στην ιστοσελίδα του στη Ζούγκλα, και αναφέρομαι στο θέμα αναφορικά με την κυρία Καριστιανού, και για το οποίο ως καλός ακροατής, ως σωστός ακροατής, εκτός από ΑΑ τεχνικός ηχολήπτης και μαέστρος ο κύριος Αγιαννητόπουλος, μπαίνοντας μέσα μου λέει, τι νεότερα υπάρχουν. Ρώτησε ο Αγιαννητόπουλος εμένα, για να καταλάβετε πόσο έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Ήθελε να μου πει, με τον ευγενικό του τρόπο δηλαδή, ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η εκπομπή και πρέπει να δώσουμε δημοσιογραφικό υλικό. Καλά το πιάσα, κύριε Γιαννητόπουλε. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στην ουσία. Ακούσατε, διαβάσατε πιθανόν τις αντιδράσεις της κυρίας Καριστιανού. Εγώ θα είμαι απολύτως ειλικρινής για το πώς νιώθω, και αφήνοντας εν παρενθέσει τα υπόλοιπα. Είχα πει όταν έγινε το θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη, την αποχώρησή του, τις καταγγελίες και τις απαράδεκτες για μένα απαντήσεις που υπήρξαν προς το πρόσωπό του, ότι είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Γιατί πρώτον ο Κοκοτσάκης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα που ο ίδιος και η ομάδα του έπαιξαν καθοριστικό, αν όχι τον κυρίαρχο ρόλο, για να τεκμηριωθεί ο εγκληματικός χαρακτήρας της τραγωδίας των Τεμπών. Χωρίς τον Κοκοτσάκη και τα ευρήματα, τα επιστημονικά και τα τεχνικά της ομάδας του, και με κίνδυνο και της αξιοπρέπειας αλλά και της ζωής ορισμένων εξ αυτών, όπως και μελών του παιδιού του Κοκοτσάκη, θυμόμαστε τι είχε γίνει στην Κρήτη, ή αν δεν θυμόμαστε να το θυμηθούμε, Και παρά τη λάσπη που δεχόταν ότι τα κάνει για οικονομικούς λόγους, βγήκε και τους προκάλεσε. Τους τα πέταξε στα μούτρα όλα αυτά τα λασπολογήματα που έλεγαν σε βάρος του. Αν δεν υπήρχε ο Κοκοτσάκης και η ομάδα του, δεν θα είχε τεκμηριωθεί και δεν θα είχε στηριχτεί όλο αυτό που οικοδομήθηκε. Και το πολιτικό εν τέλει, μόλονο ότι έλεγαν τότε. Αυτό ας τα αφήσουμε στην άκρη. Το στενάχωρο τώρα της υποθέσεως, το πιο στενάχωρο για μένα της υποθέσεως, είναι ότι ακριβώς έρχεται μια εξέλιξη, μια αποκάλυψη, πείτε την όπως θέλετε, η οποία ακόμα και ο τρόπος χειρισμού της σήμερα, από χθες δηλαδή, προσθέτει πληγές στη μεγαλειώδη υπόθεση που στηρίχθηκε από εκατομμύρια Ελλήνων για την απόδοση του δικαίου και την τιμωρία των ενόχων για το έγκλημα των Τεμπών. Το μεγαλειώδες αυτό κίνημα, γιατί περί κινήματος πρόκειται από ένα σημείο και μετά, είναι πληγωμένο. Και όταν λέω πληγωμένο, δεν αναφέρομαι μόνο στο συναισθηματικό κομμάτι, αναφέρομαι στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Για να πω ετούτο επίσης, ότι μετά το κίνημα των Τεμπών και τις διαστάσεις που πήρε όλη αυτή η κατάσταση με τη λαοθάλασσα, με τα συλλαλητήρια, με το ένα, με το άλλο, με, δημιουργήθηκαν βάσιμες προσδοκίες μέσα στην ελληνική κοινωνία ότι διαμορφώνεται ένα ρεύμα ανατροπής. Ένα ρεύμα με αιχμή το έγκλημα των Τεμπών, με αιχμή την τραγωδία. Ένα ρεύμα αφισβήτησης, ένα ρεύμα αφισβήτησης όλων των κακώς κειμένων σε αυτή την κοινωνία και σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Οφείλω να πω ότι για πολλούς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο ξεκίνησε να γίνεται μετά τα μνημόνια στη χώρα, μετά το 11-12, που έφτασε στις μεγάλες ανατροπές του 2015. Αν η σύγχρονη ιστορία αυτής της δεκαετίας, της 15ετίας, δίδαξε κάτι, ήταν ότι η προδοσία αυτής της ανατροπής, η προδοσία αυτού του κινήματος της ανατροπής, έφερε το Μητσοτάκη με 41%. Έφερε το Μητσοτάκη με 41%. Ο Μητσοτάκης το 19 δεν είχε ο ίδιος αυτό το 41%. Από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το 25-30, έτσι σπάνταλο-σπάνταλο να το πούμε, το πλάς, το 10-15% ήταν ο κόσμος που με τη λειτουργία του εκκρεμούς, προδομένος, απογοητευμένος από την προδοσία που υπέστη στην προσδοκία της μεγάλης ανατροπής της αντιμνημονιακής του 12-15, πήγε προς την άλλη πλευρά του φάσματος. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά ο ίδιος κίνδυνος, όχι για τον Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά για να υπάρξει πάλι ένας αποπροσανατολισμός, να υπάρξει μια απογοήτευση, ένας περαιτέρω κατακερματισμός. Τι να κάνεις τώρα, όλοι οι ίδιοι είναι, αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης ως προπαγάνδα, και το κάνει γιατί βρίσκει έδαφος εδώ τώρα προκύπτει και το κάνει. Γιατί το πιο απογοητευτικό, το πιο στενάχωρο για μένα σε σχέση με το γεγονός που έχει έρθει εδώ τώρα στο φως είναι ο τρόπος αντίδρασης, ο οποίος καταρχάς θυμίζει Μητσοτάκη. Όπως ο κ. Μητσοτάκης κάθε φορά που ζορίζεται τα τελευταία χρόνια λέει «Δεν γνώριζα, δεν γνωρίζω, δεν γνώριζα, δεν γνωρίζω, δεν γνώριζα, δεν γνώριζα, δεν γνώριζα το ένα, δεν γνώριζα το άλλο». Αυτή ήταν και η απάντηση χθες. «Δεν γνώριζα, εγώ δεν γνώριζα, άλλος τα έκανε, ο σύντροφός μου». Προσέξτε τώρα, να δεχτώ και αυτό, ότι δεν γνώριζε γιατί ο σύντροφός της, ο τότε σύντροφός της, ασκούσε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι περί επιχειρηματικής δραστηριότητας πρόκειτο. Είχε φτιαχτεί, είχαν φτιάξει εταιρεία μισή-μισή, ή και πώς λένε, για να παίρνει ακίνητα, να εκμεταλλεύεται ακίνητα και να παίρνει τουλάχιστον ένα, αυτό το πήρε από τράπεζα, από πληστηριασμό, και να τα κάνει Airbnb. Το ότι το συγκεκριμένο συνέβη 6-7 μήνες ύστερα από την τραγωδία των Ντεμπών, ας το αξιολογήσει ο καθένας όπως νομίζει. Η ίδια λέει «δεν γνώριζα». Να δεχτώ ότι δεν γνώριζε, ότι με τον σύντροφό της που είχαν κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, αφήνω το αν ήταν διαχειρίστρια ή όχι, η ίδια για φορολογικούς λόγους, λόγους εξωτερικού κλπ. Αυτά λεπτομέρειες. Ότι δεν το συζητούσαν. Δεν αντάλλασαν τίποτα καθόλου. Ξέρεις, κάνουμε αυτό, κάτι, τίποτα. Και δεν είναι ένα, είναι τρεις περιπτώσεις όπως είπε και η ίδια, όπως δήλωσε και η ίδια, τουλάχιστον τρεις. Τίποτα. Οκ, ας το δεχτώ αυτό. Πώς τοποθετείτε τώρα απέναντι σε αυτό? Δεν διάβασα, δεν άκουσα να υπάρχει μια αποδοκιμασία της πράξης. Να υπάρξει μια αυτοκριτική. Δεν θα πω να υπάρξει μια συγγνώμη. Να υπάρξει μια αναγνώριση λάθους. Και όσον αφορά την ίδια. Και θα μου πεις, ρε εσύ, τι εννοείς λάθος? Ναι, λάθος. Για μένα, το σοβαρότερο δε λάθος, ξέρετε ποιο είναι. Και θα το πω, κυρία Γιαννητόπουλο, επειδή με ρωτούσατε πριν ξεκινήσουμε, λίγο εξομολογητικά. Ακόμα και στα χρόνια που δεν υπήρχαν όλος αυτός ο οργασμός των πληστηριασμών, τα φαντς, οι κατασχέσεις κλπ. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδί στην Κεφαλονιά. Μεγαλώσαμε μαθαίνοντας από τον κοινωνικό μας περίγυρο, παρά τα άλλα προβλήματα, ότι το να πάρεις περιουσιακό στοιχείο, να πάρει κάποιος ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, οτιδήποτε χωράφι στο χωριό που είναι από τράπεζα, είναι κατάρα. Ήταν καταραμένο. Δεν λέω καταραμένος αυτός που το έπαιρνε. Ήταν καταραμένο το περιουσιακό στοιχείο και δακτυλοδεικτούμενος και στις μικρές τοπικές κοινωνίες πολύ περισσότερο όποιος το έκανε. Το πήρε από τράπεζα. Κάποιοι λίγοι μπορεί να χαίρονταν και να πανηγύριζαν για τις δεξιότητες τους αυτές. Αλλά ο στιγματισμός υπήρχε όταν κάθονταν στο καφενείο. Ρε εσύ, το πήρε από τράπεζα. Και θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια την περίπτωση ενός πλούσιου ευκατάστατου γνωστού, δεν έχουν σημασία τα ονόματα, ο οποίος απέκτησε ένα σχετικά μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, ακίνητο, το οποίο από τράπεζα, το πήρε από τράπεζα, για να το εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά. Πήγαινε, είχε συμβεί το εξής και είχε καταγραφεί εκεί στην τοπική κοινωνία και δεν το ξεχνώ. κάθε απόγευμα σχεδόν ένας μεσήλικας, μεγάλης σχετικά ηλικίας άνθρωπος, 60-65 άρης, και καθόταν στην άκρη του ακινήτου. Ήταν ένα ακίνητο οικόπεδο που μέσα είχε κάποια χτίσματα τα οποία θα αξιοποιούνταν έτσι περαιτέρω. Και καθόταν σε μια άκρη, αμίλητος, βουρκωμένος, καθόταν, κοιτούσε και έφευγε. Και όταν κάποιος ρώτησε εκεί ποιος είναι αυτός που έρχεται κάθε μέρα, γιατί γίνονταν εργασίες εκεί, υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν, ποιος είναι αυτός που έρχεται κάθε απόγευμα και κάθεται με τις ώρες και δακρύζει και δεν μιλάει. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που είχε χάσει την περιουσία του από την τράπεζα και την έβλεπε στα χέρια ενός άλλου. Πέθανε μετά από λίγο καιρό μέσα στην πίκρα και τη στενοχώρια. Το επιμύθιο της ιστορίας είναι ότι ενώ και το συγκεκριμένο ακίνητο ξεκίνησε με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης να γίνει μέχρι και ξενοδοχειακή μονάδα, ύστερα από λίγα χρόνια ο ευκατάστατος και πλούσιος ιδιοκτήτης αναγκάστηκε λόγω των χρεών και των δανείων να το δώσει όπως όπως πίσω στην τράπεζα, να του το πάρει η τράπεζα δηλαδή από την οποία το είχε πάρει. Μπας και συμψηφίσει κάποια από τα χρέη και τα δάνειά του, δεν το κατάφερε. Τον έπνιξαν και αυτόν τα χρέη. Πάντα εγώ θα το θυμάμαι αυτό το περιστατικό, αυτή την ιστορία, ως επιβεβαίωση αυτού με το οποίο σύν της άλλης μεγαλώσαμε. Ότι μη πάρεις ποτέ σπίτι ή χωράφι περιουσιακό στοιχείο που είναι από πληστηριασμό σε τράπεζα. Είναι καταραμένο. Αυτή η κατάρα, φοβούμαι, και το λέω το φοβούμαι κυριολεκτώντας, γιατί δεν θα το ήθελα και μιλάω ειλικρινά, γιατί πάντα η μεγάλη εικόνα είναι τα τέμπη, η ανάγκη να λογοδοτήσουν όχι απλώς οι ένοχοι για το έγκλημα των τεμπών, αλλά η τιμωρία και η λογοδοσία να σηματοδοτήσει κάτι άλλο πλέον σε αυτόν τον τόπο επιτέλους. Φοβούμαι λοιπόν ότι αυτό δυσκολεύει και θα πρέπει να το δουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, γιατί και κλείνω με αυτό, βλέπω ότι τα λάθη τα κάνουν και άλλοι. Γιατί είδα με οργή χθες τον κύριο Ασλανίδη, τον χαροκαμένο πατέρα, να μην αντέχει και να ξεσπάει και να λέει έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου. 2,5 ώρες σας περιμένουμε για να έρθετε να κάνετε, αυτό ήταν το νόημα, το πολιτικό σας σόου στη δική. Εγώ ξέρετε δεν είμαι και λίγο ρεαλιστής. Εντάξει, 2,5 ώρες όμως. Ας πήγαινε στην ώρα της, ας πήγαινε ένα τέταρτο αργότερα. Γιατί όλο αυτό πρέπει να συμβαίνει, αναρωτιέμαι, που είναι ένας βάσανος περαιτέρω για τους συγγενείς των θυμάτων πρώτα απ' όλα, τους 57 νεκρούς, αλλά και που είναι χαρακές, ρογμές στην εικόνα ενός μεγάλου κινήματος, ενός μεγάλου αγώνα που, ξαναλέω, δεν αφορά μόνο αυτό καθ' αυτό το έγκλημα και τους 57 νεκρούς που πρέπει να δικαιωθούν οι ψυχές τους. Ήταν και θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει κάτι βασίτερο. Η σηματοδότηση μιας μεγάλης ανατροπής που δεν είχε γίνει όταν έπρεπε να γίνει πριν από χρόνια, θα έπρεπε να γίνει τώρα. Αλλά δυστυχώς αυτοί που θα έπρεπε να την προστατεύουν, αυτοί και αυτές που θα έπρεπε να την προστατεύουν ως κόροι οφθαλμού αυτή την αναγκαιότητα και τη σηματοδότηση, λειτουργούν ως αυτόχειρες. Και αυτό εμένα ομολογώ ειλικρινά, με στεναχωρεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και από τα πολιτικά και τα κομματικά και τις παραθέσεις και, τα κουτσομπολιά και τον Μπόπες και το Σούμπα κλπ. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, έχεις δει, και θα έπρεπε να υπάρξει ένα κίνημα κατά τη συμμετοχή των πληστηριασμών. Δηλαδή να μην πηγαίνει κανείς στους πληστηριασμούς, να μην αγοράζει κανείς τα σπίτια που έχουν κλέψει από τους πολίτες, να δούμε τι θα τα κάνουν. Όμως αυτό το σταμάτησε, το εμπόδισε ο Αλέξης Τσίπρας εγκαθιστώντας τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Εάν δεν υπήρξε, αν δεν υπήρχε ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός, τα σπίτια τα οποία έκλεψαν από τους πολίτες οι τράπεζες και τα φανς θα τους είχαν μείνει στα χέρια. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι υπάρχει και πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει πάρει σπίτι από άνθρωπο ο οποίος κατέρευσε οικονομικά, και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι είχε δώσει και τέλος στη ζωή του. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος δεν είναι τυχαίος κύριος. Είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης γνωρίζει πρώτα από όλους αυτός.
0: Μούγκα.
1: Τον λέγεται Σκέρτσος. Σκέρτσος. Πηγαίνει λοιπόν ο κύριος Σκέρτσος με αφορμή τον τραγικό θάνατο της γυναίκας από τα γκαζάκια. Τα γκαζάκια είναι δολοφονικό όπλο. Τα γκαζάκια είναι δολοφονία. Τα γκαζάκια είναι θάνατος. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί, και εξελίχθηκε σε θάνατο της γυναίκας. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν το θάνατο. Δεν λέει ο Μητσοτάκης ότι άλλοι εκμεταλλεύονται πολιτικά το θάνατο των 57 στα Τέμπη. Και βγαίνει το δεξί του χέρι ο κύριος Σκέρτσος και εκμεταλλεύεται το θάνατο της γυναίκας. Καλά κάνει. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Και το επόμενο. Τι λέει ο κύριος Σκέρτσος? Ότι όσοι, λέει, κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα δολοφόνων, ως φασιστικό κόμμα, ως δεν ξέρω τι άλλο, ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των τρομοκρατών. Και προσθέτει, ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι λένε φασιστικό κόμμα το κόμμα Μητσοτάκη, και βγαίνει αυτός και λέει ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή λέει φασιστικά κόμματα την αντιπολίτευση. Αλλά θέλω να πω το εξής. Σε τι καθεστώτα δεν θέλουν την αντιπολίτευση, κύριε Σκέρτσο? Στα φασιστικά καθεστώτα. Οι φασίστες, οι Ναζί, οι Σταλινικοί κατηγορούν την αντιπολίτευση και δεν θέλουν αντιπολίτευση. Αυτοί λένε ότι δεν θέλουμε αντιπολίτευση, όπως λέτε εσείς ότι δεν θέλετε αντιπολίτευση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι φασιστικός λόγος, κύριε Σκέρτσο, να πούμε ότι μέσα στο 26 έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε πληστηριασμό 300.000 κατοικίες? Να μην το πούμε έτσι. Να μην το πούμε και χαλάσει ο ύπνος του κύριου Μητσοτάκη με τα 40 σπίτια. Έχετε δίκιο, κύριε Σκέρτσο. Είμαστε φασίστες. Εμείς που λέμε ότι εδώ με νόμους του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, με την ανοχή του Σουρνάρα κλέβεται η περιουσία των Ελλήνων. Με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη Μητσοτάκη, ψήφι των βουλευτών σας, τη δική σας ψήφο, κύριε Σκέρτσο. Το σύστημα Ηρακλής, το σύστημα Ηρακλής θα είναι μέχρι το 2081. Αυτό είναι φασιστικός λόγος? Από πού και πού είναι φασιστικός λόγος αυτό? Έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια, κύριε Σκέρτσο. Έχετε ξεπεράσει τα όρια, κύριε Σκέρτσο. Δεν μπορεί το δεξί χέρι του Μητσοτάκη να βγαίνει και να λέει την αντιπολίτευση φασιστικά κόμματα. δεν εκμεταλλεύεστε το θάνατο μιας γυναίκας. Τρομερό γεγονός αυτό. Αλλά δεν είναι για πολιτική κάλυψη. Μου θυμίζει η ιστορία αυτή την ιστορία της Μαρφίν. Για όσοι δεν θυμούνται, θέλω να υπενθυμίσω ότι εκείνο το απόγευμα και το μεσημέρι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες με την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους φίλους τους κατεβαίνανε με τα πόδια στο Σύνταγμα για να ανατράψουν το φαύλο πολιτικό καθεστώς της χρεοκοπίας, της λαϊλασίας. Και κάποιοι πήγαν και βάλανε φωτιά, επίτηδες, στημένοι, τη Μαρφίν, για να φύγει ο κόσμος πίσω στα σπίτια του, και το πέτυχαν. Δεν λέω ότι ήταν στημένοι από παρακρατικούς η φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως είναι από αναρχικά άτομα. Αλλά αυτά τα αναρχικά άτομα, κύριε Μητσοτάκη, κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν. Πρίγες μέρες κάνανε πορεία. Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εναντίον των Εβραίων. Κάνατε κάτι? Αυτοί όλοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μπουκάρουνε μέσα στο πανεπιστήμιο και το διαλύουνε. Κάνετε κάτι? Φτιάξατε μια δίθεν αστυνομία πανεπιστημίων και δεν λειτουργήσε ποτέ. Απλώς κάνατε προσλήψεις. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός για να θέσει δίλημα αναρχία ή ασφάλεια. Αναρχία είναι να έχουν αυξηθεί τα χρέη στην εφορία 3,7 δις. Αναρχία είναι οι περισσότεροι οφειλέτες στην εφορία να χρωστάνε μέχρι 50 ευρώ. Το ακούτε? Το ακούτε? Οι περισσότεροι οφειλέτες χρωστάνε μέχρι 50 ευρώ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους περισσεύουν 50 ευρώ. Προτιμούν να πάνε να αγοράσουν ψωμί για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους, από το να δώσουν 50 ευρώ να ξεχρεώσουν. Ναι, υπάρχουν. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, δεν τα λέω εγώ. Είναι επίσημα στοιχεία, καταγεγραμμένα. Δείτε σήμερα δημοσιεύματα. Κάποιοι τα γράφουν, κάποιοι τολμούν και τα γράφουν. Οι άλλοι τα αποσιωπούν. Για να καλύψουν το Μητσοτάκη, την αθλία ιστορία Μητσοτάκη που λέει ψέματα συνεχώς και διαλύει την Ελλάδα. Η ιστορία με τα γκαζάκια είναι αποτέλεσμα της διάλυσης. Της διάλυσης που έχει κάνει στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Με υπουργούς του Σιμίτη, τους οποίους καταδίκασε ο ελληνικός λαός, τους έστειλε με την ψήφο του στο χρονοτούλαπο από της ιστορίας και τους έχει ανασύρει ο Μητσοτάκης και τους έχει κάνει υπουργούς. Γιατί είναι υπουργός ο κύριος Μιχάλης, κύριε Μητσοτάκη? Τι έχει προσφέρει ο κύριος Μιχάλης στην ελληνική κοινωνία? Και μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργός, άρε μεγάλε πρωθυπουργέ, αποφάσισε ότι δεν μας κάνουν, λέει, πια οι ΜΚΟ και τους μετανάστες. Έλα ρε μεγάλε Μητσοτάκη, τώρα το κατάλαβες? Μετά από 7 χρόνια το κατάλαβες? Τόσο έξυπνοι πάνε στο Χάρβαρντ? Τόσο αστέρια της διανόησης πάνε στο Χάρβαρντ? Είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ? Μετά από 7 χρόνια κατάλαβες ότι οι ΜΚΟ δεν κάνουν δουλειά, αλλά αντίθετα βοηθάνε τους την είσοδο των μεταναστών. Τους δασκαλεύουνε πώς να ζήσουν στην Ελλάδα και να παραμείνουν στην Ελλάδα έχοντας είτε ασυλία είτε χωρίς ασυλία. Και τώρα κάνεις νόμο που λες τέρμα η ΜΚΟ. Επί 7 χρόνια τι έκανες, κύριε Χάρβαρντ? Χάρβαρντ, Χάρβαρντ. Εμείς στη γειτονιά μας στο Χατζηγυριάκιο δεν λέμε Χάρβαρντ, λέμε Χαϊβάνια. Χαϊβάνια. Αλλά δεν είσαι Χαϊβάνια. Προφανώς δεν είσαι Χαϊβάνια. Διότι πίσω από τους μετανάστες υπάρχει τεράστιο φαγοπότη. τρώνε πάρα πολύ, πολλά λεφτά γύρω από, από το μεταναστευτικό. Η Μύκηρο δεν είναι μόνο διακίνηση ανθρώπων, είναι και διακίνηση χρημάτων. Και τώρα αποφασίσατε να λύσετε το πρόβλημα με τη Μύκηρο. Προκληρώνοντας θέλω να πω για την ιστορία του ΠΚΠ. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου, κύριε εισαγγελέα μου. Ειλικρινά το λέω. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Η γυναίκα σου, οι φίλοι σου, τα παιδιά σου, οι γονείς σου. Βγήκε ο εισαγγελέας και είπε, τι λέτε ρε παιδιά, πλημέλημα. Κακούργημα. Κακούργημα ο ΠΚΠ. Μέσα για κακούργημα. Κακούργημα. Ο εισαγγελέας. Έτσι κύριε Σκέρτσο. Προφανώς είναι φασίστας αυτός για να βάζει τα παιδιά του Μητσοτάκη στη φυλακή. Μάλλον φασίστας πρέπει να είναι, δεν μπορεί. Άλλο. Αυτό ζούμε. Αυτή την παρακμή ζούμε. Και δεν μπορεί να μας τρομάξει κανένας Σκέρτσος. Πες μας όπως θέλεις. Φασίστες, ακροδεξιούς, ό,τι θέλεις κύριε Σκέρτσο. Δεν υδρώνει το αυτοί μας. Θα παλέψουμε για την Ελλάδα μας. Θα παλέψουμε για τα παιδιά μας. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κύριε Σκέρτσο. Βρήσε μας όσο θέλεις. Αλλά δεν μας βρεις εσύ για την εντολή του Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο υπόλογος, αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και είναι ντροπή να εκμεταλλεύεστε το θάνατο μιας γυναίκας για να βρίσετε την αντιπολίτευση. Εσείς λέγατε ότι εκμεταλλεύονται τους νεκρούς του 57 των Τεμπών. Και τώρα εκμεταλλεύεστε το θάνατο μιας γυναίκας, κύριε Σκέρτσο. Την ντροπή, την ντροπή ρε Μητσοτάκη, να βάζεις τους άλλους να λένε, να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Άμα θέλεις να βγεις εσύ Μητσοτάκη να πεις ότι είναι φασιστικός ο λόγος αντιπολίτευσης. Και όχι να βάζεις το Σκέρτσο. Να κρύβεσαι πίσω από το Σκέρτσο, από τα παντελόνια του Σκέρτσου. Εσύ να βγεις για να υποστείς και τις συνέπειες των πράξεών σου. Ρε Καψαμπέλη.

Επανήλθαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα αυτά τα μέτωπα. Όντως, σας είπα και για το θέμα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία διαβάζω αντί να ζητήσει και αυτή μια συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων για την καθυστέρησή της επί 2,5 ώρες. 2,5 ώρες, ρε παιδί μου. 2,5 ώρες τώρα. Σωστό είναι αυτό? Τέλος πάντων. Στο θέμα το άλλο για το οποίο ξαναβάζω αυτή τη διάσταση, που έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι και το πόσο πληγώνεται μια ολόκληρη υπόθεση που με αιχμή την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών, αποτέλεσε τη σηματοδότηση ενός κινήματος αυθεντικού, μαζικού, πρωτοφανούς ύστερα από πολλά χρόνια για μια ανατροπή, μια θετική ανατροπή απέναντι σε ένα σύστημα που το χαρακτηρίζουμε πολύ διεφθαρμένο, σάπιο, παρικμασμένο, όπως θέλετε, χρεοκοπημένο, με διάφορους χαρακτηρισμούς. Και προσέξτε τώρα, γιατί αυτή η ιστορία, δυστυχώς εγώ ξαναλέω, εγώ δεν το λέω με καμία, πώς να το πω, χαρά. Δηλαδή, εγώ στενοχωριέμαι πραγματικά, γιατί ξέρω πώς θα χρησιμοποιηθεί για να καθυποταχθεί πάλι ο κόσμος, ο λαός, οι απλοί Έλληνες, οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν, γιατί εκτός από όλα τα άλλα δεν βλέπουν και να αλλάζει τίποτε. Δεν είναι μόνο το οικονομικό ή το επαγγελματικό που τους κρατάει έξω. Έρχονται για διακοπές, για να δουν τους δικούς τους, για να διεκπαιρεώσουν κάποια υπόθεση για οτιδήποτε άλλο, και σου λένε δεν αλλάζει τίποτε σε αυτή τη χώρα. Σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, στους 25άριδες, στους 30άριδες, στους 35άριδες, στους 40άριδες, που είναι στο παραγωγικό κομμάτι της ζωής τους, στο παραγωγικό τμήμα της ζωής τους, όταν το μήνυμα που δίνουν με τις συμπεριφορές τους, αυτοί που δεν θα έπρεπε να το δίνουν, είναι ότι όλοι το ίδιο είναι ή το ίδιο συμπεριφέρονται, οι κάθε Μητσοτάκηδες τρεβούν τα χέρια τους. Προκύπτει λοιπόν τώρα εδώ καταρχάς ένα νέο στοιχείο που εγώ δεν το ήξερα, αλλά υπάρχει μαρτυρία, δήλωση επώνυμη, ότι και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ότι ο Βασίλης Κοκοτσάκης μάλλον, όχι και ο Βασίλης, ο Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες, πόσες μέρες, από το κόμμα για αυτόν τον λόγο, ότι αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αποχώρησε. Γνωρίζοντας τι είχε συμβεί και πώς το γνώριζε, διότι έρχονται τώρα δημόσιες μαρτυρίες και δεν έχω δει πραγματικά, επειδή έχουν περάσει και πάρα πολλές ώρες, καμία πιο πιστική απάντηση, διάψευση, οτιδήποτε. Έρχονται δηλώσεις. Εγώ δεν θα τις κρίνω αν είναι ειλικρινείς, αν είναι ψευδείς, αν είναι σκόπιμες. Είναι δηλώσεις όμως οι οποίες χρήζουν απαντήσεων. Ότι υπήρξε επικοινωνία, βγαίνει ένας κύριος, δεν τον γνωρίζω, βγαίνει όμως με τη φωτογραφία του, με το όνομά του, με τη φωνή του, δηλώνει ότι ήταν εκεί και γνώριζε και την κυρία Καριστιανού και τον σύντροφό της και
πως όταν ενημερώθηκε εδώ και πόσες μέρες για την ιστορία, για το θέμα της αγοράς ακινήτου από πλειοστηριασμό στο κέντρο της Αθήνας, ότι ήταν γνωστό από καιρό, από τις 9 Μαρτίου λέει του 25, από τις 9 Μαρτίου του 25 παρακαλώ, το γνωρίζαμε ότι η Μαρία Καριστιανού πήρε ακίνητο από τράπεζα. Επειδή λέει αυτός ο εν λόγω λοιπόν κύριος, δεν θέλω αυτά να τα λέω στο τηλέφωνο, όταν τον πήρε κάποιος γνωστός του στο τηλέφωνο, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη επίτηδες και πήγε και βρήκε, λέει ο ίδιος, την κυρία Καριστιανού και τη ρώτησα, έχετε πάρει κάποιο ακίνητο από φαντ? Και του απάντησε, όχι Γιάννη, όχι Γιάννη, το αγόρασα. Και όταν μου είπε όχι Γιάννη το αγόρασα, νόμιζα ότι εννοούσε ότι έχει γίνει ο πλειστηριασμός, το έχει κατοχυρώσει η τράπεζα στο όνομά της, μια συνήθις διαδικασία, και ότι απλά το αγόρασε κατευθείαν από την τράπεζα. Της λέω παρόλα αυτά, εντάξει, αυτό που έκανες είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Και σου προτείνω να φύγεις από την εταιρεία και εν πάση περιπτώσει να δηλώσεις ότι δεν ήξερες, δεν κατάλαβες και τα λοιπά. Τη ρώτησα, λέει, ευθέως ποιος είναι διαχειριστής της εταιρείας, μου είπε εγώ. Του απάντησε η κυρία Καριστιανού. Και έχει και συνέχεια. Ξανά, λέει, πριν από μέρες, άλλη επικοινωνία. Σχετικά, δηλαδή είχε μαθευτεί πλέον αυτό στον κύκλο τους. Τηλεφωνώ, λέει, στον Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος Γιάννης Μωυσίδης ήταν, είναι ο πρώην συντροφός της, όπως τον κατονόμασε και η ίδια. Τον ρωτώ, έχετε λήξει την εταιρεία? Μου λέει, όχι. Εγώ έχω υπογράψει τα χαρτιά, αλλά η Μαρία δεν τα υπέγραψε. Απάντησε ο κύριος Μωυσίδης. Ξανά, λέει, επικοινωνία, τηλεφώνησε ένας από τους δικηγόρους που ανήκουν στο κίνημα κατά των φαντς και του λέει, γνωρίζετε ότι η κυρία Καριστιανού έχει πλειστηριάσει ακίνητο? Στάσου, του λέω,

εξαπληστηριασμό για να πάρει στο σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου ή οποιοδήποτε ανθρώπου είναι απολύτως ανήθικο. Εκείνο που με έκανε όμως να τρελαθώ είναι το γεγονός ότι αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 23. Ούτε 6 μήνες δεν είχε πεθάνει η Μάρση. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έκλαιγε, όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί με αυτήν και αυτή, αναφέρεται στην κυρία Καριστιανού, τι έκανε. Πήγαινε να πληστηριάσει ένα ακίνητο ενός φτωχού ανθρώπου για να κάνει τα 7 σπίτια της 8. Με συγχωρείς, αλλά αυτό για μένα, προσθέτει στις δημόσιες δηλώσεις του, είναι κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή. Και γι' αυτό το λόγο πήγα σπίτι μου. Και καταλήγει λέγοντας ότι ο Γιάννης Μωυσίδης δεν έκανε του κεφαλιού του. Μου το είχε πει, το είχε πει και σε άλλους ανθρώπους και μου το είχε πει και η ίδια η Μαρία Καριστιανού, γιατί αυτό θα είναι το επιχείρημα, ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τα έκανε όλα ο Μωυσίδης. Τι έκανε ο Μωυσίδης δηλαδή, απάτη και πλαστογραφία, ενώ εσύ είσαι η διαχειρίστρια? Γιατί όντως προκύπτει ότι η διαχειρίστρια της εταιρείας ήταν η ίδια η κυρία Καριστιανού. Τι άλλο να προσθέσω.

0: όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρή κάμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τους δημοκρατικούς και κρατικούς θεσμούς αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από το διεθνή μέσο όρο και έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά αποδοχής για το κοινοβούλιο περί του 25%, τη δικαιοσύνη περί του 39% και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί 19%. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ο μόνος ισχυρός πυλώνας εμπιστοσύνης με 63% σύμφωνα με την έκθεση. Επίσης, το 58% των ερωτηθέντων αρχεί πλέον τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή του. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, η ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία με μέλος και διαχειρίστρια τη Μαρία Καριστιανού με ποσοστό 50%, απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπια αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην Επανομή Θεσσαλονίκης χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις και η ιστοσελίδα της έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Παράλληλα, επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες. Με ειδικό προσκεκλημένο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε στο Δουβλίνο η Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν δεσμεύτηκε για την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας και την παράλληλη επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας του Κιέβου. Ωστόσο, η έναρξη της Προεδρίας επισκιάστηκε από τις έντονες πιέσεις που δέχεται η Ιρλανδία μετά τις αποκαλύψεις ότι η ρωσική ιδιοκτησία εργοστάσιο αλουμινίου στο έδαφος της συνέχισε τις εξαγωγές της κανονικά. Συνεχίζεται σήμερα 5η 2 Ιουλίου ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην εξέταση των μαρτύρων. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση βιασμού ενός 15χρονου για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωωθεί κατά πλειοψηφία πρωτοδίκως. Επισημένοντας ότι θα είναι δίπλα σε αυτά τα γενναία παιδιά και έκανε κάλεσμα να παρευρεθούν οι ηθοποιοί στο πλευρό τους. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή για τον βιασμό δύο ανηλίκων το 2015 στην Αθήνα και τον Επίδαυρο. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη σε 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2019 έως 2022. Οι καταδικαστέντες εισέπραταν να χρεωστεί τους κοινοτικές ενισχύσεις, εμφανίζοντας ψευδώς ότι κατήχαν ημίστων αναγροτικές εκτάσεις στη Καστοριά. Το δικαστήριο τους χορήγησε τριετή αναστολή, απέρριψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά και σε 28 εξ αυτών επέβαλε επιπλέον χρηματικές ποινές έως 8.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρεά και ανθυγινά επαγγέλματα. Σήμερα θα είναι και η διαδικασία της ψήφισης του νομοσχεδίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
6: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά, μάχη υπερπίστος και πατρίδος, με τα προβλήματα της καθημερινότητας και ας είμαστε εν μέσω θέρους να μην υποχωρούν, αντιθέτως να μεγαλώνουν και στο χώρο της υγείας, και επειδή βρισκόμαστε θεωρητικός τουλάχιστον, για όσους ευτυχώς, χαίρομαι εγώ για αυτούς, έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, μακάρι περισσότεροι να την είχαν, διαβάζουμε ότι ακόμα και στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη χώρα, όπως είναι η Ρόδος, τα Χανιά, η αγαπημένη μου Κεφαλονιά, δεν υπάρχουν γιατροί. Εννοώ στα δημόσια νοσοκομεία. Από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που έγινε για να καλυφθούν θέσεις, προκύπτει ότι τουλάχιστον σε αυτά τα τρία μέρη, δεν πάμε στα υπόλοιπα επειδή είναι τουριστικοί προορισμοί, οι περισσότερες έμειναν άγονες. Στη Ρόδο από τις 23 θέσεις οι 14 έμειναν άγονες. Στα Χανιά 0. Προκηρύχθηκαν 16 θέσεις. Και στην Κεφαλονιά από τις 7 που προκηρύχθηκαν, άγονες έμειναν οι 5. Και το ίδιο και σε άλλα μέρη, όπως στη Λίμνο, στα Κύθερα, τουριστικά νησιά, τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε πού έχουν οδηγήσει τη δημόσια υγεία, διότι ο άλλος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο προσωπικό, αν τα έξοδά του είναι περισσότερα από το μισθό του, τον πενιχρό του μισθό, γιατί τι νομίζετε ότι παίρνει ο πρωτοδιοριζόμενος, ο ειδικευόμενος ή ο επιμελητής Α. Μητροπολίτης είναι για να πάρει 5 χιλιάρικα. Όχι βέβαια. Θα μου πεις να γινόταν Μητροπολίτης. Σωστό και αυτό. Εσείς κυρία Ανδρέα Μεϊμάρη, καλημέρα. Τι γνώμη έχετε, γιατρός ή Μητροπολίτης?
1: Καλημέρα, ελέησον. Αχ, έχουν τρελάνει τον κόσμο. Όπως τα είπατε και πριν, είναι ότι είτε είμαι κάτοικος ενός νησιού, είτε πάω διακοπές, αν μου συμβεί το οτιδήποτε, γιατί, ξέρετε, η υγεία δεν κάνει διακοπές, ο κλέφτης και η υγεία ώρες δεν έχουν. Δεν ξέρω πότε θα μου συμβεί κάτι, πότε θα σας κάσει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Αν μου συμβεί κάτι, είτε σε πόλη, τώρα μην πάμε μόνο στα νησιά, παντού σε όλη την Ελλάδα, για να αποφύγεις την ταλαιπωρία του νοσοκομείου ή που δεν θα βρεις γιατρό, πρέπει να σκάσεις κατοστάρικο στο επίγον περιστατικό στην κλινική. Να πας να σε δουν στην κλινική, είτε στα Χανιά όπως είπατε, είτε Κέρκυρα, Χίο, Μυτιλίνη, Ρόδο, Λίμνο, παντού που έχουμε συνεργασίες. Θα πας στην κλινική αξιοπρεπέστατα, επιδεικνύοντας την κάρτα του ΕΦΚΛΑΠ εντελώς δωρεάν. Το ίδιο συμβαίνει δε και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και από Αθήνα. 15 κλινικές, τα μεγαλύτερα ονόματα στην Αθήνα, εντελώς δωρεάν επισκέψεις. Είτε είναι επίγον το περιστατικό, είτε τακτικό ιατρείο. Τώρα μου πεις, γιατί πληρώνω, ρε αδερφέ, 3.800 ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία. Όλοι μας, έτσι. Που δεν έχουμε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Εμείς δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Το πρόβλημα προϋπήρχε και εδώ και 17 χρόνια που λειτουργούμε, έχουμε καταφέρει να μην έχουμε αποκλείσει κανέναν Έλληνα πολίτη. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε ποιοτικές παροχές υγείας με αξιοπρέπεια και να πηγαίνουν εντελώς δωρεάν, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, σε επίγοντα περιστατικά τακτικά ιατρία δωρεάν. Ιδιωτικό ασθενοφόρο εντελώς δωρεάν όσες φορές και αν μου συμβεί κάτι. Εξετάσεις διαγνωστικές να τις κάνω και να μην πληρώνω ούτε το συμμετοχή του ΕΟΠΗ και αν είμαι άνεργος ή ανασφάλιστος να έχω δωρεάν check-up. Πάνω από 55% ελεύθερων επαγγελματιών αδυνατούν να πληρώσουν ασφαλιστικές φορές και είναι αυτομάτως ανασφάλιστοι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να πληρώσουν για ένα τσεκάπ απλό, αιματολογικές και οτιδήποτε, 100 και 120 ευρώ. Η κάρτα υγείας στο ΕΦΚΛΑΠ το προσφέρει δωρεάν. Mm-hmm. Και ακόμα και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, δηλαδή νοσηλεία και επεμβάσεις, έκπτωση 40 έως 60% σε νοσηλεία και επέμβαση. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω μια αρθροσκόπηση γόνατο σήμερα και πρέπει να δώσω 1.200 ευρώ από την τσέπη μου, γιατί θέλω να την κάνω άμεσα στην κλινική, αυτομάτως ως μέλος του ΕΦΚΛΑΠ της κάρτας υγείας θα δώσω τα μισά χρήματα. Είναι τεράστιο το όφελος, οπότε εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν προπληρώνεις κάτι ακριβά που δεν θα χρειαστείς. Έχεις εντελώς δωρεάν πάρα πολλές υπηρεσίες και αν μου συμβεί το οτιδήποτε, γλιτώνω αρκετά χρήματα.
0: Με τι προϋποθέσεις, μισό λεπτό κύριε Μεϊμάρη, για να πάρει κανείς αυτή την κάρτα, πρέπει να έχει κάποια ηλικία, να έχει κάποιο ιστορικό, τι χρειάζεται?
1: Ούτε όριο ηλικίας, ούτε ιατρικό ιστορικό, δεν χρειάζεται καμία προϋπόθεση. Ναι. Καλεί στο 23 13 253 333. Το μόνο που χρειάζεται είναι θα δώσει ονοματεπώνυμό του και έτος γέννησης. Αλλά επειδή σήμερα εμείς θέλουμε να πούμε έτσι καλό μήνα στον κόσμο, 15 πρώτοι που τηλεφωνούν τώρα 23 13 253 333 θα δώσουμε τελευταία φορά που θα το δώσουμε και θα είναι το πιο μεγάλο που έχουμε δώσει. Ας το εκμεταλλευτεί ο κόσμος. Για 3 χρόνια, τριετές πρόγραμμα, 5 ατόμων, και για τα 3 χρόνια, τα 5 άτομα, 150 ευρώ. Ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, και τα 5 άτομα, 150 ευρώ για 3 χρόνια.
0: 50 ευρώ το χρόνο, 5 άτομα δηλαδή.
1: Πολύ σωστά, όπως το λέτε. Πολύ σωστά. Θα πάρουν το τριετές πρόγραμμα με 150 ευρώ τα 5 άτομα για 3 χρόνια και θα πάρουν και εξτρά και τους καθαρισμούς δοντιών επί 3 χρόνια και τα 5 άτομα εντελώς δωρεάν και μια σωρία εξετάσεων που ξεπερνάνε τα 1.000 ευρώ ένα άτομο εντελώς δωρεάν. Αλλά μόνο για τους 15 πρώτους, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλο τον κόσμο, που καλούν τώρα 23, 13, 253, 333, τριετές πρόγραμμα. 5 ατόμων, 150 ευρώ. Αν σας στερούν την υγεία που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, εμείς σας λέμε ότι η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και εμείς το κάνουμε πράξη.
0: Εντυπωσιακό. Πείτε πάλι το τηλέφωνο, κύριε Μεϊμάρη, γιατί...
1: 23 13 253 333 που είναι και η 24ωρη γραμμή με αστική χρέωση. Δηλαδή δεν χρεώνεται ο κόσμος που καλεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεϊμάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας συνέχεια.

Είναι μεγάλο θέμα αυτό με τον κύριο Σκέρτσο. Το γεγονός ότι κατηγορεί για την αντιπολίτευση για φασιστικό λόγο που οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών. Είναι απίστευτο. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Σκέρτσο τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Όταν ο Χίτλερ, μην αντέχοντας την αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγορούσε ότι πας να εξοπλίσει τη Γερμανία για να σκορπίσεις το θάνατο στους πάντες, σε δύο βράδια καθάρισε τους πάντες. Όλη την αντιπολίτευση. Αυτό επιχειρεί να κάνει και ο κύριος Σκέρτσος. Κατηγορεί την αντιπολίτευση για φασιστικό λόγο που οπλίζει τα χέρια των τρομοκρατών. Δηλαδή πίσω από έναν τρομοκράτη πίσω από 17 Νοέμβρη, παράδειγμα λόγω, έτσι. Είναι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση λέει στο Μητσοτάκη κλέβετε, έχετε κλέψει τα πάντα. Έχετε αδειάσει τα ταμεία. Έχετε διαλύσει τη χώρα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να μην λέμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά τα οποία άθλια εγκλήματα έχει κάνει. Να τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Να πολλαπλασιάσει τα σπίτια του από 40 να κάνει 80, 200, 500. Να μην λέμε για τον πλουτισμό των βουλευτών. Ακούστε λοιπόν, εμείς οι φασίστες τι λέμε. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, της Γερμανικής Συμμορίας Βρυξελών, στη δεκαετία 15-25, εκ των οποίων 10 χρόνων τα 7 είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη-Σκερτσού, ο πραγματικός μισθός των Ελλήνων μειώθηκε 4%. Μειώθηκε 4% όταν στην Ευρώπη αυξήθηκε 3%. Άρα σας λέει ψέματα. Είναι απατεώνας ο Μητσοτάκης που σας λέει ότι αυξήσαμε τους μισθούς. Πάμε τώρα στο παρακάτω. 4.251.967 Ελληνές, να το ξαναπώ για να γίνει κατανοητό το νούμερο, 4.251.967 Ελληνές χρωστάνε 114 δισεκατομμύρια 570 εκατομμύρια ευρώ. 114 δισεκατομμύρια. 4.251.967 Έλληνες. Αυτή είναι η οικονομία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χρεοκοπία είναι. Ο Μητσοτάκης σε συνέχεια του Τσίπρα, σε συνέχεια του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Καραμαλή, του Σιμίτη, μας οδηγεί σε νέα χρεοκοπία. Όταν οι Έλληνες έχουν χρέος ιδιωτικό 114 δισεκατομμύρια, όταν χρωστάνε κάποιοι 50 ευρώ στην εφορία και δεν μπορούν να τα δώσουν, να μην έχουν να δώσουν 50 ευρώ, δηλαδή να μην έχουν τη δυνατότητα να στερηθούν αυτά τα 50 ευρώ για να τα δώσουν να εξοφλήσουν την εφορία και προτιμούν τα 50 ευρώ να τα δώσουν για να αγοράσουν φαγητό. Αυτό είναι χρεοκοπία. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. 17,5 δις είναι τα πρόστιμα. Χρωστάει ο άλλος και βάζουν πρόστιμα. Συνεχίζουν και βάζουν πρόστιμα. 17 δις τα πρόστιμα. Και 9 δις λέει διάφορα άλλα έξοδα τα οποία έχουν χρεωθεί όπως είναι δικαστικά έξοδα και όλα αυτά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κανονική λαϊλασία μέσα από την τσέπη των Ελλήνων. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης και μας μιλάει για λαϊκισμό. Και βγαίνει ο Σκέρτσος και μας μιλάει για φασιστικό λόγο της αντιπολίτευσης. Να πούμε μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που έχει αφήσει να χρεοκοπήσουν οι Έλληνες. Μπράβο κύριε Μητσοτάκη που αφήνεται το πετρέλαιο κίνησης να αυξηθεί από σήμερα.
για να τα οικονομήσουν οι κύριοι Βαρδινογιάννης και Λάτσης και να αυξηθούν πάλι οι τιμές των προϊόντων που μεταφέρονται με φορτηγά που καίνε δίζελ, πετρέλαιο κίνησης. Αυξάνεται από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, έχει πέσει στα 70 δολάρια διεθνώς η τιμή του καυσίμου και εδώ αυξάνεται για να οικονομάει ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης. Και βγήκε η πρόεδρος των Βενζινοπολών και λέει, πήγαμε λέει στον κύριο Θοδωρικάκο και του είπαμε, μα μας ζητάς να μειώσουμε εμείς την τιμή? Ορίστε, πάρ' τα τομολόγια που μας θέλει ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, αφού είναι ακριβά. Και πήρε λέει τα τιμολόγια των δηληστηρίων ο Θεοδωρικάκος της ΚΝΕ να τα μελετήσει. Τι μελετάει δηλαδή, τι να δει, ότι τι? Δεν πάει να ρωτήσει στα δηληστήρια από πού πήρανε τα κάψιμα που δηλίζουνε και πουλάνε στην Ελλάδα, πόσο τα αγοράσανε? Τα αγοράσανε από τη Λιβύη για ένα κομμάτι ψωμί? Τα αγοράσανε από τη Συρία του Τσογλάνη για ένα κομμάτι ψωμί και τα πουλάνε 2 ευρώ και ένα και 30 και ένα 80 και ένα 40 και ένα 50 και ένα 90 και τα έχουν αγοράσει κάτω από μισό ευρώ. Πάτε από μισό ευρώ. Το πόσο κάνει που διαφήμιζε ο Μητσοτάκης και το έχει βουλώσει τώρα. Γιατί βγήκαν οι παραγωγοί και πάνε, τι λένε? Το θέμα είναι ποια είναι η τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ ή η διαφορά που είναι από το χωράφι στο καλάθι. Το πόσο κάνει λοιπόν έπρεπε στα κάψιμα να είναι πόσο αγοράσατε κύριε Βαρδινογιάννη το κάψιμο που φέρατε στα δηληστήριά σας? Θέλετε 50% κέρδος, 50. Πού τα 2 ευρώ? Πού το 1,70, 1,80, 1,90? Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βοηθάει τους κολλητούς του, διότι οι κολλητοί ελέγχουν τον τύπο και παραμυθιάζουν τον κόσμο. Έπρεπε σήμερα όλος ο τύπος, όλοι οι δημοσιογράφοι να είναι στα κάγκελα εναντίον του Σκέρτσου. Για τη δήλωσή του ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει τα χέρια των τρομοκρατών. Έπρεπε ο Σκέρτσος αυτή τη στιγμή να έχει φύγει από το Μαξίμου και να είναι κατηγορούμενος με αυθεπάγγελτη δίωξη. Υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Υβρίζει την αντιπολίτευση. Εγκαθιδρύει χιτλερικό καθεστώς. Τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Σταλινικό. Και δεν μιλάει κανένας. 3 στις 4 επιχειρήσεις. Βιοτεχνίες, όχι μεγάλες. Θα πάω και στις μεγάλες. 3 στις 4 βιοτεχνίες, μικρές επιχειρήσεις. Έχουν ξεσηκωθεί. Γιατί δεν τους δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Οι τράπεζες που ξεπούλησαν στους ξένους. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Πιτσοτάκης, δεν δίνουν δάνεια στις βιοτέχνες. Και τι άλλο? Δεν αντέχουμε λέει το 51% των βιοτεχνιών. Λένε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ ακριβή. Κλείνουν οι βιοτεχνίες στα μαγαζιά. Οι μικρές επιχειρήσεις. Και πάω τώρα στις μεγάλες βιομηχανίες. Ποιο είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας ονόματι Μυτιληναίος, φίλος της οικογένειας. Και λέει, κύριοι, αν δεν μειώσετε το ηλεκτρικό κόστος θα φύγουμε και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Θα πάμε σε άλλες χώρες.
που μας δίνουν φθηνό, φθηνό κόστος ηλεκτρικό για να παράγουμε. Φεύγουμε. Φεύγετε. Ναι, φεύγουμε. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μας ενδιαφέρει? Μα βέβαια δεν μας ενδιαφέρει. Δεν το έχετε καταλάβει ότι δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα? Δεν το έχετε καταλάβει ότι δεν θέλουν την Ελλάδα? Δεν θέλουν να βοηθήσουν τους Έλληνες? Και τώρα, και τώρα εμφανίστηκε ως ασίβιος τον κύριο Μητσοτάκη στο αφήγημα Μητσοτάκη ο κύριος Φλωρίδης. Εάν δεν γνωρίζετε, εάν σας διαφεύγει, ο κύριος Φλωρίδης προέρχεται από το βαθύ πασοκικό κράτος και σήμερα είναι υπουργός δικαιοσύνης του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι υπουργός δικαιοσύνης. Είναι υπουργός δικαιοσύνης. Και βγαίνει και κάνει μία δήλωση. Και λέει, ο Ρουβίκονας είναι εγκληματική οργάνωση. Και εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης, που δεν είμαι υπουργός, που δεν είμαι κυρίως υπουργός δικαιοσύνης, ρωτώ, με συγχωρείτε κύριε Πασόκε, κύριε Πασόκε, με συγχωρείτε κύριε Φλωρίδη, η δουλειά σας είναι να βγαίνετε να μου λέτε ότι αυτοί είναι εγκληματίες? Η δουλειά του Χρυσοκοϊδη είναι να βγαίνει και να λέει αυτοί είναι εγκληματίες? Γιατί εγώ με τη δική μου λογική και το δικό μου μυαλό μπορεί να είναι στραβό το μυαλό μου. Μπορεί. Ένας υπουργός δικαιοσύνης δεν λέει ότι αυτός είναι εγκληματίας. Ένας υπουργός δικαιοσύνης τον έχει πιάσει αυτόν. Και αφού τον πιάνει, λέει τον έπιασα για αυτόν τον λόγο. Ακούσατε κάτι εσείς που δεν έχω ακούσει εγώ? Τι είναι αυτοί οι τύποι, ρε? Τι είναι αυτοί οι τύποι? Σχολιαστές, αρθρογράφοι, περιπατητές στο Ζάπιο. Άνε κάτω στο Ζάπιο και λένε παθιστόχαστες αναλύσεις. Η δουλειά του υπουργού είναι να συλλάβει έναν εγκληματία. Τι βγαίνεις και μας όλες εμάς? Γιατί μας το λες? Και βγαίνει τώρα η αστυνομία και λέει αυτοί που βάλουν τα καζάκια είναι γνωστοί. Τι γνωστοί, ρε μεγάλε? Τι γνωστοί, ρε μεγάλε Χρυσοκοϊδη? Έχουν ξαναβάλει καζάκια και κυκλοφορούν και μπορούν και βάζουν και άλλα καζάκια? Δηλαδή τι περιμέναμε, να σκοτωθεί κάποιος? Και εκμεταλλεύεστε τώρα τη δολοφονία μιας γυναίκας 72 χρονών και βγαίνει ο Θάνος ο Τζίμερος και κάνει ανάρτηση και λέει όταν μου βάλανε εμένα γκαζάκια και κόψανε να με κάψουνε ζωντανό, δεν είπαν λέξη οι κύριοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Εκμεταλλεύεστε τώρα το θάνατο μιας γυναίκας, την τραγωδία μιας γυναίκας από κάτι αλήτες, για να το παίξετε δίθεν ηγέτες της σταθερότητας και της ασφάλειας, έχοντας διαλύσει τα πάντα, τα πάντα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Ισραηλινοί και τα βάζουμε με τον Ερντογάν, γιατί αν περιμέναμε από το Μητσοτάκη θα ήταν οι Τούρκοι στην Ακρόπολη από κάτω να λιάζονται, όπως είναι τώρα σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί έχουν Ραμαζάνι. Σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν υπάρχει Έλληνας, γιατί είναι πανάκριβα τα εισιτήρια και έχουν γεμίσει με Τούρκους λόγω του Ραμαζανιού και λόγω της ακρίβειας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ξεπουλιέται η Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι φασιστική πρακτική αρθελίνων ηγετών. Ξεπουλιέται η Ελλάδα σιγά σιγά. Διώχνετε τους Έλληνες από παντού και δίνετε βίζα σε Τούρκους. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Η βίζα στους Τούρκους να έρχονται στα ελληνικά νησιά. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Τόσα λεφτά έχετε δώσει σε εξαγορασμένους εκδότες τύπου Αλαφούζου να σας γλύφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορείτε να δώσετε κάποια λεφτά να στηθούν ισχυροί ομπί ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο, σε όλα τα νησιά. Να ακούγεται η ελληνική φωνή που μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητό σου σε όποιο νησί και αν πας στο Ανατολικό Αιγαίο και δεν μπορείς να πιάσεις ελληνικό σταθμό, γιατί έχουνε σαρώνουν οι Τούρκοι, και όταν υπάρχει και κάποιος τοπικός μικρός ραδιοφωνικός σταθμός έφτουνε πάνω στο σταθμό οι Τούρκοι που έχουν πιο ισχυρό πομπό και καπελώνουν την ελληνική φωνή. Και έρχεται τουρίστας στο Ανατολικό Αιγαίο, ανοίγει το ραδιόφωνο και ακούει τουρκικά. Κατεβαίνει στο λιμάνι κάτω στο νησί και βλέπει γεμάτο με σκάφη με τουρκικές σημαίες. Ποιος θα ασχοληθεί, ο Μητσοτάκης τώρα και ο Αλαφούζος και οι άλλοι? Αλίμονο. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει στόχο το Ρουβίκονα, τον οποίο ο Ρουβίκονα μέχρι τώρα τον άφηναν ελεύθερο να αλωνίζει. Αλλά τώρα για λόγους προεκλογικής τακτικής, δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης θα μας βάλει στο τρυπάκι να πρέπει να επιλέξουμε χάος ή ασφάλεια. Αυτός που έβαλε τα γκαζάκια είναι ο καλύτερος επικοινωνιολόγος του καθεστώτος Μητσοτάκη. Το απέδειξε ο κύριος Σκέρτσος. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι τρεις. Δεν ξέρω ποιοι τους έβαλαν. Αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν πολύ σκληρά. Όχι γιατί απλώς είχε σαν αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα, αλλά γιατί έδωσαν το δικαίωμα στον κύριο Μητσοτάκη και στο επιτελείο του να συνεχίσουν να σκοτώνουν τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Αυτό είναι το έγκλημα των τριών αυτών τύπων με τα γκαζάκια. Δίνουν οξυγόνο στο καθεστώς Μητσοτάκη να συνεχίσει την εξόντωση της Ελλάδος και των Ελλήνων. Και αυτό πρέπει να είναι μια μεγάλη τιμωρία σε αυτούς τους τρεις. Κύριε Ανδρέα Κασαμπέλη.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις και η επικαιρότητα τρέχουν με φοβερό ρυθμό, η αλήθεια είναι, όχι από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο, και το λέω αυτό διότι ήδη στο παρασκήνιο, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να το πάρει κανείς οπωσδήποτε της μετρητής, αλλά είναι ενδεικτικό του κλίματος ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ήδη στο παρασκήνιο μία, ας την πούμε, φημολογία. Και μόνο η φήμη έχει την αξία της. Και μόνο η φήμη, ξαναλέω, έχει την αξία της, ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στα διάφορα επιμέρους μέτωπα τις τελευταίες ώρες, μέρες, τελευταίο 24ωρο, δημιαμορφώνουν μία συζήτηση ξανά για ευνηδιαστική προσφυγή σε εκλογές. Ξαναλέω, πρόκειται περί φημολογίας, παύλα συζήτησης που γίνεται στα παρασκήνια, τα πολιτικά, τα κομματικά και κατ' επέκταση στα δημοσιογραφικά, με βάση 2-3 έτσι επιμέρους στοιχεία, 2-3 παραμέτρους. Το ένα είναι αυτό το θλιβερό γεγονός, η δολοφονία που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, ο θάνατος της 72χρονης, συνεπία της επίθεσης που έχει τρομοκρατικά χαρακτηριστικά, που έγινε χθες και που προφανέστατα το βλέπουμε πάει να διαμορφώσει, επιχειρείται να αξιοποιηθεί για να διαμορφωθεί και το αντίστοιχο κλίμα. Δηλαδή έχουμε μια αλλαγή δεδομένων η οποία τροφοδοτεί αυτή τη φημολογία, ξαναλέω. Την ίδια ώρα που θα μου επιτρέψετε να το πω κομψά, επιχειρείται να αξιοποιηθεί ως σωσίβιο, και το θέμα της κυρίας Καριστιανού. Προσέχω τις διατυπώσεις μου, γιατί ξαναλέω, για μένα είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Δεν πρόκειται, δεν θέλω και δεν πρόκειται να κάνω καμία σπέκουλα. Τα γεγονότα, και όσο μπορώ πιο μετριοπαθώς, γιατί αλλιώς δεν θα έχει νόημα να είμαι εδώ να συζητώ και να συνομιλώ με εσάς, να το κρύψουμε κάτω από το χαλί κάτι που συμβαίνει. Μα αυτό είναι η απόλυτη κοροϊδία, ξέρετε, και υποκρισία. Να παριστάνεις ότι δεν τρέχει κάτι όταν τρέχει. Δηλαδή λες εσύ, ναι, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, και επειδή εγώ θα το αφήσω στην άκρη, δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι, πολύ ωραία. Αυτό το λέγανε στρουθοκαμιλισμό. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα μας τώρα είναι ότι όλο αυτό που εξελίσσεται, γιατί ξαναλέω, η μεγάλη ζημιά που προκύπτει εκ του αποτελέσματος είναι σε όλο αυτό το μεγάλο αυθεντικό κίνημα της κοινωνίας που διαμορφώθηκε, τα εκατομμύρια των Ελλήνων, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν, αν μη τι άλλο, μείνει αποσβολωμένοι οι άνθρωποι. Δεν θα πω άλλο κάτι, αλλά σίγουρα είναι αποσβολωμένοι, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, τι εξηγήσεις υπάρχουν, τι απαντήσεις υπάρχουν, τι ζητήματα υπάρχουν, τα οποία επηρεάζουν και τη δυναμική και την κοινωνική και την εκλογική και όλα αυτά,
Και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί γίνονται όπλα, εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης. Δυστυχώς το παιχνίδι το πολιτικό είναι σκληρό, έπρεπε να το ξέρουν όσοι κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλοντας να το γνωρίζουν, έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Δηλαδή να έχουν τακτοποιήσει, να έχουν δώσει τις εξηγήσεις τους, να έχουν... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έγινε κάτι. Καλός ή κακός έγινε. Το να βγαίνεις και να λες, ξαναλέω εκ των υστέρων, αυτό που προκύπτει τώρα, ότι εγώ δεν ήξερα, το κάνει χειρότερο. Δηλαδή το ένα λάθος φέρνει τ' άλλο. Έτσι. Και το κάνει χειρότερο. Διότι, προσέξτε, πριν από λίγο, γι' αυτό είπα οι εξελίξεις τρέχουν, έχουμε δήλωση του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη. Σας έλεγα προηγουμένως τι έχει συμβεί με τον κύριο Κοκοτσάκη και σας έλεγα ότι εις εκ των συμμετεχόντων εκεί στην κίνηση αρχικός του νέου σχηματισμού βγήκε και έκανε δημόσιες δηλώσεις λέγοντας, αποκαλύπτοντας ότι και ο κύριος Κοκοτσάκης, μάλλον ο Κοκοτσάκης γιατί ήταν ο πρώτος, απεχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εξαιτίας της υπόθεσης με τους πληστηριασμούς την Ντοβάλιου. Γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση από χθες, γι' αυτό σας είπα δεν κλείνει το θέμα και είναι και δύσκολο να κλείσει, δηλαδή πώς να κλείσει. Και βγαίνει ο κύριος Κοκοτσάκης πριν από λίγο σχολιάζοντας όσα δήλωσε αναφορικά με την υπόθεση και την περίπτωσή του. Ο έτερος κύριος, δεν θέλω εγώ να μπαίνω στην ονοματολογία, δεν θέλω ούτε να κάνω σπέκουλα ούτε να διαφημίζω πρόσωπα, τα γεγονότα να περιγράψουμε, και λέει ο κύριος Κοκουτσάκης, όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά τους και η υποκρισία βαφτίζεται ελπίδα σε εισαγωγικά, η δική σου φωνή, απευθυνόμενος στο γνωστό του εκεί που είπε όσα είπε, γίνεται ο καθρέφτης της αλήθειας. Υποκλίνομαι στη λεβεντιά, την καθαρότητα και το πολιτικό σου ανάστημα. Ανέδειξες, λέει ο Κοκοτσάκης, με το πιο συγκλονιστικό τρόπο το πραγματικό μέγεθος της ηθικής κατάπτωσης. Επέλεξα το δρόμο της άμεσης αποχώρησης και της αξιοπρέπειας με μηδενική αντίδραση στην αθλειότητα της συκοφαντίας που είχε κεντρικό ενορχιστρωτή. Αρνούμενος να γίνω συνένοχος στην εξαπάτηση των πολιτών. Σε ευχαριστώ που έσπασες τη σιωπή. Πολύ σύντομα όλα και όλοι θα μπουν οριστικά στη θέση τους. Να σε πάντα καλά, αδελφέ μου. Λέει ο κύριος Κοκοτσάκης για τον άνθρωπο ο οποίος έκανε από χθες δηλώσεις και περιέγραψε διαλόγους του συγκεκριμένους χωρίς να υπάρχει αντίδραση μέχρι στιγμής. Εγώ δεν τον πιστεύω λοιπόν, πραγματικά δεν τον πιστεύω. Μπορεί να υπερβάλλει, μπορεί να διαστρεβλώνει, μπορεί οτιδήποτε να συμβαίνει. Είναι απαραίτητο επομένως να υπάρξει και η άλλη πλευρά. Γιατί αν δεν υπάρξει η άλλη πλευρά, τότε θα πρέπει να τον πιστέψουμε. Διότι όταν βγαίνει και λέει ότι είχε επικοινωνήσει, πήγε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε με την κυρία Καριστιανού,
και του είπε «Ναι, το ξέρω, το αγοράσαμε το ακίνητο». Όχι το πήραμε από πληστηριασμό, το αγοράσαμε. Και της είπε «Νόμιμο είναι, δεν είναι ηθικό, αλλά ξεκαθάρισε τη θέση σου εν πάση περιπτώσει κλπ». Και ακολουθεί εν συνεχεία ξανά ενημέρωση, συζήτηση μεταξύ τους. Ξέρετε, τηλέφωνα αυτό, ρε, εσύ γίνεται εκείνο. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Χθες τα μάθαμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αγορά, είναι πληστηριασμός. Είναι πληστηριασμός, ναι. Πήρε τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, της είπε ναι. Του είπε ναι. Η Μαρία αρνείται να υπογράψει το χαρτί για να λυθεί η εταιρεία η ΙΚΕ, η οποία έκανε αυτές τις αγοραπολισίες. Αρχίζει και το πράγμα, ξαναλέω, δεν παίρνει, δηλαδή δεν γινόμαστε detective τώρα και ούτε πρόκειται να γίνουμε. Μένουμε στο στοιχείο των παρενεργειών και των πολιτικών εντυπώσεων που είναι πάρα πολύ αρνητικές. Ξαναλέω, δίνω βαρύτητα στον Κοκοτσάκη, τους αφήνω όλους τους άλλους στην άκρη. Για μένα είναι αναξιόπιστη μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Το πάω ανάποδα. Για μένα είναι αναξιόπιστη μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αλλά ο Κοκοτσάκης, που με την ομάδα, την επιστημονική και την τεχνική του ομάδα, έπαιξαν τον καθοριστικό, αν όχι τον καταλυτικό ρόλο, για να τεκμηριωθεί, ξαναλέω, ο εγκληματικός χαρακτήρας της τραγωδίας των Τεμπών, είναι εμβληματική προσωπικότητα. Αν έχει κάποιος, οποιοσδήποτε, να του καταλογίσει κάτι, άνθρωποι είμαστε, αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι. Σωστά, σωστά. Αν κάποιος έχει να του καταλογίσει κάτι που τον άλλαξε, τον μετέβαλε, τον αλωτρίωσε, να βγει να το πει. Λοιπόν, να βγει να το πει. Να πει ότι ξέρετε, με τον Κοκοτσάκη έχει γίνει εκείνο. Έγινε το άλλο, έγινε το παραπέρα και λοιπά και λοιπά. Δεν έχει το φωτοστέφανο που είχε. Να το μάθουμε, να το ακούσουμε, να το πληροφορηθούμε, να αναθεωρήσουμε και να επαναξιολογήσουμε όπως οφείλουμε τη στάση μας εμείς και οι πολίτες. Γι' αυτό στέκομαι στην περίπτωση του Βασίλη Κοκοτσάκη. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Κοκοτσάκη, όλοι τον θυμούνται, να δίνει μάχες στην πρώτη γραμμή με κίνδυνο πολλαπλό για τον ίδιο, για το την προσωπικότητά του, το τι λάσπη και τι επιθέσεις είχε δεχτεί

Μένει δικαιολογημένα. Ποιος δεν φοβάται τώρα? Μην κοροϊδευόμαστε. Μην το παίζουμε ήρωες και μάγκες στα λόγια. Όταν έρθει η ώρα, εκεί μετράει η μαγιά. Να λέω εγώ τώρα από το μικρόφωνο μου πεσούπα και έτσι και αλλιώς και και λοιπά και μετά να τρέχω να κρυφτώ, εντάξει. Η μαγιά, αφού να πούμε με τέτοιους όρους τα πράγματα, είναι όταν σου έρχεται η ρουκέτα να σταθείς όρθιος. Ο Κουκουτσάκης, έτσι τουλάχιστον ξέρουμε, αν υπάρχει κάτι άλλο, ξαναλέω, να βγουν να το πούν. Στάθηκε όρθιος και αντιμετώπισε κατά πρόσωπο τις επιθέσεις και τους ρουκέτες που έρχονταν. Άρα ο λόγος του έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιονδήποτε άλλο για μένα αυτή τη στιγμή, και αν κάνω λάθος, εδώ είμαι να το διορθώσω επί αποδείξει όμως. Βγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός και επιβεβαιώνει τον κύριο ο οποίος απεκάλυψε ότι υπήρχε ολόκληρη αλληλουχία συζητήσεων και με την κυρία Καριστιανού και με τον σύντροφό της, και ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας ο Βασίλης Κοκοτσάκης στην πραγματικότητα, χωρίς να βγει να το πει, κρατώντας μια διακριτική ως προς αυτό στάση, απεχώρησε από το κόμμα. Λοιπόν, ξαναλέω, κλείνοντας σιγά σιγά, οι ώρες που κυλούν είναι έντονες. Στο παρασκήνιο γίνονται πολλές συζητήσεις και με αφορμή το θάνατο, τη δολοφονία της 72χρονης, συνεπία της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και για την οποία είναι απέτηση καθολική, πρέπει να είναι απέτηση καθολική, να βρεθούν οι δράστες όπως και δίποτε, χωρίς άλλη κουβέντα, ότι φουντώνει το παρασκήνιο για το αν όλη αυτή η συγκυρία, Θεσσαλονίκη από τη μια, Καριστιανού από την άλλη, συν κάποια άλλα πράγματα, δίνουν, ας το πούμε έτσι, το ερέσισμα, την ευκαιρία, τη δυνατότητα για να γίνει το μπραφ προσφυγής εκλογών πάνω σε αυτό το σκηνικό, και ας είμαστε στις αρχές του Ιουλίου. 20-22 μέρες απαιτούνται για την προεκλογική περίοδο, εκεί στα τέλη Ιουλίου. Αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, μπορεί να έχουμε κάλπες. Λέω τι φημολογείτε, τι συζητείτε. Μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εξελίξεις τρέχουν. Ξαναλέω, με ραγδαίο ρυθμό, έντονο παρασκήνιο. Αμέσως μετά, ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM για την εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια», Κυριάκος Βελόπουλος με καινούργιες, φρέσκες, φαντάζομαι, με σίγουρες πληροφορίες και εκτιμήσεις γύρω από όλα όσα συμβαίνουν. Από εμάς, κύριε Γιαννητόπουλε, καλό μεσημέρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε νέα ρύθμιση για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού προχωρά το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εγγράφονται και σε μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους, με την υποχρέωση όμως να καλύπτουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου το κόστος των επισκέψεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της χαμηλής ανταπόκρισης των ιδιωτών γιατρών να συμβληθούν με το δημόσιο σύστημα, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις για τη μετακύληση του οικονομικού βάρους στους ασφαλισμένους και για de facto κατάργηση των δωρεάν χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σοβαρή κάμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τους δημοκρατικούς και κρατικούς θεσμούς αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από το διεθνή μέσο όρο και έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά αποδοχής για το κοινοβούλιο περί του 25%, τη δικαιοσύνη περί του 39% και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί του 19%. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ο μόνος ισχυρός πυλώνας με εμπιστοσύνη που αγγίζει το 63%, το 58% των ερωτηθέντων, ιεραρχεί πλέον τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες των πραγματογνωμόνων για τα αίτια κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η κατάρρευση ανάγκασε τις αρχές να εκενώσουν δίπλανο κτίριο μετά από ελέγχους στατικότητας. Παράλληλα, ο Δήμος ανακοίνωσε τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος 3.000 ευρώ για τα 7 πληγέντα νοικοκυριά, καθώς και την άμεση αναζήτηση χώρων προσωρινής φιλοξενίας σε συνεργασία με την πλατφόρμα Airbnb και τα ξενοδοχεία. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, με μέλος και διαχειρίστρια τη Μαρία Καριστιανού σε ποσοστό 50%, απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπια αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην Επανομή Θεσσαλονίκης, χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις, ενώ η ιστοσελίδα της έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες, εμφανίζοντας μηδενικό κύκλο εργασιών το 2023 και μόλις 1.978 ευρώ και 66 λεπτά το 2024. Η συμμετοχή της αποτελεί γεγονός που έρχεται σε κραυγαλαία αντίθεση με την αντιφάντη ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Με ειδικό προσκεκλημένο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε στο Δουβλίνο η Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν δεσμεύτηκε για την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας και την παράλληλη επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας του Κιέβου. Ωστόσο, η έναρξη της Προεδρίας επισκιάστηκε από τις έντονες πιέσεις που δέχεται η Ιρλανδία μετά τις αποκαλύψεις ότι η ρωσικής ιδιοκτησίας εργοστάσιο αλουμινίου στο έδαφος της συνέχιζε τις εξαγωγές στη Ρωσία. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη σε 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2019 έως 2022. Οι καταδικαστέντες εισέπραταν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις, εμφανίζοντας ψευδώς ότι κατήχαν ή μίστον αναγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά. Το δικαστήριο τους χορήγησε τριετή αναστολή, απέρριψε ομόφωνα τα ελαφρυντικά και σε 28 εξ αυτών επέβαλε επιπλέον χρηματικές ποινές έως 8.000 ευρώ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερα συννεφιασμένος. Οι άνεμοι πνέουν εξασθενημένοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούδιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
1: Μάχη με χρήσε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμοδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
8: Καλημέρα από Άλυμο.
13: Καλημέρα από Ιούπολη.
14: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
15: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM του 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, τους χαιρετισμούς οποιουσδήποτε, τα ερωτήματα που θέλετε να μεταφέρω και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Και έχουμε σήμερα, ανακοινείται κυρίως λόγω των επισκέψεων, των δηλώσεων, Κάλλας, ελληνοτουρκικά, γαλάζιες πατρίδες ξανά επανακάμπτουν στην κουβέντα όλα αυτά τα ζητήματα. Τόσο η Κάλλας για Ρωσία-Ουκρανία δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί. Στον Ερντογάν είχε πάει και τον εκθίαζε.
1: Ξεκίνησες με τα πολύ δύσκολα.
0: Δεν είναι δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα. Δύσκολα εννοώ γιατί είναι βαριά θέματα τα οποία ο Έλληνας δεν πολύ τον απασχολούν και επειδή το ξέρει η κυβέρνηση, εργαλειοποιεί αυτή την ιστορία με τα κτίνη, τους τρομοκράτες, δεν ξέρω τι είναι, που έβαλαν καζάκια και σκότωσαν έναν άνθρωπο. Το εργαλειοποιεί με χυδαίο τρόπο, με συχαμερό τρόπο η Νέα Δημοκρατία και το κάνει για ένα και μόνο λόγο, θα σου το πω και τώρα. Επειδή ξέρω ότι η Μακεδονία έχει πρόβλημα πολιτικό, προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το θέμα αυτό και να το ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά. Έχει βάλει με non-paper από το Μαξίμου όλους τους δημοσιογράφους που ελέγχει έμεσα ή άμεσα, είτε μέσω site, να αναφέρονται στο θέμα αυτό και να κλιμακώνουν με δόλο πάνω στο ζήτημα. Είναι ξεφτύλα για μια κυβέρνηση η οποία καταραίει παντού επειδή έχει τεράστιο πρόβλημα να εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο και επειδή καταγγέλει για τοξικότητα και εργαλειοποίηση, δηλαδή έλεγε για εργαλειοποίηση τα τέμπη για τους νεκρούς η Νέα Δημοκρατία, η ίδια η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε άλλους για εργαλειοποίηση εργαλειοποιεί το θέμα αυτό. Είναι απάνθρωπο, είναι κτηνώδες να εργαλειοποιείς ενώ είσαι κυβέρνηση μια τρομοκρατική ενέργεια και να μην συλλαμβάνεις τρομοκράτες. Να θυμίσω ότι Μαρφίν συνέλαβε κανέναν. Όχι.
0: 800 επιθέσεις με γκαζάκια από το 2019.
1: Σου εξηγώ κάτι. Απλά δυστυχώς στο έγκλημα αυτό με τα γκαζάκια είχαμε νεκρό. Έτσι.
0: Πρώτη φορά.
1: Είναι απαράδεκτο και το λέω έτσι με κομψό τρόπο. Είναι χυδαίο αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Να προσπαθεί να μέσα σε θολά νερά και σε συναισθηματικά φορτισμένο έτσι πληθυσμό στη Βόρεια Ελλάδα να εκμεταλλεύεται το θέμα αυτό. Δηλαδή ντρέπομαι και που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τέτοια εργαλειοποίηση, τέτοια δηλαδή χυδαία στάση για συμπεριφορά και τους λέω, ωραία, συλλάβετε τους, γιατί δεν συλλαμβάνετε κανέναν, γιατί δεν βγάζετε κουκούλες. Και βγαίνει ο Κυρανάκης και ομιλεί επίτηδες και στοχοποιεί ποιον? Το δεκανίκι του Μητσοτάκη, τον Τσίπρα.
0: Για να στήσουν δίπολο.
1: Για να στήσουν το δίπολο. Δείτε πόσο σας περνούν για ανοήτους, για ηλιθίους, για φεδρούς, για χαζούς, δημιουργώντας ψευτοδίπολα για να μπορέσουν να συσπυρώσουν το εσωκοσματικό τους πεδίο χωρίς να ενώνουν τους Έλληνες. Μέσα από το διχασμό επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τους το είπα. Δεν μπορείς να εργαλειοποιείς εσύ ως άνθρωπος, έτσι, ως κόμμα, να εργαλειοποιείς αυτό που καταγγέλεις στους άλλους, τους νεκρούς. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά τους συχαίνομαι τόσο πολύ πλέον με τη στάση τους σε οδηγούς σε χαμάρα. Δεν τους νοιάζει ο ανθρώπινος πόνος. Δεν τους νοιάζει ο νεκρός ή η νεκρή. Τους νοιάζει να εκμεταλλευτούν το γεγονός. Γιατί από τη στιγμή που κατήγγυλαν την αντιπολίτευση για εκμετάλλευση των νεκρών στα Τέμπη, δεν έπρεπε οι ίδιοι να κάνουν. Θα κάνουν, λέει, και πορείες τώρα. Ό,τι έκαναν, ό,τι λέγανε για τα Τέμπη, ότι κάνουν, εκμεταλλεύονται το γεγονός, βάζουν φαναράκια και ιστορίες, κάνουν αυτοί στο Ιπποκράτιο σήμερα και αύριο. Δείτε πόση χυδαία και αγοραία είναι η συμπεριφορά τους. Συχάματα κανονικά. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή. Αλλά τους συχαίνομαι πλέον. Αυτό και μόνο το λέω έτσι για να το καταλάβετε. Τους συχαίνομαι. Δεν μπορείς, ρε μεγάλε, ενώ δεν έχει συλλάβει ούτε έναν εγκληματία ούτε έναν τρομοκράτη, να στοχοποιείς ανθρώπους. Και μάλιστα εσύ που σήμερα η Καθημερινή είχε ένα άρθρο που έλεγε «Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα είναι επειδή έχει τεράστιες διαρροές προς την ελληνική λύση να συμμαζέψει, ακούστε, τους ψεκασμένους για να μην πηγαίνουν στην ελληνική λύση». Ψεκασμένοι ψηφοφόροι.
0: Περιφρόνηση, έτσι.
1: Αποκαλούν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία αγανακτισμένοι ότι είναι ψεκασμένοι. Αποκαλούν τους ψηφοφόρους τους ψεκασμένους, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το κόμμα του Μητσοτάκη. Με ιδεολόγιο, χιδεολόγιο, με εκμετάλλευση του ανθρωπίνου πόνου, προσπαθεί να συσπυρώσει τον κόσμο της. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ένας νεκρός επειδή ανοίξει το κόμμα αυτό είναι σημαντικότερος από τις 57 νεκρούς. Ή από τις αυτοκτονίες με τα χαμένα σπίτια από τα φαντς. Δώστε λύση και στα υπόλοιπα θέματα. Συλλάβετε τους τρομοκράτες. Γιατί σε ζυγαριά δεν μπαίνει ο ένας ή 57 νεκροί. Νεκροί είναι. Δεν τους βάζει σε ζυγαριά. Ντρέπομαι και το λέω έτσι με προβληματισμό εντονότατο. Ντρέπομαι για αυτό το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο πόνο και προσπαθούν να διχάσουν τους Έλληνες, εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο, να διχάσουν τους Έλληνες για να κερδίσουν και ένα ψήφο. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω και δεν ξέρω πώς θα το αναλύσω, παιδιά. Πραγματικά είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά μιλάμε για ένα λαό, αγαπητέ μου κύριε Παγεωργίου, κύριε Γιαννητόπουλε, και καλά κάνουμε εδώ στο Μάχη 99,8 και προσπαθώ με κάθε τρόπο να βοηθήσω τους Έλληνες να αντιληφθούν τα ψέματά τους. Σήμερα μίλησα στη Βουλή. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω κάνει. Αν μπορείτε να τη δείτε, μπείτε στο κανάλι της Βουλής ή όπου τη βρείτε την ομιλία και παρακολουθήστε την. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω κάνει ως πρόεδρος κόμματος. Μιλάω και για το γεγονός αυτό, μιλάω και για πολλά άλλα. Αλλά επειδή με ρώτησε για την Τουρκία, στη σημερινή μου ομιλία στη Βουλή αποκάλεσα τους τρεις επιτρόπους που πήγαν εκεί χανουμάκια του Ερντογάν. Πήγαν τρεις επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εταίροι της Ελλάδος, εταίροι, δηλαδή σύμμαχοί μας, και ήταν σαν τα χανουμάκια στο χαρέμι του Ερντογάν. Τέτοιο γλύψιμο με έψιλον γιώτα δεν έχω ξάδει στη ζωή μου. Μιλάμε για γλύψιμο βρώμικο, χυδαίο. Και τους λέω, κάντε ανακήρυξη ΑΟΣ. Την ίδια ώρα επί μήνες, τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι δημοσιογραφίσκοι του χιλιάρικου μας έλεγαν ότι έρθει ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία. Μας φτύνει ο Τραμπ. Μας φτύνει η Ευρώπη. Κατά τα άλλα έχουμε περήφανη εξωτερική πολιτική. Δεν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Βγήκε χτες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Σαρ. Ναι. Και είπε, πήγε λέει εκεί πέρα η Κάλλας και δεν ανέφερε τίποτα για το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Και λέω, θα υπάρξει κάποια αντίστοιχη κίνηση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για όλα αυτά, ας πούμε, αυτό που παρατηρήσατε.
1: Κωνσταντίνε μου, να σου υπενθυμίσω ότι λέω ότι η σημερινή μου ομιλία στη Βουλή ήταν η καλύτερη. Άλλο συνέντευξη και άλλο ομιλία. Μην τα συγχαίουμε, γιατί διαβάζω ένα μήνυμα που μου στέλνει τώρα. Δεν εννοώ άλλο η ομιλία και άλλο η συνέντευξη. Έτσι. Σήμερα απλά κατέθεσα συγκεκριμένα επιχειρήματα κυβερνητικού έργου. Τι μπορεί να κάνει η ελληνική λύση και τι θα κάνει και πώς μπορεί να το κάνει. Στη Βουλή. Γι' αυτό λέω, δείτε, μπείτε τώρα και δείτε την ομιλία της Βουλής. Θα καταλάβετε τι σημαίνει ότι μπορώ να κυβερνήσω. Είχες δουλειά,
0: Κώστα. Δεν προλάβω. Γι' αυτό υπάρχει στο YouTube, μπορεί οποιαδήποτε
1: στιγμή. Έτσι, πες στο YouTube και δες το. Είναι εύκολο, είναι ελεύθερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι σας κυβερνάνε φαύλοι. Και το εννοώ αυτό που σας λέω. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού έχουν αποτυχίες και εκμεταλλεύονται τα κτίνη τους τρομοκράτες που έβαλαν καζάκια και δεν ξέρω αν ήταν. Αν ήθελαν να σκοτώσουν και κόσμο. Αλλά είχαμε μια νεκρή. Εδώ έχουμε θέμα. Άλλα καταστρέψει περιουσίες και εκεί καταδικαστέο είναι, αλλά δεν φεύγει μια ζωή. Δεν δολοφονείς.
0: Ναι, αλλά είναι θέμα τύχης. Μπορεί, σε οποιαδήποτε. Όταν βάζεις φωτιά σε κάτι που παίρνει φωτιά.
1: Να πω το εξής, αλλά η εκμετάλλευση του γεγονότος από τη Νέα Δημοκρατία με προβληματίζει για παρακρατικούς μηχανισμούς. Αν έβλεπα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια λογική ότι πάμε να τους πιάσουμε, όχι τα λόγια όπως με τη Μαρφίν, τότε θα έλεγα ότι εντάξει, θέλουν να τους πιάσουν. Εδώ δεν ξέρω αν θέλουν να τους πιάσουν κιόλας. Γιατί στη Μαρφίν δεν τους πιάσανε, ενώ υπάρχουν στοιχεία. Το ποιοι ήταν εκεί και το πώς ήταν εκεί. Και ποιος. Έτσι.
0: Εγώ έχω μεγαλώσει
1: γνωστός υποκινητής.
0: Ενθυμόμενος κάθε φορά το Χρυσοχοίδη. Όταν πλησιάζουν εκλογές, πλησιάζουμε στους δράστες της Μαρφίν.
1: Έτσι.
0: Κάθε φορά. Κάθε φορά.
1: Έτσι. Σωστό και αυτό. Για τη φωτιά στη λιτή Θεσσαλονίκης που κάηκαν δύο άνθρωποι, η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρθηκε. Δεν νοιάστηκε. Ένα παιδί 12 ετών χάθηκε εκεί και ένας πατέρας 56 ετών. Έτσι. Δεν πήγε εκεί ο Πρωθυπουργός. Δεν μου το στείλε στο πρώτο από στη Βουλή. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός πήγε μόνο στους κομματικούς νεκρούς του. Δεν πήγε στους νεκρούς πολίτες σε ένα 12χρονο παιδάκι και σε ένα 56χρονο. Αυτό σημείωσε το λίγο. Σημείωσε το. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή καταλάβετε ότι σε ενδιαφέρει μόνο το κομματικό τους. Μόνο η κομματική εκμετάλλευση στη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει. Και όταν λέω τίποτα, τίποτα.
0: Νομίζω ότι στο δρόμο μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές είναι, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, είτε το καλοκαίρι, το επόμενο θα έχουμε διάφορα περιστατικά τέτοια.
1: Μα οι εκλογές πλησιάζουν όλο και περισσότερο. Και νομίζω το timing αυτό βολεύει τον Πρωθυπουργό. Οι επόμενοι δύο μήνες το πολύ. Θα εκμεταλλεύεται το θέμα αυτό με τον νεκρό. Δεν τον νοιάζουν οι νεκροί στη λιτή από τη φωτιά. Δεν πήγε εκεί. Πήγε μόνο εδώ για να το εκμεταλλευτεί. Για να κάνει τον καμπόσο, τον ταΐ. Και όλα αυτά που συνέβησαν με τους διαχειριστές και τα φανς, τον βολεύει το timing. Έτσι. Και ενοχοποιεί. Τίποτα. Ενοχοποιεί και τον Τσίπρα, το στοχοποιεί, φτιάχνει το δίπολο, το loser Τσίπρα, τον αιώνιο ιτημένο, τον άνεργο κατ' επιλογή Τσίπρα. Άνεργος από επιλογή είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει. Το είπα στη Βουλή σήμερα. Ο άνθρωπος είναι άνεργος, δεν δουλεύει. Αλλά θα σώσει εμένα. Ο τεμπελχανάς. Οι τεμπέλιδες. Τα είπα και στη Βουλή ότι έχουμε τεμπέλιδες πολιτικούς αρχηγούς, έχουμε τεμπέλιδες άεργους, άνεργους βουλευτές. Τα είπα όλα μέσα στη Βουλή. Ό,τι λέω εδώ, τα λέω και εκεί. Δεν κρύβομαι. Δεν κρύβομαι. Και θέλω να καταλάβετε ότι σας κοροϊδεύουν στεγνά. Θυμάμαι την προηγούμενη 15ετία. Πάμε και πιο πίσω, 20ετία. Επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μας έλεγαν ότι ο δημόσιος τομέας νοσεί, έχει παθογένειες, έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Για 30 χρόνια το λέγανε αυτό. Και ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Και εγώ έλεγα, ναι, υπάρχει ένα ερωτηματικό όμως. Σε μια χώρα που έγινε το παρόμοιο γεγονός, π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία είτε στη Γερμανία, η ιδιωτικοποίηση δηλαδή του νερού και των τρένων, το κράτος τα ξαναπήρε μετά από δεκαετίες πίσω. Γιατί δεν λειτουργούν σωστά. Στη Γερμανία το νερό, σε πολλά κρατήδια έγινε ιδιωτικό και μετά το πήρε πάλι το κράτος.
0: Είχε γίνει και στη Γερμανία, δεν το ήξερα.
1: Το, νερό, Γερμανία. Το νερό σε κρατήδια. Είχε γίνει ιδιωτικό. Και το ξαναπήραν πίσω το κράτος. Όπως επίσης και με τα τρένα στη Μεγάλη Βρετανία. Είδαν ότι οι ιδιώτες δεν κάναν κάτι τη δουλειά τους γιατί θέλαν περισσότερο κέρδος, άρα κινδύνευαν ζωές. Έγιναν πολλά τροχαία σιδηροδρομικά δυστυχήματα και το ξαναπήρε το κράτος στην λειτουργία. Θέλω να πω κάτι απλό. Σας είχαν πείσει ότι πρέπει να μισείτε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μέρα σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν είναι δίκιο ή άδικο, κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν λειτουργούν σωστά. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι όμως. Μην κοροϊδευόμαστε. Και λέγατε, να φύγει από το δημόσιο, λέω τώρα εγώ έτσι, ΟΤΕ να ιδιωτικοποιηθεί. Ωραία, ιδιωτικοποιήθηκε ΟΤΕ. Έχετε καλύτερες παροχές, έχετε οπτικές σύνες, έχετε φθηνό WiFi ή φθηνό διαδίκτυο, έχετε καλή λειτουργία του διαδικτύου, όσους πληρώνονται 1100 μεγαμπάιτ. Δεν λέγονται αυτά, πώς τα λέγονται.
0: Μεγαμπιπιές.
1: Άκου τώρα, είδες, άσχετο λίγο. Μεγαμπάιτ. Που δεν ξέρω αυτά. Έτσι. Μεγαμπιπιές, πώς τα λες αυτά τα SMS. Αφού είμαι άσχετος. Εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι.
0: Έχουμε πάντως το πιο ακριβό ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη.
1: Μ' αρέσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Αυτό είναι.
1: Πάμε στις ιδιωτικοποίησεις των λιμανιών. Ιδιωτικοποίησαμε τα λιμάνια. Κέρδισε κάτι ο πολίτης. Κερδίζετε κάτι εσείς από την ιδιωτικοποίηση αυτή. Ρωτώ εσάς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπριζας, έλεγαν ότι η ιδιωτικοποίηση είναι καλή. Ιδιωτικοποίησαμε τους δρόμους. Και πληρώνουμε πανάκριβα διόδια. Και τέλη κυκλοφορία ταυτόχρονα. Μας λέγανε θα λειτουργούν όλα καλά. Και πας βέβαια στην Εθνική Οδό, που έχει τα διόδια. Και κάθε 5 χιλιόμετρα μια παρακαμπτήριο έχει. Πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή ενώ μέσα στην Εθνική Οδό κάνουν συνέχεια έργα. Όταν κάνεις έργα όμως σε μια εθνική οδό που πληρώνω εγώ διόδια για να έχω ταχεία κυκλοφορία, είσαι υποχρεωμένος να μην πληρώνεις διόδια. Και αλλά δεν θέλω διόδια. Αυτοί και τα διόδια παίρνουν και οι δρόμοι δεν υπάρχουν. Τρίτον, για να μην πω για την Αττική οδό, του εκλεβισμένου και όλα αυτά τα παραμύθια που έγιναν με τα χιόνια.
0: Καταδικάστηκαν. Φέρανε αναστολή.
1: Δέξαμε και
0: 7 μήνες.
1: Λοιπόν, μας λέγανε να ιδιωτικοποιήσουμε το ρεύμα. Το ιδιωτικοποιήσαμε. Κερδίσαμε φθηνό ρεύμα. Λέγανε να γίνουν υπάροχοι ενέργειας και άμα γίνουν υπάροχοι ενέργειας θα υπάρχει ανταγωνισμός και πήγαν να κάνουν καρτέλ. Πουλάνε το ρεύμα με την ανώτατη τιμή στο κομμαστήριο ενέργειας. Ποια ιδιωτικοποίηση πέτυχε στις τράπεζες, που ιδιωτικοποίησαν όλες τις τράπεζες, τις κατασπάραξαν και τώρα ανήκουν σε ξένα χέρια και σε φαντς, όχι σε ελληνικά χέρια, δεν υπάρχουν ελληνικές τράπεζες. Και έχουμε ηλικιώδεις προμήθειες, ηλικιώδεις χρεώσεις, επιτόκια μηδενικά στο καταθέσεις, στο δάνειο, το κοκλιφικά. Και βγάζουν δισεκατομμύρια από τα μερίσματα και έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Μας είπαν να ιδιωτικοποιήσουμε τα αεροπλάνα και πληρώνουμε πανάκριβα τα εισιτήρια. Μας είπανε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε. Και μάλιστα να πω και το εξής. Μισό λεπτό. Όταν υπήρχε Ολυμπιακή, παιδιά, η Ολυμπιακή υπήρχε στην Αυστραλία, στην Αμερική. Ήταν μια διαφήμιση για τη χώρα. Τώρα εκεί βλέπεις Turkish Airlines. Η διαφήμιση της χώρας μέσα στην Ολυμπιακή ήταν τεράστια. Και τώρα πληρώνω εγώ 400 ευρώ πήγαινε, έλα με την Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και για να πάω στην Αγγλία δίνω 200 ευρώ. Δηλαδή τι να συζητάμε τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Θα κάνω μια ερώτηση ειλικρινή.
1: Ιδιωτικοποίησαν τον ΕΚ, τον κλείσανε και πληρώνουμε πανάκριβα τα σπίτια για να τα αγοράσουμε. Τα πάσαμε και στη Βουλή αυτά. Δηλαδή πες μου ό,τι θες, δεν είναι. Απλά τα λέω σε αυτούς που σκέφτονται και όχι σε αυτούς που απλά ακούνε τι του λένε τα κανάλια.
0: Με αυτό το κράτος.
1: Ναι.
0: Εάν ήταν ιδιωτικά τα λιμάνια, κρατικά τα λιμάνια, ναι, θα ήταν καλύτερα. Δηλαδή, εγώ το πάω λίγο πιο πέρα. Όσο έχει το κράτος, οι κυβερνήσεις και τα λοιπά.
1: Ας πω εγώ το εξής.
0: Θα είχε διαφορά.
1: Ακούστε λίγο. Γιατί βλέπω το Αγιαννητόπουλο ξυνίζεται λιγάκι. Άκου λίγο, Αγιαννητόπουλε. Ναι, σε είδα. Στο ερώτημα. Να σου το πω αλλιώς.
0: Στο δικό μου ερώτημα ξύνησε.
1: Περίμενε, παιδί μου. Όχι, εννοώ ότι σου λέει, λες. Ακούστε λίγο. Είναι ιδιωτικές οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Είναι καρτέλ.
0: Ναι.
1: Οι προμήθειες δεν είναι περίπου ίδιες όλους. Αλλά τα συμφωνούν μεταξύ τους.
0: Βεβαίως.
1: Αν κάνω μια κρατική τράπεζα εγώ, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τα επιτόκια.
0: Ναι, αλλά αν είχε την κρατική Μητσοτάκης, ρωτάω.
1: Α, το κουμπίσω ποιο πίτσο.
0: Λέω, αν ήταν η κρατική.
1: Όχι, μιλάμε για την ελληνική λύση ως κυβέρνηση. Κάνω μια κρατική τράπεζα. Καταρχάς, όλες οι καταθέσεις θα αναγκαστούν να φύγουν από τις ιδιωτικές τράπεζες να δουν στην κρατική. Γιατί ούτε προμήθειες θα παίρνουν τόσο μεγάλες, τα επιτόκια δεν θα γίνεται μεγάλη ψαλίδα για να κονομάνε και θα λέω το εξής. Έλα εδώ, Γκέρμπουλντάν που λένε και οι Τούρκοι. Έλα εδώ, βάλτε λεφτά σου εδώ. Στην κρατική τράπεζα. Κατάλαβες, σου λέω, οι ιδιώτες δεν θέλουν τη τράπεζα την κρατική. Εγώ τι θέλω την κρατική τράπεζα. Δεν λέω να κλείσω αυτούς. Λέω όμως, αφού υπάρχει ανταγωνισμός και ελεύθερη αγορά, εδώ σε θέλω. Θα χαμηλώσεις αναγκαστικά και εσύ ως ιδιώτης τα επιτόκια. Θα χαμηλώσεις προμήθειες. Δεν βγάζεις τόσο πολλά. Πολλά θα μπορούσα να πω, φίλες και φίλοι. Αλλά ειδικά αυτό με την κρατική τράπεζα είναι μια εκπληκτική ιδέα. Έτσι, εκπληκτική ιδέα. Στο λέω υπεύθυνα, λέει στην Κρήτη. Σε ανοιχτό κλαμπ, τρεις Ουκρανοί 25 και 28 ετών.
0: Ναι, έπιναν σαμπάνια μου, που είναι πάρα πολύ ακριβές. Πού τα βρίσκουν, εδώ πέρα ο άλλο Ουκρανοί.
1: Τα δίνω Μητσοτάκης, παιδιά. Σου τα δίνω Μητσοτάκης. Έτσι.
0: Πάντως και το είδαμε και την επίθεση στο Μονακό παντού. Και στην Κύπρο ήταν πριν, και έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Αυτό κράτο, έχει δίκιο. Λέει ο Κώστας, Κώστα είναι, ότι έκανες το πρώτο σου εξαιρετικό διαφημιστικό κλιπ. Δηλαδή αυτά που είπα για τράπεζες και τα λοιπά, ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά. Είναι αληθές. Διότι στην πολιτική και στη ζωή κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, όχι από την πρόθεση. Ο καθένας έχει καλύτερες προθέσεις. Έτσι. Αλλά από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι εις βάρος των φτωχών Ελλήνων. Των φτωχών Ελλήνων πολιτών. Και υπέρ των πλουσίων πλουτοκρατών. Καναλαρχών, ολιγαρχών και όλων αυτών. Απλά είναι τα πράγματα. Και εδώ ακριβώς η ελληνική λύση ορθοτομεί. Και εδώ ακριβώς η ελληνική λύση διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπετε ότι οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες, παιδιά, είναι κυβερνητικές. Και σήμερα στη Βουλή αυτό έκανα. Και είπα ότι από εδώ και πέρα και ας κλέβουν τις προτάσεις μας. Κλέβουν όλοι. Και είμαστε και όλα τα κόμματα, μικρά ή μεγάλα, βρίζουν εμάς. Λες και εμείς κυβερνάμε. Σήμερα είπα στη Βουλή. Ρε παιδιά, αυτοί κυβερνάνε, όχι εμείς. Τους έδειξα. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Αυτή είναι ο εχθρός, όχι εμείς.
0: Ποιος σας έβριζε να βγάλουμε και ρεπορτάζ.
1: Έλα, όλοι μας βρίζουν. Τίποτα, πλάκα μας κάνεις τώρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, καλά, αυτά τα δεκανίκια του Βαρυπινίτη που δεν καταλαβαίνουν ότι όποτε έχονται εκλογές το να μολάνε έξω για να κάνει ζημιά στον πατριωτικό χώρο, αυτά τα όρξ είναι οι πρωταργάτες μαζί με τους άλλους, τους πλατωνμαστών υπογραφών και όλα αυτά το συνάφι τους στο βρώμικο, υπό την έννοια ότι νομίζουν ότι αν τελειώσει η ελληνική λύση θα μεγαλώσουν τα ποσοστά τους. Οι ψηφοφόροι της ελληνικής λύσης διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους σε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, είναι πραγματικοί πατριώτες και όχι ναζί ή οτιδήποτε άλλο αυνάνες. Και δεύτερον, έχουν άποψη, σταθερή άποψη. Ναι, ρε παιδί μου, το εννοούμε τον αυνάν. Δεν είναι κακό. Έτσι. Μην τον μπερδεύεις το πράγμα. Δεν είπα κάτι κακό. Έτσι, πολιτικά λέω. Δεν λέω κυριολεκτικά. Είναι μεταφορικές οι έννοιες. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν άποψη. Ψηφίζουν ελληνική λύση, γιατί το κόψεις, δεν κατάλαβα. Πολιτική είπα εγώ.
0: Πλάκα κάνω.
1: Λέω, έχουν άποψη σταθερή για το τι προτείνει η ελληνική λύση. Ταυτίζονται με αυτά που λέμε, γιατί έχουμε πρόγραμμα. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Τι να πάω να ψηφίσει τους άλλους. Ποιο να ψηφίσει, τον Τσίπρα ή τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Γι' αυτό και είμαι περήφανος στους ψηφοφόρους μου εγώ. Για τους ψηφοφόρους της ελληνικής λύσης νιώθω δέος, περηφάνεια. Δηλαδή αυτό που τους είπα στην αρχή, σκεφτείτε το λιγάκι, ποιον βολεύει το χτύπημα αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε σε ένα γεγονός, μην κοιτάτε αυτό που σας δείχνουν τα κανάλια. Ψάξτε το αίτιο, όχι το αποτέλεσμα. Το αίτιο. Βάλε λίγο αρχές της εγκληματολογίας. Βάλε εσύ. Και πες μου, αρχές, ποιες είναι οι βασικές αρχές ενός εγκλήματος. Και φώναξε το δυνατά για να καταλάβουν οι Έλληνες. Μήπως και καταλάβουν. Είναι τρεις.
0: Τις θεωρίες, τα δικαιώματα και το ρόλο του θύματος στον τρόπο λειτουργίας σύγχρονων συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης.
1: Όχι, ρε κορί μου. Σε ένα έγκλημα, ποιες είναι οι αρχές του, για να ψάξεις τον ένοχο. Δεν έχω και το κινητό μας, να πάω στο AI. Το βασικότερο απ' όλα είναι το ποιος, το κίνητρο.
0: Ποιος ωφελείται.
1: Μπράβο. Ποιος ωφελείται από ένα έγκλημα. Από το λαθρεμπόριο πετρελαίου ξέρουμε ότι ωφελείται ο λαθρέμπορος. Έτσι, ναι ή όχι. Από ένα συζυγοκτόνο, δεν θα πω εγώ γυναικοκτόνο, η ζήλια είναι το αίτιο, δεν ωφελείται αυτός, αλλά νομίζω ότι απαλλάσσεται από ένα πρόβλημα που έχει ο ίδιος εσωτερικά. Ποιος ωφελείται λοιπόν από τη δολοφονία τη χθεσινή. Ή τουλάχιστον ποιος χρησιμοποιεί ως ένα βαθμό το γεγονός για να ωφεληθεί την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία. Εργαλειοποιεί το θέμα. Το εργαλειοποιεί. Γι' αυτό λέω πρέπει να σκέφτεστε πολύ βαθύτερα αυτό που σας δείχνει τηλεόραση και μην βλέπετε μόνο αυτό που σας παρουσιάζουν ως γεγονός.
0: Κίνητρο, μέσω ευκαιρία.
1: Μ' αρέσεις. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι, παιδιά. Και θέλω να σας ακούσω σήμερα. Αν συμφωνείτε με την επιλογή της ελληνικής λύσης να γίνει μια κρατική κεντρική τράπεζα. Αν δηλαδή θέλετε να υπάρχει μια κρατική κεντρική τράπεζα. Έχω πει και άλλη φορά ότι θέλω και ένα κρατικό ρεύμα. Μια εταιρεία κρατική κανονικά 100%. 100%. Κρατικό πρέπει να είναι το λιμάνι, κρατική εταιρεία αεροπορική, έτσι. Δηλαδή υποδομές και τα λοιπά, μεταφορές, πρέπει να είναι κρατική επιστασία, κανονική όμως. Δεν μπορεί να δίνεις δρόμους σε ιδιώτη. Είναι λάθος. Δεν μπορείς να δίνεις δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια σε ιδιώτες. Είναι λάθος. Και αφήστε τα παραμύθια περί αναμορφώσεων των αεροδρομίων, γιατί άμα δείτε τον αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, η υπόσχεσή του να βάλουν φυσούνες και δεν βάλαν ποτέ φυσούνα. Μην τα ανοίξω αυτό τώρα. Μην τα ανοίξω, παιδιά, γιατί εντάξει. Αυτό που κοστίζει σε ένα αεροδρόμιο είναι ο αεροδιάδρομος. Τον πληρώσαμε στη Θεσσαλονίκη τον διάδρομο προσγείωσης, όχι αεροδιάδρομος. Το διάδρομο προσγείωσης πανάκριβα και με το που τελείωσε ο διάδρομος προσγείωσης, που ήταν τεράστια επένδυση, το παραδώσαμε στους ιδιώτες. Δεν μου κάνανε υποδομές, εσείς βρήκαν τις υποδομές. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, λέει. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Όλα κρατικά είναι μια ακραία στάση και συμπεριφορά, αλλά όλα κρατικά δεν μπορεί να είναι. Οργανισμοί κοινή ωφέλεια, τα λοιπά, ναι. Έτσι. Γιατί όταν λες οργανισμό κοινή ωφέλεια, σημαίνει ότι απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο. Στους πολίτες. Έτσι. Το νερό. Παιδιά, δεν είναι εμπόρευμα. Χωρίς νερό δεν ζει ο άνθρωπος. Χωρίς ρεύμα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Άντε, στο λιμάνι μπορεί να πει εντάξει. Λέει κάποιος μια άλλη άποψη. Ή και στο αεροπλάνο μπορεί να ψάξει. Αλλά στο νερό, στο ρεύμα, στην τράπεζα όπου το κοινωνικό αγαθό της στέγασης γίνεται με δάνεια, που είναι υποχρέωση του κράτους να έχει ο πολίτης σπίτι, δεν τα αλλάζεις αυτά. Θέλω να σας ακούσω λοιπόν. 2-10-7-18.000, αν θεωρείτε ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει μια κεντρική κρατική τράπεζα, η οποία θα τελειώσει την ασυνδοσία των ιδιωτικών τραπεζών. Γιατί επικρατεί ασυνδοσία, παιδιά. Ασυνδοσία. Αναλγησία. Να σας ακούσω λοιπόν. Άντε Γιαννητόπουλε. 2-10-7-18.000. Και στέλνετε και μηνύματα, ρε παιδιά. 6-9-43-6-35-5-41-99,8. Μάχη FM. Εδώ είμαστε και σας ακούμε.
0: Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μηνύματα. Λέει, ωραία, μου λέει, στη Βουλή καταδικάζω αυτό που είναι Θεσσαλονίκη, αλλά υπήρχαν νεκροί και από τη φωτιά και σιωπούσαν τα ΜΜΕ τα συστημικά.
1: Μας το λέω, παιδί μου.
0: Η Καριστιανού λέει, θα έπρεπε να ντρέπεται και διάβαζε το άρθρο στο Βόλος. Όχι, εγώ απλά διαβάζω μηνύματα.
1: Εγώ κυνηγάω τους τοκογλύφους. Κυνηγάω τα fans, κυνηγάω τους services. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα.
0: Μια χώρα χωρίς κρατική τράπεζα δείχνει σημάδια προτεκτοράτου, λέει. Προφανώς επειδή δεν έχει.
1: Συμφωνώ, αλλά τα πούμε στον αέρα, θέλω έτσι. Όπως λέω το εξής, δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει στους κομματικά μόνο νεκρούς, στους κομματικούς του νεκρούς, επειδή ήταν Νέα Δημοκρατία, και να μην πηγαίνει 5 χιλιόμετρα πιο πάνω που είναι το Ωραιόκαστρο για να δει το 12χρονο που κάει και που πέθανε και τον 56χρονο πατέρα του. Γιατί δεν πήγε εκεί. Για αυτό σας λέω ότι είναι εκμεταλλευτές τώρα, μπορεί να πάει αύριο. Τα ακούσουν το σήμα και θα πάει αύριο. Εδώ είμαστε, σου λέω. Είναι τόσο χυδαία η αντιγραφή τους, που για όλα είναι ικανή. Πάμε στις γραμμές.
0: Πάμε στον κύριο Αλέκο, είναι ο πρώτος τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Σε παρακολούθησα, η ομιλία σου όντως ήταν η καλύτερη που έχεις κάνει. Να, και όσο για την κρατική τράπεζα, 4 πυλώνες στο κάθε κράτος που θέλει να λέγεται κράτος πρέπει να τους έχει κρατικούς.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Τα λιμάνια πρέπει να τα έχει για να μπορέσει ο στόλος, αν χρειαστεί, να κινηθεί. Ο ιδιώτης δεν θα κάνει τίποτα.
1: Όχι, είναι μόνο αυτό. Και το λαθρεμπόριο να πανταχτεί. Στα ιδιωτικά
2: φυσικά,
1: λιμάνια...
2: Φυσικά, όλα είναι μέσα. Τα ελέγχεις όλα. Με 4 πυλώνες τα ελέγχεις όλα. Ναι. Όσο να μην για την εμφάνισή σου, θέλω να το αυτόσω, αυτή η πολιτική χάνη που υπάρχουν μέσα όταν σηκώνεσαι, τους ανεβαίνει η πίεση. Μήπως πρέπει να τους δώσουμε κανένα χαπάκι.
1: Για την πίεση υπάρχουν αρκετά, αλλά και συμπληρώματα διατροφής καλό κάνουν. Χαμηλώνουν την πίεση. Σκόρδο. Το σκορδάκι
2: ναι, πρέπει να δώσουμε κάτι να μούμε, γιατί οι πολιτικοί χάνει σε κοιτάνε να μούμε έτσι αμήχανα, λες και τους λες κάτι.
1: Σας είπα, εγώ ντρέπομαι για την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
2: Ακριβώς, αυτό.
1: Έτσι, δεν είναι.
2: Η κυρία Κεραμέως εκεί τα γύρισε και θα πει. Δεν ξέρω μήπως είχε πάρει και τον Άδωνη να στείλει κανένα 166.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα πω για ακόμη μια φορά είναι ότι είναι χυδαία και αγοραία η στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού να πάει επίσκεψη ο Πρωθυπουργός μόνο στον κομματικό του νεκρό. Και να μην πάει, γιατί την ίδια μέρα γίνονται αυτά, έτσι. Το απόγευμα γίνονται τα παιδιά, στο 12χρονο και στο 56χρονο νεκρό. Το θεωρώ εγκληματικό. Το θεωρώ τραγικό. Έτσι. Δείχνει για την ποιότητα των ανδρών και των πολιτικών που ψηφίζετε. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές.
0: Ο Στράτος λέει. Να διαβάζουμε και κανένα μήνυμα.
1: Να διαβάζετε, εντάξει, με παράσεις.
0: Ναι, στην κεντρική τράπεζα, λέει ο Σταύρος. Συμφωνεί και ο Κωνσταντίνος με τις κρατικοποιήσεις και με την κρατική τράπεζα. Συμφωνώ ο Βασίλης απόλυτα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις όμως που λέει ότι ένα ποσοστό πάντοτε να πηγαίνει.
1: Πάντοτε. Με κοινωνική αντιπαροχή η κρατική τράπεζα, παιδιά. Δεν θα γίνει ανταγωνιστική των ιδιωτών για να ρουφάει το αίμα των πολιτών. Ανταγωνιστική έναντι των ιδιωτών για να έχει κοινωνική αντιπαροχή ο πολίτης. Αυτό λέω εγώ. Η κρατική τράπεζα αυτό κάνει. Έτσι.
0: Πάμε στον επόμενο. Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος.
1: Εδώ δεν ξέρουν οι Έλληνες ότι η πρώτη τράπεζα που έγινε στην Ελλάδα, ξέρεις από ποιος έγινε. Μετά την Επανάσταση. Με ποιανού χρήματα έγινε. Η πρώτη κρατική τράπεζα. Του Αλή Πασά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Βάλε στο λίμα τραπεζίτης του Αλή Πασά. Θα δεις ποιος ήταν και ποιος έγινε μετά πρόεδρος και διοικητής της Ελληνικής Τράπεζας. Είχε το υποκατάστημα στην Αυστρία και όταν έπεσε ο Αλή Πασάς λένε ότι έφερε το μεγάλο μέρος του χρήματος της τράπεζας από την Αυστρία, το έφερε στην Ελλάδα για να κάνει την τράπεζα. Τώρα πόσα λεπτά ήταν, δεν ξέρω. Για το βάλες.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν?
0: Σταύρος Ιωάννου.
1: Για βάλες.
0: Τραπεζίτης και διαχειριστής των οικονομικών του Αλή Πασά, υπηρώτης έμπορος.
1: Ναι, μετά τι έγινε?
0: Ευεργέτης. Γιος ήταν ο σπουδαίος έμπορος και οραματιστής Γεώργιος Σταύρου.
1: Ναι. Ψάξτε το λίγο.
0: Θα το ψάξω.
1: Σκάλιξε το. Έτσι μαθαίνεις ιστορία. Σκαλίζοντας στα σκονισμένα βιβλία τα οποία κρύβουν την αλήθεια. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε, κύριε Μιχάλη.
2: Μ' ακούς, Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή είχα πάρει τη Δευτέρα, θα σου λιγότερο από μισό λεπτό, αλλά επειδή έγινε κάτι όταν έφυγες. Καταρχήν, σου είναι εκπληκτικό στη Βουλή.
1: Να σε καλά.
2: Όταν έφυγες, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλη ότι έχουμε, λέει, την καλύτερη ευρωβουλευτή από τους 21. Ακούτε, θα πέσω κάτω. Πάλι ξέχασε το νούμερο 1, τον κύριο Φλόρο.
1: Ξέρεις κάτι. Με τη ζωή δεν θα την δίκησω ποτέ, παιδιά. Έτσι, ναι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα την δίκησω ποτέ.
2: Έχεις δίκιο, Πρόεδρε μου, και κλείνω. Το δεύτερο, επειδή είπα εγώ τώρα.
1: Ο καλύτερος ευρωβουλευτής που πέρασε ever και το λένε όλοι οι αντίπαλοι. Το ever, το τραγετόπα.
2: Πολύ σας το αυτό που είπατε για προβοκάτσια και εγώ έτσι σκέφτομαι.
1: Όχι, δεν είπα προβοκάτσια εγώ.
2: Όχι, ναι, αυτό το είπε η συγγνώμη. Το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ λέω όμως ότι ναι, το ναι, εκμεταλλεύεται ναι. Η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν το εκμεταλλευόταν η Νέα Δημοκρατία, θα πήγαινε ο Πρωθυπουργός και στον 12χρονο που κάηκε λίγες ώρες πριν.
2: Και, και το τελευταίο, Πρόεδρε μου, επειδή είπατε ότι θα πάτε στο Open, να σας ενημερώσω, γιατί πάντα θέλω να σας ενημερώνω, ότι 4 φορές η κυρία Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος καμία τον τελευταίο μήνα.
1: Πού?
2: Και αν μπορείτε να μου πείτε τι ώρα αύριο.
1: Στο Open. Εντάξει, ας πω κάτι.
2: Το πρωί δηλαδή, πότε.
1: Θα σου πω, αύριο το πρωί θα είμαι εκεί, παιδιά, γύρω στις 9 η ώρα. Στο Μάνο τον Ιφλή και στον Κολοκυθά. 9 παράτητα.
2: Σε αυτούς που σας πολεμάνε.
1: Δεν πειράζει, εκεί φαίνεται ο μαχητής και ο νικητής. Δεν φαίνεται. Ακούστε, εγώ δεν είμαι Μητσοτάκης να πηγαίνω σε φιλικά περιβάλλοντα. Έτσι, θέλω να πηγαίνω σε εχθρικά πράγματα.
2: Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, Πρόεδρε, για την Τζίμα και τον. Δηλαδή, αφού λένε την αλήθεια, να μην το πείτε στην κυρία, γιατί βγήκε μια κυρία και λέτε μιλάτε σε όλους καλά. Φυσικά, αφού μου αφήνουνε.
1: Ναι.
2: Δεν θα το πω.
1: Όχι, ρε παιδιά. Η Τζίμα είναι σύζυγος του Σακελαρίδη που μου έκανε μήνυση με τον νόμο του Σαμαρά.
2: Άλλωστε, ο κύριος Νιφλής, μην τον αφήσετε αύριο να σας διακόπτει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
3: Εξοργισμένος.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι. Εγώ θα κάτσω να μαλώσω με κανέναν, αλλά υπάρχει αυτή η αντιπάθεια, ρε παιδί μου, ιδεολογική. Τον Ιφλή τον ξέρω χρόνια, αλλά εντάξει, ιδεολογικά οι άνθρωποι δεν μας συμπαθούν, δεν ακούω αυτό. Δεν πάμε να συμπαθούν κι όλοι, δεν είμαι κι άγγελος. Έτσι. Μου λένε ότι ο πατέρας ήταν 66 χρονών. Το συγγνώμη, είπα 56 εγώ, αλλά εντάξει, 66 εντάξει, τι σημασία έχει. Και 76 να ήταν. Και 86 να ήταν, παιδιά. Μην μένουμε στη λεπτομέρεια, η αλήθεια είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Ιωάννης για την Κρατική Τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Καταρχάς, συγχαρητήρια για όλα, για ό,τι κάνετε.
1: Προσπαθώ.
4: Όσον αφορά το ερώτημά σας για την Κεντρική Τράπεζα, είναι το θέμα ποιος κυβερνά το κράτος. Αν είναι κάποιος έτοιμος άνθρωπος, πρωθυπουργός, συμφωνώ απόλυτα. Αν είναι να κυβερνάνε αυτά τα σκυλιά, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Μάλιστα.
4: Και δεύτερον, αφυπνίστε την νεολαία να πάει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Γιατί η νεολαία πίνει φραπέ στην παραλία της Θεσσαλονίκης και φρέει το εσπρέσο στην Λιπάδα.
1: Όλες οι νεολαίες τα τελευταία 50 χρόνια για τα ίδια πράγματα κατηγορούνται, ακόμη και εγώ όταν ήμουν νέος. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η νεολαία είναι στην πιο δυστυχή θέση όλων ημών των προηγούμενων γενεών. Γιατί έχουν τόσα πολλά να πάρουν, να αγοράσουν, να ξοδέψουν, αλλά δεν έχουν τα χρήματα. Εμείς είχαμε μάθει στα λίγα, ξέρετε. Αυτοί βλέπουν τόσα πράγματα και έχουν μπει στην ηλεκτρική ευδομονία στο τρυπάκι, αλλά έχουν ανέχεια. Και αναγκαζόμαστε και πηγαίνουμε σε άλλες ατραπούς. Να είστε καλά, αλλά θεωρώ ότι η τράπεζα η κρατική είναι μία λύση σε πολλά επίπεδα. Το λέω, σε πολλά επίπεδα. Άποψη μπορεί να κάνω λάθος. Ακούω εσάς. Παρακαλώ.
3: Μπορεί να ελέγξει και τα fans και το που δίνουν τους πληστηριασμούς κτλ. Δεν μπορεί να έχει έναν εποπτικό ρόλο τέτοιο. Διότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεγάλο ζήτημα. Από την περίπτωση Καριστιανού, από την περίπτωση με τις αγορές, τώρα εταιρείες, παραεταιρείες και όλα αυτά. Υπάρχει ζήτημα, απασχολεί τον κόσμο.
1: Ποιο?
3: Όλο αυτό που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Με την Καριστιανού, τις αγορές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιο? Για τα fans λες τώρα.
3: Ναι, fans εσύ δεν συνδέονται τα fans με τις τράπεζες, αφού ίδιο μαγαζί λένε όλα.
1: Σου είπα προηγουμένως, το ξαναπώ. Ως δημοσιογράφος μπορείς να λες τι θέλεις. Εγώ όμως θα πω το εξής. Εγώ έχω ορκιστεί να κλείσω τα fans. Όχι να πάρω σπίτι από fans. Σταματώ εδώ, δεν σχολιάζω. Δεν θέλω να πω στην αδικία. Εγώ θα κλείσω τα fans, αλλά δεν θα αγοράζω σπίτι από fans. Λάμπρο μου, αυτό που μου στέλνεις, το βλέπω, δεν μπορώ να το πω. Το συγγνώμη. Με όλη τη συμπάθεια που διακρίνω στους ακροατές μας και κυρία στο Λάμπρο. Λάμπρο είναι και πολύ καλός φίλος από την Καβάλα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, Λάμπρο. Δεν μπορώ να, επειδή είμαι πολιτικός αρχηγός, δεν μπορώ να μιλήσω αν δεν έχω απόδειξη. Αυτό που ξέρω όμως ότι η εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία και η εργαλειοποίηση του κομματικού της νεκρού, όχι του ανθρώπου έτσι γενικά, του κομματικού της εχθρού, συμμάχου. Κομματικός ήταν, δικός άνθρωπος ήταν. Με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Διότι. Στο ίδιο μέρος λίγες ώρες πριν, στη Θεσσαλονίκη, κάηκαν δύο άνθρωποι, ένα μικρό παιδί 12χρονο και ένας 66χρονος ο πατέρας, και δεν πήγε καν να τους δει. αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί στο Ιπποκράτειο δεξιά και αριστερά το ζήτημα των κτηνών τρομοκρατών που έβαλαν τα γκαζάκια και σκοτώθηκε, δολοφονώντας δηλαδή έναν άνθρωπο. Κάτι δεν μου αρέσει εδώ. Γιατί έχω μυαλό και σκέφτομαι και ομιλώ με σοφροσύνη. Έτσι.
3: Πάμε. Μένα μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό που κάποιοι παρακολουθούσαν πολύ και που βάζανε γκαζάκια.
1: Ναι.
3: Και περιμέναν να κάνουν, λέει, κάτι μεγάλο για να τους πιάσουν σε κάτι παλαιότερες υποθέσεις.
1: Αν πραγματικά ήταν.
3: Απλά το λέω εγώ τώρα. Ναι,
1: παιδί μου, λέω το εξής για να τους πιστέψω εγώ, γιατί και τη Μαρφίν τα ίδια λέγανε οι Νεοδημοκράτες. Τότε. Συνέλαβαν κανέναν? Όχι. Τι να συζητάμε. Στο μάτι κάηκαν άνθρωποι και δεν κυνήγησε κανέναν η Νέα Δημοκρατία. Άφησε τον Τσίπρα ελεύθερο. Ενώ έπρεπε να δικαστεί ο Τσίπρας. Να περάσει από ειδικό δικαστήριο. Απατεώνες. Απατεώνες. Ήξερε ότι υπάρχουν νεκροί για κανένα πως δεν ξέρει τίποτα. Αυτός ο πολιτικός απατεώνας. Περί τέτοιου πρόκειται, έτσι.
3: Απλά λέει ο φίλος Σάκης, η εγκληματική οργάνωση που σχεδίασε την τρομοκρατική ενέργεια δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.
1: Πιθανό να είναι έτσι, ρε Σάκη. Δεν ξέρω. Στο μυαλό του καθενός στην ψυχή, εγώ δεν μπορώ να πω τώρα. Μην... Εντάξει, πάμε στις γραμμές για την κρατική τράπεζα. Σας ακούσω. Κυρία Αθηνά.
3: Η κυρία Αθηνά, είστε στη γραμμή, σας ακούμε.
5: Είμαι η κυρία Αθηνά.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, πριν 10 μέρες περίπου, ήρθε στις συνταξιούχες που παίρνουν τη σύνταξη από την Εθνική ένα χαρτί να μας κρατάνε 10 ευρώ το χρόνο για να μας διευκολύνουν όταν στείλουμε εμβάσματα. Εγώ είμαι 85 χρόνων και θα στείλω έμβασμα. Και για να μην μου κρατήσουν, γιατί είμαστε εκατομμύρια, δεν πρόκειται για τα 10 ευρώ. Είμαστε εκατομμύρια συνταξιούχοι που παίρνουμε τη σύνταξή μας από την Εθνική. Να προσκομίσω ένα μάτσο χαρτιά. Εγώ είμαι 85 χρόνων. Πού να τα μαζέψω? Τον αριθμό της σύνταξης, τον αριθμό του βιβλιαρίου που δεν έχουμε τώρα, τον αριθμό εκείνο, το... Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Είναι η κυρία...
5: Και δεν...
1: η κυρία...
5: έχω πάρει σε όλα τα κανάλια. Δεν ακούστηκε ούτε από έναν δημοσιογράφο γιατί είναι αυτά τα 10 ευρώ που θέλει να κρατήσει η Εθνική Τράπεζα.
1: Τι να ακούσετε από τα κανάλια, αφού οι άνθρωποι συντηρούνται από τις τράπεζες, παιδιά, διαφημιστικά. Είναι αληθές αυτό που λέτε. Έτσι ακριβώς είναι, με το κατήγγυλα και άλλοι. Το είπα στη Βουλή, στην Νέα Επιτροπή. Αλλά θα σας πω το εξής. Έτσι μαζεύονται τα εκατομμύρια από τις προμήθειες οι τραπεζίτες. Μαζεύουν τα λεφτά. Με το ζόρι. Είναι η τυραννία της διαφάνειας. Η τυραννία της διαφάνειας.
3: Μα σε βάζουν να τρέχεις εσύ για να μην χρεωθείς. Αυτό τώρα είναι σύστημα πολύ. Αυτό που λέει η κυρία, το έχω ακούσει από πολύ κόσμο.
1: Το κράτος των προστήμων είμαστε. Το κράτος των προστήμων. Το κράτος που τρομοκρατεί τους πολίτες. Το κράτος που κυνηγάει τους πολίτες του. Το κράτος που δολοφονεί τους πολίτες του, εκούσια ή ακούσια. Αυτό είμαστε. Αυτό φτιάξαν βασικά για να αναπαράγεται το σάπιο καθεστώς τους. Παρακαλώ.
3: Πάμε στον κύριο Θανάση που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, κύριε Θανάση.
6: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό που λες εννοείται με το θέμα της τράπεζας είναι ό,τι καλύτερο που μπορεί να συμβεί στο κράτος μας.
1: Δεν είναι δική μου ιδέα. Είναι... Ακούστε με ένα λεπτό για να μην βγουν λάθος συμπεράσματα. Είναι η πρόταση ελληνικής λύσης από τις εμπειρογνώμονες, τον κύριο Βιλιάρδο, τον κύριο Φωτόπουλο και τους άλλους οικονομολόγους.
6: Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Να σας ακούσω.
6: Θέλω να ρωτήσω ότι υπάρχει πολιτική βούληση να αποτρέψετε το θέμα της υπογραφής των μνημονίων, που στα μνημόνια μέσα το έχουν υπογράψει αυτό και το έχουν κάνει.
1: Δεν ισχύει αυτό.
6: Και έχουμε, δεν και ισχύει, έχουμε και δεν τον ισχύει. Κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος των Αθηνών.
1: Ακούστε
6: αυτό
1: λίγο, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μας. Γιατί δεν λέω εσάς, γενικά το λέω. Όλοι αυτοί οι τύποι, οι αγράμματοι και αστοιχείωτοι που μιλάνε για τα μνημόνια, δεν ξέρουν ένα βασικό πράγμα. Τα μνημόνια ζητούν να πληρώσεις τα δάνεια που πήρες. Άρα λοιπόν έχεις δύο τρόπους. Ή να κάνεις ό,τι σου λένε, ή να βρεις τρόπους να πληρώσεις τα δάνεια παράγοντας πλούτο. Εγώ ακολουθώ λοιπόν το δεύτερο τρόπο. Γιατί ο πρώτος τρόπος έχει και νέα μνημόνια. Έχει και νέα δυναστεία. Και νέα καταδυνάστευση. Κατανοητό, Παπαγεωργίου.
3: Ναι.
1: Για να πληρώσεις το δάνειό σου, έχεις δύο τρόπους. Θα το πω διαφορετικά σε ένα σπίτι. Ή να δουλέψεις για να πληρώσεις το δάνειό σου, ή να ξαναδανειστείς και να καταχρεωθείς και να τα χάσεις όλα. Έτσι είναι η Ελλάδα σήμερα του Μητσοτάκη.
3: Και να χρεώσει τα παιδιά σου.
1: Ναι, δανειζόμαστε και παράγουμε μνημόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια συγκρότηση παραγωγικού πλούτου και παραγωγικότητος, ώστε μέσα από αυτήν να πληρώσουμε τα όποια δάνεια και να κυνηγήσουμε μετά αποζημιώσεις, επανορθώσεις, κατοχικά δάνεια ταυτοχρόνως, για να μπορείς να κάνεις αποσβέσεις, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα υπόλοιπα είναι για τους ηλιθίους, εδώ εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, που επικαλούνται μνημόνια και καταδυνάστευση. Ναι, είναι, αλλά είναι το αποτέλεσμα τα μνημόνια. Το αίτιο είναι ότι δεν παράγουμε χρήματα, δεν παράγουμε πλούτο, βιομηχανικά προϊόντα, έχουμε πρόβλημα εμπορικών συναλλαγών, τρεχουσών συναλλαγών, έχουμε ψαλίδα τεράστια. Αυτά που να κλείσουν για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τα πά.
3: Λοιπόν, ο γιος του τραπεζίτη του Αλή Πασά, που πήρε λέει τον πλούτο, ήταν από τους ιδρυτές μαζί με τον Νεϊνάρδο της Εθνικής Τράπεζας.
1: Απλά
3: να το πω εγώ, να μην έχει μείνει απορία στον κόσμο.
1: Ρε ξαναπέστο ρε.
3: Να μην έχει μείνει απορία στον κόσμο.
1: Ξαναπέστο να καταλάβουν οι
3: άνθρωποι. Ο γιος του τραπεζίτη του Αλή Πασά, ναι, ο Γιώργιος Σταύρος, γιος του Σταύρου Ιωάννου, ήταν ο συνιδρυτής και πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Με διαφορά ότι ο γιος
3: μαζί με τον Νεϊνάρδο. Ναι, πήρε τα λεφτά. Αυτό θεωρείται ότι μετέφερε το θησαυρό του Αλή Πασά.
1: Ακριβώς.
3: Και μαζί με τον Γάλλο τραπεζίτη Εϊνάρδο σχεδίασαν και είδησαν την Εθνική Τράπεζα.
1: Τη οικογένεια Ροτσάιλντ ήταν γι' αυτό.
3: Ο Εϊνάρδο.
1: Η οικογένεια Ροτσάιλντ, να ξέρει κάτι, δεν είναι μια οικογένεια συγκεκριμένη απλά κάπου. Έχει απλωθεί σε όλη την
3: παρακλάδια, ναι.
1: Είναι από τη Γερμανία η καταγωγή τη.
3: Ναι.
1: Αγγλία, Γαλλία, έχει Ελλάδα, έχει Ροτσάιλντ παντού. Δεν είναι, έτσι, να τα λέμε όλα.
3: Ο κύριο Χρήστο είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
7: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σα κύριε Χρήστο.
7: Τι κάνω, παίρνω πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο να μιλήσω μαζί σου.
1: Να είστε καλά.
7: Είμαι 80 χρονών, θέλω να πω 5 πραγματάκια, αλλά θέλω να τα ακούσετε καλά.
1: Ωραία.
7: Εγώ εσάς σας είχα αγαπήσει από τότε που ήσασταν στο Λαός, είχες ξεχωρίσει θέση σου, ναι ή όχι.
1: Ναι. Το μαύρο, ήμουν το μαύρο πρόβατο του Καρατζαφέ, δεν το ξέρω ακόμη σε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
7: Ναι.
1: Το ξέραν
7: όλοι. Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Εγώ γνωρίζω όλες τις κυβερνήσεις. Μπείτε πιο δυνατά και μη λέμε συνέχεια ακροδεξιούς και έτσι κι αλλιώς. Μπείτε πιο δυνατά αν μπορέσετε να αγκαλιάσετε και τους ακροδεξιούς. Δεν φταίει τίποτα ο ακροδεξιός.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
7: Δεν είναι τα κόμματα.
1: Ακούστε λίγο. Δεν τα μπερδεύουμε στο μυαλό μας τα πράγματα. Για μένα δεν υπάρχει ακροδεξιός και ακροαριστερός. Υπάρχει ψευτοαριστερός, ψευτοδεξιός, ναζιστής, έτσι και αναρχοάπλητος που βάζει γκαζά και σκοτώνει κόσμο. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν λέω εγώ κάτι εναντίον των δίθεν ακροδεξιών. Λέω δίθεν ακροδεξιοί και ναζιστές. Είναι του βαρυπινίτη οπαδοί. Αυτοί που με βρίζουν όλη μέρα. Γιατί αγράμματο ηγετίσκο έχουν ως πρότυπο που διέλυσε το προηγούμενο μαγαζί και έφαγε τον αρχηγό του και όλη μέρα το μόνο που κάνει είναι λίγο πριν τις εκλογές να βγαίνει και να βρίζει την ελληνική λύση και εμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, με αυτήν οδηγώ και με αυτήν πορεύομαι. Να είστε καλά, δεν θα απολογηθώ για αυτά που πιστεύω και ξέρω καλά. Δέσποινα ταξί, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Λέει την εποχή του Ραγκούση έλεγαν οι κυβερνώντες ότι τους επέβαλε το Δέλτα Νιντάφ να γίνει πλήρης απελευθέρωση στο ταξί για να αφοληθεί η οικονομία. Βγήκε το Δέλτα Νιντάφ και τους διέψευσε λέγοντας ότι το Δέλτα Νιντάφ ζήτησε να πληρωθούν τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό ακριβώς που λέω και εγώ.
3: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
1: Δεν μου λες το ίδιο ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι δανειστές δεν σου λένε από που θα πάρεις τα λεφτά. Λες δεν μπορώ να βρω λεφτά και σου λένε ναι, θα πάρεις από εκεί, θα πάρεις από εκεί, θα πάρεις από εκεί. Αν λες όμως μπορώ να βρω λεφτά, σου λένε okay, δώστα μου. Έτσι. Πάμε στις γραμμές.
3: Είναι η κυρία Δήμητρα στη γραμμή, η επόμενη.
8: Ναι.
3: Σας Λέτε. Ακούμε, κυρία Δήμητρα.
8: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
8: Να είστε καλά. Στην Τράπεζα Ελλάδος γνωρίζουμε ότι συμμετέχει το 8% του ελληνικού δημοσίου. Οι άλλοι είναι άγνωστοι ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
8: Άρα πώς μπορεί να κάνει πολιτική ένα κράτος όταν δεν έχει την πλειοψηφία των μετοχών.
1: Μα καμία τράπεζα κεντρική, ούτε αμερικανική που τυπώνει το χρήμα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι κρατική.
8: Η Φιντ
1: είναι ιδιωτική εταιρεία που τυπώνει το δολάριο. Αλλά δεν σου απαγορεύεται να έχει μια άλλη τράπεζα υπό την κρατική, αν θέλεις ομπρέλα. Δεν απαγορεύεται.
8: Οπωσδήποτε. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Μα υπάρχει κρατική τράπεζα και θα σας δώσω γιατί σας λέω. Γι' αυτό καμιά φορά εμείς δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε εσείς προσωπικά. Αλλά εδώ και βουλευτές τα ξέρουν και στελέχη. Η αναπτυξιακή τράπεζα, βάλτε λίγο, αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. 100%. Υπάρχει. Είναι αυτή που δίνει τα λεφτά για ΑΕΣΠΑ από τα Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι κρατική τράπεζα, ρε παιδιά. Βάλε.
8: Ωραία,
1: αναπτυξιακή
8: ωραία.
1: Τράπεζα.
8: Και ο Πλούτερχος μας λέει περί του μη χρή δανείζεστε.
1: Ω, εξαιρετικό. Να είστε καλά.
8: Και ο Αριστοτέλης μας λέει ότι για να αναπτυχθεί ένα κράτος, μια πολιτεία ή ένα σήκος, πρέπει να υπάρχει πλήρης αυτάρκεια.
1: Σωστό. Κοιτάξτε, αυτάρκεια δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ πλήρης, αλλά μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Να έχω το 80-90% και να μου υπολείπεται το 10%. Πλήρης αυτάρκεια μόνο σε μια ευδαιμονική πολιτεία μπορεί να υπάρξει, όπου ευδαιμονούν οι πολίτες, η ιδανική πολιτεία. Για να μην λέμε πράγματα που δεν γίνονται, έτσι. Αλλά μπορούμε να κλείσουμε την ψαλίδα του 90% εισαγωγής κρέατος. Δεν ντροπή. 90% εισαγωγή κρέατος.
3: Και στην ανθεκτικότητα είναι και αυτά που πρέπει να εισάγεις, να μην τα εισάγεις όλα από τον ίδιο.
1: Σωστό.
3: Να είσαι, να είναι
1: μην
3: από
1: είσαι
3: πολλούς.
1: Μονοπωλιακά εξαρτημένος.
3: Ναι.
1: Πάμε στις γραμμές.
3: Η κυρία Δάφνη είναι η επόμενη στην τηλεφωνική γραμμή.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
9: Κύριε Πρόεδρε, για να συμβούν όλα αυτά που λέτε και που είναι αξιοθαύμαστα και σας παρακολουθώ χρόνια, πρέπει πρώτα να πάρουμε την πατρίδα στα χέρια μας. Η πατρίδα μας δεν είναι στα χέρια μας. Θυμάμαι με πόσο χερέ κακό ύφος η Μέρκελ πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν στην καγκελαρία και τη ρώτησαν γιατί ο Τούρκος έριξε το ρώσικο αεροπλάνο που μπήκε 3 πόντους μέσα στην Τουρκία και οι Έλληνες γιατί δεν μπορούν να ρίξουν τα τουρκικά αεροπλάνα που αλωνίζουν πάνω από την Αθήνα, και είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Εάν ενοχληθούμε εμείς, τότε λέει μπορούμε να δώσουμε εντολή. Λοιπόν, σιωπηρός
1: πρέπει να
9: η Γερμανία
1: πρέπει
9: και
1: να...
9: η Τουρκία. Ένα λεπτό, δεν σας ακούω. Και σιωπηρός η Γερμανία και η Τουρκία που υπακούν μαζί με την Αγγλία, που υπακούν στο ίδιο ιερατείο, από κοινού μας έχουν καπελωμένους. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να την πάρουμε και μετά ο πρωτογενής τομέας.
1: Λοιπόν, ακούστε κυρία μου, έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Εγώ θα συνωμοσιολογήσω με πρόεδρο κόμματος. Θα σας πω όμως το εξής. Για να ελευθερωθούμε πλήρως, πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο και να παράγει πλούτο η Ελλάδα, να γίνει ισχυρή οικονομικά. Αν δεν γίνουμε ισχυρή οικονομικά και δεν αναδιατάξουμε τις δυνάμεις της υγείας στη χώρα μας, δεν πρόκειται ποτέ να ανεξαρτητοποιηθούμε. Απλά πράγματα είναι.
9: Ωστόσο υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες πρέπει να καταργηθούν.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν. Και θα γίνουν. Αλλά δεν γίνεται αμέσως όλα.
9: Αυτό.
1: Έτσι.
9: Το ηθικό
1: 180
9: του στρατού.
1: Χρόνια δουλείας δεν αλλάζουν μέσα σε 2 χρόνια.
9: Το ηθικό αυτομάτως θα αλλάξουν. Το ηθικό του στρατού. Ο πρωτογενής τομέας. Η παιδεία, τα 3 μεγάλα αυτά θέματα, να τα έχετε προμετωπίδα και στο μυαλό σας και στη συνείδηση των ανθρώπων να κυριαρχεί η απελευθέρωση της πατρίδας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτομάτως δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Εγώ δεν θα κοροϊδέψω κανέναν. Χρειάζεται ένα διάστημα 6-8 μηνών, ενός έτους, για να αρχίσεις να ριζώνεις και να δημιουργείς προϋποθέσεις. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι με γιόλο και με γιούχου, δεν λέγεται ότι η κυρία γενικά ορμάμε, όπως λένε κάποιοι ανόητοι του Βαρυπινίτη. Διαγράφουμε, μα έλεγε και ο Τσίπρας, ανοησίες του. Απευθυνόταν στα όρεξη που τον ακολουθούν ακόμη και τώρα. Έτσι. Αυτοί που τον ακολουθούν σήμερα είναι οι ίδιοι τότε που ορμούσαν και νομίζαν θα κατασπαράξουμε τα λόγια. Ένας άεργος πολιτικός θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Εδώ μιλάμε για τρέλα. Παράκουση.

0: στο δεύτερο πόλεμο ήδη μας χωρίσαν πάνω.
1: Ρε παιδιά, σε ένα... γιατί συνεχώς προσπαθείτε μέσω επικυρίαρχων και ιερατεία και τα λοιπά. Το ιερατείο και η επικυρίαρχη δεν σου λένε να μην καλλιεργείς ντομάτες για να έχεις αυτάρκεια και επάρκεια. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον σε λάθος εκπομπή τηλεφωνείτε. Ζητώ συγγνώμη με όλη την ταπεινότητα που με διακρίνει. Δεν θέλω να απεισιοδοξεί ο Έλληνας. Ούτε να υπάρχει αυτή η λογική, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κάνετε λάθος. Σας επαναλαμβάνω, επίτηδες το σύστημα σας λέει ότι δεν μας αφήνουν οι δανειστές. Σκεφτείτε λίγο ανάστροφα ποιον βολεύει η ρίση, δεν μας αφήνουν οι δανειστές, αυτούς που κυβερνάνε. Γιατί τα δισεκατομμύρια που τρώνε αυτοί και οι κολλητοί τους, τα 100 δις που φαγώθηκαν σε 5-6 χρόνια από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, στα έδωσαν κάποιοι, τα πήρες από το ταμείο, για να κάνεις επενδύσεις παραγωγικού μοντέλου. Και αυτοί βάζανε ανεμογεννήτριες. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που δινόταν για την παραγωγή η επιδότηση. Ότι παράγεις προϊόντα, έχεις κεφάλια και παίρνεις λεφτά. Τα έτρωγαν οι κουλητοί τους, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, οι γαλάζιες ακρίδες. Κατανοητό, Παπαγιώργη μου. Αυτά πρέπει να διορθώσουμε ως αρχή. Αυτό λέω, χρειάζεται και χρόνος και θα διορθωθούν όλα. Τέλος. Αύριο πρωί-πρωί στο Open. Δείτε Open, 9 παρα 10, 9 παρα 5 θα είμαι εκεί. Εκεί θα ακούσετε απίστευτα πράγματα, πιστέψτε με. Αρκεί να με αφήσουν βέβαια, γιατί υπάρχει και αυτό. Έτσι. Ναι, με αφήσουν ενώ με διακόπτουν. Θα το κάνω αύριο το πρωί, μου το θυμίσεις. Στείλε μου μήνυμα.
2: Εκεί.
1: Θα σου πω, μπήκα εδώ, αλλά δεν θα με διακόψετε. Θα με ρωτάτε ότι θέλετε, αλλά θα με αφήσετε να απαντάω. Άντε, μην τα πάρω στο κράνιο.
2: Δεν γίνεται αυτό σε δημοσιογράφο εδώ.
1: Αλλά εσείς που ακούτε να θυμάστε ένα πράγμα. Ο Μητσοτάκης πήγε στη νεκρή μάνα της πολιτευτού του. Για να σκυλέψει, επικοινωνήσει το θέμα και δεν πήγε μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά από το παιδάκι το 12χρονο που κάηκε και στον πατέρα τον 66χρονο που κάηκαν και αυτοί. Εκεί δεν πήγε. Το βόλευε μόνο έτσι, η εργαλειοποίηση του ενός ζητήματος. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
3: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
4: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
5: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
7: Καλημέρα από Βάρδα.
8: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
9: Good morning from Johannesburg.
10: Καλημέρα από Γλυφάδα.
11: Καλημέρα από Κατερίνη.
12: Καλημέρα από Πέλα.
13: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
14: Καλημέρα από Λακωνία.
15: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
16: Καλημέρα από Περιστέρη.
17: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
18: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε νέα ρύθμιση για το θεσμό του προσωπικού γιατρού προχωρά το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εγγράφονται και σε μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους, με την υποχρέωση όμως να καλύπτουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου το κόστος των επισκέψεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της χαμηλής ανταπόκρισης των ιδιωτών γιατρών να συμβληθούν με το δημόσιο σύστημα, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις για μετακύληση του οικονομικού βάρους στους ασφαλισμένους και για την de facto κατάργηση του δωρεάν χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σοβαρή κάμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τους δημοκρατικούς και κρατικούς θεσμούς.

0: αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από το διεθνή μέσο όρο και έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά αποδοχής για το κοινοβούλιο περί 25%, τη δικαιοσύνη περί του 39% και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί του 19%. Την ίδια ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ο μόνος ισχυρός πυλώνας εμπιστοσύνης με 63%. Το 58% των ερωτηθέντων ιεραρχεί πλέον τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες των πραγματογνωμόνων για τα αίτια κατάρρευσης της τετραόρουφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η κατάρρευση ανάγκασε τις αρχές να εκενώσουν διπλανό κτίριο μετά από ελέγχου στατικότητας. Παράλληλα, ο Δήμος ανακοίνωσε την χορήγηση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος 3.000 ευρώ για τα 7 πληγέντα νοικοκυριά, καθώς και την άμεση αναζήτηση χώρων προσωρινής φιλοξενίας σε συνεργασία με την πλατφόρμα Airbnb και τα ξενοδοχεία. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία με μέλος και διαχειρίστρια την Μαρία Καριστιανού σε ποσοστό 50%, απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπια αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην Επανόμη Θεσσαλονίκης χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις και στο σελίδα έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι ως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμαθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζώδους θα έλεγα ζωή μας γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει και σε όσους έχουν επιβεβαιωθεί το ότι αυτή η συχνότητα λέει μόνο την αλήθεια. Γιατί σήμερα έρχεται άλλη μια τεράστια επιβεβαίωση για όλα αυτά που σχολιάζουμε τόσο καιρό. Και σύντομα κάποιοι θα γυρίσουν τον μπιφτέκι. Κάθε φορά τα ίδια. Όσο εμείς μιλάμε όμως και όσο εμείς λέμε ό,τι συμβαίνει και όσο σε κάποια καφενεία κάποιοι συζητάνε περί ανέμων και υδάτων, η Kimberly στην Αμερικανική Πρεσβεία κάνει πάρτι. Γιατί μας στείλαν εδώ την Kimberly? Για συγκεκριμένο λόγο. Για να μπουν συγκεκριμένα φώτα, να πάνε συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και να γίνει εκεί πέρα ο κακός χαμός. Πάρτι κανονικό μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ήρθανε και κάτι σουλτάνες από το εξωτερικό να την επισκεφτούνε και ο κακός χαμός, φίλοι μου. Επίσης η Kimberly έχει κρεμάσει τον τοίχο. Κάδρα στα οποία απεικονίζεται η ίδια με νηφικά, σε γραμμικά σχέδια, τα έχω φωτογραφίες, από πάνω Τραμπ και από κάτω αυτή. Αυτό δεν είναι Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτό είναι γκαλερί της Kimberly. Και κάποιοι λένε, παιδιά μην αγχώνεστε, θα μας σώσει η Αμερικανική Πρεσβεία, θα μας σώσουν οι Ισραηλινοί, θα μας σώσουν όλοι αυτοί. Ποιοι? Αυτοί που κάνουν πάρτι και πίνουν τις σαμπάνιες και χορεύουν ταγκό με τον Αργυρό. Για κλάματα είμαστε. Μια ζωή ο Έλληνας να περιμένει από άλλους να τον σώσουνε. Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Να πω ότι είναι κανένας αξιόλογος, να πω ναι ρε φίλε, δες τον. Είναι αξιόλογος αυτός, θα μας σώσει. Τίποτα, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Έχω και πολλά ηχητικά σήμερα, θα γίνει χαμός. Θα μιλήσουμε μετά δεύτερη ώρα και για τα άτομα με αναπηρία, για το πώς θα μεταχειρίζονται όλοι αυτοί από αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, δώσε. Θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε με ηχητικά, γιατί έχουμε και την επιβεβαίωση. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά για την Καριστιανού και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Τίποτα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την καινούριου, για να πάρετε λίγο ψυχολογία, για να πάρετε έτσι λίγο, να φορέσετε λίγο έτσι το χαμόγελο, γιατί κάποιοι μου στείλαν το πρωί ότι δεν είναι καλά σήμερα. Θα φτιάξω εγώ τη μέρα τώρα. Έλα, βάλε το παιδάκι που την είπε στην καινούριου. Βγαίνει ένα παιδάκι στην καινούριου. Απορώ πως η καινούριου δεν ήταν και αυτή στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όλες έτσι παρόμοιο στυλ είχανε. Ξέρετε τώρα, να λίγο από εδώ πλαστική, λίγο από εκεί μπότοξ, λίγο μαλλί, λίγο make-up, λίγο κραγιόν, λίγο μάσκαρα, λίγο στήθος. Όλες κάπως έτσι ήτανε. Δώσε το ηχητικό. Ο μικρός άψογος. Την έβαλε στη θέση της, δώσ' το.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει
2: 40.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει
2: 40.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει
2: 40.
0: 40 είσαι, καλά την είπε. Πήγε να το περάσει το μήνυμα έτσι, Ζούλα Κατσίκα. Εγώ είμαι 22. Δεν είσαι 22, της λέει ο μικρός. 40 είσαι. Όλη η Ελλάδα το ξέρει τι 40. Τι, επειδή έχει μπει νηστέρι. Άσε μας, κουκλάρα μου. Άσε μας, ο μικρός φοβερός. Αλλά όσο σοβαρά παίρνουμε την καινούριου, τόσο σοβαρά θα πρέπει να παίρνουμε και το Λοβέρδο. Για εμένα προσωπικά δεν έχει καμία διαφορά. Απλά αυτός δεν έχει κάνει πλαστική. Γιατί και ο Λοβέρδος δεν λέει κάτι που έχει ουσία. Ό,τι του κατέβει λέει. Και τον έχετε και για σοβαρό. Ποιον, το Λοβέρδο? Βάλε να ακούσουμε τι λέει ο Λοβέρδος λίγο εδώ πέρα. Να μας πέσουν τα αυτιά, οι μύτες όλα. Δώσ' το. Απ' την αρχή το θέλω, δώσε.
3: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι λιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη λιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
4: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
3: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι λιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη λιβερά δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Αυτό αν το παίρνετε στα σοβαρά. Αυτό αν το παίρνετε στα σοβαρά τώρα, αλήθεια. Αυτός τώρα είναι υφυπουργός. Το πρόβλημα, ξέρετε, ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνάει την αξία του ανθρώπου που το φοράει. Τι είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις? Τι είναι αυτά που μας λένε και δεν τρέπονται κιόλας? Δεν τρέπονται, δεν τρέπονται. Έχουνε θράσος. Σε πιάνει τρέλα, σε πιάνει. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Δεν μπορείς να το χωνέψεις. Ότι τα λένε και τα πιστεύουνε κιόλας. Λοιπόν, απαιτούμε να γίνει IQ test σε κάθε βουλευτή, κάθε υπουργό και κάθε πολιτικό που υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο έτσι θα ζωθούμε, με IQ test. Να δούμε, στροφάρουν, δεν στροφάρουν. Καθόμαστε και πληρώνουμε ποιους? Τους φελούς. Ποιους πληρώνουμε? Για να ξέρω. Σκαμπάζει ο άνθρωπος, δεν σκαμπάζει? Καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει? Και φυσικά, γιατί σχολιάζει όλα αυτά και δεν σχολιάζει με την υπόθεση των υποκλοπών? Και σήμερα θα πω και για την Καριστιανού. Σήμερα θα πέσει η μάσκα της Μαρίας Καριστιανού. Θα την τραβήξουμε εμείς τη μάσκα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία από στιγμή σε στιγμή θα με επιβεβαιώσει και θα ρεζιλευτεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί? Για όλα αυτά που έχει κάνει. Για όλα αυτά που έχει κάνει. Και δεν ακούω κουβέντα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Αυτά εδώ πέρα είναι αστεία πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παραδέχεται τα λάθη του, ένας άνθρωπος που λέει συνέχεια δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι, δεν έχει και μεγάλη διαφορά το Μητσοτάκη. Γιατί και ο ίδιος τα ίδια λέει. Δεν ήξερα τον ανιψιό μου, δεν θυμόμουνα, δεν γνώριζα και πάει λέγοντας. Σε αυτό το στοιχείο σαν χαρακτήρες είναι ίδιοι. Δεν φταίνε σε τίποτα. Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε η Καριστιανού. Δεν φταίνε σε τίποτα. Βάλε όμως λίγο τον κύριο Κεσέ για να τελειώσουμε με την υπόθεση των υποκλοπών. Βάλε, γιατί είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Δώσε να ακούσουμε λίγο. Γιατί δεν ενημερώνει σε αυτό τον τόπο κανένα στον ελληνικό λαό. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Που έχει μπει στο αρχείο. Μιλάμε κυριολεκτικά για το ξεβράκωμα των θεσμών. Για το πώς φαίνεται ότι δεν λειτουργούν ανεξάρτητα. Βάλε και να το σχολιάσουμε.
2: Να ενημερωθούμε επίσημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πώς θα καταθέσουμε τις καινούργιες 6 μηνύσεις. Υπάρχουν 6 πολύ σημαντικά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις. Ζήτησα λοιπόν να μας ενημερώσουν για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της κολυσιεργίας και της αργοπορίας, να μας πούνε πού θα κατατεθούν οι μηνύσεις. Δεύτερον, ζήτησα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μας γνωστοποιήσει πού, πώς και με ποια διαδικασία θα εγχειρήσουμε τα εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν μες στη δικογραφία, προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης. Αυτό έκανα την Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, έγινε μια αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν την είδαν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μισή ώρα αφού κατέθεσα την αίτηση, κλήθηκα από τη γραμματεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ανέβηκα στον Άριο Πάγο, με υποδέχτηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με τον οποίο είχα μια αναλυτική ενημερωτική συνάντηση 45 λεπτών, τον ενημέρωσα πλήρως για όλα όσα υπάρχουν, για όλα όσα χρειάζεται και του ζήτησα να δείξει την αντίστοιχη επιμέλεια στο πώς, ποιος και πότε θα λάβει αυτά τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διερεύνηση της υπόθεσης, πέρα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών και στα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ευνίδια αρχιοθέτηση της υπόθεσης την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση διερεύνηση της υπόθεσης. Ο εισαγγελέα του Ωραίου Πάγου και το καταγγέλλω, ο κύριος Τζαβέλας, βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. 6 χρόνια μετά τη διερεύνηση, μετά την έναρξη της υπόθεσης, και έχουμε την εισαγγελία σε ανώτατο βαθμό να έρχεται και να σας λέει ότι η παγίδευση ή η απόπειρα παγίδευσης του μισού Υπουργικού Συμβουλίου Πολιτιακών Παραγόντων, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συνιστά κανένα άλλο αδίκημα, ούτε με τη μορφή της απόπειρας, δεν είναι κατασκοπία, είναι μόνο 3 μικρά πλημελήματα. Και αυτό είναι η κρίση της εισαγγελίας του Ωραίου Πάγου. Νομίζω ότι θα διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα σε όλες τις νομικές σχολές αυτή η κρίση. Πολύ δε περισσότερο θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τους επόμενους κατασκόπους που θα έρθουν στη χώρα μας. Αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δένδια, και το ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παγιδεύτηκε, δεν διώκεται για κατασκοπία.
0: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ, τα έχει πει όλο ο κύριος Κεσσές. Και αλήθεια, πόσες υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Πόσα πράγματα δεν έχει μάθει ο ελληνικός λαός. Πόσες αλήθειες έχουν θαυτεί. Γιατί η υποτιθέμενη ανεξάρτητη, που από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτώμενη εξουσία, η δικαστική εξουσία, δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Όλο αυτό όμως για να το δέχεται, κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Μόνο έτσι παίρνουν καρέκλα και ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Έχει στηθεί έτσι το σύστημα που χαρίζουνε μία θέση σε κάποιον που ίσως να μην είναι ο κατάλληλος, μόνο και μόνο για να μπορούν να τον χειραγωγούν? Και εσείς θέλετε να μου πείτε ότι αυτό το σύστημα θα σώσει την Ελλάδα? Μα αυτό το σύστημα λειτουργεί λάθος. Αυτό σας εξηγώ τόσα χρόνια. Ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί λάθος και γι' αυτό είμαι κόντρα στο σύστημα. Και γι' αυτό δεν πολιτεύομαι. Και γι' αυτό σας λέω ότι η λύση μπορεί να έρθει μόνο όταν κάποιος είναι απόλυτος. Μόνο όταν κάποιος δεσμεύεται και βάζει την υπογραφή του ότι θα υλοποιήσει αυτά που λέει. Γιατί τζάμπα υποσχέσεις δεν μπορώ να ακούω. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα που λέει το τραγούδι, δεν μπορώ να τα ακούω. Εδώ πρέπει να πέσουνε σε εισαγωγικά κεφάλια, όπως χρησιμοποιεί ο λαός μεταφορικά αυτή τη φράση. Πρέπει να φύγουνε οι διεφθαρμένοι. Πρέπει να τελειώνουμε με τους παράνομους. Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Χθες ανέφερα το ότι για να δουν αν πραγματικά κάποιος πιστεύει στο Θεό από όλους αυτούς τους ιερείς, πρέπει να τους κόψουν τον μισθό. Τότε θα αποδειχθεί αν πραγματικά πιστεύουν. Το ίδιο και για τους βουλευτές, αν έχουν ιδεολογία και αν αγαπούν την Ελλάδα. Να τους κόψουν τον μισθό για να δούμε θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Θα έχουν όντως την θέληση να σώσουν την Ελλάδα? Και πέσανε, με φάνε και μου λένε ναι, και οι ιερείς πώς θα ζήσουνε? Μα δεν καταλάβατε αυτό που σας είπα. Επίσης γράφανε τότε και οι δημοσιογράφοι να μην πληρώνονται. Ο άλλος με έγραψε τότε και οι ποδοσφαιριστές να μην πληρώνονται. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε όλα αυτά που περιγράφεται? Ότι ένας δημοσιογράφος, εγώ για παράδειγμα, πες, ή ο Πρωινός, ή όλοι οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι που υπάρχουν εκεί πέρα έξω, όχι όλοι, οι περισσότεροι, δεν πληρώνονται από τα κρατικά ταμεία. Δεν μας Εμένα δεν με πληρώνει ο ελληνικός λαός. Το βουλευτή και τον παπά όμως τους πληρώνετε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Καταλάβατε? Και είναι υποχρεωμένοι, εφόσον είναι στη μισθοδοσία, να παρέχουν υπηρεσία και όχι να ζητάνε έξτρα λεφτά για κάθε υπηρεσία, για κάθε τρισάγιο, για κάθε μυστήριο, για κάθε κηδεία. Το ίδιο και για τους βουλευτές. Εμείς τους πληρώνουμε και δεν πατάνε στη Βουλή. Τι σχέση έχει ο δημοσιογράφος ο αυτόνομος, τι σχέση έχει ο ποδοσφαιριστής που τον πληρώνει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, τι σχέση έχουν όλοι αυτοί? Εγώ απαιτώ αυτούς που πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να μην βρίσκουν ευκαιρία να ζητάνε περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Δεν μπορεί ούτε αυτό το απλό πράγμα να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Όπως δεν μπορεί να καταλάβει το Γρηγόρη που τόσα χρόνια φωνάζει και τσιρίζει, το Γρηγόρη που σας λέει ότι αργείτε να καταλάβετε. Γιατί αργείτε να καταλάβετε? Διότι δεν θέλετε να διαβάσετε, δεν θέλετε να μάθετε, δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να ψαχτείτε. Δεν θέλετε, φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα πήρα μια απόφαση να κάτσω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά για όσα έλεγα για τη Μαρία Καριστιανού. Αν θυμάστε καλά, είχα κάνει μια ανάρτηση στην οποία μίλησα για αχαριστία, γιατί δώσαμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάμε κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία που κουβαλάνε μερικοί και στη φιλιδονία, και φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ, το έχουμε πει πολλές φορές, κόντρα σε όλους αυτούς που μας έχουν καταστρέψει και μας έχουν κατακλέψει. Και όντως ο λαός μέσα από ένα έγκλημα, το έγκλημα των τεμπών, μπόρεσε να συσπηρωθεί, μπόρεσαν δεξί, αριστερή, κόκκινοι, μπλε, παοξίδες, αριανοί, ολυμπιακοί, αεξίδες, όλες οι κοινωνικές ομάδες, τέλος πάντων, για να μην υπεραναλύω, να ενωθούνε με ένα κοινό σύνθημα. Με το σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο», με το σύνθημα «απαιτούμε δικαιοσύνη». Όχι για την Καριστιανού, για τις 57 οικογένειες που χάσανε άδικα τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Εντάξει, όχι για κάποιο πρόσωπο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξύπνησαν 2 η ώρα το πρωί και μάθανε τα δυσάρεστα νέα. Πάμε τώρα όμως στο πρόσωπο που εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την κατάσταση και δημιούργησε ένα κόμμα και προσπαθεί να μπει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό το πρόσωπο που κατά τη δική μου προσωπική άποψη κατέστρεψε τη συσπήρωση, κατέστρεψε αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Το κατέστρεψε. Ξαναέφερε τη διάσπαση. Και γι' αυτό το λόγο είμαι απέναντι. Και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι η αλαζονία και αυτή η συμπεριφορά απέναντι σε όλους όσους την έχουν βοηθήσει, που εγώ την ονομάζω αχαριστία, δεν θα τη βγάλει σε καλό. Αλλά παράλληλα έχει καπελώσει τα δικαστήρια των τεμπών, παράλληλα έχει καταφέρει ένα κίνημα που είχε 3 εκατομμύρια Έλληνες πλέον να έχει 200.000 Έλληνες, το πολύ που και πολλούς λέω. Και εγώ σας λέω, όσο περνάει ο καιρός, όσο λιγότεροι θα γίνονται. Τόσο λιγότεροι γιατί θα συνειδητοποιούν τι γίνεται ακριβώς με αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, χθες βγήκε ένα άρθρο. Ένα άρθρο από το zoogla.gr. Εγώ εκεί το διαβάζω. Ωραία, το άρθρο αυτό, γιατί είστε και προκατηλημένοι. Είστε και προκατηλημένοι. Έχετε και συγκεκριμένα στερεότυπα. Εκτός αν βλέπετε ότι όλοι είναι εχθροί. Όσοι μιλάνε για Καριστιανού, όλοι είναι εχθροί. Εγώ ήμουνα ο πρώτος που κρίνατε. Τώρα τι γίνεται, όλοι οι υπόλοιποι είναι συνωμοσιολόγοι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν στόχο. Ακόμα και η δική της, Κοκοτσάκηδες, Παπανικολάου, όλοι αυτοί έχουν δηλώσει τα χειρότερα. Ο Κοκοτσάκης βγήκε χθες και είπε, η υποκρισία που ονομάστηκε ελπίδα. Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια τη στηρίζει ενεργά και ήταν ο βασικός πυρήνας που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας, άλλο αστείο κι αυτό, για να μαζέψει ψήφους για το κόμμα της. Βγήκε και είπε ο Κοκοτσάκης, και ψάξτε το να το βρείτε, η υποκρισία που ονομάστηκε ελπίδα. Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτός, ο δικός της. Πάμε παρακάτω όμως. Βγήκε αυτό το άρθρο το οποίο τι λέει. Το ότι 7 μήνες μετά από το έγκλημα των τεμπών, μια εταιρεία στην οποία έχει το 50% η Μαρία Καριστιανού, μια εταιρεία που ονομάζεται Whereabout Travels, που έχει έδρα τέλος πάντων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τι έκανε, πήγε και αγόρασε ένα σπίτι από ένα fund που ονομάζεται Do Value. Ωραία. Αγόρασε ένα σπίτι που πήραν από πληστηριασμό. Δηλαδή τι έκανε, αγόρασε ένα κίνητο εργαζόμενου που βγήκε στο σφυρί και το αγόρασε από μια εισπρακτική εταιρεία. Έτσι πέρασε στα χέρια της Καριστιανού, της εταιρείας της Καριστιανού, σύμφωνα με αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Το 50% το είχε η κυρία Καριστιανού, το 50% το είχε ο πιθανότατα σύντροφός της, πρώην σύντροφός της, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, ή αν είναι σύντροφός της, ο κύριος Μωυσιάδης. 50-50. Διαχειρίστρια στην εταιρεία ήταν η Μαρία Καριστιανού. Και αγόρασαν αυτό το ακίνητο από την εισπρακτική εταιρεία. Ωραία μέχρι εδώ. Ρωτάνε την Καριστιανού, τι ακριβώς έχει συμβεί κυρία Καριστιανού? Και αγοράζετε σπίτια από εισπρακτικές εταιρείες ανθρώπων οι οποίοι τα χάσανε γιατί βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια. Τους τα πήρανε δηλαδή. Και κατά πόσο είναι ηθικό όλο αυτό? Και τι απαντάει, φίλη μου, η Μαρία η Καριστιανού? Απαντάει το ότι δεν ήξερε. Απαντάει το ότι δεν γνώριζε. Απαντάει το ότι ο άλλος μέτοχος, ο κύριος Μωυσιάδης, έκανε ό,τι έκανε και αυτή δεν ήξερε γιατί είχε χάσει το παιδί της και ήταν σε ψυχολογικό σοκ. Και ρωτάω εγώ, ποιος τρώει αυτή την παπάντζα? Αυτή την παπάντζα την τρώνε μόνο όσοι είναι τυφλοί ή έθελο τυφλούν. Γιατί? Εγώ γνωρίζω ότι σε μια εταιρεία που έχουν δύο άτομα από 50% και είσαι εσύ διαχειρίστρια, γιατί διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού, για να μπορέσει να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο σε αυτή την εταιρεία πρέπει να βάλει υπογραφή διαχειρίστρια. Δηλαδή τι μας λέει η κυρία Καριστιανού? Ότι ο κύριος Μωυσιάδης πλαστογράφησε την υπογραφή της? Αυτό λέει η κυρία Καριστιανού? Ότι ο κύριος Μωυσιάδης πρέπει να κατηγορηθεί για πλαστογραφία? Αυτό λέει? Γιατί αν λέει αυτό το πράγμα θα πρέπει να κινηθεί νομικά απέναντί του. Εγώ σας λέω ότι δεν λέει αυτό το πράγμα και ότι λέει ψέματα η κυρία Καριστιανού, και ας μου κάνει μήνυση να πάμε στα δικαστήρια να ρωτήσουμε τον εισαγγελέα. Κύριε εισαγγελέα, σε μια εταιρεία που έχουν δύο άτομα 50-50 και διαχειρίστρια είναι η κυρία Καριστιανού, για να πάρουν ένα κίνητο ποιος πρέπει να βάλει την τσίφρα? Δεν πρέπει να βάλει υπογραφή η Καριστιανού? Πρέπει να βάλει υπογραφή, φίλη μου. Τέλος τα ψέματα και τα δευταίω και δεν ήξερα και προσπαθούν όλοι να με πολεμήσουν. Τέλος αυτά. Πήγε και αγόρασε 7 μήνες μετά από τα Τέμπη σπίτι ακίνητο εργαζόμενου που βγήκε στο σφυρί και του το πήρανε τα φαντ. Και αυτό είναι τελείως ανήθικο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Βγαίνει και ένα ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα, ο κύριος Φρονιμάκης, και δηλώνει κάποια πράγματα. Και έχουμε αυτό το ηχητικό και θα το βάλω να ακουστεί. 10 λεπτά τα διαθέτω από την εκπομπή μου, τα 10 λεπτά. Να ακουστεί η αλήθεια στον αέρα. Δώσε το ηχητικό του κύριου Φρονιμάκη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν με νοιάζει, δεν το έχουν ξανακούσει. Δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν τι λέει ο ίδιος ο άνθρωπος που ήταν ιδρυτικό μέλος σε αυτό το κόμμα και παρετήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί δεν αντέχει την υποκρισία? Γιατί δεν αποδέχεται να αγοράζει η Καριστιανού σπίτια ανθρώπων από τα φαντ που τους τα πήρανε? Δεν τα λέω εγώ, αυτοί τα λένε. Τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος της Καριστιανού. Δώσ' το.
4: Στην οποία είναι διαχειρίστρια η κυρία Καριστιανού μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αγόρασε ένα κίνητο μέσω πληστηριασμού.
5: Ναι, δεν λέγεται αγορά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που το γνωρίζω, πολύ καιρό.
4: Ναι.
5: Να ξεκινήσω τώρα. Νομίζω 9 του Μάρτη του 2025 ήρθε στην... σε γνώση μου από έναν φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ότι μου λέει πρόσεχε, γιατί εκεί που υποστηρίζεις, ξέρετε, εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη.
0: Έλα λεπτό να κάνω μια διόρθωση, δεν λέγεται Μωυσιάδης ο κύριος, λέγεται Μωυσίδης. Και μου στέλνει τώρα εδώ ένας Μωυσιάδης και μου λέει, μη μας βγάλει συγγενής, Μωυσίδης λέγεται. Μωυσίδης, έκανα λάθος το επίθετο. Εντάξει, δώσ' το ηχητικό τώρα να τα ακούσουμε από την αρχή.
4: Μια εταιρεία στην οποία είναι διαχειρίστρια η κυρία Καριστιανού μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αγόρασε ένα κίνητο μέσω πληστηριασμού.
5: Ναι, δεν λέγεται αγορά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι κάτι που το γνωρίζω. Το γνωρίζω πολύ καιρό.
4: Ναι.
5: Να ξεκινήσω τώρα. νομίζω 9 του Μάρτη του 2025 ήρθε στην σε γνώση μου από έναν φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ότι μου λέει πρόσεχε, γιατί εκεί που υποστηρίζεις, ξέρετε, εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της τελέχη, θέλετε πες το, της κίνησης αυτής από πέρυσι, ένας χρόνος τώρα, ένα χρόνο δεν ασχολούμαι τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. Με λίγα λόγια έχασα ένα χρόνο από τη ζωή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, μου περιέγραψε ότι από κάποια τράπεζα πήρε η Μαρία Καριστιανού ένα ακίνητο. Επειδή δεν θέλω να τα λέω στο τηλέφωνο, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη επίτηδες. Πήγαμε, συναντηθήκαμε, τους λέω, ρε παιδιά, έχετε πάρει κάποιο ακίνητο από φαν? Γιατί που το ξέρεις εσύ, μου το είπε κάποιος. Και έχω τελταθεί, είναι αλήθεια αυτό? Λέει, όχι Γιάννη, το αγόρασα. Όταν μου είπε όχι Γιάννη, το αγόρασα, νόμιζα ότι εννοούσε ότι έχει γίνει ο πληστηριασμός, το έχει κατοχυρώσει η τράπεζα στο όνομά της, μια συνήθεια διαδικασία, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, και απλά τα αγόρασε κατευθείαν από την τράπεζα. Σου λέω, παρόλα αυτά, εντάξει, αυτό που έκανες είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό και σου προτείνω να φύγεις από την εταιρεία και πάση περιπτώσει να δηλώσεις ότι δεν ήξερες, δεν κατάλαβες κτλ. Και λέω, καταρχήν ποιος είναι ο διαχειριστής? Μου λέει η ίδια, μου λέει, εγώ Γιάννη. Ωραία. Οπότε δεν σώνεται αυτό. Οπότε πρέπει να φύγεις από την εταιρεία και να δικαιολογηθείς με κάποιο τρόπο ότι το αγόρασα, δεν ήξερα ότι προέρχεται από πληστηριασμό και το αγόρασα.
4: Άρα γνώριζε ουσιαστικά για την αγορά του ακινήτου.
5: Απίστευα να τελειώσω, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Πριν περίπου 10 μέρες, ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, το ξέρεις ότι η Μαρία Καριστιανού έχει πάρει σπίτι από πληστηριασμό? Έκανα όπως δεν το ξέρω εγώ. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιάννη τον Πασίδη, του λέω, έχει διαρρεύσει το τέτοιο, έχετε λήξει την εταιρεία? Μου λέει, όχι, μου λέει, εγώ έχω υπογράψει τα χαρτιά Γιάννη, αλλά η Μαρία δεν τα υπογράψει. Μάλιστα, δεν καταλάβα το λόγο, θορυβήθηκα. Όμως πριν μια εβδομάδα, ένας από τους δικηγόρους που δικάζουν και υποστηρίζουν ανθρώπους κατά το φανς, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Φωνημάκη, ξέρετε ότι η κυρία Καριστιανού έχει πληστηριάσει ακίνητο? Στάσου, του λέω, το έχει αγοράσει ή το έχει πληστηριάσει? Το έχει πληστηριάσει. Πάθε ένα σοκ. Κλείνω το τηλέφωνο, παίρνω τηλέφωνο πάλι τον Γιάννη τον Μωσίδη και του λέω, Γιάννη, για πες μου την ιστορία, μπήκατε σε πληστηριασμό? Μπήκατε στην πλατφόρμα αυτή που πληστηριάζουν τα κινήτα? Μου λέει, ναι, και μάλιστα δεν υπήρχε κι άλλος να μπει στο πληστηριασμό, γιατί το πήραμε στην αρχική τιμή. 30.000 νομίζω, δεν θυμάμαι τι, το πόσο, κάτι τέτοιο.
4: Μάλιστα.
5: Καλή τιμή. Εκείνο που με έκανε να τρελαθώ είναι ότι αυτό, καταρχήν αυτό είναι μια κατάρτιση ηθικά, ενέργεια, αυξημένη σε πληστηριασμό, για να πάρει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου ή οποιοδήποτε ανθρώπου, είναι απολύτως ανήθικο. Κοινό που με έκανε όμως να τρελαθώ είναι το γεγονός ότι αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 23. Ούτε 6 μήνες δεν είχε πεθάνει μάθη. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί με αυτήν, και αυτή τι έκανε? Πήγε να πληστηριάσει ένα ακίνητο ενός φτωχού ανθρώπου για να κάνει τα 7 σπίτια της 8. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι για μένα κόκκινη γραμμή, όχι κόκκινη γραμμή, ή κόκκινες γραμμές. Και για αυτόν τον λόγο πήγα σπίτι μου. Και για αυτόν τον λόγο προήλθε και το δημοσίευμα του ΣΤΑΡ.
4: Και την παρέτησή σας.
5: Ναι, ήθελα να ξέρω αυτό. Γιατί αφού ξεκίνησα να τα λέω, θα τα λέω τώρα όλα. Αυτή είναι η πραγματική η αιτία ουσίας που ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης δήλωσε παρέτηση.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η πραγματική. Και περιμένω όλοι αυτοί οι ανθρώποι που τον βρίζανε και που προφανώς τώρα θα βρίζουν και εμένα, να βρουν το θάρρος και την παρησία να τους ζητήσουν συγγνώμη. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι όλοι ότι παρετούνται μέλη του κεντρικού οργανωτικού, στελέχη κτλ. Είναι πραγματικά, είναι αληθινά. Παραιτήθηκε και ο κύριος Θανάσης Τσουγανάτος, ο κύριος Κώστας Βαβακάς, ένας ξέρωτος άνθρωπος και πολύ ηθικός, αλλά και όλα τα άλλα στελέχη που δεν έχουν παραιτηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί, όλα έχουν σε γνώση, είναι σε γνώση τους αυτό. Αυτά προσπαθεί ο καθένας να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί.
4: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω τι θα κάνουν, του καθένας η συνείδηση του καθενός μας συνήθως είναι λάστιχο, αλλού ξεντώνει και γίνεται 1,5 χιλιόμετρο και αλλού γίνεται 2 μέτρα μόνο. Το δικό μου είναι 2 μέτρα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν το είπα, φτιάξανε υπερασπιστική γραμμή, είπανε θα πούμε ότι ο Μωυσίδης θα πάρει πάνω του. Όχι, ο Μωυσίδης, ότι και καλά, ο Μωυσίδης μίλησε χωρίς την γνώση της Μαρίας Καρφιανού.
0: Κόμμα, παρένθεση, υπερασπιστική γραμμή, υπερασπιστική γραμμή, άκου τώρα εδώ το ψέμα πώς το ονομάζουν, υπερασπιστική γραμμή, δηλαδή έδωσε γραμμή να πούνε ψέματα για να μην θυχτεί, άρα δεν λένε την αλήθεια. Το καταλαβαίνετε. Από μόνο του αυτό που ανέφερε ο άνθρωπος, υπερασπιστική γραμμή που αναφέρει, σημαίνει, λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Υπερασπιστική γραμμή. Άκου πώς το ονομάζουν. Δηλαδή υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Όχι, δεν υπερασπίζεις τον εαυτό σου. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Δεν μπορεί να μιλάει Καρισιανού για αλήθεια εφόσον υπάρχει υπερασπιστική γραμμή για να μπορέσει να σώσει αυτά που δεν σώζονται. Αύριο μεθαύριο θα λένε τα ίδια. Αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και σε άλλα θέματα υπερασπιστική γραμμή. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Εγώ θέλω άλλος να είναι ξεκάθαρος μαζί μου. Συνέχισε. Έχει πολύ ζουμί η υπόθεση.
5: Πράγμα που είναι ψέματα, τον πιστοποιώ, γιατί ο Μωυσίδης το έχει πει και η Μαρία Καρισιανού, ότι εξαιρέσει σε μένα προσωπικά. Επίσης ο Γιάννης Μωυσίδης το έχει πει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή τι θέλουν να ισχυριστούν, ότι ο Μωυσίδης που δεν είναι διαχειριστής πλαστογράφησε την υπογραφή της Καρισιανού, έβγαλε χωρίς να ξέρει αυτή την εγκυτική, ότι πρέπει να δώσει τον τρίτο. Να καταθέσεις το εν τρίτο για να μπορείς να μετέχεις στο πληστηριασμό. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο διαχειριστής. Δηλαδή ότι ο Μωυσίδης έκανε σοβαρές ποινικές ενέργειες, όπως είναι η απάτη, η πλαστογραφία κτλ. Αυτό είναι γελίο επιχείρημα.
4: Κατάλαβα.
5: Όταν μου το είπανε, τους συχάθηκα. Όπως έλεγε και μια συχαμάρα απίστευτη με τον οχετό λάστης βρισιών και κατάρες που παίξανε του Κοκοτσάκη, κοινού του Κοκοτσάκη, ένας άνθρωπος που δουλεύει για τη Μαρία Καρισιανού και για τους άλλους γονείς αμυστή 3,5 χρόνια, και είναι ο άνθρωπος που με την ομάδα του αποκάλυψε το εύρος του κλίματος επιστημονικά, και είναι αιτία η έκθεσή του που βγήκαμε στον δρόμο πέρυσι το Γενάρη και το Φλεβάρι. Καταλάβατε, κύριε?
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Λοιπόν, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, τώρα πήρα αέρα και μιλάω, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη μου είπε, ξέρεις τι έχει πάθει η Μαρία Καρισιανού? Του λέω τι? Κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ανύπαρκτος κοινωνικά, μια συνοικιακή γιατρός, μια μεσοαστή, ξαφνικά βρίσκεται να είναι σε ένα πάλκο, σε μια εξέδραση, συγγνώμη, και μιλάει σε 500.000 ανθρώποι και όλοι θέλουν να την ακούσουν, να τη φιλήσουν, να πάρουν φωτογραφίες μαζί. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό. Όμως ένας καλός φίλος του αφεντικού σας, ο οποίος είναι και γνώστης της του ατόμου.
0: Αυτός που μιλάει, γιατί με ρωτάτε, είναι ο κύριος Φρονιμάκης. Και μιλάει για το, όταν λέει το αφεντικό, μιλάει στην κοπέλα που είναι από τη ζούγκλα, δηλαδή τον Τριανταφυλόπουλο. Εγώ δεν έχω κολλητούς ούτε φίλους. Εγώ είμαι μόνος μου.
5: Μια που η κόρη του πήγε μαζί της από τον νηπιαγωγείο μέχρι που βγάλανε και την ιατρική σχολή μαζί, μου είπε όχι, αυτό που λες είναι σωστό, γιατί τον πήρα τηλέφωνο να το ρωτήσω. Μπερδεμένος πριν τις μέρες, τέσσερις, δεν θυμάμαι. Μου λέει η γυναίκα έχει κοινωνικό ανερυθριασμό. Αυτό σημαίνει, αυτός ο όρος σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δημόσια μπορεί να κάνει και να πει ό,τι νομίζει χωρίς να έχει κανένα ειδικό πρόσημο. Χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να φοβάται, χωρίς να κοκκινίζει. Ανερυθριασμός.
4: Κατάλαβα.
5: Ναι. Και να καταλήξω, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος, να πω ότι αναρωτιέμαι και σε αναρωτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι, πώς ένας άνθρωπος που έχει σκελετού στο παούλο του αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική. Δεν ξέρω ότι κάποια στιγμή θα βγουν οι σκελετοί από τον παούλο. Φυσικά. Άρα λοιπόν, είτε είχε εγγυήσεις ότι δεν θα βγουν, και από πού έχει εγγυήσεις, από το καθεστώς. Είτε...
0: Και από πού έχει εγγυήσεις, λέει. Από πού έχει εγγυήσεις, συγγνώμη να το ξανακούσουμε αυτό. Από πού έχει εγγυήσεις, λέει ο κύριος Ρονιμάκης, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα της Καριστιανού. Έχει εγγυήσεις από το καθεστώς.
5: Και από πού έχει εγγυήσεις, από το καθεστώς.
0: Έχει εγγυήσεις από το καθεστώς, κρατήστε το αυτό.
5: Είτε δεν είναι καλά ψυχικά. Κάτι συμβαίνει με την ψυχή του υγεία. Κάτι γίνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ζυγεί στα πράγματα, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο.
4: Μάλιστα.
5: Και αυτό είναι τρομακτικό. Επίσης πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού συμπτωματικά συναντήθηκε με ένα κίνημα που αυτοοργανώθηκε. Το κίνημα των Ντεμπών. Συμπτωματικά γιατί ήταν πρόεδρος. Δεν είναι γυναίκα που μας έβγαλε στον δρόμο. Φυσικά και δεν είναι. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο και συναντηθήκαμε μαζί της. Η γυναίκα αυτή τι κατάφερε? Ένα κίνημα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων να το έχει κάνει 300.000. Η ευθύνη που τη βαραίνει ως φυσικό πρόσωπο είναι τεράστια ενάντια σε αυτό το κίνημα. Δεν ξέρω που αλλού μπορώ να σας βοηθήσω. Φυσικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τον εαυτό μου. Καλά, εγώ δεν θα με συγχωρέσω ποτέ, αλλά από όλο τον κόσμο, και δεν θα με συγχωρήσω ποτέ, γιατί όταν το έμαθα και τους βρήκα και μου είπε αυτή το ψέμα ότι Γιάννη το έχουμε αγοράσει, δεν πήγα να το ψάξω παραπάνω, γιατί είναι εύκολο. Μπαίνεις στο γεμί, πας στο χρηματολόγιο, θα πεις αμέσως. Δεν είναι αυτά τίποτα κρυφά που μπορεί να μην είναι κρυφά κτλ.
4: Ναι.
5: Και τότε έπρεπε εγώ να συνεχίσω να το ψάξω. Να μην διαλύσω και τη δουλειά μου και τη ζωή μου τόσους μήνες, και να μην παρασύρω και τόσους ανθρώπους που παράσυρα, από τους οποίους ζητάω και συγγνώμη.
0: Ο άνθρωπος ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο, λέει, που παρέσυρε, να στηρίξει την Καριστιανού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Βγαίνει και ζητάει συγγνώμη που είπε στον κόσμο να στηρίξουν Καριστιανού. Το ίδιο έκανε και ο Κοκοτσάκης. Φυσικά ο Κοκοτσάκης, δεν ξεχνάμε τι λόγια χρησιμοποιούσε για όλους αυτούς που τον βοήθησαν, όπως είμαστε εμείς. Έτσι, γιατί έχουμε και κοινούς γνωστούς. Γιατί στην αρχή το πιστέψανε ότι Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα. Και σταδιακά βγαίνουν ένας-ένας και ζητάνε συγγνώμη. Τυχαίο είναι και αυτό.
4: Κατάλαβα.
5: Δεν ξέρω αν μπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο.
4: Μας καλύψατε.
5: Ελπίζω να κάνω μια ευχή. Ελπίζω αυτό το κίνημα να μην χαθεί, το κίνημα των ανθρώπων δηλαδή, το κίνημα των πολιτών, και ελπίζω, και το λέω με
0: όπως και να έχει, το ηχητικό είναι, έχει κι άλλο, αλλά έχει πάει και 47 και θέλω να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε σταδιακά το ότι πέφτει η μάσκα. Και πέφτει η μάσκα, το λέω εδώ και καιρό, γιατί έχω κι άλλα ηχητικά τα οποία το αποδεικνύουν. Για βάλε λίγο το ηχητικό για τα χαμένα παραστατικά. Σας τα έλεγα, τα ακούγατε, αλλά δεν θέλατε να καταλάβετε, δεν θέλατε να εμπεδώσετε. Βάλε σε παρακαλώ πολύ το ηχητικό με τα χαμένα παραστατικά. Τα έλεγε η ίδια στο Στραβελάκι.
6: Η διανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δω.
0: Αυτό είναι για το σύλλογο και για τη συναυλία που είχε κάνει και για τα λεφτά που τη ρωτούσανε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παραστατικά.
6: Της επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο, χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα.
7: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά.
6: Τώρα.
7: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
0: Δηλαδή παραδέχεται ότι υπάρχει οικονομικό έγκλημα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Παραδέχεται ότι υπάρχει οικονομικό έγκλημα και ότι έχουν χαθεί παραστατικά από τα λεφτά που συλλέχθηκαν για τη συναυλία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε τι συμβαίνει. Για αυτή τη συναυλία υπήρξε ένα καταστατικό το οποίο έλεγε μέσα ότι θα γίνει αυτή η συναυλία στο Καλή Μάρμαρο και από τα χρήματα που θα συλλεχθούν θα μοιραστούν ανάλογα όλα τα χρήματα σε 57 οικογένειες. Σε 57 οικογένειες που είχαν χάσει τους ανθρώπους τους στα Τέμπη. Και φυσικά μέσα είχε και κάποιους τραυματίες οι οποίοι θα παίρνανε ένα ποσό. Δηλαδή, το καταστατικό τι έγραφε αυτό το έγγραφο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναυλία? Το ότι τα λεφτά που θα μαζευτούν θα μοιραστούν ανάλογα. Εντάξει. Εμείς έχουμε καταγγελίες που λένε οι άνθρωποι και συγγενείς. Εμείς δεν πήραμε φράγκο. Φράγκο δεν πήραμε. Ποιος ήταν ταμείας και ποιος ήταν πρόεδρος του συλλόγου που διοργάνωσαν όλο αυτό που διοργάνωσαν? Η Καριστιανού και μία ακόμα κυρία, η οποία νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι η γυναίκα του κύριου Ρούτσι. Μάθαμε ποτέ που πήγανε τα λεφτά? Περίπου μισό εκατομμύριο. Και στην τηλεόραση λέει αυτό το πράγμα η Καριστιανού. Δεν την είχατε ακούσει?
6: Την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
7: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει. Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
0: Και τι είναι αν δεν είναι οικονομικό έγκλημα? Έχασες τα παραστατικά, δεν ξέρεις που έχουν πάει τα λεφτά, δεν μπορείς να αποδείξεις που πάνε τα λεφτά. Εγώ δηλαδή, άμα κάνω έναν έρανο, άμα κάνω μια συναυλία και μαζέψω λεφτά και δεν μπορώ να αποδείξω μετά που πήγαν τα λεφτά. Έτσι θα με μεταχειριστεί το κράτος. Χωρίς να βγάλει αποφάσεις, χωρίς να βγάλει άρθρα. Γιατί δεν βγήκανε άρθρα που να γράφουν μέσα ποιο είναι το πόρισμα της ΔΟΕ? Γιατί δεν μάθαμε ποτέ τι ακριβώς έγινε? Ρωτάω να με ενημερώσετε εσείς που ξέρετε. Και μετά ξαφνικά την ακούμε στην τηλεόραση να λέει αυτό το πράγμα, ότι δέχεται συμπαράσταση και από πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι εννοεί, φίλοι μου? Είναι περήφανοι που την υποστηρίζουν οι νοδημοκράτες? Και μετά τι άλλο λέει? Ότι τη στάξανε μια θέση σε ένα υπουργείο. Εγώ σας τα λέω τόσο καιρό και με βρίζετε και δεν ακούτε το Γρηγόρη, και επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Και εκεί που τον είχατε σταυρώσει ξαφνικά λέτε «Α, να τον κατεβάσουμε από το σταυρό πάλι, γιατί ήξερε τι έλεγε». Βάλε για την καρέκλα στο υπουργείο.
8: Άρα λοιπόν,
3: σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
7: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
3: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
7: δικαιοσύνης.
0: Ποιος σου έταξε το υπουργείο? Ο Γρηγόρης μπορεί να τάξει ένα υπουργείο? Ο Γιώργος, ο Μίτσος, ο Κίτσος, η Μαρία, η Ελένη, η Γεωργία εκεί πέρα έξω μπορούν να πάνε να τάξουν υπουργεία? Το καθεστώς σου έταξε υπουργείο? Γιατί δεν μας λες ποιος σου έταξε αυτό το υπουργείο? Και όλος τυχαίος, εγώ ο τρελός, ο κακός, ο φασίστας, ο ομοφοβικός, ο ψεκασμένος, ο συνωμοσιολόγος και όλα αυτά που λέτε, ξαφνικά την ακούω στην τηλεόραση να λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε αθεόφοβη. Ρε αθεόφοβη αιμονική κολλημένη. Ρε που δεν βλέπετε μπροστά στο ένα μέτρο τι συμβαίνει. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το καταλαβαίνετε?
7: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνη, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και... και μπράβο του και... και μπράβο του και... και μπράβο του και... εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Ο
0: Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία, μας λέει η Μαρία Καριστιανού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε τώρα εδώ πρόταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει η Καριστιανού, δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία.
7: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θέλετε να τρελαθώ? Αυτιά δεν έχετε? Τι είστε, κουφοί είστε? Πείτε μου, είστε κουφοί? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και βγαίνει μετά ο Γρηγόρης και σας λέει, αυτοί δεν έχουν καν πρόγραμμα. Δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν έχουν λύσεις. Και φώναζα και σας έλεγα, πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και δεν ξέρετε να μου απαντήσετε. Είναι το ίδιο που κάνατε με τους Σπαρτιάτες. Σας έλεγα, ποιος είναι ο Στίγκας, ξέρετε? Και δεν ξέρατε. Βάλε την Εγροπόντη που υποτίθεται έχει χτίσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα, να ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε να την ακούσουμε τι έλεγε, βάλτε να. Αυτή που λέει η Καριστιανού ότι έχει χτίσει το οικονομικό πρόγραμμα, λέει ότι δεν έχει πρόγραμμα.
8: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
9: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
8: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
9: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
8: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
9: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω, τουλάχιστον δεν υπάρχει.
0: Αυτά έλεγε η Νεγροπόντη. Συγκροτημένο.

0: ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
1: Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
0: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός.
2: Και τι, πότε είναι της ώρας να σε ρωτάμε τι θα κάνεις, αδερφέ, για να σώσεις την Ελλάδα? Για να καταλάβω κι εγώ πότε είναι της ώρας. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Και σας φταίω εγώ που τα λέω έξω από τα δόντια. Άρε κούνια που σας κούναγε. Άρε. Άρε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πώς γίνεται να πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο. Το να προσπαθεί ο καθένας να σας εκμεταλλευτεί για να πάρει μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και εσείς να χειροκροτάτε από κάτω. Χωρίς να έχουν πρόγραμμα, χωρίς να μας έχουν πει πώς θα σώσουν την Ελλάδα και παράλληλα να μαθαίνουμε ότι αυτοί που θέλουν να σας σώσουν αγοράζουν από εισπρακτικές εταιρείες ακίνητα που έχουν χάσει κάποιοι. Που τους τα έχουν πάρει με πληστηριασμό. Με κατάσχεση, συγγνώμη. Μέσα από κατάσχεση. Είναι απίστευτο. Και έχω ένα τελευταίο ηχητικό πριν πάω σε τραγούδι, γιατί δεν έχω χρόνο. Και θα επιστρέψω δεύτερη ώρα να συνεχίσω το σχόλιο μου. Γιατί έχω πολλά να πω ακόμα και για αυτές τις επιθέσεις και για το τι προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Βάλε το τελευταίο ηχητικό, παιδιά. Αυτό το ηχητικό είναι μελλοντικό ηχητικό. Τι πάει να πει μελλοντικό ηχητικό? Είναι ένα ηχητικό το οποίο θα έρθει στο μέλλον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν είμαστε προφήτες. Δηλαδή, τι θα πει η Μαρία Καριστιανού στο μέλλον? Θέλετε να τα ακούσετε? Τι θα λέει στο μέλλον η Μαρία Καριστιανού? Θέλετε, λέτε. Βάλε να ακούσουμε τι θα λέει στο μέλλον η κυρία Καριστιανού. Βάλε, βάλε, δώσ' το. Τσίτα, τσίτα. Σαν να την ακούω από τώρα.
3: Για πείτε μας για τη συναυλία.
4: Ποια συναυλία?
3: Πού πάτε εσείς?
4: Στο θέατρο δεν ήρθα.
3: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Για πείτε μας για τη συναυλία.
4: Ποια συναυλία?
3: Πού πάτε εσείς?
4: Στο θέατρο δεν ήρθα.
3: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Για πείτε μας για τη συναυλία.
4: Ποια συναυλία?
3: Πού πάτε εσείς?
4: Στο θέατρο δεν ήρθα.
3: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Για πείτε μας για τη συναυλία.
4: Ποια συναυλία?
3: Πού πάτε εσείς?
4: Στο θέατρο δεν ήρθα.
2: Ποια συναυλία? Ποια παραστατικά? Πού είμαι? Δεν ξέρω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Να τελειώνουμε με όλα αυτά τα δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν θυμόμουνα. Φτάνει πια να τρώτε σανό. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας, δώσε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 11 χωρών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας εκταμείευσης συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη 51 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σημερινή εκταμείευση, η συνολική χρηματοδότηση που έχει διατεθεί μέσω του Ταμείου Εξυγχρονισμού από τον Ιανουάριο του 2021 ανέρχεται πλέον σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα δεδομένα των οδικών χαρτών, αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας, καθώς και στα δύο ρεύματα των λεωφόρων Κηφισίας και Αθηνών. Παράλληλα, έντονες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Μοσχάτου έως την Ιερά Οδό και μετά σημειώνεται πάλι καθυστερήσεις από το ύψος της Οδού Δυραχείου μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού σχετικά με τη συνεχιζόμενη έλλειψη οριστικής λύσης στο ζήτημα της φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας αυτών των ευάλωτων παιδιών, τα οποία προερχόμενα από τα απαιτητικά οικογενειακά περιβάλλοντα στερούνται την κατάληψη ψυχοκοινωνική μέρημνα που θα τους παρήχε μια εξειδικευμένη δομή. Σε νέα ρύθμιση για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού προχωρά το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εγγράφονται και σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους, με την υποχρέωση όμως να καλύπτουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου το κόστος των επισκέψεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της χαμηλής ανταπόκρισης των ιδιωτών γιατρών να συμβληθούν με το δημόσιο σύστημα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις για τη μετακύληση του οικονομικού βάρους στους ασφαλισμένους, αλλά και για την de facto κατάργηση των δωρεάν χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σοβαρή κάμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τους δημοκρατικούς και κρατικούς θεσμούς αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτήν, η χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από τον διεθνή μέσο όρο και έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά αποδοχής για το κοινοβούλιο περί του 25%, τη δικαιοσύνη περί του 39% και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί του 19%. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ο μόνος ισχυρός πυλώνας εμπιστοσύνης με 63%. Από την άλλη, το 58% των ερωτηθέντων ιεραρχεί πλέον τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή του. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, με μέλος και διαχειρίστρια τη Μάρια Κριστιανού σε ποσοστό 50%, απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπη αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην Επανομή Θεσσαλονίκης, χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις και η ιστοσελίδα της έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες. Στην στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι ως τα 4 μποφορή. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά σε επίπεδο 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Αριστερό! Αριστερό!

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί που γυρνάνε σε 4-5 νησιά κάθε καλοκαίρι και λένε πως δουλεύουνε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Απ' τη μία, αυτοί που δεν δουλεύουνε γυρνάνε σε 4-5 νησιά. Άντε, αυτοί δεν δουλεύουνε, πες, έχουν κληρονομήσει καμιά περιουσία, κάνουν τη ζωή τη χαρισάμενη. Οι άλλοι που λένε ότι δουλεύουνε και γυρνάνε σε 4-5 νησιά, πώς τα καταφέρετε, ρε παιδιά, και με δουλειά? Και τόσο πολύ να λείπετε. Μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε όλο αυτό που έχει συμβεί με αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις. Γιατί θεωρώ ότι πίσω από την κουρτίνα κρύβονται πολλά. Σίγουρα θεωρώ άνανδρο και εννοείται ακραίο το να επιτίθεται κάποιος σε οικογένειες. Και γενικά να επιτίθεται, αλλά ένα παραπάνω σε οικογένειες. Τώρα, αν η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Βάγια Νέστορα, έφυγε από τη ζωή ή δολοφονήθηκε ή τι ακριβώς έχει συμβεί, θα το μάθουμε στην πορεία, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έφυγε από τη ζωή. Αυτό που ανακοίνωσαν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ενημέρωσης, όπως θέλετε πείτε τα, ή επηρεασμού, είναι το ότι υπήρξαν κάποιες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι αυτοί που βάλανε γκαζάκια, δεν ξέρει κανένας. Και ενώ δεν ξέρει κανένας, ήδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν και σε τι πιστεύουν και τι ιδεολογία έχουν και από πού προέρχονται. Ενώ δεν ξέρουμε ποιοι το έχουν κάνει ή ξέρουμε και δεν μας το έχουν πει ακόμα, γιατί είπανε δύο άτομα. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Ποιο είναι το παρελθόν τους? Γιατί δεν βλέπουμε φωτογραφίες τους? Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες δολοφονίες, όπως λένε οι ίδιοι, βλέπουμε τα πρόσωπα, τους εγκληματίες, ποιοι έχουν κάνει τι, πώς το κάνανε, γιατί το κάνανε, τι πρόβλημα είχανε. Βγαίνανε στην Νικολούλη, βγαίνανε στη Ζήνα, βγαίνανε στον Πέτρο, βγαίνανε εδώ, βγαίνανε εκεί. Και αναλύανε και μιλούσανε με μάρτυρες, με τον ένα τον άλλον και εδώ δεν έχουμε δει πρόσωπα ακόμα. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα? Και για ποιο λόγο κάνανε αυτό που κάνανε? Έτσι γενικά και αόριστα δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν τώρα όλο αυτό που συνέβη για να αλλάξουν την ατζέντα θεμάτων? Και ίσως αυτό είναι μία αφορμή για να στοχοποιήσουν το Βορρά. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Φυσικά είναι θλιβερό το να χάνει τη ζωή της μία γυναίκα και εννοείται ότι το καταδικάζω. Εννοείται. Αλλά πρέπει να δούμε, μήπως, λέω εγώ, μήπως υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουμε εξετάσει. Γιατί έχουμε και κάποιες δολοφονίες και δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν τα πρόσωπα. Πάρε παράδειγμα τον Καλογύρου, πάρε παράδειγμα τον Καραϊβάζ. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο προεκλογικό σενάριο. Δεκαετίες τώρα μένουν ατιμόρυτοι κάποιοι συγκεκριμένοι εγκληματίες. Εγκληματίες της μεταπολίστευσης, όχι μεταπολίτευσης, μεταπολίστευσης. Υπάρχουν αμέτρητοι δολοφονημένοι Έλληνες, αμέτρητα νοικοκυριά διελυμένα, αμέτρητοι συμπατριώτες μας σε απόγνωση και δεκαετίες τώρα αυτά τα διαλυμένα νοικοκυριά προσπαθούν να ορθοποδήσουν και δεν μπορούνε. Δεκαετίες τώρα έχουν εξαπατήσει έναν ολόκληρο λαό με εξουσιαστικά κόλπα. Και με αυτά τα εξουσιαστικά κόλπα, όπως το να πέφτει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές, φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε την ανεξήγητη δολοφονία του γαμπρού του Παύλου Μπακογιάννη. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε όλα αυτά τα δοκιμασμένα σενάρια φτηνής προβοκάτσιας.
ενδιαφέρθηκαν ξαφνικά για όλες τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα, δεν νομίζω. Και φυσικά διακρίνω το ότι για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κλαίνε. Για μια 72χρονη βγήκε ο Κυρανάκης, βγήκε ο Μαρινάκης, βγήκε ο Μητσοτάκης, βγήκε ο Χιψή Νεοδημοκράτης και λένε ό,τι λένε. Είδατε κανέναν από όλους αυτούς να ενδιαφέρεται για τον 80χρονο, θέλετε το πάμε αλλού, όχι για τον 80χρονο στη Χαλκιδική, για τον 72χρονο που ήταν ίδια ηλικία με την κυρία Βάγια που χθες, προχθές έχασε τη ζωή της, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής και δεν έβρισκε τα φάρμακά του και αυτοκτόνησε. Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανένας από όλους αυτούς? Είδατε εσείς τον Κυρανάκη να βγαίνει να δηλώνει κάτι για αυτόν τον 72χρονο που αυτοκτόνησε γιατί δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε, καρκινοπαθής? Ποτέ κανένας. Επειδή ήταν της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πονέσανε. Και α, τι είναι αυτά που συμβαίνουνε. Επειδή ήταν ένας Έλληνας πολίτης ο άλλος και δεν άνοιξε σε κάποιο κόμμα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Τώρα σοβαρά, δεν διακρίνεται τη διάκριση? Δεν μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το ότι όλο αυτό το εκμεταλλεύονται? Για μένα όλοι αυτοί που έχουν αυτοκτονήσει είναι θύματα της κυβέρνησης. Σας το λέω ξεκάθαρα. Όχι αυτοί που αυτοκτονούν γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή γιατί έχουν μια ερωτική απογοήτευση. Αυτοί που αυτοκτονούν γιατί δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν όνειρα, γιατί δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους. Και τον Νικόλα Ντερτιλή έκλαψε κανένας? Είπε ποτέ κανένας ότι αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό της εξουσίας? Είπε ποτέ κανένας ότι προτίμησε να μην παραστεί στην κηδεία του παιδιού του? Για όλους αυτούς τους σύγχρονους ήρωες, όπως οι οδηγοί των Καναντέρ που καθημερινά πετάνε με αυτά τα σαπάκια και σβήνουνε φωτιές, για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα, βγήκε κανένας από όλους αυτούς τους νεοδημοκράτες στα κανάλια να αγωνιστεί με αυτή τη λύσα και να πει ότι είναι άδικο να οδηγάνε αυτά τα αεροπλάνα του 1974. Όχι. Δεν είχαν την ίδια λύσα. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ένα γεγονός για να μπορέσουν να το παίξουν θύματα. Αυτή η θυματοποίηση είναι που περνάει στην καρδιά του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό σας λέω ότι στην πολιτική δεν πρέπει να λειτουργείτε με την καρδιά. Πρέπει να λειτουργείτε με το μυαλό. Πολλοί θα εμφανιστούν σαν φίλοι, αλλά δεν θα είναι φίλοι. Πολλοί θα εμφανιστούν σαν θύματα, αλλά θα είναι οι θύτες. Πολλοί θα σας πούνε ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικά θέλουν να σώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Εδώ έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, μας λέει ότι είναι τίμιος. Εδώ έχουμε υποθέσεις στο αρχείο και διάφορους φακέλους για συγκεκριμένα πρόσωπα στο σιρτάρι. Και είναι πολύ βαθιά τα σιρτάρια του Μαξίμου. Πολύ βαθιά. Τόσο βαθιά που ούτε έχετε καταλάβει πώς παίζετε το παιχνίδι τους. Γιατί χειραγωγούν, εκβιάζουν, απειλούν και καταφέρνουν στην τελική αυτό που θέλουν. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και άμα κάποιος πάει κόντρα, γενικά και αόριστα σε αυτή τη ζωή, σε κάποιους, από ό,τι φαίνεται, τον βρίσκουν στον τύρναβο, με κομμένο δάχτυλο και με χτύπημα στο κεφάλι μετά από 1,5 μήνα. Ή και όχι, δεν φταίνε αυτοί. Ποιος φταίει αν δεν φταίνε αυτοί? Γιατί και εκεί δεν μάθαμε ποιος φταίει. Και εκεί δεν μάθαμε. Θα μάθουμε? Δεν νομίζω. Παρεμπιπτόντως χθες ανέβηκαν δύο άνθρωποι πάνω σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, στο πιο ψηλό κτίριο της Νέας Υόρκης. Και σηκώσαν ένα πανό, που το πανό πάνω γράφει: όταν η δύναμη της αγάπης κερδίσει την αγάπη για τη δύναμη,
τότε ο πλανήτης αυτός θα δει ειρήνη. Ξαναλέω, τι γράφει το πανό που σήκωσαν αυτοί οι δύο που ανέβηκαν στον ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη χθες. Όταν η δύναμη της αγάπης κερδίσει την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο πλανήτης αυτός θα γνωρίσει την ειρήνη. Ένα μήνυμα σε ένα πανό που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Συμφωνώ απόλυτα. Οι περισσότεροι είναι πνιγμένοι στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία και στη φιλιδονία τους. Και είναι και ακόμα και παπάδες μέσα σε αυτό, ακόμα και πολιτικοί, γιατροί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από κάθε κατηγορία, από κάθε κοινωνική ομάδα. Μια κατάσταση κωμικοτραγική. Υποκρισίας κατάσταση. Υποκριτές είναι. Υποκριτές είναι γιατί ψάχνουν παντού να βρουν τι φταίει για τη ζωή τους, αλλά ποτέ δεν κοιτιούνται στον καθρέφτη. Γιατί αν αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, αν μπορέσεις να ασκήσεις αυτοκριτική, δεν θα νιώθεις τύψεις. Θα νιώθεις έτοιμος για όλα. Το να κρύβουμε το φόβο μας πίσω από μεγάλες κουβέντες και βολικά φταίγματα είναι μια παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλοί. Το ζήτημα είναι αν θα επιλέξεις να λες την αλήθεια γενικά ακόμα και στον εαυτό σου. Αν θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις τα στερεότυπα που έχεις χτίσει στο μυαλό σου και να βρεις το σθένος να κατεβάζεις τις άμυνες του εγωισμού σου, ώστε να μπορέσεις να αναλάβεις την ευθύνη και να αρχίσεις επιτέλους να δουλεύεις για τη δική σου εξέλιξη. Αυτό είναι το βασικότερο. Και αυτό και οι ορθόδοξοι, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, όχι αυτοί με τα χρυσά που πίνουν μπύρες και κάνουν βόλτες και είναι όπως γουστάρουν αυτοί οι ορθόδοξοι. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι λένε ο καθένας παλεύει για τη σωτηρία του. Εδώ εμείς έχουμε δει παπάδες που τρέχουν να πούμε να βγουν στις κάμερες. Έχουμε δει παπάδες που γουστάρουν να αγοράζουν διαμερίσματα. Έχουμε δει παπάδες που θέλουν να κρέμονται χρυσά από πάνω τους και να γυρνάνε με μερσεντικά. Έχουμε δει παπάδες να βρίζουνε. Παπάδες να μιλάνε με άσχημο τρόπο, να έχουν άσχημη συμπεριφορά, να μην είναι καν ταπεινοί. Παπάδες που δεν έχουν ιδέα. Παπάδες που γίνανε παπάδες μόνο για το μισθό. Έχουμε δει τρελά πράγματα. Παπάδες που βγαίνουν και λένε στον κόσμο πάνε κάνε εμβόλια και είναι κατά της ελευθερίας. Παπάδες που αποδέχονται να παντρεύονται ομοφιλόφιλοι μέσα στην εκκλησία. Έχουμε δει τρελά πράγματα. Και όχι, δεν τα αποδέχομαι. Και δεν με νοιάζει άμα συνεχίζετε εσείς να νίκετε σε αυτόν τον κύκλο της δικαιολογίας. Άμα θέλετε να συνεχίζετε να νίκετε σε αυτόν τον κύκλο της υποκρισίας. Ή θα πούμε την αλήθεια ή δεν συνεχίζουμε. Καλά για τους κομπλεξικούς τώρα που με βρίζουν όλη μέρα, θα τους πω ευχαριστώ που μου κάνουν διαφήμιση. Γιατί κάποιοι έχουν βγάλει τρελό κόμπλεξ, έχουν αιμονή μαζί μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Συνεχίστε έτσι, συνεχίστε, με βοηθάτε. Κάθε μέρα θέλετε να μιλάτε για μένα και να βρίζετε και να λέτε ότι είμαι ο χειρότερος, κάντε το. Ευχαριστώ πολύ, κράζεις, θαυμάζεις όπως έλεγε κάποιος. Εδώ άλλος μας έλεγε ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας του πλανήτη και δεν ήξερε να γράφει ένα κείμενο σωστά. Πρόεδρος κόμματος έλεγε είμαι και το κόμμα το έγραφε με ωμέγα. Λες και είναι σε κόμμα, σε κανένα κρεβάτι. Ερφέ μου, εγώ δεν σε κατακρίνω. Πάνε όμως λίγο δες την ορθογραφία σου, ρε φίλε. Λίγο την ορθογραφία σου δες, δηλαδή κρίμα. Κρίμα να νομίζει κανένας ότι είσαι πρόεδρος σε κόμμα, σε κανένα νοσοκομείο. Δίλημα λοιπόν που φέρνει αυτή η εξουσία, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος είναι αναρχία στο δικό της μυαλό πάντα. Δηλαδή αυτοί που ανήκουν στον αναρχικό χώρο, στον αριστερό χώρο και απ' την άλλη νεοδημοκράτες του Χρυσοχοΐδη που είναι ευαίσθητοι και δεν δέχονται την τρομοκρατία και κάτι τέτοια. Δεν θα περάσει αυτό το δίπολο. Η λύση για την Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Η λύση για την Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Και όταν λέω πατριωτικός χώρος, τι εννοώ, γιατί κάποιοι μπερδεύεστε και λέτε τι είναι ο πατριωτικός χώρος. Πατριωτικός χώρος ονομάζεται ο χώρος στον οποίο είναι οι άνθρωποι που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία και αγαπάνε την πατρίδα τους.
αγαπάνε τη γη των πατέρων τους. Των πατεράδων τους, να το πω έτσι απλά. Πατριωτικός χώρος είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι έχουν ένα όνειρο, ένα όραμα. Να δουν μια μεγάλη Ελλάδα, μια ισχυρή Ελλάδα, μια Ελλάδα αυτόνομη με αυτάρκεια. Μια Ελλάδα που δεν θα συντηρεί παράνομους μετανάστες και θα αφήνει τους Έλληνες να βγαίνουν στην κούτα από φαντ. Το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν θα κάτσω να σας πω ούτε ονόματα, ούτε το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι, ούτε το ποιοι θα είναι οι αρχηγοί. Δεν με απασχολεί. Εγώ σας λέω ότι ανήκω σε αυτό το χώρο, στον πατριωτικό χώρο, και ότι θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μόνο με κάποιο πατριώτη. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, είναι η άποψή μου. Μόνο ένας πατριώτης μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Ούτε Πασόκοι μπορούν να μας βγάλουνε, ούτε καταχρεωμένα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε Σιριζέοι οι οποίοι λένε δεν έχει σύνορα η Ελλάδα, ούτε που δεν ήξεραν τη διαφορά που έχουν συγκεκριμένα νησιά και μας έλεγαν δύο νησιά το ίδιο νησί. Και εννοείται δεν μπορούν να μας σώσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει έτσι η κατάσταση. Και φυσικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα σώσουν την Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το ήθος να σεβαστούν ένα εργαζόμενο του οποίου του έχει γίνει κατάσχεση. Του έχουν πάρει το σπίτι. Για μένα δεν υπάρχει πιο αισχρό πράγμα, σας το λέω, από το να πηγαίνεις να αγοράζεις σπίτι που το έχουν πάρει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν φτωχός. Δεν υπάρχει πιο αισχρό πράγμα. Να πατάς πάνω στον πόνο του αλουνού. Είναι τραγικό. Και αυτό που έκανε η κυρία Καριστιανού και ο σύντροφος, συνάδελφος, συνέτερος, ό,τι είναι. Τραγικό. Το να πηγαίνεις να αγοράζεις από εισπρακτικές και από φαντ ακίνητα ανθρώπων που τα χάσαν στο σφυρί. Ανήθικο. Ντροπή. Νόμιμο είναι. Αλλά είναι ανήθικο. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα έπαιρνα, αν είχα τα λεφτά ακίνητο από πληστηριασμό και τζάμπα να μου το δίνανε στο καλύτερο σημείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν θα το έπαιρνα, σας το λέω. Και αν θέλετε σας το υπογράφω κιόλας. Γιατί θεωρώ ότι είναι καταραμένα αυτά τα σπίτια. Και μόνο που θα σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος θα περνάει απ' έξω και θα λέει ότι κάποτε ήταν αυτό το σπίτι μου και μου το πήραν τα φαντ και οι τράπεζες και οι πρακτικές, δεν θα ένιωθα άνετα εκεί πέρα μέσα. Κάποιοι όμως από ό,τι φαίνεται νιώθουν άνετα και εκεί μέσα. Τώρα θυμάστε αυτή την νεοδημοκράτησα, την προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκιδικής. Τη θυμάστε? Που την είχε βραβεύσει η κυβέρνηση για τις υπηρεσίες της. Σήμερα έφαγε 11 χρόνια κάθριξη. Χωρίς αναστολή. Και οδηγείται στις φυλακές. Είναι ο δημοκράτης απροϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας, όχι Χαλκιδάς, Χαλκιδικής, Χαλκίδας, συγγνώμη. Νεοδημοκράτης απροϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας. Που είχε βραβευτεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τις υπηρεσίες της. Έφαγε σήμερα 11 χρόνια κάθριξη χωρίς αναστολή και πάει φυλακή. Η εκλεκτή του Πιτσιλή που είχε βραβευτεί από το Σπανάκι. Τι θα μας πείτε, ότι είναι και αυτοί άριστοι? 11 χρόνια μέσα. Πόσοι πρέπει να πάνε φυλακή από τη Νέα Δημοκρατία? Πόσα ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία είναι σε δικογραφίες επιτέλους? Αυτό δεν είναι κόμμα. Όπως έλεγε η Λάουρα Κοβέση, μήπως είναι εγκληματική οργάνωση? Μήπως είναι εγκληματική οργάνωση? Γιατί αυτό αναρωτιότανε η Λάουρα Κοβέση. Τι είναι μια εγκληματική οργάνωση όμως, γνωρίζετε? Μια εγκληματική οργάνωση είναι μια συμμορία στην ουσία που αναφέρεται και ως μαφία ή όχλος ή δακτήλιος ή συνδικάτο. Είναι ένα δίκτυο στην ουσία της υποκουλτούρας, της διαφθοράς. Είναι μια κοινότητα εγκληματιών. Μια κοινότητα εγκληματιών. Θα μπορούσε κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω να ονομάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εγκληματική οργάνωση? Θεωρείτε, να σας το πω έτσι απλά, να το ρωτήσω, να κάνουμε ένα γκάλωπ. Θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Δηλαδή, θεωρεί ο ελληνικός λαός
ότι είναι μια κοινότητα εγκληματιών. Ήρεμα ρωτάω, να μου απαντήσετε. Για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ας κάνουν ένα γκάλωπο όλοι αυτοί οι δημοσκόποι και ας ρωτήσουνε. Τι πιστεύετε, είναι ή δεν είναι εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία? Πώς θα στήσουμε το ερωτηματολόγιο? Απαιτώ από τους δημοσκόπους να κάνουν μια έρευνα, ένα γκάλωπ και να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό αν θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Να δούμε τι ποσοστό θα βγει. Αν πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες το ότι είναι μια κοινότητα εγκληματιών. Το ότι είναι μια συμμορία ή μια μαφία όλοι αυτοί. Γιατί οι περισσότεροι έχουν το όνομά τους μέσα σε μια δικογραφία. Και αρκετά στελέχη έχουν πάει στη φυλακή. Ρωτήστε τον κόσμο για να μάθουμε τι πιστεύει.

0: Και πόσοι θα έπρεπε να είναι μέσα σε δικογραφίες και δεν είναι. Και πόσες υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Και πόσα είναι μέσα σε συρτάρια του Κακλαμάνη ή του Αρείου Πάγου. Πόσα. Πόσα έχουν παραγραφεί. Πόσους έχουν αθωώσει που δεν ήταν αθώοι. Πείτε μου, φίλοι μου, εγώ είμαι τρελός και παρανοϊκός. Σήμερα με πέτυχε το πρωί ένα στο βενζινάδικο και μου λέει θα σου κάνω μια ερώτηση. Του λέω πες γρήγορα όμως γιατί πρέπει να φύγω. Και με ρωτάει δεν φοβάσαι για αυτά που λες. Τι ακριβώς να φοβηθώ όταν λέω την αλήθεια. Τι ακριβώς να φοβηθώ όταν ρωτάω τον ελληνικό λαό τι πιστεύει. Τι να φοβηθώ, μη με σκοτώσουνε. Αν με σκοτώσουν εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα, φίλε. Γιατί αυτοί που πονάνε πιο πολύ είναι αυτοί που μένουν πίσω. Και άμα δεν βρεθεί και ένας άνθρωπος να τα πει, τι θα κάνουμε. Κάτσουμε όλοι μέσα σε ένα σπίτι μουγκί και να λέμε ότι είναι όλα καλά και όλα ρόδινα. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, δεν είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου. Μου λέει ο άλλος, γιατί δεν σταματάνε. Άκου τώρα ερωτήσεις που μου στέλνουν. Γιατί δεν σταματάνε, λέει, οι Έλληνες στη διάβαση. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Καλά, αν περάσει κανένα θηλυκό, μια χαρά σταματάνε όλοι. Ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Γιατί για τον ίδιο λόγο ψηφίζουν κιόλας. Ο άλλος μου λέει, έχει καιρό αυτό το πράγμα μου το είχε πει. Μου λέει, κοίτα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου λέει είναι ωραία γυναίκα. Μου αρέσει, λέει, μπορεί και να τη στηρίξω. Του λέω, θα τη στηρίξεις για ποιο λόγο, γιατί είναι ωραία γυναίκα. Ρε, πήγε ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων προϊόντων. Τροφίμων συγκεκριμένα. Τάχθηκε υπέρ της απορρίθμισης των νέων μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Νέα Δημοκρατία, ο Αυτιάς, ο Μεϊμαράκης, η Βόζεμπερκ, ο Τσιόδρας, η Μελέτη, ο Μπελέρης, όλοι αυτοί ψήφισαν υπέρ και μαζί τους ψήφισε υπέρ και η Αφροδιτούλα. Μην ξεχνάμε ότι η Αφροδιτούλα είχε βάλει και εμπόδια στο να εξελιχθεί στην Ευρωβουλή το θέμα των τεμπών. Τι λέει όμως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ψήφισαν, υπερψήφισαν όλοι αυτοί. Στηρίξανε μια απόφαση που ανοίγει την πόρτα στα τρόφιμα χωρίς αυστηρή σήμανση και ελέγχους. Και εσείς τι μου λέτε, ότι είναι όμορφη? Δεν με νοιάζει να είναι όμορφη. Εγώ κοιτάω το τι ψηφίζει, κοιτάω το τι στηρίζει και το πώς κινείται και το πού ήτανε και το τι έκανε. Δεν με νοιάζει η εξωτερική εμφάνιση, δεν έχει καμία σχέση στην πολιτική. Όπως φυσικά λέμε και για τον Αργυρό, ότι αν κατέβει θα πάνε να τον ψηφίσουν πάρα πολλά κοριτσάκια. Είναι γεγονός. Δεν μας τα λέτε καλά. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. Εσείς νομίζετε το να πηγαίνεις και να ψηφίζεις είναι παιχνίδι, είναι αστείο. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε η Αφροδιτούλα. Βάλε εδώ, όχι, αυτό το ηχητικό θα το βάζουμε, ναι. Γιατί όταν λέω ότι είναι παιδί του κομματικού σωλήνα, όταν λέω ότι προήλθε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν λέω ότι ήταν υποψήφια το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία και έβγαινε και τότε και σας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία θα σώσει την Ελλάδα, όταν σας λέω ότι μέσα στο κόμμα της έχει πολλά στελέχη του Σαμαρά, όταν σας λέω ότι στην ουσία πάει για να πάρει κανένα υπουργείο και όχι για να σας βοηθήσει και απλά λαϊκίζει και μιλάει ως ακροδεξιά που δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος σκέψης της, απλά τα λέει γιατί αρέσουνε. Γι' αυτό ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Με τους παράνομους μετανάστες, για παράδειγμα. Αρέσει το να βγαίνει και να λέει, α, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Παπάντζα πουλάει, βάλε να ακούσουμε τι έλεγε παλαιότερα.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτά έλεγε. Τα ξεχάσατε. Προφανώς και τα ξεχάσατε, γιατί είστε χρυσόψαρα. Προφανώς και τα έχετε ξεχάσει. Και μην μου πει κανένας πως δεν τα έχετε ξεχάσει. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Εδώ είμαι όμως για να σας τα υπενθυμίζω. Βάλε και το άλλο με το ασανσέρ. Εδώ θα ακούγονται αυτά τα ηχητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούγονται. Η ίδια τα έλεγε. Δικές της δηλώσεις είναι.
3: Μακάρι να το πιστεύω για να το στηρίζουν. Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω για να το στηρίζουν όλοι.
2: Ναι.
3: Πιστεύω το. είναι καλό. μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
2: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία.
3: Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
2: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το.
0: Α, με τον πρόεδρο ήθελε να κλειστεί το Μητσοτάκη σε ένα ασανσέρ, Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο να ευχηθούμε κουράγιο και συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, 75 ετών. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο οποίος είχε πει αυτή την εξαιρετική, θα έλεγα, το εξαιρετικό αυτό απόφθεγμα. Θέλετε φράση να το πω, θέλετε να πω αυτά τα ωραία λόγια που είχε πει, ότι απευθυνόταν στον ελληνικό λαό και είχε πει: «Σας είδα που είσαστε ζώα και είπα να αγωνιστώ να σας σώσω. Αλλά αφού θέλετε να παραμείνετε ζώα, τότε και εγώ δεν σας σώζω». Μορφή ο Λεβέντης, ο οποίος Λεβέντης, πρέπει να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που ξεκινήσαν να κάνουν κάποιες εκπομπές στο κανάλι 67. Και αν και ήταν επιτυχημένος στη δουλειά του και όντως έδωσε έναν αγώνα και είχε συμμετάσχει και στη συγγραφή άρθρων του συντάγματος του 1975 για την οικολογία, ο μέσος Έλληνας δεν ήξερε τι πραγματικά είχε κάνει και τον είχε γνωρίσει μόνο από τις εκπομπές. Και η αλήθεια είναι ότι του κάνανε bullying, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, γιατί τον έπαιρναν στις εκπομπές του και τον βρίζανε. Τους έβγαζε στον αέρα, τον ηρωνευόντουσαν, τον κοροϊδεύανε, τον βρίζανε. Δεν ήταν σοβαροί. Και είχε πει πολλά πράγματα τα οποία ήταν σωστά. Δεν ταυτίζομαι μαζί του ούτε με τις απόψεις του, αλλά είχε πει και σωστά πράγματα και κανένας ποτέ δεν το είχε παραδεχθεί. Εγώ θα το παραδεχθώ. Γιατί ξέρετε κάτι, είχε περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι ήταν ένας γραφικός που μόνο για να σπάμε πλάκα και για να τον κοροϊδεύουμε είναι. Που δεν ήταν έτσι ο άνθρωπος. Απλά ξέρεις, η κοινωνία και οι περισσότεροι είναι ανθρωποφάγοι. Ίσως να βοήθησε και αυτός με αυτή την cult στάση που κρατούσε και με τις εκπομπές που, ξέρεις, έτσι γινόταν viral. Τώρα ναι, ας πούμε κυκλοφορούσε, θυμάμαι εγώ, ένα βίντεο όπου πήγαινε ο ίδιος με ένα σπρέι και έγραφε στον τοίχο Βασίλης Λεβέντης. Πώς να μην το σχολιάσει ο ελληνικός λαός αυτό και πώς να μην γελάσει με αυτό. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είχε ισχυρό μυαλό. Θεωρώ ότι είχε ισχυρό μυαλό, ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει, έλεγε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, κάποια άλλα δεν τα έλεγε. Σίγουρα κυκλοφορούσαν και κάποια μονταρισμένα βιντεάκια. Αλλά πολλά επαληθεύτηκαν κιόλας. Και ξέρεις, ίσως αυτό ήταν και που τον έβαλε στη Βουλή, γιατί σε κάποια φάση ο ελληνικός λαός έψαχνε να βρει πάλι τον Σωτήρα, έψαχνε πάλι να βρει ποιος θα τον σώσει. Και μέσα από αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια, μέσα από αυτά που έλεγε, το πιστέψανε ότι ήταν προφήτης, ότι ήταν μεσσίας, ότι ήταν ικανός, ότι πρέπει να το ψηφίσουν, και τελικά το ψηφίσανε και μπήκε στη Βουλή και είχε 9 βουλευτές. Με 30% μπήκε. Άσχετα που το ξεπέρασε η πολιτική και η πολιτική υπόλοιπη. Άσχετα που μετά άρχισαν να φεύγουν στελέχη από το κόμμα του και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική του ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι καταλάβαινε τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι υπάρχουν πολλά πολιτικά παιχνίδια που πεζόντουσαν πίσω από την πλάτη του. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις και δεν ήταν τόσο καχύποπτος, να το πω. Δεν έκανε τόσες δεύτερες σκέψεις, προσωπική μου άποψη είναι. Και τώρα έρχεται εδώ μια ερώτηση σε όλα αυτά που περιγράφουμε και σε όλα αυτά που συζητάμε γενικά σε όλες αυτές τις εκπομπές σαν ραδιοφωνική παρέα. 190.000 άνθρωποι ήταν οι ψηφοφόροι του. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι το συμπάθησαν και το ψήφισαν. Για ποιο λόγο? Γιατί τον έδειχναν τα κανάλια. Δεν το συμπάθησαν γιατί είχε κάνει ό,τι είχε κάνει σαν βασίλης. Δεν γνώριζαν καν για τη συγγραφή άρθρων του συντάγματος του 1985 για την οικολογία. Τίποτα, μόνο από τις εκπομπές. Και πολλοί από αυτούς που τον κοροϊδεύανε πήγαν και τον ψήφισαν, να το ξέρετε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι καλό παράδεισο. Σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν θα ξεχαστεί. Άλλαξαν πολλά, άλλαξαν οι καιροί και δεν το κατάλαβε. Καλά να είναι όπου κι αν είναι. Εύχομαι συλληπιτήρια και κουράγιο στην οικογένειά του. Τώρα, γιατί λέω ότι αλλάζουν οι καιροί. Θυμάστε πόσο παίρνατε, ας πούμε, ένα πιτόγυρο παλαιότερα? Κοντά στο 2 ευρώ ήταν. Κοντά στο 2 ευρώ. 2, 2, 10, 2, 20. Καταλάβατε πόσο γρήγορα παίρνετε πλέον το πιτόγυρο, περίπου στα 4,5 με 4,70. Όχι. Είναι αυτός ο πληθωρισμός που τότε ερχόταν και σας φώναζα και σας έλεγα: έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Έρχεται πληθωρισμός, φωνάζαμε εδώ από το Focus FM 103,6. Δεν θα υπάρχει η ίδια αγοραστική δύναμη. Και εσείς μου λέγατε: είσαι τρελός. Και με βρίζατε πάλι. Έχετε ακούσει, υποθέτω, για αυτό το κόλπο με το ρεύμα και τη Βουλγαρία. Που επειδή έχουμε άπειρο ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πουλάμε στη Βουλγαρία, η οποία έχει εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενώ εμείς δεν έχουμε, αλλά δεν χτίζουμε κιόλας. Και μετά τα βράδια, τι κάνει όταν πέφτει ο αέρας και δεν έχουμε ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Η Βουλγαρία μας το ξαναπουλάει πίσω. Ωραίο το κόλπο, έτσι? Και μετά έρχεται η ΔΕΗ, ανακατεύει αυτό το ρεύμα με ελάχιστο ρεύμα από φυσικό αέριο. Και με βάση μια σκανδαλώδη ρύθμιση που όλοι ξέρουμε, το πουλάει στους καταναλωτές σαν να είναι όλο το ρεύμα από το φυσικό αέριο. Δηλαδή ότι παράγεται όλο από το φυσικό αέριο. Δηλαδή τρεις φορές ακριβότερα. Ακόμα καλύτερο αυτό, έτσι. Και μετά η ΔΕΗ τι κάνει? Πουλάει δύο φορές το ρεύμα. Μία στη Βουλγαρία και μία στους καταναλωτές. Η Βουλγαρία κερδίζει. Και το κόστος αυτής της τριγωνικής συναλλαγής το επομίζονται οι καταναλωτές. Και γιατί να συμβαίνει αυτό, αναρωτιούνται κάποιοι? Γιατί όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, υπάρχουν συμφέροντα που δεν θέλουν να γίνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ελλάδα. Και τα συμφέροντα αυτά είναι η μεγάλη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θέλουν να καταπιούν τους μικρούς. Γιατί η αποθήκευση θα έδινε αξία στο ρεύμα των μικρών παραγωγών, οι οποίοι σήμερα πνίγονται στα χρέη. Και φυσικά είναι και οι εισαγωγείς του LNG, οι οποίοι βάζουν την τελευταία πινελιά σε αυτό το σύστημα και καθορίζουν τις τιμές. Η αποθήκευση τι θα έκανε? Θα τους ακύρωνε εντελώς, θα έριχνε τις τιμές του ρεύματος, αφού η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Και η εισαγωγή σε LNG δεν θα ήταν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, για να γίνει πιο κατανοητό. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε, και ας μην έχετε καταλάβει. Τουλάχιστον να πιάνει τόπο η ανάλυση μου. Νιώσατε αρκετά μακάκες? Νιώσαμε αρκετά μακάκες να λέτε. Μπας και ικανοποιηθώ κι εγώ λίγο και νιώσω ότι κάποιος με ακούει και νιώθει αυτά που λέω. Και για να νιώσετε και λίγο περισσότερο, στο σημείο με αυτό που αναγγέλει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, του μετοχικού της κεφαλαίου, μια εταιρεία, η Actora E, που τυχάνει να είναι και εισαγωγέας της LNG και μεγαλοπαραγωγός ΑΠΕ, αναφέρει ότι μέσα στα επιχειρηματικά της πλάνα είναι η αγορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης στη Βουλγαρία, όχι στην Ελλάδα. Γιατί? Για να πουλάει ρεύμα στον εαυτό της η εταιρεία αυτή. Και μετά να της το πουλάει πίσω και να το πουλάει σε εμάς. Και όλα αυτά σε τιμές ρεύματος από LNG. Λοιπόν, ένα διάλειμμα μικρό. 2 λεπτά για να το εμπεδώσετε. 2 κουβέντες έτσι απλές. Γιατί εγώ τρέχει το μυαλό μου και μιλάω. Και κάποιοι μου λένε: Γρηγόρη, έγινε σεισμός. Ακούστε. Τα κακά νέα είναι το ότι μας κλέβουνε, μας εκμεταλλεύονται και μας πουλάνε ακριβό ρεύμα, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να έχουμε δικό μας ρεύμα χωρίς να έχουμε ανάγκη κανέναν και χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Γιατί τα βουνά στα οποία έχουν εγκαταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλοι αυτοί εδώ πέρα είναι δικά μας, δεν είναι δικά τους. Και κανονικά θα πρέπει να μας πληρώνουν γιατί χρησιμοποιούν το δημόσιο πλούτο. Επίσης, δείχνουν ότι όλο αυτό θεωρείται οικονομική ανάπτυξη. Διότι όπως είπε και ο Κερίδης, το να σε ληστεύουν είναι ένδειξη υγιούς οικονομίας. Δεν πρέπει να αγχώνεστε που οι εταιρείες αυτές σκορπάνε ένα σωρό λεφτά δεξιά και αριστερά, εκμεταλλεύοντας τη δική μας γη. Δεν είναι δικά τους τα βουνά. Δεν είναι δικές τους οι κορυφές για να μπορούν να τοποθετούν εκεί τα μηχανήματά τους και να χρησιμοποιούν ό,τι χρησιμοποιούν. Πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο στον ελληνικό λαό. Και είδατε με τις τριγωνικές μας πουλάνε και ακριβό ρεύμα. Και λέει και ευχαριστώ άλλος. Μας στοχοποιούν σταδιακά, το καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, που αυτοί είναι οι μαέστροι. Είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέσα και το ΠΑΣΟΚ, είναι μέσα πολλοί. Είναι επιχειρηματίες μέσα, εφοπλιστές μέσα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποιοι πήρανε λεφτά? Πηγαίνετε να δείτε, 100 ονόματα έχει λίστα. Ποιοι πήρανε λεφτά για φωτοβολταϊκά πάρκα? Ποιοι πήρανε λεφτά για ανεμογεννήτριες? Ποιοι πήρανε λεφτά για να κάνουν τις εταιρείες τους, είτε είναι κοτόπουλα, είτε είναι πατατάκια, είτε είναι τσουρέκια, είτε είναι ό,τι είναι, πιο μεγάλες και στην τελική να τις πουλήσουν σε Ουκρανούς και Άραβες? Ποιοι είναι? Τα έχω αναφέρει τα ονόματα στον αέρα. Θέλετε να τα ξαναπώ? Να ξαναπάρω τη λίστα, να μπω μέσα, να ανοίξω το μικρόφωνο και να τα πω? Μπας και το συνειδητοποιήσετε. Μπας και τα πρόβατα ξυπνήσουνε γιατί πάνε για σφαγή. Μπας και καταλάβετε ότι εσκεμμένα σας βάζουνε να μαλώνετε μεταξύ σας και να λέτε «Α, ο αριστερός, α, ο δεξιός, α, ο Παοξής, α, ο Αριανός». Όλα είναι στημένα. Εδώ πέρα κάποιοι τη βγάζουν λάδι γιατί κατηγορούν οι σοβίτες. Αυτό είναι το νέο κόλπο της δικαιοσύνης. Καταδικάζουν ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στη φυλακή και είναι οι σοβίτες για εγκλήματα για να μπορούν άλλοι να τη βγάλουν καθαρή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί για ληστεία ενώ ήταν μέσα στις φυλακές. Πώς ρε αδερφέ, έκλεψε ο άλλος, έκανε ληστεία ο άλλος ενώ ήταν μέσα στη φυλακή εκείνη τη μέρα? Πώς? Εξήγησέ μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ποιος είναι αυτός που τη γλιτώνει στην τελική, αφού κατηγορούν αυτόν που είναι μέσα, τον ισοβίτη? Και γιατί η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια και δεν αναρωτιέται όπως αναρωτιέμαι κι εγώ? Γιατί το κόλπο είναι στημένο και μελετημένο. Και γιατί να είναι ο άλλος φυλακή ισόβια και να αποδέχεται το ότι έκανε ληστεία και να λέει ναι, εγώ την έκανα, και να μην λέει ότι ήμουν στη φυλακή? Υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Συγχωρέθηκε και το Ταμτάκος, ναι. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ταμτάκου. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω με τον κύριο Ρεθυμνιωτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για τα άτομα με αναπηρία. Διότι καλός ή κακός, πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα, πέφτουν αρκετά χρήματα με επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, και αυτοί δεν παρέχουν βοήθεια σε αυτούς που πρέπει. Και και δεν τους ελέγχει κανένας. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου. Θα μας τα πει τρίτη ώρα ο κύριος... ο οποίος θεωρώ ότι δεν θα κρατήσει το στόμα του κλειστό. Ο κύριος Γιώργος Ρεθυμιωτάκης. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Ένα Νικολαίδη τώρα. Καιρό έχουμε να βάλουμε Νικολαίδη. Καιρό έχουμε να βάλουμε Απόστολο Νικολαίδη. Δεν ακούω λέξη. Καιρό έχουμε να βάλουμε Απόστολο Νικολαίδη. Ποιο θα βάλουμε όμως είναι το θέμα τώρα. Ποιο να βάλουμε. Για πες. Δυο καρπούζια σε ένα χέρι. Φύγαμε για τελικό. Επανέρχομαι, δεν κουνιέστε. Δεν γίνεται να κρατάς δυο καρπούζια σε ένα χέρι. Πώς θα γίνει. Τώρα, εκτός αν είσαι ένας περίεργος που το δουλεύει χρόνια.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές αρχές, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Αναβίσου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχουν σηκωθεί και νέρια μέσα πυρόσβεσης. Το μέτωπο εντοπίζεται στο Μεσοχώρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρωση δράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα προκειμένου να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 11 χωρών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 233 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας εκταμείευσης συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την στήριξη 50 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκηνές χάους και βίαιοι καυγάδες σημειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, καθώς χιλιάδες πολίτες εξαντλημένοι από τους συνεχιζόμενους καύσονες πιάστηκαν στα χέρια για να εξασφαλίσουν ένα από τα περιορισμένα κλιματιστικά που διατέθηκαν σήμερα σε τιμή μεγάλης προσφοράς. Τα σοβαρότερα επεισόδια που προκάλεσαν υλικές ζημίες και απέτησαν την επέμβαση της αστυνομίας καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Η χώρα προετοιμάζεται για ένα τρίτο κύμα ακραία ζέστη στην Κυριακή 5 Ιουλίου, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα των οδικών χαρτών, αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας καθώς και στα δύο ρεύματα των λεωφόρων Κηφισίας και Αθηνών. Παράλληλα, έντονες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Μοσχάτου έως και των Αχαρνών. Ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις και στο ύψος Δυραχείου έως και την Νέα Φιλαδέλφεια. Σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού σχετικά με την συνεχιζόμενη έλλειψη οριστικής λύσης στο ζήτημα της φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας αυτών των ευάλωτων παιδιών, τα οποία προερχόμενα από απαιτητικά οικογενειακά περιβάλλοντα στερούνται την κατάλληλη ψυχοκοινωνική μέρημνα που θα τους παρήχε μια εξειδικευμένη δομή. Σε νέα ρύθμιση για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού προχωρά το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εγγράφονται και σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους, με την υποχρέωση όμως να καλύπτουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου το κόστος των επισκέψεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της χαμηλής ανταπόκρισης των ιδιωτών γιατρών να συμβληθούν με το δημόσιο σύστημα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις για την μετακύληση του οικονομικού βάρους στους ασφαλισμένους και για την de facto κατάργηση του δωρεάν χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αποκλειστική έρευνα του Voice News αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Whereabout Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία με μέλος και διαχειρίστρια τη Μαρία Καριστιανού σε ποσοστό 50% απέκτησε τον Σεπτέμβριο του 2023 διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού της Do Value έναντι 30.457 ευρώ. Η επιτόπια αυτοψία της σελίδας έδειξε ότι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε πρόσφατα σε αγροτική περιοχή στην επανομή Θεσσαλονίκης χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις, ενώ η ιστοσελίδα της έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, αλλά δηλώνει συνεχώς ζημίες, εμφανίζοντας μηδενικό κύκλο εργασιών το 2023 και μόλις 1.978 ευρώ και 66 λεπτά το 2024. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του, μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
3: Υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνους του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ρεθιμιωτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Κέντρου Αναπήρων Εργασίας. Καλησπέρα, κύριε Ρεθιμιωτάκη.
7: Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα και στους ακροατές.
6: Καλά είμαστε, κύριε Γιώργο. Εσείς πώς είστε?
2: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
6: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το εάν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
2: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια, πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από τις, τι να πω τώρα, από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχές, για διάφορα, ξέρεις, ευεργετήματα, τα οποία αν καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους, οι γεροί θα πηγαίνουν από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας και ας είμαι, ας πούμε, σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα ορθοπαιδικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά. Γιατί δεν φανταστείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας, αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς. Πώς είναι περισσότερη η λειτουργία υγείας από εμάς και πώς επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να της δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει και άλλοι με την τσέπη. Ποιους αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι οι αξιολογήσεις, να δουν αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει? Πού πάνε δηλαδή, αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάνανε από τα μπαλκόνια? Δεν ξέρω, θέλω, πείτε μου κι εσείς, ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω.
6: Καταλαβαίνω το κύριε.
2: Για αγανάκτησή μου μιλάει. Για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια, χωρίς να παίρνω καμία επιχορήγηση, καμία επιδότηση από πουθενά. Και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα? Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν, υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα.
6: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δρόμοι για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
2: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας. Δηλαδή το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα εργαλείο που το έχουν παραφορτώσει, ας πούμε. Δηλαδή δεν έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το αμαξίδιο στους δρόμους. Έπρεπε να υπάρχουν άλλοι τρόποι μετακίνησης. Ας πούμε τώρα ότι και αυτό, πώς θα μπω σε ένα λεωφορείο όταν δεν έχει ράμπα. Πώς θα πάω να βγω από ένα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και δεν διορθώνονται.
6: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι κατάλληλοι δρόμοι, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με αμαξίδιο, αυτό λέτε.
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πόδια παντού. Παντού και ειδικά τώρα με κάτι με τις οπτικές ίνες. Δέσει. Πέσουσε ότι αυτό πάει κάτω, δεν πάει πάνω. Κύριε Σερέτη, μου βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
6: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
2: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
6: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
2: Όχι, δεν το κάνει.
6: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
2: Αυτό λέμε ότι αν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγγλίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά τα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουν.
6: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
2: Τι να σας πω, δεν ξέρω, για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο, μπορεί να πάθει και δημιουργήσει δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια, που βάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη λαχαραγορά, είχα ένα μανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δοξάζω τον Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουν, μου το πολλαπλασιάζουν και μου το θυμίζουν, κύριε Σερέτη.
6: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, όπως γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
2: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία. Δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουν από τον γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που φέρει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρία στο κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζουν να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι που προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το φόβος ζωής να το έχει πάρει με κάποιο τρόπο, επειδή είχε παρεμβάσει κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν, εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια που δεν τους αφήνει να περάσουν. Οπότε δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
6: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρεθυμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει.
2: Και θέλουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν, τι να πω τώρα, άλλα πράγματα τα οποία. Ας να μην το συνεχίσω.
6: Όχι, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
6: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
2: Εγώ είμαι κάθε μέρα να τα λέμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο επιερήμο. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για ποιους λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις, να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
6: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσαν από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθυμιωτάκη.
2: Γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Βουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη κτλ. Εμένα ρωτάτε τον τελευταίο τοχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν. Τι θέλεις εσύ, επιδοματικότητος πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμό κατάλογο πώς θα κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
6: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα.
2: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν την μένα να λύσει τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, δεν γίνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. Να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Τι κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
6: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές, είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθυμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
2: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
6: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα, αν θέλουμε επιτέλους. Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
2: Λοιπόν, την 1η Απριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέτη. Καταλαβαίνετε τι λέω.
6: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
2: Ρε, δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλογος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας την κοιμία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
6: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν, για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθιμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ακίνθου που αποκαλύφθηκε το 2011, που αφορούσε.
2: Όχι,
6: δεν το λέω σε εσάς, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ακίνθου. Αυτό είχε γίνει τότε. Και αντιμετώπιζαν, γράφανε προβλήματα όρεσης και στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και κάποια τοπικά πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώην νομάρχης της Ακίνθου, ο κύριος Διονύσης Γάσπαρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα, περίπου 1.300 άνθρωποι παίρναν τα επιδόματα. Έτσι. Και κάποιοι 600-700, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλαστές ή παράνομες ιατρικές βεβαιώσεις και δεν είχαν γίνει έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας και είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο εκεί πέρα έξω.
2: Το θυμόμαστε όλοι.
6: Αυτό. Και μετά φέραν και την αθώωση τον Οκτώβριο του 2021 από το πεταμελές εφετείο κακουργημάτων. Και ομόφωνα κρίνανε αθώο τον νομάρχη και λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ποιος πέρασε δηλαδή αυτές τις νοματεύσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να παίρνουν 1.300 άνθρωποι επίδομα για τυφλούς?
2: Όποιος και να τις πέρασε, για κάποιο διάστημα του πέρασε. Μετά, αντί να τιμωρηθεί, προάθηκε και έγινε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιώματα κερδίζανε αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό μοιράζανε και δίνανε, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται τώρα με τα 150 που δίνουνε. Αν θα πάτε σε καμιά τράπεζα απ' έξω τη μέρα που δίνουνε αυτά τα 150, να δείτε ποιοι τα παίρνουνε, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από τα ζακινθινά γεγονότα.
6: Και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές στις οποίες έχουν στηθεί τέτοιου είδους κομπίνες. Και παίρνουν άνθρωποι χρήματα από το πουθενά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να εκφράσω γνώμη, αλλά εάν τα παίρνανε αυτοί που τα χρειάζονται και τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα ήταν η χώρα μας 100 χρόνια μπροστά.
6: Αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ακριβώς. Κύριε Ρεθιμιωτάκη, διότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται να έχω εγώ άνθρωπο που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω την αδερφή μου, έτσι μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω, λέει, την αδερφή μου με εγκεφαλική παράλυση. Από πάρα πολύ παλιά. Έχουν συγχωρηθεί και οι δύο γονείς μας. Και μας χρωστάνε, λέει, 50 χιλιάρικα από συντάξεις. Και δεν μας τα δίνουνε. Και θέλουν να μας περάσουν, λέει, από επιτροπή. Ακούστε εδώ την αλητία τώρα. Θέλουν, λέει, να μας περάσουν από επιτροπή για να βγει νέα ημερομηνία και να ξανακρίνουν από τώρα αν είναι ή δεν είναι, για να χάσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή δεν δίνουνε τα λεφτά που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και όταν τα δώσουνε είναι αργά.
6: Δεν θα τα δώσουνε, εγώ πιστεύω.
2: Εντάξει, δεν θα τα δώσουνε, αλλά και αν τα δώσουνε, θα είναι αργά. Θα έχει φύγει αυτός που τα έχει ανάγκη και θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι να τα ροκανίσουν επειδή έχουν κάποιο μέσον, επειδή είναι για δύο.
6: Ναι, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάτω όλα αυτά που συμβαίνουν και να κρίνουμε το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει και το πώς η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Κύριε Ρεθιμιωτάκη, εγώ για αυτό το λόγο σας έχω καλέσει, για να μου δώσετε λύσεις. Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και χειροκροτάνε κάποιες καταστάσεις είναι ψώνια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ανθρώπους με αναπηρία που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των αναπήρων θα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους και να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι και όχι οι δαιμόνες που είναι γύρω-γύρω, δεν μιλάω για συγγενικά πρόσωπα. Μιλάω για τους αναπηροπατέρες που σας είπα προηγουμένως, είτε είναι υγιείς είτε είναι άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτοί όλοι να ελέγχονται εξονυχιστικά και να βλέπουν τι γίνεται, πού πάει αυτό το χρήμα. Να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια. Την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει δομές που ανοίγουν τάκα-τάκα να ταρπάξουν και κλείνουν μετά από λίγο, χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
6: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
2: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένοι, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
6: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω κύριε Ρεθυμιωτάκη. Ένα τελευταίο πράγμα.
2: Πέστε μου, πέστε.
6: Και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου. Γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
2: Μάλιστα.
6: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, τις αιτήσεις, τα προβλήματα και όλα όσα σας απασχολούν?
2: Κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει και την κυρία Μιχαηλίδου, της έχω εκθέσει ορισμένα πράγματα. Έχω ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν ένα χώρο, να φτιάξουμε ένα μεγάλο εργαστήριο για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Τι σας απάντησε κύριε Ρεθυμιωτάκη?
2: Τίποτα, δεν έχω λάβει απάντηση ποτέ, παρότι την ξέρω από την πρώτη στιγμή
6: αυτό
2: που βγήκε. Έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
6: Αυτό είναι.
2: Άλλους κι άλλους κι άλλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
6: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
2: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
6: Κανένα
2: να
6: πρόβλημα.
2: Να προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
6: Κανένα πρόβλημα, το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθυμιωτάκη, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Επίσης να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
6: Υγεία, υγεία. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ρεθυμιωτάκη. Δυστυχώς έχει μια δουλειά από ό,τι φαίνεται και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη όλοι, γιατί είχα και άλλα πράγματα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, εδώ πέρα δεν λαμβάνει κανένας απαντήσεις από αυτή την κυβέρνηση. Σε κανέναν δεν λένε τίποτα. Δεν τους νοιάζει να απαντήσουν. Δεν τους καίγεται καρφί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Ανοίγουν προγράμματα. Σε μία μέρα, σε δύο μέρες κλείνουν. Υπάρχουν ψευδείς γνωματεύσεις. Υπάρχουν παράνομες παροχές σε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα. Εδώ άλλος μου γράφει στην Κεφαλονιά, λέει, είχαμε. Στην Κεφαλονιά δεν γράφει, ναι, για περίμενα να το δω. Πού είναι? Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί το διάβαζα πριν το μήνυμα. Στην Κάλυμνο. Λέει, εγώ εδώ πέρα στην Κάλυμνο, λέει, άνθρωπος που δήλωνε τυφλός οδηγούσε ταξί. Άνθρωπος που έπαιρνε επιδότηση τυφλού οδηγούσε ταξί. Ξέρετε πολλούς τυφλούς να οδηγάνε ταξί? Και εννοώ τυφλούς να μην βλέπουν κανονικά, όχι να μην βλέπουν μπροστά τους πολιτικά, γιατί πολιτικά τυφλούς ταξιτζίδες ξέρω πολλούς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, παρακαλώ, σας ακούω.
7: Παναγιώτη. Λοιπόν, χαίρετε.
6: Παναγιώτης ποιος είναι?
7: Ο Κουρουμπλής.
6: Ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, ποιο, ο τυφλός, ο βουλευτής?
7: Μπράβο, ναι,
6: που έχει 43 ναι. Κίνητα. Ναι, για πείτε.
7: Λοιπόν,
6: 34 κίνητα, συγγνώμη. Για πάμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κυρία μου, και πάμε να συζητήσουμε.
7: Λοιπόν, ναι, ακούτε τώρα.
6: Από το τηλέφωνο μιλάμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και μιλάτε στο τηλέφωνο. Απλά πράγματα.
7: Λοιπόν, ήμουν άνθρωπος που του έμαθα την γραφή Μπράιλ.
8: Είστε τυφλή
7: κι εσύ? Γιατί και εγώ είμαι ομοιοπαθής.
6: Είστε τυφλή κι εσείς?
7: Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Εγώ ήθελα να σας πω, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι έχω μεγάλη πείρα από αυτά που θα σας πω. Έχω μια, η πείρα μου είναι ευδομικοντούτης, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο που θα, επειδή τώρα μιλάμε για τον Κουρουμπλή, θα πω το εξής. Του έμαθα τα γράμματα. Από τη στιγμή που τα έμαθε και προήχθηκε, τέλος πάντων, όχι μόνο δεν μου έδωσε καμία σημασία αν τύχει και με είχε συναντήσει. Αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αλλά Κάποια φορά μου είπε το εξής. Όταν βρεθήκαμε το ηρώδιο για το έτος των αναπήρων και είχε εκεί μια συναυλία κλασικής μουσικής. Εγώ έχω γαλουχηθεί με την κλασική μουσική. Και μπορώ να σας πω ότι αγαπώ τη μουσική πέρα από οτιδήποτε. Και θα ήθελα να σας πω ότι έχω την ευτυχία να παίζω πιάνο και να επιδίδομαι ακόμη σε αυτό.
9: Ναι.
7: Λοιπόν, μου είπε το εξής ο Κουρουμπλής. Τι θέλεις εσύ εδώ? Γιατί κατάλαβε την φωνή μου που μιλούσα με την φίλη μου που με συνόδευε.
9: Ναι.
7: Να σου πω. Εγώ τι θέλω εδώ ή εσύ τι θέλεις εδώ? Γιατί ήταν άσχετος με την μουσική και δει την κλασική μουσική, έτσι. Και κάτι άλλο. Έφυγε πολύ πολύ νωρίτερα από εμένα. Γιατί, ξέρετε, γιατί?
9: Γιατί?
7: Γιατί άρχισε να νιστάζει και το έδειχνε αυτό. Και με τον συνοδό του, βεβαίως, εκείνο που έχει και έγινε, έγινε πολιτικός, είναι ίσως το να είναι έξυπνος και να, να επιδίδεται σε λέξεις ωραίες και να ναι, που ακούστηκε και για τη Ζάκη, το έχετε ακούσει, που δεν είναι, δεν ξέρω, το θυμάμαι τα ρωτώ. Εν πάση περιπτώσει.
6: 9 ακίνητα έχει. 9, να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής που έχει, κατέχει συνολικά τώρα 9 ακίνητα. Παλαιότερα ήταν πιο πολλά, όπως γνωρίζω.
7: Ωραία.
6: Πώς μπορεί και γνωρίζει τι ακίνητα αγοράζει, ποιος τα αγοράζει? Ένας θεός για οικόπεδα έχει εκεί.
7: Αυτό που είχε πει ότι.
6: Ποιος μιλάει από το βάθος? Δεν ακόμη. Φέρετε λίγο την κυρία μου από το βάθος. Ελάτε να σας ακούσουμε λίγο.
10: Είμαι κι εγώ εθελόντρια φίλη με την φίλη μου την, που δεν βλέπει. Λοιπόν. Ναι. Λέγομαι Στέλλα, είναι σαν αυτό που είχε πει πάρα πολύ σοβαρά ότι εγώ δεν βλέπω καμία κοιλίδα όταν ήταν υπουργός ναυτιλίας, πολύ απλά. Δεν βλέπω κοιλίδα με πετρέλαιο, είναι μια χαρά η θάλασσα, λέει. Δεν βλέπω κοιλίδες με πετρέλαιο. Αυτό όλα εξηγεί όλα τα υπόλοιπα που είπατε.
6: Δηλαδή δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, βλέπει.
10: Μα είναι δυνατόν? Όχι, φυσικά δεν βλέπει. Λογικά, πρακτικά είναι τυφλός. Θεωρητικά όμως μέσα από ένα αξίωμα, μάλλον του δίνεται το δικαίωμα να μας λέει εμάς ό,τι βλέπει. Ίσως με το πρόσωπο κάποιου άλλου φυσικά.
6: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει, αν βλέπει, δεν βλέπει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά θέλετε να πείτε κάτι για τη Ζάκυνθο και τον κύριο Κουρουμπλή, έχετε κάτι να καταγγείλετε?
10: Όχι, δεν μπορώ εγώ να καταγγείλω, κύριο. Όχι, όχι. Απλά πληροφορίες που ακούστηκαν και τα λοιπά και τα οποία δεν ξέρουμε αν και αληθεύουν κιόλας. Αλλά ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι αν ψάξετε, όπου ψάξετε και όποιον ψάξετε, όπως ψάξετε και την κυρία Κρυμαστιανού, έτσι θα βρείτε και για τους άλλους πάρα πολλά πράγματα.
6: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
10: Καλό μεσημέρι.
6: Υγεία, υγεία. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Καλησπέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
6: Πολιτικά τυφλός, δεν σας έλεγα πριν, πολιτικά τυφλός που οδηγάει ταξί. Ορίστε, νάτος. Καλησπέρα, αδίχρονε.
11: Γεια σου, αδερφούλη μου.
6: Αδερφούλη τώρα, την προηγούμενη φορά με έβριζες.
11: Όχι, οι διαφωνίες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
6: Με έβριζες.
11: Οπότε ο Παύλος Μάλλος με τον Απόστολο Βαρνάβα.
6: Προφήτη δίχρονε, προφήτη δίχρονε.
11: Σήμερα θέλω να συμπληρώσω αυτά που δεν πρόλαβα να πω το πρωί.
6: Ποιο πρωί, πήρες και το πρωί τηλέφωνο?
11: Ναι, στο Δεμιανίδη, στο Δεμιανίδη.
6: Γιατί πήρες τηλέφωνο και το πρωί και παίρνεις το απόγευμα? Τι είσαι εσύ εδώ πέρα, με η φίρμα που θα παίρνεις όλες τις εκπομπές τηλέφωνο?
11: Άλλη εκπομπή, άλλο, ο ένας ή άλλη ο άλλος.
6: Δηλαδή άλλοι να μην μιλάνε, να μιλάς μόνο εσύ. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77, οι γραμμές ανοιχτές. Ο προφήτης Δίχρονος έχει ένα λεπτό για να βγάλει από μέσα το αυτό που θέλει να πει. Ένα λεπτό δίνω σήμερα.
11: Ένα λεπτό, δύο δώσε, δύο.
6: Ένα λεπτό γιατί και το πρωί είχες χρόνο από ό,τι κατάλαβα και άλλοι περιμένουν στις γραμμές, φίλε.
11: Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ότι ο Αντίχριστος στο θηρίο λέει, θα λένε οι άνθρωποι, τι όμοιο στο θηρίο, τι δίνατε πολεμήσει μετά αυτού. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον αντίστοιχο, θα είναι παντοδύναμος, θα είναι παγκόσμιος βασιλιάς, όλα τα έθνη θα τον ανακηρύξουν παγκόσμιο βασιλιά και δεν θα γίνονται εκλογές. Ποιος θα τον κρεμίσει από την εξουσία? Κανείς. Και αν τολμήσει κανείς να κάνει επανάσταση, θα καταστήλει με αίμα την εξέγερση στο πι και φι. Και λέει, ο Άγιος Υπόλυτος, ο προφήτης, λέει, θα καταστήσει άρχοντας εκδαιμόνων. Δηλαδή, για να κυβερνήσει όλο τον πλανήτη, 200 κράτη, χρειάζεται ένα τεράστιο επιτελείο. Πώς θα κυβερνήσει? Και πώς θα σκότωνε τους χριστιανούς, θα λέει, το διευθυντής της αστυνομίας σκότωσε τον χριστιανό, αυτό δεν πήρε το χάραμα στο δεξί και στο μέτωπο, θα λένε, θα αρνούνται οι αστυνομικοί. Άρα θα βάλει δαίμονες διευθυντές αστυνομίας, θα βάλει δαίμονες υπουργούς, πρωθυπουργούς, διούμενους περιφερειάρχες σε όλα τα κράτη για να κυβερνήσει δαίμονες με μορφή ανθρώπου. Και θα τους ήδη οι δαίμονες τους θα σκοτώσουν, θα αποκεφαλίζουν τους
6: χριστιανούς. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Στη Ζάκυνθο πώς είχε γίνει 1300 άνθρωποι να είναι τυφλοί και να παίρνουν επίδομα χωρίς να είναι τυφλοί κάποιοι?
11: Αφού ζούμε στην εποχή της διαφθοράς.
6: Πώς γίνεται, άσε τώρα τις γενικολογίες. Πώς γίνεται, ποιος θέει?
11: Το λέει το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος στις τελευταίες μέρες του κόσμου και οι διαφθαρμένοι πιο διαφθαρμένοι.
6: Δεν είναι απάντηση αυτή. Ποιος θέει που παίρνανε επιδότηση οι άνθρωποι που δεν ήταν τυφλοί? Απλό είναι.
11: Εννοείς και αυτοί που είναι μέσα στο δημόσιο που τους δίνουν τις. Ναι.
6: Ποιος θέει?
11: Όλο το σύστημα.
6: Όλο το σύστημα. Δεν φταίει δηλαδή αυτός που έδινε τις άδειες?
11: Άμπραβο, λέει, και αυτός και ο ίδιος που δεχόταν αυτά τα λεφτά.
6: Καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, αδερφούλη.
6: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα, ρε, έριξε στην επόμενη γραμμή. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Ο άνθρωπος σου λέει, δεν γίνεται. Θα μας πέσουν τα αυτιά, θα μας πέσει η μύτη, θα μας πέσουν τα μάτια, θα μας πέσουν όλα. Ναι. Καλησπέρα.
9: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
9: Ρετής.
6: Ναι.
9: Μπορώ να μιλήσουμε στον αέρα?
6: Στον αέρα είστε, ναι.
9: Καταρχήν παίρνω πρώτη φορά, χαίρομαι που είμαι μαζί σας, σας ακούω κάθε μεσημέρι. Θέλω να σας πω για μια κατάφορα αδικία που υπάρχει σχετικά με ένα θέμα αναπηρίας.
6: Ναι.
9: Που αφορά την αδερφή μου, η οποία είμαι αστροφανή και από τους δύο μου γονείς. Έχει ποσοστό αναπηρίας με αυτισμό 80%. Και κανονικά με αυτό το ποσοστό έπαιρνε σύνταξη, γονέα και το αναπηρικό επίδομα. Αλλά έχει ψηφιστεί ένας νόμος που λέει ότι θέλω να πω ότι η ίδια η κυβέρνηση αναιρεί τα λεγόμενά της.
6: Συγγνώμη, να κάνω κάποιες ερωτήσεις θέλω παράλληλα, ναι, για να καταλάβω ακριβώς. Το ποσό ήταν περίπου στα 560 ευρώ.
9: Αν το έπαιρνε, ναι.
6: Είναι αυτό το επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης.
9: Μπράβο, ναι. Ωραία. Αν το έπαιρνε, ναι, αυτό, ναι, γι' αυτό μιλάμε.
6: Δεν το έπαιρνε, ενώ το δικαιούνταν, αυτό λέτε.
9: Ναι, γιατί το σύστημα μέσα, η Εθνική Πύλη Αναπηρίας βλέπει μόνο αποφάσεις και πά. Δεν βλέπει αποφάσεις ΑΣΥΕ. Η ΑΣΥΕ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή,
6: ναι,
9: που βγάζει ποσοστά αναπηρίας.
6: Έτσι
9: δεν βλέπει το σύστημα.
6: Δηλαδή η γνωμάτευση, συγγνώμη λίγο. Στην, ναι, ουσία έχει από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή έχει, ναι, πιστοποιηθεί το ότι υπάρχει αυτή η αναπηρία.
9: Ναι, ναι, 80% βέβαια.
6: Ναι, στην ουσία δεν σας δέχονται τα ΚΕΠΑ.
9: Όχι τα ΚΕΠΑ, η πρόνοια δεν δέχεται αυτή την απόφαση. Ενώ είναι ισότιμη νομικά.
6: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε.
9: Πάει, δηλαδή πάω να κάνω την
6: και, και κανονικά δεν είναι μόνο το επίδομα. Έχει και άλλα δικαιώματα η αδερφή σας.
9: Έχει πολλά δικαιώματα.
6: Είναι πολλά. Έχει και μείωση φόρου κατά 200 ευρώ. Έχει
9: ναι,
6: πολλά.
9: Αυτά τα γνωρίζουμε.
6: Ναι, αυτά τα παίρνει ή μόνο το επίδομα δεν τις δίνουν?
9: Αυτά τα παίρνει, ναι. Αλλού το αναγνωρίζουν αυτό το χαρτί.
6: Αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν,
9: ναι,
6: μόνο για το επίδομα.
9: Ναι, ναι.
6: Αυτό εδώ πέρα. Είναι κόλπο αυτό, είναι κόλπο, το έχω συναντήσει κι αλλού.
9: Είναι κόλπο αυτό. Για πείτε μου πόσο άδικο είναι αυτό για άτομο.
6: Πάρα πολύ άδικο.
9: Ορφανό και από τους δύο γονείς, έτσι.
6: Πάρα πολύ άδικο.
9: 80% από αυτισμό.
6: Ακριβώς αυτό το έχω συναντήσει κι αλλού. Να τους δίνουν κάρτα στάθμευσης σαν άτομο, ναι, με αναπηρίας. Ναι. Να τους δίνουν αυτή τη φορολογική ελάφρυνση. Να, ναι, τους δίνουν εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικές παραγές. Μία έχει αναπηρία και την άλλη δεν έχει. Αυτά είναι παιχνίδια
9: αυτό,
6: του συστήματος.
9: Αυτό κύριε Σαρέτη ήθελα να αναφέρω, γιατί προσπαθώ να βγάλω άκρη. Έχω απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι να σας πω, και εγώ καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση.
6: Καλά θα κάνετε να απευθυνθείτε για να σας βοηθήσουν, γιατί σας λέω, είναι και άλλοι άνθρωποι που ζουν αυτό το πράγμα. Που το σύστημα επιλέγει πότε είναι ανάπηρη και πότε,
9: ναι,
6: δεν είναι.
9: Αυτό ακριβώς.
6: Και δεν δίνουν και συντάξεις και άλλα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Να είστε καλά κι εγώ, γεια σας.
6: Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Γρηγόρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
12: Γρηγόρη, αναρωτιέσαι πώς στη Ζάκυνθο οδηγούσαν ταξί οι τυφλοί.
6: Ναι.
12: όταν ρυπάθηκε ο Σαρωνικός κόλπος, στο σκάφος του λιμενικού είχε ανέβει ο κύριος Κουρουκλής με τα μαύρα γυαλιά και κοιτούσε αν έχει κοιλίδες πετρελαίου ο Σαρωνικός κόλπος.
13: Ναι.
12: Χρειάζεται τώρα να κάτσουμε και να αναρωτιόμαστε ότι μας περνάνε όλους για τυφλούς?
13: Εγώ άλλο ρώτησα.
12: Μας κυβερνάνε.
13: Άλλο ρώτησα. Εκεί πέρα υπήρχε ένα πρόσωπο, ένας νομάρχης, ο οποίος αθωώθηκε από τη δικαιοσύνη, που τώρα δικαιοσύνη στην Ελλάδα ξέρεις τι εστί. Αλλά και άλλοι δώσανε το εντάξει, και άλλοι βάλανε υπογραφές. Ποιος ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που κατάγεται από εκεί πέρα? Και δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, και στην Κεφαλονιά είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Και δίνανε τα λεφτά. Τι κάνουνε, ρε, τρώνε τα λεφτά των ανθρώπων με αναπηρία, δεν τρέπονται.
12: Εδώ ο κύριος Τζαβάρας, τέως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ρωτήθηκε ότι για τη δικαιοσύνη και έβαλε τα γέλια και ξεκαρδίστηκε ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν όταν ο κύριος Τζαβάρας και υπουργός να βάζει τα γέλια? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ναι. Αυτή είναι η απορία μου.
13: Και πότε επιτέλους θα μάθουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Σας ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
12: Να είσαι καλά, για.
13: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
14: Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη.
13: Καλησπέρα.
14: Θεολόγος λέγουμε στο όνομα.
13: Γεια σου κύριε θεολόγε.
14: Να είσαι γερός, κάνεις μεγάλο αγώνα. Συγχαρητήρια. Και το μόνο που θα ήθελα να σου πω είναι ότι δυστυχώς αυτή η βρωμιά μόνο με αίμα θα ξεπληθεί.
13: Δυστυχώς. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε και είμαστε στον αέρα. Δεν, δεν υιοθετούμε
14: γιατί
13: ούτε βίες πράξεις, ούτε τη βία, ούτε
14: δεν
13: όλα αυτά.
14: Δεν, ναι,
13: δεν θεωρώ ότι πρέπει κάποια ανθρώπινη ζωή αντίδραση να πάθει κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Είναι λερναία ύδρα. Επειδή πολλοί το λένε και πολλοί το αναφέρουν. Όσα κεφάλια και αν κόψετε σε αυτό το σύστημα, αν δεν αλλάξει το σύστημα, το ίδιο πράγμα θα είναι. Είτε φύγουν αυτοί, είτε έρθουν άλλοι, είτε είναι οι επόμενοι, είτε οι παραεπόμενοι. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί το θέμα μας είναι η λειτουργία του συστήματος. Το καταλαβαίνετε, έχουν φέρει νόμους που νομιμοποιούν την παρανομία τους. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Καραμαλής. Αν δεν πάρουν την απόφαση να αλλάξουν το σύστημα και τους νόμους, δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα, φίλοι μου.
14: Ναι, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει όμως. Και αν πάρουμε και από την ιστορία μας, μας έχει διδάξει ότι όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο,
13: ναι,
14: πρέπει να αντιδράσουμε.
13: Και πώς αντιδρούσαμε στην ιστορία? Για πείτε μου ένα ιστορικό γεγονός το οποίο οι Έλληνες, ας πούμε, από μόνοι τους πήραν την απόφαση να πάνε κόντρα, γιατί εγώ δεν έχω βρει κάποιο.
14: Σκλαβιάς από τον Οθωμανικό ζυγό.
13: Ναι.
14: Ξεσηκωθήκαμε.
13: Δεν ξεσηκωθήκαμε εμείς μόνοι μας. Να λέμε όλη την αλήθεια. Οι Έλληνες του εξωτερικού ξεκίνησαν την ιδέα και βοήθησαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες.
14: Ναι, αλλά το αίμα τους ποιος το έχει?
13: Οι ήρωες ήταν οι Έλληνες. Εγώ δεν λέω ότι οι Έλληνες δεν έχουν ψυχή. Έχουν την ψυχή. Το θέμα είναι ποιος θα τους αφυπνίσει, ποιος θα τους οργανώσει και ποιος θα τους σηκώσει το κεφάλι. Γιατί το κεφάλι το έχουν κάτω και προσκυνάνε.
14: Κοίταξε, ένα είδος αφύπνισης είναι αυτό που κάνεις εσύ.
13: Βέβαια τώρα, είναι αφύπνιση αυτό. Αλλά δεν αρκεί.
14: Ναι. Ένα σημαντικό γεγονός είναι να μπορέσουμε να συντονιστούμε.
13: Ναι, όχι. Το θέμα είναι να θέλουν πραγματικά να πάνε κόντρα, κύριε θεολόγε.
14: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν. Δηλαδή ο περισσότερος
13: έχει φτάσει στο αμήν,
14: είναι...
13: αλλά εγώ βλέπω τους άλλους πάνε να στηρίζουν τώρα πάλι δεκανίκια. Να το πω έτσι ομά.
14: Αυτή είναι τα δεκανίκια, τι να τους πω. Δεν ξέρω τώρα να μην τους χαρακτηρίσω.
13: Και βλέπω και αρκετούς. Δηλαδή, πώς κρίνετε, κύριε θεολόγε, εσείς, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα έστω και 10%? Εγώ σας λέω, για να μην το πάω πιο ψηλά, έστω και 10%. Πώς το κρίνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν έχουν παιδιά όλοι αυτοί? Δεν βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα τα παιδιά τους?
14: Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι ο κομματικός στρατός που έχει το κάθε κόμμα. Είναι αυτοί που συντηρούνται και συντηρούν όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
13: Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ. Πώς θα αλλάξει αυτό? Πώς θα βάλουμε μυαλό σε αυτούς τους ανθρώπους?
14: Αυτό θα αλλάξει, είπαμε. Δυστυχώς θα πρέπει να ματώσουμε. Ήδη ματώνουμε. Θα πρέπει λίγο να ματώσουν και αυτοί. Κάπως έτσι.
13: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Να είστε καλά.
13: Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Γρηγόρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
15: Και καλό μήνα βασικά.
13: Υγεία.
15: Ένα παράδειγμα θέλω να σου δώσω. Έμενα στη Θεσσαλονίκη χρόνια.
13: Ναι.
15: Σε μια γειτονιά της Μπόσαρη. Λοιπόν, πρώτη φορά έχω δει όλοι μαζί οι ανάπηροι να είναι μαζεμένοι σε μια γειτονιά. Τι θέλω να πω δηλαδή? Στάθμευση πάρκινγκ αναπήρων. Ένα πράγμα το οποίο είναι ακριβώς όπως με τους τυφλούς. Δηλαδή πας και σου, επειδή έχεις το γνωστό να το πω, επειδή πληρώνεις ίσως το κόμμα να το πω, βγάζεις μια άδεια πάρκινγκ αναπήρων
16: και μπορείς να κάνεις τη δουλίτσα.
13: Δηλαδή, συγγνώμη, λέτε ότι σε κάποιες γειτονιές η περιφέρεια ή ο Δήμος ή κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δίνουν σε ανθρώπους που δεν είναι ανάπηροι θέσεις πάρκινγκ για ανάπηρους για να μπορούν να εξυπηρετούνται.
16: Θέλετε να σας πω με συγκεκριμένη οδό να ψάξετε να δείτε ότι έχει πάνω από 15 σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
13: Ναι, έτσι. Αλλά είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι εκεί πέρα ή κάποιοι σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, γιατί και αυτοί ανάπηροι είναι.
16: Δεν μπορούν να βγάλουν θέση πάρκινγκ να αναπήρων επειδή είναι μεγάλη.
13: Άμα δεν μπορεί να περπατήσει, θεωρείται αναπηρία, φίλε μου.
16: Δεν μπορεί να περπατήσει, μπορεί να οδηγήσει. Βέβαια, ακούγεται λίγο ρατσιστικό να το πω.
13: Το αυτοκίνητο αυτό δεν σημαίνει ότι το οδηγάει ο άνθρωπος, μπορεί να το οδηγάει και ο συνοδός του.
16: Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο.
13: Είναι όπως με τις Αίγυες γυναίκες.
16: Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια γειτονιά να έχει ένα οικοδομικό τετράγωνο πάνω από 10-15 θέσεις.
13: Το όνομά σου ποιο είναι, φίλε μου?
16: Νίκος.
13: Νίκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι σίγουρα αυτό συμβαίνει. Απλά για να μπορέσω εγώ να έρθω σε αυτή την οδό και για να μπορέσω να βγω και να πω ότι εκεί πέρα υπάρχει θέμα και ότι υπάρχει σκάνδαλο, πρέπει να ξέρουμε σίγουρα ότι δεν μένουν κάποιοι ανάπηροι εκεί πέρα, γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό.
16: Σίγουρα κάποια. Τώρα δεν μπορεί σε μια γειτονιά να είναι όλοι ανάπηροι.
13: Πόσους ορόφους έχει κάθε πολυκατοικία εκεί?
16: Μέσο όρο θα πω 5 ορόφους.
13: Εκεί πέρα 5 ορόφους, αν έχει κάθε πολυκατοικία, δεν έχει καμιά εικοσαριά πολυκατοικίες, λέω εγώ τώρα, η συγκεκριμένη γειτονιά.
16: Σίγουρα, αλλά φαίνεται οξύμορο και περίεργο.
13: Κάθε όροφος να έχει από, πώς να πούμε, 4 διαμερίσματα. Από 4 διαμερίσματα μένουν στη γειτονιά 400 άτομα.
16: Γρηγόρη, θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι κάθε πολυκατοικία περίπου έχει έναν ανάπηρο?
13: Όχι, αδερφέ μου, απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν έχει. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν έχει?
16: Κοίτα να σου πω, και εγώ δεν βάζω που λέμε το χέρι μου στη φωτιά, αλλά μου φαίνεται οξύμορο και περίεργο το ότι σε μια γειτονιά συγκεκριμένη, να το πούμε αυτή.
13: Ναι, ωραία, ξέρεις τι θα κάνεις, άκουσε με. Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία να κάνεις έλεγχο, ρε αδερφέ.
16: Α, σε αυτό μπορώ να σου πω ότι επειδή τώρα μένω σε μια περιοχή τουριστική,
13: ναι,
16: στην παραλία Κατερίνη,
13: ναι,
16: ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Βάζει δύο κολονάκια.
13: Αν θεωρείς, άκουσε με λίγο. Αν θεωρείς ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνουν και ότι βάζουν αριθμούς κυκλοφορίας έτσι από το πουθενά και ότι δεν είναι ανάπηροι, μπορείς να κάνεις την καταγγελία σου και να γίνει έλεγχος και να του πάρουν πίσω την άδεια. Είναι απλά τα πράγματα.
16: Έχω δει περιστατικό πέρυσι συγκεκριμένα. Πάρκαρε κάποιος ξένος, όχι Έλληνας, με ξένες πινακίδες στο πάρκινγκ εκεί πέρα.
13: Ναι.
16: Και κατέβηκε ο κύριος που, ας το πούμε, είχε το πάρκινγκ. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία έπρεπε να το τραβήξω από το βίντεο βασικά. Αυτό,
13: ναι, ναι, ναι.
16: Το αστυνομικό ήταν απερίγραπτη, δηλαδή ξεκουμπωμένο που κάμισο με το φανελάκι. Λες και ήταν στην ταβέρνα.
13: Ναι, ναι, οι αστυνομικοί έχουν αποθρασινθεί τελείως, το γνωρίζω αυτό.
16: Και επειδή σε μια κοινωνία, σε αυτές τις κοινωνίες οι οποίες είναι κλειστές, χωριά κτλ., γνωρίζονται λίγο πολύ ανάμεταξύ τους.
13: Ναι.
16: Και τα λεγόμενα του αστυνομικού με τον αυτόν που είχε το πάρκινγκ, επειδή ο άλλος ήταν ξένος, έλαβε, πέσαμε να το πάρει να φύγει να τελειώνουμε.
13: Κατάλαβα. Ωραία, φίλε μου, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Κάνε το ψαχτήρι σου. Κάνε την έρευνά σου, Νικόλα, και ξαναμιλάμε. Φιλιά, καλό μεσημέρι. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, σας μιλάω σαν να είστε φίλοι μου. Εγώ για να βγάλω στη φόρα κάτι τέτοιο πρέπει να είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί ο καθένας τώρα να με παίρνει και να μου λέει: θεωρώ ότι δεν υπάρχουν 15 ανάπηροι στη γειτονιά ή θεωρώ ότι δεν είναι οι θέσεις πάρκινγκ σωστές. Κάνετε την έρευνά σας και όταν είστε σίγουροι, ελάτε να καταγγείλετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στην Πάτρα στους 94, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στη μία, καλό μεσημέρι να έχετε, ψηλά το κεφάλι. Κόντρα στους ψεύτες και στους απατεώνες, κόντρα στους συμφεροντολόγους.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση υποδρούσε στο κέντρο της Αθήνας υπό τις εντολές 49χρονου έγκλειστου των φυλακών. Εξάρθρωσαν τα στελέχη των ελληνικών αρχών, τερματίζοντας τη βαριά δράση της που περιείχε βομβιστικές επιθέσεις, εμπρισμούς, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί στην Αττική, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, στη πλειονότητά τους ήδη φυλακισμένοι. Οι στρατιωτικές έρευνες έγιναν σε οικίες και κελιά, όπου εντοπίστηκαν όπλα, αυτοσχέδια, εκρηκτική μηχανή και σχεδόν 1 κιλό μεθαμφεταμίνης. Την κατάργηση των περικοπών που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας κατά την ομιλία της στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τις ίσες αμοιβές. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καταργούνται οι περικοπές που υφίστανται οι δικαιούχοι μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ισχύει με το σημερινό καθεστώς, και επομένως θα λαμβάνουν σύνταξη χειρίας το 70%. Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές αρχές, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Αναβίσου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχουν σηκωθεί και νέρια μέσα πυρόσβεσης. Το μέτωπο εντοπίζεται στο Μεσοχώρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα προκειμένου να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 233 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας εκταμίευσης συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ

0: που ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη 50 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σημερινή εκταμίευση, συνολική χρηματοδότηση που έχει διατεθεί μέσω του Ταμείου Εξυγχρονισμού από τον Ιανουάριο του 2021 ανέρχεται πλέον σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκηνές χάους και βίαιοι καυγάδες σημειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, καθώς χιλιάδες πολίτες εξαντλημένοι από τους συνεχιζόμενους καύσονες πιάστηκαν στα χέρια για να εξασφαλίσουν ένα από τα περιορισμένα κλιματιστικά που διατέθηκαν σήμερα σε τιμή μεγάλης προσφοράς. Τα σοβαρότερα επεισόδια που προκάλεσαν υλικές ζημιές και απέτησαν την επέμβαση της αστυνομίας καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Η χώρα προετοιμάζεται για ένα τρίτο κύμα ακραία ζέστη την Κυριακή 5 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Νέα ρύθμιση για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού προχωρά το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εγγράφονται και σε μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους, με την υποχρέωση όμως να καλύπτουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου το κόστος των επισκέψεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της χαμηλής ανταπόκρισης των ιδιωτών γιατρών να συμβληθούν με το δημόσιο σύστημα, προκαλώντας έτσι σφοδρές αντιδράσεις για τη μετακύληση του οικονομικού βάρους στους ασφαλισμένους, αλλά και για την de facto κατάργηση του δωρεάν χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα συννεφιασμένος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι ως και 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Θα τα σπάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
5: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
6: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
7: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη, να εξαιρετούν όλοι.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
9: Δύσκολη.
8: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
11: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
12: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
11: αγαπητέ. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ.
13: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, χμούλη, ξαναμοράθη. Ξαναμοράθηκε, βρε, που κάνει ακού τη βλακή αυτού του. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου
11: κουάσει. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
14: Εσύ θα πας ξύλο, ακούσαι. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
11: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
11: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
11: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
14: Ε?
15: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
15: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ανερήθησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
11: Είτε ποτέ.
15: Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
16: 9,8. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο Εφραίμ, είναι στον ήχο. Σήμερα όμως έχουμε μια ξεχωριστή ημέρα. Σήμερα τιμούμε την κατάδυση της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές του 373 του Ιου Βεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμου. Να είμαστε καλά, η Παναγία να μας χαρίσει υγεία και να μας βοηθά στις δύσκολες στιγμές, στα μικρά, μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας, και βέβαια να τιμούμε και να δοξολογούμε εμείς την Παναγία, γιατί είναι το καλύτερο πυρηνικόπλο που είχε, έχει και θα έχει πάντα η Ελλάδα, που θα βοηθά στην ανεξαρτησία της. Να είστε καλά, συνεχίζουμε. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ένα ωραίο κομματάκι θα βάλουμε τώρα για αυτούς που κατέχουν έτσι θέσεις ευθύνης, εξουσία. Να θυμίσουμε ότι όλα είναι περιστασιακά και παροδικά. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάνναρος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Γαβρίλος Χαλκιώτης. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή δείχνουμε καθημερινά καινούργια κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και βέβαια κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα στο διαδίκτυο που εκεί σπάμε το ένα λεκόρ από το άλλο. Δεν θα ξαναπώ νούμερα. Μιλάμε απίστευτα. Θα ανακοινώσω το νούμερα μετά από ένα μήνα πάλι. Απίστευτα νούμερα, μεγάλη αγάπη, μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτή η εκπομπή λέγεται Πέσω στο Χαλκιώτη και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να δίνω το λόγο σε εσάς, να διαβάζω τα μηνύματά σας και να συμφωνώ ή να διαφωνώ με εσάς. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά μπαίνει ο κόσμος. Είναι η εκπομπή του λαού. Είναι η εκπομπή του λαού. Καθιερώνεται, καθιερώθηκε ως εκπομπή του λαού. Χωρίς κόμματα και χρώματα. Όλοι ξέρουμε που ανήκουν, παιδιά. Όλοι γνωρίζουμε. Κανένας δεν έχει βγει από τον παράδεισο, έτσι. Ο καθένας. Καθένας από εμάς στηρίζουμε αυτά που στηρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως λέμε τώρα. Μιλάμε ότι η εκπομπή αυτή είναι του απλού πολίτη που βγαίνει και λέει την άποψή του σε κοινωνικό επίπεδο για τα πράγματα τα δύσκολα της οικονομίας. Θα τα πούμε σήμερα. Και βαρεθήκαμε τις δηλώσεις. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Ξέρετε κανένα λύκο είναι με μορφή προβάτου? Ξέρετε κάποιους που κάναν δηλώσεις και μείναν οι δηλώσεις? 2-17-18-694-363-54-59. Ανοίγω τις γραμμές για λίγο. Ξέρετε δηλώσεις που γίνανε, που μείνανε δηλώσεις? Λέω εγώ. Ξέρετε τίποτα λύκους με μορφή προβάτου? 2-17-18-000. Παρακαλώ τα δικά σας σχόλια. Και βέβαια δύο φανταστικούς εξοδικαστικούς που τελειώσαμε. Ο ένας σταμάτησε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή σε δημόσιες οφειλές και ο άλλος πάλι σταμάτησε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή σε τραπεζικές υποχρεώσεις. 50% στις δημόσιες οφειλές και σας λίγο θα σας πω το τεράστιο κούρεμα που κάναμε πάλι. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν εξασφαλίζει το επόμενο. 2-10-49-64-569 για τα δικά σας οικονομικά προβλήματα σε τράπεζες και δημόσιες οφειλές. Πάμε, ξέρετε τίποτα λύκους που είναι με μορφή προβάτου? Γνωρίζετε κανένα τίποτα? Έχετε ακούσει τίποτα δίπλα σας? 2-10-7-18-000, βγείτε και πείτε. Και 64-3-63-54-51. Ήταν η γάτα, λέει, στο δρόμο, τη μάζεψε, την τάιζε και τελικά η γάτα, πέρα που του βγάλε τα μάτια, βαρέθηκε και τα ψάρια, ρε παιδί. Άκου να δεις. Άκου να δεις τι γίνεται. Ξέρετε τίποτα ανθρώπους εσείς στο περιβάλλον σας? Θα μου δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός,
0: Σήμερα ό,τι βλέπετε δεν ξεκινήσαμε με κόμματα. Ξεκινήσαμε την ερώτηση. Η οικονομία πάει καλά, πολύ καλά, συγχαρητήρια. Ο πολίτης. Όλοι μιλάνε για το οικονομικό πλεόνασμα. Εγώ βγαίνω πρώτος και το χαρακτηρίζω καλό το οικονομικό πλεόνασμα, το συζητάμε. Με το κοινωνικό πλεόνασμα όμως τι θα γίνει? Με τον απλό πολίτη που δεν τα βγάζει πέρα. Με αυτόν τι θα κάνουμε? Γαβρίλος Χαλκιώτης, τι θα γίνει με το κοινωνικό πλεόνασμα? Άρα αφήνουμε τα κόμματα και δεν θέλω να με αντιπαραθέσει. Θέλω να ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Αυτή που είπα προηγουμένως. Η οικονομία πάει καλά? Ή πάει καλά μόνο στα χαρτιά? Ακούμε καθημερινά για ανάπτυξη. Ακούμε για δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ακούμε ότι οι δείκτες βελτιώνονται. Και εγώ ρωτάω. Απλή ερώτηση. Αν πάνε τόσο καλά όλα, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα? Γιατί? Πώς εξηγείται αυτό? Εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα να βγάλετε το μήνα ή τα λέω μόνος μου? Ή μόνο ήδη ξέρω 5 ανθρώπους, 15.000, 100, 200, 300, 500.000, 1 εκατομμύριο που βγαίνουν στις εκπομπές μου. Τι πιστεύετε εσείς? Υπάρχει οικονομικό πλεόνασμα, είναι δημοσιονομικός πολύ καλός, αποτελεσματικός. Αλλά ο πολίτης δυσκολεύεται. Τι κάνουμε εδώ, τι γίνεται? Πάνε όλα καλά, δεν διαφωνώ, μπράβο, συγχαρητήρια. Οι άνθρωποι όμως δυσκολεύονται. Δεν βγάζουν το μήνα, τι θα κάνουμε? Γιατί ένα ζυγάρι στη Λαϊκή άκουσα που έλεγε θες κάτι άλλο, αλλά έχω μόνο 2 ευρώ. Γιατί?
2: Μακελιό.gr
0: Μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε. Ενίκιασε τιμές ολόκληρης περιουσίας. Η Ελλάδα τρίτη. Θέση έχει η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραμε μπράβο, συγχαρητήρια. Ορίστε ρε, ρε φρε. 30 χτυπήσαμε. Πρώτου τρεις. Χάλκινο. Αλλά είναι γαμότο γιατί είμαστε πιο ακριβοί. Αλλά είναι τρίτη θέση. Λοιπόν, η Ελλάδα σε τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση 5%. Στεγαστική κρίση χωρίς φρένα. Εκτόξευση των τιμών σε όλη την Ευρώπη. Ασφυξία για νοικοκυριά και επιστροφή ανωδικής πορείας ακινήτων.

μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Boysnews.gr, περιμένουμε να ονομάστε. Σκηνές χάους και μάχης. Μεγάλη μάχη. Λοιπόν, το διαβάζω ακριβώς. Σκηνές χάους και μάχες, σώμα με σώμα στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό λόγο καύσωνα. Χαμό στη Γαλλία. Πρωτοφανείς σκηνές έντασης και απόλυτου χάους εκτελήθηκαν το πρωί της 5ης 2 Ιουλίου του 26 σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, καθώς χιλιάδες καταναλωτές ενεπλάγησαν σε άγριους διακριτισμούς για την απόκτηση ενός κλιματιστού ή ενός ανεμιστήρα. Είδες, και έχετε παράπονα τώρα εσείς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια εδώ. Εμείς είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ρε παιδιά, δεν θέλω, αλλά δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή, ανοίγω να ενημερωθώ λίγο να δω τι γίνεται στις ειδήσεις και ακούω κάτι δηλώσεις και μου φεύγουν τα μαλλιά. Εμείς λέει, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στην οικονομική αναβάθμιση, διότι αυτό σημαίνει οικονομική ευμάρεια για τους πολίτες της Ελλάδος. Ναι, μα του λέμε εμείς, ξέρεις, πεινάνε παιδιά, δύο λεπτά, αγόρια μου, κοριτσιά μου. Η οικονομική, λέει, αναβάθμιση ή οι οικονομικές διαβαθμίσεις που κερδίζει η Ελλάδα, γιατί τις κερδίζουμε, λέει. Αυτό, λέει, σημαίνει οικονομική ευμάρεια. Ρε, τι νιώθετε στην οικονομική ευμάρεια που κερδίζουμε εμείς από τις αναβαθμίσεις της οικονομίας μας? Για βγείτε κανένας που να έχει εδώ πέρα οικονομική ευμάρεια να μας πει πώς γίνεται. Έχετε οικονομική ευμάρεια, κουτούτσικα.

από το 79 μας πήγε, κύριε Εφραίμ, στο 2028. Το καινούριο του Χατζηγιάννη. Θα το κάνω μουσική εκπομπή στο τέλος. Τι σε έκανα μια βόλτα εκεί, στο κορυδαλό και μου λέει ένας. Κύριε Χαλίδη, να σα κάνω μια ερώτηση. Γιατί μου λέει εγώ θα πρέπει να κόβω τα φαρματάκια μου και να παίρνω τα μισά γιατί δεν βγαίνω. Τον κοίταγα. Γιατί λοιπόν η οικογένεια σκέφτεται 2 και 3 φορές αν βγει για έναν καφέ ή για μια βόλτα. Γιατί όλο και περισσότεροι αναζητούν λύσεις για χρέη σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ. Εδώ όμως θέλουμε να σταθούμε και να πούμε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι σημαντικό για μια χώρα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανένας. Όμως υπάρχει και το κοινωνικό πλεόνασμα. Υπάρχει πλεόνασμα στην οικονομική αξιοπρέπεια του πολίτη. Υπάρχει πλεόνασμα στην αγοριστική δύναμη. Υπάρχει πλεόνασμα στην ελπίδα των νέων. Αυτές είναι ερωτήσεις που κάνει καθημερινά ο πολίτης, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι καλό το πλεόνασμα το οποίο έχει έρθει από τους φόρους μας. Άντε ήρθε, το παίρνει πίσω ο πολίτης, το νιώθει. Έχουμε αυτή την οικονομική ευμάρεια. Το πολύ καλό καθημερινό μας διασκεδαστικό ταξίδι στη ζωή. Δηλαδή εμείς πάμε καλά, μια χαρά, ψωνίζουμε ότι γουστάρουμε, η ζωή μας είναι καλή, η μισθή είναι καλή. Άρα, εντάξει, οριστήκαμε, ωραία, πήραμε τις βαθμίδες, αλλά κοιτάξτε τι μάγικα περνάμε. Ισχύουν όλα αυτά, ρε παιδιά, στην καθημερινότητα.

Άρα υπάρχει ένα πλεόνασμα στην οικονομία, αλλά στην οικονομική αξιοπρέπεια του πολίτη, στην αγοραστική δύναμη, στην ελπίδα των νέων, ή μήπως πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται ότι ενώ οι αριθμοί βελτιώνονται, η δική τους καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη? Γιατί όλοι εσείς μας ακούτε, κοιτάστε πολύ, δεν ζείτε με ποσοστά. Γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να ζει με ποσοστά. Ζει με το μισθό του, με τη σύνταξή του, με το καλάθι του σούπερ μάρκετ, με το λογαριασμό του ρεύματος, με το ενίκιο, με τη δόση του δανείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα θέματά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε στοιχεία. Θα δούμε πώς άλλαξαν οι τιμές στα τρόφιμα. Πώς αυξήθηκε το κόστος των υπηρεσιών. Τι συμβαίνει με τα ενοίκια. Γιατί όλο και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άρα, ποιο είναι το ερώτημα. Ένα είναι το ερώτημα. Με το λογαριασμό, παιδιά. Τι θα γίνει με το λογαριασμό.

Έχουμε λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα. Αύξηση 16,4 συντάξεις, πληθωρισμός 19,8. Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν, άρα στραγγίζεται το εισόδημα. Από 35,4 πήγαμε στα 51,8. Και ρωτώ, ποιος ξέρει να μου πει από αυτούς που θεωρητικά πρέπει να τα παίζουν στα δάχτυλα αυτά, πόσο στοιχίζει το καλάθι μια τριμελής οικογένειας στο σούπερ μάρκετ για μία εβδομάδα? Πόσο χρειάζεται να πάει να χαλάσει, πόσα λεφτά χρειάζονται να πάει να χαλάσει μια οικογένεια για να βγάλει μία εβδομάδα? Όχι ένα μήνα, μία εβδομάδα. Γιατί πια αυτό το 15 έχει γίνει 5. Άρα τι λέμε, ότι εδώ η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο κόσμος που δεν ζει με εκατομμύρια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα εκατομμύρια, αυτά είναι ένα νόμιμα. Αυτοί λοιπόν που έχουν πρόβλημα, τι λέει η Eurostat, ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Δίπλα, μας περνάει και η Βουλγαρία, την περνάμε τη Βουλγαρία μέρα-μέρα. Δηλαδή τώρα που έχουμε καταντήσει, σε αυτή την κατάσταση. Η ερώτηση είναι απλή. Πόσα μένουν στην τσέπη, ποιος θα πληρώσει, λέγε ρε Λιόλιο, τι λες εκεί, για να ακούσουμε.

όλη η ιστορία γίνεται για λογαριασμό. Δεν βγαίνει ο πελάτης, δεν μπορεί ο συνταξιούχος, δεν μπορεί ο κόσμος. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει. Και αυτό ότι ξέρετε, ακούω και διάφορους έτσι και λυπάμαι τώρα πραγματικά. Εντάξει, λέει, ο πληθωρισμός είναι και παντού το ίδιο. Δεν ισχύει. 5,2 μέσο όρο στην Ευρώπη, 3,2. Συγγνώμη, ανάποδα. 5,2 η Ελλάδα, 3,2 η Ευρώπη. Άρα δεν είναι εσωτερικό, ρε παιδιά. Μόνο είναι και εξωτερικό, ή πραγματικά η Ελλάδα αιμορραγεί αυτή τη στιγμή. Βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί από 2 έως 20 φορές παραπάνω από την Ευρώπη. Μοσχάρι 80% αύξηση. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς φύγει το 50-ρικο. Σε κινηματογραφική ταχύτητα θα τελαθούμε.

0: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση. Ακούσατε τις τιμές που έδωσα. Έχουμε αύξηση τις τιμές των τροφίμων, αύξηση των υπηρεσιών, αύξηση το κόστος των μεταφορών, αυξημένο κόστος στην κατοικία. Δεν μιλάμε πολιτικά εδώ. Εδώ λέμε ότι η καθημερινότητα που ζει κάθε οικογένεια είναι δύσκολη. Και το απέδειξα με τα νούμερα που είπα. Γι' αυτό ρωτάμε λοιπόν, ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν δύο χρόνια? Ζείτε καλύτερα ή χειρότερα από πριν δύο χρόνια? Εδώ είναι η ερώτηση, γιατί ο κόσμος εμένα μου λέει ότι ζει χειρότερα. Τι θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κόσμο? Όλοι εσείς μας ακούτε, ποια από αυτά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα είναι αυτή που έχει κρυδώνει περισσότερο? Και πραγματικά, τι έχετε κόψει από το σπίτι σας? Το ρεύμα, μείωση, τις βόλτες, το σούπερ μάρκετ, τα φάρμακα? Θέλω να βγει ο κόσμος και να πει, τι κόψατε από το σπίτι σας στην καθημερινότητά σας?

Και εδώ έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολύ απλά, χωρίς να έχουμε τελειώσει 22 με το πτυχιακά, ότι όταν αυξάνουν τα έξοδα, κάποιοι δυσκολεύονται να πληρώσουν. Και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα με τις τράπεζες, με την εφορία, με τον ΕΦΚΑ, με τα φαντς. Πώς δημιουργούνται, ρε παιδιά, τα προβλήματα? Με αυτόν τον τρόπο. Εμείς εκεί όμως θα δώσουμε τις λύσεις. Θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό, θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις των τραπεζών, θα ρυθμίσουμε για τις δημόσιες οφειλές, θα ρυθμίσουμε και εταιρείες που έχουν φραγμένους λογαριασμούς, θα βοηθήσουμε τον πολίτη να επιβιώσει στην οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει. Γιατί η ερώτηση είναι πότε αξίζει κάποιος να ζητήσει βοήθεια. Παιδιά, η βοήθεια δεν είναι τρόπο να τη ζητήσουμε. Καλούμε όλοι στο 210-49-64-569 και λέμε το πρόβλημά μας. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν δεν μπορούμε, ας πούμε, παιδιά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξεκάθαρα, αντρικαία, απλά, λαϊκά. Είπαμε, μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Κάθε μία περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Χωρίς υπερβολές και χωρίς να υπόσχεται αποτέλεσμα για όλους. Και τα κορέματα που δείχνω μια μεμονωμένη περίπτωση και το λέω συνέχεια, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα κόρημα προηγούμενο δεν μπορεί να το βάλουμε σαν βάση και να πούμε ότι και το επόμενο θα πετύχουμε το ίδιο. Όλα ξεκινάνε με το 0.

Αν νιώθετε ότι δεν βλέπετε λύση, πριν πάρετε οποιοδήποτε απόφαση, πάρτε ένα τηλέφωνο. Μπορεί να υπάρχουν επιλογές που δεν γνωρίζετε. 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μπείτε στα δικά μου social, Χαλκιώτης Γαβρίλ, δεν τα χειρίζομαι εγώ, τα παιδιά απαντάνε. Εγώ όμως θα μιλήσω με όλους εσάς. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 εδώ στο Alert. Κάνουμε τις εκπομπές μας που δείχνουμε, τις περισσότερες από αυτές είναι και η κυρία Μπουρδόνη μαζί μας, που μας δείχνει τον τρόπο της διαδικασίας που θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς για να διεκδικήσετε ό,τι καλύτερο για τις εφηλές σας στις τράπεζες και στο δημόσιο. Άρα, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Καλούμε τώρα, γιατί ο δρόμος του Θάδιου στη χώρα του ποτέ. Ήρθε χθες ένας φίλος με πρόγραμμα πληστηριασμού. Μου λέει: «Ξέρεις, ακούω πάρα πολύ καιρό. Γιατί του λέω δεν ήρθες όταν, αφού με ξέρεις, μου λέει σε εμπιστεύομαι, έρχομαι μακριά, ωραία», μου λέει: «Έχω ακούσει τα καλύτερα». Γιατί δεν ήρθες, του λέω, πριν ένα χρόνο. Μου λέει: «Όλο έλεγα σήμερα, όλο έλεγα αύριο, όλο έλεγα σήμερα». Και τελικά μου λέει: «Πέρασε ο καιρός και κακώς». Τώρα το φέραμε στο διέξοδο. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Όσο πιο σύντομα πάρει τηλέφωνο, όσο πιο γρήγορα προλάβουμε τις διαδικασίες, είναι ακόμα καλύτερο. Άρα, πάρτε μια απόφαση με ένα χαμόγελο και πάρτε στο 2-10-49-64-569. Δεν υπόσχομαι όμως όλους κουρέματα. Καθημερινά όμως ανακοινώνω κουρέματα σοβαρά σε πληστηριασμούς, είτε από το δημόσιο είτε από τις τράπεζες. Θα τα πω σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί σας το έχω πει. Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίσει για σας. Ενημερωθείτε πρώτα. 2-10-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και κάνουμε και την εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, που μπαίνουν πραγματικά. Να μην πω το νούμερο, θα ζαλιστείτε. Όλα αυτά τα νούμερα που ανακοινώνουμε είναι καταγεγραμμένα από το σύστημα. Αν όποιος ξέρει, καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι μπορούμε να το πούμε εμείς. Καταγράφονται αυτά. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Άρα τα νούμερα που ανακοινώνουμε είτε στη θέαση που έχουμε, είτε στα κορέματα, είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε αηδίες. Άρα και Δευτέρα 9.30 ώρα που είναι στην πανελλαδική η εμβέλεια, ο κόσμος ζητά λύσεις. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί σωστά. Γι' αυτό λοιπόν, απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα και λέμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 στο Alert. Και αν η περιοχή δική σας δεν βγαίνει εκεί το Alert, μπορείτε να χτυπήσετε, να κληρολογήσετε Alert TV Live να μας δείτε. Και βέβαια και Μάχη FM μπορείτε και εκεί να ακούσετε τις εκπομπές. Και κάθε Δευτέρα σε 9.30 ώρα που είναι σε πανελλαδική εμβέλεια στο διαδίκτυο. Άρα υπάρχουν λύσεις. Ενημερωθείτε. Πάντα, πάντα κάτι υπάρχει που δεν το γνωρίζουμε. Ενημερωθείτε, μην χαρίζετε κανένα κίνητο σε κανέναν. Ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γι' αυτό ξεκινάμε πάντα την αξιολόγηση του φακελού σας από το μηδέν. Πολλές φορές γινόμαστε και πιεστικοί με τις ερωτήσεις για να βρούμε έστω και μία χαραμάδα για να μπορούμε να περάσουμε ό,τι καλύτερο πρόβλημα υπάρχει για εσάς. Κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μην ακούτε βλακίες αριστερά-δεξιά. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Και σας μιλάει ένας που έδειξε τα κουρέματα πριν 15 χρόνια περίπου στο μακελιό. Άρα

Και βέβαια μην τσιμπάτε σε αυτά τα τηλέφωνα που δέχεστε. Θα σα πάρουμε το σπίτι, θα σα πάρουμε το αυτοκίνητο, θα σα πάρουμε το σκύλο. Αυτά γίνονται με διαδικασίες. Απευθυνθείτε σε ένα σοβαρό γραφείο, 2-10-49-64-569, ασχολούμαι 32 χρόνια με το αντικείμενο. Δεν λέω ότι άλλα γραφεία είναι σοβαρά, μιλάω για εμένα, έτσι, μιλάω για εμένα. Καλέστε όλοι από όλη την Ελλάδα στο 2-10-49-64-569, μήπως μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για κάποιο λόγο δεν θέλετε να πάρετε, δικαίωμά σας. Βρείτε ένα σύμβουλο, βρείτε ένα δικηγόρο που να γνωρίζουν το αντικείμενο καλά. Και πώς το γνωρίζουν καλά το αντικείμενο? Από την προϊστορία. Δείτε τα ονόματά τους, αν είναι 15-20 χρόνια να ασχολούνται με αυτό. Και πηγαίνετε όπως θέλετε, μόνοι σας μην πάτε. Μόνοι σας έχετε 0% πιθανότητα. Απευθύνεστε σε δικηγόρους, απευθύνεστε σε συμβουλή. Πηγαίνετε κάπου όμως που να μπορούν να σας βοηθήσουν. Όχι μόνοι σας.

Θα μιλήσουμε τώρα για εφορία και εύκα. Εκεί έχουν πετύχει 50%. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο με αυτό το ειδικό τραγούδι και να πούμε ότι αν οι εφελές έχουν γίνει βάρος, μην περιμένετε να μεγαλώσει το πρόβλημα. Ενημερωθείτε έγκυρα 2, 10, 49, 64, 569. Μια σωστή ενημέρωση μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο, χρήμα και άγχος. 2, 10, 49, 64, 569. Έχω δει πολλές υποθέσεις, σε εισαγωγικά παρατημένες, να φεύγουν και με μεγάλο κούρεμα και να μην χάνετε τίποτα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα όπως οι 710.000 που γίνανε 150. Τελειωμένη, παρατημένη υπόθεση είναι. Αυτή όμως ακόμα με στο σπίτι τους είναι. 2, 10, 49, 64, 569. Ακούμε, χαλαρώνουμε και σηκώνουμε το αριστερό ή το δεξί χεράκι μας και παίρνουμε 2, 10, 49, 64, 569. Και αν και εσείς τώρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε τους φίλους και γνωστούς να μπουν στη διαδικασία να ενημερωθούν σωστά. Μπορεί έναν άνθρωπο που ασχολείται με το αντικείμενο 32 χρόνια. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

0: Επειδή ο Εφραίμ έχει τα πάντα, θέλω Bob Marley έχουμε. Όλο ναι μου λέει. Το αλλάζω το πρόγραμμα κάθε μέρα. Είναι ο μόνος ναι και αυτό. Στο δευτερόλεπτο, τι είναι αυτός, κομπιούτερ είναι αυτός.
1: Εφραίμ Χαλαμπίδης, best of the best.
0: Παιδιά, καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς είστε απογοητευμένοι. Σου λέει ο άλλος, λέει εκεί, το κάνει, δεν το κάνει, μπορεί, ναι, μπορεί, έχει παιδιά. Ακούστε μου λίγο. Εμείς δείχνουμε παραδείγματα. Λέμε ότι αν οι οφειλές σας έχουν γίνει πάρος στο δημόσιο, στην εφορία, στο ΕΦΚΑ, έχουν κλείσει λογαριασμοί, έχουν πάρα πολλές λύσεις να βοηθήσουν την κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά μπορεί να τα ακούτε μόνο από μένα και λέτε, μα καλά, πώς γίνεται το Σούπερμαν. Παιδιά, δεν είμαι ο Σούπερμαν. Έχω συμβούλους δίπλα μου, εξειδικευμένους στο αντικείμενο και ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι προβλέπει για τον καθένα στον νόμο και εμείς προτείνουμε. Γι' αυτό σας λέμε ότι και στις δημόσιες οφειλές, μην περιμένετε να μεγαλώσει, ενημερωθείτε έγκυρα. Καλέστε τώρα, έχω αυτή την εταιρεία, έχω αυτό το πρόβλημα. Μικρές ή μεγάλες εταιρείες. 2-10-49-64-5-69. Καλέστε απόλυτα σημεία και πείτε, έχω αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να μου βοηθήσετε. Εμείς δεν έχουμε, γιατί πολλές φορές αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες, δεν θα βγάλουμε από μέσα τους λογιστές. Εμείς θα συνεργαστούμε με τους συμβούλους του, θα βοηθήσουμε να λύσει το πρόβλημα και θα συνεχίσετε, αν και όσο θέλετε, με τους δικούς σας συμβούλους. Δεν πάμε να πάρουμε εμείς κανένας δουλειά. Θα ερχόμαστε επικουρικά να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο. Και ενδεχομένως, αν υπάρχει από όλη την Ελλάδα κάποιος που θέλει να συνεργαστεί, το συζητάμε. 2-10-49-64-569, εδώ είμαστε. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Απλά εμείς είμαστε εξειδικευμένοι πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Τόσο γρήγορα. Τι είσαι εσύ, ρε. Μην μένετε με την απορία, παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο και με ρωθείτε. Η γνώση δεν κοστίζει τίποτα. Η λάθος απόφαση μπορεί να κοστίσει πολλά. Αν υπάρχει λύση, θα τη συζητήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει, θα το πούμε με μεγάλη ειλικρίνεια. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. Το πρώτο βήμα δεν κοστίζει τίποτα. Περισσότερο από ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Επικοινωνήστε μαζί μας. Μην παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας όταν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας ενημερώσουν. Και θέλω να θυμάστε αυτή την πρόταση που λέω. Αν υπάρχει λύση, θα την αναζητήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει, θα σας το πούμε με ειλικρίνεια, ξεκάθαρα, απλά και ανθρώπινα. Μην μένετε με την απορία. Πάρτε ένα τηλέφωνο και ενημερωθείτε. Η γνώση δεν κοστίζει τίποτα. Η λάθος απόφαση μπορεί να κοστίσει πολλά. 2-10-49-64-569.

η σωστή απόφαση προϋποθέτει σωστή πληροφόρηση. Ενημερωθείτε πριν επιλέξετε τον δρόμο που θα ακολουθήσετε. 210-49-64-569. Μην ξεχνάτε ότι στην οικονομία μεγαλύτερη ζημιά πολλές φορές δεν προέρχεται από το χρέος, αλλά από την καθυστέρηση στη λήψη της σωστής απόφασης. Κάθε οικονομική περίπτωση έχει διαφορετικά δεδομένα. Η εξατομικευμένη αξιολόγηση είναι προϋπόθεση πριν από οποιοδήποτε ενέργεια. Κάτι που κάνουμε και το ξέρετε όλοι όταν έχετε στο γραφείο και αυτό και εκείνο 300 ερωτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για εσάς, να μπορέσουμε μετά να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που κρίνουμε για το καλύτερο δυνατό για εσάς.

Και δέχομαι κάποια μηνύματα. Φυσικά και αναζητούμε τιμή συνεργασίες και με άλλους συμβούλους σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά. Με την προϋπόθεση μία είναι. Η αλήθεια. Πραγματικότητα και σωστή ενημέρωση του πελάτη. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Από όλη την Ελλάδα. Πάρτε να το συζητήσουμε.

Μην αποφασίσετε με βάση το φόβο ή τις φήμες. Αποφασίστε με βάση τα πραγματικά δεδομένα της δικής σας περίπτωσης. 210-49-64-569, διότι η ενημέρωση δεν είναι από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως το πρώτο και απαραίτητο βήμα για να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Αυτός που κατέκτησε τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που έκανε, ξέρετε τι ήταν? Σηκώθηκε από την καρέκλα του. Το πρώτο βήμα. Κάντε το πρώτο βήμα. Σηκώθηκε από την καρέκλα. Και πάμε μαζί να ανακαλύψουμε τη δική μας Αμερική.

Εφραίμ, τα έχει χορέψει αυτά. Παιδιά, όσοι μας ακούτε και είσαστε εκεί κοντά σε εμάς, ε, στιγμές ωραίες, ε, αγνές, καλές βραδιές, τίμιες βραδιές, ηθικές και μαγκιόρικες. Μάλλον να με και μετά 5 λεπτά είμαστε όλοι μαζί. Ε, Αθηναϊκός, Ολυμπιακός, ε, γινόμαστε εκεί ό,τι γινόμασταν. Παίζαμε τα ξύνα ποδοσφαιράκια μας, ε. Ε, παιδιά, ωραίες στιγμές, ε. Πού είναι αυτή η Ελλάδα, ρε μάγκες. Πού είναι αυτή η Ελλάδα.

Ο χρόνος είναι ο κρίσιμος παράγοντας στη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων. Όσο νωρίτερα αξιολογηθεί μια υπόθεση, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε να διαπραγματευτούμε, τόσο περισσότερες επιλογές μπορεί να υπάρχουν. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Υπάρχει κατάλληλη λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι μια σωστή συμβουλή δεν αλλάζει μόνο φάκελο, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας οικογένειας. Υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά έχουν βοηθήσει και άλλαξε η ζωή τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Κάθε οικονομικό πρόβλημα έχει μία ιστορία. Πριν να αναζητήσουμε τη λύση, οφείλουμε να κατανοήσουμε την ιστορία. Οι μεγάλες αποφάσεις δεν παίρνονται με φόβο, παίρνονται με γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία. Γι' αυτό σας λέω. 2-10-49-64-5-69, είτε χρωστάς 1 εκατομμύριο, είτε χρωστάς 1.000 ευρώ. Με τον ίδιο σεβασμό θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Απλά εκεί, στα μεγάλα δάνεια που τα διαχειριζόμαστε και έχουμε πολύ καλή εξειδίκευση λόγω πολλών υποθέσεων, εκεί μιλάμε για σχέδιο ρύθμιση. Δεν είναι απλά μια ρύθμιση. Όταν κρύβονται από πίσω ή κρέμονται από πίσω οικογένειες και χιλιάδες εργαζόμενοι. Άρα τι θέλουμε, γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία. Δεν υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι, υπάρχουν δύσκολες υποθέσεις που απαιτούν σωστή διαχείριση. Η εμπιστοσύνη δεν ζητείται, κερδίζεται υπόθεση με την υπόθεση. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι να χρωστάς, είναι να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. 2-10-49-64-5-69. Και αυτό μπορώ να υποσχεθώ και είναι σίγουρο ότι στα δικά μου στα γραφεία θα βρείτε μια ιδιαίτερη συνάντηση της γνώσης με την εμπειρία. Και όταν συνδυάζεται η γνώση με την εμπειρία, εκεί οι πιθανότητες αλλάζουν, παιδιά. Ο σύμβουλος δεν υπάρχει για να σου πει αυτό που θες να ακούσεις. Υπάρχει για να σου δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί να γίνει. Και θεωρώ ότι πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση, κάντε μια επένδυση που δεν χάνει ποτέ την αξία σας. Επενδύστε σε κάτι που δεν χάσει ποτέ την αξία της. Επενδύστε στη σωστή ενημέρωση. 2-10-49-64-5-69. Μην ξεχνάτε ότι στις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις μην βιάζεστε να βρείτε τα απαντήσεις. Βιαστείτε να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να δώσετε αυτές τις απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος ενός σύμβουλου. 2-10-49-64-5-69. Μπείτε στα social Χαλκιώτης Γαβρίλ. Μπείτε και δείτε τις εκπομπές μας Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Ακούστε Μάχη FM Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5. Εδώ δεν είναι μια πολιτική εκπομπή, είναι μια κοινωνική εκπομπή που προσπαθούμε να βοηθήσουμε με δύο τρόπους. Να βρούμε την αιτία και να δώσουμε και τη λύση. Εδώ ακούτε και λύσεις. Και βέβαια κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα σε μια 2 ώρη εκπομπή που έχουμε με το λαό. Εγώ εκεί είμαι προσκεκλημένος. Η εκπομπή του λαού. Λέγεται πέσε στο Χαλκιώτη και εγώ απλά συντονίζω. Ποιους, εσάς, τα προβλήματά σας, τις ανησυχίες σας.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα δεν προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Προσπαθούμε να δούμε την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια του πολίτη. Η οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο πλεονάσματα, δεν είναι μόνο στατιστικές. Η πραγματική οικονομία είναι η μάνα από αγωνία. Είναι ο πατέρας που δουλεύει σε δύο δουλειές. Είναι ο συνταξιούχος που μετράει τα ευρώ. Ο νέος που αναρωτιέται αν θα μπορέσει να κάνει οικογένεια. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της οικονομίας. Και θέλω να κλείσω με μία σκέψη. Η δύναμη μιας χώρας δεν μετριέται μόνο από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται. Μετριέται από την αξιοπρέπεια με την οποία ζει ο πολίτης της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Αν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, μην παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας. Η σωστή ενημέρωση είναι πάντα η αρχή της σωστής λύσης. Ενημερωθείτε. Συμβουληθείτε ανθρώπους που γνωρίζουν και μετά αποφασίστε. Μην αφήνετε όμως το φόβο να αποφασίζει για τη ζωή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γαβρίλης Καλκιώτης, Μάχη FM 99,8. Τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πρώτο Θεός, να είστε καλά, να έχετε την υγεία και πρώτο Θεός να έχουμε όλοι περισσότερη αξιοπρέπεια, περισσότερη ελπίδα και καλύτερες ημέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, ακολουθήστε Εφανοσχύρους με την εκπομπή Ραδιομαντιλάριδες. Σας ευχαριστώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με καζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάλιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάλιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει το ΚΚΕ. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση σε περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο παλάτι της δικαιοσύνης, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη πως 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Από αυτά τα 4 άτομα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και τα 11 ήταν σοβαρά τραυματισμένα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το

0: απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά στους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ενιστό σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η στεντόρια φωνή των ραδιομακελάριδων. Είναι η φωνή της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι πάντα η αλήθεια του λαού. Και καμία άλλη αλήθεια, όπως την σερβίρουν, την μπασάρουν και την εξοντώνουν οι πολιτικοί και τα παρελκόμενά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της βρωμιάς, της δυσοδείας και της χρηματοδοτούμενης μαφίας. Παρακολουθώ από το πρωί και εγώ και πολλοί φίλοι οι οποίοι ακούν το ραδιόφωνο μας και παρακολουθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θα πάρουν όσο νούπο πάνω από 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το δώρο που βρήκε η κυβέρνηση για να τους χαρτζηλικώσει όλους, να τους βουλώσει το στόμα και να πάνε όλοι τους άνετοι στις διακοπές τους. Αφενός έχουν δεμένο το γαϊδαρό τους, αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, να βγάλουν τη χρονιά. Η χρονιά δεν βγαίνει, ξέρετε, μόνο με τις πενιχρές κυκλοφορίες των εφημερίδων, οι οποίες δεν πουλάνε πια τίποτα. Η χρονιά δεν βγαίνει με την τεράστια πτώση της διαφημιστικής δαπάνης στην τηλεόραση. Τα δελτία ειδήσεων βουλιάξανε, δεν τα παρακολουθεί πια κανένας, είναι ανυπόλοιπτοι αυτοί που κάνουν δελτία ειδήσεων. Και για να το πω διαφορετικά, για να μην προσβάλλω τους συναδέρφους, είναι ανυπόλοιπτα πια τα χαρακόμματα, τα πάλε ποτέ ειδησιογραφικά χαρακόμματα των δελτίων ειδήσεων, των πάλε ποτέ κρατεών καναλιών, την ώρα του δελτίου από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις το πολύ 8.30, 9 παρά 20. Γιατί ξέρετε, αυτές οι σταρλετίτσες, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τα δελτία, εγώ δεν τα έχω με κανέναν. Τα έχω με την ίδια την ποιότητα της δημοσιογραφίας. Με την ίδια την ποιότητα, να το θέσω διαφορετικά, των δελτίων ειδήσεων και την ιεράρχηση των ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να αποβλακώνει το κόσμος. Όπως έχετε παρατηρήσει, αυτοί οι οποίοι κάνουν τα δελτία ειδήσεων πια δεν είναι άντρες, και δεν έχω κάτι να μοιράσω ούτε με τους άντρες ούτε με τις γυναίκες. Αλλά ήθιστε πια οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης να έχουν δώσει τη σκυτάλη σε γυναίκες για να παρουσιάζουν τα δελτία. Και όχι τυχαία. Σαφέστατα και οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο ικανές για να παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων. Αλλά γυναίκες δημοσιογράφοι, όχι γυναίκες γλάστρες. Εγώ δεν εκφράζω κανέναν μισογυνισμό και κανέναν ρατσισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσα-ίσα, οι γυναίκες κάνουν την καλύτερη δουλειά. Την καλύτερη δουλειά. Όταν είναι ενημερωμένες, μορφωμένες και καταρτισμένες. Όμως, βλέπετε τι έχει γίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δελτία ειδήσεων. Έχουν πιάσει στάση ήδη, από ό,τι φαίνεται, σταρλετίτσες. Δεν ξέρω πώς ανέβηκαν αυτές οι κυρίες και παρουσιάζουν στα μικρόφωνα τα δελτία, αλλά όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, είναι παρελκόμενα επιχειρηματιών. Ό,τι τους λένε το κάνουν. Θα μου πείτε, γιατί οι άντρες παλιά στα δελτία ειδήσεων τα καλύτεροι? Όχι βέβαια. Ίσως ήταν χειρότεροι. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση πλήρους διαστροφής της ειδησιογραφίας. Και ειδικά σήμερα. Και θα μπω στο προκείμενο. Πώς είναι δυνατόν ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι το ραδιόφωνο του Sky, να παρουσιάζει σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου επί 20 λεπτά πρώτο θέμα τα γκαζάκια που έσκασαν σε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κατώτερα στελέχη του κομματικού σωλήνα, και να μην έχουν πρώτο ιεραρχημένο θέμα τους δύο νεκρούς στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, αυτό που συνέβη στο Ωραιοκάστρο και στην αγροτική περιοχή, δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι άνευ προηγμένου. Δύο άνθρωποι, είναι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα. Αλλά και ζώα να ήταν, καλύτεροι ιεράρχοι θα είχαν στα δελτία ειδήσεων. Ένας πατέρας, 66 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, και ο γιος του κάηκαν, αποτεφρώθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο και μέσα στο σπίτι τους, το οποίο ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Είναι τραγικό το γεγονός. Εκτός από την οδύνη που επιφέρει σε όλους εμάς που ακούμε αυτές τις ειδήσεις, εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια κατάσταση για την οποία ευθύνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, για την οποία ευθύνεται και ο κρατικός μηχανισμός, για την οποία ευθύνεται και η λειτουργία του κράτους και η χωροταξική μελέτη του κράτους στην περιοχή, που έπρεπε να απαγορεύει σε όλους να χτίζουν σπίτια μέσα στο δάσος. Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής είναι τεράστια στο συγκεκριμένο μέρος το οποίο το έχω επισκεφτεί. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις, και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε νεκρούς. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να καταδικάσουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Αλλά δεν μπορεί μια ευνομούμενη πολιτεία να ζει, κυρίες και κύριοι, μέσα στο δάσος, σε μια περιοχή που έχει τεράστια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, οικιστική ανάπτυξη. Επίσης, θέλω να επισημάνω αυτό το οποίο μου απέστειλαν ακροατές και αναγνώστες και της εφημερίδας και του ραδιοφώνου χτες, και το οποίο το γράφουμε σήμερα σε σελίδα 10 της εφημερίδας, ότι κάτι συμβαίνει εκεί στην περιοχή με το Δήμαρχο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι συμβαίνει με το ίδιο το κράτος, την ίδια την περιφέρεια, τον ίδιο το Δήμο της περιοχής. Από την ημέρα που δόθηκε μία ελευθεριότητα στο να χτίζουν περισσότερα σπίτια στην περιοχή, παρατηρήθηκαν τα πρώτα προβλήματα με τις πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα, εμένα το μυαλό μου να πηγαίνει στο πονηρό. Δόθηκε μία δυνατότητα για την οικιστική ανάπτυξη περιοχής και δόθηκε εν ελευθέρω στους κατοίκους να αρχίζουν να χτίζουν σπίτια και να παρατηρείται μία μεγάλη ανοικοδόμηση στην περιοχή. Αυτό όμως έγινε όταν άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτες φωτιές, να καίγεται το δάσος. Και εμένα αυτό με οδηγεί σε πολύ περίεργες ατραπούς, σε πολύ περίεργες διαδικασίες, σε πολύ περίεργους δρόμους. Σαν να έλεγαν κάφτε το δάσος και χτίστε σπίτια. Και ξαφνικά έχουμε δύο νεκρούς. Την ίδια ώρα έχουν επικαλύψει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αρπαχτής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αποβλάκωσης, έχουν επικαλύψει την είδηση των δύο νεκρών με το σοβαρότατο οπωσδήποτε συμβάν, αλλά αυτό το συμβάν έχει επικαλύψει όλη τη σημερινή επικαιρότητα. Κάποιοι άγνωστοι δράστες, που δεν είναι και πολύ άγνωστοι, ειδικά για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως του κ. Χρυσογοίδη, βλέπω ότι αναβαθμίστηκε η χνηλάτιση των δραστών και η εξέβρεση αυτών οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκεκριμένη καταδικαστέα ενέργεια. Αναβαθμίστηκε και δόθηκε υπόθεση στην Ατρομοκρατική Υπηρεσία. Η Ατρομοκρατική Υπηρεσία λοιπόν ερευνά, με προβληματίζει το χρονικό διάστημα που συνέβησαν τα δύο γεγονότα. Δεν τα συνδέω, συνδέονται μόνα τους. Δύο νεκροί στο δάσος του Ωραιοκάστρου, πατέρας και γιος, και σχεδόν την ίδια ώρα τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων λίγο αργότερα, με γκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι έχουμε δύο νεκρούς στο δάσος του Ωραιοκάστρου για την τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα και κτίρια στην περιοχή της Πηλαίας, της Τούμπας και του Χαριλάου. Από την επίθεση του Χαριλάου τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μια 70χρονη γυναίκα, νοσηλεύεται διασωλωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή ακούμε διάφορες φανφάρες, ακούμε διάφορα φραστικά ταρζανιλίκια του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος εσπεσμένα φεύγει και ανεβαίνει Σαλονίκη. Για να κάνει τι? Για να δώσει βαρύτητα, επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα για τους ανθρώπους που κάηκαν, τους δύο πολίτες που και από δική τους ευθύνη κάηκαν στο δάσος. Έχουμε δηλαδή έναν ξεκάθαρο αποπροσανατολισμό της επικαιρότητας. Κομματικά ραδιόφωνα παίζουν πρώτη την είδηση με τα γκαζάκια. Λες και οι δύο νεκροί δεν υπάρχουν. Να ακούσουμε όμως το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τους δύο νεκρούς, πατέρα και γιο, για να έρθουμε μετά στην υπόθεση με τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι πολύ πρόστιχος ο τρόπος αντιμετώπισης, η δισογραφικής αντιμετώπισης των δύο γεγονότων. Προσπαθούν να επικαλύψουν την επίθεση σε κομματικά στελέχη με την υπόθεση των δύο νεκρών. Και σήμερα έχουν συμβεί και άλλα θέματα στην επικαιρότητα που προσπαθούν και αυτά να τα επικαλύψουν. Προσπαθούν να εμφανίσουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να τιμωρήσει, λέει, τους δολοφόνους. Για να τιμωρήσει τους φωνιάδες, τους εγκληματίες, τους αναρχικούς, στέλνοντας την μπάλα εκεί που νομίζει ο ίδιος ως το πιο πρόσφορο εδαφός για να πάρει ψήφους. Για να δημιουργήσει μια ψηφοθυρική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, ένα δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει στην εξέδρα. Βγαίνει στη σκηνή, στην επικαιρότητα. Και μιλάμε για την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι τυχαία τα τρία γεγονότα, η οποία αποκαλύπτεται ότι ουσιαστικά είναι ένα ψυχρό κοράκι των πληστηριασμών. Θα δούμε με μία ειδησιογραφική τάξη και τα τρία γεγονότα. Πάμε στο πρώτο θέμα, που είναι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη και δύο νεκροί.
1: Μπήκεται το στομάχι όταν ακούς πως ο 65χρονος που απανθρακώθηκε προσπαθούσε να σώσει την περιουσία του και τον γιο του από τις φλόγες και βρήκαν, Λευτέρη Ζαβλιάρη, φρικτό θάνατο και οι δύο. Η μητέρα είναι εγκαυματίας στο νοσοκομείο.
2: Έτσι ακριβώς, Αντώνη, στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λυτής μετά από αυτή την ανίποτε τραγωδία που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όπου ένας 65χρονος και ο 12χρονος γιος του βρήκανε τραγικό θάνατο όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι που βλέπετε και είναι καλυμμένο από δασική έκταση. Η 40χρονη μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται έως και αυτή την ώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, η κατάστασή της είναι σταθερή. Όπως μαθαίνουμε από το συγγενικό της περιβάλλον, είναι σοκαρισμένη μετά από όσα έζησε χθες. Να σας πω ότι οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής βρίσκονται μέχρι από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα στο κτήμα, ώστε να διαπιστώσουν πώς φτάσαμε σε αυτήν την τραγωδία. Ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της περιοχής μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων, Αντώνη.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Δύο νεκροί εξαιτίας του κράτους, το οποίο αφήνει της πολεοδομίας, του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Να είχαμε να λέγαμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Όπως κάθε χρόνο, η ελληνική πολιτεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις φωτιές. Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Έχουμε δύο νεκρούς άνθρωπους, τους οποίους η κυβέρνηση προσπαθεί να τους επικαλύψει ως δημοσιογραφικό γεγονός, ως τραγικό δημοσιογραφικό γεγονός, με την υπόθεση στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Έχω την υποψία, δεν με γελάει κανένας, δεν έχω γελαστεί από την επικαιρότητα, γιατί την παρακολουθώ 35-36 χρόνια, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τα γκαζάκια. σαν κάποιοι να προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία αναταραχή την ώρα που κεγότανε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πάει πολύ πονηρά το μυαλό μου. Είναι τόσο αδίστακτοι, τόσο βρώμικοι, βρωμιάριδες όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τη χώρα, που δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό ότι αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται. Ότι βάλανε παρακρατικούς να ρίξουν καζάκια. Και ότι από κακό υπολογισμό μια γυναίκα βρίσκεται στη ΜΕΘ. Πρόκειται για ένα κράτος μαφίας. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι όλοι τους αδίστακτοι. Ανεβαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για ποιο λόγο? Για να πάει να επισκεφτεί αυτούς που τους κάψανε το πάρκινγκ? Ή για να πάει να επισκεφτεί το ρεόκαστρο που κάει και ο πατέρας και ένα παιδί? Θα περάσει από το ρεόκαστρο σήμερα ο Πρωθυπουργός για να δει τα χάλια της ελληνικής πολιτείας? Ή θα πάει μόνο στο Ιπποκράτιο? Γιατί πληροφορούμε ότι έχει τυγκάρει το Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης από κομματικά στελέχη. Για να πάνε τι? Να δούνε ποιους? Αυτούς που τους ρίξανε γκαζάκια στο Φρεάτιο? Ή αυτούς που πέθαναν στο δάσος και είναι απλοί πολίτες? Πάμε και στην είδηση με τα γκαζάκια, για να δείτε τι σημαίνει ιεράρχηση γεγονότων και ιεράρχηση δισογραφίας. Αλλά αυτοί την έχουν γραμμένη στα παλιά τους τα παπούτσια. Οι κύριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ειδικά οι σταρλετίτσες. Δείτε σήμερα τα δελτία ειδήσεων, να δείτε ποιο θέμα θα παίξει πρώτο. Τα γκαζάκια ή οι δύο πολίτες που κάηκαν, πατέρας και 12χρονος γιος, στην Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο? Δείτε, για να καταλάβετε τι σημαίνει κομματική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων γεγονότων. Είμαι σε θέση πια να πιστεύω ότι αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια είναι βαλτοί. Βαλτοί από την ίδια την παρακυβερνητική, παρακρατική μαφία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Κύριε Μητσοτάκη, πείτε το ξεκάθαρα. Άνθρωποι του Τσίπρα βάζουν τα καζάκια. Γιατί το λέτε? Γιατί το υπενήσεστε? Γιατί προσπαθείτε να ρίξετε το ανάθεμα εγώ να υπερασπιστώ τον Τσίπρα? Ο τελευταίος. Χτες εδώ πέρα τον καταχέριασα. Αλλά αφού το υπενήσεστε με τα κομματικά σας στελέχη ότι άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είναι αυτοί που βάζουν τα καζάκια για να κάνουν κακό στα κομματικά σας στελέχη. Τα κομματικά σας στελέχη που πήγαν και σας υποδέχτηκαν στο Ιπποκράτιο, τα έχουμε γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μας. Είμαστε μόνον με τους εγκαυματίες, τους τραυματισμένους και τους ανθρώπους που υποφέρουν αυτές τις στιγμές. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάηκαν δύο άνθρωποι στο δάσος, που κακώς κάηκαν, ότι έχουμε μία γυναίκα στη ΜΕΘ που κακώς είναι εκεί, από δική σας αβελτηρία, από δικά σας λάθη. Άλλωστε έχετε προς το κρασά το υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τεραστίων διαστάσεων πολιτικός άνδρας, και κατάγεται και από τις περιοχές αυτές, να ντρέπεται, που έχει αφήσει ασύδοτους όλους αυτούς. Πείτε λοιπόν, γιατί δεν το λέτε? Το υπενήσεστε. Οι Σιριζέοι έβαλαν τα καζάκια, γιατί δεν το λέτε? Οι Σιριζέοι έβαλαν και τα καζάκια στο δάσος, κύριε Μητσοτάκη, που πήρατε όλη την κουστοδίο σας σήμερα, τα Range Rover, τα 20 αυτοκίνητα συνοδεία, για να πάτε στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτιο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για αλητίες, πολιτικές και κομματικές αλητίες. Για να δούμε την είδηση και για τα γκαζάκια.
3: Όμως, Παύλος Αρόγλου, γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι και σε σπίτια που ανήκουν στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και στον πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.
4: Ναι, καλή σας ημέρα. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα από τα δύο σπίτια. Είμαστε στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο κύριος Αναστασιάδης εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπορείτε και εσείς να δείτε απευθείας πίσω την εικόνα. Μάλιστα, το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακίμοβιτς βρίσκονται σε μία απόσταση σε δύο παράλληλους δρόμους σε μια απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων. Εδώ σημειώθηκε η δεύτερη και στη συνέχεια η τρίτη του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας έτσι υλικές ζημιές, φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Προκλήθηκε μάλιστα και αναστάτωση εδώ στην περιοχή τα ξημερώματα. Όπως σας είπα, το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς είναι 100 μέτρα στον επόμενο παράλληλο δρόμο και εκεί τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου υπάρχει μάλιστα και ισόγειο διαμέρισμα. Ευτυχώς δεν υπήρχε ούτε η ιδιοκτήτρια εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα το συγκεκριμένο, αλλά ούτε ο κύριος Αναστασιάδης, ούτε η οικογένειά του, κάποιο μέλος από την οικογένειά του στο διαμέρισμα. Από εκεί και πέρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς έχει αναλάβει πλέον τις έρευνες για το συμβάν και το συγκεκριμένο, αλλά και στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, η ελληνική αστυνομία.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε πού την πάνε τη δουλειά. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μάγισσες, ισκιούς σκιές και να ρίξουν το ανάθεμα σε συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Σε λίγο μπορεί να ανακαλύψουν και ακροδεξιούς και πατριώτες ή ξέρω εγώ από άλλα κόμματα που έριξαν και βάλαν τα καζάκια για να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Κυνηγάνε σκιές. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα. Ανέβηκε ο ανίκανος, ο πιο ανίκανος Έλληνας πολιτικός στη Θεσσαλονίκη για να δείξει τάχα τη βαρύτητα ότι εμείς θα τους πιάσουμε όλους αυτούς. Όπως πιάσατε όμως, κύριε Μητσοτάκη, επειδή με ρώτησε ένας φίλος το κάνω θέμα, δεν θα την έκανα την αναφορά, όπως πιάσατε και τους δικούς μου που ήρθαν, με ντουφέκισαν. Όπως πιάσατε και τους δολοφόνους του Καραϊβάς, όπως ανακάλυψε ο κ. Χρυσοχοίδη και τους δολοφόνους του Γκιόλια. Τους δημοσιογράφους. Τρεις δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν οι δύο των οικογενειών τους τους δολοφόνους και εγώ μόνος μου τους δικούς μου. Πιάνετε αυτούς που θέλετε και πάνω απ' όλα πιάνετε αυτούς που ξέρετε. Και μερικοί από αυτούς που ξέρετε είστε και εσείς οι ίδιοι. Για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο επισκιάζει, σαν να θέλουν να το επισκιάσουν αυτό το θέμα. Σαν να θέλουν να το επικαλύψουν, να το κρύψουν. Παρατηρώ από το πρωί, αυτή η πληροφορία ήταν γνωστή από χθες το απόγευμα, ότι η μάνα των Τεμπών, η χαροκαμένη μητέρα, εγώ δεν τους αναφέρω τους χαρακτηρισμούς ηρωνικά, είδατε ότι είχα σταθεί σε μια πολύ μεγάλη απόσταση απέναντι στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Απέφευγα να κάνω σχόλια. Δεν ανέφερα ούτε το όνομά της. Απέδιδα έναν χιουμοριστικό χαρακτηρισμό. Κοκορόφωνη και κοκορόμυαλη. Και αποδείχτηκε ότι είναι και κοκορόμυαλη, αλλά κυρίως κοκορόφωνη. Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ότι η κυρία Καριστιανού και επισήμως θα πρέπει να θεωρείται ως ένα κοράκι πληστηριασμών. Διότι η ίδια αγόρασε από κερδοσκοπικό φαντ στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα εργαζόμενων και φτωχών ανθρώπων. Είναι θέμα ηθικής διάστασης. Στις 6 Νοεμβρίου του 2023, ένας γνωστός συμβολιογράφος του Πειραιά υπογράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, για τις οποίες κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας και στη θέση Μίχαηλ Βόδα, σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, στην εταιρεία Where About Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Η απόκτηση του ακινήτου πραγματοποιείται από την ανωτέρω συμβολογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού, ο οποίος επισπεύδεται και διεξάγεται στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ειδησιογραφική σελίδα, αυτό το γεγονός οπωσδήποτε θα είχε. Πάντα έχει ειδησιογραφική και δημοσιογραφική σημασία. Αλλά επί της προκειμένης περιπτώσεως αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι η πρόεδρος του κόμματος, Ελπίδα, κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας Where About Travels, αυτή η εταιρεία δηλαδή που βούτυξε μέσω των fund των εισπρακτικών εταιριών, των εκβιαστών, των δολοφόνων της ιδιοκτησίας, βούτυξε η εταιρεία αυτή που έχει έδρα την οδό Κομνηνών 61 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται καταλήματα διακοπών, με λίγα λόγια κάνει Airbnb, βούτυξε ένα διαμέρισμα φτωχών ανθρώπων που το έβγαλαν στον πληστηριασμό τα συγκεκριμένα funds, οι κερδοσκόποι, τα κοράκια, οι λίσταρχοι. Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα αυτό στον 5ο όροφο πολυκατοικίας αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού από συγκεκριμένη εταιρεία κόκκινο δανείο. Και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Ντοβάλιο, η οποία εταιρεία συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιός και έχει έδρα το Μοσχάτο Αττικής, γνωστή και μη εξαιρεταία. Η Ντοβάλιο είναι επίσημη εκπρόσωπος, τα ξέρετε αυτά, και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας, συγκεκριμένης εταιρείας, με έδρα το Δουβλίνο στην Ιρλανδία. Πρόκειται δηλαδή για μία απόκτηση ακινήτου με βρώμικο τρόπο, ανήθικο τρόπο, από την εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καριστιανού, κατά το ίμιση ενός ακινήτου φαντ που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, ως ένας εσχρός εισπρακτικός μηχανισμός, και στη συνέχεια πληστηριάζει τα ακίνητα των πολιτών που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Αυτό το ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού αποκτήθηκε από την κυρία Καριστιανού με το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο πλήρωσε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού για να έρθει στην κατοχή της και να βγάλει τους ανθρώπους στον δρόμο. Επίσης, το ακίνητο αυτό αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, η οποία ήταν 30.902, ενώ αυτοί το πήραν 30.500. Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια απώλεια εσόδου του δημοσίου, να υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή από αυτή τη μικρή έστω διαφορά. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μια μικρή ιδιοκτησία η οποία ανήκε σε ένα ζευγάρι Ινδών μεταναστών, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, έρχεται η κυρία Καριστιανού, τα κάνει τάτσι μιτσικότσι με το φαντ, το φαντ αυτό, και τους παίρνει το σπίτι. Δηλαδή, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Ελπίδα μας, Πίδα μας, Πίδα μας, που λέγαμε παλιά, 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται η ίδια. Σκάσε ρε, σκάσε που έχουμε χεστεί επάνω μας, βλάκα, τσόγλανε, που έχετε και το θράσος να στέλνετε και μηνύματα για το κοράκι των πληστηριασμών. Τσόγλανοι, τσόγλανοι. Βλακώδες προσωπικότητες. Βλακώδεις προσωπικότητες. Για μια γυναίκα που το παίζει μάνα των τεμπών και βουτάει σπίτια Ινδών μεταναστών, Ελλήνων, που μένουν στην Ελλάδα και εργάζονται και χάνουν το σπίτι τους, και πάει η άλλη, για να μην την αποκαλέσω διαφορετικά, και βουτάει το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Μπράβο σας! Να τη στηρίξετε στις εκλογές! Να την ψοφολογήσετε! Τι διαφορά έχει αυτή λοιπόν? Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Ο ίδιος μου συγγενής να ήταν και βούταγε σπίτι φτωχών ανθρώπων, θα τον είχα καταεξευτελίσει. Θα τον είχα πλακώσει κλωτσιές. Πώς είναι δυνατόν να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, να επαγγέλλεσαι ισονομία, ισοπολιτεία και να βουτάς στο σπίτι του φτωχού ανθρώπου μέσω των κορακιών? Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία είναι κερδοσκόπος. Αν ήμουν στη θέση της, θα είχα παραιτηθεί. Ντροπή και για τις δηλώσεις που έκανε. Δεν ήξερα, λέει. Κάποιος προηγκόμενός μου. Τι λες, κυρά μου? Ξέρεις σου γίνεται. Και μ' άρεσε. Εγώ δεν βγάζω καμία εμπάθεια. Ο Θεός ο ίδιος να ήταν, θα τον είχα σταυρώσει. Δηλαδή να πάω εγώ αύριο το πρωί, που κάθομαι εδώ και φωνάζω στα μικρόφωνα, να βρω ένα σπιτάκι φτωχών ανθρώπων, είτε μεταναστών είτε Ελλήνων εργαζόμενων, που δεν έχουν να πληρώσουν τη δόση τους, και να πάω να τους το βουτήξω. Και ειδικά από μια εταιρεία η οποία είναι επικηρυγμένη στους Έλληνες πολίτες, την Τοβάλιο, που συνεργάζεται με τον κύριο Μεγάλο της Τραπέζης Πειραιός. Θα το βουλώστε όλοι λοιπόν. Όλοι θα το βουλώστε. Και μιλάω για σας που είστε πυθύνια όργανα και δεν βλέπετε μπροστά σας. Γιατί είστε βλάκες. Είστε βλάκες. Ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Αλλά δεν πήδηξε εμάς, κυρία Καριστιανού. Πήδηξε τα φτωχαδάκια. Τους Ινδούς. Γιατί εκεί σε παίρνει. Σήκω και φύγε. Τσακίσου και φύγε. Δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε μπροστά μας. Τυχοδιώκτρια. Άπληστη. Τραγούδι. Για να πέσουν οι τόνοι. Για να τους πω κι άλλα.

0: Θέλω επίσης, και θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής, ότι η κυρία αυτή, σας επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία εμπάθεια για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν μπορώ όμως να ακούω υποκριτές, φαρισαίους, παλιανθρώπους να πίνουν το αίμα φτωχών ανθρώπων. Έχω συναντήσει, κυρίες και κύριοι, σε όλη αυτή την διαδρομή μου ανθρώπους της βιοπάλης και της ανάγκης, οι οποίοι κάνουν το μπιπ παξιμάδι για να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση του σπιτιού τους από τα στεγαστικά δάνεια και να μην τα χάσουν. Την ξέραμε την είδηση από χτες το απόγευμα. Απλώς για να μην φανεί ότι είμαστε εμπαθείς, γιατί να είμαστε εμπαθείς εμείς? Εμείς είμαστε ρεπόρτερ, κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά ούτε εμπαθείς να είμαστε, ούτε έχουμε καμία δουλειά να καταχαιριάσουμε κανέναν. Αλλά δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να επαγγέλλεσαι δικαιοσύνη, ισότητα, ισονομία και να πηγαίνεις να παίρνεις το σπίτι του φτωχού ανθρώπου. Είναι ανήθικο, πρόστιχο, καταδικαστέο. Παραιτηθείτε, σηκωθείτε, φύγετε. Να μην σας ξαναδώ μπροστά στα μάτια μου. Σεις είστε, σεις που χάσατε το παιδί σας και παίρνετε το σπίτι φτωχού ανθρώπου. Ντροπή σας, ντροπή σας, τυχοδιώκτρια, αρρηβίστρια. Δώσε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, γιατί θα περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα. Να χαθείτε από εκεί. Να χαθείτε από εκεί, πατσαβούρια. Πατσαβούρια.
1: Χόρεψε, λέτε το παιδό.
0: Το πρωί και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Με τι κόσμιο τρόπο να αντιμετωπίσεις αυτούς που συνεργάζονται με το Βάλιο, με τις εγκληματίες των τραπεζών, τους δοκογλύφους και έχουν το θράσος? Η μία δεν ήξερα, ο άλλος ο βλάκας της πολιτικής, ο Τσίπρας, βγαίνει και χασκογελάει στα κανάλια. Ο άνθρωπος που μας έκλεισε τις τράπεζες, που ταπείνωσε την Ελλάδα, που μας εξευτέλισε. Αυτό το αλητήριο υποκείμενο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και ο άλλος πάει στη Θεσσαλονίκη να το παίξει μάγκας, ότι τάχα θα συλλάβει αυτούς που έριξαν καζάκια. Τι λες ρε? Για παίρνα μια βόλτα κάπου το ωραίο καστρό. Δύο φέρετρα σε περιμένουν εκεί. Δύο φέρετρα. Αλιτάπουρα. Αλιτάπουρα της πολιτικής. Αλιτάπουρες. Ξεφτυλισμένοι. Αλλά φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Και ξέρετε γιατί φταίω? Γιατί κανονικά θα πρέπει να κατέβω στην πολιτική. Αλλά τι σχένομαι.

0: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη σήμερα για να το παίξει μάγκας. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου. Εσύ και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Αυτό το σκουπίδι της πολιτικής, και μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, βουλωσέ το, γιατί έχω πολλά ράματα κατ' εγούνα σου. Πλησιάζει η αποφράση μέρα. Πήγατε να με τελειώσετε. Θα σου κάνω τον επικίδιο. Θα σου κάνω τον πολιτικό επικίδιο. Απλώς συλλέγω. Μοντάρω για να τα παίξω, να τα ακούσεις. Πήγες στη Θεσσαλονίκη να πιάσεις ποιους. Αυτούς που ρίξανε τα γκαζάκια μετά τους δύο νεκρούς. Στο ωραίο κάστρο πήγες ρε. Πήγες ρε αναθεματισμένε, πήγες στο ωραίο κάστρο με τα δυο φέρετρα. Ε, που να πας κακομύρι εκεί. Θα φας τέτοιο γιαούρτι, τέτοια πέτρα. Και τα πεύκα και τις πευκοβελώνεις στο κεφάλι που θα είναι όλα δικά σου. Να πάρεις την κουστοδία ρε, τον 10 Range Rover. Πολιτική αλυτάπουρα, πολιτική αλυτάπουρα. Να μολύσεις το Χρυσογοίδι ρε, να τους πιάσει. Πού είσαι ρε Χρυσογοίδι, με την άσπρη κάλτσα. Πήγα να τους πιάσεις. Ποιους να πιάσετε ρε, αυτούς ξέρετε. Εσείς τους βάλατε ρε. Εσείς τους βάλατε να ρίξουν τα καζάκια. Για να κάνετε αντιπερισπασμό. Για να δημιουργήσετε ζήτημα. Ότι τάχα κινδυνεύει η ένωμη τάξη. Εσείς τους βάλατε. Στημένοι είναι. Μαφιόζοι. Συναγωγοί. Συνεργάτες των λαθρεπόρων. Κολυτάρια. Κολυτάρια. Με αυτούς που πουλάνε λαθρέο πετρέλαιο. Μιζαδόροι. Μιζολύπτες. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σήμερα. Το οποίο το βγάζουμε στην εφημερίδα μας. Τσιμπουδιά. Τσιμπουδιά από κανέναν. Κουβέντα. Φερμουάρ στο στόμα. Για να πάρουν τα φράγκα. 5 εκατομμύρια μποναμάς στο Συμπέθερο. Στο χρυσό Συμπέθερο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Το φίλο μου, το πατριωτάκι μου, τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Κώστα, τι κάνεις φίλε. Φιλαράκο, 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια στον κύριο Κώστα Σάκαρη, τον πρώην δισκοπόλη, ο οποίος μπήκε, έφτιαξε δύο εταιρείες, ξαφανίστηκε για τις δύο και ξαφνικά κυρίες και κύριοι αρχίζει και παίρνει τον ένα διαγωνισμό μετά τον άλλον. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Βλέπουμε σήμερα 5 εκατομμύρια. Δάνειο 25,5 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιός, τον κύριο Μεγάλου της Δοβάλιου. Ποιος είναι ο Κώστας Σάκαρης? Να το ξαναπούμε μια φορά ακόμα, να το εμπεδώστε, γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Να την υποβαθμίσουμε και αυτή την είδηση. Μα υπάρχουν επίσημα χαρτιά. Υπάρχουν τα PDF του διαγωνισμού. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, το Συμπέθερο βρίσκεις από κάτω. 5 εκατομμύρια ευρώ για να πρικήσει την κόρη του. Τη Μαρία Σάκαρη, που λέει θα παντρευτεί σε ένα μικρό γάμο. Θα είναι μικρός ο γάμος. Θα είναι της τάξης των 600, 700, 800 ατόμων. Μικρός μπορεί. Θα είναι μια μικρή σύναξη, 800 άτομα. Και επειδή παντρολογιέται ο ιός, ο δασίτριχος τσαλαπετινός της οικογένειας Μητσοτάκη, αυτός είναι σαν τσαλαπετινός, τον είδατε πως είναι, σαν κοτσίφι, ένα κοτσίφι με καπέλο, και ειδικά στη φοβερή φωτογραφία που έχουμε βγάλει σήμερα στην εφημερίδα μας, σαν κοτσίφι με καπέλο, είναι από τη διαδικασία της ορκομοσίας του στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, στα πανάκριβα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Επειδή λοιπόν αυτός, ο γιος του Πρωθυπουργού, θα παντρευτεί την ταινίστρια Τσάκαρη, θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε, να πρικίσουμε τη θυγατέρα. 5 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμός. Να πάρετε την ευβέρα, διαβάστε. Δεν θα σου πω την είδηση. Να την πάρετε, διαβάστε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο κύριος έχει πάρει άλλα 25,5 εκατομμύρια δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Και εκτός αυτού, κοιτάξτε, μαγκιά του. Εγώ τον θεωρώ πολύ μάγκα το Σάκαρη. Ο Σάκαρης είναι ο σύζυγος της κυρίας Αγγελικής Καναλοπούλου, που παντρεύουν την κόρη τους με το γιο του κ. Μητσοτάκη. Είναι συμπεθέρια με τον κύριο Πρωθυπουργό. Και συνέχεια τους βρίσκουμε μπροστά μας, όποιο PDF και να ανοίξουμε στη διάβγεια, παίρνουν όλους τους διαγωνισμούς. Μα για όνομα του Θεού. Άλλοι δεν υπάρχουν. Ξέχωρα από αυτό το γεγονός, έχουν πάρει. Ναι, με νόμιμο τρόπο, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Ο απευθείας διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός, είναι και αυτός νόμιμος τρόπος. Δεν είναι ανήθικος. Δεν είπα εγώ ότι είναι ανήθικος. Ούτε παράνομος. Νόμιμος είναι. Αλλά τώρα πώς γίνεται νόμιμα να παίρνει 5, 10, 15, 25,5 εκατομμύρια ευρώ από δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς με εγγύηση ότι είναι συμπέθερος του Πρωθυπουργού? Εμένα θα μου δίνανε. Εμείς υποβάλαμε πριν από κάτι χρόνια, σαν εφημερίδα, υποβάλαμε ένα αίτημα, δίκαιο αίτημα, σε μια τράπεζα να πάρουμε 300.000 ευρώ για να χτίσουμε ένα στούντιο. Να επενδύσουμε και να φτιάξουμε πάνω στη δουλειά μας ένα στούντιο. Και μας το απέρριψαν. Γιατί ήταν το μακελιό. Γι' αυτό. Και γιατί εγώ δεν ήμουν συμπέθερος. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω? Τα γλυκά μάτια στο γιο του Μητσοτάκη. Τώρα υπάρχει και ευχέρεια. Ο άντρας να κάνει τα γλυκά μάτια σε άντρα για να τον πανδρευτώ ή για να πανδρευτώ την κόρη του ή την οποιαδήποτε. Έτσι θα μου δίναν δάνειο? Μόνο αν γινόμουν μέλος της οικογένειας, μέλος της Κόζα Νόστρα, μέλος της Καμόρα. Τσιμουδιά δεν βγάζει κανένας. Είναι ο ορισμός της οικογενειοκρατίας και του νεποτισμού. Όλα σε αυτούς. Καλά ρε, δεν χορτάσατε τόσα χρόνια. Κυβερνάτε από το 2019 και έχουμε φτάσει το 2026. Δεν χορτάσατε. Δεν στομώσατε. Πόσα θέλετε να φάτε ακόμα? Πόσα θέλετε να φάτε ακόμα? Και πάμε σε μία ακόμα είδηση. Μας στεναχώρησε. Εμένα με στεναχώρησε. Τον ήξερα. Καλό ανθρωπάκι ήταν. Καλό ανθρωπάκι. Και μιλάω για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σήμερα στα 75 του χρόνια. Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήτανε λίγο κουτοπόνηρος. Τον ήξερα τον Λεβέντη. Μιλάω για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος πέθανε μετά από χρόνια μάχη. Όπως εύστοχα είπε και ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, πιθανότατα κάτι περισσότερο να ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, σε στιγμές ανθρωπισμού, ο Γεωργιάδης βγάζει και μια ανθρωπιά. Ο κ. Άδωνης, σε άλλα δεν βγάζει ανθρωπιά, είπε μαχητής. Πάλευε χρόνια με τον καρκίνο. Κοίτα, ο Λεβέντης δεν ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν απλώς κυκλοθυμικός. Όταν άνοιγε το στόμα του, έλεγε μπουρδες. Ο νεκρός, ο πολιτικός νεκρός δεν δε δικαίωται. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα λάθη του θα τον ακολουθούν εκεί που πάει. Έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα από αρχαιακό υλικό, κάποια που έλεγε κάποτε ο Βασίλης Λεβέντης, που δεν θα ήταν υπερήφανος αν τα άκουγε σήμερα και ζούσε. Προσπάθησαν κάποιοι να τον κατατάξουν στην κατηγορία των γραφικών, όμως έδωσε πήρε, μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας εκπομπές στο κανάλι 67, είχε πει τα δικά του. Ας το ακούσουμε.
1: Είναι έσχος, αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και δυο τους. Αλλά οι εκλογές πλησιάζουν, η απόφαση ελήφθη. Ένωση Κεντρών, Ένωση Κεντρών σε όλη τη χώρα. 300 υποψήφοι είναι οι διάτιμοι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου να γλιτώσει η χώρα. Οι αλήτες, μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε μηδέν Λεβέντης. Να πεθάνουνε οι προδότες, οι προδότες της δημοκρατικής Ελλάδας. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τρομερό. Τρομερό. Αρκουδέιδες. Αλητεία. Αλητεία. Αλητεία. Πούργα. Έσκος. Έσκος. Τα καθιζήματα. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Η αλητεία. Έσκος. Έσκος. Μητσοτίδια. Φίδια της πολιτικής.
2: Κάποιον πάρει ο χάρος. Δεν υπολογίζει με κανέναν.
1: Φίδια. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Καρκίνος. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο σπίτι τους να κλείσει. Και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από καρκίνο. Τα ζώα. Τα ζώα. Σα και γκρινιάζατε. Γκρινιάζατε. Θεέ μου. Εάν έχεις απάνω. Αν είσαι εκεί που είσαι. Σε πίστεψα. Κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Σας αγαπούσα. Ζητώ από το Θεό να πεθάνουν εκεί δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Θα διστάσω να πω ότι εγώ ήμουν ένας από τους φαν του, τον παρακολουθούσα. Ήταν τότε που είχα στο σπίτι μου ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η περίοδο 85-87-88. Φτωχαδάκι τότε, φοιτητής της νομικής, ζωγράφου, σε ένα ρετυρέ εκεί που έψινε ο τόπος, που air condition, τότε δεν υπήρχε air condition. Το μοναδικό air condition που είχαμε νυχτερινό ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Τον βάζαμε στο κανάλι 67. Θυμάμαι ότι τον πέραν τηλέφωνο. Του λέγανε μία πίτσα στο 5, του παραγγέλνανε πίτσες. Τον πέρανε, τον βρίζανε. Του ρίχνανε τα μπινελίκια, τους έβριζε και αυτός. Ήταν μια ωραία παρέα ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν μια γραφική φυσιογνωμία, ο οποίος όμως κατόρθωσε κάτω από τη στέγη του. Ήταν ένα φαινόμενο ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης ήταν ένα πολιτικό και τηλεοπτικό φαινόμενο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χάριζε απλόχερα γέλιο, γιατί ίσως και ο ίδιος επιζητούσε να βγάζει αυτό το κωμικό στοιχείο, το οποίο έμοιαζε μια δραματική ταινία ή άλλες φορές με μια τραγική επιθεωρησιακή πολιτική κατάσταση. Όμως, μετά από πολύ σκληρό αγώνα, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και μετά από συνεχείς αποτυχίες, γιατί την ξέρω τη ζωή, τον είχα καλέσει σε εκπομπές, ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, απέφυγε τις κακοτοπιές, αλλά το τελευταίο χρονικό

συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του. Εντάξει, ήταν μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία. Εμένα προσωπικά με χαροποιούσε να τον καλώ στις εκπομπές, είχε καλές ατάκες, ήταν έξυπνος κλπ. Αιωνία του η μνήμη και ο Θεός να τον συγχώρεσει. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ όλα αυτά τα θέματα, τους νεκρούς, τα γκαζάκια, αυτές τις απαράδεκτες ιστορίες κυρίας Καριστιανού, λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ για το πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να βάλει όλους σε περίσκεψη ποια είναι πραγματικά, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Όταν κάνεις το λάθος, όταν κάνεις την γκέλα, όταν λειτουργείς στα μουλοχτά, θα πρέπει, αν είσαι καθαρό πολιτικό πρόσωπο, να παραδέχεσαι και τα λάθη σου. Η ίδια στις δηλώσεις της δεν παραδέχεται τα λάθη της και ρίχνει την ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους που ήταν εγκομενή της, η πρώην εγκομενή της κλπ. Το χειρότερο πράγμα είναι να μην παραδέχεσαι γυναικεία, ξεκάθαρα το λάθος σου. Ναι, έσφαλα. Να κλείσω με κάποια μηνύματα του κόσμου. Η Σοφία λέει: ποτέ να μην εύχεσαι σε κάποιον κάτι που αυτό το κάτι δεν θέλεις να σου συμβεί. Εντάξει, Σοφία μου, είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο αγαπητός Νίκος λέει: πέθανε και ο Ταμτάκος, βεβαίως. Πέθανε ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Μιχάλης Ομόσιος. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα αύριο στην εκπομπή. Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έπαιζε τον Ταμτάκο στις σημαντικές ήταν και αυτές οι βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Χάρισαν και αυτές άθωνο γέλιο, παρά το γεγονός ότι θέλησαν να τις υποβιβάσουν, ότι ήταν κακής ποιότητας. Ο Μιχάλης Ομόσιος ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός, ένα μεγάλο ταλέντο και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επίσης, ο Γιάννης μου λέει: Θεός χωρέστε τον Λεβέντη. Τώρα θα τον πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Τέλος πάντων, καλά τα έλεγε, μου λέει ο Λεβέντης. Ο Βαγγέλης θα την πει την είδηση το βράδυ, λέει Βαγγελάτος για το Σάκαρη. Άρε Βαγγέλη. Εδώ έβγαλε, λέει, βιβλίο ο κύριος Μιχάλης Σάλας για το τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Είναι να πάρουμε τα βουνά. Βαγγέλη μου, να πάρουμε τα βουνά. Ο Χρήστος, σε παρακαλούμε να κατέβεις στην πολιτική, λέει. Ναι, θα κατέβω στην πολιτική αμέσως, θα τρέξω. Η Μαρία, να μας καλέσεις, λέει, όλους στο γάμο. Εμείς το σπουδάσαμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς το σπουδάσαμε, τα δικά μας λεφτά. Με τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Σάκαρης για να πρικήσει την θυγατέρα του. Δεν το λέω με καμία κακία. Καλά κάνεις, Κωστάκη μου. Καλά κάνεις. Βρήκες αυτούς και τους τα παίρνεις. Μάγκας είσαι. Έξυπνος και καλός επιχειρηματίας. Εγώ σε θαυμάζω. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Μήπως κοκορόφωνη που έχει business με την αμαρτωλή το Βάλιο και την Τράπεζα Πειραιός να είναι και ο χρηματοδότης της. Το σκέφτηκα, αγαπητέ μου φίλε, το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Αν ο κύριος Μεγάλου είναι ο χρηματοδότης της κυρίας Καριστιανού, θα πρέπει να βγει να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν μπορώ να βγω για λογαριασμό της. Αλλά για να έχει πάρει δώσει με το Βάλιο, κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Το σκέφτηκα την πρώτη στιγμή, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Μπήκε στο μυαλό μου. Να κλείσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Να σε ευχαριστήσω θερμός. Συγγνώμη για τις φωνές σήμερα, αλλά εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ την αδικία. Δεν μπορεί κάποια να βγαίνει και να μου λέει εμένα η ελπίδα για τον τόπο, να βγαίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες να τις δίνουν σημαντικά ποσοστά και ξαφνικά να βρίσκεται αυτή η γυναίκα και κατά παροδοχή της να είναι το κοράκι των πληστηριασμών. Όχι, παιδιά, έλεος. Έλεος. Έλεος. Τέτοια πράγματα μακριά από εμάς. Ακολουθεί ομαλή πορεία του προγράμματος αύριο πάλι μαζί, το βράδυ, επανάληψη εκπομπές μας. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της LNV βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά

0: πρακτικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου της κρατικής επιδότησης στην Αντλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση σε περιοχή του Σοχού της Θεσσαλονίκης μετά από τροχαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο παλάτι της δικαιοσύνης, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή: αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

κύριοι, χαίρετε. Τι κάνετε, είμαστε ο Εφραίμ και ο Κωνσταντίνος. Είμαστε σαν να λέμε ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Σαν παλιό σοβιετικό, τσέχικο, ανατολικό καρτούν. Και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Και λέω είμαστε ο Εφραίμ και ο Κωνσταντίνος, διότι λόγω κρασαρίσματος πλατφορμικού, ο Εφραίμ είναι ο μόνος κύριος, όχι μόνο των ήχων σήμερα ως προς τις εντάσεις και τις στάθμες και τα σχετικά παλιά του τέχνη κόσκινο, αλλά ως και προς τη μουσική, διότι μόνο εκείνος μπορεί να παίξει μουσική σήμερα. Επίσης σήμερα είναι Πέμπτη, είναι ήδη 2 Ιουλίου, και είναι να απορρεί κανείς, πραγματικά δηλαδή, πώς περνάει ο καιρός, εντάξει, τίποτα άλλο πιο κλίσε και ξύλινο δεν μπορούσα να πω. Πραγματικά δηλαδή, νομίζω ότι είναι σε παγκόσμια κλίμακα κλισέ, είναι το δεύτερο πιο κλισέ από το συναντιούνται δύο Άγγλοι και μιλάνε για τον καιρό. Πώς περνάει ο χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λοιπόν είναι Πέμπτη και είναι 2 Ιουλίου, και επειδή τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω για πόσο θα συνεχιστούν οι ζωντανές εκπομπές μέσα στο καλοκαίρι, με ποια συχνότητα και όλα τα σχετικά, ας μην χάνουμε τις ευκαιρίες. Σήμερα σας δίνω 2-10-71-08-00-00 και για ζητήματα τα οποία σας απασχολούν, πάρτε τηλέφωνο. Σας λέω, αν θέλετε. Οπότε σήμερα, αν θέλετε, διότι η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η θερινή κόπωση δεν πιάνει μόνο εμάς, πιάνει και εσάς. Μπορεί να μην θέλετε ότι τηλέφωνο να σηκώσετε πλέον, σας καταλαβαίνω κιόλας. Είμαι βέβαιος ότι εγώ θα έπαιρνα σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω πολύ περισσότερο θα ήθελα να βάζει ο Εφραίμ τραγούδια, να προσπαθεί ο άλλος, ο μυστήριος ο τύπος, να βρει ποια είναι, να διαβάζει κανένα μήνυμα στο 6943635451. Άμα θέλετε, μας θέλετε τα δικά σας μήνυμα. Άμα θέλετε όμως, μόνο μέσω Viber. Αν δεν το στείλετε μέσω Viber, θα το πάρει κανείς.

Πόλεκ και Λόλεκ. Ποιο άλλο ήταν σοβιετικά καρτούν? Ο Λύκος και ο Λαγός. Το οποίο νομίζω ήταν ρώσικο. Μπόλεκ και Λόλεκ ήταν πολωνικό. Και υπήρχε ένα φοβερό, νομίζω πρέπει να ήταν τσέχικο, με ένα κουνέλι με πάρα πολύ μεγάλα αυτιά που τα κάνει ελικόπτερο. Θυμάσαι. Σήμερα στην επικαιρότητα βεβαίως δεν μπορεί να μην είναι ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα. Ειλικρινώς, τι να πει κανείς τώρα γι' αυτό? Κάποιοι νομίζουν ότι το γκαζάκι είναι παιχνίδι ή η μολότοφ είναι παιχνίδι. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι είδαν μια πολυκατοικία και χωρίς να ξέρουν τι θεμέλια έχει αυτή η πολυκατοικία, είπανε, οκ, σκάψε και όπου βγει. Ζούμε βαθιά ελληνικές μέρες. Με όλη τους την παθολογία. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι βαθύτατα ελληνικό. Διότι άσε τώρα τα περισπούδαστα, τα επιστημονικά, τα ρεπορταζιακά και τα τι αυτά, από τι έπεσε η πολυκατοικία στα πετράλωνα? Από το γεγονός ότι δίπλα σκάβανε. Πού σκάβανε? Κάτω από το όριο θεμελίων της πολυκατοικίας. Τι έπρεπε να έχουν κάνει? Έπρεπε να έχουν κάνει τέλος πάντων μια μελέτη, να έχουν κάνει μια τομή, να δούνε μέχρι πού φτάνει, πόσο αντέχει, πόσο σηκώνει. Πρέπει να βάλουμε επίχρησμα τσιμέντου ή δεν ξέρω και εγώ πώς λέγεται αυτό, να το τσιμεντώσουμε αυτό το πράγμα. Κανονικά λοιπόν αυτό είναι αντικείμενο μιας μελέτης, η οποία πρέπει να γίνει πριν σκάψουμε. Συγχρόνως δε, την ώρα που σκάβουνε, πρέπει να τσιμεντώνουνε, να πακτώνουνε, για να ξέρουν ότι μπορούν να συνεχίζουν να σκάβουνε.

Προβλέπε το λεγόμενο. Πέρνας από τους Λινάρτς και Νάρτς στον Ted Nugent. Δηλαδή, αν καλούσουν να βάλεις ένα στίχημα και δεν το παίζες, κακό το κεφάλι σου. Λοιπόν, Άγιος Παντελεήμονας. Κάτσε να σας διαβάσω καμιά ειδησούλα, δηλαδή. Τι γίνεται σήμερα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό από τον Άγιο Παντελεήμονα. Λέει, συνελήφθη, λέει, 19χρονος, αλλοδαπός, έμπορος ναρκωτικών. Αποκλείται. 19χρονος, αλλοδαπός, ο οποίος μάλλον μας έχει έρθει και ασυνόδευτος, αυτός ανήλικος. Και σε αυτή η ασυνόδευτη 15 χρονών που σου λένε είναι 35, τίγκα μέσα στο νερό, δηλαδή δεν δίνει καν απόδοση. Δεν το παίζει κόντρα, όπως συνηθίζω να λέω, ότι online στοιχηματζήτικο στην Ταϊλάνδη και πιάσαμε τα στοιχηματικά. Μουντιάλ, βλέπετε την ευκαιρία. Αν μου πείτε τι γίνεται, δεν έχω προλάβει τις τελευταίες μέρες, πραγματικά δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Επιτέλους να πάω διακοπές. Κάτσε να διαβάσω καμιά είδηση. Λοιπόν, το ψευτοδίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα και η προσπάθεια εγκλωβισμού του εκλογικού σώματος. Ξαναλέω, το παραμύθι αποκτά δράκο. Έχει τον πολιτικό του δράκο. Ο πολιτικός βραχίωνας του δράκου είναι ο Τσίπρας. Ο κοινωνικός βραχίωνας του δράκου είναι η ανομία και η βία. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσαμε. Χθες στην Ελλάδα είχαμε το πρώτο θύμα τρομοκρατίας μετά από 17 χρόνια. Τελευταίο ήταν, νομίζω, ένας αστυνομικός το 2009. Πριν από 2 χρόνια είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος, το 24, ούτε καν 2 χρόνια, νωρίτερα. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχε σκοτωθεί ένας άντρας σε μια πολυκατοικία όταν έφτιαχνε μια βόμβα και η βόμβα αυτή εξεράγει. Technically speaking, είναι θύμα της τρομοκρατίας, αλλά είναι θύμα της τρομοκρατίας από τον κύκλο της τρομοκρατίας, τρομοκράτης θύμα της τρομοκρατίας, διότι πήγε στραβά αυτό που ετοίμαζε για να σκοτώσει άλλους. Οπότε το θύμα-θύμα ως στόχος και νεκρός πλέον, το πρώτο θύμα τρομοκρατίας, διότι θα μου επιτρέψετε, δεν είναι παράπλευρη απώλεια, μη λέμε ότι θέλουμε, ήταν ο στόχος. Όταν βάζεις γκαζάκι σε ένα σπίτι, ο στόχος σου είναι αυτοί που μένουν μέσα. Όταν βάζεις γκαζάκι στο σπίτι ενός προσώπου, μιας πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, στόχος σου είναι αυτοί που μένουν μέσα. Ξεκάθαρο.

Συνεπώς αυτοί που λένε ότι οι Βαγιανές τώρα ήταν παράπλευρη απώλεια, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Οι Βαγιανές τώρα ήταν ο στόχος. Το σπίτι δηλαδή της κυρίας Νέστορα, όπου μένει η οικογένεια της κυρίας Νέστορα, χτυπήθηκε το σπίτι, το σπίτι μέσα έχει κόσμο, ένας από αυτούς σκοτώθηκε. Στόχος ήταν η μάνα της πολυτεύθυρας. Βεβαίως, και αυτό θα πρέπει να το πούμε δυνατά και καθαρά, με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να είναι ομόθυμη και κάθετη, αυστηρότατη η σχετική καταδίκη, δεν υπάρχουν εδώ πέρα αστερίσκοι και υποσημειώσεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκληρίζουμε οικογένειες επειδή κάποιος από την οικογένεια έχει βάλει υποψηφιότητα με ένα κόμμα. Είναι εκτός κάθε λογικής όλο αυτό το πράγμα. Και κυρίως δηλαδή αυτή η βαθύτατα δειλή πρακτική του να χτυπάνε τους τελευταίους τροχούς της αμάξης είναι ακόμα πιο προβληματική. Μου λέει ο Καψάλης, μου λέει το κάνανε, λέει γνωστοί άγνωστοι. Παιδιά, αφού είναι γνωστοί αυτοί οι άγνωστοι, γιατί δεν τους τελειώνουμε σε κάποια στιγμή. Δηλαδή,

στα ωραία μας έρχονται και από το εξωτερικό. Σε σχέση με τον Nord Stream, να σας θυμίσω, ένας αγωγός πολλών δισεκατομμυρίων, τον οποίο απλά οι Ουκρανοί αποφάσισαν ότι πρόκειται να ανατινάξουν και δεν τρέχει τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, εμείς θα τους δώσουμε μερικά δισεκατομμύρια παραπάνω, παρά το γεγονός ότι ανατινάζουν τις υποδομές μας. Υπάρχει μια χαρά, κάκολντ αντίληψη για τα πράγματα. Επί την ευκαιρία έχω να σας βάλω και ένα καταπληκτικό της Νεφέλης Μεγ σήμερα. Είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως σωστό. Εάν κάποιοι και κάποιες αναρωτιέστε πώς γίνεται να επαινώ και να εξαίρω την Νεφέλη Μεγ, άμα το ακούσετε θα καταλάβετε γιατί. Μπράβο, όχι μπράβο, χίλια μπράβο της. Πείτε, τι μας γέζει εμάς, τι είπε η Νεφέλη Μεγ, αυτά είναι τα μείζωνα. Ναι, αυτά είναι τα μείζωνα, διότι αυτό το οποίο είπε σχετίζεται με την τύχη της μισής ανθρωπότητας. Οπότε, ναι, ίσως πρέπει να τίνουμε νευικόνους.

Για να δούμε τι άλλο. Λέει πράσινο φως για την πώληση κατεσχεμένων ακινήτων λόγω χρεών στην εφορία. Στην αρσυλή των εμποδίων για την αγοραπολισία κατεσχεμένων ακινήτων προχωράει ΔΕ. Η νέα ρύθμιση θα επιτρέπει την αίσθηση κατάσχεση πριν από την μεταβίβαση, ξεμπλοκάροντας έτσι λύσεις σημαντικές συναλλαγές στη χρηματαγορά. Α, τώρα κατάλαβα πώς το λέει. Μέχρι σήμερα, λέει, η ύπαρξη κατάσχεση από την εφορία μπορούσε, λέει, να μπλοκάρει οριστικά μια αγοραπολισία. Με το νέο καθεστώς, αν βρεθεί αγοραστής, η πώληση θα προχωρά κανονικά υπό έναν βασικό όρο. Υποχρεωτική, λέει, παρακράτηση κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης, ο συμβολιογράφος καταγράφει ένα μέρος του τιμήματος. Το ποσοστό θα αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο για την κάλυψη χρεών ιδιοκτήτη. Παρακράτηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% του συνολικού τρέχοντος χρέων του ενδυνάμου. Παράδειγμα, αν συγκροτήσει χρωστά την εφορία, το ακίνητο του είναι κατεστημένο, μπορεί να μπορεί να πουλήσει αρκετά χρήματα τη πώληση, ξοφλήσει τουλάχιστον χρωστά τη εφορία, ξοφλήσει ο ρόλο τη χρήση. Κίνηση αυτή στο γεννητό τη είμαστε. Κίνηση, λέει, στοχεύει τόνωση τη χρηματαγορά και την απελευθέρωση εγκλωβισμένων ακινήτων. Παράλληλα, λέει, λειτουργεί προ όφελο του δημοσίου, καθώ εξασφαλίζει την άμεση ύπαρξη σημαντικών χρωστών από λήξη πρόθεσμων χρέη, τα οποία μέχρι τώρα πανέμειναν ανίσπρακτα λόγω του γραφειοκρατικού μπλόκου. Η νέα διαδικασία, μπλα μπλα μπλα. Πώ έχει γράψει, ρε Πουλόπουλε, πάλι εδώ πέρα. Φοβερό αυτό ο τύπο. Πραγματικά, δηλαδή, αυτά τα παιδιά του με ακούλπα δεν υπάρχουν. Μπράβο, εντάξει, καλό είναι αυτό. Υποθέτω, δηλαδή, και να στο. Έχουν δεσμεύσει και αν μπορείς να το πληρώσεις τόσο ώστε να αξιοφλήσεις, δεν βγάζει νόημα. Tender surrender, μου λέει, υπάρχει από τον Steve Vai. Φίλε μου, υπάρχει, βεβαίως, απλά δεν το έχω. Θυμίζει αυτά τα κρύα ανέκδοτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακριβώς επειδή δεν, η πλατφόρμα δεν σήμερα, που έχω εγώ, μόνο ο Εφρέμ μπορεί να το βρει και να το παίξει, αλλά κάποιος τον πρίζει τώρα στο τηλέφωνο, από ό,τι καταλαβαίνω, και κρίνοντας από την έκφραση, δηλαδή, στο πρόσωπο αυτού του αγίου ανθρώπου, τον ταλαιπωρεί και χωρίς λόγο. Δηλαδή, κινησιολογία τώρα κουνάει και τα χέρια του με έναν τρόπο. Χωρίς λόγο σε ταλαιπωρούσε ο ακροάτης, περίπου, μάλιστα. Anyway. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, λέει, επειδή το έβλεπα, λέει, το ρωσικό κινούμενο σχέδιο, καθώς λέει ο Ανδρέα Πασόκ και λοιπά το έδειχνε τότε η ΕΡΤ, τότε αυτό το «Auzaets παλιάτζι» που έλεγε ο Λύκος, στο τέλος λέει όταν την πάταγε με το λαγό, σήμαινε στα ρώσικα «Όχι, ο Θεέ μου, όχι πάλι». Δεν φώναζε, λέει, κάποιον παλιατζή, όπως νομίζαμε, μικρή ελλείψη μεταγλώτησης ή υποτίτλων στα ελληνικά. Ο Ζάετς παλιατζή. Δεν το είχα επισημάνει αυτό, φίλε μου Θανάση. Σπίτια, λέει, μόνο για τα φαντς. Αυτό, λέει, θα έρθει στους ταξιούχους. Τη λέει, ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ποιο εργαλείο μπορεί να μειώσει δραστικά τα κόκκινα. Αυτό θα έρθει. Κοίτα, το εργαλείο που έχουμε εδώ πέρα είναι ο φίλος μας ο Γαβρίλος. Να το πούμε αυτό. Αυτό είναι εργαλείο. Γαβρίλος, εργαλείο. Μπορείς να το σώσεις. Ακούστε με, πιστέψτε με. Άνθρωπος δικός μου συνεργάζεται. Δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο να του κάνω διαφήμιση. Χωρίς που φαίνεται, Κολάουζο δεν θέλει. Άνθρωπος ο οποίος είναι αποτελεσματικός. Μιλά από μόνο του αυτό το οποίο κάνει. Κάτσε να πάω πίσω να δω καμία είδηση ακόμα. Περίμενε. Τώρα δεν έχω. Λοιπόν, Γερμανία, λέει, γυναίκα μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης μετανάστευσης οδηγούσε το όχημα μετά το φωνικό. Με 6 νεκρούς στο Στάντε. Τι λες τώρα, γιατί περίμενε. Ραχδές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση πολύ νεκρής επίθεσης σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Στάντε της Γερμανίας, όπου ένας 45χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε 6 εργαζομένους κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσιών ανηλίκων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού μέσου News, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια 65χρονη γυναίκα από τη Βρέμη. Διαβάζω την κόρη μου τους μουσικούς της Βρέμης, η οποία αναφέρεται ως Σίλβια Σου και φαίνεται να ήταν αυτή που οδηγούσε το όχημα διαφυγής μετά τη φωνική επίθεση. Δηλαδή, τι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, 65χρονη φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνιο Mercedes-Benz GLE Coupé, με το οποίο ο δράστης διέφυγε μετά το μακελιό. Η γυναίκα έχει προσωρινά συλληφθεί από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των 6 εργαζομένων παραμένει υποκράτηση. Αναφορές, λέει, για κοινωνική και μεταναστευτική δράση. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Σίλβια Σου εργάζεται ως σύμβουλος οικογενειακών και μεταναστευτικών θεμάτων με πανεθνική οργάνωση. Μόνοι τους. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνι ήταν αυτό το έγκλημα. ΜΚΙΟ φιλοξενεί, ΜΚΙΟ μακελεύει, ΜΚΙΟ ξεσκατίζει, ΜΚΙΟ τεμαχίζει. Κυκλική οικονομία, φίλε, αυτοαναφορικότητα στο σύστημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Σίλβια Σου φαίνεται να έχει οικογενειακή σχέση με το βρέφος που βρισκόταν στο επίκεντρο διαμάχης επιμέλειας μεταξύ της οικογένειας 45χρονου δράστη και των γερμανικών αρχών προνοίας. Α, τους κάνανε όλα τα γούστα σε ό,τι είχε να κάνει με τους Ισλαμολοάτκιδες Αφροασιάτες εισαγόμενους, αλλά δεν τους δίναν το παιδί. Αυτό μάλλον. Σύμφωνα με περιλάμβανε, λέει, εκτενή θυματολογία, το χρονικό της επίθεσης να τα μετάφερε στον χώρο πυροβόλησης στα θανάσιμα 6 εργαζομένους. Κατάλαβες, δεν είναι ρατσιστικό το κίνητρο. Οι ίδιοι βλαμμένοι που πλαισιώνουν όλη αυτή την αηδία ήρθανε και ρεταράν, φτάσαν στο αμήν και τα βάλανε ημέν με τους δε. Έτσι φαίνεται. Γιατί προσπάθησαν να μας πούνε ότι οι Γερμανοί Μπογδάνοι το κάνανε. Πήγε ο κοντός ο Φαλακρός από τη Βρέμη, μπήκε μέσα στο GLE, das Mercedes Benz, και άρχισε να μπουκάρε μέσα και άρχισε να ρίχνει. Sorry, να με συγχωρείτε κιόλας. Μην λέμε ότι θέμε δηλαδή. Μην λέμε ότι θέμε. Τέλος πάντων, μου λέει, αν μπορεί, λέει, ο Εφρέμ να τη βρει την κομματάρα. Βέβαια, πάρα τα μας κι εσύ. Ο άνθρωπος ζογκλάρει 50.000 πράγματα. Περίμενε. Θα σου πω ποια θέλει. Θέλει το surrender, tender surrender, στη Vibe. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά δεν νομίζω ότι το έχουμε μέσα στη... Αύριστο tender surrender. Άμα αρχίσεις και τα κάνεις αυτά, πρόσχε τώρα. Αν αρχίσεις και τα κάνεις αυτά, θα καταστήσεις μόνο σου δυσχερή την ήδη δύσκολη θέση σου. Διότι αυτό το οποίο σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι... Προσπαθείς βεβαίως να... εξυπηρετήσεις τις ανάγκες της εκπομπής, καθότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα πλέον τεχνικά να βάζω μουσική αυτές τις μέρες. Κάτι έχει κρασάρει, δεν ξέρω τι. Sorry, θα το φτιάξουμε, πού θα πάει. Δεν ανησυχώ. Και την ώρα που το κάνει αυτό το πράγμα ο Εφρέμ, μου θέλουνε οι ακροατές να μπαίνει κιόλας στα διαδίκτυα, να βρίσκει τραγούδια, να τα κατεβάζει, να τα περνάει στην μπάνκα, ούτως ώστε μετά να τα παίξουμε. Και τον βλέπω, ξέρεις, μου λέει, ποιο κομμάτι είναι, να το βρω. Άμα το βρεις, φίλε, με τα κάικες, δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι, τον χαμηλό, τον γάιδαρο, τον καβαλάνε όλοι. Θα σε παίρνουν μετά και θα ζητάνε, παίξε μου αυτό, βρες μου εκείνο, κάνε μου τόνα, κάνε μου τ' άλλο, που κακό πράγμα δεν είναι, αρκεί να έχω μπροστά μου το Vivo ή το YouTube. Και να μπορώ να το κάνω. Σήμερα που δεν μπορώ να τα έχω, διότι κάτι έχει πάθει, έχει κρασάρει εδώ πέρα το σύστημα, μη βάζεις εσύ τώρα τον εαυτό σε διακυκαυμένη ζώνη από μόνο σου. Τι σου λέει ο άλλος? Μπορείς να πέραν τον στον αέρα, να το πεις εμένα δηλαδή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ξεκινάει με τρόπο που θυμίζει Led Zeppelin. Ξεκινάει σαν το All of My Love.

το βρήκα. Το ξέρω αυτό το κομμάτι. Το παίζουν στα οδεία μετά το τέλος πρώτης χρονιάς, όταν αποφυτούν τα παιδιά. Είναι, ξέρεις, ένα χρόνο που έχει κάνει drums ο ένας, ένα χρόνο που έχει κάνει κιθάρα ο άλλος, ένα χρόνο που παίζει keyboards ο τρίτος, πλήκτρα, κλαβιέ. Είναι το κομμάτι που τους βάζουν, δηλαδή είναι τόσο απλό που χωρίς να ξέρεις μουσική μπορείς να το παίξεις. Σοβαρά το τι είναι. Don Henley. Κάτι μου λέει εμένα αυτός. Αν έχει το All of My Love τον Led Zeppelin, βάλ το για να καταλάβει ο κόσμος τη βαθιά γνώση που μεταλαμπαδεύομαι εδώ.

Όσο εσείς ακούτε αυτό το τραγούδι, ο Εφραίμ με ενημερώνει ότι ο Ντόν Χένλεϊ. Τι είναι, του λέω αυτό, μου λέει Ντόν Χένλεϊ. Του λέω καλά, εντάξει. Μου λέει. Του λέω. Βασικά του λέω κάτι μου λέει εμένα, κάτι όντως μου λέει, αλλά δεν ξέρω τι. Δεν σαν να μην μου λέει τίποτα δηλαδή εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, μπορώ απλά να επιβεβαιώσω την ύπαρξη. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει αστεροειδής Αλφαρό 3212. Μια ουάουα. Διάφορα γράμματα που βάζουν. Ενώ, ναι, εντάξει, υπάρχει. Άμα θες να σου δώσω πληροφορίες για το συγκεκριμένο αστεροειδή, θα σου πω ότι ίσως να μην είναι το πιο δυνατό μου πεδίο. Στον εκατομμυριούχο θα χάνα. Και σε άλλα τηλεπαιχνίδια. Και με πληροφορεί στην συνέχεια ότι ο Ντόν Χένλεϊ είναι από τους συνιδρυτές. Εγώ όταν ακούω ιδρυτές, συνιδρυτές, σκέφτομαι Πασόκ βέβαια. Αλλά είναι των Eagles. Και σας είπα χθες ότι οι Eagles έχουν καταφέρει να υπογράψουν το πιο γραφικό τραγούδι στην ιστορία της ροκ. Πολύ ωραίο τραγούδι, να το πούμε. Αλλά ό,τι γραφικότερο υπάρχει. Και το δεύτερο πιο γραφικό, πιο είπαμε ότι είναι... Το Child in Time είχαμε πει. Γυαλί, κιθάρα, παραλή και τατουάζ με όρνια και χοντ. Όχι, δεύτερο είπαμε το House of the Rising Sun. Αυτό. Δηλαδή, άμα θες, ξέρεις, τα λιωμένα, τα χιλιοπεγμένα, τα ξέρει ρε παιδί μου, και η γιαγιά σου από τα άνοκα το σεκλανά που δεν έχει φύγει ποτέ από τα διοικητικά όρια της κοινότητας και όλη της η ζωή είναι... σε αρμονία με το πώς θα ζούσαν ρε παιδί μου το 1960. Και ακόμα και η γιαγιά ξέρει το Hotel California. Ακόμα λέει, και η γιαγιά έχει ακούσει το The House of the Rising Sun, ρε παιδί μου, μπαίνοντας μέσα στο καφενείο του χωριού. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα χωριά. Η εθνική απώλεια είναι συντελεσμένη πλέον. Μπαίνοντας μέσα εκεί που τρίζει το ψυγείο με το τζάμι και μέσα βλέπεις τον τενεκέ με τη σαρδέλα. Η οποία, φίλε, πες να είναι και 5 χρόνια εκεί. Κυριολεκτικά να είναι 5 χρόνια. Θυμάμαι, παιδί, μικρός, χωριός, Αγκρινάξου, πλάτσα, κεντρική πλατεία, μεσημέρι, ρε παιδί μου, η χαρά της Μήγας. Λοιπόν, και μέσα στο καφενείο ήταν ο Τενεκές, μέσα με τη σαρδέλα. Στα νησιώτικα, εσείς δεν είχατε? Όχι, δεν είχατε. Τι είχατε εσείς? Κάτω από τα βλάκια τι έχει μέσα το ψυγείο? Τυριά, ναι, τυριά έχει, ξέρω και τέτοια. Τέλος πάντων, πακτωμένη που είναι μέσα στον Τενεκέ, ο οποίος Τενεκές κάθεται εκεί πέρα 5 χρόνια. Και αυτό ακριβώς είναι το point εντωμεταξύ του να παστώνεις ένα φαΐ, είναι ούτως ώστε, δεν είναι για τη γεύση, είναι για να διατηρείται. Θα μπήκε σε κάποια στιγμή μέσα στον καφενέ η γιαγιά και θα έκανε tuning με το ραδιόφωνο ο καφενετζής με τη wife beater τη φανέλα τη λιγδέ και θα πέσε πάνω στο Hotel California. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Αυτός ο κύριος λοιπόν, ο οποίος συνίδρυσε σαν τον Κίμωνα Κουλούρη τον Eagles, τους Eagles, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος υπογράφει το προηγούμενο κομμάτι, μας έβαλε ο φίλος μου Εφραίμ, που είναι πραγματικά ένα από τα πλέον αδιάφορα κομμάτια τα οποία έχω ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά το original τώρα. Ίδιος drum ρυθμός, sound engineering το drums επίσης ίδιο, σύνθια από πίσω, αλλά φίλε μου αυτό είναι the real thing τώρα.

Λοιπόν, ευχαριστώ τη Σοφία διότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Διότι μου είπε πριν ο φίλος ότι το νιου για δάτ, νιου για γιατζί σημαίνει ο Θεέ μου κάτι. Αποκλείεται, είπα εγώ από μέσα μου, διότι η λέξη Θεός στα ρώσικα είναι μποχ. Το ξέρω διότι από εκεί βγαίνει το όνομά μου. Μποχνταν σημαίνει το δώρο του Θεού, είναι Θεόδωρο σημαίνει παιδιά στα σλάβικα. Και η καταγωγή Μπογδάνος είναι γεωγραφική. Μπογδανία είναι περιοχή. Είναι κάπου εκεί μεταξύ Ρουμανίας, Μολδοβλαχία. Θυμάστε που λέγαμε παλιά Μολδοβλαχία. Μολδοβλάχος. Εγώ τέλος πάντων για το κομμάτι της οικογένειας που τελικά κατέληξε στην Κέρκυρα. Μέσω Βενετίας και Τεργέστης. Αν πας στην Τεργέστη, στον Άγιο Γιώργο των Ρωμιών και μπεις μέσα, θα δεις δύο πλάκες αφιερωμένες σε μένα. Κάτω η μία λέει το μέγα ευεργέτη Κωνσταντίνο Μπογδάνο, εδώ κίνεται τα οστά αυτού. Αν θες να δεις που είναι ο τάφος μου, στον Άγιο Γιώργο των Ρωμιών, με έχουν ήδη χωμένο και έχουν και μια στρόγγυλη ψηλά επάνω που λένε ότι πολλά λεφτά μας εδώ και. Κάτι τέτοιες κύριες κάνουν οι προγονείς μας και δεν είναι τίποτα για τους επίγονους.

Σούπα, πρέπει να σου είπα ότι ανακάλυψα τους Honey Drippers. Δεν σου λέει κάτι? Άψε πιασά. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Πλάτ στο Μπαρμπάρι πρέπει να το πω. Ο Ρόμπερτ Πλάντ το 1983, μετά τη διάλυση των Led Zeppelin, καλά, μετά τον θάνατο του Τζον Μπόναμ. Αν ζούσε ο Μπόναμ, μπορεί να υπήρχαν οι Zeppelin. Ακούω τώρα τις πληκτριές του Τζον Πολ Τζόνς.

στα σύνθια τα οποία ακούμε προδίδουν το γεγονός ότι είναι από τα κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί προς το τέλος της δεκαετίας του 70. Είναι σαν ένα μικρό προανάκρουσμα της δεκαετίας του 80. Δεν είναι τα organ-like φαρφισοειδή, ούτε θυμίζουν τα πλήκτρα που έπαιζαν μεγάλοι πληκτράδες όπως ο Rick Wright, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πριν. Πλέον έχουν αυτή την ειτήλα μέσα τους. Σας είπα για τους στίχους. Κράτα το. Λέει, should I fall out of love, my fire in the light, to chase a feather in the wind with the glow that blinds allegiance in a planet... Christian Origin, the one-eyed jacks, the blink an eye. Κάτσε να δω. Congregate the world in passing by. Είναι σε ατμόσφαιρα μεσαιωνικού τροβαδούρου ο στίχος. Αν πάψω ποτέ να σ' αγαπώ, η φλόγα μου λέει στο φως για να κυνηγώ ένα φτερό στον άνεμο μέσα στη λάμψη που ενώνει, λέει, την αφοσίωση σε μια πλανητική απαρχή. A one-eyed jacks that blink an eye, οι μονόφθαλμοι, λέει, βαλέδες κλείνουν το μάτι. Κάτσε να δω τι λέει. Congregate the world. Συγκεντρώνουν, λέει, τον κόσμο, λέει, καθώς περνούν. All of my love. Να το. Yours is the cloth, mine is the hand that sews time. That sews time, βασικά είναι. Το ύφασμα, λέει, είναι δικό σου. Δικό μου είναι το χέρι που υφαίνει τον χρόνο. Που ράβει τον χρόνο. His is the forest that lies within. Δική του, λέει, είναι η δύναμη που μέσα μας κρύβεται. Ours is the fire, all the warmth that we can find. Δική μας όμως, λέει, είναι η φωτιά και όλη η ζεστασιά, λέει, που μπορούμε να βρούμε. He is a feather in the wind. Εκείνος είναι ένα φτερό στον άνεμο. Πνευματικό το περιεχόμενο του στίχου. Θα το στείλω στον πατέρα Σημεών. Θα ενθουσιαστεί. Τι να το στείλω στον πατέρα Σημεών. Τα ξέρει αυτά ο πατέρας Σημεών. One-eyed jacks πριν. Τώρα είπα οι μονόφθαλμοι βαλέδες. Πώς να το μεταφράσω τώρα αυτό. Είναι ο βαλές σπαθί και νομίζω και ο βαλές καρό που είναι προφίλ. Τελείως προφίλ. Φαίνεται δηλαδή μόνο το ένα μάτι και θεωρούνται οι τυφλοί. Είναι blind the one-eyed. Και εδώ ουσιαστικά είναι μια μεταφορά για τη μοίρα, για την τύχη και για τους ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να δουν ολόκληρη την αλήθεια. Άκου τώρα να δεις τώρα. Πλανέτα Christian Origin. Νομίζεις ότι έχει κάνει λάθος το Google όταν ζητάς να σου βγάλει τους στίχους. Τι θα πει πλανέτα Christian Origin. Ακούγεται σαν πλανητοχριστιανική απαρχή. Και τι δουλειά έχει αυτή η λέξη μέσα στους στίχους των Led Zeppelin. Και είναι μια λέξη επινόηση του Robert Plant. Και αναφέρεται, όπως έχει εξηγήσει, σε παρακαλώ Εφραίμ τώρα, ο Robert Plant, σε μια λέξη συμπαντική, πνευματική αρχή, αναμειγνύοντας το κοσμικό στοιχείο, τους πλανήτες, με το θρησκευτικό. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, το All of My Love των Led Zeppelin είναι μια προσευχή. Καλό, ε! Δεν ξέρω τι είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, φίλοι όμως. Είναι η τίλα, το καταλαβαίνεις από τα drums. Δεν είναι πιο πριν. Είναι από τους Honey Drippers. Σόλο καριέρα. Οι Honey Drippers είναι στη σόλο καριέρα του Robert Plant. Που είχε πάρει κιθαρίστε, είχε πάρει από τον Jeff Beck, είχε πάρει μέχρι τον Clapton και τον Plant και είχε κάνει μια, δεν ήταν μπάντα, μια σειρά ηχογραφήσεων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Robert Plant και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εφραίμ. Όταν δεν ήταν με τους Honey Drippers, έγραφε τραγούδια. Αυτό είναι ένα από αυτά.

0: πάθει λίγο Σικάγκο εδώ πέρα ο Ρόμπερτ Πλάντες, δεν είναι? Λοιπόν, όχι όπως μου λέει λοιπόν η Σοφία. Γεια σου ρε μπαμπούρι Φάνη Κωνσταντίν Μπαγδάνοφ, λέει, καλησπέρα από Βουλγαρία, καλησπέρα φίλε μου μπαμπούρι. Αλλά μου λέει η Σοφία ότι νιου Ζάγιατς, νιου Παγκαγκί σημαίνει λαγέ περίμενε και είναι...
1: Περίμενε και θα δεις, είναι το απειλητικό τώρα. Νιου Ζάγιατς, νιου Παγκαγκί.
0: Άμα το πεις με βαριά φωνή ο λαός, θυμάσαι το άλλο που λέει λαγέ μαδάς. Το ξέρεις το λαγέ μαδάς.

Αν τους ξέρετε, αν είναι γνωστοί ή άγνωστοι, πιάστε τους. Μην είναι πλέον άγνωστοι. Βρείτε τους και πιάστε τους. Είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Χριστιανέ μου, θέλει God is Dead Black Sabbath. Έχω διαλεκτική διαφωνία με αυτό το τραγούδι. Αν υπάρχει όμως, αν υπάρχει, θα το παίξουμε. Αν δεν υπάρχει, δεν θα το παίξουμε. Σας λέω, έχετε πέσει σε περίεργες μέρες. Περίεργες μέρες, θα παίξουμε το Strange Days. Από το Strange Days.

καμένη πάσα πριν την πήρες είδηση. Σου λέω, α, πολύ ωραίος ο Κάρολος. Σου έχω ζητήσει ο ίδιος Strange Days. Εν τω μεταξύ, το έχω προτείνει ο ίδιος. Α, δεν παίζουμε τώρα το Strange Days, επειδή πάμε περίεργες μέρες και τα σχετικά. Και επειδή μπαίνει αυτό το όργαν στην αρχή, που μου θύμισε Σαντάνα. Ξέχασα ότι είχα ζητήσει το. Και λέω, ωραίος ο Κάρολος. Και μετά μπαίνει μέσα ο. Ποιο ήταν το κανονικό όνομα του? Τζιμ ήταν. Όχι, Ρόμπερτ. Δεν ήταν Μόρισον. Τι ήταν ο Μόρισον? James Morrison. Τέλος πάντων, κάποιος ήταν. Το Μόρισον εντωμεταξύ θυμίζει αρχαία ελληνική προστακτική. Μόρισον αυτούς. Ο Γαρίδας η τυπιούση και διάφορα άλλα τέτοια. Κοίτα, επειδή μας ζήτησε πριν ο φίλος. Μερικές φορές αισθάνομαι πραγματικά ότι η δουλειά μας έχει ορισμένες στιγμές και ώρες που λες κάτι πάει καλά.

προσπαθώ να θυμηθώ ποιο κομμάτι μου θυμίζουν αυτές οι χορδίες, αυτή η αλληλουχία των χορδιών. Κάτι μπορείς να τραγουδήσεις εδώ από πάνω. Ναι, James Douglas Morrison, όπως μου λέει και ο Νίκος Πι, τον James το θυμόμασταν, τον Douglas έπρεπε να το έχω φανταστεί. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας άνθρωπος που ήθελε να λέγεται Douglas, αυτός πρέπει να ήταν ο Jim Morrison.

έχουν κάνα κέδρο από πάνω, κάνα ξύλινο παλιό, έτσι, τραπέζι, πάγκους, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, μεσημεράκι τώρα, ε, να βλέπεις τη θάλασσα. Την πυρίτσα παγωμένη. Και στη Βάη από πίσω. Το συγκεκριμένο καφέ στο νου μου, γι' αυτό τα λέω. Πάμε σε διαφημίσεις και θα σας πω που είναι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη κυρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάλιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αντλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακινήσεων. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση σε περιοχή του Σοχού Θεσσαλονίκης μετά από τροχαίο. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή: αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει

0: Με κρυπτώσεις στα βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον MachFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον MachFM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Χαίρετε και αγαλιάστε λοιπόν, εκ νέου επιμικροφωνίος, όμου μετά του Εφραίμ, βαίνομαι νέο στην 8η βραδίμην και ελπίζουμε μαζί σας. Ακούτε στη Βρεϊβάη, όχι στη Βρεϊβόν, άκου, καμία σχέση, αυτός δεν είναι ο στη Βρεϊβόν, αυτός είναι ο Βάη.

Και επειδή έχουμε μια θρησκευτική ροκ θεματολογία, ερμηνεύσαμε, χωρίς κανένα αστείο τώρα εδώ πέρα, ερμηνεύσαμε τους στίχους του All My Love των Led Zeppelin, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι ερωτικό τραγούδι, είναι ένα ανημιστικό πνευματικό τραγούδι. Απευθύνεται σε μια πλανητική υπερθεότητα ο Robert Plant με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πήγαμε τώρα εδώ πέρα στο For the Love of God, για την αγάπη του Κυρίου. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, αν είχα μπροστά μου το YouTube ή ένα Vivo ή μια πλατφόρμα που να δούλευε, που δεν έχω τώρα, For the Love of God έβαλε ο Εφρέμ και εγώ θα απαντούσα με ένα κομμάτι, νομίζω του, δεν είναι Φρανσίσκο Τάριγκα, Μπάριος, είναι του Μπάριος, νομίζω, Μπάριος, B-A-R-R-I-O-S, είναι κλασικός κιθαριστής, νομίζω ότι είναι δικό του, και λέγεται Una limosna por el amor de Dios, μια ελεημοσύνη για την αγάπη του Θεού, ή αλλιώς El último trémolo, το τελευταίο τρέμολο, είναι το τελευταίο κομμάτι που έχει γράψει, νομίζω είναι, πρέπει να είναι του Αγκουστίν Μπάριος Μαγκορέ, το τελευταίο τραγούδι, μουσικό κομμάτι το οποίο έγραψε προτού παραδώσει το πνεύμα του. Περουβιανός, χιλιανός, κάτι τέτοιο. Κλασική κιθάρα, και μιλάμε τώρα για συνθέτη πριν από πάνω από 100 χρόνια, μπορεί και ακόμα περισσότερα. Πιθανότατα και ακόμα περισσότερα, ίσως νομίζω ότι είναι του 19ου αιώνος. For the Love of God λοιπόν εδώ στη Βάη, για την αγάπη του Θεού, και αν, αλλά δεν, una limosna por el amor de Dios. Και ναι, μόλις το γκουγκλάρα, είναι όντως Αγκουστίν Μπάριος Μαγκόρε. Δηλαδή Μπάριος. Όχι Γιάννης Μπάριος. Μπάριος. Είναι τόσο καταπληκτικό, φίλε, που κονιορτοποιώντας όλους τους ραδιοφωνικούς κανόνες, ξέρεις θα κάνω, θα το βρω στο κινητό για να το παίξω έστω και για ελάχιστο από το YouTube. Σ' αρέσει κλασική κιθάρα? Una limosna por el amor de Dios, τόσο δυνατός. Να σε ρωτήσω, από εκεί μπορείς να παίζεις YouTube και Vivo? Όχι. Θα ήταν πολύ βολικό όμως. Αλλά δεν είναι προτιμότερο. Εντάξει, okay, ξεκάθαρο. Κωνσταντίνε λέει, γνώμη για το NSBM. Τι είναι το NSBM? Μπερδέθηκα, φίλε μου. Τι είναι NSBM?

NSBM. Α, μάλιστα. Τώρα είδα τι είναι το NSBM. Είναι το ίδιο NS που βλέπεις και στη μέση της μπλούζας των Lonsdale. Αυτό είναι. Κλασική κιθάρα, λοιπόν, ακούστε.

Μια ελεημοσύνη για την αγάπη του Θεού. Το έγραψε πριν πεθάνει. Μετά ήρθε παπάς, τον κοινώνησε. Απέθανε ο Αγκουστίν Μπάριος Μαγκορέ. Και ο παπάς είπε πρώτη φορά, λέει, είδα Άγιο, λέει, να παραδίδει το πνεύμα του. Εντάξει, τώρα μέσα στην υπερβολή όλης αυτής της ιστορίας, αστική θρύλη από τις καταβολές της κλασικής κιθάρας, δηλαδή είμαστε νομίζω σαν το κλαμπ του Πασίκλα στον Φακανά. Άμα δηλαδή υπάρχει ένα φοβερό δύο, που λέει το δύο Φακανάς. Το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να το δείτε κιόλας κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό. Είναι σχεδόν στο ύψος του Sky. Μπράβο. Είναι ο Sky από τη μία, Φακανάς από την άλλη. Κατά πρώτον, είναι το φοβερό επίθετο. Σκέψου, ρε παιδί μου, ότι συστήνεσαι σε έναν αγγλόφωνο. How do you do, Κωνσταντίνος Φακανάς. Μπορεί να το ακούσει περίεργα. Μπορεί βέβαια να ακούσει ακόμα πιο περίεργα ένα άλλο επίθετο, το οποίο παρά το γεγονός ότι ο φορέας του μεγαλούργησε στα ελληνικά δημόσια πράγματα, στα αγγλικά μπορεί να δημιουργήσει έτσι άβολα συναισθήματα. Δεν είναι άλλο από το κοντομινάς. Παίξε κανένα τραγούδι τώρα, γιατί άμα συνεχίσω δεν θα έχουμε καλά εξπερδεύματα. Εδώ έχουμε Πορτογάλους. Εδώ είναι το «Ο Πάστουρ». Είναι η Μάντρε Δέους. Και ναι ρε φίλε, πρέπει να πούμε ότι στη λέλαπα των Ethnic της δεκαετίας των 90 ήταν μία από τις μπάντες και ένα από τα ακούσματα όπου τη διαφορά τη βγάζαν μέσα από τα έγκατα της εθνικής ψυχής τους.

Αξιοθαύμαστο πάντως έθνος. Λίγα εκατομμύρια ψυχές ρίξαν τους Έλληνες. Τι μας κάναν οι Πορτογάλοι? Άνοιξαν την σύγχρονη εποχή και τη δυτική ιστορία στην εποχή των θαλασσοπόρων και των ανακαλύψεων. Επειδή είχα κάτι φίλους Πορτογάλους. Είναι οι Πορτογάλες φταίνε. Του λέω, τι δίνεις μάρα. Λέει, μην είσαι μάρα. Λέει, οι Πορτογάλες φταίνε για όλη την ιστορία της δυτικής ανθρωπότητας. Ο Πέδρου. Γνωστός και ο Πιντράου. Πέντρου Σίλβα. Αν με ακούει, φίλε μου Πέδρο, ωραία είχαμε πέρασει. Μου έλεγε λοιπόν ο Πιντράου, εργαζόταν στην EBRD πριν από 20 χρόνια στο Λονδίνο, ότι λέει για την απικιοκρατία και για την εξάπλωση της δυτικής κουλτούρας σε όλο τον πλανήτη, με τρόπο ο οποίος έχει υπάρξει τους τελευταίους 5 τουλάχιστον αιώνες, το 1400 περίπου κρατεός, 6 αιώνες, και τώρα τον βλέπουμε να αμφισβητείται, όλο αυτό το πράγμα, λέει, οφείλεται στις Πορτογαλίδες.

γυρνάω εγώ και ρωτάω τον Πέδρο, παιδιά, το θυμάμαι σαν να είμαι τώρα στο καφενείο του Ιδρύματος ήμασταν. Και του λέω, ρε φίλε, τόσο καλές οι Πορτογαλίδες. Όχι, μου λέει, το ακριβώς αντίθετο. Του λέω, τι θες να πεις. Ή μου λέει, σκέψου ένα έθνος όπου οι άνδρες, για να ξεφύγουν από τις γυναίκες τους, ανακαλύπτουν, λέει, καινούργιες υπήρους. Κοντές, χοντρές, τριχωτές και εκνευριστικές, λέει, οι Πορτογαλίδες. Γι' αυτό, λέει, έφευγαν οι Βάσκοι οι Νταγκάμες. Λοιπόν, επειδή δεν γάμα, ο Νταγκάμα να πάει να ανακαλύψει τέλος πάντων τίποτα. Είναι, λέει, το έθνος όπου οι άντρες έφευγαν όσο πιο μακριά μπορούσαν από τις γυναίκες τους. Του λέω, Πέδρου, υπερβάλλεις. Όντως υπερβάλλει ο Πέδρου. Όσον αφορά στο μικρόσωμες, και τώρα πρόκειται να κάνουμε έτσι μια αναφορά στην πορτογαλική δημόδη και λαϊκή σοφία, οι Πορτογαλίδες, όσες ακόμα είναι μικρόσωμες, το έχουν τιμή τους και καμάρι τους. Πρέπει να σου πω. Λένε στην Πορτογαλία, η σαρδέλα, λέει, και η γυναίκα πρέπει να είναι μικρούτσικη. Σαμπάπα. Εδώ το πέτυχα. Εδώ είναι όντως ο Κάρολος ο Σαντάνας με το σάμπα το πατή. Το οποίο έχει και μια κλιμάκωση που επιταχύνει. Λοιπόν, φίλε μου, μου λέει, καλησπέρα, λέει, λόγω του ότι είμαι ασταθά. Και ο Ρόμπερτ, λέει, έχασε το γιο του Σαντορίν, μετά πως ήρθε από τον γκρουπ στο σπίτι του, που αυτό έφερε τη διάλυση και εμπνεύστηκε τη θύρπληση του γιο του. Το μεγάλο τραγούδι εμπνεύστηκε, λέει, και το μεγάλο τραγούδι που τους εκτόξευσε. Επειδή, λέει, απόψεις δίστανται από τους Έλληνες ραδιοφωνικούς παραγωγούς, έλεγαν ότι είναι το Stairway to Heaven. Η ξένη παραγωγή, λέει, είναι το τραγούδι το All My Love. Τελικά ποιο από τα δύο είναι?

Θα σου το πω, θα σου το απαντήσω ξεκάθαρα. Αφήνω να περάσει λίγος χρόνος, έτσι, για να δημιουργείται η ένταση της προσμονής. Την ξέρω την απάντηση σε αυτό που με ρωτάς.

πάει λοιπόν. Οι απόψεις λέει δίστανται από τους Έλληνες ραδιοφωνικούς παραγωγούς που λένε, λέει, ότι το Stairway to Heaven είναι το κομμάτι που έγραψε ο Robert Plant, λέει, αφού έχασε τον γιο του, αφού απεδίωσε ο γιος του, μικρός του γιος, και αυτό, λέει, το κομμάτι είναι το εκείνο το οποίο τους εκτόξευσε. Οι Έλληνες, λέει, ραδιοφωνικοί παραγωγοί λένε το κομμάτι αυτό των Led Zeppelin είναι το Stairway to Heaven. Ότι δηλαδή το έγραψε με στην οδύνη του για την απώλεια του μικρού του γιου, του πεντάχρονου γιου του, και αυτό το τραγούδι έμελε να είναι και εκείνο το οποίο καθιέρωσε τους Ζεβλίνους, για απλά τους καθιέρωσε, τους εκτόξευσε. Ξένη ραδιοφωνική παραγωγή, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, λένε ότι το τραγούδι είναι το All My Love, All of My Love. Ποιο από τα δύο είναι, με ρωτάει. Φίλε μου, δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης και μην το παίξω τώρα ρέκτης, μύστης, καμία σχέση. Πολύ βασικά πράγματα, πάρα πολύ βασικά. Το Stairway to Heaven είναι κομμάτι ή του 71 ή του 72. Το All of My Love είναι κομμάτι τέλη δεκαετίας 70, είναι 78, 79. Ο Robert Plant, τον γιο του, τον έχασε το 77. Άρα οι χρονολογίες μιλάνε από μόνες τους. Και αυτή η ιστορία, υπό το φως της οποίας επανεπισκεπτόμεθα το συγκεκριμένο κομμάτι, στιχουργικά του τουλάχιστον, ερμηνεύει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ερμηνεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την στιχουργική προσέγγιση του Πλάντ. Τη γράφει δηλαδή.

Όχι φίλε μου, δύσκολα θα παίξουμε εδώ πέρα black metal. Αν και κάποιο, ένα μέρος του black metal είναι εξαιρετικά καλλιτεχνικό. Πρέπει να το πούμε αυτό. The best times ever, είναι πραγματικά εξαιρετικός. Ψάξαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα κύριε Μαντζουράνη μου. Second, τι λες τώρα, ναι είναι τσέρι θέλεις. Είσαι πολύ κλασικό, θέλει ναι είναι τσέρι. Δεν πειράζει, βάλεις αυτό που έχεις εσύ όμως. Δεν έχει αυτό που θέλει εκείνος. Is this the real life? Is this just fantasy? Μια ενδιαφέρουσα ιστορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι ο Freddie Mercury δεν ήθελε μέσα κιθάρα. Open your eyes. Του λέει ο Brian May Mambo, μπορώ να το κάνω. Όχι, λέει, το κομμάτι είναι πιανιστικό. Αλλά τελικά του πέρασε του αστροφυσικού. Αστροφυσικό ήταν ο Brian May. Δεν έχει πιάσει το κανάλι για αυτό το τραγούδι, το Little Law. Το κάνει μερικές φορές αυτό.

ορίστε. Είναι ακριβώς το ίδιο beat με το Σάι, Τιμουά, Μέα Κούλπα, Μέα Κούλπα. Ολό ίδιο όμως. Ναι, είναι να είναι το beat. Είναι αυτό που το χορεύεις κιόλας σαν να τρέχεις και μένεις στο ίδιο σημείο. Το κάνει φίλη μου η φωτονία. Αυτό ποτέ δεν μπορούσα να το καταφέρω. Μπορούσε κλωνούμε.

προβλέπε, προβλέπε. Βάζει και μια κιθάριτσα μέσα. Ξέρεις ποιο είναι ωραίο κομμάτι που έχει ένα τριπλό σόλο, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα και μετά χώνει και σαξόφωνο. Al Stewart, The Year of the Cat. Πολύ ωραίο κομματάκι. Το θυμήθηκα τώρα λόγω κλασικής κιθάρας. Αλλά παίξαμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια κλασική κιθάρας όλων των εποχών σαν την εκπομπή λίγο νωρίτερα. Αγκουστίν Μάριος Μπαγκορέου, να λοιμώσει να πω ρελαμορδεντίος. Αλλά. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο η κλασική κιθάρα για να είναι απολαυστική.

Πολύ ωραίο, πολύ ωραίος ο Ροντ Στιούαρτ. Δεν είναι Ροντ Στιούαρτ. Τι είναι? Γκόλντι. Αυτή δεν είναι η φωνή του Ροντ Στιούαρτ. Τι εννοείς? Δεν είναι αυτός ο Ροντ Στιούαρτ. Είναι γυναίκα. Συγγνώμη, το κομμάτι αυτό είναι Goldie. Οκ. Μια ζωή νομίζω ότι έπαιζα Ροντ Στιούαρτ.

Λοιπόν, είναι όντως μια μπάντα από το Tyneside. Αστείο ξέρει είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική περιοχή στην Αγγλία που βγάζει φωνές με γρέζι. Όταν ψάχνανε οι AC/DC για τον επόμενο τους frontman,

λοιπόν πέθανε ο Bon Scott, οι ACDC ψάχνουν να βρούνε έναν τραγουδιστή ο οποίος να έχει αυτό το γρέζι. Φάγανε όλη την Αυστραλία, Αυστραλία ACDC γάρ, δεν βρήκαν απολύτως τίποτα. Τελικά ανακάλυψαν τον Brian Johnson, αν δεν κάνω λάθος, στο Newcastle. Τώρα θέλω να δω πού είναι αυτό το μέρος, από πού είναι αυτή η Goldie. Το Tyneside, που είναι αυτό πως διαβάζετε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αλλά μπορεί να είναι συγκεκριμένη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που παράγει τραγουδιστές με γρέζι. Αν είναι από εκεί και ο Ρόντ Στιούαρτ, φίλε, αν είναι από εκεί ο Ρόντ Στιούαρτ, αν είναι ο τραγουδιστής των Goldie, αν είναι ο Τζόνσον των ACDC, πρόκειται για γενετικό φαινόμενο. Από εκεί πρέπει να είναι και ο παππούς του Brian Adams. Synth. Όχι, εννοώ ότι είναι synthesizer αυτό που άκουσα. Κάτι τέτοια έπαιζε επειδή βαριότανε ο Leonard Cohen. Να, εγώ είχε γράψει ολόκληρους δίσκους μόνο με synthesizer. Ο Leonard Cohen. Επειδή θεωρούσε ότι είναι τους γαμάτος. Ήτανε. Έχει και μια φωνή, ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Λέει, εγώ θα τραγουδάω έτσι, θα βάλω μερικούς στίχους πολύ ωραίους. Είμαι και Εβραίος. Πουλάω. Δεν χρειάζομαι μπάντα. Πάρω μια Yamaha PSR70 γατάκια. Είναι και οικονομικό.

Αυτός ένας κύριος από τις αρχές του 2000, ένας κόλμπι που δεν μπορώ να διαβάσω το επιθετό του. Αυτός δεν είναι. Α, ποιος είναι? Κεκάνα. Στίβ Κεκάνα. Νόμιζα ότι ήταν άλλος. Προφανέστατα, αυτό τον είπα κόλμπι. Ξέρω γιατί τον είπα κόλμπι. Επειδή έχω μια αλληλογραφία αυτές τις μέρες με το Daily Caller, το αμερικανικό. Έχει ένα συντάκτη τον Σον και έναν διευθυντή τον Κόλμπι. Οπότε στέλνω συνέχεια Σον εν Κόλμπι, Σον εν Κόλμπι, Σον εν Κόλμπι. Και για κάποιο λόγο κάτι μου ήρθε ότι αυτός είναι ένας Κόλμπις. Αλλά δεν είναι Κόλμπις. Και αυτόν πως είναι αυτός Κόλμπις. Ωραίο ακούγεται αυτό. Και γνωστό πρέπει να είναι.

επιβεβαιώνεται η θεωρία μου ότι από το βορρά της Αγγλίας και από πάνω είναι που παίζει το Γκρέζ, διότι αυτή είναι η Κρίστιανς, είναι από το Λίβερπουλ και δεν απέχει πάρα πολύ το Λίβερπουλ από το Νιουκάσλ, η οποία πρέπει να είναι η βρετανική πρωτεύουσα του Γκρεζίου. Πρέπει να έχουμε και Γκρέζ Φεστιβάλ στο Νιουκάσλ. Και μπορώ και να σου πω και γιατί υπάρχει το Γκρέζ, φίλε. Ορίστε, υπάρχει επιστημονική εξήγηση που οι τραγουδιστές με Γκρέζ βγαίνουν από το Νιουκάσλ. Τι παρήγαγε το Νιουκάσλ, το καταλαβαίνεις και από την μπλούζα της φανέλας, που είναι ασπρόμαυρη. Ποιο ήταν το νούμερο ένα προϊόν του Νιουκάσλ, βιομηχανικός, βρετανικός, αγγλικός βασικά βοράς? Το κάρβουνο, φίλε. Γενναίες επιγενειών νιουκασλιωτών και όχι νιουκασλιωτισσών, διότι το ορυχείο ήταν ανδρικό σπορ. Αυτά για τις γυναίκες που λένε ότι ήταν πάντοτε ρηγμένες ιστορίας. Το ορυχείο ανδρικό σπορ, ο πόλεμος ανδρικό σπορ, η γαλέρα ανδρικό σπορ, η φυλακή ανδρικό σπορ. Να τα πιάσουμε λίγο! Επειδή λοιπόν οι νιουκασλιώτες γενναίες επιγενεών εργάζουν το στα ορυχεία, όλος αυτός ο βεβαρημένος αέρας των στοών και των λαγουμιών δημιούργησε αυτήν την πλέον γενετική προδιάθεση στα νιουκασλιόπουλα να έχουν, τα αγόρια να έχουν αυτό το γρέζι, αυτό το

Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο οι Χριστόαδελφοι, στη συγκεκριμένη πάντα είναι οι κανονικοί αδελφοί. Οι τρεις που το ξεκίνησαν αδέλφια μεταξύ τους. Ο Γκάρι, ο Ρότζερ και ο Ράσελ. Ποιο ήταν το επίθετό τους όμως? Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, μόλις κατερρίφθη ο λόγος θαυμασμού, κατά το ίμιση τουλάχιστον, που είχα για τους Christians. Προφανώς, εθνοσυντηρητικό ζών και γάρ, οι Christians έχοντας το όνομα Christians, δηλαδή μπάντα οι Χριστιανοί, ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν. Έμαθα όμως τελικά, μόλις πριν από λίγο, ότι, διαβάζοντάς το δηλαδή στο Wikipedia, ότι επειδή είναι τρεις αδελφοί, ο Γκάρι, ο Ρότζερ και ο Ράσελ, το επίθετό τους είναι Γκάρι Christian, Ρότζερ Christian και Ράσελ Christian. Οπότε είναι σαν να λέγονται οι Παπαδόπουλοι. Είναι το επίθετό τους και λέγονται The Christian. Είναι σαν να λες Παύλος Χριστιανός, Γιώργος Χριστιανός, Ανέστης Χριστιανός. Κάνουν οι τρεις μια μπάντα και λέγονται οι Χριστιανοί. Και προσφώνεις είναι Χριστιανέ μου. Τι ωραίο ήταν, Year of the Cat. Θα σιωπήσω δηλαδή για να το ακούσουμε ολόκληρο. In the morning from a Bogart movie. Και μπαίνει κατευθείαν με αναφορά στη χορηγική του, σου κάνει ο στίχος. Ο πρώτος στίχος είναι film noir από το Casablanca. Ήδη σε έχει βάλει στην ατμόσφαιρα το κομμάτι. In the morning from a Bogart movie. In a country where they turn back time. Πιάνω μέσα, έχει και ηλεκτρική κιθάρα, έχει και κλασική κιθάρα, έχει και σαξόφωνο και δεν το παρακάνει γενικώς. Πολύ ισορροπημένο, πολύ γλυκό τραγούδι. Απολαύστε το. Και πηγαίνοντας προς το τέλος του κομματιού, ευχαριστηθείτε αυτό το τριπλό σόλο, ηλεκτρική κλασική σαξόφωνο.

Γλυκιτά το. Hal Stewart, γύρω The Cat. Ένα σύμπνο στην απλότητα, θα μπορούσε κανείς να πει, συνολικά το κομμάτι. Δεν ξέρω τι επιφυλάς για το τέλος ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, αλλά εγώ θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, όπως θα ευχαριστήσω και εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα με το ίδιο ή διαφορετικό πρόγραμμα. Όλα είναι εκπλήξεις.

Και ένα τελευταίο. Είναι δεδομένο και προφανές, πριν να βάλουμε το επόμενο κομμάτι, ότι η κυβέρνηση πρόκειται να προσπαθήσει να κάνει το παν για να εκμεταλλευτεί πολιτικά αυτή την συγκυρία, όπου από τη μία είναι ο πολιτικός βραχίωνας του μπαμπούλα που λέγεται Τσίπρας και από την άλλη είναι ο κοινωνικός βραχίωνας του μπαμπούλα που λέγεται ακροαριστερή βία και τρομοκρατία. Βγαίνουν διάφοροι και λένε, και διάφορες κυρίως και στο ελληνικό κοινοβούλιο, το ακούω από την κυρία Κωνσταντοπούλου, καραμπινάντη λέει, τρανταχτή περίπτωση προβοκάτσια. Δεν είναι προβοκάτσια. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος με πολύ βεβαρημένο παρελθόν ιδεολογικής πολεμικής, σε αυτή τη φάση θα πει το εξής. Προφανέστατα δεν είναι όλοι αριστεροί δολοφόνοι. Προφανέστατα δεν είναι όλοι άνθρωποι αριστερών, προοδευτικών, δημοκρατικών, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, μαρξιστικών, πες το όπως θέλεις, φρονημάτων, οπαδοί της βίας, ούτε και απολογητές της. Όμως, το να αθωώνεις ασύγνωστα, με μια τρομερή ελαφρότητα, ανθρώπους οι οποίοι είναι απλώς ασυγχώρητοι και έκαναν αυτό το οποίο έκαναν εν συνειδήσει της πράξεως που κάνουν. Του να τους αθωώνεις λέγοντας ότι όχι, είναι βαλτοί και προβοκάτορες. Αυτό είναι χυδαιότητα. Έχει τουλάχιστον την τσίπα και την πέσα να παραδέχεσαι ότι ο δολοφόνος ομοειδεάτης σου είναι δολοφόνος. Δεν είναι μια περίπτωση κάποιου που κάποιος τον έντισε, τον έφτιαξε να μοιάζει για να σου δημιουργήσει πρόβλημα με προβοκατόρικο τρόπο. Όχι, είναι δολοφόνοι. Είναι δολοφόνοι. Κάποιοι είπανε, okay, τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε να φυτέψουμε, ξέρω εγώ, τόσους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Okay, από κάποιον από αυτούς τους εκρηκτικούς μηχανισμούς κάποιος μπορεί να σκοτωθεί. Κάνε ένα πρόβλημα, είπανε. Αυτό είναι. Αδρεναλίνη. Είναι το extreme sport τους. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ανεβαίνει στη γέφυρα της Χαλκίδας και κάνει bungee jumping. Αυτοί ανεβαίνουν στα μηχανάκια, πάνε και φυτεύουν γκαζάκια και η αδρεναλίνη είναι αν θα τους πιάσουν ή σε εισαγωγικά μπάτσι ή αν θα σκοτώσουν άνθρωπο. Αυτό δεν είναι προβοκάτσια, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μην τρελαθούμε. Αυτό αριστερή φίλοι και λιγότερο φίλοι δεν είναι προβοκάτσια. Προβοκάτσια είναι ότι σε έχει βάλει κάποιος ούτως ώστε να ευνοηθεί η άλλη πλευρά. Όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια εδρεωμένη και επί πολλές δεκαετίες δραστήρια ακροαριστερή βία. Είναι υπαρκτή. Μέσα σε όλους αυτούς. Να το πω, προφανώς υπάρχουν ασφαλίτες, προφανώς θα υπάρχουν και πράκτορες, προφανώς θα υπάρχουν ενεργούμενα, σπιούν οι χαφιέδες, πληροφοριοδότες, σαφέστατα. Αλλά ο χώρος δεν είναι χώρος που κινείται από τους προβοκάτορες. Είναι χώρος που κινείται από τους βλαμμένους, τους ηλίθιους, τους ασυνείδητους και τους δολοφόνους. Όταν κινείται στην τροχιά των αποτελεσμάτων που βλέπουμε, όταν κινείται σε άλλη τροχιά, επηρεάζεται από άλλους. Πιο νουνεχείς, πιο γνωστικούς. Είναι όμως χυδαίο όταν ο ιδεολογικός σου χώρος δείχνει τι πραγματικά έχουν στην ψυχή τους κάποιοι οι οποίοι σε αυτόν εντάσσονται και τον προσδιορίζουν, εσύ να γυρνάς και λες, α, δεν είναι δική μας, προβοκάτσια. Όχι, δεν είναι προβοκάτσια, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι δολοφόνη. Μια μικρή σημείωση. Ευχαριστώ πολύ.

0: μάχη. 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε η Λελομέλεια Βουλής, η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάλιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάλιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις επιθέσεις καταδίκασε το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, ανέφερε το Reuters, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο παλάτι της δικαιοσύνης, ενώ οι πληροφορίες είχαν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατό μετά την κηδεία του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 μέρες. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή: αναμένονται λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 και τις 9. Σήμερα μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου Εφραίμ Χαραλαμπίδης, Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, θα τα πούμε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, μουντιάλ, προκριματικά παγκοσμίου πρωταθλήματος μπάσκετ, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ρουμανία. Η εθνική, η οποία αυτή τη στιγμή με ένα τρίποντο του Κώστα Παπα-Νικολάου προηγείται με 40-47, ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική μας χρειάζεται την νίκη και αυτή τη φορά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα παράθυρα και θα σας μεταφέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Κάθε παιχνίδι πλέον μετράει. Οποιοδήποτε πιθανό λάθος και αν συμβεί, οι ομάδες το κουβαλούν στην επόμενη φάση, όπου δεν αρκεί να κάνει το καλύτερο δυνατό ρεκόρ, αλλά να ισχυροποιήσει τη θέση της στην επόμενη φάση, όπου τα πράγματα θα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Τρεις ομάδες από τον επόμενο όμιλο θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και η εθνική μας, προκειμένου να αισθάνεται πιο άνετα, αλλά κυρίως για τα γκρουπ τα οποία θα δημιουργηθούν αργότερα και θα είναι πιο ισχυρά, πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο τις απώλειες. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα κόντρα στην Ρουμανία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είμαστε 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και με νέο τρίποντο η εθνική μας ομάδα, αυτή τη φορά από τον Ντολιόπουλο, προηγείται με 42-50 και παίρνει έτσι μία ανάσα, με τους Ρουμάνους να προσπαθούν κυρίως με τον Ράσελ Νατουραλιζέ, Αμερικανός, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Ρουμανίας, να απειλεί, αλλά μέχρι στιγμής δείχνουμε να τα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι, θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα φυσικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο Μουντιάλ, καθώς είχαμε έτσι πολλές αμφίρροπες αναμετρήσεις. Όλες μάλλον οι αναμετρήσεις ήταν αμφίρροπες. Ξεκινώντας από το παιχνίδι το οποίο το παρακολουθήσαμε μαζί εχθές, Αγγλία-Κονγκό, με την ανατροπή της Αγγλίας και με τον Χάρι Κέιν να δείχνει ότι είναι ένας πολύ μεγάλος χαρισματικός σκόρερ, οι Άγγλοι βρέθηκαν στην επόμενη φάση και πλέον είναι έτοιμοι να προχωρήσουν όσο γίνεται στην διοργάνωση αυτή. Μια Αγγλία η οποία δείχνει ότι μπορεί να έχει έτσι μια προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε μάλλον να σας δώσω λίγο και τα παιχνίδια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον για την επόμενη φάση, ξεκινώντας από τις 4 Ιουλίου, όπου στο Χιούστον του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στις 8 η ώρα Ελλάδος. Ένα αμφίροπο παιχνίδι, με το Μαρόκο φυσικά να είναι το φαβορί, αλλά οι Καναδοί είναι μια ομάδα που έχει δείξει ότι θέλει και μπορεί να περπατήσει σε αυτή τη διοργάνωση αρκετά μακρύτερα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της. Κυριακή ξημερώματα στις 12 η ώρα, Παραγουάη Γαλλία, ένα πολύ μεγάλο φαβορί με ένα πολύ μεγάλο outsider. Η Γαλλία του Εμπαπέ δείχνει μέχρι στιγμής ότι είναι η ομάδα που κάνει τη διαφορά. Είναι η ομάδα η οποία μπορεί και έχει δείξει ότι στη μέρα της κερδίζει τον οποιοδήποτε και μάλιστα με σκορ. Είναι χαρακτηριστικό σε κάθε παιχνίδι της Γαλλίας, έχουν επιτευχθεί minimum 3 γκολ. Πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι, την Κυριακή, 11 η ώρα Ελλάδος το βράδυ, στη Νέα Υόρκη. Η Βραζιλία θα υποδεχτεί την Νορβηγία, παιχνίδι κατά πολλούς αμφίροπο. Νομίζω η Βραζιλία εδώ έχει τον τρόπο να πάρει την πρόκριση και την ωριμότητα. Φτάνουμε πλέον την Δευτέρα 6 Ιουλίου με ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, θα έλεγα. Στο Μέξικο Σίτι οι διοργανωτές υποδέχονται την Αγγλία. Οι Μεξικάνοι, οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν όσο δεν προχώρησαν ποτέ άλλοτε σε ένα Μουντιάλ, απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και θέλουν να φτάσουν κι αυτοί στην επόμενη φάση. Στις 10 η ώρα το βράδυ, εδώ θα πάμε στα γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια, Πορτογαλία ή Κροατία, με τον νικητή του Ισπανία-Αυστρία που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Στον Τάλας θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Πιθανότερο σενάριο, βάσει λογικής και προγνωστικών, Ισπανία-Πορτογαλία. Θα φανεί αν θα παληθευτεί στην πράξη. Και κλείνουμε την επόμενη φάση στις 3, την 3η 7 Ιουλίου, 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Σιάτλ, παιχνίδι το οποίο έχει να μας δώσει πάρα πολλά. Και στις 7, οι νικητές των αγώνων, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, πιθανότατα Αργεντινή, με τον νικητή του αγώνα Αυστραλία-Αίγυπτος. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Αυτά είναι τα ζευγάρια που υπάρχουν μέχρι στιγμής, μάλλον που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε εκεί που το είχαμε αφήσει, μετά την Αγγλία. Είχαμε το παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλη. Πραγματικά ένα χιτσκιοκικό φινάλε, με τη Σενεγάλη να είναι πάρα πολύ καλή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, μάλιστα πέτυχε πολύ όμορφα γκολ. Και γενικά έδειχνε ότι πατούσε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Ντιαρά νωρίς έκανε το 0-1. Ο Σαρ εξαιρετικό γκολ στο 51, το 0-2. Και ενώ όλα έδειχναν ότι θα πανηγυρίζαν οι Αφρικανοί την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, ήρθε ένα γκολ στο 86 από τον Λουκάκου και ξαφνικά το Βέλγιο είχε χρόνο να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά η Σοφάρης ήρθε 3 λεπτά αργότερα στο 89 με τον Τέλεμανς, όταν εκμεταλλεύτηκε μια ωραία ασίστ από τον Τροσάρ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να... θα πάει στην παράταση και εκεί να δούμε ποια ομάδα θα υπερισχύσει. Μάλιστα ο προπονητής της Σενεγάλης έβαλε και πολλούς φρέσκους παίχτες μέσα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να τους ετοιμάσει για την παράταση. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, καθώς στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης έγινε πέναλτι, με αποτέλεσμα ο Τίλεμανς να ευστοχίσει και να πετύχει τον γκολ και έτσι στην παράταση. Στο τελευταίο λεπτό ο Τίλεμανς χάρισε την νίκη στους Βέλγους, με αποτέλεσμα να πάρουν αυτοί το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ανατροπή λοιπόν για το Βέλγιο που πήρε την πρόκριση και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φτάσαμε μετά ξημερώματα ώρα Ελλάδος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποδέχονται τη Βοσνία. Οι Αμερικάνοι έδειξαν από την αρχή ότι ήταν το αφεντικό της αναμέτρησης. Δεν είχαν ευκαιρίες, αλλά ήταν πιο έτοιμοι, θα έλεγα, οργανωτικά, μπορούσαν να κυκλοφορούν άνετα την μπάλα, έφταναν με ευκολία έξω από τη μεγάλη περιοχή, χωρίς όμως να έρχεται το γκολ. Ήρθε όμως το γκολ τελικά, έγινε το 1-0 με τον γνώριμο σκόρερ για τους Αμερικάνους, ο Μπαλουγκάν, είναι αυτός ο οποίος πέτυχε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου το 1-0. Εκεί φαινόταν ότι η Αμερική θα έψαχνε ένα δεύτερο γκολ για να το κλειδώσει το παιχνίδι. Δεν έγιναν όμως έτσι τα πράγματα. Πήραν άλλη τροπή. Στο 64 υπήρχε κόκκινη κάρτα για τον Μπαλουγκάν, με αποτέλεσμα να αλλάξουν οι αριθμητικές ισορροπίες και έτσι οι Βόσνοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ήρθε ένα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, και με τον γκολ αυτό το οποίο σημειώθηκε, η ομάδα των ΗΠΑ πέτυχε το 2-0. Νομίζω ότι κάπου εκεί κρίθηκε για το παιχνίδι. Δεν υπήρχαν και τα χρονικά περιθώρια άλλωστε για κάτι περισσότερο. Ο Τίλιμαν είναι αυτός ο οποίος είχε πετύχει τον γκολ. Οι ΗΠΑ στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Θα συζητήσουμε ασφαλώς και σήμερα αρκετά για το Μουντιάλ. Σήμερα είχαμε και θα σταθούμε λίγο αργότερα στην παρουσίαση στην παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκης, που ο Ευάγγελος Μαρινάκης ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών, το πώς θα προχωρήσουν, το τι θα έχει αυτό το γήπεδο. Και πρόκειται για ένα γήπεδο που αν ολοκληρωθεί, όταν ολοκληρωθεί μάλλον, θα είναι ένα γήπεδο κόσμημα. 250 εκατομμύρια είναι το κόστος της κατασκευής του. Θα είναι υπερσύγχρονο, θα έχει πολλές παροχές για τους φιλάθλους και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ωστόσο να μείνει 2 χρόνια εκτός, να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ, όπως αποκάλυψε ο κύριος Μαρινάκης, κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό. Ένα γήπεδο 80.000 θέσεων σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και με καλή πορεία, κατάμεστο τα έσοδα εκτοξεύονται. Και φυσικά μετά, τον Ολυμπιακό μπει στο δικό του σπίτι, θα έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας 53.000 θεατών, το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΟΑΚΑ, που ασφαλώς θα μπορέσει να κάνει ακόμα βιωσιμότερη την ομάδα του λιμανιού. Στο παιχνίδι τώρα της εθνικής μας ομάδας τα πράγματα εξελίσσονται καλά. Είμαστε στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Η εθνική μας ομάδα έχει ένα προβάδισμα που αγγίζει τους 10 πόντους, 9 για την ακρίβεια, 49-58, χαμηλό σκορ. Η εθνική μας είναι έτοιμη για να πάρει την πρώτη νίκη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Λοιπόν, να δούμε τώρα αν είμαστε, ναι, είμαστε έτοιμοι για να πάμε λίγο στους καλεσμένους σημερινής μας εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αγωνιστεί πολλάκις με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, σκάουτερ της Arsenal για πολλά χρόνια και όχι μόνο. Λάκης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει έτσι να δούμε διαφορετικά το Μουντιάλ. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Λόγω της ενασχόλησης με την Αγγλία, με την Arsenal, ξεκινήσουμε με την Αγγλία, η οποία χθες πέρασε διαπυρός και σιδήρου, θα έλεγα, με 2-1 απέναντι στο Κονγκό.
1: Κοίταξε, είχα προβλέψει νίκη της Αγγλίας, βέβαια ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έγινε, αλλά είχα τονίσει επανειλημμένως, είχα πει ότι εδώ και μερικά χρόνια, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούσαν, Liverpool, Manchester City, Arsenal κτλ, σε κέρυες θέσεις αυτών των ομάδων ήταν παίκτες πάρα πολύ καλή, αλλά άλλης εθνικότητας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την πολύ καλή εθνική Αγγλίας από παλιά. Τώρα τελευταία όμως υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που παίζουν στις πρώτες ομάδες της Αγγλίας, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με την πολυτέλεια ότι κάποιοι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια, όταν υπάρχουν τόσο κλειστές άμυνες, μπορούν να ξεκλειδώσουν το σκορ με τι, όπως είναι με παραδείγματι ο Κέιν, έτσι, όπως είναι ο
0: Μαντουάκε
1: που παίζει, ακριβώς. Στην Νορβηγία βλέπουμε τον Όντεγκαρντ, ο οποίος ήταν από 19-20 χρόνια στην Άθνα, είναι αρχηγός της ομάδος, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, δηλαδή κάποια στιγμή το δεύτερο γκολ της Νορβηγίας, ας πούμε, ήταν ποίημα με την κάθε την πάσα της, πάει στο Χάλαντ και γίνεται το 2-1. Χθες η Αγγλία ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό γκολ, το δεύτερο γκολ του Κέιν, που αυτό είναι θέμα ικανότητας. Και δεν είναι μια ομαδική δουλειά. Έτσι, έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίκτη, έδωσε την μπάλα στον Κέιν και έκανε τον γκολ. Αλλά άμα βλέπουμε τώρα παίκτες όπως η Αγγλία, όταν υπάρχουν οι στόπερ αυτοί που δεν τους ξέρουμε καλά-καλά, έχουν ένα παίκτη που τον είχε πάρει η Άρσεναλ πριν 3 χρόνια 100 εκατομμύρια, τον Ντέκλαν Ράις. Όλες οι παλιές πέραν από αυτόν. Παίρνει την μπάλα από το στόπι και ξεκινάει το παιχνίδι. Άρα έχουμε μια Αγγλία που την περιμένουμε δυνατή. Τώρα, όσο θα πηγαίνουμε στους 8, ας πούμε, θα βλέπουμε καλύτερα παιχνίδια. Γιατί, κακά τα ψέματα, κάποιες ομάδες χαμηλότερες δυναμικότητες από τις άλλες. Δηλαδή, όταν παίζει με τη Βραζιλία, με τη Γαλλία, κάποια ομάδα. Και χθες το Κονγκό που έπαιζε με την Αγγλία, παρότι αποκλείστηκε, ήταν απίστευτη. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα του Κονγκό, έτσι. Και όσο φτάνουμε τώρα στους 8, 16, 8, θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να πω όμως ότι σε αυτά όλα, όταν μιλάμε για επίπεδο εθνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, πόσο μάλλον, πιστεύω ότι τη σφραγίδα τη βάζουν κάποιοι παίκτες που πραγματικά έχουν το κάτι ξεχωριστό, που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι με μια προσωπική τους ενέργεια. Π.χ. ο Μπαπέ, ο Ντεμπελέ, όλοι αυτοί θα μας απασχολήσουν. Ο Μέση που είναι 40 χρονών, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά κύριε Παπαϊωάννου, αυτό όντως 100% συμβαίνει σε ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ακριβώς. Εγώ βάζω και την παράμετρο όμως ότι μέχρι τώρα οι αντίπαλοι, όπως και να το κάνουμε, ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας. Δηλαδή σωστό. Κάτι Κουρακάο, κάτι IT, ξέρω εγώ, αυτές οι ομάδες.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: βρίσκαν
1: σωστά,
0: και
1: πολύ
0: τα κάνανε. Ναι, τώρα περιμένω να δω τι θα κάνουν.
1: Αυτό που επισημαίνεις είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως, θέλω να πω όμως ότι, ας πούμε, η Αγγλία ήταν πίσω στο σκορ. Το Βέλγιο χθες ήταν πίσω στο σκορ. Αυτό δείχνουν όμως ότι μια ομάδα που έχει DNA, ας πούμε, έτσι. Όπως είδαμε τη Γερμανία, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η Γερμανία. Δεν μας έπεισε καθόλου. Δεν είχε DNA η Γερμανία, ρε παιδί μου. Αλλά ναι. Το να είναι μια ομάδα, η Βραζιλία, δύσκολα, ήταν πίσω στο σκορ. Η Αγγλία ήταν πίσω στο σκορ, το Βέλγιο. Αυτό ήταν σημαντικό. Τώρα όμως, όταν θα παίξει, ας πούμε, Αγγλία, Βραζιλία ή ξέρω εγώ, Γαλλία ή Αργεντινή.
0: Μεξικό, Αγγλία.
1: Ακριβώς. Θα βλέπουμε. Ναι, όχι, λέω παράδειγμα έτσι. Θα βλέπουμε πολύ καλύτερα πράγματα τώρα. Δηλαδή, θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά θα βλέπουμε και πολύ περισσότερες φάσεις. Πιο ανοιχτό. Είναι πιο ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα, περίπου, βλέπαμε όποιος θα παίξει, ο πρώτος ή ο δεύτερος. Είχε και μια, κάποια που είχαν σκοπιμότητα. Δηλαδή, αν έφερε μια ισοπαλία, κάποια ομάδα λες περνάω. Ενώ τώρα είναι νοκάουτ. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε να κάνουμε και τη φιλοσοφία, την ψυχολογία του καθενός. Τι προσωπικότητα έχει κάποια ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πώς αντιδράει σε μια δύσκολη.
0: Λίγο νωρίτερα είπατε για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όπου θα το πω και σε εσάς και το έχω πει και σε άλλους καλεσμένους. Ποιον παίχτη έχει η Γερμανία ως προσωπικότητα να αλλάξει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή?
1: Σχεδόν κανέναν.
0: Κανέναν. Ο Κλίμιχ που. Δεν, okay, δεν είναι ούτε Μέση, ούτε Χάλαντ, ούτε
1: είναι μέχρι το δεξί μπακ και τα λοιπά. Δηλαδή, ο Κέιν που παίζει στην καλύτερη ομάδα της Γερμανίας είναι Άγγλος. Ο Λίσε που κάνει παπάδες με την Μπάγερ είναι στη Γαλλία. Δηλαδή, δεν έχει, η Γερμανία δεν έχει ένα παίχτη να πεις ότι αμάν, ξέρω εγώ, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχει DNA το παλιό, άμα πάμε πίσω σε παίχτες στη Γερμανία, έχει παιχταράδες, έτσι. Ενώ τώρα
0: Ρουμενίγκε, Φέλερ, Αουγκετάλερ.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Κλώζε και τα λοιπά, πρώτος χώρος στα παγκόσμια. Ήταν άλλο πράγμα. Εδώ πέρα τώρα δεν έχει χάσει τον DNA. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, δεν ξέρω Μάκη άμα το είδες, είναι μια νευρικότητα που είχε ο προπονητής της Γερμανίας, ο πώς λέγεται, Νάγκελσμαν.
0: Δηλαδή
1: μεταδίδει, είναι σαν να ήταν σε τεχνική κατηγορία. Να πάει εδώ, πέρα, εδώ, πέρα, εδώ, να διαμαρτύρεται στους διαιτητές και τα λοιπά. Αυτό δείχνει μια νευρικότητα και στους παίκτες τη δίνει. Δεν είναι ψύχρεμος. Χθες είδαμε τον Γκαρσία, γίνεται το 0-2 και λέει ήρεμα και τα λοιπά. Είχε εμπιστοσύνη στην ομάδα του.
0: Καλά, αυτό δεν υπήρχε. Με τον μπλοκάκι στο χέρι, λέω τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο θα γίνει viral αυτός. Η ομάδα χάνει και αυτός κοιτάει τον μπλοκάκι του. Και γύρισε το παιχνίδι. Είδες.
1: Ναι, έπαιζε το παιχνίδι της όμως. Μπορεί να έχανε το Βέλγιο, πρόσεξε. Μπορεί να έχανε. Αλλά όμως
0: ναι, αλλά κύριε Παπαϊωάννου, δείτε και τι έκανε όμως. Δηλαδή, έβγαλε έξω τον Ντογκού και τον Ντεμπρόινε, τους δύο παίχτες ονόματα.
1: Και χθες ο Μαντουέκε, σαν να μην υπήρχε. Ο Ράσφορντ έχανε την μπάλα έξω, ξέρω, και ήταν σαν απελπισμένος. Μας έδειχνε κοντά του κοντράς στο πρόσωπό του. Λες και ήταν στεναχωρημένος και έχανε 4-0. Έκανε δύο αλλαγές ο Τούχελ. Στα άκρα δεξιά και τα έβαλε το Σακά και τον άλλο τον Γκόρντον και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Και ο Γκόρντον έκανε και την πάσα στον Κέιν που έκανε το δεύτερο γκολ. Άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή ο προπονητής πρέπει να είναι ένας άλλος πάλι που του βγάζει το καπέλο. Είναι ο Αντσελότη. Έχανε η Βραζιλία τίποτα. Έβαλε το 2-1 η Βραζιλία τίποτα. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρότητα. Σαν προπονητής πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία από τον προπονητή. Βέβαια τώρα. Μέχρι στιγμής δεν μου άρεσε η Βραζιλία που λέμε, αλλά από εδώ και στο εξής θα δούμε πραγματικά καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, οι λεγόμενες σε χαμηλή δυναμικότητα ομάδες ήταν στημένοι έξω από τη μεγάλη περιοχή 10 άτομα. Αυτό το πράγμα και έψηνα την αντεπίθεση.
0: Η Βραζιλία έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έρχεται πιο κοντά στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία με τον Αντζελότη. Τον τρόπο παιχνιδιού μιλάω, έτσι.
1: Ακριβώς. Και θα δούμε μια πιο σφιχτή άμυνα που είναι Ιταλός ο Αντζελότη και θα δούμε πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει τον Βινίσιος. Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Με Γκάμπριελ και Μαρκίνιος. Δηλαδή, τι καλύτερα στο περνάει.
1: Το καλύτερο, το καλύτερο. Και να βγω, ξέρω εγώ, αληθινός. Περιμένω να βάλει κανένα γκολ ο Γκάμπριελ στα στημένα από κεφαλιά.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί έχει την ικανότητα, το δουλεύω. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, 100%. Όσο πάμε τώρα θα δείχνουμε καλύτερα. Και βέβαια, σαν outsider, εμένα, επειδή ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το ξέρει, έχω πάει 2-3 φορές, έκανα κάποια camp Toronto και Αμερική και Σικάγο, νομίζουμε εμείς ότι αυτοί δεν έχουν ποδόσφαιρο. Είναι γιορτή το ποδόσφαιρο, είναι γεμάτα τα γήπεδα στο MLS. Και άμα δεις όλοι οι μεγάλοι παίκτες στα τελευταία τους πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι τυχαίο που ο Μπέκαμ είναι πρόεδρος, είναι ο Μέση και φεύγουν πάρα πολλοί παίκτες και πηγαίνουν εκεί σιγά σιγά. Διάβασα πρόσφατα και ο Λεβαντόφσκι και νομίζω έχει κλείσει στο MLS κάποια ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ποδόσφαιρο πλέον. Όπως και η εθνική γυναικών της Αμερικής πάει στους τελικούς συνέχεια. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αλλά αυτοί παραδοσιακά ήταν αυτοί.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Δεν έχω πάει με αυτά που βλέπω, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν ξέρω αν το έχουν δεν το έχουν το ποδόσφαιρο, αλλά στις υποδομές είναι μακράν έτη φωτό μπροστά από μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Μα και σου λέω τώρα, τα έχω ζήσει, τα έχω δει. Τα έχω δει. Να σου πω ότι στο Τορόντο, παράδειγμα, έχουν κλειστά στάδια. Κλειστές προπονήσεις, σε κλειστά ντόμ τα λένε. Έκανα και εκεί προπονήσεις. Τον τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, ανοίγουν τα ντόμ αυτά και είναι το φόρτο κανονικό. Απίστευτο. Είναι οργανωμένοι, δεν είναι. Έχουν δηλαδή, έχουν με το business plan τι θα ξοδέψει κάθε ομάδα κτλ. Δεν έχει έπεσα, κέρδισε κτλ. Είναι γιορτή. Και όλο επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι να πάρω την ισοπαλία ή να κάνω την άμυνα κτλ. Αλλά
0: τώρα να όμως, ανοίξουμε μια φέτος συζήτηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αν θα την ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Έχω κουραστεί σε αυτό το Μουντιάλ και γενικά στα τελευταία παιχνίδια στο μεγάλο επίπεδο. Αυτό το ανούσιο build-up το οποίο γίνεται κάτω από το κέντρο με τις παράλληλες πάσες. Δεν είναι, λέω, εντάξει, καλό το build-up να γίνεται, αλλά να γίνεται δημιουργικά. Όχι όπως ας πούμε έπαιζε η Νότιο Αφρική που κρατούσαν την μπάλα πατημένη ή εν πάση περιπτώσει με ένα αργό build-up το οποίο δεν μπορεί να σε βγάλει μπροστά. Κοίταξε, σε αυτό ο Γκουαρδιόλα μας έκανε κακό.
1: Κοίταξε, όχι, δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Με την ευκαιρία, το λέμε δηλαδή και επειδή είναι και η εκπομπή σου και πιστεύω ότι μας ακούν, θα καταλάβουν πράγματα για να ξέρουν και κάποια πράγματα πέρα από αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι, που βλέπουν. Νομίζω έχουν και αυτοί μπορούν να πούν τη γνώμη τους, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το build-up τώρα που γίνεται, όπως ο Γκουαρδιόλα, τι γίνεται. Προσπαθούν με το να αλλάζουν πάσες σε μια οργανωμένη αμυνή πολύ κλειστή η χώρη και προσπαθούν με τις πάσες πλάγια δεξιά αριστερά και μόνο από τα πλάγια θα γίνει τελική προσπάθεια, προσπαθούν να σπάσουν την ισορροπία της άμυνας με μια οργανωμένη άμυνα. Τώρα όταν κάνουμε μάθημα πώς μπορεί να σπάσει. Να σπάσει με την κάθετη πάσα, που η κάθετη πάσα είναι δύσκολη, πρέπει να έχει την ικανότητα όπως το έκανε ο Νορβηγός, την κάθετη την έσπασε και έκανε τον κολοχάλα, ήταν ποίημα αυτό, έτσι. Το δεύτερο είναι με το 1-2 που δεν μπορεί να γίνει το 1-2 γιατί είναι πολύ κλειστή η χώρα, είναι ένας παίκτης δίπλα 3 μέτρα από τον άλλον. Και το άλλο είναι το 1-1 που δύσκολα βλέπουμε παίκτες πλέον να κάνουν το 1-1.
0: Μα δηλαδή δεν τους αφήνουν.
1: Ναι, δεν ήταν ο Μαντουέκη χθες με την Αγγλία, είχε έναν παίκτη, έκανε από πίσω στα 2 μέτρα, ήταν ένας άλλος. Άρα είναι η κάθετη πάσα, σούτ από μακριά και θα δούμε πάρα πολλές. Πολλά σκορ και διαμόρφωση του αποτελέσματος από στιμένες φάσεις. Δηλαδή από φάουλ απευθείας, από κόρνερ, πρώτο δεύτερο δοκάρι κτλ. Το 80% των γκολ στα παγκόσμια γίνονται περίπου από στιμένες φάσεις. Αυτό τώρα που το λέω είναι πρωτόγνωρο που το ακούει ο άλλος, αλλά άμα το σκεφτείς,
0: θα δεις. Χτυπήματα με την πρώτη επαφή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η οργανωμένη άμυνα θα σπάσει. Με μία τρίπλα ένα εναντίον ενός να σουτάρεις ή με την κάθε τι πας να το βγάλεις με τη μία. Δύσκολα θα βλέπουμε να κάνεις ένα εναντίον ενός. Άμα τριπλάρει ένα παίχτη ο Μαντουέκε χθες, ας πούμε, ή ο Σακά που τον έβαλε αλλαγή, δίπλα στα 2 μέτρα είναι ένας άλλος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το κάνουμε το ένα εναντίον ενός όταν είναι 10 άτομα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Γι' αυτό πηγαίνουν στα πλάγια το build-up και ψάχνουν πάντα από τα πλάγια γίνεται η τελική ενέργεια για να γίνει το σπάσιμο ή να σουτάρει, να κάνει κεφαλιά κάποιος ή να πλασάρει. Yeah. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τώρα βέβαια η χαμηλή δυναμικότητα μέχρι τώρα βάζανε γκολ γιατί στην Αγγλία. Γιατί ήταν κοινή χώρη. Όταν χθες το κουκού που έπαιζε με την Αγγλία ήταν, όταν πάρει την μπάλα, αυτοί τι έχουν, ειδικά οι αφρικανικές χώρες, ο σωματότυπός τους και η φυσική τους κατάσταση είναι απίστευτη. Όταν έχεις λίγο καλή τεχνική, θα βγεις στην κόντρα. Όπως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση, έχω πάθει πλάκα με το Εκουαντόρ. Δηλαδή ήταν μισά μηχανάκια τρέχανε.
0: Αλήθεια είναι πέρα, και το Εκουαντόρ είχε καλή πορεία στο Κόπα Αμερικά. Και το περιμέναμε. Και δικαιολογημένα αυτές εδώ που έφτασε.
1: Βέβαια. Και πάρα πολλοί παίκτες στην κόντρα δεν διώχναν την μπάλα που να είναι. Αλλάζαν την μπάλα με τη μία, βγαίνανε, ζητούσαν τον γκολ. Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Εντάξει, αυτοί αποκλείστηκαν, να τους αφήσουμε. Το Μαρόκο είναι αυτό το οποίο και σε αυτό το Μουντιάλ, στο προηγούμενο ήταν τετράδα, ναι. Αλλά και δεν μπορεί να φτάσει μακριά. Δηλαδή τώρα παίζει στο επόμενο παιχνίδι, για να δω. Δεν το έχω. Α, με τον Καναδά.
1: Μπορεί να την κάνει. Δηλαδή, όμως, στην τελική θα δούμε τις παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε. Είναι Αργεντινή, Βραζιλία, ως συνήθως από την Νότια Αμερική, και η Γαλλία, Ιταλία, από τις μεγάλες, δεν με πω για
0: Ισπανία,
1: είναι η Γαλλία που εγώ δίνω μεγάλη, το έχω πει από την αρχή, είναι η πιο πλήρης ομάδα, βέβαια δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να γίνει. Η Αγγλία, την περιμένω, έχει μέταλλο πλέον, και η Αγγλία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι λίγο πίσω, δεν ξέρω, είναι λίγο πίσω. Ναι. Η Γαλλία μου άρεσε πάρα πολύ, μέχρι τώρα δείχνει μια σταθερότητα στο παιχνίδι της και βέβαια έχει παίκτες οι οποίοι κάνουν γκολ με ατομική προσωπική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μια ομάδα. Να κάνεις, δηλαδή ο Ντεμπελέ που έβαλε με τα 2-3 γκολ με το αριστερό, με το φάλσο κτλ. Αυτά είναι προσωπικές δηλαδή στιγμές του κάθε, της ικανότητας του κάθε παίκτη.
0: Έτσι πάει.
1: Ο τερματοφύλακας όταν έχεις 5 παίκτες μπροστά σου δεν μπορεί να δεις. Άμα κάνει άλλο την μπάλα με το φάλτσο και σημαδεύει και πάει στο γάμα η μπάλα, είναι γκολ. Από μακριά το τρώει πιο εύκολο ο τερματοφύλακας. Δεν έχει Μάλιστα. οπτικό πεδίο. Αλλά μέχρι Ωραία. Στιγμής πάντως δεν είδαμε ένα μάτς, δηλαδή μόνο λίγο στο Σκότρα το χθεσινό με το Βέλγιο, αλλά δεν είδαμε ποδόσφαιρο, παιδί μου. Δεν είδαμε. Μια ωραία κίνηση στο δεύτερο γκολ που έκανε η Βραζιλία, που έκανε ένα σουτάρι, άλλο στην Πασάρι στον πώς το λένε, στη Σάρση να τον παίχνει αυτό να, και πλασάρει πολύ ωραία.
0: Στο Μαρτινέλη. Μαρτινέλη.
1: Ο Μαρτινέλη, πολύ ωραίο πλασέ. Mm. Κάνε ότι θα σουτάρει την πλασάρι στο Μαρτινέλη, στο αμάτημα πάσα κατευθείαν. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι έχουν άμεση εκτέλεση. Δηλαδή είναι επέκταση με μεγάλη τεχνική. Άμα καθυστερήσει ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ο επιθετικός
0: δεν έχει
1: βγάλει τη... Ακριβώς. Το direct. Είναι μεγάλη ψηλή τεχνική κατάρτιση και είναι παίχτες.
0: Αυτό που λείπει από τους Αφρικανούς. Αυτό λείπει από τους Αφρικανούς.
1: Δεν το έχουνε. Yeah. Τώρα χθες είδαμε το Κονγκό, είναι 2-0 με το Βέλγιο. Αλλάζα την μπαλό, όπως είπες πολύ σωστά. Και άσχετα. Δεν την αλλάζα να πάμε προς τα μπροστά λίγο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερα θα γίνει το λάθος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαϊωάννου. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλά, που τα πάμε, Μάκη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ η εθνική μας τώρα πάει να το κάνει ντέρμπι με την Ρουμανία. Είμαστε 4 λεπτά, 3 και 40 για την ακρίβεια πριν από το φινάλε. Ξανεμίστηκε η διαφορά των 8-9 πόντων. Είμαστε στο 60-64 με το Ράσελ να πετυχαίνει και το καλάθι και μάλλον να κερδίζει και το φάουλ. Οπότε πάμε στον πόντο. Φάουλ που έγινε από τον Μήτρου Λόγκ με αποτέλεσμα η εθνική πλέον να είναι μπροστά με ισχυρή κεφαλή ενός πόντου. Επαναλαμβάνω ότι η εθνική χρειάζεται την νίκη πάση θυσία, γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται στην επόμενη φάση, εκεί που οι αντίπαλοι πλέον θα είναι ισχυρότεροι και η αποστολή θα είναι δυσκολότερη. Και το λέμε δυσκολότερη γιατί μια κανονική εθνική δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τα παράθυρα. Βλέπετε ότι δεν παίζει κανένας από τους πρωτοκλασσάτους εντός εισαγωγικών παίκτες μας. Οπότε κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μένουμε σε αριθμούς Μουντιάλ και θα πάμε λίγο να το δούμε από μια διαφορετική σκοπιά. Ένα διαφορετικό θέμα θα έλεγα. Έχουμε μαζί μας τον πρώην τερματοφύλακα, νυν προπονητή, τον Ηλία στο Γιάννη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ασφαλώς παρακολουθείτε Μουντιάλ και εσείς όπως όλος ο κόσμος. Τώρα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί, να μας βοηθήσετε λίγο γιατί αρκετά παιχνίδια έχουν φτάσει ήδη στη διαδικασία των πέναλτι και πολλά περισσότερα θα ακολουθήσουν. Τι γίνεται εκεί, πώς μπαίνει ο τερματοφύλακας σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικότερα, τώρα δεν θυμόμουν ποιο παιχνίδι ήταν που ήταν στα πέναλτι την τελευταία φορά, έβλεπα συνεχώς τον προπονητή τερματοφυλάκων να μιλάει τον τερματοφύλακα, ξέρεις αυτός βαράει όλο από εκεί, κάνει αυτό, κάνει εκείνο κτλ. Δηλαδή πλέον μπήκαμε έτσι πιο αυτοματοποιημένα πλέον και στη θέση του τερματοφύλακα.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο υπάρχει εξέλιξη και στη θέση του τερματοφύλακα και οι προπονητές τερματοφυλάκων πλέον δουλεύουν πάρα πολύ καλά και σε αναλύσεις και ιδίως και στα πέναλτι και προσπαθούν να βοηθήσουν τον τερματοφύλακα να είναι πολύ πιο έτοιμος στις εκτελέσεις των πέναλτι. Αλλά με τις αναλύσεις, γιατί πλέον υπάρχει εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, βοηθάνε πάρα πολύ τον τερματοφύλακα. Αλλά φυσικά παίζει ρόλο και ο ίδιος ο τερματοφύλακας, σε τι ψυχολογία έχει εκείνη τη στιγμή την ώρα του αγώνα. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο οι αναλύσεις. Το ερώτημα,
1: γιατί δεν είναι το... Οι αναλύσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι αναλύσεις ναι, okay, είναι καλές, αλλά πλέον το γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές που εκτελούν τα πέναλτι πλέον και πιστεύω ότι υπάρχει και μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία τερματοφύλακα.
0: Ναι, και αυτή θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Τώρα το άγχος ποιος το έχει, ο τερματοφύλακας ή ο ποδοσφαιριστής?
1: Και οι δύο έχουν άγχος, εννοείται, για να βοηθήσει. Και ο τερματοφύλακας έχει από τη μεριά του το άγχος για να βοηθήσει την ομάδα του να περάσει στην επόμενη φάση.
0: Ναι. Τώρα, ξέρετε, τελευταία βλέπω έτσι πολλά mind games κατά τη διαδικασία το πέναλτι. Τώρα, ας πούμε, στο πέναλτι που κέρδισε χθες το Βέλγιο, στο 120,
1: ναι,
0: έγινε ένας χαμός. Ο Λουκάκου πήρε την μπάλα, θέλοντας να πιστέψουν όλοι ότι το εκτελέσει αυτό στο πέναλτι, για να αφήσει τον Τίλεμα να ηρεμήσει και τελευταία στιγμή πάει και του απλώνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Δηλαδή έχουμε και τέτοια πλέον σκηνικά.
1: Ναι, υπάρχουν και είναι και αυτά μέρος του παιχνιδιού και της τακτικής, ας πούμε, της κάθε ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για το Μουντιάλ τι βλέπετε εσείς, τι σας έχει αφήσει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση μέχρι στιγμής, τι ξεχωρίσατε, ομάδα, παίχτες?
1: Εμένα με έχουν καταρχάς η ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει και θεωρώ ότι θα το σηκώσει κιόλας λόγω του Μέση είναι η Αργεντινή. Γιατί έχει πάρει την Αργεντινή από το χέρι και την οδεύει προς τον τελικό.
0: Εντάξει, ακόμα δεν παίξαμε μαζί όμως στα ημιτελικά. Λέω ακόμα δεν παίξαμε μαζί, λέω στα ημιτελικά θα βρεθούμε.
1: Μαζί ποιοι?
0: Εμείς είμαστε με Βραζιλία.
1: Α, με τη Βραζιλία, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι δεν έχω... Και η Βραζιλία είναι πάρα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Περίμενα λίγο καλύτερα να πάει. Αλλά πιστεύω και αυτή θα πάει, θα φτάσει μέχρι τους 4 θα φτάσει. Ναι. Αλλά με έχουν εντυπωσιάσει οι μικρότερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Νορβηγία, Μαρόκο.
1: Π.χ. Κογκό, π.χ. Σενεγάλη, π.χ. Πράσινο Ακροτήρι. Είναι ομάδες που πιστεύω ότι εντάξει, ήταν κάπου είχαν και κάπου ατυχία, αλλά με εντυπωσίασαν, δεν τις περίμενα τόσο καλές.
0: Ναι. Ωραία, coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε και Θεσσαλονίκη να μάθουμε τι γίνεται εκεί με ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Η εθνική μας δεν πάει καλά. Καθώς με ένα έτσι πολύ μεγάλο σερί οι Ρουμάνοι έκαναν το comeback, όχι μόνο μας ισοφάρισαν, μας προσπέρασαν κιόλας και προηγούνται με 69-66, αν δεν κάνω λάθος, 3 πόντους. Με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν, γύρω στα 90 δευτερόλεπτα, οπότε η εθνική πρέπει να πατήσει γκάζι, να βρει τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι αν θέλει να πάρει την κατάκτηση της νίκης και να ξεκινήσει έτσι με το δεξί της υποχρεώσης σε αυτό το μουντομπάσκετ. Επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζουμε την Ρουμανία σε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται εκτός έδρας, με την εθνική μας ομάδα να θέλει την νίκη, γιατί επαναλαμβάνω, με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η διαδικασία για τα προκριματικά. Η εθνική θα την πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Αυτό, εντάξει, λίγο πολύ είναι δεδομένο. Εκεί όμως τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά εάν κουβαλάει μαζί της ήττες από την πρώτη φάση. Μέχρι να πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. 69-66 η εθνική, επιστροφή στο παιχνίδι. Οι Ρουμάνοι ξεσηκώνονται για πρώτη φορά στον αγώνα. Βλέπουμε την κερκίδα να παροτρύνει τους Ρουμάνους για την νίκη. 1:15 πριν από το φινάλε. Και δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πάμε Θεσσαλονίκη? Όχι ακόμα. Ωραία. Να δούμε λίγο την προσπάθεια της εθνικής μας, η οποία τώρα προσπαθεί με το Λιόπουλο. Βγαίνει ο Μήτρου Λόγκ για να πάρει την μπάλα, θέλει να δεχτεί το screen, δεν τα καταφέρνει, 9 δευτερόλεπτα για να γίνει η επίθεση, θα πάρει λογικά με ένα drive ωραίο, τάπα, λογικά μετράει το καλάθι, μετράει, ναι, ήταν στην άνοδο, στην κάθοδο μάλλον η μπάλα, και έτσι το 69-68, εντυπωσιακό το κόψιμο από τον Ρουμάνο Σέντερ, αλλά σίγουρα ο Κάτ ήταν αυτός. Το καλάθι του Μήτρου Λόγκα μετράει. 68-69. Πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM θα μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει τη σημερινή προπόνηση την πρωινή με δύο προβληματάκια. Το ένα είναι του Τσάλοφ, το άλλο είναι του Παυλένκα. Ο Παυλένκα δεν έπαιξε χτες. Ο Τσάλοφ αγωνίστηκε στο φιλικό, στο οποίο ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1. Πάντως δεν ήταν δύσκολη αποστολή του δικεφάλου του Βορρά, γιατί η Μπέβερεν δεν ήταν κάποια πολύ, πολύ μεγάλης αξίας ομάδα όπως φάνηκε. Μόλις ανέβηκε στο πρωτάθλημα, από το πρωτάθλημα Βελγίου της β' κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, και κάνει και αυτή τη δική της προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ένα καλό πρόσωπο, σοβαρό, και αυτό ήταν που ικανοποίησε τους φιλάθλους που παρακολούθησαν το παιχνίδι. Και αναμένεται τώρα με την προσθήκη του Τάισον, ο οποίος από σήμερα βρίσκεται στην Ολλανδία, να αλλάξει λίγο και στην επίθεση η ομάδα, να γίνει λίγο καλύτερη, πιο επιθετική και να αποκτήσει λίγο μεγαλύτερη ποιότητα. Αν και ο Κωνσταντέλιας χτες ήταν μια ακόμη φορά πολύ καλός, ενώ εντυπωσίασε ο Ζαφίρης, ο οποίος έβαλε 2 γκολ και έδωσε και μια assist στο 3ο γκολ, στο 4ο της ομάδας, το οποίο πέτυχε ο Πέλκας. Όλα αυτά στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του δικεφάλου του Βορρά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το βασικό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο είναι να κλείσει το Χατζηδιάκο, να κλείσει το Γιαννούλη και να κλείσει και το Σάντα Μαρία, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Βαλένθια, η οποία Βαλένθια θέλει να τον παραχωρήσει τον Σάντα Μαρία, όμως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μικρές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και περιμένουμε αυτές τις τρεις μεταγραφές να ολοκληρωθούν. Σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε τον Γιαννιώτα, όπως αναμενόταν, ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό του και ανακοίνωσε και τον Ντιαλό Σανουσί, ο οποίος είναι μεταγραφή, 20 ετών ποδοσφαιριστής, που εντάσσεται στον Άρη. Υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί ένας καλός παίκτης, κάτι παρόμοιο με τον Διαντή, για τον οποίο ο Άρης περιμένει τα λεφτά από τη μεταγραφή του, προκειμένου να προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Τέλος να πω ότι στον Ηρακλή ανακοινώθηκε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ήταν μια μεταγραφή την οποία την είχαμε πει 2-3 φορές, 4-5. Σήμερα τυπικά ανακοινώθηκε. Έπρεπε να τελειώσει 30 Ιουνίου το συμβόλαιό του με τον Άρη και τυπικά, γιατί είχε να παίρνει κάτι λεφτά από τον Άρη. Και 2 Ιουλίου σήμερα ανακοινώθηκε ο Αθανασιάδης. Αλλά ο Ηρακλής αναμένεται να ανακοινώσει και άλλους ποδοσφαιριστές εντός των επόμενων ημερών. Νομίζω ότι η ομάδα του Ματσάρη θα αρχίσει να φέρνει παίκτες και αύριο θα φέρει. Θα έχει μια ανακοίνωση ίσως ημέρα Παρασκευή, αλλά και από Δευτέρα σίγουρα, γιατί αρχίζει και η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα και θα είναι εδώ και ο προπονητής ο κύριος Ματσάρη.
0: Ωραία Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Όσο διάστημα λοιπόν είχαμε αυτή την επικοινωνία με την Θεσσαλονίκη, δεν άλλαξε τίποτα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, καθότι το καλάθι το οποίο πέτυχε ο Λόγκ είναι ακόμα υπό εξέταση. Συνεπώς το 69-66 παραμένει μια δύσκολη περίπτωση. Είναι κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού, αν η μπάλα είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο. Οπότε σε αυτό το κόψιμο που έγινε από τον Κάτε, νομίζω ότι αρχίζει να παίρνει καθοδική πορεία η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών που εδώ και 3 λεπτά είναι πάνω από το monitor, σε αυτό το coach challenge το οποίο υπήρχε. Το καλάθι, για να δούμε αν μετράει ή δεν μετράει. Η υπόδειξη είναι ότι το καλάθι μετράει και η μπάλα πηγαίνει στην... Όχι, δεν μετράει, δεν το μέτρησαν το καλάθι. Το καλάθι δεν μέτρησε και η μπάλα πηγαίνει στους Ρουμάνους. Συνεπώς, η εθνική μας τώρα θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιεστική, γιατί έχει μόλις 53 δευτερόλεπτα για το παιχνίδι και 3,4 για να ολοκληρώσει την επίθεση από το προηγούμενο καλάθι το οποίο δεν μέτρησε. Λίγο οξύμορο αυτό που είπαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει 3,6 λοιπόν θα παραμείνουμε αναγκαστικά για να προχωρήσουμε έτσι στο τέλος της αναμέτρησης. Μωραΐτης προσπαθεί να πάρει την μπάλα στην επαναφορά, κάνει ένα τρίποντο περισσότερο για το Θεαθήνα, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Οι Έλληνες διεθνείς ζητούν φάουλ, το οποίο έγινε πάνω στον Μωραΐτη στην προσπάθειά του να αρπάξει την μπάλα. Τίποτα, λένε οι διαιτητές, ο Τολιόπουλος είναι. Τίποτα, λένε οι διαιτητές, με αποτέλεσμα η κατοχή να ξαναπάει σε ρουμάνικα χέρια. 48 δεύτερα απομένουν. Στο μείον 3 η εθνική, έξαλλος ο Σπανούρης, τα λέει εκεί με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για το ελληνικό συγκρότημα, με τους Ρουμάνους και τον Ματέσκου πλέον να είναι έτοιμοι να επαναφέρουν την μπάλα για να πάνε σε μία από τις τελευταίες τους επιθέσεις, και πολύ περισσότερο αν σκοράρουν, τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Πρες πλέον από την εθνική, ο Παπανικολάου σαν αρχηγός εκεί τα λέει με τους διαιτητές και διαμαρτύρεται, δεν αλλάζει κάτι φυσικά. Η επαναφορά της μπάλας τώρα για τους Ρουμάνους, που μπαίνουν σε αυτή την τελευταία τους επίθεση. Πιέζουμε εμείς περισσότερο, μήπως και αργήσουν να κατεβάσουν την μπάλα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση εκεί. Θα γίνει εδώ λάθος τώρα και εύκολο φάουλ από τον Τολιόπουλο. Στέλνει στους βολές τους Ρουμάνους στο 69-66. Άρα εδώ η διαφορά μπορεί να πάει και στους 5 πόντους, αν είναι εύστοχοι οι Ρουμάνοι στις ελεύθερες βολές. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι παιχνίδι δύο κατοχών. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι, εύστοχη η πρώτη βολή, 70-66. Εντελώς λάθος εδώ η κίνηση από τον Τολιόπουλο. Ένα γρήγορο φάουλ έδωσε το δικαίωμα στους Ρουμάνους να πετύχουν δύο εύκολους πόντους. Το χάνουμε 11 πόντους, 12 τώρα, ευστόχησε και στις δύο βολές. Στο μείον 5 η εθνική ομάδα. Εδώ το σερί που έχουν κάνει οι Ρουμάνοι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω 28 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Παπα-Νικολάου, επαναφορά της μπάλας για τον Τολιόπουλο. Πιέζουν οι Ρουμάνοι, προσπαθούν να βγουν από το πρες. Ξανά η μπάλα στον Παπα-Νικολάου, περνάει ο χρόνος, δεν γίνεται η επίθεση. Ψάχνει το τρίποντο Παπα-Νικολάου, είναι άστοχο, κανένα rebound, δεν λειτουργήσε εκεί τίποτα στην άμυνα. Και μάλιστα τώρα δεν κάνουμε και άμυνα. Τώρα πήγαν εκεί να πιέσουν οι Έλληνες διεθνείς και να κάνουν και το φάουλ. Έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει φάουλ, εδώ και αρκετή ώρα. 20 δεύτερα απομένουν, 5 πόντι, άρα η εθνική μας σε όλα τα σενάρια έχει δύο επιθέσεις θα πρέπει να κάνει για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, με την προοπτική κιόλας να χάσει την μία από τις δύο ελεύθερες βολές και η εθνική μας να κυνηγήσει το Mission Impossible. Τέλος πάντων, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο, αλλά πολύ δύσκολο να γίνεται έτσι εύκολα. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, άρα εδώ πλέον τα δεδομένα αλλάζουν συντριπτικά. 6 πόντι και αν μπήκε αυτή 7, οπότε νομίζω ότι δεν ανατρέπεται αυτή τη διαφορά μέσα σε 20 δεύτερα τα οποία υπολείπονται για να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό γίνεται κιόλας, άσχημη εμφάνιση για την εθνική στο τελευταίο δεκάλεπτο, ένα μακρινό τρίποντο είναι άστοχο, κάπου εδώ η σεμνή παράσταση λαμβάνει τέλος. 13 δευτερόλεπτα, η μπάλα είναι ξανά σε ελληνικά χέρια, καθώς εκεί ο Μορντέσκου δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το Λιόπουλος θα επαναφέρει. 73-66 Βγαίνει από τα screen, η μπάλα θα πάει από την άλλη πλευρά, ένα τρίποντο άστοχο και αυτό, 0 στα 3 τρίποντα. Ήταν για την εθνική μας ομάδα με 73-66, ένα αποτέλεσμα που σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το ελληνικό συγκρότημα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε μιλήσει για το έργο το οποίο θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την κατασκευή του. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, κ. Μαρινάκης, αναφέρθηκε σε μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου που έγινε στον Πειραιά, παρουσία πολλών καλεσμένων και προσκεκλημένων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε εκεί στη συνέντευξη τύπου και πώς παρουσιάστηκε το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 28. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς, διότι δεν συνηθίζω να μιλάω συχνά και όταν μιλάω, μιλάω με έργα, όπως θα έπρεπε και όλοι μας να μιλάμε με έργα. Το 2010, όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού, δήλωσα ότι έχω τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρχης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις το γραφείο του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καραϊσκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ranking της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα Elite Club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάσταση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα εντυπωσιακά για το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το γήπεδο το οποίο θα είναι πλέον 53.000 θέσεων. Ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά θα είναι κόσμημα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα δεν έχουμε και πάρα πολλά αναφορικά με τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με την ΑΕΚ να είναι σε μια θέση όχι αναμονής, απλά πιο εξειδικευμένης αναζήτησης, καθώς έχει τα χρονικά περιθώρια για να μπορέσει να βρει τους παίκτες που χρειάζεται, και έτσι με αυτό πορεύονται οι ομάδες μέχρι τώρα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στην σημερινή μας εκπομπή στο τέλος. Ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάξιος Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά νωρίτερα και σε αγροτοδασκή έκταση στη Στρογγυλή Άρδας. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί την συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάλιας Νέστορα. Το τραγικό τέλος της Βάλιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστεψε τα πειρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

0: Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινο-Αμερικανικών πληγμάτων στη χώρα, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 μέρες. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Υποφόρη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε, μπες και πες. Το 2-17-18.000 είναι δικό σας, για να κάνουμε και σήμερα τη δική μας παρέα. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ετοιμαστείτε λοιπόν στο 2-17-18.000. Ένα ωραίο ανάλαφρο τραγούδι έβλεπα από μια φίλη του Face πριν, τη Φέιτη Νικολοπούλου. Αν θυμηθείς τον γερό μου, τι ωραία τραγούδια που υπήρχαν κάποτε, ρε παιδιά. Δεν λέω πως δεν είναι και τώρα κάποια καλά, αλλά τώρα έχουμε πολλές αντιγραφές ξένων και μεγάλες επιτυχίες που ξέρετε, και ακόμη και η μουσική αλωνών είναι. Έτσι πολλά από αυτά. Δεν λέω όλους, γιατί έχουμε κάποιους ωραίους συνθέτες. Δεν μπερδεύουμε όμως το πιανό ή το τραγούδι και τι κάνουν οι ωραίους τραγουδιστές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιο ανάλαφρα τραγούδια, πιο ευαίσθητα. Δεν ξέρω, τα ακούεις και σε γαλινεύανε. Τώρα πέρα από εξαιρέσεις έχουν ένα ίδιο στυλ όλα, γι' αυτό και πολλοί από τους τραγουδιστές τους νέους ακούγονται, λες το ποιος είναι ποιος, α, αυτός είναι. Δηλαδή προσπαθείς, πέρα από κάποιους που ξεχωρίζουν, που αυτή είναι η προσωπικότητα του τραγουδιστή, να καταλαβαίνεις αμέσως την πρώτη κουβέντα, α, είναι ο τάδε. Και κάποιοι παλιοί, δεν είναι θέμα αυτό το παραμύθι που λένε, ναι, ήτανε ταινία, να σαριστήκανε, όχι. Από την αρχή ακούγοντας έναν, καταλάβαινες, μου λέγανε πιο πολύ και από μένα, καταλάβαινες ότι είναι ο τάδε, μια φορά τον άκουγες. Γιατί είχε το χαρακτηριστικό της φωνής ή και τα τραγούδια διαφορετικά. Τώρα είναι κάποια, όποια ακόμη και στη μουσική είναι τα ίδια. Και λες τώρα ποιος είναι, μωρέ, ποιος είναι. Γιατί αυτά εξυπηρετεί τις δισκογραφικές εταιρείες. Αυτό για να πούμε για την καλή κουβέντα για την Νικολοπούλου τη Φέη. Καλά, τα πιο νέα παιδιά μακάρι να κάνουν και τραγούδια έτσι όπως, όσο μπορούν πιο καλά τραγούδια. Εγώ έχω πει βέβαια, η θέση μου είναι ακόμη και στα βίντεο που βλέπουμε, είναι μεγάλη αδικία. Ο καθένας, ποιος έχει βάλει στίχος, τι έχεις βάλει τραγούδι. Λέμε, τι ωραίος, πω ωραίος που είναι αυτός τραγούδι. Κάποιος το έχει σκεφτεί, κάποιος το έχει γράψει. Να βάζουν και τα κεφάλια των συντελεστών πάνε στα βίντεο κλιπ. Εκεί πέρα η εταιρεία τους, η δική τους, εκεί τα διάφορα, εκεί που έχουν τραγουδιστικά που κοιτάνε μόνο κάποιοι 5-10 ονόματα πώς θα τα αρπάξουν, που δεν παίρνουν και άλλα παιδιά πιο νέα, δεν παίρνουν ποσοστά, δεν πάνε να ακούν τα τραγούδια τους σε κέντρα. Με αυτές τις εταιρείες διάφορες, που πολλές φορές γδέρνουν και τους επαγγελματίες στα κέντρα. Εκεί να βάλουν σε βιντεοκλίπ παντού το κεφαλάκι του συνθέτη, το κεφαλάκι του στιχουργού. Δεν κατάλαβα τι είναι οι τραγουδιστές μόνο. Λοιπόν. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, η Μάρα είναι.
1: Γεια σου Μάρα.
2: Καλά είστε.
1: Καλά
2: καλή,
1: εδώ.
2: Καλή εβδομάδα, εντάξει, καλή εβδομάδα. Πόσο έχουμε σήμερα, πέρα. Καλά.
1: Καλό μήνα τώρα
2: είναι. Καλό μήνα όμως, ναι, καλό μήνα να έχουμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μήπως και δροσίσει λίγο από αύριο, κάτι τέτοιο είπανε.
1: Ναι.
2: Να δούμε, γιατί ήταν λίγο θερμοκρασίες ανεβασμένες. Τέλος πάντων.
1: Δεν μετατρέπουν τις ανεμογεννήτριες σε ανεμιστήρες.
2: Αυτό λέει εσύ το γεγονός.
1: Να έρχονται να κάνουν κανένα κόλπο, να έρχεται προς τα κάτω ο αέρας όπως γυρνάει. Είναι που είναι ακριβό το ρεύμα, τουλάχιστον να κερδίζει λίγο Έλληνας από τη δροσιά.
2: Μη μου μιλά για ρεύμα εδώ, γιατί στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα και είναι. Δηλαδή, εντάξει, όποιον και να ρωτήσεις, έχει το ίδιο πρόβλημα. Μα με το σούπερ μάρκετ, με τα τρόφιμα, μα με το ρεύμα, μα με, με τα τηλέφωνα. Δεν βγαίνει έτσι.
1: Μα με τη μαμά του.
2: Εγώ θα σου πω το εξής. Λύκο στα πρόβατα, κύριε Ηλία.
1: Τι,
2: λοιπόν,
1: τι πρόβατα. Λύκο
2: στα πρόβατα, λέω λοιπόν. Και θα σου πω τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να βάζω ιδέες, γιατί δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιος και τι ακούει.
1: Ναι.
2: Αλλά με τις εισρωές των μεταναστών γίνονται, δηλαδή σκαρφίζονται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Στην Αλγερία, λέει, πριν από 2 μέρες προσπάθησαν 3 άτομα
1: ναι.
2: να περάσουν τα σύνορα να πάνε στην Ισπανία.
1: Να...
2: Και τι έκαναν.
1: Ναι.
2: Ναι. Τι έκαναν, ντύθηκαν λοιπόν, ήταν μέχρωμοι, έτσι. Έβαλαν και άλλη μπογιά στο πρόσωπο και πήραν υλικό
1: ναι.
2: και ντύθηκαν, μεταβλέστηκαν σε πρόβατα.
1: Α, πονήρια έξυπνα. Θέλω να ξεγελάσω τον πολύφημο.
2: Φίλια, μπήκανε μέσα στο κοπάδι, λέει.
1: Ναι, στην Οδύσσια δεν έχουμε. Που προντηθήκανε πρόβατα του Οδυσσέα για να μπουν.
2: Να μπορέσουν να ξεφύγουν. Σωστά, δηλαδή.
1: Αν και πιαστήκανε κατά τα πρόβατα. Κρυφτήκανε κατά τα πρόβατα εκεί. Εδώ μπήκανε σαν πρόβατα,
2: Μπήκανε σαν πρόβατα, βαφτήκανε, βάλανε, σου λέω, μέχρι. Πώς είναι το πρόβατο, τα αυτιά, ναι, η γούνα, τα πάντα. Και κίνησε, λέει, λίγο περιέργεια η κίνησή του. Δεν μπορούσε να μιμηθούν την κίνηση των προβάτων, ας πούμε. Και έτσι τους πιάσανε.
1: Εκεί δεν είναι ηλεκτρονικά, εκεί έχει ένα λύκο και σώζεσαι.
2: Αυτό. Φάνηκε τόσο αστείο. Δηλαδή,
1: βάζει το λύκο εκεί για. Πώς το λέμε, μόνο για.
2: Για φύλακα.
1: Ναι, για φίλα αυτά που περνάνε και χτυπάς και να μην σε ξεγελάσουν, ναι.
2: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λες, είναι είτε κωμικό, μπορείς να το πεις, από την άλλη λες απόγνωση.
1: Κι όμως δάξει, κοίταξε, τι σκαρφιστήκανε.
2: Ναι, εμένα μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί είδα και τη φωτογραφία, δεν μπορώ να στο μεταφέρω πώς ναι, ακριβώς ήτανε, αλλά και η έκφραση των προσώπων τους όταν τους πιάσανε ήταν πώς μας τσακώσανε τώρα, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν με το κοπάδι ακριβώς, τι να κάνουν. Αν και. Να ναι, κλείσω έτσι. Υπάρχει μια ομάδα, πώς λέγονται, νομίζω Λιθυριανοί, ναι, σε όλο τον κόσμο. Είναι μια τάση, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Τι κάνουν, ντύνονται άνθρωποι, μεταμφιέζονται σε ζώα, ναι, πιστεύουν ότι είναι ζώα, πάνε, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε λιβάδια, σε δέντρα, αναλόγως τι, και πάνε και σε κτηνιά τους να τους ξεκάσουν. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ σοβαρή, γιατί.
1: Τι σκαρφίζεται ο κάθε άνθρωπος, προβατάκια.
2: Τι πρόβατα εδώ σου λέει, εγώ είμαι γάτα, εγώ είμαι σκύλος, εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο. Δίνονται έτσι, συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και πάλι τη εκτιμίατρο. Αυτό νομίζω χρήζει.
1: Α, ναι, αυτό κατάλαβα τι λες. Εγώ έκανα ένα σχόλιο τώρα σχετικά με αυτό που είπες ότι περάσαν σαν πρόβατα. Αλλιώς το άλλο που λες είναι θέμα μεγάλο. Ναι. Έχουν την τρέλα, πάνε, νιώθουν σαν να είναι ζώα και πάνε σε κτηνίατρο κανονικά.
2: Σωστά, ντύνονται, μεταμορφώνονται, δηλαδή η τάση αυτή εξαπλώνεται. Και λέω, δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι καλά στα μυαλά τους.
1: Ένας μια μέρα νυφίτσα και ο κτηνίατρος δεν μπορούσε να του βρει τίποτα.
2: Δεν μπορώ.
1: Και ένα φίδι, άντε τώρα ο κτηνίατρος να έχει κάνει για τέτοιες σπουδές.
2: Τι φίδι ρε,
1: έχει κάνει για γάτα, για σκύλο.
2: Μα. Έλα, Ηλία μου, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά τώρα. Με λίγο προσοχή για τα παιδιά. Γιατί κουβαλάνε και τα παιδιά τρέλα και μπορεί να ακούσουν. Εντάξει, και να σου πει, α, και εγώ θα πάω να το κάνω αυτό. Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι. Τα παιδιά έχουν ξεπεράσει, τα έχουν ξεπεράσει αυτά.
2: Καλά.
1: Τα παιδιά μας είναι πιο τρελά τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Καλή εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι σατυρικά, παιδιά, απόψε. Ωραία, λοιπόν. 2-17-18.000 παιδιά, ενώ εγώ να υπενθυμίζω πάντοτε αυτό που λέω συχνά, κουράζει μερικές φορές, αλλά λέγε καλό είναι να θυμίζουμε, δεν είναι κακό και δεν χάνουμε και τίποτα. Μην πέσει η υπόλοιψη της εκπομπής μου, γιατί μου λένε και μερικοί, όχι φίλοι, δεν έχω φίλους με τέτοιους προτάσεις. Μην του λες, μην λες για τον ένα, μην για τον άλλον. Δεν κάνεις ένα συγκρότημα, παιδιά, μπορεί να κάνεις το καλό γενικά. Δεν είναι κακό να πεις την καλή κουβέντα για τις εκπομπές που είναι. Μακάρι να είχα μπροστά μου ένα κατάλογο, να λέγω όλες τις εκπομπές, όλο τον παιδί, τα ξεχνάω. Γι' αυτό και αναφέρω το, τις πιο υποτίθεται και λογικό είναι, τα κορυφαία σαν παρουσία και σαν οντότητα και σαν τιμή για το ραδιόφωνο, έτσι. Λέω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, 12 με 1, μετά λέω για το Σερέτη το παιδί, μετά λέω για το Στέφανο. Το Χίο με βραδιμακελάριδες. Αυτά που είναι και πιο πρόχειρα. Μέχρι να πάω επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Κύριε Ηλία, ο Βασίλης, με τι κάνουμε.
1: Έλα, Βασίλη μου. Καλά, Βασίλη μου, εσύ.
3: Καλά, θα λέμε καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχα πατήσει κάτι κουμπιά, γιατί αυτό και τελικά μου χάλασε. Ναι. Και ενώ η γυναίκα μου είχε μέσα το κανάλι.
1: Βέβαια,
3: και
1: σου είπα.
3: Το γιο μου τον ένα, ήρθε και ο άλλος και μου το φτιάξανε στο άψος. Είχε χαθεί και είχε μπει το DVD ναυτιλιακή, έτσι νομίζω, ναι. Και το επανέφερε. Αυτό ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, γιατί πραγματικά
3: νησίσα, ανησύχησα, αλλά ότι δεν
1: καταφέρει. Όχι, σου είπα και χθες έχει αποσυντονιστεί.
3: Μπράβο, καλά μου είπες, γι' αυτό λέω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πραγματικά, περνάω μαθαίνω και περνάω και την ώρα μου πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα να σε ευχαριστήσω, τίποτα άλλο, Ηλία μου.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου.
3: Να σε καλά, παιδάκι μου.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να σε καλά, Βασίλη. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Κακλαμάνη, καλησπέρα Κακλαμάνη από Τουρκία, ο φίλος ο Ιουσούφ. Καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, καλό ευλογημένο μήνα, η ουρανία. Γεια σου Ηλία μου, καλή εκπομπή. Παιδιά, χθες μου γράψατε κάποια ωραία, 2-3 παρατηρήσεις, τις είδα μετά όταν τέλειωσα. Δεν έδινα, δεν σε πρόσεξα, όχι από την αρχή, δεν σε πρόσεξα στο τέλος κάποια μηνύματα και μου ρωτάγατε και κάποια ωραία πραγματάκια. Αν μπορέσετε και είστε ίδιοι σήμερα μέσα, ξέρετε πως δεν αποφεύγω ποτέ εγώ. Γράψτε μου να σας απαντήσω. Λοιπόν, θα πω για με λείπει για δύο από Λευκάδα και οι δύο. Μια γλυκύτατη ωραία γυναίκα, η Τζέν Ζαχαροπούλου, η οποία έφυγε. Δεν ήξερα πως έχει. Ο γαμπρός της είναι ένα άξιο παιδί εκεί πέρα στη δημοσιογραφία, ο Νάσου Γουμενίδης. Δεν το ήξερα αυτό, το έμαθα κάπου, το είδα σε ένα σχόλιο. Λοιπόν, η Τζέν Ζαχαροπούλου είχα τη χαρά, τη γνώριζα στα πρώτα βήματα ειδικά, γιατί το παιδί που έχει κάνει, το έχει κάνει με τον Γιάννη τον Γενιτσαριώτη, ο οποίος ήταν διευθυντής παραγωγής σε διάφορες παραγωγές. Και να είναι καλά και ο Γιάννης, πιστεύω να ζει, δεν το συζητάω, που κάποιες φορές λαβαίναμε μέρος σε κάποια έστω και μικρά πραγματά, ήταν μεγάλη εμπειρία. Γιατί όταν ξαφνικά είναι στους Πανθέους με Βασίλη Γεωργιάδη, μόνο ευχαριστώ μπορώ να πεις. Τζέν Ζαχαροπούλου λοιπόν από τη Λευκάδα μας χάθηκε, αυτή ωραία ηθοποιός σε σίριαλ, σε κινηματογράφο, σε θέατρο, πολύ θέατρο, με Αλίκη Δημήτρη Μιχαήλ, κάποια ωραία χρόνια την ώρα που πραγματικά διέγραφε το όνομά της, ωραία πορεία. Δεν λέω θες χωρέστηνα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Απλώς την κάνω τη μνή αυτή για την ψυχή της. Αυτή τη λευκαδίτησα, τη γλυκιά γυναίκα, ήταν μια γυναίκα, ήταν ευγενική και ωραία. Πάντα έμεινε έτσι. Ακόμη και φωτογραφίες που έλεπα καμιά φορά μέχρι πριν δύο μήνες πριν το κακό, την έλεπα και έλεγα, η γυναίκα ήξερε να μένει αυτό που ήταν οι πιο παλιές γυναίκες, κακά τα ψέματα έχουν, υποτιμούμε τις σημερινές που έχουν χάσει οι περισσότεροι στον προσανατολισμό τους. Ένας άλλος όμως άξιος έφυγε, λευκαδίτης κι αυτός, που τον έφερε κουβέντα ο φίλος μας εδώ, αν ακούει ο απόψε θέλω, αν είχε καμιά επαφή μαζί του, από τη Λυρική που έχουμε το φίλο μας και μας παίρνει και μιλήσαμε μια μέρα για το Σπύρο το Γατζία. Ένανε πρωταγωνιστής στα μουσικά όργανα εκεί, της Λυρικής σκηνής, πόσα χρόνια, 40 χρόνια, 45, ένα καλό παιδί. Το έμαθα σήμερα ότι έφυγε κι αυτός και επειδή είναι από τη Λευκάδα και αλλού να μην και από αλλού να μην ήταν από τα μέρη μου και να μην ήτανε, θα έκανα το σχόλιο εγώ το καλό προαίρετο για την αξία τους και για τους χαρακτήρες τους. Και ο Σπύριος ήταν καλό παιδί. Ήσυχο παιδί, δεν πήραζε κανέναν. Έφυγε. Λοιπόν, έλεγα χθες παιδιά για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και μετά δεν τον ολοκλήρωσα. Είπα εκείνα που είπα για την εκπομπή που έσκησε με, τα είπαμε 2-3 μέρες, τα λέγαμε συνέχεια. Είπαμε αυτά που να καλύψουμε τα καλύτερα λόγια που έπρεπε να πούμε, αλλά ένα ωραίο που ήθελα να πω, γιατί μου άρεσε σαν περιστατικό αυτό, με κράτησα από τις πάλι μία ακόμα από τις δυναμικές εμφανίσεις του εκεί στα διάφορα μέρη που πηγαίνει, στη Λαϊκή προχθές στη Νίκαια, και μία κυρία δεν έχει δώσει το χέρι, κάτι κρατάει το χέρι της η γυναίκα εκεί, αυτές με τους πάγκους εκεί, οι άνθρωποι του λαού που δουλεύουν, και της Λοβελόπουλος το χέρι, δώσε το χέρι, αυτό το χέρι που εργάζεται δεν είναι βρώμικο. Η γυναίκα πήγε, φαίνεται, να κρατήσει το χέρι της, το ένιωσε λίγο, ποιος ξέρει πώς ήταν εκεί από τη δουλειά, και της Λοβελόπουλος δώσε το χέρι, αυτό το χέρι που εργάζεται δεν είναι βρώμικο. Μ' άρεσε πολύ. Εγώ σας είπα πως σε ψιλοπραγματάκια εκτιμώ σαν ανθρώπους και λέω. Μπορεί να εσείς να είστε υπέρ του μεγάλα, τα εντυπωσιακά, τα διάφορα. Κάποια ψιλοπραγματάκια χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. Και ήθελα να το πω αυτό το χαρακτηριστικό για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. έτσι, η οποία ήταν, φαινόταν ολοκάθαρα ότι σαν να ντρεπότανε ή με τα χέρια, και την ώρα ποιος ξέρει τι κράταει και της λέει δώσε το χέρι, αυτό το χέρι που εργάζεται δεν είναι βρώμικο, καλά λέει. Καλά λέει, γιατί όποιος δουλεύει, αγάτα ψέματα, μόνο οι μπλαχανάδες και αυτοί που φτιάχνουν ό,τι μπορούν με το μυαλό τους, πώς θα κλέψουν, πώς θα κάνουν, πώς θα ρίξουν τους άλλους, πώς θα βγάλουν φράγκα εις βάρος των ανθρώπων, μόνο αυτοί δεν δουλεύουν. Λοιπόν, να έρθω παιδιά, να ένα, δύο, τρία σχολιάκια μέχρι να αρχίσετε, που ξέρω πολύ καλά πως κάποια στιγμή γίνεται χαμός. 2-10-7-18.000, 2-10-7-18.000, δεν βλέπω να έχω γραμμή. Γεια σας, σας τσιγκλάω πάντοτε όταν βλέπω δεν έχω γραμμή. Λοιπόν, ένα σχόλιο, ένα δεύτερο που θέλω. Στο Μουντιάλ συνεχίζουν να γίνονται κάτι ψιλοανατροπές που είναι κρίμα. Ναι μεν στη συνέχεια δυναμώνουν κάποιες ομάδες, έχουν και την εμπειρία των ευρωπαϊκών ομάδων που είναι κολοπετσωμένες που λέμε. Κάποιες άλλες ομάδες είναι πιο αγνές, πιο δυνατές, πιο τεχνίτες, πιο πεδαράδες κάτω, και τελευταία στιγμή γίνεται ανατροπή, άνθρωποι και χάνουν. Δεν αφαίρω κουβέντα, μία μη σχολά στην καρδιά, είτε για Βέλγιο είτε για Αγγλία. Σενεγάλη κακομοίρα, σκίζει, παίζει, επικίνδυνη. Βέβαια αυτός τερματοφύλακας ήταν φοβερός και τελευταία στιγμή ανατρέπεται η πρόκλησή της και προκρίνονται κάποιες ομάδες που σαν να τις βοηθάει και η τύχη. Έτσι, έχω ξαναπεί πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε λίγο θα είναι πολύ πιο πίσω από το αφρικάνικο. Ανεβαίνουν συνέχεια αυτοί οι παίχτες, αυτές οι ομάδες, και που σε λίγο θα ξεπερνάνε ομάδες που θεωρούμε θηρία. Οι εθνικές ομάδες έχουν γίνει, βέβαια τις βλέπεις και βλέπεις τη Γερμανία με μαύρους, την Αγγλία με μαύρους ή τη Γαλλία με μαύρους, και το μαύρους καθόλου ειρωνικά, δεν ξέρω πως άλλους τους λέτε, τον έγρος μου φαίνεται πως είναι αρνητικό όταν το μιλάμε. Λοιπόν, μπασταρδεμένες εθνικές, είναι σαν να παίζαμε εμείς με Ζέκο, με όλους αυτούς μας μετατρέψανε και όλα στάχω την Έλληνες. Άλλο να παίζουν ακόμα και για τη φανέλα της πατρίδας τους κάποιοι, και άλλο το μπασταρδεμά. Όπως έχουν γίνει ομάδες, έχουν γίνει τώρα παιδιά και οι εθνικές. Μπασταρδευθήκανε όλα. Βλέπεις και λες τώρα τι βλέπω. Βλέπω εθνική τάδε, έλα ρε εσύ, δεν γίνεται αυτό. Όπως είναι οι ομάδες που με το θέμα, με το κόλπο, με τα διάφορα κόλπα της παγκοσμιοποίησης, έχουν παγκοσμιοποιήσει και έχουν χαλάσει και το φυτώριο των ομάδων της κάθε χώρας και των εθνικών. Εκεί έχουμε φτάσει. Και είδατε στην Ελλάδα τι έχουμε κάνει. Βλέπεις Παναθηναϊκά και εσύ, εγώ, αλλά για να μην νομίζω ότι κατηγορώ κανένα Ολυμπιακό ΑΕΚ και τέτοια, βλέπεις και ακούς ξένο, όνομα ξένο. Από τους 11 δεν έχουμε κανένα δύο Έλληνες. Πού φτάσαμε. Πάμε στη γραμμή. Και τα παιδιά τα δικά μας φυσικά και σιγά μη βοηθούνται για να αναρριχηθούν. Θα μείνουν εκεί πάντα ταλεντάρες πίσω για να ποντάρουμε στο παγκοσμιοποιητικό αυτό σύστημα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
4: Κωνσταντίνος από Καλυθέα.
1: Το όνομα.
4: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος.
1: Έλα Κωνσταντίνο.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ναι, είσαι καλά.
4: Και βγαίνω και εγώ σπάνια και μιλάω και λέω κάποιες ιδέες δικές μου, κάποιες παρατηρήσεις.
1: Βεβαίως. Βεβαίως Κωνσταντίνο.
4: Δύο πράγματα θέλω να πω σήμερα.
1: Ό,τι θες.
4: Που για το μετρό που περνάει από το Πειραιά και πάλι για αεροδρόμιο, ναι, έχει πολύ αργό ωράριο που περνάει. Πρέπει να περιμένει μία ώρα στη στάση για να περάσει και να πας.
1: Κατά τα άλλα έχουμε συγκοινωνίες.
4: Ενώ για Δυτικής Πλακεντίας, Πειραιά Δυτικής Πλακεντίας, κάθε 5 λεπτά περνούν τα που κάνουν τη στάση στο Δυτικής Πλακεντίας και αλλάζουν,
1: ναι,
4: κάθε 5 λεπτά. Πώς δεν το κοιτάνε αυτό το πράγμα για να είναι η συγκοινωνία για το αεροδρόμιο λίγο πιο συχνά.
1: Πιο συχνά.
4: Να, Και το άλλο είναι ότι μέσα, όλα τα μέσα μετρό και τρένο δεν έχουν ακορντίσιον για να έχει μέσα φρεσκάδα. Ναι. Ζέστη, ζέστη, μέσα κακό. Εγώ πήγα στο αεροδρόμιο αυτά, τα παρατήρησα και θα πάω σήμερα να τα συζητήσει και κάποιος άλλος που θέλει να πει τη γνώμη του για αυτά που λέω. Αυτά να κοιτάξει η κυβέρνηση και μην χειροκροτάει και μην λέει τα πούμε για την ακρίβεια και βάζουμε δύο μήνες και από το σαν... θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Αυτά είναι μπούρδες, με συγχωρείς. Συγγνώμη που λέω.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς λέω, Κωνσταντίνε. Να εξυπηρετεί το κόσμο. Να μην τυραννιέται στην καθημερινότητα το κόσμο.
4: Και για την ακρίβεια που μιλάει.
1: Η ακρίβεια, καλά, είναι... η ακρίβεια μα έχει εκδάρει τον κόσμο.
4: Πού είναι το αποτέλεσμα? Για δύο μήνες λέει, θα γίνει αυτό, λέει, και από το Σεπτέμβριο θα κάνω το άλλο, λέει.
1: Δεν το κάνω σχόλιο αυτό, γι' αυτό είπα μόνο για τις κοινωνίες. Γιατί στην ακρίβεια δεν πείθει κανείς τον Έλληνα που του βγαίνει η Παναγία και παίρνει τα πράγματα τέσσερις φορές πάνω και τρεις.
4: Ναι, ρε παιδί, αυτά πρέπει να τα συζητήσει. Αυτά να τα μιλάει και ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, να τα λέει εκεί πέρα.
1: Τα λέει, ρε Κωνσταντίνε, τα λέει και αυτό. Τα χώνει συνέχεια πού να πρωτοπεί και τι να κάνει.
4: Εντάξει, το ξέρω. Γι' αυτό θέλει να έχει κάποια πολυψηφία, να του ακούγει τη φωνή πιο καλύτερα.
1: Ναι.
4: Γιατί με αυτού δεν βρισκόμαστε. Τώρα είναι σαν τα ποντίκια φέρνουν γύρω να βρουν καμιά θέση. Πάω με το κόμμα εδώ, πάω με το κόμμα εκεί. Να βρει μια θέση. Να πάρει το μισθό του και δεν το ενδιαφέρει για το κόσμο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
4: Ο κόσμος πρέπει να το σκεφτεί καλά, να βάλει το χέρι στο μυαλό του και να πει τι θα κάνει.
1: Κωνσταντίνε, γιατί... μου έχεις δίκιο. Μου είπε ένας φίλος, δεν θα πω όμως σε ποιο κόμμα, μου είπε ένας φίλος και δεν μπορώ να πω καλά ούτε καν και κόμμα και δεν μπορώ να πω και αυτό που είναι τόσο γνωστός. Και του λέει ψήφισε με, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να παίρνω το μισθό μου.
4: Ναι, εγώ εμένα ποιος δεν προστρέψει, δεν είναι.
1: Άκου κουβέντα, παιδιά, και έχει κάνει και σε θέσεις σημαντικές υπουργό και τέτοιες. Ας με ψηφίζει, λέει, εμένα να παίρνω το εμένα, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο, να παίρνω το μισθό μου. Άκου κουβέντα, αν θέλει, το πιστεύετε.
4: Το πιστεύω, μου τα λένε για μένα, μου τα λένε αυτά. Χαιρετίζω τα έχει στο κύριο Κώστα τον Αυγολέμωνα με τον Θό.
1: Ναι.
4: Με τα αυτά που είπε για το Μητσοτάκη, που, για το ανέκδοτο. Πολύ ωραίο που είπε. Έτσι είναι πραγματικά όπως το είπε. Και για τον Κώστα, το μεγάλο το παιδί που είναι και μιλάει για αυτός.
1: Ναι.
4: Και τον διαγράφεις, λέει, αλλά το τάζεσες τη διαγραφή.
1: Εγώ.
4: Σε ακούω κάθε βράδυ και συγχαρητήρια στην εκπομπή, να μην κρατάω και την γραμμή.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ.
4: Να μιλήσει σε κάποιες άλλες.
1: Να σου πω κάτι πριν κλείσει για να μην τα αφήσω κενό. Ναι. Διέγραψα κανέναν εγώ?
4: Όχι, μωρέ, του κάνεις πλάκα τότε.
1: Α, κατάλαβα. Τον Μπάρμπα Κώστα, λες.
4: Ναι, ναι.
1: Λες το, Λεβέντης.
4: Μιλάει σαν πως να είναι...
1: Α, που λέει, μου βάλες κόκκινη κάρτα, με διέγραψε, μου λέει.
4: Ναι.
1: Καλά, λες, ναι.
4: Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που...
1: Βέβαια.
4: Του παλιού καιρού, αλλά είναι σύγχρονοι.
1: Βέβαια.
4: Έχουν περάσει πολλά πράγματα και γι' αυτό τον ακούω και εγώ όλους ακούω.
1: Βέβαια, Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά,
4: ευχαριστώ.
1: Σε
4: ευχαριστώ. Πολύ. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνο. Σε ευχαριστώ. Αυθόρμητοι άνθρωποι. Γενικά έχουμε ωραίους. Είδα τώρα ένα ωραίο που μου είναι αυτές τις μέρες. Πριν καμιά δεκαριά μέρες, παίρνει ένας τύπος, μου λέει Σαντάμ. Του λέω Χουσέιν. Μόλις ακούει έτσι, το κλείνει. Αυτό πριν καμιά δεκαριά μέρες. Με παίρνει όμως χθες, μου λέει Σαντάμ. Του λέω Χουσέιν. Θυμάσαι, του λέω, σου έχω ξαναπαντήσει. Πώς μου λέει, έκανα λάθος. Πού πήρες, ρε αδερφέ, του λέω. Πώς είμαστε φίλοι και έχεις κάνει λάθος σε κάποιον άλλον. Συγγνώμη, μου λέει, συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Φαίνεται πως έκανα κάτι μούφα. Έχω γράψει το τηλέφωνο. Να είσαι καλά, του λέω. Α, ωραίο. Σαντάμ, ο ένας Χουσέιν, ο άλλος. Αλλά δεύτερη φορά που πήρε και αυτός. Να είναι τίποτε βαλτός και νομίζω κι εγώ ότι ήταν Μουσέ. Δεν πειράζει. Αν μας ακούει. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Ηρεμία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Ακούγομαι καθαρά, καλά.
1: Πολύ.
5: Λοιπόν, η Άννα από τον Ημιτόρμη, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Άννα, εσύ.
5: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μεγάλη διαμαρτυρία. Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Τι
5: πράγματα είναι αυτά? Εγώ δεν χρειάζεται να τυφώ ζω. Όπου πάω στη θάλασσα βλέπουν σε μια παραλία. Λέει εμφανίστηκε όρκα. Η άλλη εμφανίστηκε σε άλλη παραλία αόρκα. Εγώ είμαι καλέ που πάω και κάνω μπάνια. Για όνομα του Θεού πια.
1: Κάνεις αυτό σαρκασμό, πότε είσαι μια χαρά, Άννα μου.
5: Τι να κάνω,
1: για να το λες αυτό.
5: Πρέπει να γελάει λίγο ο κόσμος.
1: Για να το λες αυτό.
5: Πρέπει να γίνω κωμικός, τέλος πάντων.
1: Νιώθεις ωραία.
5: Δεν βαριέσαι, κύριε Ηλία. Δραστικοί είμαστε.
1: Αλλά.
5: Δραστικοί, αλλά. Ναι.
1: Πρόσεξε όμως κάτι, Άννα μου. Σε αυτό που είπες τώρα, που νόμιζα να το πας εκεί που θα το πάω εγώ τώρα. Άλλο που κάνεις αυτό σαρκασμό και είναι ωραίο για τον εαυτό σου, νιώθεις και είσαι ευχαριστημένη και με τον εαυτό σου και μπράβο σου. Άκου. Όμως παραμύθι σε διάφορες παραλίες λένε λαγοκέφαλο, λαγοκέφαλο και είναι χαμός σε κάνα δύο παραλίες.
5: Εγώ είμαι
1: και τα ψεύτικα. Ήταν ψεύτικα σου λέω. Και μέχρι κανάλια πήγα να πάνε στο Λουτράκι.
5: Ναι, το ξέρω.
1: Επειδή πέταξε κάποιο παραμύθι λαγοκέφαλο, λαγοκέφαλο.
5: Για τον εαυτό μου, δεν είναι ότι.
1: Όχι, παιδί μου, σου είπα τώρα σοβαρό αυτό που λέω. Τώρα, στο αστείο αυτό που λες εσύ. Σου λέω
5: ναι.
1: Ότι είπανε σε κάνα δύο παραλίες για να τρομάξουν τον κόσμο. Κάτι πιτσιρικάδες φωνάξανε λαγοκέφαλο και μέχρι και κανάλια πήραν τηλέφωνο να πάνε εκεί.
5: Ναι, ναι.
1: Το έχουν βρει τώρα, μη φοβάστε, παιδιά, τίποτα. Προσέχετε μονάχα εκεί. Άμα είναι ναι. Και βγαίνει, θα το δείτε. Ο κοκόδηλος τι είναι, θα το δείτε.
5: Ελάνα. Ένα τελευταίο,
1: ναι.
5: Θα καθυστερήσω.
1: Ναι.
5: Που λέγατε για τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού. Τώρα ένα νέο κορίτσι είναι. Το ταξίδι. Το έχετε ακούσει ποτέ?
1: Πιστεύεις, δεν μπορώ. Μην είμαι ψεύτης τώρα, το έχω ακούσει. Μήπως το έχεις
5: εσύ σε ταξίδι χωρίς προορισμό. Τέλος πάντων, καλά. Δεν έχω την καλή φωνή, τρομάρα μου.
1: Ναι, δεν το προσπάθησα κι εγώ να ακούσω λίγο. Μήπως το καταλάβω σαν ρυθμό, ξέρεις.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ηλία. Χάρηκα.
1: Να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπούλα και δεν πεθάω από το
1: παιδί. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά κι εσείς. Να,
1: γεια χαλά σου, γεια. Μου γράψε ένας παιδιά χθες και μου το γράφει και σήμερα ο Γιάννης. Γιάννη, καλά έκανες, φίλε. Δεν το έκανε πείτε να μη σε διαβάσω χθες. Μητσοτάκης μόνο. Και στο διαβάζω σήμερα γιατί σου είπα, επειδή σας είδα τα μηνύματα μετά. Και λέω μπείτε αύριο και το γράψτε. Μην νομίζετε ότι σας απέφυγα τάχα επειδή μου λέτε Μητσοτάκης ή υπέρ του Τάδη ή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλίμονο. Εδώ είμαστε μια εκπομπή την οποία, για να το ξαναλέω γιατί κάτι γράφει εδώ πέρα κάποιος. Λοιπόν, Μητσοτάκης μόνο, διάβαζε τα μηνύματα λέει Ηλία, Μητσοτάκης μόνο. Γιάννη, είσαι ευχαριστημένος τώρα, Γκότση. 10 φορές το διάβασα Μητσοτάκης μόνο ρε φίλε. 10 φορές το διάβασα μέχρι τώρα Μητσοτάκης. Μόνο Μητσοτάκης, μόνο. Θα να σου το πω και άλλη φορά. Μόνο Μητσοτάκη, μόνο Μητσοτάκη. Ευχαριστήθηκες. Είδες ότι δεν αδικούμε και δεν αποφεύγουμε τίποτα. Άλλο τα κάνουν ο κόσμος σχόλια και λένε αντίον Μητσοτάκη. Λένε για την ακρίβεια, λένε για το ένα, λένε για το άλλο. Λέμε εμείς κάποια στραβά όταν γίνεται. Δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε, φίλε. Εσύ που θες να πεις τώρα τον μπράβο στο μόνο Μητσοτάκη, σου διαβάζουμε το μόνο Μητσοτάκη. Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, σου μιλάω ειλικρινά. Για όποιο να μου γράψετε, για όποιο κόμμα και να μου γράψετε, θα διαβάσω την καλή κουβέντα που θέλετε να πείτε εσείς για οποιοδήποτε κόμμα. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ένα άλλο σχόλιο που βρίσκω την ευκαιρία τώρα. Γιατί κάποια στιγμή βομβαρδίζεται, κάποια στιγμή δεν έχω καμία γραμμή, τώρα δεν υπάρχει γραμμή. Ο Λάγκας εξήγησε, λέει. Και έκλαιγε ο Κακομοίρης μαζί με τη Φέη, γιατί ήταν μαζί τότε, όταν αποκάλυψαν ότι η Φουρέιρα, να είναι καλά και να πηγαίνει καλά το κορίτσι αυτό, τι θα πήγανε με την Αλβανία, δεν πάνε από την Αμερική, δεν πάνε από τη Γερμανία, δεν πάνε από την Ουκρανία, δεν πάνε από τη Ρωσία. Εμείς δεν είχαμε ποτέ κόμπλεξ, είμαστε αληθινοί πατριώτες και για την κάθε πατρίδα. Σεβόμαστε το καθενός. Κλαίγαμε, λέει, μαζί, μόλις τέλειωσε η εκπομπή που είχαμε αποκαλύψει, που έκρυβε η Φουρέιρα. Ότι δεν είναι, έκρυβε ότι είναι Αλβανίδα και έλεγε ότι είναι Βραζιλιάνα. Ρε Λιάγκα, ρε Φέη και εσείς όλοι σας, δεν επαντρέπεστε αυτά, ρε παντρέπεστε. Ρε παντρέπεστε, ρε παντρέπεστε, να στοχωριέστε την ώρα που σας είπε η Φουρέιρα να πω ότι είμαι Ελληνίδα. Και να πει μετά όχι ρε, πώς δεν το κάνεις τόσο καιρό να πεις ότι είσαι Αλβανίδα. Πώς δεν το πεις ότι να είσαι, ότι είσαι Βουλγάρα, ότι είσαι Τάδη, γιατί ντρέπεται κανείς για την από που κατάγεται. Εγώ θα ντρεπόμουν να την παρουσίαζα. Θα τη έλεγα: όχι, θα το πω στον αέρα τώρα να σου πω κάτι κακό. Είσαι λάθος που δεν έχεις πει ότι είσαι από την Αλβανία. Και ξεγελάς τάχα και κάνεις πως είσαι Βραζιλιάνα. Έλα ρε Λιάγκα και Φέη, μάθετε να κάνετε δημοσιογραφία ή να κάνετε το κουτσομπολιό όπως πρέπει, αλλά να μην ξεφτιλίζεστε. Άκου λέει, κλαίγαμε μετά λέει, από τη χαρά που αποκαλύψαμε πως η Φουρέιρα ήταν ψεύτρα μέχρι εκείνη την ημέρα που έλειπε στην Βραζιλιάνα. Και το λέμε συμπάθεια τον κουτσάκι αυτό, θα πει Αλβανία, καλά έκανε, το δρόμο της έψαχνε και να πηγαίνει καλά. Απλώς δεν μπορώ να ακούμε κάτι τέτοια παραμύθια ευαισθησίας και τάτη, παραμυθιού. Άντε γίνεται σοβαρή. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
6: Εγώ πρέπει να μιλάω.
1: Βέβαια.
6: Καλησπέρα κύριε Ηλία, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές.
1: Καλησπέρα.
6: Ήθελα να πω...
1: Το όνομα θέλω πάντοτε.
6: Στράτος από το
1: Ελλάδο. Έλα Στράτο μου, δεν πειράζει από πού. Με ενδιαφέρει να μου λέτε να μην κουράζω. Αφού, όνομα, ναι. Όνομα. Πάμε στα.
6: Ναι. Ναι. Να πω και εγώ τον πόνο μου.
1: Ό,τι θες.
6: Έχω ένα χωραφάκι, είναι έξω από τη Χαλκίδα, προς Αρτάκι, βόρεια.
1: Ναι.
6: Και εκεί πέρα, όχι μόνο σε μένα, σε όλους στη σειρά, μας έκανε μήνυση το δασικό ότι έχουμε καταπατήσει δασική περιοχή.
1: Ναι.
6: Και θέλει να φάει το μισό. Και η αιτία έγραφαν τα χαρτιά,
1: mm-hmm.
6: ότι ο τότε ο Σουλεϊμάν Μπέις,
1: ναι.
6: πριν από το 1800-1790,
1: ναι.
6: εκεί περίπου, δηλώνει ότι είναι δασική περιοχή.
1: Ένας...
6: Τι να πω,
1: να σου πω και περίμενε.
6: Ναι.
1: Περίμενε Στράτο μου. Ένας Τούρκος δηλαδή.
6: Ναι. Βρήκανε συγγράμματα το 1790 ότι ο Μπέιστάβε γράφει ότι εκεί είναι με ένα σχεδιάκι ότι είναι δασική περιοχή.
1: Καλά δεν τρέπονται και μόνο που το είπανε.
6: Ναι τώρα τι πράγματα.
1: Δεν τρέπονται που επικαλούνται επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε που έπρεπε να ντρέπεται σαν Έλληνα να το λέει.
6: Ξεθάψαν τον Κολοκοτρώνη δηλαδή.
1: Το Κολοκοτρώνη μακάρι να ξεθάβαν, αυτοί ξεθάψαν τους Τούρκους.
6: Ναι, τους Τούρκους βέβαια, μακάρι να ξεθάβαν. Ο Κολοκοτρώνη να
1: ζητάνε. Το Κολοκοτρώνη να τον ξεθάβανε, θα έκανε και τιμή. Να σου λέγανε πως θα το χωράφει το Κολοκοτρώνη. Αυτοί είναι ικανοί να πάρουν εκεί πέρα, να ψάξουν αρχεία και να πούνε σε κανένα Τούρκο, έλα να πάρεις ένα, είχες τότε, είχες χωράφει στην Ελλάδα.
6: Έλατε. Και έχουμε όλοι και το κλιματολόγιο. Και το 81 που τα αγόρασε ο πατέρας μου και το 11 που μου το έκανε εικονική παροχή, έτρεξα κλιματολόγιο, ξαναπήγα όλα τα έγγραφα στο συμβολιογράφο. Είσαι απολύτως εντάξει, μου λέει, είναι μιμότατος. Και έρχονται τώρα και θέλουν να μας πάρουν τα μισά.
1: Μήπως θέλει να πάρει κανένα κομμάτι κανένας.
6: Ξέρω εγώ τι.
1: Λέω, δεν λέω. Αναρωτιέμαι.
6: Τι να πω, δεν αποκλείεται. Παλιά ήταν της εκκλησίας αυτά τα μέρη και ναι. τα πουλήσανε. Πριν 80 χρόνια περίπου.
1: Μα μου κάνει εντύπωση πως σου βρήκανε και τον Μπέι που τα είχε.
6: Ναι, αυτό λένε.
1: Δεν ντρέπεται και μόνο που το είπε. Μα κάνει να σου λέει τίποτε άλλο.
6: Πριν από το 1800 σας λέω. Τι να πω. Τι να πω.
1: Σε ποιο σημείο είναι αυτός, θα συγγνώμη. Άλλη μια φορά να τα ακούσουμε.
6: Λέγεται Δοκός Χαλκίδας. Είναι βόρεια της Χαλκίδας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Περιοχή.
1: Και τι είναι αυτό.
6: Γίνει...
1: Η δασική υπηρεσία σου απάντησε.
6: Έστειλε σαν μήνυση.
1: Ναι παιδί μου. Η δασική υπηρεσία ή ο Δήμος.
6: Όχι, δασική υπηρεσία, το δασικό.
1: Ναι.
6: Το δασικό. Τι να πω.
1: Τι να πεις. Μη λες τίποτα γιατί δεν αξίζει. Κοιτάξτε εκεί πέρα μονάχα, μην πάει κανείς να φάει τίποτα, να πάτε όλοι μαζί, να καθαρίσετε ό,τι μπορείτε, για να μην σας ξεγελάσει κανείς. Δεν ξέρεις με αυτά που...
6: Οι δικηγόροι μας έχουν συνεργαστεί και έχουμε ελπίδες. Τι να πω.
1: Άκουλε τα έχει ο Μπέιστα, δεν το ξανακούσα εδώ.
6: Επειδή γράφει ότι ήταν εκεί η δασική περιοχή.
1: Τα κοιτάπια αυτά που τα βρήκε.
6: Τι να πω, πού τα βρήκανε, πού
1: λένε. Ρε Ελληναράδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Άστον ακουστίες, δεν ξέρω πώς να σε ακούει. Σε ευχαριστώ. Άκου, ρε, το είχε ο Μπέι Στάδε, λέει. Και παίρνουμε σαν απόδειξη του Μπέι επί Τουρκοκρατίας ότι αυτό είναι δασική. Αντί να έχουν βγάλει τα καινούργια, να δεχθώ εγώ πως είναι δασική. Να δεχθώ εγώ πως έχει δίκιο ο Ιδάσε. Αλλά πάει να μου βγάλει και να αποδείξει με αρχεία ανθεληνικά. Μπορώ να το καταλάβω. Έχω τρελαθεί όλη τη σε θέσει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Πάντα ναι. Θέλω να μην παίρνω τηλέφωνο και πάντα.
1: Καλώ τον, υπάρχει... όχι, γιατί σα ανέφερα πριν, δεν είπα το όνομά σου. Γιατί λέω.
7: Σε άκουσα.
1: Ναι.
7: Δεν σε πέθανε ο Σπύρος Χατζής.
1: Ναι, κατάλαβε γι' αυτό.
7: Αυτό ήταν ή ο Μποίστα, ήταν η κλαρινένιστα.
1: Όχι, ήταν ένας που είχε το πόνο τα όργανα εκείνα, το μεγάλα, τα φοβερά που γυρίσει σαν κοχλίας μου, το μεγάλο.
7: Αυτό, Κόρνο.
1: Κόρνο.
7: Κόρνο, ναι.
1: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν μπορώ να πω σε αυτά που είναι δικά σας θέματα.
7: Γι' αυτό σου λέω πνευστός.
1: Πνευστό, το είχα πει και ένα άλλη φορά, αλλά εκείνο το θηρίο σου λέω που είναι, που ξεκινάει. Ναι, ναι. Να είσαι όρθιος και να το έχεις μπροστά σαν μεγάλο σαλιγκάρι.
7: Κόρνο,
1: ναι.
7: Κόρνο, ναι. Τέλος πάντων, ποιος χωρίς τον, φεύγουμε σιγά-σιγά. Πρέπει να ήταν λίγο πιο μεγάλος. Πρέπει να ήταν γύρω στα, τώρα πρέπει να ήταν γύρω στα πάνω από 75 πρέπει να ήταν.
1: Ήταν ένα παιδί μεγάλος. Εγώ τον συνάντησα 2-3 φορές.
7: Ναι, απλώς... όχι, το ξέρω, δεν ήταν λίγο πιο μεγάλος από μένα, λέω.
1: Δεν ήταν μεγάλος. Ναι, μου έκανε εντύπωση όταν το είδα σήμερα, γιατί ξέρεις τι τηλεφωνήθηκα πριν κάνα 2 μήνες. Πώς σε ρεσπίρω.
7: Θα πάρω τηλέφωνο, επειδή σου έχω πει ότι είμαι σε ένα γκρουπάκι, ναι, με το Λευκά 2. Θα πάρω τηλέφωνο και θα
1: ρωτήσω. Μάθε.
7: Ναι, γιατί αυτή είναι, ξέρεις, είτε πρόεδρε παραπάνω.
1: Και το κακό ποιο είναι, επειδή είχε βαρύνει, κάνα 2 μήνες πριν μιλήσε, πώς είπε, Λιάκο, τα πόδια μου, είμαι αυτό. Έχω προβλήματα στη Λευκάδα, μου φάγανε το σπίτι δική μου. Ας το λέω αυτά τώρα, δεν έξω από Θεό.
7: Εντάξει, από δικούς, άσε, δεν θέλω
1: ναι, να ναι, το ακούω συνέχεια αυτό, ναι.
7: Ήθελα να πω λοιπόν για αυτά, τα πούμε εκτός αέρα, ναι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό που είπε ο κύριος με το κτηματολόγιο.
1: Ναι.
7: Το κτηματολόγιο είναι η μεγάλη απάτη των απατών.
1: Ναι.
7: Που σκαρφίζονται αυτοί οι κύριοι του βολευτηρίου, όπως λέω, οι βολευτές, και το κράτος εισαγωγικά, για να φάει των ανθρώπων τα οικόπεδα.
1: Να πλακώνται μεταξύ τους κιόλας.
7: Της
1: Ευρώπης πρέπει να είναι αυτό το κόλπο, δεν είναι το βουλευτών, ρε.
7: Το κτηματολόγιο είναι η μεγάλη απάτη. Λοιπόν, και θα φάνε ολονών των, ξέρεις, ή αυτών που δεν έχουν παιδιά, απογόνους και τέτοια, έχουν να φαγωθούν οικόπεδα εκεί, όπως έπηγε. Επί επαλευθερώσεως με την Ούνρα, η βοήθεια της Ούνρα που πήγαν σε τσέπες κάποιον. Λοιπόν, προσωπική μου, έχω προσωπικό γεγονός, έτσι. Mm. Ο πρώην πεθερός μου είχε πάρει στις παρυφές του Βόλου εκτός σχεδίου 30 στρέμματα. Ήρθε η εποχή για να μπουν στο εντός σχεδίου πόλεως, έδωσε το 60% παροχή για να γίνουν δρόμοι, παιδικές χαρές κτλ. Και μείναν για τα παιδιά του από τα 12 στρέμματα. Όπως εμείς στα 3 παιδιά που είχε, από 4 στρέμματα. Πιάσανε τα 2 από τα παιδιά του, χτίσανε ο μένα ένας αποθήκες μεγάλες που έγινε, το ένα έχει γίνει και κλειστό 5x5, και η άλλη κόρη του έκτισε μια αποθήκη που την νίκιαζε κανονικά, νόμιμα όλα, με άδειες και τα λοιπά. Και τώρα πήγαν να πουλήσουνε και οι δύο να πουλήσουνε. Άλλοι δεν μπορείτε. Το ενός βρήκανε ότι το 60% είναι αγνώστου, πρόσεξέ με, αγνώστου ιδιοκτήτη, νόμιμα σου λέω τώρα. Και το άλλο, της αλληνής γυναίκας μου, το 40%. Όπερ σημαίνει, και δεν είναι μόνο αυτή, ο μισός Βόλος. Ο μισός Βόλος οι απατεώνες. Και το λέω απατεώνες, ας μου κάνουν μήνυση. Απατεώνες. Μας κυβερνάνε απατεώνες διαχρονικά. Στη μάσα. Οι μόνοι που πλουτίζουν είναι οι πολιτευτές, πώς λέγονται, οι υπουργοί και οι βουλευτές.
1: Παντελή, αυτό φαίνεται. Σε ευχαριστώ, περιμένετε 4 γραμμές. Ευχαριστώ, φίλε.
7: Λοιπόν, απλά αυτό σου λέω.
1: Ναι, ναι. Ναι. Καλό σου βράδυ. Επόμενη γραμμή, παιδιά, περιμένουν 4 γραμμές.
8: Εγώ είμαι στη τώρα η τρίτη,
1: ναι.
8: Από την τέταρτη,
1: ναι.
8: Έλα.
1: Ναι.
8: Έλα, Μαρία είμαι.
1: Γεια σου, Μαρία.
8: Αυτό που είπε ο κύριος για το κτήμα του γίνεται και στην, σε ένα νησί που είναι Άγιο, μωρέ, που το λέμε, πώς το λέμε.
1: Άγιος.
8: Από το...
1: Άγιος.
8: Όχι.
1: Λέω, όμως λες κανένα για Αγευστράτη, όμως έκανα νησί να βοηθήσω.
8: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει.
8: Πέρασε ο Ιωάννης.
1: Τι είναι τώρα, τι νησί είναι αυτό?
8: Λοιπόν, τέλος, θα το θυμηθώ στην πορεία. Πάνε τον κόσμο και τους παίρνουν τα σπίτια και λένε ότι είναι, λέει, με χρυσόβουλα και είναι, ανήκουν στους Οθωμανούς και τέτοια. Και κυνηγάνε τον κόσμο και τους βγάζουν έξω.
1: Πάνε και ψάχνουν πριν 500 χρόνια, ε?
8: Σε τι 500, δικά τους είναι των ανθρώπων. Αλλά έχουν πέσει κάτι κοράκια και λέει είναι από την Οθωμανική τότε κατάσταση. Είναι, ανήκουν εκεί. Πώς λέγεται, ρε γαμότο.
1: Άστον ακούγεται, άστον. Περίμενε, νησί ψάχνεις.
8: Ναι.
1: Νησί ψάχνεις.
8: Ναι, νησί.
1: Μακριά από την Αθήνα.
8: Μακριά πολύ.
1: Πολύ μακριά προ πού, Αιγαίο, Ιόνιο, πού?
8: Εγώ κόλλησα τώρα, καλημέρα. Λέει, άχου...
1: Άγιο είναι, περίμενε, το νησί είναι Άγιος.
8: Άγιος πέρασε από εκεί.
1: Α, πέρασε κάποιος Άγιος.
8: Ο Ιωάννης.
1: Α, τι, το περίμενε, στη Σιάδο, όχι Σιάδο, που έγραψε Πάτμο.
8: Πάτμο, ναι.
1: Σωστά, που έγραψε και την Αποκάλυψη.
8: Μπράβο.
1: Έτσι πες μας.
8: Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Έτσι και ο Εφραίμ, ναι.
8: Τους αρέσουν τα φιλέτα και τα παίρνουν από τον κόσμο με το έτσι θέλω, τους πετάνε έξω. Με τέτοια καθάρματα που έχουμε μπλέξει, περιμένει.
1: Άσε να ακούγονται, λέτε τα πάντα να τα ακούμε, να τα ακούμε και να τσιγκλάμε εκεί πέρα. Μήπως επέμβει κανείς και τους κόψει κανένα χέρι.
8: Ποιος να τους κόψει χέρι? Αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Για στο καναδάκτυλο.
8: Έλα τώρα. Εμείς θα τους το κόψουμε που να τους πήλουμε στο διάολο. Κατάλαβες? Εγώ είμαι κακιά με αυτούς που βλέπω αυτή την ατιμία που παίζεται στην πλάτη μας. Παίρνω προχθές το νερό και μου το στέλνει πάροχος. Το νερό μου. Το καταλαβαίνεις? Στον καυτήρα που δεν είναι ενεργός, γιατί έχουμε όλοι αέριο, μας βάζουν ότι το νερό του καυστήρα έρχεται το ίδιο με το κοινοχρήστον που έχουμε εκεί που και ποτίζουμε.
1: Ναι.
8: Ένα πράγμα τρελό. Τρελό.
1: Προσέχετε όσο μπορεί. Μαρία, όσο μπορεί ο καθένας να προσέχει τους πάντες. Κατακλέβουνε παντού. Ακόμη και λογαριασμού σας εκεί, και κινητές, τηλεφωνίες, σταθερές, τα πάντα. Άλλα λένε, άλλα υπογράφουν, άλλα λένε κρυφά μετά, άλλα βάζουν παραπάνω και σου λέει: αν κάποιος δεν μου φέρει καμιά αντίρρηση, σας είπα πρόσφατα, εγώ μου βάλαν παραπάνω. Συγγνώμη, λέει, δεν είχαμε καμιά έκπτωση. Ποια έκπτωση, λέω? Τι δουλειά έχει στον πρώτο λογαριασμό? Γιατί μου είχατε πει καμιά έκπτωση? Βάλανε δύο φορές παραπάνω λεφτά σε κινητή τηλεφωνία. Και όταν πήγα εκεί πέρα, του λέω: ωραία, μου απαντάτε, αλλιώς αρχίζω και γκαρίζω ότι είστε απατεώνες. Σε μισή ώρα μου ήρθε ένα μήνυμα που μου λέγε: ζητούμε συγγνώμη, δεν είχα προσέξει μια έκπτωση σου κάνω. Ποια έκπτωση? Δεν είχα εγώ καμία έκπτωση.
8: Ναι, εγώ έχω κάνει συμβόλαιο για, ας πούμε, για 3 χρόνια, 2 χρόνια. Μου έκανε ο γιος μου. Και από 13,90 μου έρχεται 25.
1: Ορίστε.
8: Λέω: δεν είστε καλά. Δεν είστε καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Να πάρετε το 25 από όπου θέλετε, εγώ θα αλλάξω.
1: Φύγε, δεν σου κάνουν τίποτα.
8: Εταιρεία.
1: Άστο να, λοιπόν, σε κυνηγάνε.
8: Και μετά πήγε ο γιος μου να το διαγράψει αυτό και το μου βάλανε 11 από 13,90.
1: Άκου.
8: Και γυρεύανε 25 ξαφνικά.
1: Ναι, σου λέω και εγώ, έχω ένα κτήμα να το πω μια μέρα και είναι επωνυμία. Λοιπόν, σ' αφήνω, Μαρία, ευχαριστώ.
8: Αλήθεια, γεια σου, φίλε.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε από μια γραμμή. Μετά την κυρία Μαρία, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Δημητρούλιας λέγομαι.
1: Ναι.
9: Είμαι ψαράς.
1: Να σου πω, Δημητρό, είναι το επίθετο σου, ε?
9: Το επίθετο, το μικρό είναι Δημήτρης.
1: Έλα ρε Δημήτρη, καλά, είσαι Δημήτρης Δημητρούλιας?
9: Έλα, ναι.
1: Ωραία, τυχερέ.
9: Έλα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ, όπου, ψαράς που είσαι?
9: Εγώ είμαι ψαράς.
1: Τι ψαρεύεις?
9: Εγώ ψάρια βγαίνω, έχω ένα μικρό καΐκι,
1: ναι,
9: και βγαίνω πέρα.
1: Πού,
9: εκεί,
1: πού?
9: Στο Πορτοράφτη. Στο Πορτοράφτη.
1: Α, είσαι από εκεί?
9: Είμαι από εκεί εγώ. Λοιπόν, εσύ από πού είσαι?
1: Ναι. Εγώ άσε με, ναι, και εγώ από νησί, αλλά δεν βγαίνω να ψαρέψω. Να δω τι ψαρεύεις εσύ τώρα.
9: Άκου τώρα να σου πω κάτι εγώ τώρα, λοιπόν.
1: Έλα.
9: Εγώ που λες, λαγοκέφαλους δεν έχω δει ακόμα στη θάλασσα.
1: Ναι.
9: Ναι. Γιατί φοβίζουν τον κόσμο ότι υπάρχουν λαγοκέφαλοι, αφού οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν από το 2007 στην Ελλάδα. Οι οποίοι δεν είναι και πολλοί.
1: Ναι.
9: Πες με εσύ τώρα γιατί φοβίζουν τον κόσμο, για να μην πηγαίνει παραλία.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, έτσι πριν από λίγες μέρες αυτό λέγαμε. Έχουνε, τρομάζουν παντού, να φοβάται ο άνθρωπος δίπλα του, μήπως σκάσει καμιά βόμβα να πάσα στιγμή.
9: Εγώ σου λέω είμαι ψαράς και κάθε μέρα είμαι 10 ώρες στην παραλία. 10 ώρες μέσα στη θάλασσα ψαρεύω.
1: Ναι.
9: Λαγοκέφαλο δεν έχω πετύχει. Δεν έχω πετύχει εγώ λαγοκέφαλο.
1: Δεν το πιστεύω.
9: Γιατί, γιατί υπάρχει. Άμα υπήρχε ένας να υπήρχε, δεν θα τον έβλεπα. Πες μου.
1: Να σου πω, Δημήτρη, τώρα και κάτι πλάνα εκεί πέρα που είναι βίντεο και βλέπεις πιτσιρικάδες και λένε εδώ λαγοκέφαλο. Πώς έκανε άλλο ψάρι και τον λένε λαγοκέφαλο.
9: Αυτά ξέρεις τι είναι που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά θα σου πω εγώ ότι είναι Σμέρνα. Την ξέρεις τη Σμέρνα.
1: Η Σμέρνα είναι άλλο, ρε φίλε, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να σου κόψει ολόκληρο κομμάτι ξύλο.
9: Ναι. Αυτά τους αγκώνουν όμως. Δεν τους αγκώνουν οι λαγοκέφαλοι. Δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι, εγώ σου λέω.
1: Ναι.
9: Δεν υπάρχουν. Εγώ σου λέω ψαρεύω 10 χρόνια τώρα.
1: Ωραία, να σου πω, ρε Δημήτρη. Συγγνώμη, Δημήτρη.
9: Έλα, πες μου.
1: Και επειδή είσαι ψαράς τότε, η Σμέρνα πάει, δεν είναι έξω-έξω στα. Δεν βγαίνει έξω.
9: Πάει φίλε. Στα βράχια. Πάει στα βράχια. Οι πιτσιρικάδες όλοι αυτοί που ανεβάζουν ότι τους δαγκώνει λαγοκέφαλος.
1: Ναι.
9: Δεν τους δαγκώνει λαγοκέφαλος. AI είναι.
1: Έτσι λες,
9: βίντεο, τους φτιάχνουν.
1: Δεν αποκλείται να είναι και αυτά φτιαχτά για να τρομάζουν τον κόσμο.
9: Εσύ τι ναι. Εγώ σου λέω, πήγαινε σε μια παραλία και κάτσε μία μέρα στη θάλασσα.
1: Ναι.
9: Λαγοκέφαλο δεν θα δεις. Εγώ δεν ξέρω γιατί τρομάζουν τον κόσμο χωρίς λόγο.
1: Μάλιστα. Να σου πω, Δημήτρη,
9: πες
1: μου κάτι. Βγαίνεις και ψαρεύεις, δηλαδή επαγγελματικά είναι ο ψαράς, έτσι.
9: Επαγγελματικά ψαρεύω. Πώς και τα πουλάω στους συγγενείς και φίλους.
1: Σωστό. Πες μου τι από εκεί πέρα, τι γιατί πιάνεις από πόρτο ράφτη και τέτοια.
9: Ροφό, πιάνω, συναγρίδα, τσιπούρα.
1: Ναι.
9: Αυτά κυρίως. Κάνα χταπόδι.
1: Ναι.
9: Αυτά κυρίως.
1: Πόσες ώρες κάνεις την ημέρα, ρε Δημήτρη?
9: Ένα δεκάωρο το σίγουρα.
1: Τι λες, μωρέ.
9: Σίγουρα δεκάωρο. Και εγώ σου λέω δεν έχω δει λαγοκέφαλο.
1: Ναι, καλά μας το λες. Άσε να μην φοβάται ο κόσμος. Καλά μας δίνεις αισιοδοξίας μήνυμα. Γιατί. Όχι, μην πάμε εκεί στη θάλασσα. Έχει βγει μέχρι και στην Γλυφάδα. Κάτι τρελά πράγματα ακούς.
9: Σιγά, μην έχει φτάσει μέχρι στη Γλυφάδα. Σιγά, ναι. Εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, να ξαναπάρεις να μάθουμε ψαρικά πράγματα.
9: Θα σε ξαναπάρω, ναι.
1: Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Σε ευχαριστώ. Ορίστε ο άνθρωπος. Σου λέει ένα. Δεν σου λέω πώς είναι αυτό το καθολικό, το ότι αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά σου δίνει και μια αισιοδοξία σε αυτή το τρελό, ρε παιδί μου. Ακούσε, δεν πάω. Μια φίλη μιλάω χθες, μου κάνει, δεν πάω με το παιδί μου. Όχι, δεν πάω προς τα εκεί πέρα που πήγαινα, δεν α πω ποιο μέρος. Γιατί είναι λαγοκέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει τρομάξει ο κόσμος και καλά το είπε τώρα ο Δημήτρης. Πάμε. Έλα, Δημήτρη, έλα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι,
10: είμαι ο Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
10: Στην Κωνσταντινούπολη,
1: ναι,
10: τη λένε Ισταμπούλ.
1: Ναι.
10: Δικαίωμά τους είναι.
1: Καλά, και αυτό ελληνική λέξη είναι Ισταμπούλ, αλλά ας το εξηγήσω.
10: Ναι, όχι, εντάξει, λοιπόν.
1: Ελληνική λέξη είναι στην πόλη, Ισταμπούλ, λέγεται. Πάμε.
10: Τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λέω ένα λιμάνι, ναι, να το λέμε Πλάτο λιμάνι. Όχι Πασά λιμάνι.
1: Ναι.
10: Δηλαδή ο Πλάτωνας, ξέρετε, ο Πλάτωνας ο φιλόσοφος, ο μεγάλος.
1: Βέβαια.
10: Πρέπει το Πειραιά ο δήμαρχος να το κάνει και να γράφει Πλάτο λιμάνι.
1: Να μην το λέμε Πασά λιμάνι, πολύ σωστή, ναι, παρατήρησή σου.
10: Ναι, και να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω, ας τα πούμε, μία δύναμη.
1: Ναι.
10: Εσύ έχεις δύο δυνάμεις.
1: Ναι.
10: Το αφεντικό σου είναι τρεις δυνάμεις.
1: Ναι.
10: Δηλαδή, αλλά ο Καρατζαφέρης έχει τρεις δυνάμεις και είπε μια λέξη που δεν την πω τη λέξη. Ήταν κακιά λέξη, την είπα εγώ κάποτε. Ο Καρατζαφέρης το είπε στο δρόμο, στο δικό του κανάλι. Στο δικό του κανάλι αυτή τη λέξη. Και απλώς δηλαδή από πού το παίρνω εγώ.
1: Δεν το κατάλαβα εγώ.
10: Ο Καρατζαφέρης είπε μια ας τα πούμε άσχημη λέξη.
1: Εντάξει παιδί μου, αλλά όλοι μπορεί να πει εγώ. Μη μου λες τώρα επειδή είπε κάποιος.
10: Δεν θα πω ποια είναι. Δεν κατηγορώ τον Καρατζαφέρη. Μην παρεξήγησε.
1: Και εσύ μου είπες προθέσει μια κακιά λέξη, αυτό εννοείς.
10: Ναι, ο Καρατζαφέρης είναι άξιος άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, δηλαδή.
1: Όχι, παιδί, δεν κατάλαβες. Όποιος και αν το έχει πει στον αέρα, έχουμε πει και κάποια κουβέντα, οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιοδήποτε τηλεόραση. Οπότε τι, ή μου λες κάτι ουσιαστικό, ρε Μιχάλη, μη μου λες μια κουβέντα τώρα που είπε κάποιος, δεν μου λέει τίποτα.
10: Είναι το τρίτο φίλο που λένε.
1: Ναι.
10: Ο Καρατζαφέρης είπε κάτι που αρχίζει από πει.
1: Ναι, κατάλαβα.
10: Εγώ, για να ξέρω, αν βρω κάποιον που είναι τέτοιος, ποτέ δεν θα του πω τη λέξη αυτή.
1: Ναι.
10: Είπα τη λέξη για να καταλάβεις πώς το είπα σε κάποιον.
1: Μου το είπες προχθές, σου λέω.
10: Εγώ δεν είμαι.
1: Και σου είπα, κατάλαβα.
10: Ναι, το ξαναπώ.
1: Κατάλαβα, σου λέω, μου τι λες τη λέξη.
10: Ναι, δεν τη λέω. Εγώ, αν ξέρω κάποιος που είναι τέτοιος, δεν θα πω τη λέξη, ναι. Γιατί θα τον προσβάλλω. Εγώ δεν θα τον προσβάλλω, γιατί δεν είναι κακός αυτό. Αυτός δεν είναι κακός. Ναι. Κακός είναι ο κλέφτης. Αυτός δεν κλέφτης. Άλλο πράγμα είναι.
1: Ναι.
10: Αυτά ήθελα να πω και καλή υγεία.
1: Εντάξει, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ. Πάμε από μια γραμμή. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
11: Άκου να δεις, φίλε Ηλία, ναι. Αυτά που θα σου πω τώρα για δασαρχίες. Δασαρχία που λέγανε οι δύο κύριοι, από αυτούς παίρνω το.
1: Ναι,
11: το λοιπόν. Με είχε στείλει κάποια υπηρεσία κρατική να πάω να πάρω ένα χαρτί από ένα δασαρχείο. Μπαίνω μέσα στο δασαρχείο. Καλά, για να στα πω όλα, τη γνωρίζω, χρειαζόμαστε 2 με 3 εκπομπές.
1: Σίγουρα.
11: Τέλος πάντων.
1: Το πιστεύω.
11: Θα σου πω τώρα, άμα θα είναι κανένας άλλος, θα σταματήσω. Άκου να σου πω. Πάω στο δασαρχείο, μπαίνω μέσα, στο πρώτο γραφείο, λέω γεια σας. Θα ήθελα να αποτραχθώ στον αρμόδιο υπάλληλο, μήπως έχετε υπόψη σας. Α, δίπλα μου λέει.
1: Ναι.
11: Λέω εντάξει, πάω στο δίπλα, ξανά το ίδιο, δίπλα. Δίπλα, τους περνάω όλους. Ωραία, δίπλα. Τώρα, ποιος. Καλά, δεν υπάρχει άλλος, δεν είναι αρμόδιος κανείς. Πήγα στο διευθυντή.
1: Ναι.
11: Πάω στο διευθυντή, ένας ξεμαλιάρης, τι να σου πω, ούτε οι πρεζάκηδες. Κουτσοδό, πώς θα λένε, του λείπανε δόντια και τέτοια, ένας χάλιας, τι να σου πω, ας πούμε.
1: Ναι.
11: Το αποτέλεσμα του λέω, θέλω αυτό το χαρτί. Ήτανε τότε ο Καραμαλής της Ραφίνας, πρωθυπουργός.
1: Ναι.
11: Και μου λέει, τι είπες ρε φίλε τώρα, αυτό το χαρτί που ζητάς εσύ και ο ίδιος ο Καραμαλής να έρθει εδώ. Κάτω από 6 μήνες δεν έκανε να το πάρει. Τι είπες τώρα, μου λέει, πω από όλο το δασαρχείο να δουλεύει. Μου λέει, δεν στο δίνει το χαρτί αυτό. Λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν ήρθα από μόνος μου.
1: Τι ζήταγες, Γιώργο?
11: Ένα χαρτί, γιατί έχω ένα χτήμα εκεί πέρα, στο δασαρχείο. Είναι ιστορία ολόκληρη, άκου να δεις. Και το αποτέλεσμα, παίρνω εγώ τηλέφωνο αυτόν, τον κρατικό υπάλληλο, ναι. Που ήταν εν ενεργεία. Και βαθυμοφόρος. Και ναι. Του λέω, με στείλες εδώ πέρα μόνο που δεν έφαγα ξύλο. Ναι. Αυτή ο Καραμαλής να έρθει να κάνει 6 μήνες να το πάρει που είναι πρωθυπουργός.
1: Ναι.
11: Και εγώ όλο πήγα εκεί πέρα, μόνο, τι να σου πω, ας πούμε, δώσε μου τον τώρα. Και τον δίνω, μάλιστα έλεγε αυτό, τώρα θα το δώσω.
1: Άκου,
11: και μου το έδωσε,
1: άκου
11: να δεις τι έγινε τώρα με αυτόν. Το ουσιώδες άκου. Πάει κάποιος κύριος που ζήταγε ένα χαρτί και του λέει, αυτό το χαρτί που ζητάς και μένανε. Και θα σου στοιχήσει και θα περάσει πολύ καιρό.
1: Να σου πω, Γιώργη,
11: αυτός ο κύριος,
1: Γιώργο, σε σένα έκανε το τσαμπουκά. Μέχρι και ο Καραμαλή να έρθει εδώ, δεν θα το κάνω και μετά κότα,
11: Ναι, μόλις πήρε αυτόν, γιατί αυτός είχε θέσει στο. Ήταν πάνω από αυτόν. Κατάλαβες. Και του είπε, τον έβρισε άσχημα. Τώρα θα το δώσω. Αλλά τι γίνεται όμως. Πάει κάποιος κύριος και του ζητάει, όπως είπα προηγουμένως, και του λέει, θα σου στοιχήσει αυτό. Λέει, κοίτα να δεις. Στα ίσα του λέει, δεν με ενδιαφέρει, πόσο θες, 10-20 χιλιάδες, θέλω το γρηγορότερο.
1: Ναι.
11: Λέω, άμα είναι έτσι, να βάλω τους υπαλλήλους, να το κανονίσω. Το είχαν γράψει και εφημερίδες, άμα ψάξω να το βρω εγώ. Αλλά τι γίνεται, πότε να έρθω, έλα την τάδε μέρα. Πάει αυτός, τσεκάει τα λεφτά και παίρνει και μια αστυνομικό που ήταν μικροκαμωμένη. Δεν φαινότανε ότι ξέρεις να έχει κάτι. Και πάνε μέσα, λέει η κοπέλα, τι είναι, μια νυψά μου, λέει, ήρθα να πάρω τα χαρτιά, πάρ' τα λεφτά. Του δίνει τα λεφτά, τα βάζει στο σιρτάρι, παίρνει τα χαρτιά και του λέει αστυνομικός η κοπελίστα, του λέει, κύριε, κρατήστε, τώρα θα ειδοποιήσω, και τον επήρανε και πήγε στη φυλακή ο μαγκάς. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί που τους είπαν για τα δασαρχεία, μην γάτσουν φρόνημα. Να ψάξουν να τη βρουν την άκρη. Γιατί και κλέφτες να ήτουσαν καταπατημένο να το είχαν, η χρησικτησία μετράει. Καταλαβες.
1: Σωστό, καλά λες. Μετά από 200 χρόνια έρχεται να τους πούνε αυτό το γελίο που είπανε.
11: Επιτρέπεται. Ένας δουλεύει στο απάνω στο, πώς το λένε, μου το έλεγε έτσι, με όπου καλή ώρα που σου πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι που σου λένε, λέγανε αυτά όπως και εγώ τώρα. Και μου λέει, ρε εσύ Γιώργο, μου λέει, έχω ένα οικόπεδο στα αεροδρόμιο στην πόρτα, στον δρόμο που πάει Σπάτα Λούτσα, ακριβώς απέναντι και είναι 300 μέτρα. Και το δήλωσα στο κτηματολόγιο και μου το βγάλανε 1300. Πάω κι εγώ εκεί και λέω, ρε παιδιά, θα με κλείσετε φυλακή. Έχω 300 μέτρα εγώ, πού το κάνω. Εντάξει, λέει, άστο, άλλη φορά, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μπορεί, ξέρεις το όνομα αυτού κάποιον να βουτάει τα επόμενα, τα άλλα μέτρα.
11: Ναι, καθόλου απίθανο. Είναι και πολλά εδώ, εδώ στα Μεσόγεια, σε ένα δήμο, από τους 5-6 δήμους πόσους έχει τα Μεσόγεια, έχει, ο ένας δήμος μόνο, έχει πάνω από 5.000 ακίνητα αζήτητα. Καταλαβες. Και δεν τα λένε να ψάξουν να βρουν τους ανθρώπους κληρονόμους και τέτοια.
1: Γιώργο μου.
11: Τα ροκανάνε με διάφορους τρόπους.
1: Επειδή κάνουμε αλλαγή της ώρας, άντερ, περιμένεις, αλλιώς κλείνουμε.
11: Άκου να σου πω ένα άλλο.
1: Περίμενε τότε, περίμενε. Περίμενε. Κάνουμε αλλαγή της ώρας, δευτερόλεπτα και γυρνά. Περίμενε εδώ.
11: Εντάξει, δεν περιμένω.
12: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ωραία. Ερχόμαστε μέσα. Γεια σου Ναταλία. Και κοίταξε μου πως χρειάζεται λίγο το μυαλό σου κάτι. Καμιά βίδα μου έχει φύγει. Έτσι. Δεν θα χάναμε τίποτα να λέγαμε το όνομα αυτό που λες, αλλά το λες τόσες πολλές φορές που να πει ότι είσαι... έχεις ξεφύγει, πάει, τελείωσε. Έχω ένα γνωστό και στο Δαφνί. Λοιπόν, πάμε σε...
2: Έλα.
1: Πάμε σε Γιώργο.
2: Γιώργο, έλα, ναι.
1: Έλα ρε Γιώργη, πάμε, προχωράμε.
2: Το λοιπόν, ήμουνα σε ένα καφενείο και ήταν μια παρέα 5-6 άτομα και ένας από αυτούς ήταν ηλεκτρολόγος. Τον εγνώριζε, ας πούμε. Και μετά σηκωθήκανε δύο και φύγανε. Και μου λέει ηλεκτρολόγος, ξέρεις που πάνε αυτοί? Να ξέρω, μήπως

0: Το κατάλαβες αυτό?
1: Όχι, δεν το κατάλαβα, δεν σε πρόσεχα πολύ. Ξαναπέστο μου.
0: Το λοιπόν, εδώ στα Μεσόγεια, σε ένα χωριό, τώρα γίνανε πόλεις τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Είχανε, η Αμερική είχε κατασκευάσει μια γραφολογική μηχανή.
1: Ωραία.
0: Μηχανές που γράφουνε τότε με το κύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Το λοιπόν, αυτή η μηχανή στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 40, κοντά στο 50.
1: Ωραία.
0: Αυτό το λέει το Υπουργείο. Άκου να δεις. Ενώ οι απατεώνες εδώ πέρα τη μηχανή αυτή την είχαν πριν το 1930, δηλαδή πρωτού κατασκευαστεί η μηχανή, την είχαν αυτή και κάνουν συμβόλαια. Πώς γίνονται αυτά, πώς να μου πεις. Κατάλαβες, και περνάνε, τι να σου πω, οι δικηγόροι το τι κάνουνε, τι να σου
1: Γιώργο, πω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, ξαναπέρνεις και μου λες διάφορα. Καλό βράδυ. Γεια σου Γιώργο.
0: Θα ξέρω τέτοια. Να
1: σε καλά Γιώργο.
0: Συνέχεια, ναι, ναι.
1: Για να πάμε
0: ναι,
1: από μια γραμμή. Και να πω και κάτι για το Γιώργο. Αυτό που μας είπε ο Γιώργος. Δεν είναι όλοι οι δημόσιοι τέτοια, ούτε όλα τα δασαρχεία, ούτε όλα τα, πώς τα λέμε εκεί πέρα που είπαμε. Απλώς τι και τι κρύβονται και πόσοι πολλοί πόσα λαμόγια μπορεί να ληχθούν εκεί μέσα. Ούτε οι δημόσιοι πάλι είναι όλοι οι κάφροι αυτοί που είπε και ο Καραμαλής ο ίδιος να έρθει εδώ, δεν πρόκειται να δώσει το χαρτί και μετά το λαμόγιο αυτό έκανε στροφή. Εντάξει, ξεκαθαρίζουμε. Μην τους πάρουμε στο λαιμό όλους τους από κάποιους που έχω ξαναπεί εγώ. Ότι ένα μικρό ποσοστό δουλεύουν σαν σκυλιά για όλους τους άλλους στο δημόσιο. Και τιμούν και τη θέση τους και εξυπηρετούν και τον κόσμο. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κυρία, η Μαρία είμαι από Αρτέμιδα με τη μαμά Αγγελική.
1: Γεια σου Μαρία και Αγγελική, γεια σου Αγγελική και Μαρία.
3: Καλησπέρα Ηλία μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά Αγγελική μου. Έλα Μαρία.
2: Θα πω το εξής, πρώτον, ελάς στο μεγαλείο σου.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, ήμουν στη θάλασσα σήμερα.
1: Ναι.
2: Κόσμο είδα, ψάρια δεν έβλεπα, λαγοκέφαλους δεν είδα.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, αυτό που λέει με τα δασικά και αυτά, το έχουν κάνει σύστημα και το έχω ακούσει με την Οθωμανική ή τέτοια, και είπα να συγκεντρωθούν όλοι μαζί να δουν τι θα κάνουν. Πιάσανε επί Οθωμανών. Τότε για τα αρχαία που υπάρχουν και εδώ στην Αρτέμιδα και που βρίσκουν, θα με πετάξουν, αυτό έχω κάνει το κτηματολόγιο, όλα νόμιμα. Και αν πούνε σήκω και φύγε. Στο Λυκαβητό που μένει ο κύριος Μητσολαγοκέφαλος, εκεί δεν έχει αρχαία. Μ' ακούς Λία?
1: Πώς δεν σε ακούω και σκέφτομαι εκεί πέρα κάτι, μου έχεις πει πάλι κάτι αρχαία που είναι καταλημμένα εκεί πέρα κοντά σε σένα μου φαίνεται.
2: Ναι, στην Αρτέμιδα υπάρχουν και κάποια άλλα και ακόμα σκάβουνε. Έχει πάρα πολλά και αυτό λέγεται Αρτέμιδα. Είναι η θεά Άρτεμις του κυνηγιού.
1: Καλά. Να σου πω τώρα κάτι. Σηματοπλέματα και τέτοια και πετρούλες μέσα και τέτοια ή τα έχουν προχωρήσει τουλάχιστον να τα προσέχουν σιγά πες.
2: Κάποια λίγα τα έχουν προχωρήσει και όταν μπαίνεις στη διασταύρωση για να μπεις λούτσα από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, ξέρεις, λεωφόρο Καραμανλή, πώς λέγεται.
1: Ναι,
2: όπως τρίβεις αριστερά, για αριστερή λούτσα παλιά, ως προς Βραώνα, έχουν εκεί στη μέση το άγαλμα της Αρτέμιδας και ψάχνανε και μετά τα σταματήσανε. Εκεί που ανοίγανε εκεί τα κλείνανε. Κάπου από την Αρίωνος πίσω προς, όπως πάμε για να βγούμε στη Μαραθώνος, που ήταν η γέτη Ηρακλής, νομίζω, δεν ξέρω τα αυτά, σκάβανε, κάποια έχουν κλείσει, κάποια ούτε ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή μισό λεπτάκι, όλη η Αρτέμιδα έχει αρχαία και όλη η Ελλάδα. Τώρα βρήκαν τα βασικά των Οθωμανών. Ωραία λοιπόν, γιατί μου βρίσκεται τα βασικά των Οθωμανών και δεν μιλάτε για τα αρχαία, έτσι, που ήταν των Ελλήνων.
1: Όχι παιδί μου,
2: κανέναν.
1: Μαρία μου, βρίσκουνε ότι είναι ξένον, ότι είναι ελληνικό και ρίζες μας κάνουν ότι μπορούν να μην φαίνεται.
2: Κατάλαβα το εξής, ο κύριος Μητσολαγοκέφαλος μέσα στα Χανιά έχει όλα τα αρχαία, μέσα στο σπίτι του. Και στο Λυκαβητό έχει πάλι αρχαία εκεί που μένει ο Μητσολαγοκέφαλος.
1: Μην μου το λες έτσι τώρα, δεν θέλω, μην μου τα λέτε έτσι.
2: Ναι, το λέω κομικά, ας πούμε.
1: Ναι, μωρέ, μην το χαρακτηρίζετε. Σου λέω να πείτε την πολιτευτικά ό,τι θέλετε, αλλά μην μου λέτε έτσι σε στήλη σαν να το κάνω.
2: Θέλω να πω ότι τον απλό τον Κοσμάκη τον σκέφτηκε κανείς. Ο Κοσμάς ο Ετωλός είπε, θα μας βγάλουν από τα σπίτια μας.
4: Καθίστε μέσα.
2: Καθίστε μέσα. Και το είχε προβλέψει.

0: επί τουρκοκρατίας. Επί τουρκοκρατίας. Διαβάζει η μάνα μου το βιβλίο τώρα και το τι έχει μάθει και από ιστορία και από οτιδήποτε είναι το κάτι άλλο.
1: Διαβάζει του Κοσμά του Αιτωλού.
0: Του Κοσμά του Αιτωλού, ναι. Που σε αυτό είχε βασιστεί ο Άγιος Παΐσιος. Και έχει και ιστορία και κανονικά αυτό το βιβλίο έπρεπε να διδάσκεται στα βιβλία, στα σχολεία.
1: Στα σχολεία.
0: Δεν το δεχτήκανε. Επί πότε, επί Σιμίτη, δεν το δεχτήκανε.
1: Τι περίμενες τώρα από το Σιμίτη και από την κυρία Ρεπούση να βάλει τέτοια βιβλία. Έχουμε ανθυλληνικά ρε εσύ, Μαρία μου.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Έχουμε ανθυλληνικά.
0: Ξεκίνησε από το 1700 πόσο. 1800, ναι, να ενώσει και έφτιαξε τη φιλική εταιρεία απ' έξω. Και τους οργάνωσε με τη θρησκεία. Και πολλοί Οθωμανοί γυρίσανε χριστιανοί. Είναι δηλαδή. Και τον κρεμάσαν βέβαια στην Αλβανία τον άνθρωπο, έτσι. Γιατί ήταν οι Εβραίοι πίσω από τους Τούρκους.
2: Είναι η ιστορία της.
0: Δηλαδή, άμα το διαβάσετε. Ειλικρινά. Γιατί το διαβάζω τώρα η μάνα μου και μου μεταφέρει, αλλά το διαβάζω και εγώ. Και διαβάζω και τον Παΐσιο, που έχει βασιστεί σε όλα αυτά που είχε γράψει ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και όλα αυτά που είχε πει και τις προφητείες του, που εμείς δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι τόσο σοβαρά. Δηλαδή θα μας πετάξουν εμάς από τα σπίτια μας.
1: Μαρία, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική.
0: Γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική.
1: Γεια σας, καλό βράδυ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, ο Δήμος. Θα πάμε σε γραμμή, θα πάμε παιδιά μέσα σε γραμμή. Ο Δήμος. Με τι Δήμο, ναι. Λία μου, ο Δήμος είμαι. Επιτέλους τέλος την ασυδοσία όλων αυτών που χτυπούν τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Να διώξουμε όλους τους προδότες, λαμόγια, τροκτικά, μην προσκυνάτε τους προδότες. Να είσαι καλά Δήμο και σε περιμένω όποτε ή επιστρέψεις ή αν είσαι Άγιο Όρος ή αν είσαι εδώ ή όπου είσαι να βγούμε και να μιλάς όπως βγαίνουμε τα βράδια. Η γιατρός Αθηνά, γεια σου γιατρέ μου, καλησπέρα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι κύριε Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Άγγελος είμαι.
1: Γεια σου Άγγελο.
3: Δύο πράγματα.
1: Ναι.
3: Σε αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος,
1: ναι,
3: ότι θα φεύγαινε από το καφενείο να πάνε να κάνουν να καταπατήσουν και να κάνουν δικαστήρια, αυτά δεν γίνονται τώρα πια και γελία, γινόντουσαν παλιά. Όχι όσοι, ως εξής. Δύο αδέρφια να ανοίγανε αμπελοκήπους, συνήθως αυτά τα κάνανε οι Παιανιώτες, αμπελοκήπους, Χαλάμπρια, Αγία Παρασκευή, Σταυρό κτλ. Και έκανε μήνυση ο ένας στον άλλον ότι του είχε πάρει 500 μέτρα.
1: Ναι.
3: Πήγαιναν στο δικαστήριο και παίρνανε απόφαση και ήταν δικαστικός τίτλος.
1: Ναι.
3: Τώρα ο κύριος Γιώργος το έχει ακούσει από παλιά, το μετέφερε τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι όμως, Αγγελέου. Δεν θέλω να κάνω συγγνώμη. Δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο του Γιώργου. Σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να μην γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Ποια είναι τα εμπόδια. Έχεις δει κανένα οργανωμένο κράτο να ξέρει τα πάντα και να προφυλάσει τον πολίτη. Γιατί να μην γίνει.
3: Τι να μην γίνει σήμερα, τι να ανοίγουν εκτήματα.
1: Ναι. Γιατί να μην πάω και να πω σε μια γωνία εκεί πέρα και να γίνεται ένας αγώνας και πέρα δικαστή.
3: Έχουμε εδώ στην περιοχή μας, εκεί που μιλάνε οι κυρίες αυτές, έρχεται ο άλλος και αγοράζει 250 μέτρα και τα κάνει 500. Μπαίνει στα διπλανά, γίνονται αυτά. Πάντα θα γίνονται, πάντα γινόντουσαν και πάντα θα γίνονται.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, πρώτον.
1: Τα λαμόγια θα δουλεύουν πάντα. Τα είδαμε πρόσφατα με τι που και που τι έχουν κάνει.
3: Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, μιλάτε για την. Μίλαγε ότι ο κύριος αυτός, ότι αγόρασε ο πεθερός του. Δεν θυμάστε ότι είπε ότι το αγόρασε από την εκκλησία. Από τον Αγά πέρασε στην εκκλησία.
1: Όχι, ήταν κάποια από αυτά, λέει, και της εκκλησίας. Όχι εκείνα ειδικά. Λένε, λέει, ήταν εκκλησίας.
3: Πούλησε η εκκλησία.
1: Δεν ξέρω για τα συγκεκριμένα, ναι.
3: Ναι. Όσο για την Πάτμο,
1: ναι,
3: δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά κανένας δεν μπορεί να πάρει την ιδιοκτησία του αλλού. Μπορώ να έρθω να πάρω εγώ το σπίτι σου, κυρία Ηλιά, ή εσύ το δικό μου. Μπορείς.
1: Μα τώρα δεν μιλάμε για τα σπίτια, Αγγελέα.
3: Σου μιλάω ότι άκουσα τόση ώρα που κάθομαι.
1: Δεν είπα ότι πήρε σπίτι του ανθρώπου.
3: Τι έλεγε στην Πάτμο, ότι πετάνε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Δεν είπα αυτή η κυρία Μαρία που δεν θυμότανε το νησί της Πάτμο.
1: Όχι, δεν είπες, ρε παιδιά.
3: Τι είπε, για πες μου.
1: Είπε σχετικά με χωράφι, με τέτοια. Λέγαμε για τα. Για. Ε.
3: Για...
1: Σπίτια. Είπε σπίτια.
3: Τους πετάνε έξω από τα σπίτια, λέει, τα κοράκια που έχουν μαζευτεί στην Πάτμο.
1: Ναι, μήπως αγοράζουν, μήπως κάνουν τα μετακόλπα αυτά.
3: Η Πάτμος μπορεί να έχει κοράκια, έχει κοράκια, αλλά είναι, φοράνε ειδική φορεσία τα κοράκια εκεί, αλλά θα σου πω και το άλλο.
1: Συγγνώμη, Άγγελε, συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση, δεν πιάνεται η Πάτμο με τα κόλπα αυτά, με τα δάνεια και τα κόκκινα και τα που έχουν γίνει τράπεζες που γδάραν τον κοσμά και δεν μπορεί να του πάρει κάποιο σπίτι αν είσαι στην Πάτμο.
3: Δεν ξέρω αν του παίρνουν. Αυτή δεν είπε για σπίτι.
1: Για να μας πάρει ξανά η γυναίκα αυτή.
3: Για δάνεια.
1: Να μας πάρει για να μας διευκρινίσει.
3: Δεν...
1: Λοιπόν,
3: δεν είπε για δάνεια. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω να σου πω. Ναι. Με το δασαρχείο τι γίνεται. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω προσωπικά προβλήματα με το δασαρχείο. Κτήματα της αποκαταστάσεως του Βενιζέλου μας θα χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή. Δασικά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και προχωράμε στα δικαστήρια και τα λοιπά. Τώρα, αν βρίσκονται στο κτηματολόγιο πέντε άσχετοι, το κτηματολόγιο επιλαλεί ότι 70 δις δραχμές, 70 δις είχαν πέσει. Wow. Για το κτηματολόγιο επιλαλεί ότι όταν ήταν υπέχονται. Ναι. Τώρα, αν βρίσκονται πέντε άσχετοι και δεν ξέρουν τη δουλειά τους και δεν ξέρουν τι κάνουν. Εδώ στην Αρτέμιδα που λένε οι κυρίες αυτές, πολυκατοικία ιδιοκτησίας ανθρώπου, ναι, βρέθηκε να αντιδιεκδικεί άλλος άνθρωπος από το Άργος. Είχαν φέρει κάποιον και ο άνθρωπος από το Άργος είπε: εγώ δεν έχω καμία σχέση, ρε παιδιά. Όταν πηγαίνεις στα δικαστήρια, αλλά είναι και θέλεις χρήματα και χρόνο, ναι, λύνεις τα προβλήματά σου όλα με το κτηματολόγιο. Όλα.
1: Εγώ ξέρω πως και με το κτηματολόγιο έχουν γράψει 3-4 άνθρωποι τα ίδια, θα κυνηγούνται δικαστήρια, αλλά εδώ κάνουν επίτηρε να κυνηγούνται οι πολίτες μεταξύ τους, κύριε Άγγελε.
3: Αυτό.
1: Τα ίδια κομμάτια τα βράξανε 4-3 στα χωριά. Και αυτοί οι 4 τώρα θα κυνηγούνται μεταξύ τους, αν θέλει το κράτος να γίνονται δίκες.
3: Εδώ όταν άνοιγε η Αττική Οδός, ξαδέρφη μου, αντί να γράψουν του Γεωργίου όνομα και επίθετο του Γεωργίου, είχαν γράψει του Ιωάννου. Και η κοπέλα παιδεύτηκε 1,5 χρόνο.
1: Ορίστε, βλέπεις λοιπόν ότι στην αρχή μου πήρε να μου δικαιολογήσει αυτούς, ενώ είναι μπάχαλο εις βάρος του πολίτη. Δεν στο λέω αχτρικά.
3: Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν.
1: Μα μου είπες, δεν είπε ο ένας, δεν χάθηκαν χωράφια, δεν χάθηκαν σπίτια, αλλά όπως λες και εσύ, μέχρι και εσύ έχεις εμπειρία, ότι ο κακομοίρης ο πολίτης βάλεται, ρε παιδί.
3: Σπίτια του κόσμου δεν παίρνει κανένας. Εκτός να τα παίρνουν σε πληστηριασμούς, είναι άλλο αυτό.
1: Με αυτό που πάθανε με τις τράπεζες ο Κοσμάκης.
3: Αυτό, κύριε Ηλία μου, ρωτήστε την κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω. Όπως έλεγε και ο Στέφανος ο Χίας. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
3: Τα σπίτια τα χάνουνε. Τα σπίτια τα χάνουνε, κύριε Ηλία, γιατί οι άνθρωποι είχαν ποντάρει σε δύο μισθούς.
1: Σωστά.
3: Στο αλφα ποσό, έπεσε στο δεύτερο. Θέλαμε καλό μέρος να μένουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Ηλία.
1: Και ξέρεις, Άγγελέ μου. Δεν είμαι υπέρ αυτών που κάνουν τα σπίτια καλά να πάθουν που θέλανε τραπεζοδάνεια να πάνε βολτίσα να κάνουν τους κάποιους Σαββατοκύριακα. Δεν είμαι υπέρ αυτών που είναι αέλαμρο και τι θα πληρώσω εγώ αυτά που πήρα. Αυτοί που ήταν λαμόγια να χάσουνε. Ξέρετε όμως πόσοι κύριοι, πόσοι νοικοκύριδες χάσανε σπίτια.
3: Πολύ.
1: Αυτό με ενδιαφέρει.
3: Πολλούς ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω πολλούς.
1: Εκείνη είναι η αδικία. Ενώ κάποια που ήταν λαμόγια και λέγανε. Ήθελε το καινούργιο αυτοκίνητο, ήθελε τη μαγιά του, ήθελε να κάνει την κόμενα τάχα να τη κάνει επίδειξη να πάει να ζει με κάτι και νέες ηλικίες. Και χάσαν τα σπίτια, δεν τους λυπάμαι καθόλου αυτούς.
3: Ναι, θέλαμε βόλτες, Παρίσια.
1: Ναι, τι με νοιάζει, έλα μου θα πληρώσω τώρα το.
3: Χιόνια.
1: Ναι.
3: Χιόνια.
1: Κατάλαβε. Θέλανε πράγματα, ας πούμε, τα οποία θέλανε τη μεγάλη ζωή. Α, μην είναι συνεπείς σε αυτά που έρπει τα τυπικά να δώσουν. Αυτού δεν του κλώγομαι, ναι, καθόλου. Ναι. Λέγομαι όμως τον πολύ Κοσμάκη που τα χάσε από μία χωρίς να φταίει ο κακομοίρος. Γιατί όπως λες, όταν έχεις πάρει και έχεις λάβει το λογαριασμό σου, όταν παίρνω τόσο και έρχονται οι κυβερνήσεις σου κάνουν το 1/3 από ό,τι έπαιρνες. Που σου τσεκουρεύουν, σου κάνουν παπ, χάσεις τα μπασκάλια σου. Πας χάνεις κατά τα πόδια σου τη γη. Και γίνεται όσο, αυτό να χάσουν τα σπιτάκια τους.
3: Όσο για τους πληστηριασμούς υπάρχουν κοράκια. Ήξερα εγώ και ανώτατο, δεν ζει πια, υπάλληλο της πυροσβεστικής που χτύπαγε πληστηριασμούς. Ήξερα δικηγόρους που χτυπάγανε πληστηριασμούς. Γιατί, τι να σου πω.
1: Γιατί ξέρουν τα κόλπα και ελίσσονται, ξέρουν τι να κάνουν για να στο πάρουν.
3: Γιατί εγώ μέσα από τη δουλειά που έκανα, και κάνω βέβαια, βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
3: Βλέπω.
1: Ναι.
3: Έτσι. Άλλο τίποτα. Η κυρία Καρισιανού καλά να είναι. Το χρηματοδότη της δεν μας έχει πει ακόμα. Βέβαια καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο χρηματοδότης από αυτά που ακούστηκαν από προχτές.
1: Ναι.
3: Θα μαθευτούν κι άλλα στην πορεία. Όλοι πρέπει, κύριε Ηλία, ο λαϊκισμός πρέπει να σταματήσει μια κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Ο λαϊκισμός και το ψέμα. Το ψέμα. Έλεγε ο άλλος λεφτά υπάρχουν. Έλεγε ο άλλος το ένα.
1: Καλώς.
3: Το ένα. Βγήκανε. Γι' αυτό εξαφανιστήκανε. Και αυτός μην νομίζεις. Τώρα με ειδικό σκοπό έχει έρθει. Αν δεις τον Τζίπρα, κύριε Ηλία, να τερματίσει πρώτος, θυμίσου ότι κάτι κακό θα γίνει και να μην σου πω και ποια θα είναι η βοήθειά του να σχηματίσει η κυβέρνηση. Να μην σου την πω τώρα. Θα τα πούμε εν πορεία.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, κύριε Άγγελε μου.
3: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά,
3: άλλο κανένα νέο, τίποτα έτσι, άλλο. Τίποτα. Η Παναθηναϊκάρα καλά πάει.
1: Να το ξέρεις
3: αυτό. Και θα πω και κάτι για τον Κυρκώστα, τον Αυγολέμωνο.
1: Έλα.
3: Τον οποίο τον άκουσα χτες το βράδυ και στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
3: Ο κύριος Κώστας δεν μας είπε όταν μίλαγε για το μπάσκετ, μας μίλησε για το Πέτροβιτς, αλλά δεν μας μίλησε για το καλύτερο όνομα που έχει περάσει, τον Ατλαντικό. Και αυτός λεγότανε Ντομινίκ Βίλκινς. Τον θυμάστε?
1: Δεν το θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι.
3: Τον Αμερικάνο, του Μάλκοβιτς, που πήραμε το πρώτο. Το πρώτο αστέρι.
1: Ναι.
3: Βράνκοβιτς, Βίλκινς, ο Ντομινίκ.
1: Ναι, έχεις παρακολουθήσει καλά. Στα ποδοσφαιρικά είμαι λίγο καλύτερος. Εκεί στο μπάσκετ είμαι λίγο πίσω, Άγγελε μου.
3: Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπάζουγλου αν έχει παίξει μαζί με τον Γιώργο το Φράγκο στον Απόλλωνα.
1: Ο Φράγκος. Πού το θυμήθηκε, Άγγελε, το Φράγκο?
3: Αφού ήταν πρώτος σέρφος, δεύτερος σέρφος, πατέρα μου. Ο Γιώργος
1: Φράγκος.
3: Μεγάλος παίχτης.
1: Εγώ θυμάμαι.
3: Μεγάλος προπονητής, αλλά δεν μπορούσε να περάσει αυτά. Μιλούσε άσχημα κτλ. Ήξερε πολύ μπάλα ο άνθρωπος. Πολύ μπάλα.
1: Φράγκος. Το θυμάμαι σε φωτογραφιούλες που ήταν τότε της μόδας. Βγαίνανε σε κάτι φωτογραφιούλες πάνω σε.
3: Ναι.
1: Έτσι μου έχει μείνει Φράγκος. Δεν πέρα να τον πρόλαβα.
3: Ο Γιώργος. Τι να σου πω τώρα, όλη νύχτα στο ξενοδοχείο με τέλος πάντων και το πρωί και την άλλη μέρα, το Σαββάτο βράδυ στο ξενοδοχείο με την κόμενα και την άλλη μέρα έμπαινε μέσα στο Καραϊσκάκι και τους διάλυε. Μιλάμε για τέτοιο σκάρι, για τέτοιο.
1: Άλλα παιδιά, άλλες δυναμικές, ναι.
3: Και το Δημήτρη, το Δημητρίου θα ξέρεις, το Τζίμι.
1: Του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
1: Βέβαια, στο κέντρο μας έπαιζε.
3: Ναι.
1: Κόφτης ήταν, και στο κέντρο έπαιζε.
3: Και κόφτης.
1: Κάνε κόφτης, σωστά.
3: Έχει παίξει, Άγγελε, και μεικτή κόσμο, Τζίμις. Λοιπόν, άντε, καλή
1: νύχτα. Καλώς βράδυ, Να πάμε στην επόμενη γραμμή, μη σε κουράζω. Να μην του κουράζουμε τον επόμενο, μας βρίζει και θα έχει δίκιο. Να ακούσω κύριος ή κυρία, παρακαλώ.
4: Έμα, Ιδία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είμαι η Σοφία Μπασπάτα.
1: Γεια, Σοφία μου.
4: Τι κάνεις?
1: Δεν μας έβριζες πολύ. Δεν μας έβριζες πολύ, περίμενες τόσο.
4: Ακούς, είδες τι έγινε, τα είδες που βάλανε καζάκια σε μάσος και καήκαν τα σπίτια, κάηκε ένας πατέρας, ένα παιδί μέσα στην δουλάπα μπήκε και κάηκε και αυτό. Η γυναίκα του είναι στο νοσοκομείο με γάμπρα.
1: Δεν το ξέρω απόψε, αυτό απόψε στις ειδήσεις,
4: Ναι, ακούς και τα έχουν ρίξει τώρα του Τσίπρα.
1: Να σου πω πού τον είναι, πού έγινε αυτό, Σοφία μου.
4: Εδώ στην Ελλάδα, που ακριβώς δεν τα κρατάω και...
1: Όχι, γιατί, όχι και αυτό λίγο... που... Όχι πάνω που βάλαν τα καζάκια και κάψανε τους ανθρώπους
4: αυτό,
1: και θεός...
4: Αυτό, εκεί.
1: Που χάθηκε η γυναίκα, πέθανε η γυναίκα...
4: Αλλά βάλανε και φωτιά και έκανε τρία σπίτια, όχι ένα. Τρία καήκανε, κάει και ο δάσκαλος, κάει και το παιδί του, είχε μπει μέσα στην δουλάπα Μανάριμπορ για να φυλαχτεί και κάει και το σπίτι τους. Και πιο πάνω άλλο σπίτι και η γυναίκα του πέθανε η μία από πάνω, παιδιά. Τι να σου πω, ρε Ηλία, τι πράγματα είναι αυτά, μας έχουν παράξει. Μας έχουν παράξει, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω. Και τώρα τα ανοίγουν του Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας λέει έβαλε τα γαζάκια και βγαίνουν στην τηλεόραση απόψε, χαμό γινόταν.
1: Ναι.
4: Χαμός. Δεν σου λέω τίποτα.
1: Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αυτό.
4: Δεν είμαστε, δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αυτό και αυτό που λες το Τσίπρα. Δεν,
4: έτσι το είπα.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, ναι, το θεωρώ ότι είναι επιπόλαιο το να πει αν είμαι αποδεικτικά στοιχεία του κάτι.
4: Είναι, λέει ο Τσίπρας, είναι ένα πτώμα όφιο έχει γίνει. Τόσο χάλια. Δεν ξέρω. Έτσι είπανε, ότι άκουσα είπα.
1: Κατά μην το λυπάσαι και αυτόν τόσο πολύ, Σοφία μου, γιατί δεν έγινε πτώμα όταν έδινε τη Μακεδονία. Μην το φοβάσαι να το κατηγορήσουν τώρα.
4: Ναι, παιδί μου, ξέρεις τι σου λέω.
1: Μη μου το λες ένα πτώμα. Μη μου το λες ένα πτώμα όρθιο, γιατί πτώμα όρθιο θα ήταν όταν έδινε, σου λέω, και έδινε τη.
4: Το ξέρω.
1: Μεταξύ μας τώρα. Δεν λέω εναντίον του, αλλά να το σκεφτόμαστε και λίγο ρεαλιστικά. Σιγά μη στενοχωρηθούν.
4: Πάντως δεν πάμε καθόλου
1: αυτό είμαι μαζί σου.
4: Είμαστε ένα δράμα. Ένα δράμα. Με φτηνεύουν τα πράγματα. Με φτηνεύουν τις βενζίνες. Τι πετρέλαιο θα πάμε φέτος. Θα έχει φτηνά να πάρουμε να ζεσταθούμε. Δεν ξέρω, Λίγια. Δεν ξέρω τι καταδύσω.
1: Περίμενα να σου πω. Δεν κοιτάς να λέμε πώς να μην ψηθούμε από τον ήλιο. Λες πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Να φύγει το καλοκαίρι.
4: Γιατί όταν είσαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Κοίτα, μην ψηθούμε το καλοκαίρι.
4: Δεν μου λες τώρα. Για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, Ηλία, πάντως δεν πάμε καθόλου. Πρώτη φορά είμαι 87 χρονών. Πρώτη
1: και
4: φορά.
1: Και βλέπεις τρελά πράγματα, ναι.
4: Πράγματα.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, πολύ
1: όλο
4: χάλια.
1: Όλο τρελά, τίποτε, τίποτε
4: πολύ
1: λογικό.
4: Πολύ ναι. Χάλια, Ηλία.
1: Το ξέρεις.
4: Τι να σου πω.
1: Καλά λες.
4: Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Ηλία, σε γραμμένο στο μικρόφωνο, παιδιά. Εφραίμου Χαραλαμπίδη στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο, ράδιο μάχη. Αυτό το ιδιαίτερο ραδιόφωνο με τις ιδιαίτερες εκπομπές. Έτσι. Ράδιο Μακελάρη Δεσκύρο στα απογεύματα. Μεσημέρια λίγο πιο νωρίς ο Γρηγόρης Ερέτης. Ακόμη πιο νωρίς ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο παππού Σταύρος από τον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Γεια σου, Σταύρο μου. Γεια σου, κύριε Σταύρο μου. Πώς θέλει να σε πω, Σταύρο.
5: Όπως θέλεις.
1: Ναι, αυθόρμητα σε λέω Σταύρο, σε λέω και ξεσεβασμός υπάρχει πάντοτε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για το θέμα του κτηματολογίου,
1: ναι.
5: Είναι όπως είπανε μερικοί μεγάλοι απατεώνες, δυστυχώς, τα δηλώσαμε επί κυρίου Ανδρέα με το Ε9, τα ξαναδηλώσαμε με τον Καραμαλή και όταν ξεφύτρωσε το κτηματολόγιο επί Τσίπρα, μας βάλανε άγνωστους αντί να βάλουν το όνομα, παραδείγματος χάρη, αριθμός συμβολέου τάδε,
1: ναι.
5: Αριθμός οικοπαίδου ή κτήματο αγρόκτημα τάδε, βάλανε άγνωστο μόνο και μόνο για να δουλεύουν οι δικηγόροι, οι μηχανικοί,
1: για να είναι μπέρδεμα μετά, να βγάλουν τα μάτια μεταξύ τους ο κόσμος.
5: Από το 2002 που είμαι από την Αυστραλία, που ήρθα εδώ, δεν μπορώ να ξεπερδέψω τα κλίματα στο Μενίδη.
1: Άκουρα.
5: Είμαι αυτός που λέγαμε για το μονομάτι, θυμάσαι.
1: Μου είπες, ήταν... ναι, Σταύρο μου, τώρα το θυμάμαι. Ναι.
5: Μπράβο, λοιπόν, το κτηματολόγιο το κάνανε το Σωματείο Δικηγόρων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για να μας μπερδεύουν και έχουν φάει του κόσμου τα φιλέτα από των Ελλήνων μόνιμων κάτοικων εξωτερικών. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Είναι ο κλέφτης του κλέφτατος, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν βρίσκεις άκρη, Ηλία μου.
1: Εγώ είπα και σε κουμπές που έκανα τότε με κτηματολόγιο και λέω, βάλανε δουλειές να βρίσκονται και να κατηγορεί ένας άνθρωπος τον άλλον.
5: Έτσι. Εν τω μεταξύ είχε βγει ένας νόμος επί Ανδρέα πάλι, ότι όταν εγώ είμαι στην Αυστραλία και μένει το τμήμα μου εδώ πέρα Χέρσο, ναι, σαν γείτονας εσύ ας πούμε ή συγγενής, έχεις το δικαίωμα να πάει να το καλλιεργήσεις. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι.
5: Και να παίρνει ό,τι σπέρνει, αν είναι δεντροφυτή, να παίρνει τον καρπό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά βγάζει μετά άλλο νόμο, μόλις το έχεις 25 χρόνια εκεί, έχεις δικαίωμα χρησικρισίας.
1: Χρησικρισία.
5: Ερχόμαστε εδώ εμείς, λέει, αφού έχεις δει τους κανονικούς τίτλους, μην φοβάσαι. Από το 2002 παιδεύουμε ηλιά. Όχι
1: και,
5: μόνο
1: και
5: εγώ.
1: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω, ναι, κάτι ρε Σταύρο.
5: Βεβαίως.
1: Όταν ξαφνικά εσύ να είσαι καλά, λείπεις στο εξωτερικό, έτσι.
5: Ναι, ναι.
1: Και έχεις ένα κάτι εδώ πέρα, ένα χωράφι.
5: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχει ασχοληθεί, ούτε έχει δώσει σε κάποιον να κάνει χρησικρισία.
5: Στου συγγενείς, ναι.
1: Και πάει κάποιος και έχει επί χρόνια και εσύ λείπεις, γιατί σαν αθώος άνθρωπος δεν ασχολείσαι, ναι, καθόλου, και έρχεσαι μετά από 30 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό, ναι, το χάνεις όταν κάνει ένα λαμόγιο, πάει και το πιάσει.
5: Αυτό σου λέω, ότι είμαι από το 2002, εγώ είναι δηλωμένα, πληρώνω το φόρο, τα πάντα όλα καλά, αλλά δεν μπορώ να τα διεκδικήσω ακόμα, γιατί είναι στο επίθετο αγνώστου.
1: Άκουρα.
5: Απατεωνίες, ε.
1: Μα πες πως δεν ασχολήσουν, σου λέω ξανά, άγλω να βάλεις κάποιον καλές μαζεύε με τις ελιές και μετά να στην κάνει. Σε ρωτάω, εάν παιδί μου έχεις κάποιο...
5: Ναι. Όχι μονάχα να μαζέψουνε, αλλά είχε βγάλει και ένα νόμο ο Ανδρέας. Καλή τώρα και που βρίσκεται, ο Θεός να το συγχωρέσει,
1: ναι,
5: ότι έβγαλε νόμο να ξεριζώνεις τις ελιές και να σου πληρώνει την κάθε ρίζα την ελιά, δεν ξέρω, δεν έμαθα ακριβώς
1: το ξέρω, το ξέρω, καταστροφή αυτά που έκανε τότε. Ξαμπέλωμα και τις ελιές και ξαμπέλωμα, τα μπέλια
5: λοιπόν,
1: καθάριζε.
5: Εμένα ναι, μου ξεριζώσανε και τις ελιές και τα μπέλια.
1: Μπράβο.
5: Με κατάλαβες.
1: Και πήρανε, λοιπόν, άκουσε με τώρα κάτι Σταύρο μου.
5: Ναι.
1: Για να πούμε εναντίον, όχι του Ανδρέα, δεν με νοιάζει ποιος Ανδρέας και πώς το λατρεύανε και τέτοια. Ακούστε τα εγκλήματα που κάνανε. Πρόσεξε,
5: ναι,
1: κάτι.
5: Ναι,
1: και
5: ναι,
1: χαιρότανε τώρα ο χωριάτης που το ξεγεράγανε με κάτι λεφτουδάκια, του πετάγανε, ναι, τα μπέλια, έπαιρνε, ναι, χαρά ότι πήρε λεφτά και τον άφηναν μετά να είναι εκεί πάνω βράχος καταστρέφοντας τον πρωτογενή τομέα.
5: Ναι. Επίσης εγώ να σου πω άλλη μια περίπτωση στη Σάμμο, γιατί ο παπάς μου ήταν Σαμνιώτης και η μαμά μου μένει Διάτησα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, έχω και εκεί ένα αγρόκτημα, στο Νέο Καρλώδωση.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, όταν πήγα κάτω να το καθαρίσω, λέει πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο. Παίρνω άδεια από το δασαρχείο, έρχεται κάποιος άτομο εκεί πέρα, μου λέει από τη ρίζα την ελιά, δεν θυμάμαι αν μου είπε 6 μέτρα ή 8 μέτρα.
1: Ναι.
5: Ό,τι και να είναι, Πεύκο είναι και Παρίσι, έχει δικαίωμα να το κόψεις.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, έρχεται ο κάποιος γείτονας που έχει ένα κομμάτι πευκόνα εκεί πέρα. Α, εσύ είσαι ο γείτονας, μου λέει, και θέλω να το καθαρίσω κι εγώ. Λέω, κανένα πρόβλημα. Γιατί με ζητάς, λέει, θέλω να το μαντρώσω. Κανένα πρόβλημα τους ανώτατος. Εν τω μεταξύ, εκείνο τον καιρό που κάνανε τα συμβόλαια, δεν είχαν τοπογραφικά.
1: Ναι.
5: Το δικό μου δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως στην πλαγιά, έχει ένα μικρό ρεματάκι αριστερά και ένα μικρό δεξιά και λέει, ναι, από κοντόρεμα σε κοντόρεμα.
1: Ναι.
5: Μέχρι τα μπράβο. Λοιπόν, και αφού μου λέει θέλει να το καθαρίσει αυτός, το κοντόρεμα ανήκει το μισό σε μένα και το μισό σε αυτόν, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν να τρέχει νερό συνέχεια. Καταλάβες, ναι, όταν έχει γερή βροχή, πηγαίνει το νερό από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά.
1: Ναι.
5: Και το καθαρίζω λοιπόν όλο για να μπορέσουν να δουλέψουν. Οι μαστόροι να βάλουν το συμπαρτόπλευμα.
1: Ναι.
5: Έρχεται και μου λέει, με ποιο δικαίωμα μπήκε στο δικό μου, λέει, μέσα. Του λέω, Σταυρό, τον λένε και αυτό,
1: ναι.
5: Εγώ ήρθα να το καθαρίσω, μου είπε θέλει να το καθαρίσεις και το καθαρίζω εκεί για να το μαντρώσουμε, όπως λες.
1: Ναι.
5: Και εγώ θα φύγω στην Αυστραλία, άμα θέλεις να το αφήσω και να μαζεύεις και τις ελιές, και ελιές και χαλοπιές μας.
1: Ναι.
5: Μου κάνει καταγγελία, παρακαλώ, και με σταματάει το δασαρχείο. Γιατί είχε μέσον ο κύριος. Λοιπόν, και το δασαρχείο δεν κάνει καλά τη δουλειά. Εγώ δεν μπήκα σε κανέναν, ναι. Λοιπόν, και το άφησα το κτήμα, έξι δουλειά πάει στην Αυστραλία, τώρα έχει γίνει δάσος. Δεν κάνει κανένα στη δουλειά του κανονικού. Να μου πει, παραδείγματος χάρη, κύριε Σταύρο, το δικό σου είναι αυτό εδώ, τώρα μπήκε λιγάκι παραπάνω που το καθάρισα για να μπορέσουν να δουλέψουν μας τώρα. Δεν βρίσκεις άκρη.
1: Πώς τα καταφέρεις.
5: Όχι, και να θες να βοηθήσεις.
1: Έχεις δίκιο.
5: Θα βρεθεί ο ζηλόφθονος γείτονας και ξέρω εγώ, θα κάνει ζημιά.
1: Ναι. Σταύρο, ναι, μου ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
1: Καλό σου βράδυ, Σταύρο.
5: Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
1: Να σε καλά, Σταύρο. Όχι. Έχει δίκιο, ανθρώποι, να ακούμε πράγματα που δεν τα λέμε εύκολα έξω. Τα ζείτε όμως στις γειτονιές σας, τα ζείτε στα χωράφια, στα χωριά σας, τα ζείτε ξαμπέλωμα. Αυτό μου το έφερε κουβέντα και μου το θύμισε τώρα ο Σταύρος, γιατί έχω κάνει κάτι σχολείο τέτοια, από χωριό είμαι. Και πρόσεχα τότε που μου λέει ο πατέρα μου, Θεός χωρέσει τον εκεί, σε παρασυρμένη από το Αντρέα, από Ολνών εκεί, τα ψευτοπροδευτικά του Ολνών. Α, δίνει λεφτά, λέει. Δίνει λεφτά, ρε κοροϊδά, και σας τρώγανε το πρωτογενή τομέα. Με ποια έννοια? Ξαμπέλωνες, έχανε στη ρίζα την ελιά σου, δεν είχε ενδιαφέρον μετά στο χωριό, δεν σου έμεινε το παιδί εκεί. Μένανε να έχουν γίνει τώρα και να τα κάνετε όλα δασιαρχία. Λες και ήταν βαλτά όλα φτιαγμένα από πολιτείες, από ξεπολιτείες, από Ευρώπες, από οτιδήποτε διάλο, να κάνουν το χωριάτι να μην αντέχει άλλο και στο χωριό. Αφού είστε κορόιδα και χαιρόσασταν, παίρνατε για δυο ψωροχιλιάρικα και πετάγατε και βγάζατε όλα αυτά, θα μπορούσατε να τα περιουσία. Τι να σας κάνω? Αυτό μου λέει ο Σταύρος Κακομοίρης τώρα. Πώς τον κατάφερε ο γείτονας ο ζηλόφθονος, πώς έγινε και τον κάνανε να ψάχνει ο άνθρωπος που γύρισε από το εξωτερικό να ψάχνει τι είχε. Πάμε σε γραμμή, να το έχουν φάει όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Βέβαια.
6: Καλησπέρα, Ηλία, είμαι Γεωργία.
1: Γεια σου, Γεωργία.
6: Τι κάνετε?
1: Καλά, Γεωργία, εσύ?
6: Τα παιδιά όλα εκεί είναι καλά?
1: Λογικά, λογικά. Εσύ πώς πάει με τις ζέστες?
6: Λοιπόν, έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
1: Καλά έκανες.
6: Και δεν μπορώ εγώ να λέω αυτά που ακούω.
1: Ναι.
6: Δεν αντέχω δηλαδή.
1: Μου το έχεις ξαναπεί, μου λες θέλω εγώ να λέω ένα καλησπέρα και δεν μιλάω για αυτά.
6: Εντάξει, λοιπόν. Πες χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία.
6: Και στον κύριο Μπαρμπαρή.
1: Ναι, για όλα τα παιδιά εδώ, όποια είναι.
6: Λοιπόν,
1: όποια είναι.
6: Θέλω να σας πω κάτι και θα γελάσουν βέβαια. Όταν πρώτο άκουσα το όνομά του πριν από 5-6 μήνες, ναι, που έπιασα το σταθμό, άκουσα το όνομά του. Κάθε πρωί που ανοίγω το τηλέφωνο ακούω το όνομά του που τον φωνάζουνε.
1: Ναι.
6: Λέω, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
1: Ναι.
6: Τι αρχοντικό όνομα είναι αυτό. Ήθελα να το θυμάμαι, να το λέω.
1: Ναι.
6: Δεν μπορούσα όμως να το θυμηθώ.
1: Είναι δύσκολα ονόματα μερικών.
6: Και λέω, πρέπει να βρω κάτι που να παρομοιάζει, ναι, για να το θυμάμαι.
1: Ναι.
6: Και σκέφτηκα. Εκείνα τα χρόνια μικρή που ήμασταν, του πατέρα μας, τον αδερφό, δεν το λέγαμε θείο. Δεν ξέραμε θείο να πούμε, λέγαμε μπάρμπα.
1: Μπάρμπα, στα χωριά έτσι λέμε, μπάρμπα.
6: Του λέγα μπάρμπα Μίτσο. Γιατί σε λένε μπάρμπα Μίτσο και δεν σε λένε μπάρμπα Δημήτρη όπως σε βαφτίσανε?
1: Ναι.
6: Γιατί είναι αρχοντικό και μαμούλιγε. Και γέλαγα. Και θυμήθηκα αυτό το μπάρμπα και τώρα δεν μπορώ να ξεχάσω τον κύριο Μπαρμπαρή.
1: Αλλά στα χωριά, ρε.
6: Να είσαστε καλά όλοι.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία. Να είσαι,
6: λοιπόν,
1: καλά.
6: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα σου, να είσαι καλά, Γεωργία. Καλό σου
6: καλά.
1: Βράδυ.
6: Καλό σου βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτό το μπάρμπα που λες, όχι, όσοι είμαστε από τα χωριά, ρε, Γεωργία. Μπάρμπα το λέμε το θείο. Έλα, μπάρμπα. Και έχει μείνει τώρα το μπάρμπα και τιμή και κάποιον τον λέμε έτσι, πώς να στο πω. Από λέγω τον Μπαρμπακώστα, θα πω, έλα, Μπαρμπακώστα. Δεν θα πει ότι είναι θείος μου. Έτσι, όπως στην εκπομπή μου μπαίνει ένας πολύ μεγάλος φωτογράφος, παιδιά, αυτός. Βλέπω κάνει κάτι φωτογραφίες συγκλονιστικές και μου έκανε και μια φωτογραφία, το έβαλα εξώφυλλο στο τελευταίο μου βιβλίο, να είναι καλά ο Ντίνος Κατσουδάκης. Και έμπαινε το βράδυ, γεια σου θείο. Ρωτάγανε, Κακλαμάνη, είναι ανιψιό σου? Γεια σου θείο, γεια σου θείο. Ήθελε να με λέει θείο. Γεια σου ανιψέ του, έλεγα. Καμία σχέση. Έτσι με γούσταρε, έτσι με έλεγε. Να είναι καλά ο Ντίνος, γιατί ήταν η αιτία, η φωτογραφία τη φοβερή, που κάποια στιγμή μου λέει, θα έρθω από την επαρχία, πιούμε ένα καφέ και πάμε και βρισκόμαστε, πάω να φύγω και μου λέει, γύρνα να σου πω κάτι, και τραβάει δύο φωτογραφίες. Λέω, τώρα εντάξει, τράβησε δύο φωτογραφίες. Εντάξει, τι έγινε. Καταπληκτικές ο άνθρωπος, να είναι καλά με το χέρι που έχει. Και αυτή η φωτογραφία, μία από τις δύο, την έβαλα εξώφυλλο στο τελευταίο βιβλίο, αυτό το Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, που κάρτα πάντα το έχω το βιβλίο κοντά μου. Πάντοτε. Και που το δείχνω τώρα τηλεοπτικά στο διαδικτυακό κανάλι. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Και σήμερα μου λέει ουσία, μου λέει ωραία πράγματα. Μπορεί να έχουμε πειράξει κάποιους, μπορεί να έχουμε πάρει εκεί γραφειοκράτες, μπορεί να έχουμε πάρει εκεί λαμό για όλων των κυβερνήσεων, παιδιά. Δεν μιλάμε αυτή την κυβέρνηση, λες και είναι τώρα κάποιος τα στραβωμάρες που γίνονται, τα κάνει ο σημερινός ή κάποιος τη σημερινή κυβέρνηση. Πάντα βρίσκονται εκεί πέρα άνθρωποι πέρα από τους επαγγελματίες, τους τίμιους, τους σωστούς στο δημόσιο τομέα που σκίζονται κάποιοι άνθρωποι και διευθυντές. Και οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν τον κόσμο είναι και τα λαμόγια μέσα που κατατρώνε τη σάρκα της κάθε κυβέρνησης αλλά και του λαού πάνω απ' όλα. Τέτοια λαμόγια είναι αυτά που κάνουν τις ασθενείες που δεν εξυπηρετούν που λέει έψαξα λέει και ανήκει σε έναν μπέι. Μας παραξηγήσει φίλες ή από την Τουρκία παρακολουθείς κάθε βράδυ που είπα που φτάσαμε. Να ακούει τι ήταν από ρίζες τάχα Τούρκων και τέτοια. Εντάξει, ο φίλος μας εδώ που είναι μέσω. Που παρακολουθεί κάθε βράδυ. Πάμε σε γραμμή. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
7: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Μάνος.
1: Γεια σου, κύριε Μάνο μου.
7: 97 χρονών.
1: Ναι.
7: Και μια και άκουσα ότι έπαιζε στον Απόλλωνα. Εγώ έπαιζα τερματοφύλακα στον Αθηναϊκό.
1: Να σου πω, περίμενε Μάνο. Εννοείς κύριε Μάνο μου τον Νίκο που έπαιζε στον Απόλλωνα, μας είπε μαζί με τον Αριστίδη και τον.
7: Τον Κορονάρχη.
1: Ναι, πες μου τώρα εσύ.
7: Τώρα λοιπόν στον Απόλλωνα τότε ήταν ο Μιχαλάκος.
1: Ναι.
7: Τον θυμάσαι καθόλου. Και ο Κορονάρχης ο Γιώργος, ο οποίος είχε αυτός ένα προπό στην Οδόνα Αριστοτέλους, κοντά στην πλατεία Βικτωρίας.
1: Δεν το ξέρω.
7: Ναι. Ο Γιώργος του Κορνάη Χαφ ήταν τότε παλιά.
1: Ναι.
7: Εγώ είχα υπηρετήσει μαζί με τον Μιχαλάκο στο ναυτικό και παίζαμε στην ομάδα του ναυτικού.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, στον Αθηναϊκό έπαιξα εγώ από το 48 μέχρι το 55 που πήγα Βραζιλία, όπως σου είπα.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, το γήπεδο του Αθηναϊκού με τη Νέα Ελβετία,
1: ναι,
7: ήταν σε ένα ύψωμα, σε ένα ωραίο γήπεδο. Το είχαν σκάψει, το είχαν κάνει ωραίο. Και ήρθε ένας βοσκός με χρησικτησία και μας το πήρε όλο και μας πετάξαν όλα τα πράγματα έξω μια μέρα στην προχή και χαλάσαν τα παπούτσια μας, τα ρούχα μας όλα. Θέλω να σου πω...
1: Έλα μου, για παίρνουν, περίμενε, έχει ενδιαφέρον το περιστατικό, είναι μεταξύ, είναι κωμικοτραγικό, δηλαδή όπως κάνατε προπονήσεις ήρθε ένας και λέει έξω.
7: Όχι όπως κάναμε προπονήσεις, παίζαμε κανονικά... Στο γήπεδο αυτό είχαμε κάνει μερικούς αγώνες.
1: Ναι.
7: Μια χαρά, είχαμε τα αποδυτήρια μας χτισμένα, τα παπούτσια μας όλα μέσα.
1: Ναι.
7: Και πήγαμε να κάνουμε τον επόμενο αγώνα μια Κυριακή και τα βρήκαν όλα, είχε βρέξει κιόλα, τα βρήκαν όλα πεταμένα έξω στη βροχή. Τι έγινε ρε παιδιά, και μας απαγορέψαν να παίξουμε κιόλα, διότι λέει ο βοσκός που είχε την πλαγιά αυτή έκανε αίτηση χρησικτησίας και πήρε όλο το γήπεδο. Ότι ήταν δικό του.
1: Άρα αυτός να κάνει τη λαμογιά λες ή αυτοί που είχαν την ομάδα σου λέει εδώ πέρα.
7: Όχι την ομάδα, τη λαμογιά την έκανε ο βοσκός.
1: Τι λες μου.
7: Και μας πέταξαν έξω και μείναμε χωρίς ο Αθηναϊκός Νέας Ελβετίας.
1: Αυτός και φαίνεται, μετά... να σου πω κύριε Μάνου, δίπλα φαίνεται θα έχει τίποτε πρόβατα και τέτοια και έδειξε πως το είχε επί χρόνια, ε.
7: Ναι. Δεν ξέρω πως κάναν τις αιτήσεις τότε και τα κόλπα. Και μας πετάξαν σε μια Κυριακή, μας πετάξαν έξω σε μια εβδομάδα. Τι να πεις, ήταν τρομερό. Εγώ επειδή φοράγα και μεγάλο νούμερο παπούτσι, 46 νούμερο, μου τα είχαν πετάξει, βροχήκαν τα παπούτσια, χαθήκανε και μετά δεν είχα παπούτσια να παίξω μπάλα. Τι να πεις.
1: Τι έχει τραβήξει ο καθένας και τι έχει ζήσει.
7: Τρομερά πράγματα, τι έχουμε ζήσει, δεν λες τίποτα. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα ήταν καλά ύστερα.
1: Ναι.
7: Με ευνόησε ο Θεός και μου τα έδωσε όλα ύστερα, ό,τι μου λείψανε.
1: Μπράβο.
7: Την Ελλάδα, τα πήρα από αλλού.
1: Μπράβο, κύριε μου.
7: Τι να πεις. Δόξα τω Θεώ, να λέμε. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι. Άκουσα απόψε, κύριε Μάνο, τώρα που λες κάτι, ναι, μιλάω με έναν άνθρωπο από ένα κανάλι και έπαθε ένα κεφαλοκομουκάνι. Λέω μπράβο ρε εσύ, μπράβο σου, του λέει μια εσωτερική αισιοδοξία και σαν να ευχαριστείς ανώτερες δυνάμεις, μου λέει. Ηλία μου, άλλοι είναι σακάτιδες. Εγώ περπατάω, δεν νιώθω μόνο λίγο το χέρι μου. Ξανά, αν ήξερες πόσο έχω χαρεί, του λέω μπράβο ρε, γεμάτο αισιοδοξία σε κάτι που είχε πάθει κακό, αλλά έβλεπε το χειρότερο που δεν του συνέβη και έλεγε και πρέπει πραγματικά να λέμε πάντα αυτό το ό,τι έχουμε καλό. Να σε καλά κύριε Μάνο.
7: Όσο και για τον Μπόγια να σου πω, επειδή το θυμάμαι πολύ καλά, είμαστε μικροί εμείς, ναι. Ο Μπόγιας τότε είχε μια πόχη και έπιανε τα σκυλιά ζωντανά και τα βάζε μέσα στο αυτοκίνητο που είχαν,
1: ναι.
7: Που ήταν με σηματόπλεγμα, τα μαζεύανε όλα και τα πηγαίνανε στο Δήμο τότε. Ο Δήμος και μου φαίνεται...
1: Τα πιάνει, περίμενε, έχω ξαναρωτήσει για τον Μπόγια. Τα πιάνει επί τόπου φόλα και τα πεθάνανε.
7: Όχι, όχι. Έτυχε εκείνο που είπαν ότι ήταν λυσασμένο, γι' αυτό το ήξαν τη φορά.
1: Α, έτσι.
7: Αλλά εμείς όταν πηγαίναμε οι μικροί, ναι, τα πιάνα ζωντανά και τα σκυλάκια, ξέρεις, κλαίγαν τα φουκαριάρικα μέσα στην απόχη, γιατί ήταν μεγάλη απόχη, ε.
1: Ναι.
7: Το κάνανε έτσι και πώς το μαζεύανε και εμείς πηγαίναμε και χάζευαμε πιτσιρίκια τώρα.
1: Ναι.
7: Και όπως ήταν με την απόχη, το ρίχνανε μέσα στο αυτοκίνητο, στην κλούβα που ήταν και άλλα σκυλάκια εκεί. Ναι. Και όλα μαζί, καταλαβαίνεις, κλαίγανε, γαμίσανε. Και κάναμε χάζι εμείς, τη χάζι στο να κάνει μετά δυστυχισμένα τα
1: πλάδια. Παιδιά είσαστε.
7: Ναι. Θέλω να σου πω, για μας ήταν όπως και οι αρκούδες που φέραν τότε οι Ρωμά.
1: Ναι. Με ένα ντέφι.
7: Ναι, με ένα ντέφι.
1: Και σκονότανε και χορεύανε.
7: Και τα πιθηκάκια που ανεβαίναν, του λέει πως ανεβαίνουν στα δέντρα και ανέβαινε στην κλίτσα πάνω και ναι. Τόνα και τ' άλλο για να πάρουν μερικές δεκάρες.
1: Ήταν όμως αυτοί οι Ρωμά, ήταν συμπαθέστατοι ρε κύριε Μάνο.
7: Βέβαια και δουλευταράδες.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους χαίρω. Εγώ πρόλαβα στο χωριό που πέρναγαν και μου έχει μείνει τόσο καλή εικόνα από αυτούς τους ανθρώπους.
7: Βέβαια.
1: Δεν έχω καμία σχέση με πολλούς από τους σημερινούς.
7: Όχι, καμία σχέση. Με τον τροχό ακορίζανε μαχαίρια ψαλίδια.
1: Ναι, φτιάχνανε καρέκλες.
7: Ναι, μπράβο. Και επίσης για τη Λευκάδα,
1: ναι.
7: Δεν ξέρω αν το έμαθα, άκουσα εγώ μια προχτές, είχαν μια ωραία εκπομπή.
1: Ναι.
7: Έλεγε στη Λευκάδα πάνω υπάρχει το Αμόντε, ένα ξενοδοχείο,
1: ναι.
7: Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι στο ύψωμα όμως απάνω, λέει της Λευκάδος. Και έχει τέτοια εξυπηρέτηση και τέτοια καλή, ας πούμε, που
1: έχει πολλά. Είναι πολύ προχωρημένα τώρα τα πράγματα, γι' αυτό και βουλιάζει πάντα το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο ένα.
7: Ναι, πολύ.
1: Γίνεται χαμός, κύριε Μάνο. Η Λευκάδα δεν παίζεται τώρα, ίσως μέσα στα 2-3 νησιά της Ελλάδος.
7: Ναι, μπράβο.
1: Δεν το λέω επειδή είμαι από εκεί. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβεις τώρα, έχει γίνει κάποτε είμαστε κατσάβραχα με κατσίκια και τώρα πας και παδέσεις την πλάκα σου.
7: Εγώ είχα πάει στη Λευκάδα πολλές φορές λόγω της δουλειάς μου, αλλά ήταν η παλιά η Λευκάδα.
1: Καλά, τίποτα δεν είχαμε εκεί, κατσάβραχα ήμασταν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ κύριε Μάνο.
7: Παρακαλώ.
1: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Να διαβάσω ένα φίλο. Γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά. Νίκος Τζακόπουλος. Γεια σου Νίκο μου. Να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, προχωράμε πως είναι κανέναν. Γιατρέ μου, σε διάβασα. Καλησπέρα, μου γράφεις. Μετά από το Δήμο, από όπου είναι και μας εκεί. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
8: Ηλία, μ' ακούς?
1: Ακούω.
8: Ο Νίκος είμαι, από Βόρεια Προάστια.
1: Ναι, Νίκο.
8: Θέλω να πω για το θέμα με τις θυσίες.
1: Ναι.
8: Είναι η μεγαλύτερη απάτη και πρέπει αυτός ο νόμος να κατεργηθεί εντελώς, να πούμε. Μαζί με έναν ψευτομάστηρα, έναν βρεις,
1: ναι.
8: Μπορούν να καταστραφούν και να εξαφανιστούν περιουσίες με τίτλους. Έχουν γίνει τόσο πολλά γεγονότα που έχουν χαθεί περιουσίες ανθρώπων, να πούμε. Γιατί φέρανε ψευτομάστηρες,
1: ναι.
8: Και εξαφανιστήκανε περιουσίες σε χρόνο τετέ. Ταλαιπωρήσανε τον κόσμο με δικαστήρια 8 και 9 χρόνια να τρέχει τώρα. Και με 5 ψευτομάρτυρες καταφέρανε να πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων που είχαν τίτλους. Τίτλους, αληθινούς τίτλους και συμβόλαια. Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Να σου πω, Νίκο, πήγαινες μετά και έλεγες τάχα το τέσπερνες κουκιά για κάποιο καιρό, ξέρω, όταν έλειπε ο άνθρωπος
8: από το... Εδώ λέγαμε, είχε ο άνθρωπος τίτλους από πάπου προς πάπου που έλεγε ο παππού μου από το τουρκοκρατία, δηλαδή τίτλους, και να το παίρνουν ανθρώποι μετά αυτά τα χωράφια, να τα παίρνουν με συμβόλαια αγορά που είναι ισχυρός. Πώς το λένε, κανόνας και νόμος να πάρεις κάτι νόμιμα.
1: Ποιοι τους βγάζουν αυτούς, ρε Νίκο. Ναι. Ποιοι τους βγάζουν αυτούς τους νόμους, ποιοι τους ψηφίζανε?
8: Δεν ξέρω, φίλε, ήταν παλιοί νόμοι να μου και βρήκανε πατήματα, και με το θέμα χρησικτησίας, σου λέω, με 5 Μαρτίου.
1: Ποιος το έβγαλε το θέμα χρησικτησίας, ποια κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το νόμο χρησικτησίας?
8: Έλατε, αυτό δεν βγαίνει κανένα να το πει.
1: Να μας το πει
8: κάποιος. Έχει δημιουργηθεί αυτός ο νόμος και ότι πρέπει να εξαφανιστούν, και οι δικαστές που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να φωνάζουν, να βλέπουν τον κόσμο που ταλαιπωριέται 10 χρόνια στα δικαστήρια με τίτλους, γιατί ο τίτλος είναι ισχυρό χαρτί. Αγοράς.
1: Λείπεις εσύ δηλαδή κάπου χρόνια, πάω εγώ και κάνω πως είμαι εκεί και το κάνω χρησικτησία, είναι δυνατόν?
8: Ναι, και το κάνανε και δεν το ξέρανε, και ο άλλος είχε πάρει την περιουσία, την είχε αγοράσει με τίτλο, δηλαδή είχε τίτλους ισχυρούς ότι είχε κάνει τη γη αυτή νόμιμα με αγορά. Φωρή. Και με τον ψευδομάρτυρα οι τοπικές κοινωνίες ανατρέπουν όλα, να πούμε.
1: Μετά λένε
8: πως... και οι δικαστές και οι ερέδια, και βρίσκουν και οι δικηγόροι και χτυπάνε. Κάργα, κάργα, πάρε δίκες, πάρε αναβολές, πάρε από εδώ.
1: Και δεν αντέχουν μερικοί, πεθαίνουν και όλα σε κάνουν τις περιουσίες τους.
8: Ακριβώς, κύριε Λιάννα. Οπότε αυτός ο νόμος πρέπει, ακούνε οι μεγάλοι, και να τον καταργήσουν. Να τον καταργήσουν, γιατί έχουν γίνει και πολλά κακά. Έχουν γίνει και φόνοι με αυτό το θέμα, έτσι. Με αυτούς τα σκηνικά. Έχουν γίνει φόνοι.
1: Είναι γιατί ο άλλος σου λέει, μου παίρνεις ρε την περιουσία μου με τέτοιο ύπουλο τρόπο.
8: Ακριβώς, κύριε Λιάννα. Είναι πολλά τα γεγονότα, και ο κόσμος δεν ξέρω, δεν τα έλεγε, τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και τα μαθαίνουμε και μπαίνουμε και εμείς, δηλαδή καταλαβαίνουμε τι γινόταν. Και κουμπώνει και το χρηματολόγιο τώρα από πίσω, και θα μείνουν όλοι χωρίς γη αυτοί που ήταν νοικοκύριδες και...
1: Και να τα τρώνε κάποια λαμόγια.
8: Ακριβώς.
1: Ψεύτες και κλέφτες, γιατί αυτό είναι.
8: Και στο τέλος ξέρετε που θα πάνε. Θα πάνε στους ξένους. Θα πάνε. Γιατί αυτοί τώρα τα μαζεύουν, στο τέλος θα τα πουλήσουν. Τι θα κάνουν να μαζεύουν τέτοιο? Ή θα γίνει μια μονάδα σύγχρονη τουριστική, και τα υπόλοιπα θα πουληθούν στους ξένους.
1: Άμα πειράζουμε κανένα, Νίκο, από αυτά που λέμε, μας βγει ένας υπεύθυνα και να μας πει τι βλακίες λέτε εδώ πέρα. Αλλά έλα που ο λαός έχει συνέχεια τέτοια κρούσματα.
8: Δεν λέμε, και όμως, κύριε Λιά, δεν λέω βλακή, σας λέω να με
1: έχουν
8: μετήσει ανθρώποι με αγορές, με συμβόλαια. Πήγαινε στους ζωολογράφους και λέει, αγόρασα αυτή τη γη μου, την έδωσε η φτιά μου, τα αγόρασα με αυτά τα λεφτά. Και στις εφορίες φανερά και σε όλα φανερά. Και βρεθήκανε, σας λέω να με 5 ψευδομάρτυρες, και με τη χρησικτησία και με κάποια υποτίθεται μακρινή συγγένεια, και καταστρέψανε, σου λέω, περιουσίες και ανθρώπους, λάμε. Σου πήραν τη γη.
1: Είναι απο, ρε Νίκο. Μα μόνο για σένα δεν εννοούσα, ρε Νίκο. Λέω, άμα έχει κάποιος τη μαγιά, ας βγει να μας πει ότι λέμε βλακίες εδώ.
8: Ακριβώς.
1: Δεν είπα εσένα καθόλου. Τε
8: κάποιο ναι, το... Ας μας το πει, ναι. Ας μας το πει, έχουμε κάνει κάποια κουβέντα λάθος ή κάποια λέξη να...
1: Ακριβώς.
8: Αλλά δυστυχώς αυτό είναι, να μην, κύριε Λιά.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
8: Στεναχώριες μεγάλες, να είμαι. Στεναχώριες, λέω, 8 και 9 και 10 χρόνια, και να τρέχουν τώρα οι άνθρωποι στα δικαστήρια που έχουν τίτλους.
1: Και κάποιοι, να σου πω κάτι, δεν αντέχουν οικονομικά, δεν αντέχει η υγεία τους.
8: Με τίποτα, πού να αντέξεις, μόνο στεναχώρια. 15 χιλιά έχει χάσει ένα συγγενής μου από τη στεναχώρια που πήγαινε, έρχονταν πάνω στα δικαστήρια 5-10 χρόνια επαρχία. Άστα, είναι φοβερή κατάσταση, να... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
8: Σε χρειαζόμαστε, να πούμε. Είστε δύναμη.
1: Καλό σου βράδυ. Καλά, Νίκο. Καλό σου βράδυ, Νίκο μου. Εσείς κάνετε δυνατή την εκπομπή. Μεταξύ μας. Δεν σας κάνω κομπλιμέντα από εδώ πέρα. Όλα τα χρόνια έτσι ήμουνα και στη τηλεοράση, όπου όσοι δεν με ξέρετε, δεν με ξέρατε. Σε ό,τι κανάλι έκανα, ήθελα πάντα live. Αλλά ήμουν ο πρώτος που έκανα στην Ελλάδα live. Τρελαίνομαι για το live. Μην μου πεις κονσέρβα. Να το γυρίσω και να το δείτε αύριο. Τίποτα. Λοιπόν, εσείς είστε η δύναμη όμως σε εκπομπές τέτοιες. Γιατί το live το άτιμο είναι, βγάζει να, μπορεί αλλού να ήταν, ας πω, πήρε ελευθερία, και μπράβο σε αυτό που φέρνει την ευθύνη του ραδιοφώνου αυτού. Πήρε ελευθερία και μπράβο. Σε διευθυντές, σε υπεύθυνους, σε. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις από αυτός που κάνει εκπομπή ότι δεν θα με πάρει να μου πούνε μετά γιατί βγάλαμε εκείνο το θέμα, γιατί είπαμε εκείνο. Και αυτός το έχω πει, αν είμαι εδώ, είναι για ένα-δύο λόγο που το έχω πει, το εξηγήσω κάποια στιγμή όταν θα φεύγω ή θα έχω φύγει ή απ' αλλού, και θα έχω πει γιατί βρίσκομαι εδώ, για κάτι που εγώ ήθελα να ανταποδώσω, που πραγματικά αποδείκνυα πως είναι πατριώτες. Αυτός μπήκε στη μέση να παιχτεί το έργο μου Κολοκοτρώνης εις θάνατον ο Γιώργος του Μοριά εδώ, και θέλω να ανταποδώσω, βρέθηκα εδώ. Αλλά στη συνέχεια όμως είδα και την πλήρη ελευθερία και μπράβο σε αυτούς που φέρνουν ευθύνη για αυτό το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν, παιδιά, σε ένα σχολείο. Έπρεπε να είσαι σπίτι. Ξέρεις τι θα πει μια γυναικούλα, είδε εκεί πέρα και μίλαγε. Ξέρεις τι θα πει, λέει, να πάω σπίτι μου, να πάω στη δουλειά μου και να γυρίζω. Άφησα το σπίτι μου και να γυρίζω, να βρω το σπίτι μου και να μην βρω σπίτι μου. Και ενώ την πολυκατοικία αυτή που έγινε, που έπεσε, τη ρίξανε, έπεσε, ό,τι και να έγινε, δεν μπορώ να κρίνω εγώ, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Απλώς και μόνο που έπεσε. Το έπεσε, έπεσε με χέρι, άμα δεν πει χέρι ανθρώπινο, δεν πέφτει κάτι εύκολο. Μόνο του έτσι. Τι έπεσε λοιπόν, τη ρίξανε, έπεσε, βάλτε το σε εισαγωγικά. Σημασία έχει πως, για φανταστείτε, το παίρνουμε, έπεσε και η πολυκατοικία, το παίρνουμε τόσο αψήφιστα πολλές φορές, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση αυτών. Αφήνω από το σπίτι σου να φύγεις, να πας να γυρίσεις και ως πούμε, αμάν, τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει το σπίτι αυτό που ήταν το σπίτι σου εκεί. Το κτίριο εννοώ. Το με φανταστεί καλά. Ή λέμε, έπεσε και με το σπίτι. Α, ναι, και πήγανε, του δώσαν 3.000. Σιγά τα λεφτά που πήραν 3.000 για να κάνουν τις πρώτες κινήσεις, λέει, να μπορέσουν να μπουν κάτι. Πού να κάνεις και τι να κάνεις στο σπίτι που έχεις φτιάξει. Και ότι είναι υπεύθυνοι και να τους πληρώσουν τους άνθρωπους χρυσούς. Ξαναφτιάχνεις σπίτι εύκολα. Το θυμήθηκα γιατί είδα μια γυναίκα εκεί πέρα, αυτό το αυθόρμητο που έλεγε, έφυγα από το σπίτι μου να πάω στη δουλειά μου και γύρισα και δεν βρήκα το σπίτι μου. Ακούγεται τόσο απλό τάχα, αλλά τόσο σπουδαίο και τόσο σημαντικό. Λοιπόν, 2-17-18.000, παιδιά, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Ελάτε, για όση ώρα μας έμεινε ακόμη, δεν είναι πολλή ώρα, να κουβεντιάσουμε τελευταία σχόλια. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Όταν μου ζητάτε κάτι, κάνω και κινήσεις που δεν πρέπει. Δεν είμαι εδώ πέρα, ούτε να αλλάζω τηλέφωνα. Άλλο να με γουστάρει κάποιος να με θέλει να πει, δώσε του Κακλαμάνη το τηλέφωνο. Ηλία μου, σε θέλω, πάρ' το τηλέφωνό μου. Με ευχαρίστηση να μιλήσω μαζί του, το έχω κάνει με 2-3 ανθρώπους. Μην ακούω όμως εξυπηρέτηση στον αέρα και βάζω και τα παιδιά εκεί μέσα και παίρνω το τηλέφωνο και μετά δεν σηκώνετε τηλέφωνο. Το λέω εμψυχρό για το όνομα τα κυρία Δρύβα, χθες μου ζήσει για τα σκυλιά. Ανταποκρίθηκε άνθρωπος και εμείς σου δώσαμε και πήραμε τηλέφωνο. Εγώ προσωπικά δεν έξανα εξυπηρετήσω άνθρωπο. 2 φορές σε πήρα, δεν σε βρήκα. Με πάρεις και μου λες, αχ κύριε Ηλία, δεν άκουγα και τέτοια. Όταν δίνεις ένα τηλέφωνο σου και ζητάς μια συμπαράσταση. Και κάνουμε αυτή την κίνηση που είναι και λίγο λάθος στον αέρα, αλλάξουμε τηλεφωνάκια, να πάρουμε τώρα κανέναν, να αλλάξουμε και μεταξύ σας τηλέφωνα, ας πούμε. Κάτι που εγώ τα μισώ, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά, όλα τα χρόνια. Λοιπόν, αφού λοιπόν ζητάς κάτι για τα σκυλιά σου που δεν μπορεί να τα αφήσεις και πεμβαίνει κάποιος άνθρωπος και σου βρίσκω το τηλέφωνο και βγαίνει η Παναγία και το παίρνει από τα παιδιά από το τηλεφωνικό κέντρο και σε παίρνει με τηλέφωνο, μου ξαναζητήσει κανείς καμία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, κρίμα που είπα το όνομά σου, κυρία Δρύβα, αλλά έτσι είναι. Όταν δίνεις ένα τηλέφωνο να σε εξυπηρετήσουν, είσαι υποχρεωμένη να το σηκώνεις. Κάθε κυρία Δρύβα, εγώ, ναύτεκα, Ηλίας Κακλαμάνης, ζητάω κάτι, ας παρακαλώ να με πάρουν να με εξυπηρετήσουν. Και μετά δεν υπάρχει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε. Να υπενθυμίζω, 12 με 1. Κυριάκος ο Βελόπουλος, Ραδιομάχη. Εκεί ακούτε τα ιδιαίτερα πράγματα και αυτά πράγματα που δεν μπορούμε να σας εξηγήσουμε άλλοι. Και όλες τις άλλες εκπομπές. Και Ρέδιο Μακελάρδης που είπα για το Χίο και το Γρηγόρι. Τα μεσημέρι. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν για αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και να αντέχετε τα τόσα τρελά που γίνονται γύρω. Να είστε καλά.
9: Σας γίνανε Βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. σας παίρνουνε με σούζα.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

είχαν περάσει στο προσκήνιο. Νοήτο, αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, γνωστό και μη εξαιρεταίο, 210-718-000 παραμένει. 210-718-000, πανεύκολο. Διευκολύνουμε την κατάσταση για να στέλνετε το μηνυματάκι σας και διαμέσω Viber και το απλό το μηνυματάκι το σούμου σου. 693-84-00-856. Αν και τώρα τελευταία έχω κάνα δυο μέρες τώρα, το λέω σιγά. Εγώ αν ήμουνα δεν, θα το έγραφα συλλαβιστά. 693-84-00-856.

το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Αυτό το συμπληρώνουμε παρακαλώ με τη χρυσή πλακέτα. Την έχω κρατήσει ο ίδιος. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο των Αθηνών, Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου, αλλά και με τους συνεργάτες της, είναι εδώ. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381 για να είστε στη διαδίκτυά σας. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική, με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, γλυκές, αλμυρές. Πιτσαρία Ζεάκης είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εφόσον βλέπετε, ακούτε μάλλον, έτσι, ακούτε ό,τι μιλάω. Πάμε παρέα με τον Μιχάλη, ακούτε ό,τι μιλάω, έτσι, που πρέπει τα απαραίτητα να τα πούμε.

Και είναι και οι καλησπέρες που έχουν αρχίσει, έτσι, στην φίλη μας την ακριβή από το Βύρονα πάνω. Έτσι. Δεν δίνουμε διευθύνσεις ακριβή μου τώρα πλέον. Αντιμετωπίζουμε ζέστη, λέει, ζέστη, ακρίβεια, έθεσε και την ακρίβεια. Και μπράβο στην ακριβή, η ακρίβεια πάει με την ακριβή. Καλησπέρα στο Βύρονα, στην ακριβή μας. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Κορυδαλό, νωρίς παλικάρι μου, παγωμένη πυρίτσα, άρχοντας είσαι. Μπράβο Νικολάκη μου, στην υγειά μας, καλή βραδιά να έχουμε, λεβέντη μου. Πάμε τώρα με τα κύματα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε με τα κύματα.

Λοιπόν, και το πατριωτάκι μου εδώ, Αλέξης από, από τη Βάρδα και το νομό Ηλίας. Φράουλες, καρπούζια, τα καλύτερα. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, λε παιδί μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στον φοιτητή μας. Θέλω να μου πεις πώς πήγε και το μάθημα τώρα, έτσι. Καλησπέρα στην φίλη μας την Μέρη, η Μαρία Μέρουι, Μαρούλα, Μερούλα, από το Χαϊδάρι το 524. Μέρη μου, καλησπέρα. Για πάμε να πούμε, καλώς σας βρήκα. Να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας, όμως την άλλη Μαρία, με τον Γιώργο της, την μικρή μας Στρουμφίτα. Στρουμφίτα, μικρή. Από την πλατεία Αμερικής, έτσι, εκπαιδευτική η κύριε. Το καλώς σας βρήκα. Κατάλαβα ότι θα πέρναγε στο μάθημα, αλλά μετά ακόμα. Αρνούμε, λέει, αρνούμε.

Φωτακό μου, κολονάκι, τι κάνεις, λεφέτη μου. Σε βρίσκω πολύ προχώ σήμερα. Έτσι, σε βρίσκω μάλλον με το τραγουδάκι πάρα πολύ προχώ. Και έτσι θέλω. Παιδάκι, έχει μυρίσει όντως καλοκαίρι. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Πότε πέρασε ο πρώτος μήνας, ούτε για εγώ κατάλαβα. Πάγαμε μια φέτα καρπούζι, δύο και. Ορίστε, νεράκι. Πώς σου λέει το ποταμάκι στο νεράκι, έτσι που κυλάει. Αν το πάμε και λίγο έτσι ρομαντικούλικα. Λένα μου με τη Δώρα, τι κάνετε, καλησπέρες όμορφες. Τώρα ζέστη δεν μπορούμε να πούμε ότι υπερβολική, μερική είναι. Ανάβουνε ρε παιδάκι μου, ανάβουμε. Να βάλω και τον εαυτό μου, εγώ δεν ήμουν έτσι τα χρόνια τα προηγούμενα. Τώρα ανάβω. Στεφανάκο μου, θα ακούσουμε το τραγούδι στον φίλο μας τον Νίκο από το Χέρακα. Να το καλησπέρισω. Νίκο μου, καλησπέρα λε παιδί μου, καλή βραδιά. Μην μπερδεύεις Νίκο μου τις μέρες. Μπερδεύεις τις μέρες και με μπερδεύεις. Θα καλησπερίσω τον Δημήτρη μας το 751. Δημήτρη καλησπέρα. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Και τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι που ανεβαστικά σήμερα.

Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Έχουμε την νοσηλεύτρια εδώ. Νοσηλεύτρια μου, περίμενε. Δεν τα προλαβαίνω. Δεν τα προλαβαίνω. Κακομοίρη όλα έτσι. Δύο χεράκια, δύο χεράκια. Γιατί πρέπει να πω και τις καλησπέρες όμως, έτσι. Να πάμε στο Γάλλιο. Να πάμε στο φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, όλοι είμαστε κουρασμένοι, λεβέντη μου. Καλησπέρα.

0: τα δυναμίες που είναι αυτές εκεί για τη Νέα Ιωνία. Κοίτα δυναμίες τώρα προς τον Πέτρο λίγο. Κοίτα μεγάλες αδυναμίες τώρα. Ολαλά. Λοιπόν, τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα εδώ, έτσι να αναθερμάνουμε λίγο, έτσι να αναθερμαίνουμε λίγο. Παιδάκια, μην νομίζω ότι πια ζέστη τώρα, 27 βαθμούς έχει. 27 βαθμούς, 28, το κέντρο των Αθηνών πάντα το μετράμε. Στον φίλο μας τον Γιώργο, να του πούμε καλησπέρα Γιώργο μου. Έχει περάσει νομίζω στην λαϊκή, αν πει στο Εγάλαιο τώρα έχει γίνονται τρεις λαϊκές. Τρεις λαϊκές, σε μία ήμουνα κι εγώ, είχα έρθει εγώ όταν πέρασε ο Βελόπουλος, έτσι. Έχει περάσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θυμάμαι. Τον φίλο μου τον Φώτη από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Φωτάκο μου. Έχω κι άλλο παλικάρι, είμαι ένα ταξί. Είναι ο Κώστας ο Δελικοστόπουλος. Καλησπέρα τον Ταρίφα, λέει, της Αγίας Παρασκευής. Κωστάκι μου, καλησπέρα. Καλή σου βάρδια να έχετε, τα βαριά, τα μεγάλα τιμόνια. Να καλησπερίσω και το παλικάρι από τον Άγιο Δημήτριο με το Mercedes στο ταξί. Δεν λέω κάτι άλλο, θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Για να δούμε ένα μηνυματάκι, είναι καινούριο, 82-99. Καλησπέρα σας, λέει Δέσποινα η Σαλονικιά. Δεσποινάκι, καλώς, πόσο τώρα η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ή μας ακούς από ίντερνετ Θεσσαλονίκη, δεν έχω περιέργεια ούτε καν. Φώτη μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, όταν θα είναι το τραγούδι το άλλο, η νοσηλεύτρια, η Δήμητρα, το αναφέρθηκα για τον Πέτρο, έτσι. Δήμητρα, η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, αλλά την δυναμία μεγάλη στον Πέτρο. Κι ας μην τις γουστάρει, λέει, τις νοσηλεύτριες. Δεν έχει εκφράσει τέτοια μεγάλη άποψη. Εντάξει, μαλά συγκεκριμένο το θέμα, πρέπει να τον τρόμαξες.
1: Σε τυράει τη αγραφιώτη.
0: Λοιπόν, για το κολονάκι το τραγούδι. Δεν σου κάνω, λέει, τον Άγιο. Το Φωτοστέφανο, το Φωτοστέφανο. Σαλονικιά μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μετά... Ω λαλά! Έλα, Φωτή!

καλησπέρα, Δεσποινίση, κυρία Διονυσία. Πολλές, πολλές καλησπέρες. Μιχάλης εδώ, Διονυσία μου, είμαι καλά. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρες όμορφες, λέει, και φωτεινές. Είναι το κορίτσι, περπατάει τη νύχτα, έτσι, είναι η Σόνια μας. Περπατάει τη νύχτα. Σόνια μου, καλησπέρα. Φωτεινές όμως, ε. Να μην τα μπερδεύουν, να λάβουμε και κανένα προβολέα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Δεσποινάκη, να σε καλά, βρε. Άφηκε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε κάτω στην πρωτεύουσα. Ήρθε πρωτεύουσα. Μπράβο. Να πάνε, εύχομαι να πάνε όλα, να σου πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Για πάμε ένα χαδιάρι τώρα. Χαδιάρης είναι, τι είναι. Ψαράκι πάντως είναι. Βαγγέλη μου, καλησπέρα στο Χαϊδάρι. Τώρα τι είναι. Χαδιάρης είναι. Να το πω, να το πω.

Το όχι, για μην τελειώσει το τραγούδι. Το όχι είναι για την ανασφάλεια. Το όχι ή το αντίστροφο του χαβιάρι. Να βγάλουμε το χ από μπροστά, γιατί δεν μου αρέσει το χ. Ακού χ. Δεν μου αρέσει το χ. Για το χ τώρα, τώρα στη βράση κολλάει. Τον φίλο μου τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη και ηλεκτρονικό ταυτόχρονα, να του πω όμορφες και καλησπέρες. Τελείωσε το ραγούδι, άντε τώρα το πήγαμε έτσι λαου λαου λαου λαου. Αμαλία μας τον Πειραιά, τι κάνεις? Καλησπέρες και από μένα. Μαλία μου, δεν έχω βουτήξει από τα ρίγια μου στη θάλασσα, όχι. Ούτε ένα μπάνιο. Ούτε ένα μπανάκι. Τόλης Βοσκόπουλος για τη συνέχεια, γαλανομάτα μάγισσα. Για την Μαρία μας και τον Γιώργο της Στρουφίτα, από πλατεία Αμερικής να είναι πάντα καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία μου, πάντως. Λοιπόν, το πατριωτάκι μου ο Αλέξης θα περιμένει λίγο. Αλέξη μου, εκεί από τη Βάρδα με τα ωραία καρπούζια και τις φράουλες. Εσείς εντάξει, όλα καλά, Διονυσία, όλα καλά. Και με το τέρι σου.

πρασινομάτα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι πράσινα. Τώρα τι μπλε. Πάντως είναι χρωματιστά. Όλα λα. Πάντως τι γίνεται για τις δουλειές, έτσι. Τι γίνεται με τις δουλειές. Βλέπω και κάτι site εδώ πέρα. Όλο προσλήψεις. Έλεγε τα τάδε πρόσληψη, τάδε πρόσληψη. Έχουν αρχίσει οι προσλήψεις. Και ήταν αυτός ο κύριος εδώ, ήταν υπουργός μεταρρύθμισης κάποτε. Και ασχολούσα, έδινε τα ραβασάκια να σχολάσει ο κόσμο, να απολύει κόσμο, έτσι. Έπρεπε να φτάσει ένα νούμερο γύρω στις 25.000. Στις 15 το είχε πιάσει 17.000 το νούμερο. Και με τους γιατρούς τότε που σχόλαγε, ξέχωρα την ΕΡΤ που την είχε κλείσει. Αλλά ήταν αυτός ο κύριος. Και τώρα κάνει προσλήψεις για την καρέκλα. Μα τα λέμε αυτά. Αλέξη μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι το δικό σου που είναι τώρα πατριωτάκι μου. Να πούμε όμως την Κατερίνα μας από την περιοχή του Χολαργού. Όμορφες καλησπέρες, χαμογελαστές και υγιέστατες. Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά. Καλησπέρα φίλε μου Άκη. Καλησπέρα βρε Λεβέντη.

Άμα θα πεταχτεί το κλειδί, θα νιώθω πιο ασφαλής. Εάν το κλειδί θα πεταχτεί, πιο ασφαλής. Έχουμε πει τόσα, είπαμε. Και στα καράβια κάτω, δεν μας αξίωσε ο Θεός. Θα μου πεις τώρα τι λέω, πώς το λέω. Εντάξει, Φώτη μου, στην υγειά σου, παλικάρι μου, στην υγειά σου, δεν αλλάζεις εσύ, έτσι. Τώρα είμαι τσιγκλάς λίγο, με πειράζει ο Φώτης από την Αγία Παρασκευή. Μάλλον το έχω πάρει προς τσίγκλημα, το τσιγκλάει. Δεν αλλάξω πιστό εγώ, λέει. Παραμένει και με τον Τζόνι. Καλά κάνεις, Λεβέντη μου, καλά κάνεις. 1-2, κάνει καλό στην καρδιά. Κάνει καλό στην καρδιά. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Βέρα. Η Βέρα είναι από τη Νέα Σμύρνη. Και είναι λίγο πνεύμα αντιλογίας, έτσι. Βέρα μου, καλοπροαίρετα είναι όλα. Τώρα θα μου πεις τι καλοπροαίρετα, σε χέσω Γιάννη λέει να σε λείψω μέλι. Δεν ξέρω αν το λέτε στα μέρη σου, αλλά δεν είναι ντροπή το ου. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, έχει επιλέξει το τραγουδάκι από τη Νέα Ιωνία. Νοσηλεύτρια είναι. Δημητρούλα, να σε καλά. Και για τον Πέτρο να πω καλησπέρες όμορφες στην Ουρανία μας. Ουρανία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Καλή βραδιά στην Ουρανία.

είπα, Δεσφινάκη, το είπα εδώ, θα μας ακούς, έτσι, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο Μάχια, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αλλά ξέχωρα από τον τίτλο, ότι τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, ειλικρινά τα λένε και οι δημοσιογράφοι μας εδώ, έτσι, γιατί δημοσιογραφικός, ειδησιογραφικός, εδώ με το Μάχη. Επομένως, γι' αυτό το είπα, Δέσποινα, έχουν φύγει παιδιά στο εξωτερικό για αυτή τη δουλειά. Για αυτές μάλλον τις δουλειές, έτσι. Παιδιά έξω. Θα πεις εσύ τώρα, παίρνεις αεροπλάνο σε μισή ώρα, 40 λεπτά, και λιγότερα στοιχίζει. Εγώ θα ξεκινήσω να πάω στα μέρη μου, μαζί με τα διόδια. Και σου λέω τώρα, το τελευταίο, ένα ταξίδι, να πάω κάτω στην Πελοπόννησο, κάτω από την Αμαλιάδα, στον ομό Ηλίας, έτσι. Φτάνω 140 ευρώ μέσα στο νερό. Από εδώ να πάω στο σπίτι μου, να πάω βόλτα. Επομένως, βρίσκεις εισιτήριο Θεσσαλονίκη φτηνότερο. Λοιπόν, Διονυσία μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν ξέρω για πού το χτυπάς και είναι αφιερωμένο, αλλά αν τα έχεις ακούσει το τραγουδάκι βάσει του τίτλου του τραγουδιού που έχεις στείλει, πραγματικά έχετε γίνει. Πραγματικά έχετε γίνει και λυπάμαι πάρα πολύ. Ξέρεις, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Ξέρεις γιατί αναφέρομαι. Ξέρεις γιατί αναφέρομαι. Πραγματικά έχουν βγει πολλά. Έχουν βγει πολλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν ήταν καλό, δεν ήταν κόσμιο. Πάρα πολλά. Και ξέρεις πόσες φορές προειδοποίησα. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Δίχως να θέλω να προσβάλλω, γιατί προσβολή, Διονυσία, και με το τέρι σου την μπαίναμε κι εμείς, χωρίς να φταίμε. Τη σπράταμε κι εμείς, χωρίς να φταίμε. Ή εμείς δουλεύαμε, υδρώναμε, και κάποιοι άλλοι κάνανε δουλειές άλλες. Ντροπή, πραγματικά, πραγματικά. Καλησπέρα Κωστάκη μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Πυροσβέστη. Καλησπέρα Λεβέντη μου, καλή βραδιά. Έτσι, για να μην εξάπτομαι γι' αυτό, έτσι, μην τσιγκλάς. Όχι ο Κώστας, για την Διονυσία πήγαινε.

Δεσποινά, δεν ξέρω, δεν το ανέφερα, έτσι. Δευτέρα, μετά τον Ηλία τον Κακλαμάνια από τις 11 μέχρι και τις 2. Δευτέρα με Παρασκευή τις καθημερινές είναι ζωντανά, πρώτα ο Θεός, έτσι. Είναι ζωντανά. Φίλε μου, Άκη, το είπα, Λεβεντάκο μου. Το είπα, το φώναξα. Πού είσαι απασχολημένος, μωρέ. Πού είσαι, Άκη μου, απασχολημένος. Δεν το είπα για τον φίλο μου τον καλό, το 118. Είπαν ότι Διονυσία μας τα αφήσουμε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν κι άλλα, έτσι. Ξέρω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία που μου έχουν στείλει στο Viber. Έχουμε με το φεγγάρι, έτσι. Πω, πω. Μια ωραία φωτογραφία. Έχει φεγγάρι. Είναι γεμάτο το φεγγάρι, έτσι λέμε. Πανέμορφη, είστε και ρομαντική. Σονιά μου, είσαι πολύ ρομαντική, έτσι. Ωεό. Πάει βέβαια πίσω και το παλικάρι. Αλλά.

μια καρδιά εκεί με το κλειδί. Παραδομένα όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Διονυσία μου, να ακούσει μετά τα τραγουδάκια. Θα τα ακούσω τα τραγουδάκια. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται και ξεσπάσματα. Μου λες ότι δεν φταίει. Φταίει πάρα πάρα πολύ. Το κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Θα σας βάλουμε τις καμπάνες, ζευγαράκι. Θα σας βάλουμε τις καμπάνες.

0: ωραίο τραγουδάκι, Λένα μου. Όντως είναι πάρα πάρα πολύ καλό τραγουδάκι με την Άτζελα Δημητρίου. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη, όμορφες καλησπέρες. Βασιλάκιο μου, καλησπέρα. Χαθήκαμε. Δεν έχει βαρδιούλες. Λοιπόν, στα παιδιά που είναι στα αυτοκίνητα της Αττική Οδό, που είναι το Fan Club, να τους πω όμορφες καλησπέρες, καλή βάρδια και σε όλες τις βάρδιες. Δεν ξεχωρίζουμε. Η βάρδια είναι βάρδια. Το βάλουμε λίγο τέρμα όμως τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να δω να παλικάρι έχει στείλει μηνυματάκι. Λέει με κρασί, λέει δεν έχει μπυρίτσα. Κωστάκι. Εντάξει τώρα. Και να βάλω το τραγουδάκι τώρα με τον Οικονομόπουλο. Βάλω το τέρμα. Τώρα μου λες έχει φεγγάρι με κρασί. Πολύ κίτσε, ρε λεβέντη. Πολύ κίτσε. Εντάξει, οπισθοδρομικό. Την επόμενη να πάρει λιόσπορους ή πασατέμπο,
1: Ουρανό.
0: Και να βάλει στο χωνάκι, μην πάρει έτσι. Να σου βάλουν στο χωνάκι λιόσπορους ή πασατέμπους. Πολύ ρομαντικό. Κάνει τη διαφορά πάντα.
1: Η μυρωδιά μου.
0: Κάνει τη διαφορά. Έχει φέρει τα μουζά.

έτσι να ξυπνάνε και λίγο τα αίματα. Έτσι να ξυπνάνε. Μην νιστάζουμε τώρα πάνω στη βάρδιά μας, πάνω στη δουλειά μας. Τώρα νιστάζουμε. Λοιπόν, Ρίτα μου, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες στην Ρίτα με Ήτα. Από τα δυτικά των Αθηνών, έτσι. Δυτική Αττική. Δυτικά των Αθηνών, το λέω με τον φίλο μου τον δάσκαλο, τον Βαγγέλη. Όλα καλά, Ρίτα μου, όλα το καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Τον φίλο μου τον Χρήστο, καλησπέρα Χριστάκο μου, με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Όλα καλά, Άνω Πετράλωνα. Χριστάκος Άνω Πετράλωνα, City. Χριστάκο μου, χάρηκα, χάρηκα κι εγώ. Ακόμα λεβέντη μου είναι νωρίς για άδεια. Δεν θέλω καν να μου λέτε να μου γράφετε για άδεια. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες να στείλω. Όμορφες καλησπέρες, στέλνω καλησπέρες όμορφες. Παιδάκια, μην κάνετε αναπάντητες. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μην κάνετε αναπάντητες. Έτσι, κάντε αναπάντητη στο τηλέφωνο, το άλλο. Αναπάντητη είπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο όχι. Λοιπόν, πάμε στο πέραμα. Είναι η Άννα μας. Άννα μου, καλησπέρα. Το 1131 είναι η Άννα μας από πέραμα. Λοιπόν, Διονυσία, να ακούσουμε το τραγουδάκι και το σταματάμε γιατί είχε πάρει πολλά 150. Είχε πάρει πολλά 150 για σέρβις και τα λοιπά και τα λοιπά. Άστα σε μένα τώρα.

Λοιπόν, νωρίτερα το τραγουδάκι τη Νησία μου, τα ακούσαμε, είπαμε το κλείνουμε το θεματάκι, γιατί λένε πολλές φορές έχουν γνώση οι φύλακες, έτσι. Έχουν γνώση οι φύλακες. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό, η ΚΑΜ 1 είναι εδώ. Αμάν οικονομώ που λένε. Μετά κομμό, καλησπέρες, εύχομαι καλή βραδιά, καλή βάρδια μαζί θα την κάνουμε. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας εκεί με το λουλουδάκι της από το ίδιο. Και σε σένα Μαρία, καλή βραδιά. Να περάσουμε όμορφα. Τώρα θα πάμε μέχρι την Ελευσίνα. Εκείνη η Εύη μας κάθεται στο μπαλκόνι, απολαμβάνει. Η Ελευσίνα είναι και λίγο γούβα. Ελευσίνα είναι και λίγο γούβα, έτσι. Γι' αυτό και πολλά ποδήλατα κυκλοφορούν. Εύη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά και σε σένα στην Ελευσίνα. Για πάμε για ένα δύσκολο χαρακτήρα. Ας μην έχει πετάξει το κλειδί ακόμα. Την απόφαση για το κλειδί. Χριστέ!

Ρίσο. Αλήθεια, αλήθεια. Όλα, όλα, όλα είναι τέλεια, τέλεια. Και δρομολογούνται. Και δρομολογούνται. Βασίλη μου, δεν πειράζει, Λεβεντάκο μου, έτσι το είπα. Κυρία Παπαγιάννη μου, δαξινιβάρδιες τέτοιες. Πάμε στο φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί. Καλησπέρα στο πάνελ, κύριε Οικονομόπουλε. Ένα έχω να πω, λέει. Κανείς δεν είναι κανενός. Και θα ανέβουμε. Βεβαίως θα ανέβουμε, Λεβέντη μου, και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά, Χατήριο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Καλή σου βάρδια, Λεβέντη μου. Πάντα πιστό στην ώρα σου, έτσι. Βέβαια, εσείς οι σόγαμπροι είστε πάντα με το ρολόι στο χέρι. Η ερωτική μετανάστες, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι για τα παιδιά που πίνουν κρασάκι. Κοιτάνε το φεγγάρι, έχει φεγγαράδα σήμερα. Πίνουν κρασάκι, δεν ξέρω από τα μπέλια του Γούμερου, με τις αρχαίες Ολυμπίας είναι το κρασάκι, δεν ξέρω. Να τους αφιερώσουμε το τραγουδάκι. Ναι, ζευγαράκι. Για να μην έχετε παράπονο, έτσι, κυρία Σόνια μου, να μην έχετε παράπονο. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Εφρέμ τον Χαραλαμπίδη. Σε λίγο, Εφρέμ, τώρα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Τάκη μου το φώναξα, έτσι. Τον Τάκη, τον Βιβλιοπόλη, τον ηλεκτρονικό, έτσι δεν τα μπέρδεψα. Δεν τα μπέρδεψα καθόλου, έτσι. Λοιπόν, Αμαλία μου, το είδα κι εγώ σε κάτι site, έτσι. Πηρεώτησα η φίλη μας η Αμαλία. Καλημέρα, να είσαι καλά. Το είδα κι εγώ. Πραγματικά το είδα. Εντάξει, εξεπλάγει λίγο με κάτι φωτογραφίες που με τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα για κάποιο λόγο. Καλά κάνει. Γύρω στις 53.000 θέσεις. Αν διάβασα καλά, θα το δούμε. Τα έχει βάλει όντως πάντως με όλο το κυβερνητικό τέτοιο. Δεν του βγάζανε άδεια, την πολλοδομία, κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, ο άνθρωπος επένδυση κάνει, έτσι. Δεν είναι, καλό είναι. Πάμε τώρα για που χτυπάνε οι καμπάνες. Περνάμε εδώ περνάμε

Τέλεια, Δέσποινα Σαλονικιά. Εδώ περνάμε τέλεια. Αλήθεια. Μακάρι, εύχομαι να πετύχεις το σκοπό σου, έτσι. Δεσποινάκι μου, εύχομαι να πετύχεις το σκοπό. Ο σκοπός, λέει, αγιάζει και λίγο τα μέσα. Βαγγέλη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, γιατί μπερδεύτηκα λίγο, ε. Ανεβαίνουμε, έτσι σας θέλω. Ανεβαστικά! Έτσι, να ανεβαίνει και η Μαρία με τον Γιώργο της εκεί στην πλατεία Αμερική. Τώρα, καλοκαίρι.

Πάμε στο αμάξο στάσιο τώρα του Βοτανικού, γιατί έχει τα λεφορία, παιδιά. Έτσι. Και εκεί οι άνθρωποι λαϊδρώνουν. Φανταστείτε τώρα να μην δουλεύουν και τα air condition. Τώρα βέβαια είναι λίγο υπερσύγχρονα, καινούργια και με τις μπαταρίες. Να πω στον φίλο μου τον Εσάκη, τον γνωστό μας Εσάκη εδώ, τον κύριο Μπουσδούνη. Τα καλύτερα, έτσι. Και στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Γιανακόπουλο και τον στο γραφείο, στο γραφείο κινήσεως Χριστάκο μου, όμορφες καλησπέρες. Βανίλο, το 057 είναι ο φίλος μας ο Βανίλος. Παιδιά, δεν είναι ψαλμοδία. Δεν πάμε για αγρυπνία. Δεν πάμε αγρυπνία. Κανείς δεν είναι κανενός.

Γιώργο μου, κάνε λίγο υπομονή να αλλάξουμε το τραγουδάκι, να κάνουμε αφιέρωση, γιατί έχουν βαρδιούλα τα παιδιά. Είναι οι κεντρικές αποθήκες κάτω στη Μάνδρα, στη Μαγούλα, η ΚΑΜ που φωνάζω. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης εκεί, ο πρόεδρος, κι άλλως έχουμε πρόεδρους εδώ και εμείς δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Βασίλη να τον καλησπέρισω. Βασίλης από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Βασίλη μου και σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Άκου τα, πρόεδρε, για πες μου το μωρό μεγαλώνει, Γιαννάκο μου. Πιστεύω να αλλάξει ομάδα από μόνο του, έτσι. Τι να μην βγει από τίποτα, κανένα άλλη ομάδα εκεί πέρα και βρούμε τον πελά μας. Θα βρεις και χαμπρό μεθα, δεν θα βρεις και χαμπρό. Λοιπόν, η Σοφία μας από τα αγγλικά νερά, σιγά λέει καλά, τι φωνάζεις. Παιδάκια φώναξα δυνατά. Όχι, εδώ έχω τόσους μάρτυρες. Καταρχήν καλημέρα. Σοφία μου, καλημέρα στα αγγλικά νερά. Δεν ξέρω, φώναξα δυνατά και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες στην Σοφία μας να πούμε όμως και στον φίλο μου τον Νίκο. Και στον φίλο μου τον Νίκο, τον επιχειρηματία από το Κερατσίνι, Νικολάκη μου. Καλημέρα. Όλα καλά, Σοφία μου, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Έχουμε υγεία, έχουμε τα πάντα όλα. Αυτό λέω και στην Κατερίνα από το Χολαργό. Που κάνει όντως η Κατερίνα μας σημαντικό έργο. Και δώσε Κατερινάκη, δώσε.

φίλος μου και σε μελέτησα, έτσι. Δεν ξέρω αν το λέτε, Βαγγέλη μου, καλησπέρα λέει σε όλους. Έτσι το έχει γράψει, καλησπέρα σε όλους. Και σε σένα, Μιχάλη, είναι ο δάσκαλος από το κάτω το Εγάλαιο. Βαγγέλης μας ο Ρούμπος, να σε καλά κι εσύ. Κωνσταντίνα μου, σε Κορυδαλό, καλημέρες. Όμορφες και γλυκές καλημέρες. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο είναι με την Κατερίνα τη Στανίση, τον Αίμνιο στο Στέλιο, τον Κάζατζίδη. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το παλαιό το Φάλιρο, για το μωρό μου λέει, την Εύα στο Χαϊδάρι. Πόσο ευγενικό, φαντάσαι, όχι να το διαβάζω, ήταν τηλέφωνο. Ο Γιώργος από το παλαιό το Φάλιρο, για το μωρό μου λέει, την Εύα από το Χαϊδάρι. Είδες Γιώργο μου, μια χαρά την αφιερωσούλα, θα τα ακούσει το μωρό σου τώρα ανατριχιαστικά. Μαζί μας και μαζί σας στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, ό,τι να κάνει. Ό,τι. Μισθοδοσίες, τα πάντα όλα. More than tax. Καλυψούς 110 είναι στην Καλυθέα, πανεύκολο. Και είναι η Μαρία Βασιλιαράκου με τους συνεργάτες της. Πάμε τώρα για την Εύα από το Χαϊδάρι. Το μωρό του Γιώργου. Από το Φάλιρο.

0: από ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο. Ήταν κάτι διαφορετικό γιατί τα έκανε την αφιέρωση από το τηλέφωνο. Έτσι, θα πάμε το τηλέφωνο τον Γιώργο από το παλαιό Φάλιρο. Γιώργο μου, να είσαι πάντα καλά. Να είστε μάλλον πάντα καλά και το μωρό σου, όπως μου το είπες, το ανέφερες το μωρό σου από το Χαϊδάρι. Πανέμορφο. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε στην Κατερίνα μας τώρα από τον Χολαργό. Θα αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, ήταν από τα πρώτα τραγουδάκια με τον Βασίλη τον Καρά. Επίσης, ο Βασιλάκης ο Καράς θα αφιερωθεί για τον φίλο μας τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, τον ηλεκτρονικό. Τάκη μου, περιορίζουμε λίγο τα τηλέφωνα. Σε παρακαλώ όμως πάρα πολύ όμως, έτσι. Άσε να κάνω λίγο δουλίτσα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε πάλι την φίλη μας την Ισία, την Πειραιώτισσα. Έχει γίνει χαμός από ό,τι βλέπω έτσι, εκεί στον Πειραιά με τις ανακοινώσεις του για το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Την ανακατασκευή μάλλον, δεν θα γκρεμιστεί ολόκληρο. Σία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Το Viber και το απλό μηνυματάκι με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
1: Κι όταν οι νύχτες σε γέρασουν.

0: ακριβή, κάνεις πάντα ζημιά, έτσι. Εκεί στο Βίρονα. Κάνεις πάντα ζημιά, έτσι. Αν θα πάρω το πτυχίο, λιγνά σου λέω, αν θα πάρω το πτυχίο, αν με αξιώσει ο γιατρός, έτσι. Και πάρω το πτυχίο του ψυχοδότη, θα σου γράψω ένα σωρό φάρμακα, αλήθεια. Σωρό. Πάμε στο Λόφο Σκουζέ. Πάμε τώρα στο Λόφο Σκουζέ, εκείνη η Μαρία μας. Χίλια χρόνια θα ζήσει, δεν το συζητάω. Αλλά τη πρότεινα να πάει να πάρει ένα τυχερό παίχνιο. Εσύ λαχείο, τζόκερ, λότο, όπως το λένε. Μαρία μου, καλημέρα. Είδες πολλές φορές πώς υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις, ε. Πώς υπάρχουν αυτές οι συμπτώσεις. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι, γιατί.
1: Στην καρδιά μου χωράει και στους ώμους φοράει.
0: Γιατί, γιατί, γιατί. Πολλά γιατί.

0: Δύναμη και το επόμενο. Όλα δυνατά. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές. Γι' αυτό είπε η φίλη μας εδώ πέρα, η Δέσποινα, η Σαλονικιά. Περνάμε εδώ, ωραία μας στην Αθήνα, ε. Περνάμε. Τι λες τώρα, τέλεια. Τέλεια, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Νικόλα μου, καλό σου βράδυ. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Κερατσίνι. Λέει μια. Την ξέρω την παροιμία. Την ξέρει, τη λέτε. Θα το βρει, λέει, στραβηταρνίτη. Θα το βρει, θα το βρει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Λοιπόν, όντως, έτσι, αυτό του Καρά το τραγούδι, πάρα πολύ φανταστικό, όντως, παιδιά. Φαντάσου, Γιάννη μου, εσύ που είσαι τον Γιάννη από την Κάνενα, που είσαι του Τριντάχτα, έτσι, ε? Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε και Οικονομόπουλο.
1: Της μοναξιάς τα βέλη μετρώ.
0: Η Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαρία εδώ, Μαρία εκεί. Πω το 531. Η Μαρία που δεν έχει αφήσει τώρα οδηγό με οδηγό και με τα μέσα μαζικής τα περνάει. Λοιπόν, Μαράκι, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα.

μια βαλίτσα, κάτι βαλίτσα στο χέρι. Τον τελευταίο τον καιρό, γι' αυτό σ' αγαπώ. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς.

όσο γυρίζει η γη, εγώ θα σ' αγαπώ. Τώρα, επίπεδη είναι στρογγυλή ή είναι στρογγυλή, τι λένε. Λένε ότι είναι στρογγυλή. Εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες. Επίπεδη, λέω τώρα, θάλασσα, πολύ θάλασσα. Το μεγαλύτερο ποσοστό της γης είναι και από θάλασσα. Περιέχεται από θάλασσα. Και λέω, δεν χύνεται το νερό. Αλλά όπως και να έχει, είτε στρογγυλή είναι, είτε δεν είναι. Πάμε στο Γαϊδάρι. Άλλη μας Κωνσταντίνα εδώ, το 943. Η Κωνσταντινιά μας, θα της πω μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, Μαράκι, να σου πω λίγο κάτι. Θα το πω όντως ειλικρινά, γιατί είμαι γνώστης του θέματος. Έτσι, ήμουνα 16 χρόνια. Στα λεωφορεία, ναι, ήμουνα 16 ολόκληρα χρόνια. Με την κρίση το 11, θέλανε να κάνουν εξυγίανση. Εξυγίανση ποια ήτανε? Διώχνανε κόσμο. Με μετάταξη. Μεταφορά, όχι μεταφορά. Άλλο η μετάταξη, άλλο η μεταφορά. Σε διάφορες υπηρεσίες, να φύγουν οδηγοί. Μετά από χρόνια, λένε, που δεν έχουμε μπει ακόμα σε ρυθμούς, λένε ότι φύγαμε με τα μνημόνια, από την επιτήρηση, από όλα αυτά που μας βάλανε μέσα αυτοί οι κυβερνώντες. Γιατί αυτοί μας βάλανε, αυτοί κουνάνε το χέρι. Δεν τη χρεοκόπησα εγώ την Ελλάδα, ούτε κανένας άλλος. Αυτοί οι κυβερνήσεις είναι, αυτοί χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Λίγο μυαλό θέλει. Λίγο μυαλό. Και τώρα έρχονται και σε κουνάνε το για το χέρι. Τέλος πάντων, έχουν τον τελευταίο καιρό προσλήψεις. Κάνουν προσλήψεις. Έλατε δε που δεν πάει κανένας. Ή θα πάνε με 850 ευρώ που δίνουν σε έναν οδηγό λεωφορείου. Όλοι έχετε μπει μέσα στα λεωφορεία. Τα βλέπετε ούτε να παίξω καινούρια. Είτε τα χρωματάκια με τις μπρίζες, τα τέτοια. Του βγαίνει το λάδι. Και πολλοί πάτε και ξεσπάτε στον οδηγό. Που είναι τραγικό λάθος. Είναι ένας εργαζόμενος. Πολλοί τα έχουν παρατήσει, έχουν φύγει. Όντως, πάνε, καθόνται ένα μήνα, δύο, βλέπουνε τι γίνεται και σηκώνεται και φεύγουνε. Είτε το χιλιάρικο να είναι. Μην τα βάζουμε. Σηκώσω, μωρέ, για όνομα Θεού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο και έχουμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλά.

Λοιπόν, Μέρη μου, 524. Η Μέρη μα από το Χαϊδάρι δεν πρόλαβα λόγω τηλεφώνου. Έτσι, θα ακούσατε ότι χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ζωντανή εκπομπή και μου αρέσει το ζωντανό να είναι πραγματικά ζωντανό. Να σπαρτσαράει που λέμε. Το τραγουδάκι είναι για το 524, την Μέρη μα από το Χαϊδάρι. Πάλι στο Χαϊδάρι. Συμπτώσεις. Ωεό. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Στράτο, για να μην το ξεχάσω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην πλατεία Αμερικής. Είναι ο φίλος ο Στράτος και αφιερώνει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα για μένα. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτο μου, να είσαι καλά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Θέλω να μου κάνεις λιανά, θέλω να μου κάνεις λιανά, έτσι, εντελώς λιανά, έτσι, ψηλά, πώς το λέτε ρε παιδάκι μου, στο βραχάτι, κάτω μεριά, το βιβλίο. Καρτέλα ήτανε. Αλλά μετά έβγαινε σε έντυπο, ήταν μηχανογραφημένο. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Εγώ και το φίλο το Βαγγέλη και έχω μπει σε υποψή σου τον τελευταίο καιρό. Άντε στα ρεπό, πάει στον άνεμο εκεί πέρα, εντάξει, κάτω στον καναπέ, το τηλέφωνο. Τώρα έχει βγει για δουλειά. Με περιορισμένα μηνύματα βγαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιώργο μου, τι κάνεις. Όλα καλά, ταξιτζή μου και στον Άγιο Δημήτρη, όλα βεντούζα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Βέρτη. Τον Νίκο το Βέρτη. Λοιπόν, για την φίλη μας, την Κωνσταντίνα. Είναι για την Κωνσταντίνα. Χαϊδάρι μεριά, Χαϊδάρι City. Λοιπόν, Μαρία μου, αυτά που σου είπα στην Πετρόπολη για τους οδηγούς, θα ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Τα βαρέα και αν πηγαίνα που λέει ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα. Λαράκι μου, τι κάνεις. Τα ένσημα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Ταριφάκο. Χριστέ μου. Πάλι τα ένισα να γυρνάει. Δεν θέλω χρόνια ακόμα. Εγώ δεν έχω το φρονιμίτης ακόμα, τώρα σκάει.

Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Το να περιμένεις, έτσι, το να περιμένουμε. Εντάξει, έχουμε χάσει την υπομονή μας, έτσι. Με τα 1002 που συμβαίνουν, έχουμε χάσει την, δεν έχουμε υπομονή. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μας, γιατί δεν είναι μετά τα εμβόλια. Όχι, είναι οι καταστάσεις, τα νεύρα. Όλα μαζί. Όλα, όλα, όλα. Τώρα μην τα λέμε τώρα και τα νεύρα έχουν δημιουργηθεί από τα εμβόλια. Ναι, καλό δεν έχουν κάνει κορίτσες από την Πετρούπολη. Κάτσε, γιατί τώρα ένας φίλος εδώ πέρα με τα ένσημα εδώ πέρα με έχει στάρει, με ξύπνησε λίγο. Στον φίλο μου τον Γιάννη το φύλακα το 721. Γιαννάκο, καλημέρα. Καλή βάρδια. Το πανέμορφο και αυτό το τραγουδάκι. Πανέμορφο, έτσι, με τον Οικονομόπουλο. Τον άλλο τον ακούτε εδώ, μπούρου μπούρου, δεν σταματάει για καθόλου. Το πού θα με πας. Πανέμορφο κι αυτό, έτσι, συμπληρώνω. Γιάννη μου, να είσαι καλά.

Μάλλον Γιώργο μου, Κώστα, μάλλον έχει μπλέξει με τουρισμό πολύ. Μάλλον το παλικάρι, ο φίλος μας ο Παγγέλης, έχει μπλέξει με τουρισμό. Δεν εξηγείται. Αυτό δεν εξηγείται τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μετά τι του λέμε. Δημήτρη, τον φίλο μου, τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή βάρδια σε όλα τα παιδιά. Να είπα και στα παιδιά με την Αττική Οδό. Όντως είναι εξυπηρετικά, δεν το συζητάμε. Τα παιδιά που είναι στα αυτοκινητάκια και στην Αττική Οδό είναι πάντα εξυπηρετικά. Κάπου αλλού έχουν χάσει την μπάλα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Σεκιουριτά από τον Ασπρόπυργο, Στεφανάκο μου. Δεν έχω πάρει μηνυματάκι, παλικάρι μου, δεν έχει στείλει μηνυματάκι. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα στην Δεσποινής Ιουστίνη. Καλά το βλέπω, έτσι είναι, καλά το βλέπω. Καλησπέρα στην Δεσποινής Ιουστίνη. Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, το διάβασα καλά το ονοματάκι, μην κάνω κανένα λάθος, έτσι. Η Ουστίνη.
1: Να σε ξεχάσω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέμε καλημέρα, παιδάκια, τι, είναι μία η ώρα. Ωεό. Αίμα μου, αίμα μου. Σε κυκλοφορεί στο αίμα μου.

0: έρωτας, πόνος, δάκρυ. Δεν πιστεύω. Δεν είναι, δεν είναι. Έρωτας, πόνος και δάκρυ.
1: Αίμα μου, αίμα μου, ζωή μου δίνεις.
0: Ω λαλά, είναι αυτό, ω λαλά.

0: μάτι, έχεις και μάτι, πάρα πάρα πολύ μάτι μου που λέμε. Λοιπόν, το 460 καινούριο σήμερα, 8460. Να βάλουμε 4 τελευταία, έτσι. Ο φίλος μας ο Νίκος. Νικολάκη μου, τ' άλλο δεν το βγάζω. Με έχεις βάλει στην μέση αυτή την παύλα. Την εικόνα κοκκινιά, δεν την έχω καταλάβει. Για το ρινάκι του και για εμάς εδώ, για όλους τους ακροατές του Μάχη. Καλημέρα, καλημέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Επίσης η φίλη μας η Γεωργία, η Μεγαριώτισσα, στέλνει καλημέρες, όμορφες καλημέρες. Από καρδιάς τη στέλνει. Καλημέρα λέει στους ακροατές του Μάχη και στον Καταβλακιώτη. Όχι ότι με πειράζει το Καταβλακιώτης, Γεωργία, στο έχω ξαναπεί πάλι, έχω ονοματάκι. Δεν έχω όνομα. Καλημέρα. Καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα στην Γεωργία. Λοιπόν, με τα νερά πολλές φορές, έτσι. Πρέπει να πηγαίνω με τα νερά. Εγώ να δω πότε θα πάω με τα νερά. Λοιπόν, τραγουδάκι για την Πετρούπολη τώρα, έτσι. Πάνω ψηλά. 27 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών. Τώρα η Πετρούπολη μπορεί να έχει λιγότερο.
1: Υπάρχουν στον κόσμο τόσο ωραία μάτια.
0: Λοιπόν, τελικά, τώρα έστειλε κι άλλα μηνυματάκι φίλοι μας στη Διονυσία. Τα φαινόμενα λέει απατούν. Σε τι απατούν, Διονυσία μου, τα φαινόμενα? Λοιπόν, ακούσουμε το λαγουδάκι εδώ πέρα και αν στα φαινόμενα. Λύστε τα φαινόμενα μόνοι σας.

και για τη Σοφία, το τραγουδάκι Σοφία μου. Θα το ακούσουμε λίγο πάλι από την αρχή. Λίγο, λίγο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Έτσι, είναι η τελευταία ώρα. Έχουμε περάσει στην τελευταία μας ώρα. Λοιπόν, το σοφάκι από τα γλυκά νερά. Λοιπόν, όντως, όμορφο τραγουδάκι. Είχε ζητήσει όντως νωρίς, χίλια συγγνώμη, έτσι. Είχε ζητήσει, είναι το πρώτο τραγουδάκι με στα μάτια γονίδι. Σοφία μου, συγγνώμη, και ξέρω να στείλω.

0: προλαβαίνει τα πάντα όλα, παλικάρι με σεξι φτέρι. Προλαβαίνει τα πάντα όλα. Τώρα έβγαινε στο μπούρου μπούρου. Τώρα άστα τώρα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα Παπαδόπουλο. Έτσι να ξυπνήσουν λίγο γιατί.
1: Εντάξει, η δουλειά. Θέλω.
0: Η δουλειά είναι δουλειά. Το σουτάκι μέσα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι του Νόε Παπαδόπουλου. Να ξυπνήσουμε λίγο έτσι. Έλα να ανάψουμε και τα αίματα. Εάν δεν γίνει καλή κυκλοφορία του αίματο. Έλα γιατί πέφτουμε. Πω. Έλα. Λοιπόν, καλά το διάβασα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Νίκο μου με το ρινάκι σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά το διάβασα επομένως, έτσι. Εντάξει, μόνο τα παίρνω τα γράμματα. Τα παίρνω από μικρός. Άλλο αν δεν συνέχισα τις σπουδές. Ωραίο.
1: Μες στην αγκαλιά μου. Σαν τρελή στο στήθος.
0: Έτσι. Λαλά!

0: πάντως είναι αμοιβαίο, έτσι. Και το έχουμε ανάγκη. Α, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από απέναντι που λέμε. Είναι και από απέναντι. Κάτσε να πάρω μία διευκρίνηση από τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, το 67 λεβεντάκο μου. Από πού πιάνει? Τι συμβολίζει, είναι κωδικός? Αλλά αν πεις τώρα ένας κωδικός, είτε τραπεζικός, έχει 4 το λιγότερο νουμεράκια. Και μου βάζεις και 2 ερωτηματικά. Τι είναι το νούμερο από το ταξί? Δεν το έχω καταλάβει. Ωραίο. Για πες μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον ένα πλούταρχο, παρακαλώ. Έχουμε και τον πλούταρχο, να ακούσουμε και πλούταρχο. Ωραίο. Έναν πλούταρχο. Επομένως, έπεσα πάνω σε αυτή την επιλογή. Είναι η Κωνσταντίνα μας. Η Κωνσταντίνα έχει βάλει Μπακάρντι, είναι δροσερό. Μπακάρντι, καλά, ναι. Μπακάρντι με κοκακούλα. Πίνετε έτσι? Δεν ξέρω, θα μπει ο καθένας ό,τι θέλει πίνει. Όπως θέλει το πίνει. Με παγάκια. Δροσερό μου ακούγεται. Τα παγάκια δροσερό. Τώρα κάνα παγωτάκι. Ωεό. Κάνα παγωτάκι. Εσείς ακούτε Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στη φίλη μου την Μαρία. Μαρία, τους έπιασες όλους μέσα. Το 531. Και τους οδηγούς, τα πάντα. Είπαμε, σεβασμό λίγο στον εργαζόμενο. Α, ένα Παπαδόπουλο. Α, τον Παπαδόπουλο του 67. Ναι, και Γιώργος Παπαδόπουλος, είδα που ταιριάζει.
1: Τα πιο βαθιά αισθήματα.
0: Είσαι γατώνει.

και με φυλάει, λέει, αφήνει πάνω που λέει το μαράκι να είναι γεμάτο, έτσι. Τον φίλο μου τον Νίκο με το Ρινάκι, και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, παρείτσα μεγάλη. Και εγώ πάμε να ακούσουμε ένα νότι σφακιανάκι, το τσιγκανάκι, για τον φίλο μας από τον Γέρακα. Νίκο μου στο Γέρακα, Νίκος άλλος Νίκος τώρα, στο Γέρακα. Και τον φίλο τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Να είναι καλά το παλιγάρι, να είναι καλό το παιδί, έτσι. Λοιπόν, εσύ να ήξερες ποιος ζήτησε τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, το τροχουδάκι με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Κύριε Κουρμπαλή, να ξέρεις ποιος το ζήτησε το τραγουδάκι.

πας λαού λαού, θες να μάθεις τώρα σε όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι ο Πέτρος. Αμάν, δεν είναι ο Πέτρος. Άκου το, πας από εδώ, το πας από εκεί, το φέρνεις από εκεί. Τι θες να ακούσεις το όνομα τώρα, έτσι. Η Μαρία του ζήτησε. Η Μαρία του ζήτησε, παλιγάρι μου. Πάμε στην Πετρούπολη το 319, είναι η Κατερίνα μας από το Πέτρας. Καλημέρα, καλημέρα. Κατερίνα μου, εγώ δεν ξέρω από τα ποτά. Αλλαξοπίστησα λίγο, αλλά δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν είναι δροσερό ποτό, έτσι, είναι κι άλλα, λέει, πιο δροσερά ποτά. Δεν ξέρω, μου ακούγεται και το βλέπω λίγο κάπως το μηνυματάκι. Δηλαδή μία μπύρα, Κατερίνα, πριν τον πάγο, να είναι παγωμένη, τσαπωμένη που λένε. Δεν είναι καλό. Μου ακούγεται λίγο κάπως το μηνυματάκι, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και τα πονηρά μυαλά. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Είδατε, το λέω σιγά, συλλαβιστά. Για το προσωπικό μήνυμα και το vibe. Λοιπόν, καλημέρα στην Πετρούπολη, στο Πέτρας. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έτσι αυτά είναι, παπάτια, να χαμογελάμε και λίγο. Καλό σου βράδυ, Βέρα μου, στη Νέα Σμύρνη. Καλό βράδυ, όχι βέβαια. Δεν έχω να παρεξηγηθώ με τίποτα. Με τίποτα, έχουμε την ελευθερία του λόγου. Λέμε τα πάντα όλα και θέλω να μαθαίνετε την πραγματική αλήθεια και όχι τη δίθεν. Εγώ έκανα μία εξήγηση γιατί ήμουνα 16 χρόνια στη λεωφορεία. Ήμουν. Και ισοπεδώσανε τα πάντα όλα.

Λοιπόν, έχουμε και τερζί. Έγινε και το ζευγαράκι, αλλά μάλλον το κρασί δεν ήταν καλό. Το κρασί ήταν εξιδιάς. Πάει. Άρε Κωστάκι, Κώστα. Άρε Κώστα.

μεγάλο φορτίο, μεγάλο φορτίο αυτό που λέγεται αγάπη. Κοκοτάκι, δεν είναι κάπως σήμερα. Παρόλα πέρα στα μαθήματα, βέβαια μπορεί να βγαίνει και η κούραση, είναι να το μυαλό σου τώρα. Να μαζεύεις τις βαλίτσες, τι έχουν απομείνει, 12 μέρες, 14 για την Ιβόνιτσα. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Δέσποινα, την Σαλονικιά μας. Δέσποινα, εδώ είπα τα λέμε 11 με 2. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να πάνε καλά τα πράγματα εδώ στην πρωτεύουσα. Να πάνε καλά, δεν αγχωνόμαστε. Αν αγχωθείς, κάνεις το παιχνίδι. Να απαντήσω για λίγο στη φίλη μου τη Ρίτα που είπε για το μπάνιο. Ανάφερα για το μπάνιο πριν. Ρίτα μου, αυτό σκεφτόσουν τόση ώρα. Σκεφτόσουν έτσι για τη θάλασσα που είπα ότι δεν έχω κάνει μπάνιο ακόμα. Όντως δεν έχω πλύνει τα ποδαράκια μου. Δεν έχω βουτήξει τα ποδαράκια μου, είπα. Ναι, δεν μου έχουν πάρει μπρατσάκια. Ναι, δεν είμαι. Με τη θάλασσα τόσο πολύ δεν τα έχω. Μου αρέσει, πάω, ωραία είναι, αλλά δεν. Θα δώσω παραγγελιά για τα μπρατσάκια. Και για σου Σίβιο. Βρε τη Ρίτα μα. Λες ωραία ανέκδοτα πάντως, έτσι. Παρόλα που είχες τόσο καιρό να στείλεις μηνυματάκι, Ρίτα μου, καλά το πας. Εγώ θα πω να μου πάρουν και μπρατσάκια.

0: Ναι, ήταν μια διαφήμιση, ναι, που έλεγε Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά. Ήταν, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο. Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά. Το έχω πάρει κι εγώ. Χρόνια η διαφήμιση αυτή. Βαγγέλη μου, δεν πάω στα βαθιά, μην αγχώνεσαι. Εδώ θα με ανέχεστε. Γεια σου Θωμάκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα στο παιδί της Μάχης, στο φίλο το Θωμά.
1: Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά.
0: Το άλλο το παιδί με το ταξί έχει μπλέξει.

για τον ασπρόπυργο τραγουδάκι Tomorrow. Tomorrow. Ωραίο, εντάξει, το έχω και το γλέσικο. Τώρα προσπαθώ να το μάθω κι εγώ, έτσι. Προσπαθώ να πω στο πνεύμα, έτσι. Κι εγώ λίγο πολύ tomorrow. Α, το εγγλέζικο θα το μάθουμε. Α, το μάθουμε. Θα πάει και λίγο δύσκολο, παιδάκια μου τώρα. Είναι ορισμένες λεξούλες. Λοιπόν, Εφη μου, τι κάνεις. Άρε Μιχάλη, λέ. Το χαλάς λίγο τώρα. Το καλά το πήγες στην αρχή. Καλημέρα σε σένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Όλο υποχρεώσεις, παιδάκι μου, είχα. Τι έχεις, ετοιμάζεσαι για γάμο, τίποτα? Εφη μου, είχα, λέω, τι κάνεις ρε ψυχή? Όντως. Λοιπόν, να πω στον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάνω και στην πλατεία Ημιτού, έτσι. Λοιπόν, στην Πυρκάλ για τον φίλο μου τον δυνατό, έτσι, τον Πέτρο, που κερδίζονται οι μάχες κερδίζονται με δυνατούς ανθρώπους. Έτσι, Πετράκο. Θα τη ρωτήσω την κυρία Μαρία. Την κυρία Μαρία στο 110 θα τη ρωτήσω. Αλλά κλείνει. Αν αρέσουν τα μπισκότα τα ζαρζαβατικά, ξέρω ότι σ' αρέσουν. Τα ζαρζαβατικά. Προσπαθούμε να τα κόψουμε τώρα λίγο, αλλά κλείνει προς τα ποτή λίγο. Κύριε Καρουμπαλή, κλείνει προς τα ποτή λίγο που λες. Εμείς είμαστε ναι, απέναντι από τα μπισκότα του Παπαδόπουλου. Δεν έχουμε να κρύψουμε, άλλωστε τίποτα. Γιατί άκουσα μία κασέτα. Μακελάρι!

ωραίο, φανταστικό. Πέτρο μου, να είσαι πάντα καλά. Έχουμε κι άλλο, είναι κι άλλο. Είναι ύμνο το επόμενο τραγουδάκι. Εδώ χρειάζεται όντω έτσι λίγο την προσοχή μα. Την προσοχή σα, μάλλον όλων. Μέρη μου, δεν μα παίρνει ο χρόνο. Εάν έχουμε, δεν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα, έτσι. Έβαλα, άκουσε τραγουδάκι όμω, έτσι. Κάνει παράπονο. Χαϊδαριώτησα. Μη μου έχει παράπονο τώρα. Έχεις παράπονο, τραγουδάκι άκουσες. Αν έχουμε χρόνο, υπάρχει. Λοιπόν, Φώτη μου, το τρίτο ρε Βεβέντη. Τρία. Μην μου πεις ότι το λερώνεις, ρίνεις το νεράκι μέσα, γιατί το είχα και εγώ αυτό. Μουσούρι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στην Αγία Παρασκευή.

0: είναι λίγο ανατρεχαστικό. Λοιπόν, ο φίλος μας εκεί από τον Άλυμο, ο ηλεκτρονικός, για τον Σπύρο, τον ταξιτζή. Τώρα να αφήσουμε το ζευγαράκι, λεβεντάκο μου, τώρα θα είναι για ύπνο τώρα. Το άλλο, αν έχουν πάει για ύπνο, να μην ενοχλούμε κιόλα σε ζευγάρια, όλα κιόλα. Σπύρος ο ταξιτζής, δουλειά τους είναι στο δρόμο, τα παιδιά τους ευχηθώ καλή συνέχεια εγώ στην βάρδια τους. Θα κοιτάξουμε και λίγο τα ένσημα σε ένα κύριο εδώ πέρα που λίγο ήταν κάπως σήμερα, θα είναι φορτωμένο βέβαια, δεν υπάρχει. Στο άδειο μου πακέτο.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Α, καλά, το νηφικό λέει δεν χωράει.
1: Δεν ξέρω τι ζητάς.
0: Είδε, τα γράφεις, κάνω σχόλια. Είδες μετά που θυμώνεις. Λέει το νηφικό δεν θα μου πάει. Λέει δεν θα χωρέσω. Ξέρεις γιατί δεν θα χωρέσεις. Γιατί έβγαλες ένα χειμώνα κι εσύ. Έβγαλες ένα χειμώνα. Χάμπουργκερ, σουβλάκια. Σταμάτα μωρέ μιλάω.

είσαι λίγο με τα φεγγάρια. Είσαι. Γαλαιότησα να λέμε του στραβού το δίλιο λίγο με τα φεγγάρια, δεν ξέρω. Μεγαλώνοντας, ξέρω, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος αποκτάει διάφορα κουσούρια. Βγαίνουνε. Για κάποιο λόγο τώρα, ανάλυση και ψυχανάλυση, τέτοια ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, για τον φίλο τον Στάθη με το ταξί από την περιοχή της Κηφισιάς. Λοιπόν, για την Μαρία και για τον Γιώργο και στην πλατεία Αμερικής. Στο μαράκι μας θα πω καληνύχτα, παιδάκια, μην γράφετε καληνύχτα, δεν πειράζει. Μαρία μου, στο Ήλιον, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Αύριο είναι Παρασεβούλα, Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μέλι. Λοιπόν, καλό βράδυ και στην φίλη μας, την Ρίτα, το είπα και προηγουμένως με τον Γιάννη, έτσι. Καλοπροαίρετο ήταν με τα μπρατσάκια. Δεν πειράζει, θα πάρω. Καλός κακού, ένα σουσίβιο και μπρατσάκια. Αφού βατραχοπέδιλα δεν τα μπορώ, θα πάρω μπρατσάκια. Λοιπόν, από την Τιλίνη δεν ξέρω, Λεβέντη μου, έχει χαθεί, δεν ξέρω τι γίνεται.

λοιπόν είναι φανταστικό και το επόμενο τραγουδάκι που έχουμε επιλέξει με την Λένα Τσαβίδου. Το σε χρειάζομαι. Και μόνο, είναι ένα τριχιαστικό ειλικρινά έτσι. Μπορεί να άργησε λίγο έτσι, είτε είναι από τον δίσκο. Ήτανε τότε το 1991 κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός. Το πυροδοτούμε. Δεν το συζητάω την φωνάρα Λεβέντη μου. Και ένα πάρα πολύ φανταστικό τραγούδι. Νίκο μου, καλό σου βράδυ, να είμαστε καλά. Φωνάρα, φωνάρα όντως με τη Λένα του Σαββίδη. Λίγο αδικημένο όμως όλο αυτό. Είναι και η προβολή που μπορεί να πάρει. Προβολή διαφήμιση. Λοιπόν, από το δίσκο πυροδοτούμε 1991 κυκλοφόρησε το τραγούδι με τη Λένα Σαββίδη. Είχε κάνει τότε λίγο πανικό. Υπήρχαν διαφορετικά τότε, αγαπάει ο κόσμος, αγαπούσε πάλι διαφορετικά λίγο. Πάμε να το ακούσουμε, Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Thank you very much. Το Ξωτάκι άκουλε, εκεί στο 110, ο φίλος ο Βαγγέλης.

Λοιπόν, όντως αυτό το τραγουδάκι ήταν λίγο αδικημένο. Αδικήθηκε λίγο. Το Μορ Δεν Τάξει, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, με τη χρυσή πλακέτα, με την Μαρία Μαστήλιαράκου και τους συνεργάτες εδώ στο Μάχη 99,8. Κάνουμε τακτοποίηση των φορολογικών σας, γιατί υπάρχει η πείρα και η εμπειρία. Έτσι, μεγάλη πείρα, μεγάλη εμπειρία σε όλα στο Μορ Δεν Τάξει. Καλυψούς 110. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε τις καληνύχτες μας και αυτό είναι μέσα. Νίκο μου, να σε καλά, είδες το πήγαινε σφυρί, φυρί, φυρί, φυρί που λένε. Να, εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Την άνοιξες την πυρίτσα, δεν άντεξες. Λοιπόν, Γεωργία μου, Γεωργία, κυρία Γεωργία, από τα Μέγαρα. Έχεις αρχίσει πάλι τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αν ήμουν καθηγητής ή δάσκαλος, που δεν, να πεις τώρα καθηγητής ή δάσκαλος, θα πάρουν 2 μήνες άδεια, Πάσχα, Χριστούγεννα. Θα είχες αποβληθεί. Ειλικρινά το λέω, θα είχες αποβληθεί. Δεν μπορώ να παίζω με τα ψυχολογικά σας.

Ένα θέμα που ποτέ δεν κλείνει είναι η αγάπη μεγάλη. Η μεγάλη αγάπη. Θα το ακούσουμε το λαγουδάκι πάλι. Μεγάλη, η αληθινή αγάπη, καψούρα. Ποτέ δεν κλείνει. Αληθινή όμως, έτσι. Το δίθεν το στέλνουμε. Το δίθεν το στέλνουμε. Θα μου πεις τώρα με τι. Κλείσα τα ταχυδρομεία. Τα κλείσα κι αυτά. Τα κλείσα κι αυτά.

0: είσαι σένα.
1: Νίκος Βανέσης, στο μυαλό μου είσαι. Αυτό ήταν παλικάρι μου, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος ο Βανέσης. Στο μυαλό μου είσαι. Πάρα πολύ παλιό τραγουδάκι γι' αυτό. Έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Δίπλα μας, δίπλα σας. Έτσι, τα μουντιάλ τώρα. Βραδιές ποδοσφαίρου, αλλά είπαμε δεν είναι απλά μία πίτσα. Να πω καλημέρα, από σεβασμό. Ατζελίνα μου, θα το πω, θα την πω την καλημέρα. Στην φίλη μας την Ατζελίνα από τα Πατήσια. Αλλά είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό που κάνεις, βρε Ατζελίνα, με το τηλέφωνο. Εάν δεν είχα συνοδευτεί να πάω σε έναν καρδιολόγο, θα με έχεις πάει από καρδιά. Γράτσα γρούτσα με το τηλέφωνο και μετά ξεψυχισμένα. Λέω τώρα τι έχει πάρει. Έχει πάρει μήνυμα από το 112. Καλημέρα Τζελίνα μου, λίγο πιο προσεκτική να είμαστε. Αν με κάνεις καρδιακό, αν και δεν είμαι, ξέρω τώρα βέβαια και με τον καρδιολόγο τι έχει γίνει. Θα κάνω άλλη μια επισκεψούλα να δω. Πώς έχει φυτέψει τίποτα. Να ευχηθώ καλή αυριανή σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια στις βάρδιές σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη συμμετοχή και τους νέους φίλους και φίλες μας εδώ στο Μάχη. Μαζί περνάμε όμορφα. Ξέχωρα τώρα με την Ατζελίνα που με τρόμαξε με το τηλέφωνο. Γράτσα γρούτσα, γράτσα γρούτσα. Καλημέρες, καλή συνέχεια στις βάρδιες. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα όνειρα γλυκά. Και πάντα εδώ, συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και τα λέμε όλα, αλλά και τα ακούτε όλα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμα εκπομπή, είναι ένα ακόμα αφιέρωμα στην πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου, του γνήσιου λαϊκού τραγούδιου, από το 1950 μέχρι σήμερα. Στη πρώτη εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάσαμε σημαντικούς συνθέτες, δημιουργούς και πρωταγωνιστές της πίστας σε μια προσπάθεια να αφηγηθούμε όσο το δυνατόν πιο αδρά, πιο οργανωμένα, πιο συλλεκτικά την πορεία του γνήσιου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με την οποία ασχολείται αυτή η εκπομπή. Είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια «Μεγάλωσα». Είναι ο Μάχη 99,8 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν κάναμε μία μεγάλη αφήγηση 4 ωρών, στην οποία παρουσιάσαμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του γνήσιου και ανώθευτου λαϊκού τραγουδιού. Και είπαμε ότι αυτή η εκπομπή έχει αυτή τη σημειολογία: να ασχολείται μόνο με το καλό λαϊκό τραγούδι. Οτιδήποτε άλλο για μας είναι περιττό. Στη σημερινή εκπομπή, με το ίδιο θεματολόγιο, παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος μεγάλων δημιουργών, μεγάλων και ιστορικών προσωπικότητων μέσα από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, που χάραξαν τη δική τους πορεία, που έφτιαξαν τα δικά τους τραγούδια και που βρέθηκαν και οι κατάλληλοι ερμηνευτές για να αφήσουν εποχή και να γράψουν χρυσές σελίδες ιστορίας σε αυτό που αποκαλούμε ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Υπήρξαν πολλές πηγές στις οποίες επικαλεστήκαμε και επικαλούμαστε κάθε φορά στις εκπομπές μας. Μία από αυτές τις πηγές επικαλούμαστε και σήμερα και είναι μια έρευνα που έχει γίνει, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και μπράβο στους Κύπριους φίλους μας για το λαϊκό τραγούδι. Σε μια εξαιρετική αναφορά που κάνουν οι Κύπροι στο Πανεπιστήμιο είναι για το Σταύρο Κουγιουμτζή, το δημιουργό μεγάλων και σημαντικών τραγουδιών. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής γεννήθηκε το 1932 στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε μουσικές σπουδές πιάνου στο κρατικό οδείο της Θεσσαλονίκης, άρα μιλάμε ότι ήταν ένας καλλιεργημένος μουσικός που γνώριζε από την θεωρητικολογία του λαϊκού τραγουδίου. Συνεργάστηκε με τη Μήνος, βλέπουμε ότι η Μήνος μονοπολεί το ενδιαφέρον εκείνης της εποχής, και με τους καλλιτέχνες Νταλάρα, Αλεξίου, Καλατζή και Μοσχολιού. Τα τραγούδια του Κουγιουμτζή που ερμήνευσε ο Νταλάρας, δεν σας κρύβω ότι δεν μου είναι και πολύ συμπαθής ο Νταλάρας, αυτό όμως δεν έχει καμία αξία, γιατί ερμήνευσε πραγματικά μεγάλες επιτυχίες. Μερικές από αυτές ήταν το Σακάκι μου και αν στάζει, να ήταν το 21, με κόψαν, με χώρισαν στα δυο, καλά τραγούδια και που είναι τα χρόνια και μερικά ακόμα. Ο Κουγιουμτζής έγραψε πολλές επιτυχίες που τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα. Ήταν ένα απλός και εύκολος άνθρωπος, χωρίς ενορχιστρωτικές και ηχοχρωματικές απαιτήσεις. Αναφέρει ο Μάκης Μάτσας, ο αιώνιος αντίπαλος του Καζαντζίδη, αλλά και σημαντικός επιχειρηματίας στον χώρο της ηχογραφίας, σε μια από τις αναφορές του για το λαϊκό τραγούδι. Ένας άλλος για τον Κουγιουμτζή, ο Μιλωνάς, είχε αναφέρει ότι ανήκει στην κατηγορία των συνθετών οι οποίοι έχουν γράψει οι ίδιοι τα τραγούδια τους, και αυτό επιβεβαιώνει ότι είναι ολοκληρωμένος τραγουδοποιός με μια σφαιρική άποψη. Η μουσική του Κουγιουμτζή, διαποτισμένη από το λαϊκό, το δημοτικό τραγούδι και το βυζαντινό, έχει βαθιά ελληνικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα είναι σύγχρονη και χωρίς ίχνος φολκλωρισμού.

Ένας από τους σημαντικούς πρωταγωνιστές που έχουμε κάνει ειδικό αφιέρωμα για αυτόν είναι βεβαίως ο ανεπανάληπτος και πρώτος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής στην ιστορία, στο πάνθεο της ιστορίας του λαϊκού τραγουδίου, ο Στέλιος Καρατζίδης. Για τον Στέλιο Καρατζίδη δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Απόψε θα ακούσουμε εξαιρετικές επιτυχίες από το μεγάλο λαρίγκι του λαϊκού τραγουδιού.

κυρίες και κύριοι, απόψε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, ακούμε στην ενσυνόλο εκπομπή για την πορεία του λαϊκού τραγουδιού από το 1950 μέχρι σήμερα, την αξέχαστη, μεγάλη και στεντόρια φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Κυρίες και κύριοι, είναι κορμί με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, μεγάλες επιτυχίες από το μεγάλο λαρύγγι του ελληνικού τραγουδιού, τον αξεπέραστο Στέλιο Καζαντζίδη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσα και ακούμε το Στέλιο Καζατζίδη σε αξέχαστες λαϊκές επιτυχίες.